0: την εξώδια ακολουθιάν στις 1 το μεσημέρι στον ίδιο ναό. Η ταφή θα ακολουθήσει στο 3ο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας μέχρι αυτή την ώρα του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ εντοπίστηκε ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται. Εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων, το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγκδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα εναντί της κυβερνητικής δεξιάς συμμαχίας, ενώ η ακροδεξιά φαίνεται να καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αφήνοντας ανοιχτό όμως το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει την Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών απόψε μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και στον Περσικό κόλπο. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,62 δολάρια, φτάνοντας στα 108,23 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 3,15 δολάρια και έφτασε στα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, νότια του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Ιρνά.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή από σήμερα του καιρού, με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τοπικές νοφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου, σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Άκου!
4: Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Κάπως έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη. Το τραγούδι που ακούσαμε πιστεύω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το ξέρει. Ένα κομμάτι που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος μαζί με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη και τον Κώστα τον Βύρβο. Να ακούσουμε τι μου είχε πει η Σότια Ιτσότου το 1995 που είχα γράψει τη συνέντευξη για τον Στέλιο τον Καζαντζίδη.
1: Νομίζω ότι είμαι πιο κατάλληλη να μιλήσω για τον Στέλιο τον Καζαντζίδη, που τον γνώρισα δυστυχώς πολύ πρόσφατα. Και λέω τον γνώρισα όχι προσωπικά αλλά και σαν καλλιτέχνη, γιατί δεν παρακολουθούσα λαϊκό τραγούδι. Μάλλον μια παράδοξη παιδεία που είχα με είχε εντάξει σε άλλους χώρους από το λαϊκό, και τώρα καταλαβαίνω ότι έχασα και τον ακούω αναδρομικά πλέον. Ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν νομίζω ότι χρειάζεται επένους ούτε κριτικές, γιατί είναι σαν την ιστορία, μετά από κάποια χρόνια είναι πια αντικειμενική.

0: θα ξαναγαπήσω λοιπόν, ή το μερτικό μου από τη χαρά, όπως το λένε πολλοί αυτό το τραγούδι του Μάνου του Λοΐζου. Δύο τραγούδια του έδωσε, αυτό ήταν το ένα. Να πούμε ότι αυτή ήταν η μεγάλη ισότια Ιτσότου που ακούσαμε στη συνέντευξη μου είχε δώσει το 1995 όταν έγραψα τον Στέλιο του Καζατζίδη για πρώτη φορά. Βεβαίως να ακούσουμε όμως και τον αείμνηστο, τον Αποστόλη τον Καλδάρα, τι μου είχε πει για τον Στέλιο του Καζατζίδη.
1: Εγώ τον πρωτοέβγαλα στο δίσκο, όχι σαν τραγουδιστής. Υπάρχουν άλλες τον έβγαλε σαν τραγουδιστή. Εγώ τον έβγαλα στο δίσκο. Τα πρώτα τραγούδια που είχε πει, του τα έδωσα εγώ.

0: μετά τον Αποστόλη τον Καλδάρα που μίλησε για τον Στέλιο τον Καζαντζίδη, μίλησα με έναν άνθρωπο που κατεξοχήν έζησε μαζί του και τραγουδιστικά αλλά και συζυγικά. Τη γυναίκα που έμεινε μαζί της 10 χρόνια και που τη δεκαετία 60-70 αποτελούσαν το μεγαλύτερο δίδυμο τραγουδιστικό στην Ελλάδα τότε, η Μαρινέλα.
1: Έγινα τραγουδίστρια, γνωρίστηκα με τον Καζαντζίδη, κάθισα μαζί του 10 χρόνια. Και μετά συνέχισα και είμαι αυτή που είμαι μέχρι τώρα. Είδες πως τα είπα, εμπεριλήψη και πάρα πολύ γρήγορα. Ταχύτατα στα είπα.
2: Δηλαδή, τον πρώτο σου δίσκο πότε τον έκανες?
1: Το πρώτο μου δίσκο με τον Καζαντζίδη το έκανα το 1957.
0: Ερχόμενη λοιπόν στην Αθήνα το 1957, κάνει το πρώτο της τραγούδι με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη, ένα κομμάτι του Γιώργου του Μητσάκη, «Η πρώτη σου αγάπη είμαι εγώ».

Φίλε Γιάννη, μου βρήκε στην. Μου πάτησε τον κάλο που λένε τις ευαίσθητες χορδές. Λοιπόν, παράπονα, αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που σταματάω. Να μην πω πρόωρα, μπορεί να πέρασα κάποια χρόνια με στη δισκογραφία και γενικά σαν καλλιτέχνη στο τραγούδι. Όμως τη φωνή μου τη διατηρώ και μπορώ να πω ότι είναι καλύτερη από ό,τι ήταν στα παιδικά μου χρόνια. Γιατί μου έλειπε η πείρα. Υπήρχε φωνή και δύσκολα μπορούσα να την προσδιορίσω και να την κατευθύνω. Σήμερα που έχω ρημάσει, μου το λένε άλλωστε και οι φίλοι που με ακούνε, ότι είμαι πολύ πιο καλός από ότι ήμουν νεαρός. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αν ακούγομαι ή όχι, θα σου πω ένα πολύ σημαντικό πράγμα που με έχει πληγώσει πάρα πολύ και από εκεί πήρα την μεγάλη απόφαση να τελειώνω με την καλλιτεχνία, γενικά με το τραγούδι, ας πούμε, και ας με λατρεύει ο κόσμος.

0: μάλλον κατά του λαϊκού τραγουδιού. Το λαϊκό τραγούδι είναι, τι να πω, δεν ξέρω, δεν βρίσκω λόγια να εκφραστώ, να πούμε.
1: Η τροφή για τον κοσμάκι.
0: Ακριβώς, και βάλε και βάλε και βάλε. Το ψωμί του κόσμου, γιατί δηλαδή, τι. Αυτά τα λόγια, τα σοφά που λέμε, να πούμε, και ο τρόπος που τα λέμε, δεν πρέπει να ακούγονται. Τι ζητάμε, να αυξήσουμε το νυχτερινό μας μεροκάματο, να πάρουμε κότερα και κούρσες πολυτελείας. Τα μάξι μου είναι δεκαετίας, δεν με νοιάζει. Τι δουλειά μου να κάνω, να μπορώ να πηγαίνω σπίτι μου και τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, πίκρα, μόνο πίκρα. Επίσης, καλά, είμαι παντελώς κομμένος από το ραδιόφωνο, από τα ραδιόφωνα γενικά, ας πούμε, δεν ξέρω. Τα τραγούδια μου τα θεωρώ έτσι πολύ σημαντικά και πολύ δύσκολα. Λοιπόν, μετά από τόσες αγωνίες, από τόσο κόπο να βγαίνουν αυτά τα τραγούδια, και εμένα ο στόχος μου δεν είναι να ακούγουν τα τραγούδια μου για να χοντρίνω το νυχτερινό μεροκάματο. Εγώ δεν εργάζομαι. Αν ήθελα να ακούγονται τα τραγούδια μου, ήθελα να ακούγονται, γιατί τα τραγούδια τα δικά μου είναι διδάγματα.

εγώ τη δουλειά αυτή τη βλέπω σαν λειτουργήμα. Και θεωρώ ντροπή, σε, το λέω για όλους τους τραγουδιστές, εντάξει δεν λέω, να πάρουν κάποια λεφτά, να φτιάξουν τη ζωή τους, μια και έτυχε να έχουν αυτό το θείο χάρισμα που λέγεται φωνή. Όμως, τη φωνή αυτή ο Θεός την έδωσε στους τραγουδιστές και σε μένα ακόμη, να διασκεδάζουμε τον κόσμο. Η φωνή εκεί που έφτασε να πούμε να ζητάνε τέτοια εκατομμύρια για να τους ακούσει ο Κοσμάκης, είναι ντροπή.

0: Ποιος από τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, τον Τάκη τον Σούκα, που αυτοί ήταν πολύ νεότεροι, και τον Απόστολο Καρδάρα που είπαμε που το έδωσε τα πρώτα τραγούδια, έγραψε με τον Θόδωρο τον Δερβενιώτη, έναν κατεξοχήν παλιό συνθέτη και καταξιωμένο, ο οποίος το έδωσε και αυτός πολλά τραγούδια.
1: Θυμάμαι την αρχή, το ξεκίνημα του Στέλιου του Καζαντζίδη. Τον πήγαν εκεί τον Καζαντζίδη, στο μαέστρο, αυτός τον πήγε στην εταιρεία, τον πήρε η εταιρεία. Δεν ξέρω πώς έγιναν τα πράγματα, είπαν στον Απόστολο τον Καρδάρα να του δώσει ένα τραγούδι. Πράγματι, του έδωσε ο Απόστολος ένα τραγούδι και θυμάμαι το ρεφρέν του που έλεγε καλέ κοπέλα, για μπάνιο πάω και αν θέλεις έλα. Κυκλοφόρησε το τραγούδι, δεν έπιασε, δεν πούλησε. Επειδή όμως ήταν του Καρδάρα το τραγούδι, η εταιρεία τα έριξε στον Καζαντζίδη, ότι έφτυγε η φωνή του Καζαντζίδη και δεν πούλησε. Αυτό δεν ήταν σωστό, γιατί όλοι μας έχουμε γράψει τραγούδια που πουλήθηκαν και τραγούδια που μισοπολήθηκαν και τραγούδια που δεν πουλήθηκαν, με 300 δίσκους, με 500 δίσκους. Έτσι είναι αυτά. Πολύ δε περισσότερο όταν βγάζεις ένα τραγούδι με έναν καινούριο για πρώτη φορά τραγούδι που ο κόσμος δεν τον έχει ξανακούσει. Ο Καζαντζίδης έγινε Καζαντζίδης μετά και την ώρα ήταν ένας άγνωστος. Στήμωσε λοιπόν ο διευθυντής της εταιρείας, τον έβαλε στην καραντίνα του. Καζαντζίδη περίπου ένα χρόνο δεν τον έδαινε σε κανέναν. Σαν να μην υπήρχε δηλαδή. Ότι έφυγε που χαντάκωσε το τραγούδι το Απόστολο του Καρδάρα. Βρέθηκε ο Γιάννης Παπαϊών, ο οποίος τον είχε ακούσει τον Καζαντζίδη και είχε καταλάβει τι ήταν και τι επρόκειτο να γίνει. Αποφάσισε λοιπόν να του δώσει ένα τραγούδι. Επειδή ήξερε όμως ότι ο διευθυντής δεν ήθελε να ακούσει για Καζαντζίδη, έπαιξε ένα παιχνίδι ο Παπαϊών. Μια μέρα λοιπόν που ήμουν εκεί, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Παπαϊών. Με είδε, γεια σας. Δυο λεφτά ρε Θόδωρο, μου λέει, δεν θα βγεις εγώ κάτι να ρωτήσω στον κύριο Μιλιόπουλο. Λέει και Γιάννη, του λέει εκείνος, είμαστε εντάξει για την ημέρα. Δηλαδή ο Γιάννης είχε κλείσει ημέρα ηχογράφησης. Θα ηχογραφούσε ορισμένα τραγούδια του. Και ήρθε να επιβεβαιώσει αν πράγματι μήπως έγινε καμία αλλαγή. Ναι, εντάξει είμαστε. Α, πια. Κάνει έτσι να φύγει. Δεν ήθελε να ανοίξει κουβέντα παραπέρα για να αποφύγει την ερώτηση του διευθυντή πόσα τραγούδια έχει και ποιοι θα τα πούνε. Και δεν το γλίτωσε. Απάνω που άνοιξε την πόρτα και ο μισός ήταν έξω και ο μισός μέσα, μια στιγμή Γιάννη, με πόσα τραγούδια θα περάσεις. Τέσσερα. Ποιοι θα τα πούνε, ποιος θα τα πει. Ένας. Θα πει δυο Τσαουσάκης. Ναι. Θα πει ένα Ιρένα Ιντάλια. Και κάνει έτσι να κλείσει πάλι την πόρτα. Γιάννη, το άλλο, ποιος θα το πει το άλλο. Αναγκάστηκε τώρα ο Παπαϊών να δείξει τα χαρτιά του. Ένα παιδί καινούριο. Ποιο παιδί καινούριο? Δεν είναι κουβέντα αυτή. Τι θα πει παιδί καινούριο? Είναι της εταιρείας. Το ξέρει η εταιρεία. Το ξέρει. Τον ανάγκασε τώρα δεν είναι να πει. Ποιος είναι? Καζαντζίδη τον λένε. Τον έλεγε καθαρά ο Παπαϊάνο. Καζαντζίδη τον λένε. Και κρακ κλείνει την πόρτα και φεύγει. Πετάγεται απ' έξω ο διευθυντής, ανοίγει την πόρτα. Όχι, του λέει, δεν θα σε αφήσω. Θα σου ματαιώσω την ηχογράφηση. Για χαρά, του λέει ο Παπαϊάνο. Και με το σπαθί του το πέρασε το τραγούδι. Ήταν το δεύτερο τραγούδι που είπε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης και ήταν οι Βαλίτσες. Δεν το περίμενα ποτέ. Να φύγεις, να μ' αφήσεις, ναι. Αυτό πούλησε γύρω στους 1.900 δίσκους. Καλό ποσό, γιατί εκείνη την εποχή, εάν πούλαγες 2.500 δίσκους, ήσουν ο πρώτος συνθέτης της εταιρείας.

0: δυστυχώς όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν ένα τέλος. Ό,τι έχει αρχή έχει και τέλος. Έτσι και ο Στέλιος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει κάποια πράγματα που όταν ήταν στο στούντιο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια. Να ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγο καιρό.
1: Ένα, θα σου πω ότι βρίσκομαι στο στούντιο και φτιάχνω το δίσκο των καθιερωμένων που κάνω καθ'

0: Η Μαρινέλα τραγουδούσε τότε στο στρατιωτικό θέατρο. Και εκεί σε αυτό το κέντρο ήταν πάρα πολύ καινούρια. Έκανε ντεμπούντο που λένε έτσι, ξεκίνημα σε λαϊκά πάλκα. Και το βράδυ που πήγα να δω το Ζαφυρίου το Στέλιο, την άκουσα που τραγούδησε. Ήρθε στο τραπέζι μου μετά από λίγο και μου είπε κάτι πολύ περίεργο, ας πούμε. Μου λέει απόψε ο Τόλης δεν είπε κάποια τραγούδια που είχε προγραμματισμένα και μου φαίνεται πως η παρουσία σου κάτι τον εμπόδισε. Άκουσα και τη Μαρινέλα, το αγαπάω, μια τσιγκάνα λιγερό κορμί ψηλή, που είχε αμύγδαλα τα μάτια και τη γλύκα στο φιλί. Την Ελένα Μαρινέλα και την πρώτη κατσιβέλα κτλ. Εκεί έγινε η γνωριμία μου όντως με τη Μαρινέλα. Μας έδεσε το ψάρεμα. Μιλήσαμε για ψαρέματα, μου είπε ότι ο μπαμπάς της είχε βάρκα και το πρωί πήγαμε και ψαρέψαμε. Και εκεί άρχισε το ειδήλιο. Ήταν νομίζω 16, πήγαινε στα 17. Πάρα πολύ μικρή και εγώ πρέπει να ήμουν 25. Α, είπαμε και τα χρόνια μας τώρα.
1: Βγάζεις την ηλικία
0: και βέβαια είναι κάποια 8-9 χρόνια διαφορά έχουμε.
1: Στέλιος Καζαντζίδης, ένας μύθος και εν ζωή και απόν από αυτή τη ζωή. Τον ακούμε εδώ σε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του που μου είχε παραχωρήσει κατά καιρούς. Μίλησε για την Μαρινέλα πως τη γνώρισε.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Οδός αναπαύσεως κλειστή. Καλημέρα αρχοντά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει ο Σεΐχης. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου Ζαντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8 κάνουμε αφιέρωμα στο Στέλιο τον Καζαντζίδη για τα 25 χρόνια απουσίας Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε από το Καστελιό ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στην κυριακάτικη ανάρτησή του έστειλε επίσης σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘΟ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκτηση της εξουσίας. Σφοδρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επαναφέρει τη λογική του λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα. Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσούκαλας, απάντησε ότι ο κ. Μαρινάκης έχει μπερδευτεί και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για παλαιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν μέχρι και αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου με την εξώδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στη μία το μεσημέρι στον ίδιο ναό, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των κατηγορουμένων, οι οποίοι αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να καταθέσουν στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβάτες. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων. Εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων, το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγδαλένα Άντερσον, με 176 έδρες έναντι του 173 εδρών του κυβερνητικού συνασπισμού, προηγείται, ενώ η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αφήνοντας ανοιχτό όμως το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να φτάνει απόψε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Oman ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Ο Στέλιος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα μέσα στις καρδιές και στην ψυχούλα του απλού κοσμάκη. Επέλεξα να μιλήσω τελευταία με τον άνθρωπο που του έχει πάρει 56 συνεντεύξεις και είναι μαζί του, πλάι του, από το 1963. Κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης ο Γεραμάνης, ο καλός μου φίλος ο Παναγιώτης ο Γεραμάνης, γιατί δεν θα τολμούσα να πω συνάδελφος, γιατί για να τον αποκαλέσεις έτσι πρέπει να έχεις τα ίδια χρόνια στη δουλειά.
5: Πόσο ορμόμενος εσύ έκανες λεύκομα.
6: Είναι ένα λεύκομα, δεν είναι ακριβώς ίδιο. Ένα λεύκομα και ημερολόγιο για το 2001, ημερολόγιο τιμής, με γενικό τίτλο «Όταν η φωνή φτάνει το θρύλο». Οπωσδήποτε περιέχει βέβαια μέσα και ένα εκτεταμένο βιογραφικό και πάρα πολλές φωτογραφίες. Φωτογραφίες από τη ζωή του Καζετζίδη, και πέραν αυτού είναι όλη η ζωή και του Στέλιου Καζατζίδη. Μέσα σε αυτές τις λίγες σελίδες φρόντισα να δώσω, έτσι, μέσα από αυτά τα λόγια, τη ζωή του και την πορεία του, τα 52 χρόνια στο Λαϊκό Τραγούδι. Βεβαίως δεν χωράει η ζωή και τα γεγονότα που αφορούν τον Καζατζίδη σε ένα τόσο μικρό χώρο, σε τόσες λίγες σελίδες. Ωστόσο όμως, ένα λεύκομα για να μην κουράζει, αλλά και να δίνεται μέσα από τα κείμενα αυτά και τις φωτογραφίες, η ζωή και το έργο του Στέλιου Καζατζίδη. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για τις εκδόσεις Άγκυρα.
5: Μάλιστα, και αναφέρεις και την κοινή σας πορεία, γιατί είδα και φωτογραφίες που έχετε μαζί. Είστε φίλοι, αν δεν κάνω λάθος, το 1960-61?
6: 63.
5: Από το 63. Ήξερα ότι κάπου εκεί είναι. Περιττό να σας πω ότι ο Πάνος ο Γεραμάνης είναι κινητή μουσική βιβλιοθήκη.
6: Ο Στέλιος Καζατζίδης, Γιάννη, όταν λέω λεύκομα τιμής, ημερολόγιο τιμής, το εννοώ γιατί το έκανα περισσότερο για να τιμήσω αυτόν τον άνθρωπο, τον Στέλιο Καζατζίδη, που με εμπιστεύτηκε τα παιδικά μου χρόνια, μάλλον στα πρώτα μου χρόνια στη δημοσιογραφία, και μου έδωσε συνεντεύξεις την εποχή που με σουρανούσε με τη Μαρινέλα, και ήταν ένα πράγμα απίθανο έως απλησίαστο. Εκείνος με εμπιστεύτηκε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, με είδε έτσι νέο που αγωνιζόμουν, που έτρεχα αυτά.
5: Τα ίδια είχε πει και σε μένα το 96, όταν πήγαμε τον συγχωρημένο τον Ανδρέα τον Καϊάφα στον Κουνάγιο Κωνσταντίνο.
6: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ αποφάσισα να κάνω αυτό το ημερολόγιο τιμής. Δεν είναι ημερολόγιο, λειτουργεί και σαν λεύκομα αλλά και σαν μια μικρή βιογραφία.
5: Και ναι, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από προσωπικό σου αρχείο.
6: Ναι, και από το αρχείο που αγόρασε η εταιρεία από τον παλέμαχο φωτογράφο τον Τάκη τον Πανανίδη. Έχει και από εκεί, από το δικό του αρχείο.
5: Βεβαίως. Και φωτογραφίες οι οποίες είναι ανέκδοτες, ασπρόμαυρες, από προσωπικές σας στιγμές.
6: Βεβαίως. Έχει και έγχρωμες πολλές από το αρχείο το δικό μου.
5: Βεβαίως. Θα ήθελα λίγο να μου θυμίσεις την πρώτη σας γνωριμία, Παναγιώτη.
6: Πρώτη γνωριμία ήταν στο κέντρο Κουλουριώτη το 1963. Καλοκαίρι του 1963 ήταν τότε που ο Καζατζίδης, όπως είπα και πριν, βρισκόταν στο απόγειο της δόξας και του μεγαλείου του. Εκεί πήγα εγώ, πήγαινα στην πρώτη τελευταία τάξη του γυμνασίου. Πήγα εκεί, λίγο πριν αρχίσουν με τη Μαρινέλα, με υποδεχτήκαν. Κάτσαμε, εγώ είχα κάνει μια προκάτ, θα έλεγα, συνέντευξη. Του άρεσε και μου είπε, ξέρεις τόσα τραγούδια και ξέρεις τόσα πράγματα για μένα τόσο μικρός, του είπε. Και μου είπε, μπορείς να προχωρήσεις και να τη βάλεις όπως είναι.
5: Μάλιστα.
6: Έχει σημασία όμως πού μπήκε αυτή η συνέντευξη.
5: Ναι, για πες μας.
6: Μπήκε στην εφημερίδα Φως των Σπορ, στο Φως δηλαδή, όπου θεωρεί το απίθανο ένα τέτοιο πράγμα εκείνη την εποχή. Δηλαδή, ένας νεαρός συντάκτης να πάρει μια συνέντευξη από τον μεγαλύτερο τραγουδιστή, ή μάλλον από το μεγαλύτερο ντουέτο της εποχής εκείνη, γιατί ήταν και η Μαρινέλα, μιλούσε και η Μαρινέλα.
5: Βεβαίως.
6: Και έτσι θεωρήθηκε έκπληξη και θεωρήθηκε κάτι απίθανο. Μπήκε στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας. Είχε αναγγελθεί βέβαια και στην πρώτη σελίδα. Δευτέρα 17 Ιουλίου του 1963 δημοσιεύτηκε.
5: Μάλιστα.
6: Εγώ την είχα πάρει 7 μέρες νωρίτερα, προηγούμενη Δευτέρα. Αλλά εκεί όμως που τέλος πάντων εγώ ένιωσα μεγάλη συγκίνηση και έκπληξη ήταν 2 Κυριακή 2 Ιανουαρίου του 1964. Καζατζίδη με τη Μαρινέλα παράλληλα με τη Δριάννα του Χιλά ζώντουσαν κάθε βράδυ σε μια επιθεώρηση στο θέατρο Ακροπόλου στην οδό Υποκράτους. Η επιθεώρηση ήταν του εξέχαστου του κομιφερασία του Γιώργου Οικονομίδη και είχε τίτλο Αρχοντορεμπέτησα. Εκεί λοιπόν κάθε βράδυ γινόταν η αποθέωση. Μπιζάρισμα 5 έως 10 λεπτών Καζατζίδη Μαρινέλα και ο επιχειρηματίας Βασίλης Μπουρνέλης. Και μας λέει ο Μπουρνέλης, πού θα πάτε ρε παιδιά και ελάτε να δείτε από εδώ. Μόλις είχε τελειώσει η παράσταση και γινόταν ένας χαμός εκεί.
5: Ως συνήθως.
6: Με τον Καζατζίδη και περίμεναν τουλάχιστον γύρω στα 500 άτομα αυτόγραφα. Και μας βάζει από την πίσω πόρτα έναν διάδρομο ασφαλείας που ήταν τότε για να βγούμε στο καμαρίνι του Καζατζίδη. Και θυμάμαι ότι η Μαρινέλα προχωρούσε μπροστά, ο Καζατζίδης πίσω με ένα μαύρο επίσημο κουστούμι. Γραβάτα, μια κόκκινη γραβάτα και το σακάκι αναρριχτά είχε ιδρώσει.
5: Τόσος κόσμος.
6: Από μακριά μου είπε, γεια σου φίλε, σε θυμάμαι από του Κουλουριώτη. Εκεί εγώ έμεινα, εκεί εγώ συγκινήθηκα, δάκρυσα, οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις περάσει, ας πούμε, μια φορά να σε έχει δει
5: και να του έχει μείνει.
6: Να του έχει μείνει.
5: Ακριβώς.
6: Και μπήκα μέσα και λέει, τι θέλεις τώρα μέχρι να φύγουμε για την Τριάννα, ας καθυστερήσουμε να τα πούμε. Εγώ κρατούσα χειρόγραφα άδεια αρκετά, ένα πακ. Και λέει η Μαρινέλα, ω, λέει, θα γεμίσουν όλα αυτά και της λέει, μην μιλάς εσύ, άσε να βοηθήσουμε το φίλο μας.
5: Έτσι την έλεγε η Κίτσα, ναι. Και έτσι ήταν και το όνομά της.
6: Λοιπόν,
5: μάλιστα.
6: Πήρα τη συνέντευξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Football προς το τέλος του περιοδικού αυτού. Και έχω βγάλει και την πρώτη περίφημη φωτογραφία, Καζατζίδη με τη Μαρινέλα, που υπάρχει στην τρίτη έκδοση του βιβλίου, γιατί έχει κάνει 3 εκδόσεις το βιβλίο.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, και εκεί ήταν λακωνική η συνέντευξη, την οποία όταν είδε ένας μεγάλος δημοσιογράφος που έχει φύγει από τη ζωή, ο Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος, 10 χρόνια μετά το 1974 είχαν δείξει, όχι 8 χρόνια μετά το 1972, ήταν διευθυντής της Απογευματινής, που η Απογευματινή στη διάρκεια της δικτατορίας εκείνη την εποχή ήταν η πρώτη εφημερίδα σε κυκλοφορία.
5: Νομίζω δούλευες εκεί, έτσι.
6: Ναι.
5: Έτσι, μπράβο.
6: Και με ρώτησε ο Φιλιππόπουλος, μου λέει, θα μου πεις την αλήθεια, εσύ την έχεις γράψει αυτή την συνέντευξη? Και του είπε, βεβαίως κύριε Φιλιππόπουλε, μου λέει, κανείς δεν σε βοήθησε, λέω, μα τι λέτε τώρα. Ναι, έγραψα, λέω, όπως μου τα είπε, τα έγραψα έτσι, οι ερωτήσεις ήταν λακωνικές, οι απαντήσεις, λέω, όπως μου τις έδινε, τις μετέφερα. Και γυρίζει και μου λέει μπροστά στον Ιάσονα του Μοσχοβίτη.
5: Α, ήταν και εκείνος εκείνη την εποχή, νομίζω, μαζί.
6: Τον αξέχαστο Αντώνη Καλαμαρά, το Φρέντι Γερμανό, το Σεραφείμ Φιντανίδη και το Βαγγέλη Μπίστικα και μου είπε, εάν είναι αλήθεια όπως μου το λες, έχεις προχωρήσει 10 χρόνια μπροστά μόνος σου. Νέα ικανοποίηση. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο καλό μου είχε κάνει ο Καζατζίδης εκείνη την εποχή.
5: Βέβαια, γιατί για έναν νέο δημοσιογράφο, ας πούμε, που, να του λένε τέτοια πράγματα στην αρχή της καριέρας.
6: Βέβαια. Εγώ έκανα αθλητικά στην Απογευματινή τότε. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για τον Καζατζίδη ότι από τη στιγμή που με εμπιστεύτηκε μέχρι σήμερα, του έχω πάρει 55 συνεντεύξεις και μία τώρα πρόσφατα που μπήκε στα νέα και έγινε γνωστή παντού μετά τα εικονότα του Βασιλικού και αυτά. Είναι 56 συνεντεύξεις σύνολο.
5: Θα ήθελα να πω κάτι. Το λεύκομα το δικό σου είναι το ακριβώς αντίθετο από τον τόρο που έγινε με το Βασιλικό.
6: Ναι, οπωσδήποτε.
5: Και έπεσε η έκδοση συγχρόνου σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν αρκετά τεταμένα για το Στέλιο. Κάτι με τα δικαστήρια, κάτι ένα, κάτι άλλο.
6: Ναι, το Ποντίκι, η μεγάλη σατυρική εφημερίδα, αφιέρωσε 2 σελίδες, χωρίς, βέβαια δεν είχε καμία επαφή εγώ, στο λεύκομα το δικό μου, λέγοντας ότι μετά το άθλιο εκδοτικό αυτό του Βασιλικού ήρθε, ας πούμε, ένα άλλο έντυπο, ένα άλλο λεύκομα και βιογραφικό μαζί, να δείξει το καθαρό πρόσωπο του Καζατζίδη, να δείξει το καθαρό πρόσωπο της δημοσιογραφίας και αυτό.
5: Μάλιστα.
6: Εγώ δεν το έκρυψα. Το πρώτο βράδυ που έγινε μεγάλη κουβέντα, βγήκα στο ραδιοσταθμό εκεί, στο τηλεοπτικό κανάλι. Γιατί προκλήθηκα 3-4 φορές και τελικά δεν άντεξα. Είχα πει δεν θα βγω, αλλά βγήκα και είπα, μια έκανα διάλογο με τον κύριο Βασιλικό, τον οποίο γνωρίζω και τιμώ πολλά χρόνια από μαθητής, ότι αυτό το βιβλίο οπωσδήποτε δεν τιμά ούτε τον Καζατζίδη ούτε τον ίδιο και χαρακτήρισε κάποια αποσπάσματα χυδαία. Και ρώτησε τότε ο Ευαγγελάτος ήταν το Βασιλικό, του λέει, ακούσατε τι είπε ο κύριος Γεραμάνης, του λέει, ο εξέχον συνάδελφος μιλάει για χυδαιότητα. Και λέει ο Βασιλικός μετά από μια αμήχανη απάντηση που έδωσε, είπε ότι ναι, έχει δίκιο ο κύριος Γεραμάνης.

0: Εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο έχει πολύ ηρεμία και είσαι κοντά στη θάλασσα και στο ψάρεμα που τόσο αγαπάς. Τι θα μου λέγεις?
1: Δεν τρώνε τα ψάρια. Δεν τρώνε τα ψάρια, δεν ξέρω. Φέτος είχαμε τόσο μπουνάτσες και τόσο καλοσύνες που τα ψάρια όλη την περίοδο του καλοκαιριού είναι αυγωμένα. Περνούν περίοδο εγκυμοσύνης και δυστυχώς όλα τα πλάσματα πάνω σε αυτή τη γη όταν περνούν τέτοια περίοδο εγκυμοσύνης έχουν μια δυσφορία, δεν τρών καλά, δεν βγάζαμε τη γανιά ψαράκια έτσι να πιούμε δύο κρασιά με τους φίλους που ερχόντουσαν. Και σήμερα είχαμε πάει με τον Ανδρέα να ψαρέψουμε, πήραμε κάτι ψαράκια, ούτε οι γάτες μου δεν χορτάσανε.
0: Εγώ πάντως χόρτασα με αυτά που μετά εσείς.
1: Αυτά, φίλε Γιάννη, είναι αγοραστά. Δεν είναι πιασμένα από το χέρι μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Να είσαι καλά και εσύ και η εκπομπή σου. Να ζήσεις και να σε ακούμε έτσι, γιατί κι εγώ σύντομα θα μεταναστεύσω, θα φύγω στο εξωτερικό. Θέλω να σε ακούω από εκεί και να σε παίρνω τηλέφωνο να μου βάζει κάποιο τραγούδι του Καρατζίδη.
2: Γεια σου, φίλε Στέλιο. Να είσαι καλά εκεί που είσαι. Ευχαριστούμε για την κληρονομιά που μας άφησες.

0: την καλημέρα μου στον Γκατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Επίσης το φίλο μου τον Γιάννη του Παπαβασιλείου, ο οποίος λέει Γιάννο καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ στο Ναύπλιο, στο 100 υπηρεσία. Να σε καλά, καλή βάρδια Γιάννη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Λοιπόν, δανείζομαι από μια εκπομπή της Σεμίνας εδώ στην ΕΡΤ, ναι, τότε, το 1998, στις γειτονιές των ανθρώπων, ένα κομμάτι από το που μιλάει ο Στέλιος και έρχονται χρόνια δύσκολα.
1: Θα μας πείτε ένα τραγούδι που λέει για χρόνια δύσκολα που έρχονται, μάλλον λίγο απεσιόδοξο.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Απεσιόδοξο.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Όχι, είναι αληθινό. Πώς είναι απεσιόδοξο, αφού περνάμε δύσκολα χρόνια. Και αυτά και τα προηγούμενα και αυτά που έρχονται πιο δύσκολα ακόμα.
1: Θα τα βγάλουμε πέρα.
2: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Πρέπει να γίνει ανασυγκρότηση, πρέπει να ξεσηκωθεί το σύμπαν, να δουν οι λαοί τι γίνεται. Πείνα, δυστυχία, δεν έχουν γάλα τα παιδάκια, πεθαίνουν σκελετωμένα στις Αφρικές, παντού, κρύα, παγωνιές.
1: Και κάποιοι μας δουλεύουν, μην φαίνεται.
2: Αυτά είναι τα ευκόλως εννοούμενα. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Δεν μπορεί άλλοι να έχουν, να πετάνε και άλλοι να μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Είναι κρίμα. Είναι αμαρτία από το Θεό, αν υπάρχει και βλέπει.

Λοιπόν, καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στον Πειραιά. Κυρία Γιάννη λέει, αφού παίξατε στελάρα, δεν βάζετε και κανένα μπιθικότσι? Έχω προγραμματισμένο το βρέχει στη φτωχογειτονιά. Την καλημέρα μου επίσης στον Τάκη που μας ακούει στα Πετράλωνα. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλους τους συναδέλφους που κάνουν υπηρεσία. Άκουσα και ένα συνάδελφο άλλο λέει που πήρε. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, Μπιθικότσι, το βρέχει στη φτωχογειτονιά.

κάπως έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε μετά τον Γρηγόρη τον Πυθικότσι, είπαμε 15, λοιπόν, μετά τον Γρηγόρη τον Πυθικότσι, Στέλιος Καζαντζίδης, Δημήτρης Μητροπάνος, Στράτος Διονυσίου και Θέμης Αδαμαντίδης. Λοιπόν, σήμερα κάναμε αφιέρωμα για τα 25 χρόνια που έφυγε ο Στέλιος από τη ζωή. Τώρα να μην πω ανάθημα αν θα το θυμηθεί κανένας να πάει στο κημητήριο της Ελευσίνας για το μνημόσυνο. Τέλος πάντων, γίνομαι κακός μετά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν μέχρι και αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου, με την εξόδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στη μία το μεσημέρι στον ίδιο ναό. Η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνησε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από την κυριακάτικη ανάρτησή του έστειλε επίσης σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκριση της εξουσίας. Σφοδρή η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επαναφέρει τη λογική του «λεφτά υπάρχουν». Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε, θυμίζοντας παλιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας που δεν υλοποιήθηκαν. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού από χθες το βράδυ για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων. Εκλογικό θρίλερ απόψε στην Σουηδία. Με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων, το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγκδαλένα Άντερσον με 176 έδρες προηγείται έναντι 173 εδρών του κυβερνητικού συνασπισμού. Η ακροδεξιά φαίνεται να καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά αυτή διατηρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και πάλι απόψε οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να φτάνει τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση αυτή. Παράλληλα όμως ακούστηκαν εκρήξεις απόψε στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
6: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Και αυτό που συμβαίνει με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη δεν έχει ξαναγίνει. Οι εικόνες από το θρήνο, στο λαϊκό προσκύνημα, τη συγκίνηση, τα τραγούδια με τους φίλους και την οικογένειά του, τους χιλιάδες απλούς ανθρώπους που άγγιξε με τα τραγούδια του, όπως και το γεγονός ότι κατάφερε να γίνει ένας σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, ένα στάρ που έμεινε προσιτός και άνθρωπος και δεν ξέχασε ποτέ από που ξεκίνησε. Δεν είναι τυχαίο ότι στην καταιγίδα των αναρτήσεων που προηγήθηκαν στα social media, πολλοί είναι εκείνοι που μιλούσαν για όσους και όσες βοήθησε. Πολλές φορές, χωρίς καν να γνωρίζουν ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που τους είχε απλώσει το χέρι στην πιο δύσκολη φάση της ζωής τους. Όπου κι αν πας, ακούς τη φωνή του σε μαγαζιά, σε δρόμους, σε αυτοκίνητα, σαν να έχει γίνει το soundtrack μιας ολόκληρης χώρας. Για το συγκεκριμένο καλλιτέχνης, δεν ήταν απλώς τραγούδια, ήταν στιγμές που ζήσαμε, άνθρωποι που αγαπήσαμε και βράδια που δεν ξεχάσαμε, και αυτό δεν το πετυχαίνουν πολλοί, δηλαδή να μην σε ακούνε, αλλά να σε κουβαλάνε μέσα τους. Ένα συγκινητικό, όσο και απίστευτο φινάλε, μια αυλαία για ένα καλλιτέχνη που από πολύ μικρός είχε μάθει να παλεύει χωρίς βοήθεια, να φτάνει στην κορυφή και να είναι μια κατηγορία από μόνος του. Ένα απρόσμενο φινάλε, λίγες μόλις ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια του στη μουσική. Ακούγοντας τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Λοιπόν, για τον Γιώργο Μαζονάκη και τις εξελίξεις στην υπόθεσή του θα συζητήσουμε και αργότερα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τις εξελίξεις με την ενέργεια. Η συνεχής άνοδος των τιμών σε ρεύμα, καύσιμα και φυσικό αέριο προκαλεί ηλεκτροσόκ σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νέα μέτρα στήριξη των πολιτών, αυτή τη φορά με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Μέχρι τότε αναζητούνται λύσεις ώστε ο δύσκολος χειμώνας που ακολουθεί να περάσει με μικρότερο πόνο για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μια τέτοια ιστορία είναι και τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φέρνει τη νέα αυτή τεχνολογική λύση προκειμένου να μειώσει την κατανάλωση του ρεύματος ενός νοικοκυριού μέχρι και 25%. Η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα γνωστά πλέον ως φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αλλά και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, θα καλύπτουν αποκλειστικά οι ίδιες ανάγκες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στο μπαλκόνι είναι απλή, αφορά 800 βατ και θα εξοικονομούμε περίπου το 25% της ενέργειας που καταναλώνουμε. Και σύμφωνα με το πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η διαδικασία θα είναι πιο απλή σε σχέση με τα ισχύοντα φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο πολίτης θα ενημερώνει το ΔΔΕ και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δεν θα απαιτείται άδεια εγκατάστασης και δεν θα έχει βεβαίως και μόνιμη εγκατάσταση. Η ισχύς θα είναι η συγκεκριμένη που είπαμε και δεν θα επηρεάζει βεβαίως, δεν θα πρέπει να επηρεάζει την αισθητική του κτηρίου. Η αξιοποίηση ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών του νοικοκυριού, ενώ το Υπουργείο παράλληλα προωθεί και μια σειρά μέτρων για την ανάπτυξη συλλογικών συστημάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η τοποθέτηση αυτών των φωτοβολταϊκών σε πολυκατοικίες και κοινόχρηστους χώρους. Και όλα αυτά σε μια εποχή που οι ειδικοί λένε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει από το 1,70-1,80 τη στιγμή που πέρσι είχε ανοίξει στο 1,10. Λοιπόν, πάμε σε ένα πιο δύσκολο χειμώνα φέτος, είναι σαφές αυτό, και οι πρώτες προβλέψεις δείχνουν ότι θα πάμε σε ένα πιο βροχερό Οκτώβριο. Τα εποχικά στοιχεία για το Σεπτέμβριο δείχνουν λοιπόν ένα θερμότερο από τα κανονικά μήνα για την Ελλάδα, με τη μέση θερμοκρασία να εκτιμάται περίπου 2 με 3 βαθμούς πάνω από τις κλιματικές τιμές. Παράλληλα, προς τις βροχές διαφαίνεται τάση για περισσότερες από τις κανονικές ποσότητες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το σήμα είναι σαφώς πιο ασθενές και χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από τα φυσιολογικά επίπεδα. Για τον Οκτώβριο, η πολυμετεωρολογική εποχική πρόγνωση του Κοπέρνικους, η οποία συνδυάζει προγνωστικά συστήματα από μεγάλα μετεωρολογικά κέντρα, δείχνει για την Ελλάδα θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα. Παράλληλα, οι χαμηλότερες πιέσεις στην περιοχή ευνοούν περισσότερες διαταραχές, με τάση για περισσότερες βροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα το σήμα για αυξημένες βροχοπτώσεις είναι από ασθενές έως ανύπαρκτο. Συνολικά, λοιπόν, ο Οκτώβριος αναμένεται θερμότερος από τα κανονικά και πιο βροχερός, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.
Τα εποχικά μοντέλα βεβαίως δεν προβλέπουν τον καιρό μια συγκεκριμένη ημέρα, αλλά προσπαθούν να εκτιμήσουν την τάση του καιρού για έναν ή περισσότερους μήνες, δηλαδή αν μια περίοδο θα υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι θερμότερη, ψυχρότερη, ξηρότερη ή πιο βροχερή από τα κανονικά. Βασίζονται βεβαίως σε πολλά διαφορετικά σενάρια, γι' αυτό και οι προβλέψεις είναι πιθανολογικές και όχι βέβαιες. Λοιπόν, αυτά για τον καιρό που έρχεται. Για σήμερα πάντως ο καιρός θα είναι άστατος. Από το μεσημέρι και συνέχεια θα πυκνώσουν νεφώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας και στο Ιόνιο και σε υπηρετικές περιοχές από την Πελοπόννησο, τη Στερεά, ακόμα την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Πολύ λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στα βόρεια-βόρεια-ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές και ίσως και σε κάποια παιδινά τμήματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, στα πιο ανατολικά τμήματα της επικράτειας, από τη Θράκη μέχρι το υπόλοιπο Αιγαίο, τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι μεγαλύτερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στους 27 έως 30 βαθμούς στα βόρεια, στους 30-32 θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα για αρκετές ημέρες στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, βαθμία θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και στη συνέχεια η θερμοκρασία θα πέσει από τους 30 έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 14 του μήνα. Κοντεύουμε περίπου στο μισό. Γιορτάζουν σήμερα ο Θεοκλής, η Θεόκλια, ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Και σαν σήμερα το 326 η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Το 628 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες για να ανακτήσει τον Τιμίο Σταυρό. Το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Μανώλη Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή. Το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Αντριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1828-1829. Με το άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν το ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Και το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Το 1890 ιδρύθηκε στην Εσμήνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσεων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης. Σαν σήμερα, το 1910, έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας υφοπλιστής. Το 1956, ο Κώστας Καραμαλής, ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Και το 1983, η Amy Whitehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Το 1321, φεύγει από τη ζωή ο Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερο στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας που έγραψε τη Θεία Κωμωδία. Το 2001 ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης. Και το 2022 η Ειρήνη Παπά, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, της Ελληνίδας πρωταγωνίστριας με τη διεθνή καριέρα.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα από, από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο. Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα. Ο Παναθηναίκος συνέχισε χθες την αίτη προέλασή του, επικρατώντας σχετικά άνετα του Πανατολικού στο γήπεδό του, με τους Αγρινιώτες να μην μπορούν να βάλουν δύσκολα στο τριφύλι, που καθάρισε το μάτς από το πρώτο ημίχρονο, 3-0 το αποτέλεσμα. Ενώ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης βάφτηκε ασπρόμαυρο, με τον Άρη να γνωρίζει δεύτερη σερή ήττα χωρίς να σκοράρει, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν χειρότερος από τον αντίπαλό του, 2-0 εκεί το σκορ. Η ΑΕΚ άφησε βαθμούς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν έπεισε, με αποτέλεσμα να είναι πλέον στο μείον 4 από την κορυφή, ήρθε 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης. Τεράστια ανατροπή, πολύτιμο τρίποντο για την Καλαμάτα, που νίκησε με 3-1 το Βόλο στο Περιστέρι, ενώ λευκή ισοπαλία είχαμε στην αναμέτρηση και η Φυσιά Λεβαδιακός. Ο Όφι πήρε τη μεγάλη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός πλέον είναι στην 6η θέση. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο το ντεμπούτο για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, που γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Όφι. Υπήρξε και διχασμός με συνθήματα από το μισογήπεδο υπέρ του και κατά από το άλλο μισογήπεδο για τον πρώην προπονητή, το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Υπενθυμίζω ότι υπήρξαν συνθήματα και στον αγώνα του Παναθηναϊκού για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ένα τρολάρισμα των οπαδών του Παναθηναϊκού. Η βαθμολογία σε 4 αγώνες: Παναθηναϊκός 12, ΠΑΟΚ 9, Όφι 9, Πανετολικός 9, ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός 7, Άρης 6, Ηρακλής 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Βόλος Κηφισιά 2, Αστέρας Άκτορ 1 και Λεβαδιακός 1 βαθμό. Λέγαμε λοιπόν για το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας που απειλεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς οι ανατιμήσεις εξαπλώνονται ταυτόχρονα στα καύσιμα κίνησης, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στη θέρμανση. Η πίεση έχει φτάσει ήδη στις Αγγλίες, όπου η βενζίνη και το ντίζελ, παρά τις παρεμβάσεις, κινούνται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ και επεκτείνεται στην αγορά του ηλεκτρισμού λόγω της απότομης ανόδου της χοντροπορικής τιμής, που απειλεί να κορυφωθεί περίπου στα μέσα του Οκτωβρίου με την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο με τις τρέχουσες εξελίξεις θα κάνει μια ακριβή πρεμιέρα. Η γραμμή άμυνας απέναντι στις ανατιμήσεις χτίζεται προς το παρόν με τη συνδρομή των ενεργειακών επιχειρήσεων. Στην ηλεκτρική ενέργεια, η νέα εμπορική πολιτική της ΔΕΗ, κυρίως το δεύτερο ανταγωνιστικό σταθερό πρόγραμμα των 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα, προσφέρει στην κυβέρνηση ένα σημαντικό ανάγχωμα, περιορίζοντας την ανάγκη επιστροφή σε οριζόντιες επιδοτήσεις λογαριασμών. Η τιμολογιακή επιλογή της επιχείρησης λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας από τις έντονες διακυμάνσεις χοντροπορικής αγοράς, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των καταναλωτών χωρίς άμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Αντίστοιχο μοντέλο εφαρμόζεται και στα καύσιμα, όπου ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας επιστρατεύεται για να συμβάλλει στην κράτηση των αυξήσεων. Τα δηληστήρια έχουν παρατείνει τις εκτόσεις προς τις εταιρείες εμπορίας, με στόχο οι μειώσεις να φτάσουν στην αντλία και να βάλουν φρένο στην τελική επιβάρυνση για οδηγούς και επιχειρήσεις. Η αναβολή βεβαίως έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Η ανάληψη μέρους του κόστους από τις επιχειρήσεις μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις πολιτικές πιέσεις για επιβολή έκτακτης φορολογίας στα αυξημένα κέρδη των δηληστηρίων. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που δεν έχει τεθεί επισήμως στην Ελλάδα, αλλά παραμένει στο τραπέζι άλλων ισχυρών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση μπορεί να μοιράσει το βάρος της ενεργειακής κρίσης ανάμεσα στο δημόσιο και τις επιχειρήσεις, διατηρώντας δημοσιονομικές εφεδρείες για το χειμώνα. Το δύσκολο ερώτημα είναι αν η συγκεκριμένη γραμμή άμυνας θα αντέξει σε περίπτωση που διεθνείς ανατιμήσεις αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, όπως ήδη εκτιμούν στελέχη της αγοράς και διεθνείς αναλυτές. Ότι οι τιμές και η πίεση στη βενζίνη και τον ντίζελ ανεβαίνουν, αυτό είναι δεδομένο και φαίνεται ότι η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης από τις 2 Σεπτεμβρίου είχε φτάσει στα 2,05 το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης διαμορφωνόταν στα 2,016. Η υπέρβαση των 2 ευρώ έχει διαφορετική επίπτωση στα δύο καύσιμα. Στη βενζίνη γίνεται άμεσα αισθητή στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αυξάνοντας το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων. Στον ντίζελ όμως η επιβάρυνση αποκτά ευρύτερα χαρακτηριστικά, καθώς περνά στις εμπορευματικές μεταφορές, στην αγροτική παραγωγή, στην τροφοδοσία της αγοράς και τελικά στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών. Τι θα γίνει όμως με αυτή την κατάσταση? Τα πράγματα δεν εξελίσσονται, δεν υπάρχει αισιοδοξία στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες άνθρωποι ειδικοί, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την αγορά, έλεγαν ότι οι τελευταίες τιμές είναι πολύ κοντά στα 2 ευρώ. Άρα, εάν προσθέσουμε το κόστος που έχουν οι μεσάζοντες, στο 1,98 δηλαδή έδιναν τις τιμές, που σημαίνει ένα μέσο κέρδος περίπου στα 0,15 λεπτά για όλους τους ενδιάμεσους κρίκους. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε τις επόμενες ώρες στα 2,13 ως μέση τιμή πανελλαδικά. Είναι ένα σοκ αυτό, γιατί τα πρατήρια προμηθεύτηκαν το Σάββατο με 1,98 το λίτρο, τιμή πολύ υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, και αυτό στην πράξη θα οδηγήσει από αύριο πιθανότατα τις τιμές στην Αγγλία να ξεπερνούν και τα 2,20. Να ακούσουμε τον πρώην πρόεδρο των πρατηριούχων, τον κύριο Ασμάτογλου, αλλά και τι λένε οι πολίτες, οι καταναλωτές.
1: Τις τρεις συνεχόμενες μέρες είχαμε καθημερινές αυξήσεις από τα κέντρα του εξωτερικού που βγάζουν τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων και ακολουθούν και τα ελληνικά δηληστήρια σε αυτή την πρακτική ή αν θέλετε αυτή τη διαδικασία. Πράγματι έχουμε καθημερινές αυξήσεις.
2: 20 ευρώ για δύο μέρες και δεν μας στάνει βενζίνη.
3: Εμείς αναγκαστικά πρέπει να βάζουμε από την τσέπη παραπάνω λεφτά.
4: Η τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ.
5: Και ό,τι πάει πάνω δεν κατεβαίνει κάτω.
6: Υπάρχει μείωση κινήσεων των δικών μου κινήσεων, έτσι. Γιατί όλα τα μετράμε από εδώ και πέρα.
7: Εγώ δεν το χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο τόσο πολύ. Χρησιμοποιώ τα πόδια μου και το λεωφορείο.
0: Συζητάμε ότι οι τιμές μπορούν να ξεπεράσουν τα 2,20 από αύριο, αλλά ήδη στην Κηφισίας η τιμή της αμόλυβδης ήταν σήμερα στα 2,18, στην Αττική Οδό 2,19, στο Θησίο 2,13, στην Ελευσίνα 2,16 και βέβαια στα νησιά οι τιμές είναι, και στην περιφέρεια οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες. Στη Θεσπρωτεία για παράδειγμα, πρατηριούχοι λένε ότι οι τιμές αυξάνονται κάθε μέρα λόγω των διεθνών συνθήκων και υπάρχει έντονη ανησυχία από τους πολίτες. Το Brent έχει ξεπεράσει τα $110 το βαρέλι και συνεχίζει το ράλι ανόδου. Αυτό είναι ένα εφιαλτικό σενάριο, είναι το χειρότερο σενάριο σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στα $120 του βαρέλι και εκεί βεβαίως αναμένονται μετά συνέχεια ακραίες καταστάσεις. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Υπενθυμίζω ότι ο Donald Trump έλεγε τις προηγούμενες ημέρες ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες οι τιμές θα πέσουν και θα λήξει όλη αυτή η ιστορία που τόσο πολύ έχει ταλαιπωρήσει κυρίως την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά νομίζω συνολικά τις παγκόσμιες οικονομίες. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είναι ο γρίφος που μπορεί να επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα στο φθινόπωρο και στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε νέες μαρτυρίες και καταγγελίες για τη λειτουργία της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου υπέστη την ανακοπή και έχασε τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας. Έρχονται στο φως λοιπόν και νέες πληροφορίες από την χθεσινή απολογία των δύο γιατρών στον ανακριτή. Μία από τις νέες καταγγελίες αφορά προσωπικά την Ιωάννα Γάκα. Άνδρας υποστήριξε ότι ο γιατρός είχε προχωρήσει λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, λέγοντάς της, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που όπως ισχυρίζεται δεν ίσχυε. Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε, είπε χαρακτηριστικά ο καταγγέλων. Την ίδια ώρα, άλλος ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, ανέφερε πως είχε υποβληθεί σε θεραπεία stem cell, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της. 84 λεπτά λοιπόν διήρκησε αυτή η θεραπεία, 1 ώρα και 24 λεπτά. Και αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το μηχάνημα ξεκίνησε στις 14:57 να λειτουργεί και σταμάτησε στις 4:21 όταν έγινε και η κλήση στο ΕΚΑΒ. Ανάμεσα σε αυτή τη μία μισή ώρα περίπου βρίσκεται ένα από τα πιο κρίσιμα και προς πλήρη αποσαφήνιση κεφάλαια της υπόθεσης. Τι ακριβώς συνέβαινε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή, πότε έγινε αντιληπτό ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο και ποιες ενέργειες έγιναν μέχρι να ζητηθεί εξωτερική βοήθεια. Τα ψηφιακά ίχνη, οι καταθέσεις και τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί από το μηχάνημα και τα κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν πλέον στις αρχές να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τη μοιραία διαδρομή. Λοιπόν, σύμφωνα με τα ψηφιακά αυτά δεδομένα, δείχνει ότι η διαδικασία διήρκεσε περίπου 42 λεπτά πριν ακόμη σταματήσει η λειτουργία του μηχανήματος, καταγράφηκε ένα στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. ενώ η συσκευή εξακολουθούσε να λειτουργεί στις 14:45 και 22, η Ιωάννα Κάκα φωτογράφησε τον Γιώργο Μαζονάκη εξαπλωμένο στο κρεβάτι, χωρίς τις αισθήσεις του. Η σημασία της συγκεκριμένης εικόνας δεν περιορίζεται μόνο στο αποτυπώνει, βρίσκεται κυρίως στην ακριβή ώρα κατά την οποία τραβήχτηκε. Εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή, ξεκινά το κρίσιμο 84 λεπτό. Το διάστημα που καλούνται τώρα οι αρχές να φωτίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η υπόθεση πάντως φαίνεται ότι δεν σταματά στο θέμα της, στο χρονικό της θεραπείας και της κλίσης στο ΕΚΑΒ. Σημαντική διάσταση έχουν αποκτήσει και τα ευρήματα από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού και βεβαίως το γεγονός ότι διέγραψε τη φωτογραφία και φαίνεται να το έχει κάνει και αυτή και ο σύζυγός της πριν μεταβούν στην ασφάλεια. Το ζευγάρι έφτασε στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης περίπου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Ωστόσο, η φωτογραφία δεν χάθηκε και οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανακτήσουν και αποτελεί πλέον μέρος του υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. Μια ακόμη παράμετρος, πολύ σημαντική, είναι ότι η εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου, που είχε συμμετάσχει στους προηγούμενους ελέγχους του χώρου, έχει καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν είχε παρουσιαστεί στα κλιμάκια του Συλλόγου. Έτσι, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο αν πραγματοποιήθηκε η διαδικασία και πόσο διήρκεσε, αλλά στρέφεται όλο και περισσότερο στην ακριβή αλληλουχία όσων ακολούθησαν. Είναι μια κατάσταση που νομίζω ότι τώρα με την ολοκλήρωση της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη, στη συνέχεια θα βγουν πάρα πολλά πράγματα στη φόρα και όχι μόνο για το συγκεκριμένο ιατρείο, γιατί φαίνεται ότι πολλά ιατρεία λειτουργούσαν με τον ίδιο παράνομο τρόπο και εκτελούσαν ιατρικές πράξεις τις οποίες δεν θα μπορούσαν να κάνουν με νόμιμο τρόπο.

Ακούτε λοιπόν τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, έχουμε ένα εκλογικό θρίλερ σε δύο χώρες, εν μέσω λοιπόν έντονου διαλόγου και ανοιχτής αμφισβήτησης στη Γερμανία, όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του καγκελαρίου του Friedrich Merz. Το συντηρητικό κόμμα, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση στην Κάτω Σαξονία. Όμως το κρατήδιο που διεξήχθηκαν χθες Κυριακή τοπικές εκλογές, ενώ η ακροδεξία εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD δηλαδή, σημειώνει θεαματική άνοδο στο ποσοστό, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση πίσω από τους συμπολιτευόμενους σοσιαλδημοκράτες. Κατά τη δημοσκόπηση, το exit poll δηλαδή από τις κάλπες του Ινστιτούτου, του τοπικού Ινστιτούτου που μεταδόθηκε από το δημόσιο δίκτυο, άργα χθες το βράδυ, η CDU αναμένεται να συγκεντρώσει το 27,7% των ψήφων, το S5 το 24,5%, η AfD το 16,5% από 4,6% όμως στις προηγούμενες εκλογές. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι με 13,6%, ακολουθεί το κόμμα η Αριστερά, τον Τελίνκε, με 5,9%, ενώ οι Ελεύθεροι Δημοκράτες περιορίζονται στο 3,6% και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αυτού του κρατηδιακού κοινοβουλίου. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Πάντως, ο τοπικός ηγέτης της CDU στην Κάτω Σαξονία, ο Σεμπάστιαν Λέχνερ, εμφανιζόταν αισιόδοξος για τη νίκη του κόμματος του. Τώρα, ένα άλλο θρίλερ είναι στη Σουηδία. Η κεντροαριστερά είναι μπροστά σε ένα θρίλερ εκλογικό, το οποίο μία έδρα χωρίζει Άντερσον και Κρίστερσον. Έχουμε 175 έδρες για τον μπλοκ της Άντερσον, 175 για την Κρίστερσον. Είναι ένα οριακό προβάδισμα με το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων να έχει καταμετρηθεί. Η κεντροαριστερά εξασφαλίζει 175 από τις 349 έδρες της Βουλής έναντι 174 της δεξιάς, χωρίς να μπορεί ακόμη να ανακηρυχθεί νικητής. Αν αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί, η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση, δήλωσε η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, η κυρία Μαγδαλένα Άντερσον, καθώς η εκλογική νύχτα εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αμφίροπες των τελευταίων ετών. Όλα λοιπόν είναι στον αέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα δύο θρίλερ και μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά πάμε προς τις εκλογές στο Βερολίνο, εκεί που θα κριθούν πάρα πολλά για την τύχη του καγκελαρίου Merz. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Κρυμμένες νάρκες ανακαινίζουν και εξοικονομώ, γιατί κινδυνεύει να μην πάρει ούτε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή, το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Γιώργος Μαζωνάκης, οι 4 γκρίζες ζώνες για το θάνατό του, λαϊκό προσκύνημα σε εξέλιξη στη Νίκαια. Και βεβαίως είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και αυτή την πολύ προχωρημένη ώρα πηγαίνει κόσμος εκεί στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Νίκος Ανδρουλάκης, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Τι θα κάνει με συνεργασίες, την εκλογική ήττα και την επόμενη μέρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε και δεν δεχόμαστε απειλές. Το μήνυμα από το Καστελόριζο και τα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Μέι Ελτούκι, οι άνδρες πληρώνουν με τη ζωή τους, οι γυναίκες με το σώμα τους. Η μεγάλη νικήτρια στο Φεστιβάλ Βενετίας μιλάει στα νέα.

ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Ρό και τη Στρογγύλη. Εκνευρισμός στην Άγκυρα, μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο σε παράκρουση τα ΜΜΕ του ΤΑΓΙΠ. Από την Αθανασία του Εγάλου στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία, νέες αποκαλύψεις για τα ιατρία του θανάτου. Λοιπόν, τι αλλάζει στο 2030, τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση, αποδοχές, διπλό όφελος για πάνω από 160.000 ένστολους. Εκλογές στη Σουηδία, θρίλερ για την πρωτιά, κρυάδα για την ακροδεξιά. Έγραψε ιστορία ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ. Ελεύθερος τύπος, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις, τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. 2+1 δώρα με όφελος προς έως 1.324 ευρώ το χρόνο, πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρου, σάλλος από την αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου και τη μαρτυρία στη δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον πρόεδρο της Ελλάς να δώσει εξηγήσεις. Λεφτόδεντρα υπάρχουν, παροχές χωρίς αντίκρισμα από Τσίπρα Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Χιλιάδες πολίτες στην Ακρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη, κόσμος ηρωής στο αντίο. Εφημερίδα των Συντακτών, πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία, με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη, ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers. Ελλάς, το σχέδιο για το 2026, οι δύο όροι για την ανατροπή της δεύτερης κάλπης. Σπύρος Καλαβατζής, κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, συγκίνηση, αποκαλύψεις και ένα ακμάζον εμπόριο ελπίδας. Πασόκ ΔΕΘ, μέτρα, στόχοι και μηνύματα, κωδικός κυβερνησιμότητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, επέμενε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία, έκανε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Δημοκρατία, φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, κατάπια τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης, όμως χθες από τη Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία, σε συνεργασία με κλιμάκια του ΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Voice Business and Politics, παπαγαλάκια του Μαξίμου βαράνε τον τζάφο με εντολές συγκεκριμένων βιομηχάνων. Ναυτεμπορική, τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες, ο ΤΔΕ, η μάχη των δύο υπερομήλων για το γέμισμα και τη θέση του στη χοντρική. Κίτρινη κάρτα για το ταμιακό αδιέξοδο του ΕΛΓΑ, χρόνιο το αρνητικό ισοζύγιο εισπράξεων αποζημιώσεων.

Με αντιμέτωπο αγώνα εναντίον της κυβέρνησης αλλά και του κόμματος Τσίπρα, επιχείρει ο Νίκος Ανδρουλάκης να υπερβεί τη συνθήκη των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων και να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αξιόπιστο και ρεαλιστικό πρόγραμμα για την πολιτική αλλαγή. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, επέμεινε ότι ο στόχος είναι οι πρωτιάσεις εκλογές, διότι μόνο αν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα γίνει πράξη πολιτική αλλαγή και θα υπάρξει άλλο μοντέλο διακυβέρνησης υπέρ του πολίτη. Επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι δεν αλλάζει η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το όχι για τη συνεργασία με την παράταξη Νέας Δημοκρατίας και υποστήριξε ότι όσον αφορά τις μετεκλογικές συμμαχίες για τη συγκρότηση της κυβέρνησης, ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με την ψήφο του. Έκανε σε αρκετά σημεία της τρίωρης συνέντευξης σφοδρές επιθέσεις στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το αφήγημα του νέου κόμματος. Συμφώνησε ωστόσο με την Ευρωπαϊκή Λογική προγραμματικών συμφωνιών των σοσιαλδημοκρατών με τα κόμματα της αριστεράς και τόνισε ότι δεν είναι στην αριστερά όλοι το ίδιο ή δεν έχουν τις ίδιες απόψεις για κρίσιμα ζητήματα. Προσπάθησε έτσι να κλείσει τα διάφορα σενάρια σχετικά με τη γυπνίαση με την Ελλάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα σφραγίδα ούτε one man show. Ο κ. Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε για το αν ανησυχεί για πιθανό νέο κύμα μεταγραφών από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον το κόμμα του περάσει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών του, απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει και θα δώσει τη μάχη ενωμένο και ότι είναι έτοιμο να κυβερνήσει, αλλά και ότι στην πολιτική ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Μην ψάχνετε σοκομματικά ρήγματα στο ΠΑΣΟΚ, αναζητήστε τα αλλού. Υποστήριξε δείχνοντας προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί εκ νέου με τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε ότι η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον κύριο Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Με δεδομένο πάντως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης σημειώνει χαμηλά ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό σε όλα τα γκάλοπ, δέχτηκε το ερώτημα αν οφείλεται στην απουσία επικοινωνιακού χαρίσματος. Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελα δεν το έχω, δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Προσπάθησε να γυρίσει τη συζήτηση στη διαδρομή των πολιτικών αρχηγών, είπε ότι αυτός ξεκίνησε από μια γειτονιά του Ηρακλείου Κρήτης, πήγε στο δημόσιο σχολείο και στο δημόσιο πανεπιστήμιο, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, δεν βολεύτηκε, δεν πήρε κάποια δημόσια θέση και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτεί, δεν είχε ολιγάρχες, δεν είχε πολιτικούς μπαμπάδες ή ανίερες συμμαχίες. Βεβαίως δεν απέφυγε να απαντήσει σχετικά με την προσωπική του στάση απέναντι στο ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να έρθει δεύτερο ή τρίτο στις εκλογές, αν θα παραμείνει στην ηγεσία ή αν θα κινήσει τις διαδικασίες για εκλογή από τη βάση. Δεν απάντησε επίσης αν θα είναι πάλι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη Θεσσαλονίκη ή θα επιλέξει κάποια άλλη περιφέρεια εκτός της Βορείου Ελλάδος. Δεικτικός ήταν ο λόγος του και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέδωσε την επιστροφή του στην ύπαρξη πολιτικού κενού στην απουσία ισχυρού κεντροαριστερού πόλου τα τελευταία 3 χρόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη κενού, αλλά άρχισε καταρχάς να περιγράφει τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν απόλυσε πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες και παραμέρισε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη και την παρουσία του στη ΔΕΘ. Από την άλλη πλευρά τώρα ασκήθηκε και σκληρή κριτική από τον υφυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην συνέντευξη τύπου κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν, ή ακόμη πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα, με τη μόνη διαφορά ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Έταξε μεταξύ άλλων, λέει ο κύριος Μαρινάκης, τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά κόκκινων δανείων, γενικές μειώσεις άμεσων ή έμεσων φόρων και άλλα μέτρα συνολικού κόστου πολλών δισεκατομμυρίων. Το μόνο που ξέχασε να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα: ο ελληνικός λαός.

Νομίζω πλέον στα πολιτικά ότι θα περιμένουν, τέλειωσε ουσιαστικά διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και πλέον τώρα θα περιμένουν το λογαριασμό, που ο λογαριασμός δεν είναι άλλος από τις δημοσκοπήσεις που νομίζω ότι θα ξεκινήσουν από σήμερα, ενδεχομένως από αύριο. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής και όπως λέγαμε από την αρχή, τις τελευταίες μέρες, όπου κι αν πας, ακούς τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε μαγαζιά, σε δρόμους, σε αυτοκίνητα, σαν να έχει γίνει το soundtrack μιας ολόκληρης χώρας για τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Δεν ήταν απλώς τραγούδια, ήταν στιγμές που ζήσαμε, άνθρωποι που αγαπήσαμε και βράδια που δεν ξεχάσαμε, και αυτό δεν το πετυχαίνουν πολλοί. Είναι ξεκαθαρό από τις εικόνες στην εκκλησία, αλλά και όσα προηγήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ότι ο ξαφνικός και σοκαριστικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε ένα κύμα εθνικού πένθους, με τον κόσμο να αισθάνεται πράγματι ότι έχασε το δικό του άνθρωπο. Αυτή η βαθιά σύνδεση οφείλεται σε πολύ συγκεκριμένους λόγους που χαρακτήριζαν την πορεία και την προσωπικότητά του. Δεν ήταν ένας απρόσιτος στάρ, το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα τον αποκολούσε με το υποχωριστικό μαζό ήταν το μεγαλύτερο δείγμα οικειότητας. Έσπαγε την απόσταση ανάμεσα στη σκηνή και την πίστα, κάνοντας τον κόσμο να νιώθει ότι είναι φίλος, αδερφός ή ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Σε ένα καλλιτεχνικό κόσμο που συχνά μοιάζει κατασκευασμένος, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια. Ήταν κομπλεξάριστος, τρολμηρός, πειραματιζόταν με την εμφάνισή του, αυτοσαρκαζόταν και δεν φοβόταν να τσαλακωθεί. Αυτή η απουσία δίθεν στοιχείων τον έκανε εξαιρετικά αγαπητό. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρά την τεράστια επιτυχία του διατήρησε τις ρίζες του και την επαφή με τον απλό κόσμο, κάτι που φάνηκε από την επιθυμία της οικογένειας να τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στην Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε δηλαδή και αγάπησε, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέθηκε με τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς.

Σήμερα το μεσημέρι είναι ο αποχαιρετισμός για το Δημοφιλή Καλλιτέχνη στο τρίτο νεκροτοφείο Αθηνών, εκεί που θα πέσει η αυλαία και θα ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αφήνει πίσω του μια σπουδαία, μια σημαντική παρακαταθήκη, μια καριέρα μεγάλη και βεβαίως τα τραγούδια του που θα μας συντροφεύουν.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν μέχρι και αυτή την ώρα από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου. Στη μία το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία στον ίδιο ναό, θα ακολουθήσει ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύνησης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλεσε να απαντήσει ποιος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος των εξαγγελιών. Σε εξέλιξη από χθες το βράδυ, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνωμένων αλλοδαπών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων. Ολονύχτιο εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων. Το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγδαλένα Άντερσον προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 έδρων του κυβερνητικού συνασπισμού. Η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροδεξιά εξασφαλίζει οριακή, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Νέα άνοδο κατέγραψαν απόψε οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση αυτή. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνά. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα. Ο Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Η τελετή θα γίνει στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο αναλυτικό στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Διονύση μου.
1: Το ντόνατς με κρέμα.
0: Του Σταυρού, παιδί μου.
1: Α.
0: Γιορτάζουν οι Σταύροι και οι Σταυρούλες. Ύψος του μύθου.
1: Γιατί είδα στο σαν σήμερα ότι είναι ντόνατς με κρέμα, λέει σήμερα.
0: Αυτό είναι, είναι κάθε μέρα γιορτή.
1: Γι' αυτό το.
0: Ναι, αλλά. αλλά τέλος πάντων, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, να τους πείτε χρόνια πολλά.
1: Και ο Θεοκλής και η Θεόκλεια.
0: Καλά.
1: Ναι. Επίσης.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιατί να μην τους πεις χρόνια πολλά.
0: Πόσους Θεοκλήδες ξέρεις.
1: Πολλούς. Πολλούς. Χαμός. Είναι η μέρα της εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Γενοκτονίας με τη βούλα, έτσι, ως όρος και ως νόημα. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Ημέρα του μηχανικού στη Ρουμανία, του ουκρανικού κινηματογράφου επίσης και εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι ωραίες εθνικές ημέρες έχουν αυτές.
1: Αυτή είναι, είναι ωραία, είναι. Ναι. Βέβαια γίνεται μετά.
0: Λοιπόν, θα στείλουμε το Γιάννη τον Πρίντεζη να πάει να φέρει λίγα ντόνατς με κρέμα να τιμήσουμε τη μέρα.
1: Με κρέμα όμως, όχι από αυτά που ρίχνουν από πάνω και τα,
0: με τη κρέμα.
1: Διάφορα άλλα χρωματιστά κάτι πράγματα εκεί πέρα που είναι σκέτη ζάχαρη.
0: Περιλαμβάνεται το άλλο, και η κρέμα.
1: Είναι λίγο πιο υγιεινό.
0: Δεν
1: ξέρω.
0: Ωραία είναι και αυτή.
1: Η κρέμα Βαυαρίας συνήθως τη βάζει από μέσα.
0: Αυτό
1: γέμιση,
0: εννοώ, ναι.
1: Γέμιση, όχι αυτού, από πάνω.
0: Μα δεν είναι από πάνω το ντόνατς με κρέμα.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς το εννοούν.
0: Από πάνω πώς να είναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Από πάνω γλάσο βάζεις. Δεν βάζεις κρέμα.
1: Γλάσο. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεχωριστή ημέρα, εθνική ημέρα ντόνατς με γλάσο.
0: Θα το ψάξει η Μαρία Κόντου.
1: Μάλιστα. Να το ψάξει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Δεν το είπαμε.
0: Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News θα γράψετε, για να το βρείτε δηλαδή. Θα αφήσετε ένα κενό, radio, έτσι θα το βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger. Με ποιος... παρέα, επασφαλισμένη.
1: Με ποιους θα επικοινωνήσετε, με τον Γιάννη τον Πρίντεζη, τα πες. Τη Μαρία την Κόντου.
0: Τώρα δεν είπα τα ονόματά τους.
1: Τα πες.
0: Δεν είπα ότι θα πάει για ντόνατς με κρέμα ο Γιάννης τον Πρίντεζη.
1: Ναι, δεν είπες το ότι είναι εδώ πέρα στην συντροφιά, ας πούμε. Μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι έφυγε ο Γιάννης στο Πρίντεζη, θα πάει να πάρει ντόνατς.
0: Προχώρα.
1: Η Κατερίνα Σαρίδη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους στην Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα, με 23 βαθμούς. Εμείς έχουμε χαμηλότερα. 20 είχα όταν βγήκα από το σπίτι.
0: Ναι, έχει δροσιά.
1: Έβλεπα πριν από λίγο από την πρόβλεψη της κυρίας Τυράσκη, 21 με 29 θα είναι το maximum στην Αθήνα. Το οποίο είναι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, από σήμερα θεωρητικά αλλάζει ο καιρός. Πέφτει η θερμοκρασία γενικώς και θα έχει και λίγο συννεφιές, θα έχει και λίγο μπόρες σε κάποιες περιοχές και τέτοια πράγματα. Χθες είχε ωραία συννεφιά.
0: Ναι, αλλά είχε. Τι ωραία υγρασία είχε. Τι ωραία υγρασία είχε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν κόλλαγες.
1: Ναι, η συννεφιά ήταν ωραία όμως. Δεν σε έκυγε ο ήλιος, αν μη τι άλλο.
0: Ναι, και κόλλαγες.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. 17 βαθμούς έχει στις Σέρες. Καλή σχολική χρονιά. Ναι, πηγαίνουν σήμερα τα παιδιά. Η δεύτερη ημέρα
0: ευθυσίας. Καλά, ξέρω, είναι άνοιξαν τα σχολεία την Παρασκευή.
1: Στέλνει καλημέρα στο Φούρνο Εσυνών Οικομήλια τη Ερών Χρυσόστομο και σε όλου του αρτοπίου. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα, όμορφη και χαμογελαστή. Ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφίρης και ο Μάξιμος.
0: Όπω κόσμο.
1: Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Να μας ακούτε από ξεχωριστά ραδιόφωνα για να φαίνεται ότι μας ακούτε από τέσσερα.
0: Γιατί καλέ.
1: Όχι μόνο.
0: Μιλήστε έτσι στον κόσμο.
1: Όχι μόνο. Έτσι πλάκα κάνω σιγά.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Νέαπολη Λακωνίας. Καλή εβδομάδα. Στο Βαγγέλη, το φίλο μας από τις Σέρες. 13 βαθμούς μας στέλνει φωτογραφία του κινητού του. Τον κύριο Σολομώντα επίσης από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 16.
0: Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα έχει πάρει συννεφιά σε όλη τη χώρα και μπορεί να βρέξει και όλα στα ανατολικά και νότια. Θα έχει ισχυρούς τοπικά βορειοδυτικούς ανέμους στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει να πέφτει, όπως σας είπε και ο Διονύσης, η θερμοκρασία. Τώρα, θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία από 8 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 29, από 15 έως 31 στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο από 15 έως 29, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31, στα Επτάνησα 17 με 30 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30 βαθμούς. Βορειοδάκι, βορειοδυτική θα είναι στις περισσότερες περιοχές οι άνεμοι. Κάποιες, σε κάποια σημεία στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα είναι 3-4, το πολύ 5. Εδώ στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη 17 με 29.
1: στο χωριό Στερνά ή Στέρνα, δεν ξέρω που τονίσετε, της Ορεστιάδας, έχει 12 βαθμούς ήδη. Μας λέει ο Απόστολος. Καλημέρα κύριε Απόστολε.
0: Πρέπει να πέσουν οι τιμές των καυσίμων, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καλά.
1: Ναι, δεν φαίνεται πάντως.
0: Δεν μας βλέπω καλά.
1: Δεν φαίνεται να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν μέχρι τον Οκτώβριο, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αλλά τα πράγματα έξω είναι πολύ δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Είναι γενικώς, υπάρχουν πολλές αιστείες. Πολλές αιστείες. Έβλεπα χθες τον Τραμπ να λέει αυτά που είχε πει και ο Υπουργός των Οικονομικών του πριν από καμιά εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Ότι οι τιμές, λέει, των καυσίμων πέφτουνε, ανεβαίνουνε, διότι ο Ζελένσκι βομβαρδίζει τα δηληστήρια πετρελαίου της Ρωσίας.
0: Ποιος παίρνει από τη Ρωσία?
1: Αναρωτήθηκα και μπήκα να δω πόσο πετρέλαιο, ρε παιδί μου, παίρνει η Αμερική από τη Ρωσία και έχει πάει πάνω από 6 δολάρια το
0: γαλόνι,
1: το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Μηδέν. Οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μηδέν.
0: Παπα.
1: Από το 2022, όχι τώρα, τι από λέτε. Το 2022 δεν έχει βάλει ούτε σταγόνα.
0: Ναι. Επηρεάζουν όμως την διεθνή αγορά καυσίμων και γι' αυτό ανεβαίνουν τα γαλόνια.
1: Μάλιστα. Τα γαλόνια. Ανεβαίνουν τα γαλόνια. Δηλαδή, οι τύποι είναι ασύλληπτοι. Έβλεπα τον Κούσνερ, τον μεσολαβητή που έστειλε για το ουκρανικό, υποτίθεται. Δεν είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος, ο οποίος είπε: εντάξει, χάραξε μια γραμμή ο Πούτιν. Άμα τη δέχονταν ο Ζελένσκι, θα γίνονταν μια χαρά ειρήνη.
0: Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε δικέ μου.
0: Ναι.
1: Πώς δεν το σκέφτηκε κανένας άλλος αυτό?
0: Μας έχει
1: το είχε σκεφτεί και ο Γουίτκοφ, δηλαδή.
0: Ναι,
1: το είχε σκεφτεί και κανένα πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία και διάφοροι τέτοιοι τύποι. Αλλά αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μας έχει φτάσει στα ωριά μας αυτός ο Ζελένσκι.
1: Όμορφα.
0: Έμα πια.
1: Ναι.
0: 326, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτύριου.
1: Το 628, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και έχει ανακτήσει τον Τίμιο
0: Σταυρό. Τους πάτησε. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή.
1: Το 1829, σαν σήμερα, υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
0: 1867, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Το προσκυνάνε.
1: Και το 1890, ήταν 14 Σεπτεμβρίου, που ιδρυόταν στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης.
0: Έλα ρε Πανιονάρα.
1: Δεν ήξερα ότι ο Πανιόνιος ξεκίνησε από μουσικό γυμναστικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν την ακούω και πολύ τη μουσική του το Πανιόνιο. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ποια μουσική?
1: Αφού λέει μουσικό γυμναστικό σύλλογο, από τέτοια ιδρύθηκε.
0: Τότε, ρε παιδί μου, δεν λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910 ο Γιάννης Λάτσης, δεν θέλει συστάσεις. Το 1956 ο Κώστας Καραμαλής, επίσης δεν θέλει συστάσεις. Και το 1983 η Amy Winehouse, επίσης δεν θέλει συστάσεις. Κανένας από τους τρεις.
1: Έφευγαν με αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1321 ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερο στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, έκανε τη Θεία Κωμωδία. Το 2001 ο Στέλιος Καζαντζίδης. Και το 2022 η Ειρήνη Παπά.
0: Που είχε πολλά, σαν σήμερα.
1: Και στις γεννήσεις και στους θανάτους. Είχε.
0: Ναι. Τι λέτε, ρε παιδί.
1: Βαριά ονόματα,
0: ναι,
1: που λένε σχεδόν όλοι.
0: Βέβαια. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Πού?
1: Να έλεγες πριν για το πετρέλαιο και βλέπω τώρα τηλεγράφημα να σου πω που είναι το WTI, γιατί ξέρω ότι έχεις απορία. 102,34
0: έφτασε,
1: ναι.
0: Το άλλο.
1: 107,54.
0: Πάμε δυνατά.
1: 107,54
0: 107 δολάρια,
1: ναι.
0: Ρε παιδιά,
1: ναι, ναι. Ανέβηκε 9% σε μια εβδομάδα. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη ήταν ή την Παρασκευή που λέγαμε ότι υπήρχαν κάποιες ανεπιβεβαίωτες για εκείνη την ώρα πληροφορίες, για τις 6.30 το πρωί δηλαδή, ότι είχε χτυπηθεί και ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Αυτός ο αγωγός όντως χτυπήθηκε από drones τα οποία ξεκίνησαν από το Ιράκ, και έχει κλείσει. Επειδή έχει κλείσει αυτό, μιλάμε για έναν αγωγό ο οποίος έβγαζε κάθε μέρα γύρω στα 2 εκατομμύρια βαρέλια, ας πούμε, φεύγαν από εκείνον τον αγωγό. Επειδή αυτός δεν γίνεται διακίνηση πετρελαίου από αυτόν τον αγωγό, υπάρχει περίπτωση, λέει, να στερέψουν τα αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε 6 με 7 μέρες. Αν γίνει αυτό, γιατί δεν έχουν από πού να διοχετευτούν, αν γίνει αυτό, εν πάση περιπτώσει, το 107 θα είναι όπου τι ωραία που ήταν κάποτε που είχε 107 το πετρέλαιο. Τέτοια πράγματα. Δεν είναι καλά, σας λέω. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και οι μάχες συνεχίζονται, οι Χούθοι προελάβουν, οι Σαουδάραβες επιχειρούν να... Κυκλοφορεί μια φήμη τώρα, λέει, ότι μάλλον ζητήσανε τη βοήθεια και του Ισραήλ. Κυκλοφορούσε μια φήμη την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Ισραήλ είχε προσφερθεί στη Σαουδική Αραβία να τους βοηθήσει, αλλά είχαν αρνηθεί οι Σαουδάραβες. Τώρα λέγεται ότι τους ζητήθηκε να βοηθήσουν. Δεν ξέρω αν ισχύουν και τα δύο, τα θεωρώ τραβηγμένα, αλλά διάβασα και μια θεωρία πολύ ωραία. Ότι ο Τραμπ, λέει, δεν βοηθάει στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθη, γιατί από το στενό εκεί, το Μπάμπελ Μπαντέμπ, πώς το λένε, προς την Ερυθρά Θάλασσα δηλαδή και τη διόρυγα του Σουέζ, ναι, ναι, περνάει το πετρέλαιο που έρχεται στην Ευρώπη. Και σκασίλα του Τραμπ για το πετρέλαιο που πηγαίνει στην Ευρώπη. Σιγά. Αυτόν τον νοιάζει μόνο το Ορμούζ, ας πούμε, το οποίο ξεκινάει από εκεί. Σου λέει για το συγκεκριμένο σημείο να ενδιαφερθεί η Κίνα, που διακινεί μέσω της περιοχής εκείνης τα εμπορεύματά της, και οι Ευρωπαίοι. Εμένα δεν μου καίγεται καρφί. Γι' αυτό και δεν βοήθησε τη Σαουδική Αραβία ο Τραμπ, είναι η θεωρία αυτή που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, ποιος τον ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο?
1: Ποιος το ξεκίνησε?
0: Ποιος το ξεκίνησε?
1: Ο Τραμπ.
0: Α, εντάξει.
1: Ποιος το ξεκίνησε?
0: Α, εντάξει.
1: Ο Τραμπ μαζί με τον Νετανιάχου.
0: Ναι, και μαζί. Ναι, με το,
1: ναι, μαζί.
0: Αυτό το πράγμα.
1: 28 Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Και αυτός άλλος ένας πόλεμος που θα τελειώνει σε τρεις μέρες. Άλλος ένας πόλεμος που έχει κερδιθεί ίσα με 6-7 φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, έγιναν πάλι εκλογές τοπικές στη Γερμανία, στην κάτω Σαξονία αυτή τη φορά, ναι, ως την πάνω. Στην κάτω,
1: ναι,
0: ναι, μην μπερδευτούμε. Και εκεί κέρδισε οριακά το CDU, του Μέρτς δηλαδή, το Ξενοδημοκρατικό Κόμμα. Όμως και πάλι υπάρχει εκτείναξη της δύναμης των ακροδεξιών, των αυτών των τύπων, των Ναζί και δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει και εκεί εκτείναξη και αυτό προκαλεί πολύ μεγάλους προβληματισμούς.
1: Είναι τρίτο κόμμα με 16%. Αλλά η αφετηρία του ήταν στο 4.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: τετραπλασιάστηκε η δύναμή του Τροποντινά. Με 24 νομίζω είναι το CDU και λίγο παρακάτω είναι οι Σοσιαλδημοκράτες.
0: Δείχνει μια τάση αυτό το πράγμα. Δείχνει μια τάση που, ναι, υπάρχει. Και πια αποτυπώνεται, ναι, δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται στην κάλπη. Γιατί η κάλπη έχει σημασία.
1: Άλλη μία είδηση που ίσως παίξει σήμερα, ίσως και δεν παίξει, ποιος ξέρει, είναι ότι συναντώνται σήμερα στο Κάρντιφ οι ηγέτες Ουαλίας, Βόρειας Ιρλανδίας και Σκωτίας.
0: Ναι.
1: Γιατί συναντώνται σήμερα αυτοί? Συναντώνται γιατί θέλουν να συντονίσουν τις κινήσεις τους για να ανεξαρτητοποιηθούν από τη Μεγάλη Βρετανία. Που αν ανεξαρτητοποιηθούν, δεν θα είναι Μεγάλη Βρετανία πλέον, δεν θα υπάρχει Μεγάλη Βρετανία.
0: Θα είναι
1: επί της ουσίας Αγγλία. Είχε. Σκέτο. Αγγλία σκέτο. Δηλαδή, το οποίο είναι ένα θέμα μείζων επίσης για την Ευρώπη. Πάνω που λέγαμε ότι η Βρετανία θα έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, ρε παιδί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον. Σκεφτόταν ο Μπέρναμ να ανατρέψει κάποια από τα απόνερα, εν πάση περιπτώσει, του Brexit, ξαφνικά, ας πούμε, μπορεί να διαλυθεί η Μεγάλη Βρετανία.
0: Δεν είναι Μεγάλη Βρετανία.
1: Και δεν είναι για αστεία, έτσι. Ναι. Δεν είναι αστείο.
0: Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό, αν προχωρήσει, πρέπει να γίνουν δημοψηφίσματα, πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα.
0: Αλλά θέλει χρόνο.
1: Αλλά αν προχωρήσει, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο ένα πράγμα στην Ευρώπη, άλλη μια αιστεία ένταση.
0: Δεν έχουν πάντως ταμπού.
1: Ποιοι?
0: Οι Βρετανοί σε αυτά.
1: Oh.
0: Δεν έχουν ταμπού. Το αποδείξανε με το ευρώ αυτό.
1: Ναι, μ' αρέσει, γιατί... μ' αρέσει ότι κάνουν όμως δημοψηφίσματα τα οποία απορρίπτονται. Όχι, ναι. Απορρίπτονται. Ναι. Δηλαδή με τη Σκωτία έχει γίνει το 2014,
0: ναι,
1: να θυμάμαι.
0: Αλλά πέρα από αυτό. Ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα θα είναι ιστορικό γεγονός. Θα είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και λες δεν μπορεί, ρε παιδί μου, αφού είναι της παράδοσης οι Βρετανοί. Όχι.
1: Όχι. 17 βαθμούς έχει Θεσσαλονίκη, δροσούλα. Θα μας λύσετε την απορία, κύριε Αντιστένη, πόσοι ήταν στη συναυλία του Ρέμου?
0: 200.000.
1: Γιατί, λένε. Καλά, έχω διαβάσει αυτό, έχω διαβάσει και από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά και από συγκεντρώσεις και από διάφορα τέτοια στη Θεσσαλονίκη, ότι πάνω από 40.000 δεν ήταν.
0: Καλά, και τι σημασία.
1: Όχι, δεν ξέρω τι αληθεύει. Να μας λέει ο κύριος Αντιστένης που ήταν εκεί, ρε παιδί μου, την απορία.
0: Πού να ξέρει, και
1: 200.000 λένε οι οργανωτές.
0: Βρες, Διονύση, και εγώ να ήμουν εκεί.
1: Ναι.
0: Θα καταλάβαινα πόσο κόσμο έχει.
1: Ξέρω, όταν θα καταλάβαινε, θα είχε μια εκτίμηση όμως.
0: Πώς θα την έχεις την εκτίμηση μέσα σε ένα σημείο?
1: Εντάξει, υπάρχουν και ντρόνς, υπάρχουν και εικόνες, ξέρεις και τον χώρο.
0: Εγώ που είδα πλάνα από ψηλά, έχω να δω τέτοιες εικόνες από τις συγκεντρώσεις που γινόντουσαν τότε που ζούσαμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή, 15 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε και φίλοι μας, Φωτεινή. Τέτοια πράγματα.
0: Και να σου πω κάτι, και γιατί να μην έχει. Δωρεάν ήτανε, καταρχήν, πρώτον. Είναι η πόλη του, είναι πολύ αγαπητός και όλος ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ η Αναβίση γεμίζει με στάδια, με εισιτήριο. Δεν θα είχε το διπλάσιο τουλάχιστον κόσμο ο Ρέμος χωρίς εισιτήριο?
1: Ναι.
0: Εδώ ταξιδέψαν από όλη την Ελλάδα.
1: Απλά λέω, επειδή έχω διαβάσει τελείως διαφορετικές και
0: αντικρουόμενες,
1: σε πάση περιπτώσει.
0: Πολλά θα διαβάσεις.
1: Καλά, εντάξει.
0: Θέλω να πω, επειδή έβλεπα, ρε παιδί μου, τι σημαίνει.
1: Δεν τα ξαναδιαβάσω, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Όχι. Ρε στη Διονύση, δεν είπες ότι κάνεις εκτίμηση βλέποντας?
1: Εγώ δεν κάνω εκτίμηση.
0: Όχι, λέω.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση γιατί δεν ξέρω τον χώρο.
0: Λέω, ρε παιδί μου, κάνεις μια εκτίμηση. Και αν βλέπεις, για παράδειγμα, ότι ξέρεις που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Αν βλέπεις λοιπόν δρόμους ολόκληρους από πάνω να είναι γεμάτο η κόσμο, σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Όπως γινόντουσαν οι εκτιμήσεις στις συγκεντρώσεις και λέγανε όταν γεμίζει η Λεωφόρος Νίκης. Έχει τόσο κόσμο, ας πούμε. Όταν μίλαγε ο Ανδρέας, ο Μητσοτάκης, ο Καραμαλής και τα λοιπά. Κατάλαβες?
1: Στέρνα είναι αυτό το χωριό, αν είχες απορία, στην Ορεστιάδα που έχει 12 βαθμούς. Όχι Στερνά, γιατί εγώ το απέγινα.
0: Σίγουρα θα λέγεται Στέρνα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. 12 βαθμούς έχει θυσιάτιστα. Καλημέρα, κύριε Σωτήρη.
0: Παιδιά, πάμε να σπάσουμε το 12. Ποιος έχει 11?
1: Ο Γιώργος στην Καστοριά έχει 13. Ναι, παραπάνω. Εντάξει. Το χαμηλότερο μέχρι στιγμής είναι το 12. Εντάξει, ωραία είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους, γιατί πέρασε η ώρα και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου σειραίει στο ναό προκειμένου να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του Κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα. Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, δεν ζήτησες πριν ποιο μέρος έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από τους 12.
1: Πείτε μου.
0: 10 βαθμούς έχει το πρωτοκλήσι. Στον Εύρο.
1: Μας
0: λέει ο Αντώνης.
1: 10,
0: 10 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Αφού ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, θα πω ότι δεν έχει σημασία πόσο διάσημος ή άσημος είναι κάποιος, αλλά πόσο άνθρωπος, πόσο καλοσύνη είχε. Αυτά τα συνδύαζε ο Μαζονάκης, όπως μαθαίνουμε. Ξέρουμε όλοι ότι, ότι όταν κάνεις το καλό, να μην το λες. Έτσι μετράει περισσότερο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης βρίσκει 10 βαθμούς στο δρόμο Σερών Θεσσαλονίκης. Και μόλις έπεσε στους 8. Μας στέλνει και πιστήρια. Έχουμε νικητή μέχρι τώρα. Καλημέρα στο Μιχάλη. 7 ο Μιχάλης, στη Φλόρινα. Και αυτός μας στέλνει το καντράν του αυτοκίνητου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το ταμπλό του αυτοκίνητου.
1: Πάμε δυνατά, παιδιά.
0: 7 βαθμούς. Παιδιά, εκεί πρέπει να έχουν ανάψει ήδη οι σόμπες, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: 16 έχει Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Φώτη. Καλημέρα στον κύριο Απόστολο.
1: Αυτή η θερμοκρασία τώρα το 7, ας πούμε, έπεσε ξαφνικά. Είχε, ας πούμε, προχτές 25.
0: Θα είχε 12, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: 13.
1: Το πρωί, λέει.
0: Τόσο πολύ θα έπεσε.
1: Ξέρω
0: από 25
1: στου
0: 7 είναι.
1: Πόσο
0: κολοσσία διαφορά.
1: Πόσο να είχε. Καλά,
0: θα είχε 12, 13. Εκεί που έχει τώρα 7, ας πούμε, θα είχε 12-13.
1: Αλλά και αυτό είναι 5 βαθμικά.
0: Ναι, πολύ. Μα έχει τώρα, βγήκα λίγο, άνοιξε το παράθυρο. Έρχεται κρύος αέρας απ' έξω.
1: Έρχεται δροσό,
0: έχει αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό που λέμε, τι πιο, το real feeling. Αυτό που σε.
1: Καλά κάνει και το λες έτσι.
0: Ο κύριος Απόστολος ρωτάει, η Τουρκία είναι σύμμαχη με τη Σαουδική Αραβία, γιατί δεν χτυπάνε τους Χούθη. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς. Το Πακιστάν έχει απαντήσει γιατί δεν βοηθάει που έχουν κάνει αυτή τη συμφωνία της Μέκας. Δεν βοηθάμε γιατί αυτή είναι προϋπάρχουσα αντιπαλότητα. Θα βοηθήσουν μόνο αν υπάρξει μια καινούρια. Καταλαβαίνετε. Μια καινούρια εστία πολέμου, εν πάση περιπτώσει, ένα καινούριο μέτωπο. Δηλαδή, αν οι Σαουδάραβες, για παράδειγμα, πολεμήσουν με τη Σομαλιλάνδη. Εκεί το Πακιστάν μπορεί να βοηθήσει. Καταλαβαίνετε.
1: Υπάρχει με Σομαλιλάνδη, δεν ξέχασα.
0: Πάλι καλά που υπάρχει, βλέποντας τι γίνεται στη Σομαλία. Τώρα, επειδή όμως είπε ο κύριος Απόστολος για την Τουρκία, παιδιά, το τι γινόταν στο Twitter από bots και από λογαριασμούς τουρκικούς που ήταν ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο.
1: Χαμός, παιδιά.
0: Γινόταν ο κακός χαμός.
1: Ναι.
0: Και να εξηγούν, να προσπαθούν να ερμηνεύσουν γιατί το Καστελόριζο τους ανήκει ή τα δίπλα νησιά, οι Στρογγύλοι και τα λοιπά, τους ανήκουν και άρα δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα. Και επειδή τα έχει στρατιωτικοποιήσει, όπως κατά παράβαση των συνθηκών, διόφορα τέτοια πράγματα πρέπει να επέμβει η Τουρκία και να τα καταλάβει. Και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες, ας πούμε. Αλλά επί ένα διήμερο είχαν φουρμάξει, είχαν λυσάξει.
1: Και κοίταξε να δεις, από όλα αυτά που είπε ο πρωθυπουργός θες, εγώ κράτησα μία φράση. Ότι το Καστελόριζο είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Για μένα είναι ίσως και από τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας. Ήταν υπενθύμηση αυτό. Και υπενθύμηση σε κάποιους. Δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό φυσικά έδαφος.
0: Ήταν,
1: είναι και
0: αλλά πώς το λένε, αρκεί τα ότα να είναι ανοιχτά. Αυτό που πρέπει εν πάση περιπτώσει να τα ακούσουν. Ο κύριος Αντισθένης, που λέγαμε πριν για τις διαδηλώσεις, λέει: αν μου επιτρέπετε, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη ήταν πρώτη, κατάταξη τις κάνει έτσι. Πρώτη ήταν του Ανδρέα το 85, μετά ήταν του Μητσοτάκη την ίδια χρονιά και μετά του Χριστόδουλου για τις ταυτότητες το 2000. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι, αυτές
0: βέβαια,
1: είναι άλλου είδους.
0: Η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας ήταν για τη Μακεδονία το 2018. Μας λέει ο κύριος Αντισθένης.
1: Αυτή είναι μια άλλου είδους συγκέντρωση. Όπως και να έχει, πάντως, όταν ένας άνθρωπος, είτε είναι εν ζωή, είτε αφού έχει φύγει από τη ζωή, καταφέρνει να συγκεντρώσει τόσο πολύ κόσμο, αυθόρμητα όμως, γιατί αυτό είναι αυθόρμητο.
0: Για το ρέμο, λέω,
1: αυτή την αγρυπνία που έγινε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, ο κόσμος, για παράδειγμα, που είδα να συγκεντρώνεται ξαφνικά, που το έμαθε και αυτά και πήγε στη Νίκαια, εμένα με εντυπωσίασε αυτή η εικόνα. Με εντυπωσίασε. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Και πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, και ήταν και μέχρι πολύ αργά το βράδυ.
0: 7 βαθμούς έχει στην Κοτήλη, μας λέει ο κύριος Κώστας. Νομίζω ότι ο κύριος Κώστας πάντα μας στέλνει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ήθελα να πω το εξής πάνω σε αυτό που λες για τον κόσμο που πήγε και μαζεύτηκε, έτσι, ο οποίος δεν έχει καμία σκοπιμότητα ή κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ειδικά το βράδυ που δεν λειτουργούν να πεις ότι το μεσημέρι πάω για να περάσω και από το κανάλι, να με δείξει και το κανάλι. Ναι, ναι. Ενδεχομένως, ας πούμε. Το βράδυ δεν έχει καμία ανάγκη τέτοια, ας πούμε, ο κόσμος που πηγαίνει εκεί. Το λέω γιατί βλέπω κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, πολύ απ' έξω και από πάνω και αφυψηλού, ας πούμε, του στυλ αυτό είναι κατάντια και διάφορα τέτοια. Άρα αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν όπως πιστεύουν και όπως το πιστεύουν και όπως το αισθάνονται. Δηλαδή, γιατί πρέπει και καλά, ας πούμε, να βγάλεις, μπορείς να βγάλεις διάφορα συμπεράσματα, αλλά okay, δεν είναι η ώρα.
1: Είναι ο ελιτισμός αυτός που διακατέχει κάποιους, γιατί θεωρούν, ας πούμε, ότι αν ήταν κάποιος άλλος, αν ήταν για κάποιον άλλον, αυτό δεν θα αντίδρουσαν.
0: Αυτό λέω. Είναι φυσιολογικό, ναι, ας πούμε, για κάποιον να τον θρηνούνε, ναι, άλλο για κάποιον άλλον. Ρε, γιατί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Γιατί εμείς και οι άλλοι, ή ξέρω εγώ, ή με αυτούς ή με εμάς.
1: Γιατί αυτό το διχαστικό λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα, Διονύση μου. Δεν υπάρχει.
0: Αυτό που έχουμε πει, αυτή η τοξικότητα και ο ελιτισμός, το πες, ή όπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα, ναι, μαζί.
1: Ναι. Το διάβασα και εγώ τέτοιες αναρτήσεις.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό μας αξίζει. Δεν καταλαβαίνω. Και κάτι τέτοια. Τι λέτε, ρε παιδιά, σοβαρά τώρα.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο καθής εφοετάχθη και ο καθένας κρίνει με βάση τα δικά του δεδομένα, τα δικά του βιώματα, τα δικά του θέλω, πιστεύω και οτιδήποτε.
1: Σκεφτόμουν. Μου αφορμή αυτό, ότι λέω τι καλά που ήμασταν, το σκέφτομαι καμιά φορά αυτό, όταν ο καθένας έλεγε τη γνώμη του αλλά στο διπλανό του
0: ή στους φίλους του.
1: Ναι, στους φίλους.
0: Έπαιρνε το, σήκωνε το τηλέφωνο, ναι, για να μιλήσει, ναι, με το φίλο του και έλεγε
1: αυτό,
0: τη γνώμη,
1: πούμε,
0: του, ναι,
1: ναι, ναι. Αλλά αυτό έμεινε εκεί.
0: Τώρα έχουμε τα social media, τώρα, δεν υπάρχει, ναι. Λες, γίνεται κάποιο είδους διαγωνισμός, ας πούμε, και διαγωνισμός ποιος θα πει την μεγαλύτερη ή θα προκαλέσει τα περισσότερα σχόλια και θα έχει τα περισσότερα likes ή φατσούλες που κλαίνε ή που οργίζονται, ξέρω, ναι, εγώ. Λες και έχει καμιά σημασία, ναι. Κερδίσουν κάτι. Ο Ζούκερμπεργκ κερδίζει. Τώρα πού πας, Ζούκερμπεργκ?
1: Τι?
0: Το κύριο θέμα το Σαββατοκύριακο σε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου δεν ήταν αυτά που συζητάμε εμείς. Ήταν τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Διότι βγήκε ένας τύπος της Anthropic, ένας πρώην είναι, δεν ξέρω, νυν της Anthropic, και είπε: παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτός ο διαγωνισμός που κάνουν οι εταιρείες και οι χώρες για το ποιος θα έχει τα πρωτεία στην τεχνητή νοημοσύνη ανεξέλεγκτα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βγήκαν εντωμεταξύ στοιχεία τα οποία σε πιάνουν λίγο ανατριχύλα. Για παράδειγμα, υπήρχαν τύποι οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και είχαν αναλυτικότατες πληροφορίες για το πώς να κατασκευάσουν με απλά υλικά βιολογικό όπλο. Υπήρξε, αυτό κατήγγειλε ο διευθυντής της Ανθρώπινης,

0: αυτός ο ανταγωνισμός δεν, μόνο δεινά μπορεί να φέρει. Μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο ότι μπορεί σε 10 χρόνια να καταστρέψουν την ανθρώπινη ζωή, και κάποιος σε έπιασε σύγκριο.
1: Πριν από περίπου όχι στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ή στην προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι, πολλοί ηγέτες, εκ των οποίων και ο δικός μας, είχαν βγει, είχαν μιλήσει και είχαν πει ότι πρέπει να μπουν περιορισμοί στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες αυτές για την τεχνητή νοημοσύνη, να μπουν και σε εθνικό επίπεδο, και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς, ή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να μπουν περιορισμοί. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας.
0: Επειδή είπες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ρωτήσανε χθες τον Τραμπ που είχε πάει στην Ιρλανδία για να παίξει γκολφ και παρεμπιπτόντως συναντήθηκε με κάποιους αρχηγούς εκεί πέρα κτλ. Το ρωτήσανε τι λέτε για αυτή τη δήλωση που έκανε CEO, ξέρω εγώ, της Ανθρώπικα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Είναι σχατολογικά και κινδυνολογικά, λένε διάφορες αχλαμάρες. Σημασία έχει ποιος θα είναι μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όποιος κερδίσει την τεχνητή νοημοσύνη νικάει. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Και εμείς είμαστε πολύ μπροστά από την Κίνα και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το νοιάζει. Αυτό το νοιάζει. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.
0: Κοίταξε τώρα. Πιο κοντόφθαλμο, ας πούμε. Πεθαίνεις, πώς το λένε.
1: Έχει άλλα προβλήματα τώρα ο Ντόναλντ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: έχει.
1: Δεν μπορεί να βρει κιόλας και εκπρόσωπο τύπου. Γιατί έφυγε το κοριτσάκι, η κυρία αυτή, η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία. Δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω επειδή είναι νέα. Η κυρία Λέβιτ, γιατί έγινε μητέρα και αποφάσισε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, και λέει δεν έχει καταλήξει ακόμα ποιον θα βάλει, δεν βρίσκει τον ιδανικό, ας πούμε, είναι αντικατάστατη προς το παρόν η Λέβιτ, και έτσι λέει θα βγάζει τους υπουργούς να κάνουν το briefing. Το briefing είναι αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ανάλογα με το θέμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι για τον πόλεμο, θα βγαίνει ο Χέξεφ.
1: Ωραία,
0: είναι για την οικονομία, θα βγαίνει ο Μπέσετ.
1: Ναι.
0: Είναι για το εμπόριο και για τους δασμούς, θα βγαίνει ο Λούτβιχ. Ξέρω πώς το λένε, τον Υπουργό Οικονομικών του. Καϊνάρι, μεγάλο. Τέλος πάντων, ο κύριος Νίκος λέει για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν είπαν σε 10 χρόνια ότι θα γίνουν αυτά, αλλά στο τέλος της δεκαετίας. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη αν είναι αυτό, μπορεί εγώ να το μπέρδεψα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Αντισθένης λέει: συγγνώμη, λέει, που επανέρχομαι, αλλά η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν για τα Τέμπη. Αν μιλάμε, λέει, και αν θεωρείται αυθόρμητη, διότι υπήρχαν διαδικτυακά καλέσματα κτλ. Αλλά και αυτή ήταν, ναι, όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εδώ μιλάμε για μια συναυλία.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έγινε για να περάσεις καλά. Για να
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά επειδή εγώ το μπλέξα και είπα ότι ένας άνθρωπος που ξέρει από συγκεντρώσεις και από συγκεντρώσεις.
1: Εντάξει,
0: γι' αυτό.
1: Δεν ήταν συγκέντρωση όμως.
0: Εντάξει, δεν ήταν συγκέντρωση, ήταν κάτι άλλο.
1: Δηλαδή ήταν, πώς το λένε, πήγανε να ακούσουν τον αγαπημένο του τραγουδιστή και πήγανε κατά χιλιάδες οι άνθρωποι.
0: Πήγαν κατά χιλιάδες. Θυμάστε που σας λέγαμε την Παρασκευή το πρωί και είχαμε ρωτήσει κιόλας ότι θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη? Έβρεξε. Λίγο πριν τη συναυλία.
1: Ναι, και φοβηθήκαν όλοι ότι θα ακυρωθεί, αλλά δεν είναι.
0: Γι' αυτό έφαγε και ήταν βρεγμένο και έφαγε τούμπα η γαρμπή.
1: Έπεσε η καημένη και τούλα.
0: Και τούλα, έπεσε και τούλα. Η καημένη θα πλέξω τούλη για το Χριστούλη.
1: Έπεσε και τούλα. Ναι, εντάξει. Καλά είναι όμως.
0: Καλά είναι, όχι, καλά είναι. Σηκώθηκε αμέσως. Αυτό έκανε και χαβαλέ με το πέσιμο και τέτοια.
1: Τι να κάνει. Μένουμε στα. Καλή τούμπα ήταν όμως. Πω, την είδα και λέω. Πόνος εγώ δηλαδή. Μένουμε στα πολιτιστικά, διότι είχαμε τα βραβεία, την απονομή των βραβείων του Φεστιβάλ της Βενετίας του κινηματογράφου το Σαββατοκύριακο, όπου έγινε πολιτικό το ζήτημα, γιατί πήρε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής ένα ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ Νάζα, το οποίο το έχουν φτιάξει Ισραηλινοί, τους οποίους θέλει ο Υπουργός Πολιτισμού και η κυβέρνηση του Ισραήλ να τους αφαιρέσει την ηθαγένεια στους σκηνοθέτες. Εν τω μεταξύ, αυτό το ντοκιμαντέρ δεν γυρίστηκε, δεν προβλήθηκε μόνο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Απλά έγινε, πήρε βραβείο εκεί και έγινε πολύ γνωστό. Λοιπόν, τους κατηγορεί για προδοσία κατά του κράτους, γιατί μέσα στο ντοκιμαντέρ περιέχονται

0: μαρτυρίες, ανώνυμες μαρτυρίες μελών του Ισραηλινού στρατού για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό των στόχων και για τη μαζική θανάτωση αμάχων. Το διέψευσε ο Ισραηλινός στρατός αυτό ότι συμβαίνει. Και υπάρχει, λέει, πρόβλεψη στην Ισραηλινή νομοθεσία για την αφαίρεση ηθαγένειας σε περιπτώσεις έλλειψης νομιμοφροσύνης. Αλλά πρέπει να το αποφασίσουν και σε επίπεδο κυβέρνησης και να επικυρωθεί και δικαστικά αυτό. Δεν μπορεί να πει ο υπουργός αφαιρώ την ηθαγένεια, ας πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχει γίνει σάλος με αυτό το ντοκιμαντέρ. Σάλος.
1: Για τη Σουηδία είπαμε.
0: Σουηδία έχει...
1: Μία έδρα διαφορά, λέει, είναι. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, δεν ξέρουμε αν αλλάξαν κάποια στοιχεία, ναι. Αλλά μέχρι πριν από λίγη ώρα, λέει, ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων σε σύγκριση με των κεντροδεξιών έως και ακροδεξιών κομμάτων υπολείπεται κατά μία έδρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες με μία έδρα διαφορά.
0: Είναι και οι δύο θόν. Όμως, Άντερσον, Κρίστερσον. Δηλαδή,
1: για τη Σουηδία μιλάμε.
0: Για μας το ίδιο είναι.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ,
1: ναι.
0: Ο λόγος δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι θρίλερ όμως,
1: Βέβαια είναι θρίλερ. Είναι το απόλυτο θρίλερ.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: βέβαια. Άντε και στα...
1: Πάρα πολύ μικρές διαφορές.
0: Λοιπόν.
1: Τι βλέπεις να γίνεται.
0: Όχι, μια έδρα, ναι, αλλά εντάξει, θα είναι. Δεν θα είναι τώρα όπως άλλες εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Λες να είναι θρύλερ.
0: Αυτό δύσκολο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν σου πω. Ξέρω και εγώ. Έχουν βέβαια διαψευστεί οι δημοσκοπήσεις.
1: Θα δούμε τι θα δούμε.
0: Αλλά εντάξει.
1: Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Θα έχουν ενδιαφέρον. Όπως θα έχει και η προεκλογική περίοδος. Από εδώ και πέρα. Χθες είχαμε τον κύριο, τώρα μια και μπήκαμε στα πολιτικά, είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου κτλ. Παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος. Αυτό που βγήκε. Θα συνδεθούμε με την τηλεόραση τώρα.
0: Ναι, γεια σας.
1: Ωραία, καλημέρα.
0: Γεια σας, τι
2: καλημέρα. Καλημέρα, καλά παιδιά εσείς.
1: Υπέροχα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Εγώ έβαλα μόνο, συγγνώμη, έβαζα τώρα για τη συζήτηση που κάναμε με τον Δημήτρο Χριστούλια, μια ένσταση για τον Κουμπαρά και τη νέα γενιά. Στα 18, λέω όμως να πάει λίγο πιο πάνω. Δεν έχει πήξει το κεφάλι μας στα 18 καλά. Δηλαδή, δεν θέλω να ξέρω τι θα έκανα αν είχα 60.000 ξαφνικά στα 18 μου. Το πήξω, δεν τα ξόδευα καλά. Τα ξόδευα σε. Δεν ξέρω τι.
0: Καραμέλες.
3: 18 ή όχι 8.
1: Ναι.
2: Μα εντάξει, μα εγώ λέω ότι στα 18 τα θέλω.
0: Εδώ ψηφίζεις, ρε παιδιά.
2: Ψηφίζεις, οδηγείς.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υποτίθεται ότι είναι το ξεκίνημα της ζωής, της ενήλικης ζωής. Υποτίθεται. Δηλαδή, μπαίνεις πανεπιστήμιο, έχεις αυτές τις ανάγκες ή μπορεί να θες να πας να σπουδάσεις έξω ή χίλια δύο πράγματα. Εντάξει.
0: Και ακούς και τη μαμά σου και τον παπά σου.
1: Είναι αλήθεια ότι κάποιοι μπορεί να είναι και στα 18 ανώριμοι. Κάποιοι άλλοι είναι ανώριμοι από τα 15.
0: Εδώ είναι ανώριμοι κάποιοι στα 40.
1: Αυτά εξαρτάται. Υπάρχουν ανώριμοι και 50 και 60 μην μη σα πω.
3: Ναι. Οι μυπιτσιρικάδες στα 35 τους.
1: Ναι. Τα έχουμε ακούσει και αυτά τα περί μυπιτσιρικάδων.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Πάντως αυτή την κουλτούρα της αποταμίευσης, εσείς πώς την κρίνετε, δηλαδή μπορούμε να την αποκτήσουμε? Γιατί η δικιά μας η γενιά, δεν ξέρω τουλάχιστον. Ναι, νομίζω ότι δεν την είχαμε. Κώστα, την
3: νομίζω
2: ότι
3: είχαμε... προηγούμενες την είχαν, εμείς όχι τόσο πολύ. Ναι.
2: Εμείς δεν την είχαμε.
0: Εγώ θυμάμαι, για να αποταμιεύσουμε γι' αυτό.
1: Εγώ θυμάμαι ότι ως μαθητής στο δημοτικό, ξέραμε την ημέρα της αποταμίευσης ότι θα γράφαμε ξαφνική εκτάκτως έκθεση με θέμα την αποταμίευση και είχαμε ξεσκονίσει όλες τις παροιμίες, φασούλι το φασούλι, στα λαγματιά, στα λαγματιά. Γράφαμε εκθέσεις, πάρα πολύ ωραία, παίρναμε και βαθμό. Όλα αυτά ήταν υποτίθεται έκτακτα και ξαφνικά, έτσι. Αλλά ξέραμε εκ των προτέρων ότι εκείνη την ημέρα θα γράψουμε έκθεση για την αποταμίευση.
0: Η μόνη κουλτούρα αποταμίευσης που είχαμε ήταν αυτός ο Κουμπαράς του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τον οποίο τον είχαν, εγώ το θυμάμαι τα παιδιά της γενιάς μου, εγώ τον είχα, γιατί δεν είμαι έτσι πολύ σε αποταμίευση, αλλά τέλος πάντων. Τον είχαν λοιπόν τα περισσότερα παιδιά. Και καλά προσπαθούσαν να σε βοηθήσουν να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό είναι ένα τίποτα. Το γεγονός τώρα ότι αυτό θα ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού και θα φτάνει, αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα. Γιατί έχει διάρκεια, έχει βάθος χρόνου.
1: Το ότι πρέπει να δημιουργηθεί, κάποιο διάστημα, δεν την είχαμε αυτή, γιατί θεωρούσαμε ότι για πάντα θα έχουμε άπλετα χρήματα, γιατί ρέουν από παντού και μας χρωστάνε και διάφορα τέτοια. Υπήρχε μια λογική ότι βγάζω, το ξοδεύω, το καταναλώνω και ή ξέρω εγώ, κάνω
0: φάμε,
1: κάποια πράγματα.
0: Αυτό.
1: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό παρήλθε και ίσως παρήλθε ανεπιστρεπτή. Οπότε λογικό είναι ότι να πρέπει να μπει.
3: Γιατί Να σου πω κάτι. Και εσύ, να σου πάρω καμιά άλλη πλευρά. Εγώ, α πούμε, έχω δύο βαφτιστήρια. Αν πάω και το δώσω, ξέρω εγώ, εγώ σου λέω στο γανέφλιά του, γιατί 40 ευρώ. Κατά δεν τα δώσω, λέω τυχαίο ποσό έτσι. Τα βάλω στον αποτελεστικό λογαριασμό που έχει. Και ξέρω ότι 40 ευρώ γίνονται 80. Χωρίς να βάλω εγώ 80. Δηλαδή, του δίνω 40 και στην πραγματικότητα 80. Εγώ θα χαρώ με αυτό. Δηλαδή, έδωσε 80 ευρώ στο παιδί.
0: Ωραίο είναι, βέβαια.
3: Ενώ στην πραγματικότητα έδωσε 40.
0: Βέβαια.
3: Okay, είναι εκεί.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλού γονεί. Ξέρω πολλούς τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι με το που γεννιέται το παιδί τους κάνουν ένα ασφαλιστήριο, έτσι, και αρχίζουν και μαζεύουν, είναι ένας αποταμιευτικός λογαριασμός για να έχεις τα 18 του για τα πρώτα βήματα του, εν πάση περιπτώσει, να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό να μπορούν να το βγάλουν τότε αυτό το ποσό και να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν.
0: Για τις σπουδές του παιδιού, για όλα.
1: Για τις σπουδές, για οτιδήποτε. Δεν θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι κάποιοι γονείς ήδη το έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα, οπότε αυτό είναι μια βοήθεια. Μ' αρέσει που έχουν αρχίσει και γίνονται διάφορες έτσι λογαριασμοί, ότι ναι, αλλά τα 60 που θα είναι τώρα ονομαστικά, τότε μετά από πληθωρισμένα θα είναι 40. Και απαντάει, και απαντάει ναι, ο άλλος, ναι, αλλά τα 60 τότε ονομαστικά, αν για να τα μαζέψει από τώρα από πληθωρισμένα, θα έπρεπε να ήταν 100.000. Και αρχίζουν διάφοροι τέτοιοι υπολογισμοί, ας πούμε, και παλαβώνει το μυαλό.
2: Το θέμα είναι ότι θα βρει κάποια λεφτά το παιδί να κάνει μια νέα αρχή, νομίζω εκεί είναι. Τώρα, αν θα είναι 60, αν θα είναι 65, αν θα είναι 70. Και επίσης, βρίσκοντας το παιδί αυτά τα χρήματα στα 18 του, αποκτά και αυτός μια τέτοια κουλτούρα. Γιατί σου λέει, κοίτα τώρα, δηλαδή ξαφνικά
0: θα
2: έχω ένα
0: τέτοιο ποσό.
2: Να το κάνω
0: κι
2: εγώ. Να το κάνω κι εγώ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί έτσι να.
1: Όλα αυτά
2: εξελιχθεί.
1: Τα λέμε βέβαια ακαδημαϊκά, γιατί το μυαλό του καθενός μας είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, και μπορεί όλα αυτά να διαψευστούν. Μπορεί εμείς να τα λέμε ή αυτοί που το σκέφτηκαν το μέτρο και όπου αλλού έχει εφαρμοστεί να έχουν αυτά στο μυαλό τους, αλλά να λειτουργήσουν τελείως διαφορετικά. Γιατί, okay, ο καθένας το βλέπει και, και λειτουργεί διαφορετικά. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ούτε είμαστε έτσι συντεταγμένο. Δεν φημιζόμαστε ως κοινωνία και κράτος, εν πάση περιπτώσει, ότι είμαστε τόσο.
3: Εντάξει, δεν σκεφτόμαστε τόσο βάθος. Λέμε τώρα αυτό που λέτε, ότι φάμε, το πιούμε κλπ. Αλλά πράγματι, ρε παιδί μου, ένα παιδί, να το πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουν βάλει όλοι μαζί. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείες, νονοί, φίλοι, δεν ξέρω τι. Έχουν βάλει συνολικά σε βάθος 18 ετών, έτσι, 20.000 ευρώ. Ξαναλέω, σε βάθος 18 ετών. Και άλλο 20% 40 μαζί με τα επιτόκια κλπ. Λοιπόν, και πάει το παιδί να σπουδάσει στην Πάτρα, εγώ σου λέω. Τα 40.000 μπορούν για 4 χρόνια τα νίκια του. Για όλα και να βγάλει, να πει ότι μπορείς να το υποστηρίξουν, αλλά να ορίστε,
1: εννοείται,
3: μπορώ να πάω στην Πάτρα, έχω όλα το στέγη καλυμμένη.
1: Εννοείται.
3: Παράδειγμα λέω τώρα.
1: Εννοείται. Βάζεις ένα στοίχημα ότι θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ότι εξαιτίας του Κουμπαρά και των χρημάτων που θα έχει ο υποψήφιος φοιτητής στα 18 του,
3: θα ανέβουν
1: τα νίκια στην Πάτρα. γιατί δεν θα το πούνε κάποιοι αυτοί, δεν αμφιβάλλεις?
3: Ναι, θα πούνε όλα. Εντάξει, εγώ έχω εκπλαγεί αρνητικά. Παράδειγμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα που κάναμε για τα σεξουαλικά κοιλικία. Την ανέβασα στο Instagram, που ενημερώναμε τι γίνεται με τα νέα, αυτά που πουλάνε τρόφιμα αυτά. Έχουν μπει στο Instagram των συνδέσεων. Έχουν μπει παιδιά από κάτω, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση. Παιδιά με το ονοματεπώνυμό του, όχι με ψευδόνυμα, με τη φωτογραφία του και αυτά. Και βρίζουν, έχει ιδέα. Λένε δηλαδή, βρίζουν. Όχι εμά. Ότι το Υπουργείο Παιδείας, το κράτος, την κοινωνία, αυτά, γιατί δεν τους επιτρέπει να τρώνε, ξέρω εγώ, τα τρόφιμα.
0: Μπορούν να πάνε να τα πάρουν αλούπες τους.
3: Αλλά βρίζουν κανονικά.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
3: Παιδιά
0: να πάνε
3: πολλά, όχι ένα και δύο.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, σας πάνε πολύ τα AIDS, να ξέρετε. Παρότι δεν τα έχετε ζήσει, είσαστε μικροί εσείς.
1: Οι φωτογραφίες που ανεβάσατε, γι' αυτό μιλάμε.
0: Πάρα πολύ.
2: Θέλουμε και εσάς να δούμε κάποια στιγμή.
0: Εμείς έχουμε αυθεντικές.
1: Να είστε καλά.
3: Κατερίνα, επειδή όμως δεν το είπατε εσείς, το πούμε εμείς, θα παίξουμε λίγο BBC Prom. Συγγνώμη, έτσι βλέπαμε και εμείς τέτοια προχτές. Περίμενα να το πεις εσύ, να το δείξεις. Να τα ακούσουμε. Να το δουν οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
3: Αυτό θα πάμε στο.
1: Βγαίνουμε κι εμείς από το στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Σιμέλη. Στη Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 άτομα ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με το άνοιγμα των αγορών το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύριο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Αυτό το τραγούδι δεν το ακούω. Θα ήθελα εκείνη την ώρα να έχω και στο χέρι μου ένα κοκτέιλ. Δεν είναι.
1: Με πολλά τραγούδια το παθαίνεις αυτό.
0: Ναι, το παθαίνεις αυτό το πράγμα. Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Ξαναχτύπησε ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια. 6 βαθμούς. Έχουμε αρχίσει το πληστηριασμό προς τα κάτω.
0: Παιδιά, εντάξει. Ναι. Ναι, έχουμε...
1: Μειοδοτικό διαγωνισμό. Μείον 6.
0: Έχουμε νικητή.
1: Όχι μείον 6. 6 βαθμούς. Άμα φτάναμε στους μείον 6, θα ήταν. Ναι.
0: Εντάξει, θα ήταν λίγο κάπως.
1: Θα ήταν λίγο κάπως για 14 Σεπτεμβρίου, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, τον φίλο μας τον Φρανς, που λέει: έχω ακούσει από οικονομολόγο να λέει το Μανχάταν αγοράστηκε από τους Ινδιάνους για 30 ευρώ, για 30 δολάρια. Παρόλα αυτά, εάν αυτά τα 30 δολάρια τα αποταμίευαν, σήμερα θα μπορούσαν να το αγοράσουν πίσω μαζί με τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο. Από την Αιγαίο με 19 βαθμούς και μια υπέροχη συννεφιά. Μας λέει καλημέρα και στο Γιάννη, το φίλο μας από το Μεσολόγγι. Καλημέρα. Και να μην ξεχνάμε, λέει, και τους μεγαλύτερους από εμάς. Τους ηλικιωμένους και τα λοιπά. Ναι. Να μην τους ξεχνάμε. Τίποτα να μην ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, διαβάζω τα στοιχεία.
1: Κανένας πίσω δεν είναι που λένε. Ναι.
0: Διαβάζω τα στοιχεία του Reuters, τα οποία αναδημοσιεύει το Earth News, για το πόσα πέρασαν το Σαββατοκύριακο, πόσα πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: 4.
1: Είναι επειδή έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
0: 4, λέει, βγήκαν.
1: Περνούσαν 200, έτσι, την ημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατά μέσο όρο.
0: 4 βγήκαν, 10 μπήκαν. Αυτή είναι θαραλέοι που μπήκαν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχουν βέβαια, λέει, και πλοία τα οποία διασχίζουν τα στενά
1: με κλεισμένους
0: πομπούς. Με κλειστούς τους πομποδέκτες. Ναι, ναι, ναι, ναι, για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Αυτό το πράγμα δεν είναι αγχωτικό, ρε παιδάκι?
1: Πολύ αγχωτικό. Είναι και επικίνδυνο. Γι' αυτό, γι' αυτό έχουν. Σας το έχουμε πει. Ένας από τους κύριους λόγους των αυξήσεων σε προϊόντα και κυρίως στα καύσιμα δεν είναι μόνο αυτή καθ' αυτή η πρώτη ύλη. Και οι δυσκολίες που υπάρχουν στα δηληστήρια κτλ. Είναι τα ασφάλιστρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία σε αυτούς τους 10 τύπους οι οποίοι μπήκαν μέσα χθες στα στενά του Ορμούς και περάσανε, για παράδειγμα, τα έχει ασφαλίσει για το βάρος τους σε χρυσό, ας πούμε.
0: Τα ασφάλιστρα κινδύνου. Έτσι,
1: τα ασφάλιστρα,
0: ναι,
1: κινδύνου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα οποία έχουν εκτοξευθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα πληρώνουν οι ναυτιλιακές, οι οποίες ναυτιλιακές τα μετακυλίουν σε αυτούς που παραγγέλνουν τα προϊόντα τα οποία θα τους φέρουν, θα τους μεταφέρουν.
0: Επίσης υπήρχε και υπάρχει εδώ και δεκαετίες ένα κέντρο, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John Fitzgerald Kennedy στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θυμάστε που το άλλαξε όνομα ο Τραμπ. Και βάλει το δικό του. Κλείνει την Τρίτη.
1: Γιατί κλείνει?
0: Ρεοκοπή.
1: Από τότε που είναι Τραμπ. Όχι, μωρέ, σιγά τώρα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα είχε προβλήματα και πριν.
0: Θα κλείσει. Λέει, ότι λένε οι επικεφαλείς του κέντρου ότι η αναγραφή του ονόματος του Τραμπ μπορεί να αποτελεί τη μοναδική λύση, λέει, για να αποφύγει μια επικείμενη και βέβαιη δημοσιονομική κατάρρευση. Ότι τι?
1: Άμα βάλει λεφτά ο ίδιος.
0: Α, άρα επειδή δεν έχει τα ονοματάκι του.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Πάτρα. 22 βαθμούς στην Πάτρα και 2,2 η βενζίνη.
0: Αφήστε τη βενζίνη.
1: Να ξέρετε.
0: Πήγα χτες σε ένα βενζινάδικο και λέω: βάλτε μου 50 ευρώ. Μου βάζει 50 ευρώ. Φεύγω από το βενζινάδικο, κοιτάω το δείκτη της βενζίνης. Η ψυχή μου με έπιασε. Με έπιασε η ψυχή μου.
1: Αυτό είναι η απάντηση για αυτούς που λένε: εγώ 50 ευρώ έβαζα, 50 θα βάζω.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι. Σας διαβεβαιώ.
1: Ναι, αλλά με τα προηγούμενα 50 έκανες μια απόσταση μέχρι Θεσσαλονίκη, με τα τωρινά 50 καμένα βούρλα και άμα.
0: Παιδί, με τα 50 σχεδόν λέω, γέμιζε το αυτό.
1: Που λέω λόγο, ρε παιδί μου.
0: Σχεδόν γέμιζε.
1: Σχηματικά το λέω τώρα, καθ' υπερβολή.
0: Σχεδόν γέμιζε και τώρα είναι στη μέση και.
1: Ναι. Ο κύριος Μάκης χάρηκε που σε είδε την κυρία Κατερίνα στην τηλεόραση.
0: Πού με είδατε? Α, χτες.
1: Αφού είχες
0: χτες. Συγγνώμη.
1: Μπαστακωθεί στην τηλεόραση πριν τον Ανδρουλάκη.
0: Είχα μπαστακωθεί. Περίμενα να τον εδώ.
1: Περίμενα να τον εδώ.
0: Να τον εδώ.
1: Εντάξει. Τον είδε.
0: Τον είδα.
1: Και τι, πόσο φάνηκε?
0: Καλά.
1: Εντάξει. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ καλά.
0: Εντάξει. Και εγώ καλά. Τα παιδιά καλά. Καλά. Ναι. Νομίζω ότι τώρα που έκλεισε αυτό το πράγμα, αυτό ο κύκλο. Που εμφανίστηκαν οι περισσότεροι, έδωσαν συνεντεύξεις τύπου, ομιλίες κτλ. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα οι δημοσκοπήσεις θα αποτυπώσουν μία εικόνα, η οποία μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να είναι και κάπως αξιοπιστή. Γιατί έβλεπα, ας πούμε, πώς είδατε την ομιλία, πώς είδατε τις θέσεις του Πασόκ, ας πούμε. Ποιες θέσεις του Πασόκ?
1: Δεν είχαν διατυπωθεί ακόμα.
0: Δεν είχαν.
1: Ναι, δεν είχαν, να σου πω. διάβασα εγώ και την εξής άποψη.
0: Ναι.
1: Ότι πάρτε μια λευκή κόλλα χαρτί.
0: Ναι.
1: Τώρα που έχουν περάσει όλη η πολιτική ευγενία πάνω, ναι. Πάρτε μια λευκή κόλλα χαρτί και γράψτε στη λευκή κόλλα χαρτί τι σας έχει μείνει από αυτά που είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αρκετοί εξ ημών θα παραδώσουμε λευκή κόλλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αρκετοί εξ ημών θα παραδώσουμε λευκή κόλλα. Γιατί δεν θυμόμαστε. Διότι ήδη έχουμε αποφασίσει, διότι δεν ενδιαφερόμαστε, διότι πού να ψάχνεις τώρα, μα τα. Τα μεν λέει ο ένας, τα δε λέει ο άλλος. Εμένα μου κάνει εντύπωση, επειδή σ' άκουγα τώρα και ήρθαμε, ναι, και στη χθεσινή σου, ναι, παρουσία στην τηλεόραση, έλεγες ότι, και το οποίο είναι σωστό, έλεγες λίγο πριν να ξεκινήσει, ότι εν ώψη εκλογών κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσει, να έχει ένα καθαρό στίγμα με ποιους πας και με ποιους αφήνεις ως κόμμα.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει πρώτος και με αυτοδυναμία. Τον κύριο Ανδρουλάκη που λέει στόχος το πρώτο κόμμα, όχι, δεν λέει αυτοδυναμία, λέει πρώτο κόμμα. Η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι θα είναι αυτοδύναμη. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δεν γίνεται έτσι. Αυτοί δεν έχουν πει άλλοι. Η κυρία Δούρο, ας πούμε, δεν έχει πει τέτοιο πράγμα. Γιατί,
0: κοίτα και πάλι όμως.
1: Ναι.
0: Και πάλι.
1: Αλλά ρε παιδί μου.
0: Και πάλι, τόσους μήνες πριν τις εκλογές,
1: ναι,
0: αν πες ότι βγαίνει ο Ανδρουλάκης, το ξανασκεφτόμουν μετά. Λέω, πες και βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει, λοιπόν, εμείς, ακόμα κι αν είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, γιατί αυτός είναι ο στόχος,
1: ναι,
0: θα κοιτάξουμε στα αριστερά μας, θα κοιτάξουμε στα δεξιά μας. Ή η μόνη δύναμη μας
1: θα κοιτάξουμε
0: εκφράζει,
1: στα ισόψυχά μας.
0: Ναι, η μόνη δύναμη μας εκφράζει, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή, π.χ. είναι ο Τσίπρας. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό και αυτό. Σου κόβει.
1: Σου κόβει, ναι. Μα είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν μπαίνει σε αυτή την ιστορία,
0: δεν ξέρω,
1: είναι δίκοπο μαχαίρι.
0: Δύσκολο,
1: δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι και να πει, μπορεί πολύ εύκολα ή να παρερμηνευτεί ή να παρεξηγηθεί.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα. Είτε το ένα είτε το άλλο.
0: Είναι δύσκολο πράγμα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση, αλλά γι' αυτό.
1: Για τα δύσκολα. Αυτό επιλέγουν.
0: Ναι. Και τα δύσκολα είναι πάλι.
1: Ναι. Και εμείς είμαστε μετά οι τελικοί κριτές, οι οποίοι εμείς θα καλυφθούμε να αποφασίσουμε.
0: Τώρα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Με αυτά που εξήγηλε ο Μητσοτάκης χθες από το Καστελόριζο.
1: Ναι, τα 5.000.
0: Ναι, που είπε και άλλα πράγματα τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αν ήσουν πιτσιρικάς, θα το σκεφτόσουν.
1: Ποιο?
0: Να πας, ας πούμε. Ρε παιδί μου, δεν είχες δουλειά εδώ, π.χ.
1: Ναι, αν δεν είχα δουλειά εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξεκινούσα τώρα να κάνω καινούργια αρχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πει. Ή μπορεί να ήσουν νέος γιατρός. Ή νέος, ξέρω εγώ, δάσκαλος, καθηγητής, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
1: Νομίζω, αν ξεκινούσα το μηδέν, έτσι, χωρίς παιδιά, χωρίς τίποτα.
0: Αυτό.
1: Χωρίς υποχρέωση.
0: Ναι, αλλά θα ήθελες να κάνεις οικογένεια.
1: Νομίζω,
0: δηλαδή,
1: νομίζω ότι θα το έκανα. Νομίζω ότι θα το έκανα. Δηλαδή, με την. Πόσες φορές συζητάμε, ρε Κατερίνα, ότι ξεκινάω από τη δουλειά για να γυρίσω στο σπίτι,
0: ναι,
1: μία ώρα στο δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλη μία ώρα να πας, δύο ώρες στο δρόμο για το τίποτα. Δύο ώρες συν τα έξοδα,
0: ναι,
1: συν τα νεύρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πας οπουδήποτε, δεν λέω στο Καστελόριζο ντε και καλά, λέω οπουδήποτε στην περιφέρεια. Δεν μιλούσαμε την Παρασκευή με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων και το μοίρασμα των σχολικών ειδών, με την πρωτοβουλία αυτή που είχαμε φιλοξενήσει την Παρασκευή. Δεν λέγαμε για το πως είναι άλλη ποιότητα ζωής και ότι έξι ζευγάρια, ας πούμε, έξι ζευγάρια σηκωθήκαν και πήγανε να βρουν άλλου είδους δουλειά και ζωή στην περιφέρεια. Ναι. Είτε στο Καρπενής είναι αυτό, είτε στα Τρίκαλα είναι αυτό, είτε στη Θράκη είναι αυτό, είτε οπουδήποτε. Θέλω να πω ότι το θέμα της ποιότητας ζωής σε λίγο θα αρχίσει να έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα είναι μεγάλο κριτήριο η ποιότητα ζωής. Διότι δεν είναι μόνο. Παλιά λέγαμε, ναι, στην Αθήνα έχω 15 θέατρα, 30 κινηματογράφους. Πόσες φορές έχεις πάει θέατρο?
0: Στο θέατρο.
1: Αυτό θέλω
0: βλέπω.
1: Να πω.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές έχεις πάει στο θέατρο?
0: Αυτό
1: ναι, αλλά θέλω να έχω την, ναι, επιλογή. Οκ, κατανοητό και αυτό, ρε παιδί μου. Έχεις άλλες ευκολίες που δεν έχεις στην περιφέρεια. Έχεις καταρχήν δίπλα σου νοσοκομείο, αυτό και το ένα το άλλο, φροντιστήριο, πάει λέγοντας. Όλα αυτά σε λίγο θέλω να ελπίζω ότι θα έχουν αλλάξει.
0: Και πλέον πολλά πράγματα μπορείς να τα βρεις και μέσω του διαδικτύου.
1: Του διαδικτύου,
0: δηλαδή,
1: πλέον.
0: Τι εννοώ? Θέλεις το παιδί σου να έχει ένα καλό καθηγητή να το προετοιμάσει, ξέρω, για τις πανελλήνιες? Μπορεί να κάνει διαδικτυακά μαθήματα, π.χ. Ναι. Αρκεί να έχει καλό ίντερνετ. Έτσι. Ναι. Είναι και αυτό, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Γιατί, ας πούμε, είσαι σε κάποια νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και πιάνει Τουρκία μόνο. Το κινητό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και στοιχείο σε κάποιες περιοχές. Μου είχαν πει, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ναι, δεν ξέρω.
0: Και στην Κισάμο και στοιχείο κτλ. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η τεχνολογία έχει λύσει πάρα πολλά ζητήματα. Και επίσης ξέρω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς, οι οποίοι μένουν εκτός Αθηνών, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, και οι οποίοι προγραμματίζουν τις εξόδους τους. Δηλαδή θέλουν να δουν μια θεατρική παράσταση, επειδή μου τους άρεσε στην Αθήνα. Θα το συνδυάσουν με ένα Σαββατοκύριακο, θα έρθουν, το κάνουν και σαν εκδρομή αυτό το πράγμα. Κάνουν τα ψώνια τους, κάνουν τις δουλειές τους. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το βλέπουν σαν, σαν κάτι το οποίο συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και το. Εμείς δεν αποφασίζουμε, δεν ξεκουνάμε. Πες μου, πότε ξεκουνήσαμε. Εγώ πέρυσι μόνο έτυχε και πήγα και είδα, ας πούμε, τρεις παραστάσεις θεατρικές. Κατά σύμπτωση, γιατί παρότριναν κάποιοι φίλοι. Αλλά γενικότερα δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω, α, εγώ μία φορά στις 15 πάω και βλέπω μια παράσταση. Όταν το έχεις.
1: Λέει η κυρία Βασιλική, αν ήταν μόνο η κίνηση, είχε επιλογή το λιβάδι. Ναι, εντάξει. Απλά δεν κάνω τώρα ξεκίνημα. Αν ήμουν, για παράδειγμα, δάσκαλος, καθηγητής, ήταν στο ξεκίνημά μου, ή γιατρός, ή ξέρω εγώ τι, μπορεί ειλικρινά να το σκεφτόμουν. Ο κύριος Παντελής λέει, γι' αυτό το λόγο φεύγεις από το χάος Θεσσαλονίκης και έρχεσαι στην Τήλο με την τετραμελή οικογένεια, ηρεμία και ποιότητα ζωής. Ορίστε. Το έχει κάνει ο κύριος Παντελής.
0: Έχω πάει στην Τήλο. Έχω περάσει από την Τήλο, δεν έχω πάει.
1: Είχαμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον προηγούμενο, τον Μακαρίτη, τον δήμαρχο, θυμάσαι, τον κύριο Τάσο. Έλα στην Ετελοκαρνανία να δεις ποιότητα. Έχουν κλείσει και απαξιωθεί τα πάντα. Και έρχεται και η κυρία Πέρι και λέει: καλημέρα, ποιότητα ζωής είναι να έχεις γιατρό. Το Καρπενής δεν έχει παιδίατρο. Αυτό λέγαμε πριν.
0: Μα ναι.
1: Αυτό
0: έτσι
1: λέγαμε
0: δεν το
1: πριν.
0: Παίρνεις απόφαση.
1: Έτσι δεν το παίρνεις το ίδιο απόφαση. Λέμε.
0: Γιατί αν έχεις και παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι, αν έχεις και παιδιά, λες τώρα και άμα πάθει κάτι το παιδί, θα κάνω, πού θα τρέχω.
1: Ο κύριος Σάβας μας λέει, ο φίλος μας, ο καλλιτέχνης από τη Φλόρινα, λέει: καλημέρα, φίλοι μου. Αφού ο Σαμαράς έβαλε όλη την Ελλάδα δωρεάν στο ίντερνετ. Αλήθεια. όσο είχε κάνει και κέντρο απογείωσης διαστημοπλοίων στην Καλαμάτα.
0: Δωρεάν WiFi, το
1: ναι.
0: θυμάσαι.
1: Πώς δεν το θυμάμαι. Ναι. Μεγάλο σύνθημα. Μεγάλη καμπάνια
0: βέβαια,
1: αυτή.
0: Μεγάλη.
1: Και επίταφημα, πού δεν. Θα ήταν.
0: Έχει κάτι φοβερές φωτιές, πολύ μεγάλες φωτιές στην Ινδονησία και είναι, λέει, τέτοιο το μέγεθος των πυρκαγιών αυτών που ορίζοντας τη Σιγκαπούρη έχει χαθεί. Έχει φτάσει σύννεφο Εθαλομίκλη στη Σιγκαπούρη. Δεν ξέρω πώς είναι κανονικά η Σιγκαπούρη, αλλά έχει φτάσει, λέει, και έχει χαθεί ο ορίζοντας. Και έχουν ζητήσει από τους κατοίκους, γιατί έχει, ο δείκτης ποιότητας αέρα έχει απογειωθεί, δεν μπορείς να αναπνεύσεις και έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να μένουν μέσα στα σπίτια τους. Εντάξει, και μένεις μέσα στο σπίτι σου και πώς έριζεται, τι κάνεις? Εγώ αυτό σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Άμα αυτό το πράγμα κρατάει μέρες, γιατί κρατάει μέρες αυτό το πράγμα, τι κάνεις?
1: Αυτό κρατάει μέρες. Σκέψου πόλεις στην Κίνα ή στην Ινδία, για παράδειγμα,
0: εκεί.
1: Που μόνιμα η κατάσταση, ναι. το νέφος δηλαδή έχει εγκατασταθεί, όπως λέγαμε παλιά που είχαμε το 80, ναι. δεκαετία του 80 νέφος. Ναι. Λοιπόν, εδώ στην Αθήνα και μετρούσαμε τα σωματίδια, το όζον, το ένα, το άλλο κτλ. Λοιπόν, εκεί το έχουν μόνιμο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, επειδή λέγαμε τώρα και για ποιότητα ζωής, μας λέει τώρα ο κύριος. Ο κύριος Παναγιώτης λέει: να σας πω το ανάποδο. Έκανα το λάθος και έχτισα σπίτι 10 χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα. Το πλήρωσε σε βενζίνη διπλό με τα δύο παιδιά. Και ξαναπήγα στο κέντρο. Για να έχει τα φροντιστήρια, τα αγγλικά, το πιάνο, το καράτε, το. Τι κάνουν, το γιόγκα. Ξέρω εγώ τι κάνουν.
0: Δεν κάνουν γιόγκα, ρε παιδί μου, τα παιδιά.
1: Πού να ξέρω εγώ τι
0: κάνουν. Δεν κάνουν τα παιδιά γιόγκα. Εμείς κάνουμε γιόγκα.
1: Ό,τι κάνουν.
0: Προσπαθούμε.
1: Οι μετακινήστε, εμείς κάνουμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Ναι, σιγά. Ούτε καν. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη.
0: Ναι. Όπως θες, βρέθηκα σε ένα τραπέζι και φέρανε μια πιατέλα με προβατίνα. Και ένας από την παρέα έκανε. Και λέει: τι κάνει, λέει, τι κάνει. Έτσι λέω: κάνει γιόγκα. Αυτό συγκεντρώνεται για να βουτήξει την πιατέλα. Δεν μπορώ.
1: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: τι το ψάχνετε, όλα μάταια είναι έτσι. Και αλλιώς σε 10 χρόνια θα μας έχει φάει τεχνητή νοημοσύνη. Καθίστε.
0: Εντάξει, παιδιά. Εντάξει.
1: Δεν θα μας φάει. Επειδή βγήκε και το είπε, δηλαδή αυτός καθ' υπερβολή και αυτός φαντάζομαι. Το είπε για να μπα και κουνήσει το κουδουνάκι του κινδύνου. Ναι. Ή μπορεί να έχει λολαθεί ο άνθρωπος, δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είναι τεχνητή, παιδιά. Εμείς είμαστε αυθεντικοί, δεν μπορεί να μας πιάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, πραγματικά όμως, για σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Μπορούμε να την τρελάνουμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Άμα αρχίσω εγώ και τις κάνω ερωτήσεις, σαν αυτές που ξέρετε.
1: Και στο κάτω-κάτω της γραφής βγάζει την πρίζα και τελειώνει.
0: Ναι.
1: Το άκουσα και αυτό. Το άκουσα και αυτό, ναι, ως επιχείρημα.
0: Ναι.
1: Άμα θέλουμε, εμείς κρατάμε το διακόπτη.
0: Εμείς θα βγάλουμε.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Σοβαρά τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει εντωμεταξύ που είναι διάφοροι οι οποίοι ανησυχούν για την τεχνητή νοημοσύνη και δίνουν εντολή από το κινητό για να ανάψει ο θερμοσύφωνα στο σπίτι, ναι, να ανάψει το air condition, να ανοίξουν οι. Πώς το λένε. Αυτά στα παράθυρα, πώς τα λένε, ρε παιδί μου.
0: Τα ρολά.
1: Τα ρολά ή κάποια άλλη λέξη υπάρχει. Τα στόρια και τα τέτοια. Ή διάφορες τέτοιες ιστορίες. Να ανοίξει εξ αποστάσεως την πόρτα του γκαράζ. Οκ, εντάξει. Άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διάβασα επίσης σήμερα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες ότι ο Μητσοτάκης κατάπιε τη γλώσσα ότι τα 12 ναυτικά μίλια. Τι θέλατε, δηλαδή, να τα επεκτείνει χτες. Τι θέλουν όλοι αυτοί, ας πούμε, γιατί αυτοί υποστηρίζουν και συγκεκριμένο τέτοιο κάτι που είναι πιο Έλληνες από τους υπόλοιπους. Τι θέλατε ακριβώς? Όχι, γιατί αυτοί που το λένε, αυτοί που το λένε, λένε, γιατί δεν το κάναν όταν κυβερνούσανε? Δεν μπορώ να καταλάβω, έλα, αλήθεια όμως. Δηλαδή,
1: 7:25 το πρωί. Απορίες που είχε εσύ.
0: Έχω, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχω, τι να κάνω.
1: Όχι, εγώ έχω και άλλες απορίες, ρε παιδί μου. Γιατί ακούω διάφορα. Γιατί δεν γκρεμίζουν τα drones που χθες κάνανε παράβαση και παραβίαση.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν έτσι, ρε παιδιά. Η Πολωνία, η Σουηδία, η Φιλανδία, ο οποιοδήποτε, ας πούμε, τα διάφορα drones που μπαίνουν, θα τα γκρεμίζουν. Δεν τα γκρεμίζουν. Σηκώνουν αεροπλάνα για να τα αναχαιτήσουν ή άλλα drones για να τα αναχαιτήσουν. Δεν τα γκρεμίζουν. Δεν είναι. Σκεφτείτε λίγο, καμιά φορά και λίγο πιο πονηρά. Μπορεί ο άλλος να θέλει να του γκρεμίσει τον drone, γιατί τότε θα δημιουργηθεί άλλο πράγμα. Και αν δημιουργηθεί άλλο αυτό το πράγμα, θα μπούμε σε άλλους δρόμους, σε άλλες οδούς. Δεν είναι όλα, ειδικά σε τέτοια θέματα, μαύρο ή άσπρο. Δεν θα ήταν ωραίο να ήταν και μόνο μαύρο ή άσπρο, θα ήταν και πολύ μονότονο. Αλλά δεν είναι όλα έτσι τα πράγματα.
0: Η μπουρδολογία. Η μπουρδολογία που βλέπω, δηλαδή ότι λέει τόσες μέρες γινόντουσαν διαρροές στο Μαξίμο ότι θα ανακοινώσει επέκταση των ναυτικών μιλίων. Αυτό το έχουν ακούσει μόνο αυτοί σε αυτό το πρωτοσέλιδο. Κανένας άλλος. Δεν είπε ότι λέει όλες αυτές τις μέρες γινόντουσαν διαρροές από κυβερνητικά στελέχη ότι θα ανακοινώσει επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων. Ο Μητσοτάκης με τον Καστελόντζο. Αυτό το ξέρουν μόνο αυτοί που έχουν κάνει αυτό το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Γιατί ξέρω ότι δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή πραγματικά όμως αυτό το πράγμα είναι και επικίνδυνο.
1: Φυσικά είναι επικίνδυνο. Ναι, να σου πω κάτι. Σου λέει ο ένας. Ναι, αλλά τέτοια γράφουν και οι απέναντι. Οι απέναντι δεν λέγαμε πριν για αυτούς
0: που έχουν
1: φρουμάξει κτλ. Ανάλογες βαρύτητες είναι και τα
0: εδώ.
1: Ανάλογες βαρύτητες είναι και τα εδώ. Δηλαδή, παντού υπάρχουν αυτοί, ρε παιδί μου, και αυτές και οι απόψεις, οι ακραίες, οι αβασάνιστες ή οτιδήποτε. Ή δογματικές. Ξέρω εγώ, υπάρχουν και δογματικές. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει. Υγεία. Καλή καρδιά. Καλημέρα, κύριε Γιώργο Στοκιάτο. Κάντε εικόνα, λέει. Βροχή, ομίχλη και σε ταβέρνα γουρνοπούλα και κοντοσούβλι κοτόπουλο. Το δύσκολο είναι να γυρίσει σπίτι. Τέτοια μας
0: τώρα,
1: λέει.
0: Ναι.
1: Τέτοια μας λέει.
0: Έπεσα σε μαρασμό τώρα.
1: και μας βάζετε, ας πούμε.
0: Τώρα, πονάει καρδούλα μου. Πάμε σε τίτλους μουσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου, σειραίοι προκειμένου να αποχαιρετήσουν το δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές σε αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελού με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Διονύσης από την πρώτη στιγμή είχε την απορία με όλα αυτά που γράφονται και κυρίως στα social media, πόσο κόσμο είχε ο Ρέμος στη συναυλία που έδωσε, που λαχτάρισαν κιόλας οι άνθρωποι γιατί νομίζαν ότι λόγω της βροχής θα κυρωθεί, αλλά τελικά η συναυλία έγινε κανονικά. Κάποιοι λένε για 200.000 κόσμο, άλλοι λένε για 40.000 κόσμο, άλλοι λένε αυτό. Ο Σαρόγλου όμως, ο Παύλος, ήταν εκεί.
1: Και θα μας πει.
0: Παύλο.
1: Θα μας πει αριθμό.
2: Αμέτρητους.
1: Ωραίος εσύ, μπράβο, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Χάσαμε το μέτρημα.
0: Ναι, ναι.
2: Κοσμοπλημμύρα στην κυριολεξία. Τώρα πόσο κόσμο είχε, τι να σας πω, ειλικρινά. Δηλαδή, σίγουρα είχε πάνω από 40-50.000 κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Αν σκεφτεί κανείς, δηλαδή, ας πούμε, την περιοχή, δηλαδή, ας πούμε, που
1: κάλυψε
2: ο κόσμος. Ναι,
1: ναι.
2: Δηλαδή, ήταν όλο το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή, από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τις... ο Μπρέλος Ζογκολόπουλος, δηλαδή σχεδόν προς το Μακεδονία Παλά, από την άλλη πλευρά προς το Λευκό Πύργο και πάνω πλατεία Χάνθ, έκθεση, Βελίδιο και Δημαρχιακό Μέγαρο, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι. Εντάξει, έχουν ακουστεί τρελά νούμερα. Είχε πάρα πολύ κόσμο, σίγουρα είχε πάνω από 40-50.000, δηλαδή μπορεί να είχε και 100.000 κόσμο. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι τώρα το τελικό νούμερο. Κοσμοπλημμύρα όμως στην κυριολεξία. Σκεφτείτε δηλαδή το ότι ήρθε κόσμος όχι μόνο από εδώ από την Ελλάδα.
1: Ήθελα να στο ρωτήσω αυτό, γιατί μας έστειλε και φίλος ακροατής Θεσσαλονικιός, ο οποίος λέει: παιδιά, ήρθαν από τα Βαλκάνια, ας πούμε. Ήρθε κόσμος, ναι.
2: Από παντού. Ναι, ήρθαν από Βαλκάνια. Από εδώ δηλαδή, ας πούμε, από Βόρεια Ελλάδα, από Εύρο, από πάνω από Ρεστιάδα βρήκαμε κόσμο, από Ξάνθη, από Γιάννενα, δεν ξέρω τώρα, δηλαδή μπορεί να έχουν έρθει και από άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά μπήκαν και λεωφορεία, δηλαδή και τουριστικά λεωφορεία, τα οποία έφεραν κόσμο και από έξω, δηλαδή κυρίως από τις βαλκανικές χώρες.
0: Τόσο πολύ κόσμο έχετε ξαναδεί σε συναυλία στη Θεσσαλονίκη?
2: Κοιτάξτε, πραγματικά είναι κάτι το οποίο ανεπανάληπτο, έτσι. Δηλαδή είναι από τα γεγονότα που λες, ήμουν και εγώ εκεί. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι ανάλογο στην Θεσσαλονίκη.
1: Στη συναυλία των YouTube στη Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, στην παραλία.
2: Αυτό ήταν στην παραλία, ήταν κάτω στο...
1: Ναι, το ξέρω, ήταν άλλος χώρος. Ναι.
2: Ναι, ήταν σε άλλο χώρο, αλλά έτσι σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή μέσα στο κέντρο της πόλης, πέρα δηλαδή από τις πολιτικές συγκεντρώσεις τις οποίες έχουμε δει κατά το παρελθόν, όχι, δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο. Ήταν μια συναυλία η οποία, εντάξει, φαντασμαγορικό γεγονός, στην κυριολεξία μια υπερπαραγωγή.
0: Και τόνωσε και την αγορά της πόλης, φαντάζομαι, έτσι.
2: Φυσικά, εντάξει, και για την αγορά της πόλης. Δηλαδή σκεφτείτε το ότι ήδη από την προηγούμενη μέρα κόσμος ο οποίος είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη, τόσο που κάποιοι, ας πούμε, διέμεναν σε ξενοδοχεία της πόλης, από νωρίς δηλαδή, από το πρωί του Σαββάτου, εκεί πρωί προς μεσημέρι, κόσμος άρχισε να κάνει την βόλτα του στο χώρο, δηλαδή, που θα γίνει η συναυλία. Ναι. Ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι, είχε και άλλους οι οποίοι κατασκήνωσαν μέσα στα πάρκα της ευρύτερης έτσι, περιοχής, στο πάρκο του Ξαρχάκου, για να μπορέσουν να έχουν μια πρόσβαση όσο πιο κοντά γίνεται. Διότι φανταστείτε μια συναυλία η οποία είναι ελεύθερη, έτσι, δεν υπήρχε δηλαδή
0: ίσως,
2: ήταν ελεύθερη. Ναι. Και αρκετοί βέβαια οι οποίοι είδαν την συναυλία εν πλώ, μέσα από σκάφη. Όπως και εμείς. Δηλαδή κάναμε κάλυψη της συγκεκριμένης συναυλίας εν πλώ. Και πραγματικά δηλαδή ανταμείφθηκε όποιος βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πήγε να μας τα χαλάσει ο καιρός.
1: Αυτό έβρεξε καταρακτοδός πριν. Είχε μπουρινάκι, ας πούμε.
2: Είχε, ναι. Φανταστείτε το ότι εμείς βρισκόμασταν πάνω σε ένα εστιοπλοϊκό. Μας έλεγε ο καπετάνιος ότι τη στιγμή μας τύπησε η βόρα, είχε 8 μπουφόρ μέσα στον θερμαϊκό. Καταρακτώδης βροχή, άρχισε να φεύγει ο κόσμος, να τρέχουν όλοι να βρουν κάποιο μέρος να κρυφτούν. Το ευτύχημα όμως είναι το ότι μετά κάλμαρε ο καιρός, όλα πήγανε καλά. φαντασμαγορικό στην κυριολεξία το συγκεκριμένο σόου, με αρκετούς καλλιτέχνες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με τις συνεργασίες που έχει κάνει 30 χρόνια τώρα ο Αντώνης Ρέμος, που βρέθηκαν πάνω στη σκηνή. Και ευτυχώς δηλαδή όλα πήγαν καλά.
1: Πήγαν πρίμα.
2: Ούτε προβλήματα, δηλαδή δεν δημιούργησε δηλαδή περαιτέρω προβλήματα ο καιρός, δεν υπήρχαν παρατράγουδα, όλοι το χάρηκαν. Φανταστείτε ότι μέχρι τα ξημερώματα, δηλαδή η συναυλία πρέπει να τελείωσε εκεί γύρω στις 2 και κάτι, αποχαιρέτησε ο Αντώνης Ρέμος τον κόσμο. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 4-5 η ώρα τα ξημερώματα, υπήρχε κόσμος ο οποίος κυκλοφορούσε στην πόλη, και πραγματικά μέχρι ακόμη και σήμερα, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε η συζήτηση, δηλαδή το talk of the town,
0: συγκεκριμένη
2: συναυλία.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Να σε καλά.
2: Περιμένουμε τώρα να δούμε και το πώς ξεστήνεται κιόλας όλη αυτή
0: που τόση φασαρία έγινε. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Θεσσαλονίκη. Αερεμήσουν κιόλας λίγο στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΘ. Γιατί είχαν αυτές οι μέρες, το λένε όλοι ρε παιδί μου, οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί, ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση.
1: Μα δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, αλλά δεν λέγανε ότι λίγο πριν ξεκινήσει η ΔΕΘ, όσοι μπορούν και έχουν αυτή τη δυνατότητα, σηκώνουν και φεύγουν από την πόλη. Γιατί γίνεται, λέει, ο βίος αβίωτος με όλους αυτούς που ανεβαίνουν πάνω, ας πούμε.
0: Πάνε στα ξοχικά τους οι άνθρωποι.
1: Άμα έχουν και καλά κάνουν.
0: Τι να κάνουν.
1: Ένας φίλος, ο Νίκος από τη Χίο, λέει: εγώ κάθε μέρα, λέει, κάνω στη Δυτική Χίο βόλτα για να πάω το παιδί φροντιστήριο, το ένα το άλλο, εν πάση περιπτώσει. Μας περιγράφει τη διαδρομή, σε μέρη που γι' αυτό είναι πολύ οικία, για μας όχι. Και η διαδρομή που κάνει, λέει, είναι 70 χιλιόμετρα. Έτσι. Και μας φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό. Ναι. Κάντε αυτή την διαδρομή και πολύ μικρότερη, για παράδειγμα, ανεβοκατεβείτε τον Κηφισό τις ώρες αιχμής, για παράδειγμα. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο, θέλω να πω.
0: Όχι, κάθε.
1: Η απόσταση, και απόσταση από απόσταση, έχει διαφορά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Άλλο είναι να κάνεις 70 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, στην Κηφισίας, άλλο να τα κάνεις στοιχείο.
0: Να μην χρειάζεται να κάνεις 70 χιλιόμετρα. Καλά, και για να πάει το παιδί.
1: Είναι
0: και
1: αυτό ένα θέμα.
0: Είναι το θέμα. Αυτό
1: και,
0: είναι το θέμα.
1: Και ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο οδηγός μας, λέει ότι καλό είναι να πηγαίνεις στα χωριά και να μένεις, και για τους μεγαλύτερους είναι καλή ποιότητα ζωής και όλα αυτά τα πράγματα ασύγκριτα, αλλά για τα παιδιά, ας πούμε, δεν υπάρχουν ενδιαφέροντα, και γι' αυτά πρέπει να μεριμνήσουν οι τοπικοί άρχοντες, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν δραστηριότητες. Είτε αθλητισμό είναι αυτό, είτε καλλιτεχνικά είναι αυτό, ή οτιδήποτε. Έχουν τα στοιχειώδη κάποια χωριά, τουλάχιστον που μας περιγράφει, π.χ. φροντιστήριο ή μία ξένη γλώσσα, αλλά μία. Αλλά αν έχουν άλλες αναζητήσεις, πρέπει να μπορούν να βρουν και εκεί διέξοδο.
0: Ναι, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουν πολλοί τοπικοί άρχοντες, όπως τους λέμε, τέλος πάντων, άρχοντες, αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι το εξής πράγμα. Ότι όταν τους εκλέγουν, δεν τους εκλέγουν πώς το λένε, για 4-5 χρόνια για να πηγαίνουν στον αυτόματο τα πράγματα. Γιατί για κάποιους, ας πούμε, η καθαριότητα, π.χ., έτσι, η καθαριότητα μιας πόλης, που είναι το αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο για πάρα πολλές πόλεις της χώρας και για πάρα πολλούς δήμους. Δεν είναι αυτονόητο. Το οποίο είναι το βασικό, είναι το α και το ω, είναι ποιότητα ζωής. Και είναι απόλυτη ευθύνη των Δήμων. Αυτό να είναι καθαρός ο δρόμος, να μαζεύονται τα σκουπίδια στην ώρα τους και όλα αυτά τα
1: εγώ
0: πράγματα.
1: Σου λέω, ωραία, και τα μαζεύω.
0: Ναι.
1: Πού τα πάω? Το λέω αυτό γιατί.
0: Γιατί δεν μου πάνε τα πάνε.
1: Όχι, το λέω γιατί πόσα χρόνια ακούς, ας πούμε, για τις χωματερές και για την τακτοποίηση και για τους διάφορους τρόπους που μπορεί να γίνει και τραχαγύρευε. Πόσες φορές δεν έχεις βρει ακόμα και σε διανομαρχιακό ή διαπεριφερειακό πόλεμο? Παίρνουμε εμείς τα σκουπίδια σας, τα ρίχνετε σε εμάς και πάει λέγοντας και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Και πόσο όμως δεν αφορά το συνεπή φορολογούμενο όλο αυτό το πράγμα?
1: Έλατε.
0: Για σκέψου.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή, γιατί η συνέπεια που επιδεικνύουμε οι υπόλοιποι απέναντι στην ασυνέπεια σε βασικά πράγματα από άλλους, οι οποίοι είναι εκεί που είναι με τη δική μας ψήφο, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή είναι η μέρα με τη νύχτα. Πάρα πολλές φορές. Γιατί, ας πούμε, μου περιγράφανε τώρα, γιατί το βλέπουμε, α, ναι, είναι άλλος λαός αυτός. Μου περιγράφανε άνθρωποι δικοί μου που βρέθηκαν στην Ιαπωνία, ότι πήγαιναν σε δημόσιες τουαλέτες, στις οποίες, λέει, μπορούσες να κάτσεις να

0: ανακατοσούρες φέρεις. Ναι. Ούτε οι άλλοι είναι οι υπάλληλοι σου και οι υπηρέτες σου, ούτε εσύ είσαι ο απόλυτος άρχοντας, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουμε μια τέτοια λογική. Ναι.
1: Θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Παρίσι, γιατί τι γίνεται. Έδωσε την πρώτη συναυλία η Σελίν Διόν για τους Γάλλους και γενικότερα και για τους Παριζιάνους ειδικότερα. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ, πολύ σημαντικό, είναι πολύ αγαπημένη η Σελίν Διόν. Οι εικόνες που είδα πραγματικά ήταν εντυπωσιακές, δηλαδή με κόσμο να μαζεύεται σε πάρκα και να κάνει καραόκι μαζικό, ας πούμε, με τα τραγούδια της Σελίν Διόν, να τα ξέρουν να παίξω όλα, όλα τη Σελίν. 26 συναυλίες, 26 sold out από τη Σελίν Διόν. Η επιστροφή της βέβαια έχει σημασία, γιατί νομίζω είναι πάνω από 6 χρόνια που λείπει. Μετά, λόγω της πολύ σοβαρής ασθένειας από την οποία πάσχει. Είναι ένα θέμα, εμείς συζητάμε ρέμο, στο Παρίσι συζητάνε Σελίν Διόν. Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκριτριά μας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θωμαής.
2: Καλημέρα σας. Ναι, εμείς έχουμε Σελίν Μανιά στην Γαλλία και όχι τώρα. Τώρα ξεκίνησαν οι συναυλίες. Εδώ και ένα μήνα συζητάμε και μιλάμε και αφιερώματα για τη ζωή της, την καριέρα της. Είναι το αγαπημένο παιδί της Γαλλίας. Αν και είναι Καναδί, είναι από το Κεμπέκ. Ναι. Είναι η καριέρα της, η πραγματική καριέρα της, η παγκόσμια, ξεκίνησε από τη Γαλλία και κυρίως ενισχύθηκε από δύο δίσκους που έκανε με έναν εξαιρετικά γνωστό στη Γαλλία ή στη γαλλόφωνη τουλάχιστον Ευρώπη, τον Jean-Jacques Goldman, ο οποίος της έγραψε δύο δίσκους εξαιρετικούς και από ποιότητα αλλά και σαν επιτυχίες, και γι' αυτό η Σελίν Διόν είναι στην καρδιά των Γάλλων αλλά και γενικά των γαλλόφωνων, να σου πω την αλήθεια, και η επιστροφή της είναι η γαλλόφωνα, να το πω έτσι, η επιστροφή της μετά από 6 χρόνια, όπως είπατε, γιατί είναι γνωστό πλέον, γιατί το δημοσίευσε η ίδια, υποφέρει, πάσχει από μια νευρολογική ασθένεια εξαιρετικά επώδυνη, υπέφερε τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια, αλλά έκανε ένα πρώτο comeback θριαμβευτικό
0: στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
2: Έναρξη, νομίζω.
0: Έναρξη, δεν θυμάμαι. Μία ψηφία τα βεβαίωσα.
2: Ναι, που ήταν μια εντυπωσιακή επιστροφή, πραγματικά πολυτέλεια για τους Ολυμπιακούς. Και τώρα επιστρέφει πλέον, όπως είπατε και εσείς, για 26 συναυλίες. Είναι το πρωτότυπο, όπως στην Αμερική, δηλαδή residency, το λένε στο Las Vegas, αν πάτε, ας πούμε, η Celine Dion, η Mariah Carey, πώς λέγεται, είναι. Μένουν εκεί πέρα για ένα χρόνο, δύο χρόνια και κάνουν συναυλίες κάθε βράδυ σχεδόν ή δύο βράδυ την εβδομάδα. Και γι' αυτό το ανάλογο προσπαθεί να κάνει και η Σελίν Διόν, για να ευχαριστήσει όχι μόνο τους Παριζιάνους, όλη τη Γαλλία, αλλά και τους γαλλόφωνους, γιατί έρχονται από όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Το λέω αυτό γιατί στην πρώτη της συναυλία που είναι το Σάββατο το βράδυ, που μάζεψε 35.000 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και η Μισελ Ομπάμα, ήταν και διάφοροι άλλοι διάσημοι σαν καλεσμένοι της στο Nanterre Arena. Και θέλω να μιλήσουμε για νούμερα για να καταλάβετε γιατί μέγεθη μιλάμε. 26 συναυλίες, δηλαδή μέχρι το Μάιο του 2027, 35.000 άτομα, όπως είπατε, sold out. Θα είναι γύρω στα τα κέρδη γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 200 εκατομμύρια, τα 100 εκατομμύρια τα παίρνει η Σελίν Διόν. Καθαρά όμως, τα 200 εκατομμύρια θα είναι, για να καταλάβετε, και ότι έχει και δικαίωμα 50% στο merchandising, για ό,τι βλέπετε, τους είδατε ήδη τους fans να φοράνε μπλουζάκια σε λίντιον και ό,τι άλλο, και αυτό 50% κέρδους για αυτήν. Και παρόλα αυτά, η γαλλική οικονομία μέσω ενός think tank που υπολόγισε την παρουσία της στη Γαλλία θα αποφέρει στην γαλλική οικονομία 500 έως και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια έως και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβετε, ένα μόνο άτομο. Θυμίζει κάπως τα μεγέθη της.
0: Τους Beyoncé στην Αμερική. Τέτοια κάνει
2: η Taylor Swift επίσης που έκανε μια περιοδία τεράστια. Είναι απίστευτο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι όμως, Θωμαής, θέλω. Το έχω απορία. Κάποιοι μεγαλύτεροι την ακούνε, την ακολουθούν, είναι πιστοί κτλ. Υπάρχει νέος κόσμος που την ακούει, θέλω να πω. Έχει ανταπόκριση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν έχει ανταπόκριση, μπράβο.
2: Ξέρετε τι, όμως το είδατε και στις εικόνες,

0: Είναι, έχει και ένα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ αγαπητή να το πω έτσι, ρεύμα με την κοινότητα των LGBT. Έχει πολύ μεγάλο ρεύμα, όπως είπατε, μια πληθυσμιακά τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά τώρα και τις νέες ηλικίες, γιατί τα κομμάτια της παίζονται παντού και έχουν, τα παίζουν και DJ. Είναι πάρα πολύ δημοφιλής, με την έννοια ότι είναι πλέον εκείνο η απόλυτη star, να το πούμε έτσι, στη γαλλόφωνη.
1: Νομίζω γενικότερα πάντως είναι. Δηλαδή έχει ξεπεράσει κατά πολύ μόνο τους γαλλόφωνους η Σελίν Ντιόν. Είναι ίνδαλμα και ανήκει στο πάνθιο, ας πούμε, των μεγάλων πια ερμηνευτριών, ας πούμε, του πλανήτη αυτού. Και έβλεπα τα πλάνα από την υποδοχή. Δηλαδή όταν έφτασε, την πρώτη μέρα που έφτασε στο Παρίσι, που ήταν κόσμος εκεί και την αποθέωνε στην κυριολεξία. Δηλαδή αυτά τα βλέπεις σε άλλες εποχές.
0: Ναι, ξέρετε, η Σελίν Ντιόν, το ξέρω γιατί και τη γνώρισα στα πρώτα της βήματα. Στα πρώτα της βήματα, ήδη γνωστή πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν δούλευε για την καναδέζικη δημόσια τηλεόραση τότε, και της παίρναμε συνεντεύξεις κάθε φορά που ερχόταν στο Παρίσι. Είναι ένας άνθρωπος, έτσι όπως τον βλέπετε να δίνει συνεντεύξεις, έτσι είναι στην πραγματικότητα. Έχει έναν αυθορμητισμό και μία ζεστασιά και έτσι ένα μπαρόκο τρόπο να μιλάει και να διηγείται, και έχει μια εκείνη την προφορά, την αξιολάτρευτη, φανταστική προφορά από το Κεμπέκ, που πραγματικά ακουμπάει τον Γάλλο που δεν έχει συνηθίσει σε στάρ με τέτοια εγκύτητα, να το πω έτσι. Και κυρίως είναι το γεγονός ότι πέρασε από πολύ μεγάλες δοκιμασίες, τις οποίες έκανε γνωστές. Μάλιστα και η μάχη που έδωσε για να κάνει τα δύο της παιδιά. Αυτά τα δημοσίευε και στη Γαλλία και στο Καναδά. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη εγκύτητα αυτό το άτομο που λέγεται Σελίν Ντιόν, η οποία, μάλιστα και την ιστορία της με τον Αζελίλ, τον Ρενέ Αζελίλ, ο οποίος ήταν ο μάνατζέρ της, το οποίο παντρεύτηκε αργότερα, τον γνώρισε όταν ήταν πολύ μικρή. Αυτός την έφτιαξε, την έκανε
1: φίλιο.
0: Είναι και μεγάλος έρωτας, αλλά και κυρίως μια προσπάθεια, αυτό το παιδί που έρχεται από μια οικογένεια 12 παιδιών από το Κεμπέκ, μια πολύ ταπεινή καταγωγή, η οποία μόνο με τη φωνή που έχει και την πολύ σκληρή δουλειά που έχει κάνει, κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε. Και κυρίως αυτή η περίφημη φωνή που έχει και πολλές φορές οι νότες που ανεβάζει, η αλήθεια είναι, και το είπανε και διάφοροι ειδικοί στη φωνητική, αυτή τη φορά έχει πέσει λίγο η φωνή κατά ορισμένους τόνους, 2 τόνους έχουν πει, γιατί λογικό, γιατί αυτή η αρρώστια χτύπησε πολύ βαριά, αλλά ήταν εξαιρετική η όλη η εμφάνιση και ομιλία και η συγκίνησή της στη σκηνή με το που βγήκε, είπε το πρώτο τραγούδι και φυσικά την καταχειροκρότησαν, έβαλε τα κλάματα, είπε μάλιστα, υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην κλάψω, αλλά πάντοτε δεν σέβομαι τις υποσχέσεις μου. Και πραγματικά αυτή η αμεσότητα που έχει αυτή η γυναίκα με το κοινό της, είτε είναι 35.000 άτομα είτε είναι ακόμα μεγαλύτερα, σε μεγαλύτερα στάδια, καταφέρνει πάντοτε να μιλάει στον κάθε ένα ξεχωριστά. Να είναι να μιλάει σαν να είναι μόνο σε ένα άτομο.
2: Σαν να απευθύνεται σε αυτόν.
0: Αυτό. Και αυτό είναι που κάνει την μεγάλη της αλλαγή. Και όντως είναι ένας άνθρωπος που επιθυμεί, όπως είπατε, αυτό το που δεν το έχουν κάνει πολλοί, ενώ έκανε διάφορες τεστ και πρόβες για τις συναυλίες που ξεκινούν, ήρθε 2 εβδομάδες πριν. Και από κάθε μέρα, όταν επέστρεφε η φαν της μπροστά στο ξενοδοχείο, έπαιρνε τον χρόνο να τραγουδήσει, να σιγοτραγουδήσει μαζί τους, να τους χορέψει λιγάκι, να συνομιλήσει, και μάλιστα ένας από αυτούς άρχισε να τραγουδάει ένα ολόκληρο τραγούδι και εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με τη φωνή του που ζήτησε μάλιστα από τον μάνατζερ της να πάρει το νούμερο του για να δοκιμάσει να τον βάλει σε ένα από αυτές τις συναυλίες. Το αντιλαμβάνεστε? Έχει αυτό το αμερικάνικο. τον προσεγγίζει τους θαυμαστές της με έναν τρόπο και να τους συντηρεί αυτούς τους θαυμαστές και να την ακολουθούν άλλα τα χρόνια. Αυτό είναι το μυστικό της.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την περιγραφή.
2: Θωμαή,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη μας προβοκάρει προφανώς και λέει με 35.000 άτομα ούτε για τα φωνητικά της δεν την παίρνει ο Ρέμος. Προφανώς θέλει να μας προβοκάρει. Υπολογίστε 35.000 επί 26 που είναι sold out σημαίνει 910.000 ανθρώπους. Δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να συγκεντρώσει
1: οποιοδήποτε. Πόσο θα ήθελα να πάω σε μια τέτοια συναυλία.
2: Ο κύριος Νίκος λέει στην Ιαπωνία κάθε μέρα, συνήθως μετά το μεσημεριανό γεύμα, αφιερώνεται ένα 20 λεπτό που οι μαθητές καθαρίζουν τις τάξεις τους, τους διαδρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους. Χωρίζονται σε μικρές ομάδες και μοιράζονται εργασίες όπως το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα και το ξεσκόνισμα. Το είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όταν οι Ιάπωνες φίλαθλοι καθάριζαν το κήπεδο εκεί που ήταν, όλα είναι θέμα κουλτούρας και πολιτισμού του κάθε λαού. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Η κυρία Ελένη που είναι στην Κέρκυρα λέει: εμείς εδώ πέρα που είμαστε στην Κέρκυρα έχουμε τις απολαύσεις όλων των ειδών. Μας έρχονται και από την Αθήνα και κάποιες φορές όποτε θέλουμε πεταγόμαστε εμείς στην Αθήνα. Μια χαρά
1: εκδομή
2: και έχεις την ποιότητα ζωής όπως τη θέλεις. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κυριάκο από την Χίο. Ρέμος ή Σελίν Ντιόν, φανατικά και τους δυο τα αρέσουν και λέει ποιότητα ζωής. Να σας πω εγώ τι είναι ποιότητα ζωής. Να πηγαίνεις Κυριακή στην παραλία Αυλωνιά των Μεστών, μια από τις πιο δημοφιλείς της Χίου, με 29 βαθμούς θερμοκρασίου και να απολαμβάνεις το 70ο μπάνιο του. Μεγαλύνει και σχετική ησυχία. Αυτό. 1,5 χιλιόμετρο βόρεια από το κέντρο της Χίου τώρα έχει ελαφρύ βορειαδάκι, 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, προσγείωση αυτό πώς το λένε, από τον προσγείωση στην πραγματικότητα έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Η κίνηση στην κάθοδο της Εθνικής ξεκινάει από τη Μεταμόρφωση, πριν δηλαδή τον κόμβο, και φτάνει, Παναγία μου, έχει γίνει πολλά τροχαία. Φτάνει παιδιά μέχρι και την Ιερά Οδό, το ύψος Ιερά Οδού και πιο κάτω, δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος. Ξεκινάει στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι πάνω και μετά τη Μεταμόρφωση. Είναι δηλαδή δύσκολη μέρα σήμερα. Και μέσα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, υπάρχει
2: ξεκινούν
1: πρόβλημα.
2: Ξεκινούν και τα σχολικά σήμερα, μην ξεχνάτε.
1: Ναι. Έχουν ξεκινήσει δυναμικά.
2: Σήμερα, γιατί την Παρασκευή δεν είχε σχολικά.
1: Είχε. Πώς πήγαιναν στον αγιασμό.
2: Πολύ λιγότερο. Δεν πήγαιναν στον αγιασμό, γιατί είναι άλλες ώρες που ήταν ο αγιασμός. Τώρα ξεκίνησε κανονικά το πρόγραμμα. Μπαίνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς τώρα.
1: Λοιπόν, στην Λεωφόρο Συγκρού έχει από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα προς κέντρο μεγάλο πρόβλημα. Η παραλιακή είναι καλή εκτός από το σημείο που καταλήγει η Λεωφόρο Σαλήμου στο ρεύμα προς Πειραιά και πάει προς Πειραιά μέχρι και την και μέχρι το Παλαιό Φάληρο, φτάνει εκεί, αλλά προς το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι καλή. Η Βουλιαγμένη είναι πάρα πολύ καλή, μόνο σε ένα σημείο στη συμβολή της εκεί με την Αλήμου έχει προβλήματα. Και βεβαίως και η Κατεχάκη έχει τα προβληματάκια της. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε με Σελίν Ντιόν και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη, υπέροχη εβδομάδα. Καλό μάθημα στα παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Μείνετε εδώ, ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
2: Ραντεβού αύριο το πρωί, 6 η ώρα και πάλι.
1: Ναι, βέβαια.

never needed anyone. And making love was just a

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Στην οικία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Παντός ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σίρικ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Να ζήσετε, κορίτσια και αγόρια, να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να. Σταύρο, καλημέρα. Ξέρεις κανένα Σταύρο?
1: Ήξερα δύο πολύ αγαπημένους φίλους, τους έχω χάσει και τους δύο. Οπότε. Τα αφήνω. Εντάξει, είναι μεγάλη γιορτή.
0: Αστείευεσαι.
1: Πολύ.
0: Ψώσος Τιμίου Σταυρού. Μεγάλη, κανονικά.
1: Βέβαια. Και έχει και μια τη συγκεκριμένη τελετουργία με τον αγιασμό, με το βασιλικό.
0: Τα ξέρεις όλα αυτά. Εσύ που τα ξέρεις, που δεν είσαι και πολύ τη Εκκλησία, εσύ. Πού τα ξέρεις, ποιος τα έχει ομολογήσει αυτά?
1: Η μητέρα. Η μητέρα. Τα ακολουθούσε όλα αυτά τα έθιμα. Και μ' αρέσει.
0: Πώς προέκυψε εσύ έτσι, ρε παιδί μου?
1: Πώς προέκυψε εσύ έτσι?
0: Παλιόπαιδα γίνονται. Παλιόπαιδα.
1: Επίοικος.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Εδώ στο Ethnews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Μέρα παγκόσμια της ατοπικής δερματίτιδας. Να τα λέμε και τι είναι η ατοπική δερματίτιδα. Θες να σου πω?
1: Ναι, να μου πεις.
0: Λοιπόν, είναι ένα σπάνιο σχετικά νόσημα. Έτσι, σπάνιο νόσημα. Γνωστό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που το υφίστανται, που πάσχουν από αυτό, και ιατρικής αλλά και κοινωνικής φύσης. Είναι, είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος που χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό και υποτροπιάζουσες εξαιματικές βλάβες. Δηλαδή είναι κάποια εξαίματα τα οποία δημιουργούνται
1: είναι
0: στο δέρμα κλπ. Είναι πόδινο πολύ.
1: Είναι πόδινο.
0: Λοιπόν, απέναντί μας ο Γιάννης Πρίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο κλασικούς τρόπους. Είτε μας στο Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, ξέρετε εκεί, στο φακουδάκι όπως λέει και ο Βασίλης.
0: Στο φακουδάκι, ναι.
1: Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη. Για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική και για την εκπομπή και για την επικαιρότητα.
0: Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές, μπαίνεις σελίδα μας και μας στέλνεις το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σου, ό,τι θέλεις να μας πεις. Εδώ είμαστε και περιμένουμε να το καταγράψουμε και αν θέλεις να το μεταδώσουμε και στον αέρα ζωντανά.
1: Δεύτερη μέρα των σχολείων σήμερα.
0: Δεύτερη.
1: Κίνηση καλά.
0: Ουσιαστικά κάτι. Πρώτη να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, γιατί την πρώτη μέρα αγιασμός βιβλία. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σήμερα είναι πως περάσατε το καλοκαίρι. Δεν θα είναι πως περάσατε το καλοκαίρι
1: σήμερα. Και αύριο είναι το πρόγραμμα.
0: Αύριο είναι το πρόγραμμα. Μια χαρά τα λες.
1: Σιγά σιγά. Σταδιακή προσέγγιση.
0: Μια χαρά τα λες, ναι.
1: Λοιπόν, έχει κίνηση στους δρόμους. Έχει ξεκινήσει από πολύ πρωί. 6 ώρα εγώ ήταν κίνηση. Λοιπόν, έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα στο Κεφισό, στα γνωστά σημεία από Φιλαδέλφια μέχρι και Περιστέρι. Βλέπω έχει τρία ατυχήματα αυτή την ώρα στο Κεφισό, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Και αυτό αποτυπώνεται στην κίνηση βέβαια. Και στην άνοδο έχει κίνηση. Μετά τη λεωφόρο Αθηνών φτάνει μέχρι την είσοδο για Χαρνών. Έχει πολύ κίνηση. Έχει επίσης κάποιο ατύχημα στην Αττική Οδό. Ξεκινάει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την έξοδο για Άνω Λιώσια. Και φτάνει περίπου μέχρι και την Πλακεντίας με αυξομοιώσεις της κίνησης, αλλά με κίνηση. Και έχει πολύ κίνηση και Κηφισίας αυτή την ώρα. Από και το κέντρο μέχρι το Ψυχικό και από το Χαλάνδρι μέχρι και το κέντρο. Βεβαίως έχει πολύ κίνηση στην Παραλιακή και κυρίως αυτή τη φορά εστιάζεται από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα. Και η Βάρη Σκοροπίου, καλημέρα Φρέντι. Βλέπω ότι έχει κίνηση σε κάποια σημεία της.
0: Γεια σου, Φρέντι.
1: Αυτή την ώρα. Και έχει και κίνηση στη γέφυρα Καλυφτάκη. Κάτι έχει συμβεί εκεί. Η Κηφισίας, δηλαδή μετά την Αττική Οδό, προς τη γέφυρα Καλυφτάκη, έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Προσοχή, υπομονή. Αν μπορείτε να ακολουθήσετε εναλλακτικούς δρόμους, κάτι το.
0: Χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Ρούλ και φίλη μας τη Ρούλα τη Λάβα. Μια από τις πιο παλιές και αγαπημένες ακροάτριες.
1: Ναι, ναι. Χρόνια της πολλά.
0: Βέβαια. Να σου πω τώρα κάτι. Στην Νίκαια έχει κίνηση. Στην Νίκαια είχαμε την αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Απίστευτος κόσμος. Απίστευτη συγκίνηση. Ναι. Απίστευτος κόσμος, απίστευτη συγκίνηση. Νεολαία, πάρα πολύ νεολαία.
1: Έχει κάνει. Θυμάσαι που το λέγαμε από την αρχή ότι έκανε γκέλ στην νεολαία, στον νέο κόσμο.
0: Δεν ξέρω.
1: Και συνεχίζεται, χτυπώ το μικρόφωνο, συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω πόσα παιδιά θα πάνε σχολείο σήμερα. Γιατί.
1: Και πόσα θα πάνε
0: έβλεπα.
1: Μία η ώρα είναι κηδεία.
0: Ναι. Έβλεπα ότι κυρίως το βράδυ νέα παιδιά. Ήταν και μεγάλοι άνθρωποι, και μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι, και μάλιστα και από όλη την Αθήνα και όλη την Ελλάδα.
1: Και μου έκανε εντύπωση, γιατί έβλεπα στα μέσα κοινωνική δικτύωση η γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη είναι η πλατεία Μέμου, μια πολύ γνωστή πλατεία εκεί στη Νίκαια. Βλέπω ανθρώπους με άλλα ενδιαφέροντα, άλλες διαδρομές.
0: Βέβαια.
1: Να αναφέρονται στη σχέση τους, στη γνωριμία τους από το σχολείο, από τη γειτονιά. Έκανα εντύπωση με πόσο συγκινητικά λόγια μιλούσαν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχει αλλάξει και ο σχεδιασμός η κηδεία στο τρίτο νεκροταφείο, επίσης στην Νίκαια. Το τρίτο νεκροταφείο ήταν να γίνει σε κλειστό κύκλο. Άλλαξε ο σχεδιασμός, θα γίνει και αυτό σε ανοιχτό. Θα είναι ανοιχτή η κηδεία, θα μπορεί να την παρακολουθήσει ο κόσμος. Οπότε φαντάζεσαι ότι ο κόσμος από την Αγία Τριάδα εκεί στη Νίκαια θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο, στην Πετρουράλη.
0: Νομίζω το πιο έντονο χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο επισήμανες, Μαρία μου, ότι δηλαδή αυτό το παιδί από την Νίκαια, αυτό το παιδί που με τα καλά, τα στραβά, τα ανάποδά του κατάφερε να γίνει ένας δικός μας άνθρωπος, γι' αυτό κιόλας όλη αυτή η συγκίνηση.
1: Έτσι νομίζω.
0: Έτσι. Δεν ξέρω αν ήταν, λένε, ακούω διάφορους και εδώ στο Earth News να λένε μεγάλος καλλιτέχνης και μεγάλος. Δεν ξέρω αν ήταν μεγάλος καλλιτέχνης, αλλά είμαι πολύ ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Ήτανε πάρα πολύ δημοφιλής, πάρα πολύ αγαπητός. Γι' αυτό και όλα το μέγεθος της συγκίνησης, πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ναι. Τώρα, τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από τις συνθήκες θανάτου είναι ανοιχτά, ορθάνυχτα και πολλαπλασιάζονται.
1: Θυμούνται οι ακροατές μας ότι από την πρώτη μέρα αυτό ακριβώς λέγαμε. Και ξέρεις τι είναι αυτό που με προβληματίζει, κάτσε να το πάρω αλλιώς. Πάντα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο.
0: Ναι, συμβαίνει.
1: Πάντα όταν βρίσκεις σε μια δύσκολη στιγμή, όταν δεν έχεις επιλογές, δεν έχεις λύσεις, ψάχνεις έναν τρόπο έτσι ως διαμαγείας για να λυθεί το πρόβλημά σου. Και υπάρχουν εκεί κάποιοι κομπογιανίτες, κάποιοι που γνωρίζουν πολύ καλά να χειρίζονται τους ανθρώπους, οι οποίοι τον εμπορεύονται και εκμεταλλεύονται. Εδώ ακριβώς τίθεται και τα ερωτήματα. Και είναι πολλά, έχεις δίκιο.
0: Έβλεπα χτες ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι και δεν έχει και σημασία. Με το κανονικό μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα δημόσιο ελληνικό νοσοκομείο, νομίζω στο Λαϊκό, αν θυμάμαι καλά, στο Λαϊκό. Όπου μιλούσε η αρμόδια γιατρός, του τμήματος δηλαδή που είναι εκεί υπεύθυνη, επικεφαλής, και εξηγούσε για ποιο λόγο είναι εγκατεστημένο το συγκεκριμένο μηχάνημα δίπλα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ποιο προσωπικό ασχολείται, δηλαδή ότι χρειάζεται
1: ειδικά εκπαιδευμένο,
0: ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό και έμπειρο για να την κάνει αυτή τη δουλειά, και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και βεβαίως μια πολυμελής ομάδα γιατρών. Αυτό που μας λέγανε από την πρώτη στιγμή οι ειδικοί επιστήμονες, δεν είναι ένας γιατρός που σε παρακολουθεί.
1: Είναι ομάδα ολόκληρη.
0: Είναι ομάδα.
1: Ειδικά εκπαιδευμένη.
0: Ακριβώς.
1: Για όλες τις φάσεις αυτής της θεραπείας.
0: Και λες.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Πού πάνε άνθρωποι.
1: Δεν ήξερα να τον ανατάξω και ζητούσαν πληροφορίες, ναι, από τεχνική νοημοσύνη.
0: Όχι, και πρόσεξε, δεν ήταν η μοναδική περίπτωση ο Μαζονάκης.
1: Όχι, προφανώς.
0: Που πάει σε τέτοια. Πώς το πω τώρα. Ιατρία των Ήχηδων. Δεν ξέρω πώς αλλιώς το πω.
1: Λοιπόν,
0: κομπογιανίτες, μεγάλη συζήτηση. Θα τα πούμε και συνέχεια. Προς το παρόν να θυμηθούμε πού είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και θα μπούμε απευθείας στα βαθιά πολιτικολογώντας, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Επειδή ακριβώς χτες ήταν η μέρα που με την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των πολιτικών εξαγγελιών, να πω, συζητήσεων.
1: Κλείνει
0: τον κύκλο, ναι, αντιπαραθέσεων. Ακούστηκαν πολλά, υπόθηκαν πολλά. Για ελάτε επιγραμματικά 2-3 σημεία να του θέσουμε, επειδή και ο χρόνος του είναι ασφικτικά πιεσμένος. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας,
3: καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, έβαλε τα θέματα, άρχισε να βάζει και τα διλήμματα. Να αρχίσουμε καταρχάς με το πακέτο των εξαγγελιών και των δεσμεύσεων. Η κυβέρνηση είπε ότι έταξε λεφτά, άρχισε να μοιράζει δισεκατομμύρια που δεν υπάρχουν. Τι απαντάτε σε αυτό?
3: Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με τον Πρωθυπουργό αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα. Και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά δεν υπάρχει καμία παροχή, είναι μόνο πώς θα έχουμε ανάπτυξη στη χώρα. από το πώς θα λειτουργήσει το Ταμείο Εθνικού Πλούτου με τις μεγάλες επενδύσεις, πώς θα λειτουργήσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα για εργαλεία χρηματοδότησης μικρομεσαίους, πώς θα έχουμε το συνήγορο του αγρότη, πώς θα μπορέσουμε να ξαναδομήσουμε τον πρωτογενή τομέα, πώς θα μπορέσουμε τις υποδομές στο σιδηρόδρομο να τους βάλουμε σε έναν άλλο άξονα ώστε να παίζουν ρόλο αναπτυξιακό, πώς η ναυτιλία θα μπορέσει ακόμα παραπάνω να χρησιμοποιήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα για να έχουμε πολύ μεγαλύτερη παραγωγή πλούτου, να μεγαλώσουμε την μύτα.
0: Είπε κι άλλα όμως μετά.
3: Μετά από αυτά, προφανώς έχουμε και ένα κοινωνικό πρόσημο, όπου είναι και η κεντρική διαιρετική μας τομή και διαχωριστική με τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε τώρα.
1: Ναι, αλλά μια στιγμή. Το είπα και χθες
3: στον κύριο Μαρινάκη. Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμο Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
1: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
0: Μείωση
1: συντελεστών ΦΠΑ.
3: Ναι.
1: Θα ρίξετε τις τιμές του ρεύματος. Θα μειώσετε τη φορολογία. Θα αυξήσετε τις τιμές του παραγωγού, αλλά θα ρίξετε των αγροτικών προϊόντων. Θα εξαγοράσετε κόκκινα δάνεια.
3: Τα κόκκινα δάνεια δεν έχουν κόστος.
1: Ωραία, τα άλλα.
3: Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν έχουν κόστος.
1: Ωραία, τα άλλα έχουν.
3: Η τετραήμερη απασχόληση δεν έχει κόστος. Γιατί δεν τα κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Πώς δεν έχει κόστος, έχει για τον ιδιώτη. Αλλά τα υπόλοιπα.
3: Άλλο δημοσιονομικό κόστος, άλλο κόστος στον ιδιώτη. Γι' αυτό και εμείς λέμε προαιρετικά, πιλωτικά με φορολογικά κίνητρα. Σε όλα τα γη.
1: Ωραία.
3: Λέει ο κύριος Μαρινάκης, το κόστος τετραήμερης κοροϊδεύει τον κόσμο. Κοροϊδεύει.
1: Ωραία, πάμε στα υπόλοιπα. 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
3: Ο άνθρωπος που λέει να καταργηθεί το επίπεδο ανεργίας, να λέει τέτοια πράγματα. Ο πολιτικός που έβαλε στην ατζέντα το να έχουμε 2 μήνες επίδομα ανεργίας, που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Αυτά είναι ντροπή, κύριε Γεωργίου. Ντροπή.
0: Ναι. Τώρα όμως υπάρχει, για να επανέλθω
3: πάμε,
0: εδώ,
3: πάμε,
0: αυτή η ιστορία της 13η σύνταξη, 13ος μισθός. 4 δις. Άκουγα τον κύριο Μαρκόπουλο να επιμένει και να λέει.
3: 4 δις, κύριε Ραβοπούλου, τι μου λέτε. Η διαφορά μετά, ξέρετε, η κυβέρνηση, εμείς λέγαμε 420 δις η πρώτη δόση.
0: Ναι.
3: Γιατί 540 δίνονταν ήδη με το 300.
0: Ναι.
3: Ωραία. Πώς έδωσε η κυβέρνηση, ξέρετε τώρα, για να κάνει 400 ευρώ από 300 χωρίς κριτήρια? 360. Η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτό που έχει φέρει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια.
0: 60 εκατομμύρια.
3: Κοροϊδεύουν και είναι 840 την τρίτη χρονιά της κυβέρνησης.
1: Πάντως λογικό πολλαπλασιασμό να κάνεις δεν βγαίνει αυτό.
3: Πώς δεν βγαίνει.
1: 300 εκατομμύρια τα 400 ευρώ και η 13η σύνταξη 360.
3: Ακούστε με λίγο, για να το πάμε σε σειρά. Πώς δεν βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 540 εκατομμύρια, 560 εκατομμύρια κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
0: Ναι.
3: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
0: Ναι.
3: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Ναι. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει, τι εννοείται. Ο Μαρκόπουλο, ακούτε, που λέει 4 δις και μετά.
0: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
3: Μισό.
0: Και ο μισθός, ο μισθός.
3: Μισό λεπτάκι, 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, που λέει το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην 13, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
0: Έχετε...
3: Άρα μισό λεπτό, δεν βγαίνει.
0: Ναι.
3: Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν βγαίνω πώς βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω του φεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
0: Άρα λοιπόν.
3: Το έτος μισθός.
0: Ναι.
3: Είναι.
0: Ναι.
3: 1,26 η μεικτή δαπάνη με φόρους και εισφορές 750 καθαρή. Και λέμε τα 750 αυτά σε 3 χρόνια μέσα. Από το 27, ώστε το 2030 να έχει ολοκληρωθεί με σταδιακή καταβολή η πλήρης καταβολή 10% μισθού.
0: Μέσα από την ανάπτυξη, λέτε, οι πόροι να βρεθούν.
3: 750 και 840 και 60, πόσο μου κάνει. Μου κάνει 4 δις.
1: Τότε γιατί δεν δίνουν οι άλλοι, κύριε Τσουκαλά. Γιατί δεν έταξε 13ο μισθό, 14ο, ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνηση, αφού είναι τόσο εύκολα.
3: Πολύ ωραία ερώτηση. Θα ρωτήσετε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 13ο. Γιατί, είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι εννοείται γιατί.
1: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Όμως τον έταξε. Είναι νεοφιλελεύθερος
0: ο κύριος Τσίπρας. Εγώ εκεί ήθελα.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά και με μια ανακατεύθυνση είναι νεοφιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
1: Είναι και ο κύριος Τσίπρας.
0: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε ο κύριος
3: Τσίπρας. Το απλοϊκό ερώτημα γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι. Δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες. Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε έναν κατάλογο, όχι μέτρων, έναν κατάλογο προτεραιοτήτων. Ότι για εμάς είναι ισχυρό, είναι σημαντικό να έχουμε μια ισχυρή κοινωνία. Ναι. Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Περιμένετε. Σωστά, γιατί μου λέτε γιατί δεν τα δίνουνε. Μα αυτό θέλουν να καταργήσουν το πρόβλημα ανεργίας.
0: Όχι, όχι. Άλλο είπαμε, κύριε Τσουκαλά.
3: Ναι, όχι, όχι. Απλώς, κύριε Γεωργίου, ναι. Μιλάμε για δύο άλλα σχέδια. Ναι. Γιατί θέλουν τότε να καταργήσουν.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος
3: Τσίπρας. Έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε η οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει αντιληπτό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάδας σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα, θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
0: Πριν κλείσουμε, να ρωτήσω το εξής. Έχετε κάνει εσείς ένα συνολικό υπολογισμό του κόστους αυτών των δεσμεύσεων?
3: Έχει βγει κατάλογο μέτρων. Είναι 540 εκατομμύρια το ΕΚΑΣ, είναι 400 εκατομμύρια όπου είναι σε 4 τετραετίες η τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Τα ποσά αυτά, για να ξέρετε, που έχουμε πει.
0: Από πού προήλθαν?
3: Προσέξτε. Ναι. Είναι όσα περίπου έδωσε η κυβέρνηση από δημοσιονομικό χώρο, ξέρετε πότε? Το 27 μόνο. Ναι. 27 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τα 2,2 δις συν το 1,3 της αρχής έχει δώσει 3,5 δις. Μάλιστα. Και βγαίνουν και λένε που υπάρχουν τα λεφτά όταν οι ίδιοι έχουν δώσει σε ένα χρόνο μέτρα 3,5 δις, και άμα που λένε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Και ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μετά την αντιπαράθεση, τη σφοδρή αντιπαράθεση που υπήρξε χθες με την κυβέρνηση και προκάλεσαν και μεταξύ άλλων και οι εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη, όχι μόνο αυτές, αλλά εκεί ήταν το επίκεντρο.
1: Γιατί είχαμε ανακοίνωση του κυβερνητικού προσώπου, ανταπάντησε ο κ. Τσουκαλάς, είχαμε μια ανταλλαγή ανακοίνωση.
0: Ένα πινκ-πονκ ανακοινώσει. Λοιπόν, 8 και 28, πάντα στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ήσουν έτοιμοι κάτι να πεις όμως, πριν βγάλουμε τον κύριο Τσουκαλά, σε σχέση με τα πολιτικά δρόμενα. Κάτι έλεγες για τις αντιπαραθέσεις, ότι θα έχουμε κλιμάκωση των αντιπαραθέσεων αυτή την εβδομάδα, κάτι τέτοιο.
1: Κοίταξε, ο κύκλος δεν θα έκλεισε.
0: Ναι.
1: Το σίγουρο είναι ότι έχουμε δημοσκοπήσει αυτή την εβδομάδα. Και βεβαίως οι αντιπαραθέσεις θα συνεχιστούν, γιατί έτσι από ό,τι φαίνεται θα πάμε στις εκλογές. Αλλά όλοι εκεί εστιάζουν ακριβώς το πώς ακριβώς θα αποτυπωθεί η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες. Δεν τις θεωρώ ακριβώς έγκυρες για το ΠΑΣΟΚ, γιατί χτες έκλεισε.
0: Ναι, τώρα είναι δυνατό.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες και οι έγκυρες δημοσκοπήσεις είναι αυτές που θα σφιγμομετρήσουν και την παρουσία του.
0: Ταυτίζομαι απολύτως με την άποψή σου.
1: Και το Σάββατο. Και την Κυριακή. Ήταν μεγάλη και η συνάντηση του κ. Ανδρουλάκη. Χθες κοντά 3 ώρες ήταν.
0: Ναι.
1: Την παρακολουθούσα. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε ένα πρώτο στίγμα.
0: Πάντως θα σου πω κάτι, βρε Μάρια. Με βάση τα υπάρχοντα, έτσι. Θα δούμε. Όντως, μέσα στη βδομάδα μαζί σου συμφωνώ. Αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι ότι έχει παγιωθεί μια τάση στο πολιτικό σκηνικό. Δημοσκοπικά εννοώ, έτσι.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, λίγο. Φαίνεται ότι το πράγμα είναι παγιωμένο. Δεν έχουμε μια ανατροπή. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι το οποίο να φέρνει τα πάνω κάτω.
1: Βέβαια. Ναι. Φαίνεται ότι κάποια στοιχεία μεταξύ δεύτερου και τρίτου είναι αυτά,
0: ναι,
1: που προβληματίζουν τη μία πλευρά, την Ελλάς, γιατί φαίνεται στις δημοσκοπήσεις πληροφορίες ότι κάπως έχει ταβανιάσει, ναι, στο 15 με 16%. Βρίσκεται εκεί χωρίς να σημειώνει αυξομοιώσεις. Ενώ αντίθετα το ΠΑΣΟΚ φαίνεται.
0: Κάτι λίγο παίρνει.
1: Κάτι λίγο παίρνει.
0: Ναι.
1: Και ποια είναι η προσδοκία του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά? Να μειώσει αυτή τη διαφορά ή να κάνει και την ανατροπή. Και γι' αυτό φέρνει το παράδειγμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε τους τίτλους.
0: Βεβαίως, και επιστρέφουμε. Ναι, ναι, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Πλήθος κόσμου σειραίει προκειμένου να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή οι δύο ιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Νέα άναδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχου του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση τη θερμοκρασία σε 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Σμέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Έρθιος Radio, πρωινές διαδρομές, Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Μαρία Γεωργίου στο άλλο.
0: Ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ο Γιάννης Πριντεζής.
1: Όχι, άλλαξε. Δεν βλέπεις, παιδί μου, κοτζάμ Νίκο.
0: Παιδί μου, καθρεφτίζομαι. Δεν βλέπω τον εαυτό μου. Να πω Μαρία Γεωργίου στη ρύθμιση των ήχων.
1: Νίκος Κλαβενίτης.
0: Νίκος Κλαβενίτης. Καλημέρα, στη ρύθμιση των ήχων.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Και τη Ρούλα, γιατί είναι πολλές ρούλες.
0: Είναι πολλές ρούλες.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως εσείς θα μπείτε στη συντροφιά μας, αφού είπαμε τα χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Ναι, νομίζω Παρθένη, έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνετε στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ed News Radio. Δύο λέξεις. Ed News η μία, Radio η άλλη. Η άλλη επιλογή είναι η σελίδα της εκπομπής.
1: Μέσω της εκπομπής, ναι, της σελίδας εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογείτε στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Λέγαμε από το πρωί για την αγρυπνία που έγινε στη Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι. Ένας ολονύκτιος συγκινητικός αποχαιρετισμός από ανθρώπους που αγάπησαν τον πολύ δημοφιλή αυτό καλλιτέχνη. Ένας αποχαιρετισμός στην παλιά του γειτονιά,
0: κυριολεκτικά,
1: η οποία έμεινε ξάγρυπνη για να του πει το μεγάλο αντίο. Πάμε εκεί.
0: Πάμε εκεί. Η Στέλλα Χρυστοδουλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, βρίσκεται στην Νίκαια. Στέλλα, καλή σου ημέρα.
2: Ναι, καλή σας ημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι για την οικογένεια και τον απλό κόσμο, φυσικά που καλείται σήμερα να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, όπου βρισκόμαστε και εμείς. Η σωρός του δημοφιλού τραγουδιστή βρίσκεται εδώ ήδη από χθες το απόγευμα, όποτε και ξεκίνησε η τέλεση της Ιαϊκής Αγρυπνίας ως απότηση φόρου τιμής και αγάπης στον καλλιτέχνη. Κάποιοι μάλιστα παρέμειναν εδώ ακόμα και όλο το βράδυ, περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά τους μέχρι να περάσουν στο εσωτερικό του Ιερού Ναού για να πούν το τελευταίο αντίο. Το κλίμα χθες ήταν και συνεχίζει να είναι βαρύ. Τραγικές φιγούρες στα μέλη της οικογένειας Μαζονάκη. Μιλάω για τους γονείς του και τις αδερφές του, ιδίως τη στιγμή που πέρασε από μπροστά τους το φέρετρο που έφερε τη σωρό του μονάκριβου Γιώργου τους. Άνθρωποι από κάθε άκρη της Ελλάδος έφτασαν εδώ ακόμα και με λεωφορεία για να πούν το στερνό αντίο. Ένα αντίο που το συνόδευσαν και με τραγούδια, καθότι ένωσαν τις φωνές τους για να τραγουδήσουν τις μεγάλες του επιτυχίες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για λαοθάλασσα και να μην φανούμε υπερβολικοί. Με καρδιά ραγισμένη λοιπόν και θλίψη ανίποτη, ο κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, όπου ερχόταν συχνά και αποτελούσε για αυτόν το εισηγαστήριό του, όπως μας λένε πολίτες που συνομιλούμε.
0: Είναι και σήμερα τόσο πολύς ο κόσμος, γιατί σήμερα είναι μια εργάσιμη ημέρα, όσο ήταν χθες το απόγευμα, ή είναι λιγότερος ο κόσμος?
2: Εμείς βρισκόμαστε εδώ από τα ξημερώματα, ακόμα και όταν φτάσαμε είχε αρκετό κόσμο.
0: Μάλιστα.
2: Όχι αυτόν που είχε φυσικά
0: λογικό,
2: από τις 12 τα μεσάνυχτα, αλλά αυτή την ώρα κάθε λεπτό που περνά αυξάνεται ο κόσμος που καταφτάνει. Η κηδεία λοιπόν θα πραγματοποιηθεί εδώ στη μία το μεσημέρι, ενώ η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό η Νίκαια αποχαιρετά σήμερα το δικό της παιδί, τον Γιώργο Μαζονάκη, εδώ στην παλιά του γειτονιά, έναν καλλιτέχνη που ξεκίνησε από τα μέρη αυτά, αλλά αγαπήθηκε μέσα στα χρόνια σε όλη την Ελλάδα και κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό τραγούδι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Στέλλα.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Να σε καλά, Στέλλα.

0: Θέλω να ξέρω να σου πω ότι πριν πάμε στα πρώτα σέλιδα των εφημερίδων, έχω σαστήσει από χθες πραγματικά και το Σάββατο, αλλά και χθες, με όλο αυτό τον κατοικισμό των λεπτομεριών που έρχονται στο φως γύρω από το τι συνέβη στο μοιραίο ιατρείο, εκεί στην ιατρείο εντός εισαγωγικών, λέω, στην Καρνεάδου.
1: Είναι απίστευτο.
0: Για τη στάση και τη συμπεριφορά αυτών των δύο ανθρώπων, αλλά και για τις ευθύνες και τις παραλήψεις που υπάρχουν σε σχέση με τη λειτουργία τέτοιων χώρων και τέτοιων μηχανημάτων σε χώρους που δεν θα έπρεπε να είναι εγκατεστημένα. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται στο βωμό του κέρδους, που το κέρδος είναι τεράστιο, δηλαδή τα εκατομμύρια πάνε και έρχονται, έτσι, από αυτού του είδους τις θεραπείες που υπόσχονται ευεξία, το ελιξίριο της νεότητας και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Και ξέρεις τι άλλο μου έκανε. Ναι. Όπως καταλαβαίνω από τις μαρτυρίες που υπάρχουν τώρα, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει από αυτά τα ιατρεία, τους έχουν πουλήσει ελπίδες ότι θα θεραπεύσουν τα πάντα. Και μιλάνε τώρα. Γιατί δεν φαντάζομαι να μην υπήρχαν καταγγελίες νωρίτερα ή υπήρχαν και είχαν μείνει έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, πολύ καλά τα λες. Υπάρχει, νομίζω, εδώ και σκόπιμα δημιουργείται και μία σύγχυση. Δηλαδή γίνεται ένα μελάνι σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι,
0: που ισοπεδώνει τα πάντα.
1: Τα πάντα. Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Περνάμε στο άλλο άκρο τώρα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν, πώς τους είπες, οι κομπογιανίτες. Καλά τα λες. Οι οποίοι να κάνουν εμπόριο κανονικό με την, θέλω να πω, τον πόθο, αλλά την ελπίδα, αλλά και τη ματαιοδοξία, να πούμε, των ανθρώπων,
1: ναι,
0: να ανακαλύψουν το ελιξίριο της αιώνιας νεότητας, δεν ξέρω, ή οτιδήποτε άλλο ο καθένας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο αυτοί που εξευτελίζουν, ας πούμε,
1: φανώς,
0: την ανάγκη να υπάρχει πρόληψη συστηματική,
1: φανώς,
0: να υπάρχει προσοχή, να λαμβάνουν οι άνθρωποι μέτρα να φροντίζουν την υγεία και την ευεξία τους με επιστημονική καθοδήγηση, γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι.
1: Προφανώς. Είναι άλλο κάποιες συμβουλές ανώδυνες σε σχέση με τη γυμναστική σου, με τον τρόπο που θα κάνεις
0: τη διατροφή σου,
1: το πρόγραμμά σου, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για την υγεία σου, ποιες είναι οι προληπτικές εξετάσεις.
0: Πώς να προσέξεις τα φαρμακά σου.
1: Βέβαια.
0: Αυτά στα δίνουν γιατροί, νοσοκομιακοί.
1: Ακριβώς επιστημονικά. Και άλλο άλλο να αναλαμβάνει μια τόσο σοβαρή ιατρική πράξη.
0: Ακριβώς.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ζητήσαν από ανθρώπους να κόψουν τα φάρμακά τους. Είχαν καρκίνο. Τους είπαν να κόψουν τα φάρμακά τους και με βιταμίνες να τους θεραπεύσουν. Μπορεί να καταλάβει αυτός πώς, να καταλάβει κάποιος πόσο επικίνδυνο είναι αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό τα λέει όλα. Τώρα, είναι άνθρωποι με σοβαρά αυτοάνοσα που τους έτρεζαν, θα τους κάνουν καλά.
0: Τώρα θα μου πεις, και εγώ θα πω, και εγώ θα πω, όχι μόνο εσύ θα μου πεις, μόνο στην Ελλάδα είναι αυτό το φρούτο?
1: Όχι. Υπάρχουν πολλοί επώνυμοι που και έχουν ακολουθήσει αυτές τις μεθόδους για να διατηρηθούν νέοι όπως ήδη πιστεύουν και ισχυρίζονται, και άλλοι που έχουν φύγει από τη ζωή.
0: Έτσι.
1: Επειδή ακολούθησαν κάποιες εναλλακτικές μεθόδους για να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές ασθένειες.
0: Το πράγμα είναι συγκεκριμένο και χειροπιαστό, και δεν έχει, νομίζω, κανένα νόημα να μπαίνουμε και να χανόμαστε σε λαβυρίνθους, ας πούμε, ατέρμονων συζητήσεων και αδιέξοδων αντιπαραθέσεων. Ή υπάρχει σοβαρή επιστημονική καθοδήγηση από πιστοποιημένους γιατρούς και ιατρία, ή υπάρχει το δόλωμα των αετονίχηδων, των, πώς τους είπες,
1: κομπογιανίτων.
0: Ακριβώς. Αλμπάνιδων, δεν ξέρω, πες τους,
1: ναι,
0: όπως θέλεις.
1: Όπως θέλεις πες.
0: Ναι. Οι οποίοι βγαίνουν και διαφημίζουν υπηρεσίες, ακόμη και μέσω διαδικτύου, θα απαγορευτούν τώρα, λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Θα το δούμε.
0: Γιατί τώρα? Γιατί όχι τόσο καιρό?
1: Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν ήταν επώνυμοι.
0: Λοιπόν,
1: επειδή εγκατέλειψαν τη θεραπεία τους.
0: Απλά εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Επειδή όλα μπαίνουν στο μίξερ σε αυτού του είδους καταστάσεις. Και μπλέκουμε μάλλον τα
1: χλωρά
0: και
1: έγονται.
0: Και σε ατέρμονες
1: συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά.
0: Υπάρχει, και το λέμε γιατί είδα και αρθρογραφία σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο που τα βάζει όλα στο μίξερ, και αυτό εμένα με τρομάζει.
1: Πάντα κάπως έτσι γίνεται, άμα θέλεις να θολώσεις τα νερά.
0: Ναι, εμένα με τρομάζει αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένη καθοδήγηση ανθρώπων, τα είπε η Μαρία, μια χαρά τα είπε νωρίτερα η Μαρία, ανθρώπων, ιδιαίτερα πασχόντων, για το πώς πρέπει να προσέξουν την υγεία τους, δηλαδή τη διατροφή, την άσκηση, πώς να διαχειρίζω τα φάρμακά τους. Ξέρεις, δεν είναι παίρνουμε το να ψαπτάλω σαν καραμέλες. Έτσι, όλα αυτά είναι νόμιμα, είναι σοβαρά.
1: Και πολλές φορές επιβάλλεται
0: να
1: ακολουθήσει τέτοιους συμβούλους με την ψυχολογική υποστήριξη που σου προσφέρουν, με τις εναλλακτικές, δηλαδή, για να ενισχύσει το ενσωπητικό σου σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι άλλο αυτό και άλλο να πας να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο.
0: Είναι άλλο πράγμα να ακολουθείς, για παράδειγμα, τις δίαιτες του διαδικτύου, αυτά όλα τα. Και άλλο αν είσαι καρδιοπαθής, διαβητικός.
1: Να πάρεις να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη διατροφή.
0: Ακολουθώντας τις συμβουλές ενός κλινικού διαιτολόγου. Έτσι το λέω για να μην τα ισοπεδώνουμε.
1: Ναι, όχι, γιατί όλα μπαίνουν στο μίξερ σε αυτήν την περίπτωση και κατά την άποψή μου του πονηρού μπαίνουν στο μίξερ για να μην οδηγηθούμε πουθενά. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι που λέγεται προσωπική

0: πάσχοντα συνάνθρωπο και το συγγενή του πάσχοντο συνάνθρωπου. Γιατί τώρα, όταν ο άνθρωπό σου ξέρει ότι μιλάει με το αδίέξοδο, να το πω κομψά.
1: Πιάνεις από.
0: Προσπαθεί να πιάσει. Ναι. Είναι ναι. άλλο αυτό και άλλο να προσπαθήσει να μείνει, μάλλον να σου γίνει αιμονή ότι εσύ μπορεί να μείνει αιώνια νέο.
1: Έχει ναι, είναι άλλο το ένα και άλλο. Άλλο. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά εγώ θα πω και το άλλο. Μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει τον γιατρό ντυμένο σαμουράι. Πες μου τώρα. Πες μου.
0: Να σου πω, έχει τόσο δίκιο. Δηλαδή, τώρα δεν μου αρέσει που συμφωνούμε, αλλά τι να κάνουμε. Δηλαδή, εάν τον έβλεπε, α πούμε, ντυμένο υποπόταμο, δεν θα παραξενευόσουν. Γιατί σαμουράι είναι φυσιολογικό να τον βλέπει, δηλαδή. Συγγνώμη κιόλα.
1: Ναι, είναι. Μήπως υπάρχει και ένα πρόβλημα. Γιατί τις άδειες αυτές, σε αυτά τα ιατρία να τα δίνει ο ιατρικός σύλλογος. Δηλαδή, γιατροί βαθμολογούν γιατρούς, καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Θα τα συζητήσουμε. Κοίταξε.
1: Να μου πεις όλο το Υπουργείο θα τα κάνει. Μήπως πρέπει όμως κάποια.
0: Και β. Εντάξει, ο ιατρικός. Ας υπάρχει μία υπηρεσία μεικτή, να το πω έτσι. Η οποία να είναι και αδιαφυσβήτητη, αντικειμενική, αποδεκτή από όλους. Μια μεικτή επιτροπή, ναι. να το πω. Μπορεί ναι. να κάνουμε μια επιτροπή ναι. από 5-6. Όχι, εδώ χρειάζεται. Δηλαδή να είναι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου, να είναι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, δεν ξέρω ποιον άλλων φορέων, που να κάνει ελέγχους συστηματικούς, διαρκείς και βέβαια να ξεχωρίζει ήρα από το στέρι.
1: Βέβαια, εδώ δεν είμαι σίγουρη ότι δεν είχε γίνει ο έλεγχος και δεν κρύβανε.
0: Μα πήγανε. Ακριβώς. Πήγε, είδα την και πρόεδρο της Επιτροπής στα κανάλια που βγήκε και είπε: εμείς δεν είδαμε τέτοιο μηχάνημα. Το είχαν κρύψει, λέει, στο μπαλκόνι. Κάποιοι άλλοι λένε: το είχαν κρύψει στο υπόγειο. Κάποιοι... Δεν είναι παιδί μου, αλλά εντάξει, τώρα να σου πω: όταν βγαίνει. Γιατί είναι μερικά πράγματα που δεν καταπίνονται. Όταν βγαίνει ο σαμουράι και ναι. διαφημίζεται στο ίντερνετ, ας πούμε.
1: Το βλέπεις από τη διαφήμιση. Μα... Είναι εδώ.
0: Ναι. Και
1: εδώ.
0: Δεν είναι μια διαφήμιση, γιατί. Εύλογα θα σου πει ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου ότι κοιτάξτε να δεις και που να παρακολουθώ εγώ το ίντερνετ μην τύχει που δεν γίνεται. Μα αυτή ήταν μια διαφήμιση που την έβλεπε όλη η Αθήνα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι.
1: Ναι.
0: Ήταν ευρέως διαδεδομένο. Ο άνθρωπος έκανε social media campaigns και λοιπά. Ήτανε. Και πάλι δεν το είδε ο Ιατρικός Συλλόγος. Ωραία. Καταγγελίες υπήρξαν. Όχι, λέει η κυρία Παγώνη. Μήπως υπάρχει εδώ που λέει στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης και μια άτυπη αλλά ηθική υποχρέωση κάποιων ανθρώπων που έστω ψηλιάζονται τι γίνονται να κάνουν καταγγελία.
1: Δεν μπορεί να προστατεύει τον απατεώνα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
0: Βγήκε η κυρία, δεν θυμάμαι, Παγώνη και είπε. Η κυρία Παγώνη, δεν θυμάμαι, κάποιος από τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι. Μα, ναι, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ότι για να κάνει την καταγγελία πρέπει να πληρώσει 50 ευρώ. Γιατί ρε παιδιά.
1: Μα γιατί.
0: Γιατί ρε παιδιά να πληρώσει 50 ευρώ να κάνει.
1: Δηλαδή
0: καταγγελία.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος θα βγάλει και από τι. Έλα. Για... σταματάω. Και από τι καταγγελίες.
0: Γιατί να κάνει. Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Και το σκέφτεται άλλο.
0: Είναι δυνατόν. 50 ευρώ, ας πούμε, για ποιο λόγο. Αυτά, ναι, λέει και ανώνυμα να γίνει. Εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει, αλλά για να είναι τεκμηριωμένη. Δηλαδή.
1: Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Αυτό έρχεται να διαιωνίσει το καθεστώς το οποίο μας κάνει να αγανακτούμε ως λαός και ως πολίτες, δηλαδή της αδιέξοδης γραφειοκρατίας. Δηλαδή, αν δεν το περάσεις με πρωτόκολλο και σφραγίδα και βουλοκαίρι στην υπηρεσία. Δεν... Μα δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Γιατί δεν αν είχαμε καταγγελίες, μπορεί τώρα να μην είχαμε φτάσει εδώ. Να είχε σωθεί μια ανθρώπινη ζωή και να είχαν σωθεί και άλλες ανθρώπινες ζωές. Γιατί δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί σε αυτό το ιατρείο. Τόσο ερασιτεχνισμό, ξέρω εγώ, χρόνια έχουμε να δούμε.
0: Ρέση, είναι δυνατόν. Άκουγα και δεν πίστευα σε αυτά που ακούω. Ψάχνανε, λέει, στην AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, να δούνε πώς θα ανατάξουν τον άνθρωπο. Εμείς δεν θέλω, ούτε θα γίνουμε δικαστές, δικηγόροι, εισαγγελείς κλπ.
1: Ούτε θα υποκαταστήσουμε τις ανακριτικές και αστυνομικές.
0: Σε καμία περίπτωση. Μεταφέρουμε τις πληροφορίες που έρχονται από το ρεπορτάζ.
1: Οι οποίες δεν έχουν αμφισβητηθεί.
0: Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχουν αμφισβητηθεί. Είναι να χάνεις το μυαλό σου.
1: Αν εγκαίρως είχαν ειδοποιήσει. Μα μόνο και μόνο αυτό που από την πρώτη στιγμή κυρία Παγώνη λέει. Ότι αν σου συμβεί στο ιατρείο σου, μπαίνεις στο ασθενοφόρο και εσύ με τον ασθενή και δίνεις τις κρίσιμες ώρες, τις χρήσιμες πληροφορίες. Μα ούτε αυτό κάνανε. Τον άφησαν τον άνθρωπο να φύγει μόνο. Και σβήναν στοιχεία από τα αρχεία τους.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτό κάνανε.
0: Ακριβώς. Ή έτσι μαθαίνουμε ότι έγινε. Θα
1: ναι.
0: μάθουμε ίσως κάτι περισσότερο σήμερα.
1: Καλά κάνεις και με συγκρατείς γιατί είμαι θυμωμένη.
0: Όλοι είμαστε θυμωμένοι. Και ακριβώς επειδή το, ο συγκεκριμένος χώρος, δεν θέλω να πω τη λέξη ιατρείο, δεν το θεωρώ ιατρείο. Ναι. Επειδή ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι ο μόνος.

0: στη χώρα μας. Έτσι, και τέτοια εντός αγωγικών ιατρία, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, αν και θα το ξέρετε ήδη, δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Και Σαλονίκη υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Λέμε.
1: Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το είπε στην αρχή, αλλά να το επαναλάβουμε. Δεν εντοπίζεται μόνο στην Ελλάδα το συγκεκριμένο φαινόμενο, ας το πω έτσι. Άνθρωποι να εμπορεύονται την ελπίδα και να υπόσχονται θεραπείες οι οποίες δεν υπάρχουν.
0: Επίσης, επειδή θα πω αυτό το τελευταίο, λέγαμε για το μίξερ, μην τρελαθούμε τώρα και δαιμονοποιήσουμε την πλάσμα αφαίρεση. Είναι μια επιστημονική πράξη, μια ιατρική πράξη που σε ορισμένους συμπολίτες μας είναι απολύτως απαραίτητη. Γίνεται σε δημόσια νοσοκομεία, στο λαϊκό ή
1: κατά την επίβλεψη εξειδικευμένου γιατρών προσωπικού.
0: Και σώζει ζωές, έτσι. Είναι άλλο η ιατρική πράξη αυτή και άλλο, πώς το πούμε τώρα, όλα αυτά τα αετονίχικα κόλπα των, πώς τον είναι, πώς τους λες, μου αρέσει αυτό που λέω.
1: Κομπογιανίτες.
0: Ναι, τα κομπογιανίτικα. Τύπου τώρα μας την παραπέμπουν στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, ναι.
1: Θα κάνεις πλασμαφαίρεση και θα είσαι νέος για όλη τη ζωή. Ναι. Πόση ματαιοδοξία.
0: Αυτό. Εγώ ξέρεις τι. Έχω έναν ενδόμηχο φόβο. Ότι από όλη αυτή. Εύχομαι να διαψευστώ. Ότι από όλη αυτή την ιστορία και ουσιαστικά τίποτα δεν θα γίνει. Εκτός αν δω χειροπιαστά να νομοθετούνται έλεγχοι και συγκεκριμένα πράγματα όμως. Αλλά σου λέω τι αισθάνομαι. Και τίποτα δεν θα γίνει. Και η σύγχυση που δημιουργείται θα αρχίσει να δαιμονοποιεί επιβεβλημένες ιατρικές πράξεις. Αυτά είναι που φοβάμαι. Δηλαδή και άνθρωποι θα είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι απέναντι στις ορέξεις των κάθε λογής αετονίχηδων και αυτοί που θα πρέπει να κάνουν μια θεραπεία θα μαγκωθούν.
1: Όχι, και να σου πω κάτι. Και δεν δαιμονοποιούμε τα πάντα. Πράγματι υπάρχει η ομοιοπαθητική που κάποιοι την ακολουθούν. Όλα με μέτρο όμως. Και όλα να παρακολουθεί. Και γιατρός να έχει άποψη και να παρακολουθεί. Και μου λες ότι συμφωνούμε. Μα σε αυτό το θέμα είναι εύκολο να διαφωνήσουμε.
0: Δεν, όχι.
1: Με τίποτα.
0: Εν τω μεταξύ, το ζεύγος λέει θα πάει στον ανακριτή σήμερα. Ε?
1: Ναι.
0: Το είδες.
1: Κάπου. Τι θα ισχυρίζει. Ο καθένας εν τω μεταξύ ισχυρίζει ότι
0: λέει.
1: Θέλει τα ρίχνει ο ένας στον άλλον. Είναι απίστευτο. Ναι. Και είναι απίστευτο από ό,τι καταλαβαίνω και το προσωπικό που εργαζόταν σε αυτό το ιατρείο δίνει κάποια στοιχεία. Έτσι τουλάχιστον μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην. Ας μην το πω. Να μην πέσω το μαλακάρι, ήθελα να πω.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως η κατηγορία που αντιμετωπίζουν, να το πούμε και αυτό, είναι θανατηφόρα έκθεση. Και είναι κακούργημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι κακούργημα.
1: Είναι βαρύτατες κατηγορίες.
0: Λοιπόν, πάμε 8 και 53 πρώτα λεπτά. Ο Φρέντι σου απάντησε. Είναι εδώ ο Φρέντι.
1: Ναι. Καλημέρα, Φρέντι.
0: Σου στέλνει την καλημέρα του. Είναι στη Βάρη Σκοροπίου.
1: Μόλις βλέπω Βάρη Σκοροπίου, σκέφτομαι το Φρέντι, να το πω.
0: Προσβουλιαγμένη έχει κίνηση, λέει. Mm. Πάμε να πούμε και γρήγορες καλημέρες. Νομίζω αξίζει
1: ναι,
0: να
1: πούμε. Ναι, και να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, γιατί μετά έχουμε πολλές συνεντεύξεις και ενδιαφέρουσες όλες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο Ραλάτο. Ο οποίος λέει κάτι για την υδροθεραπεία. Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Μπέσιο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Αλίκη. Μήπως λέει να κοιτάξουμε λίγο και τις αισθητικές θεραπείες από άνευ ειδικότητος ανθρώπους. Χαμός γίνεται. Χάλασε και η μοναδική ομορφιά των ανθρώπων με δάφτους. Συμπαραμορφώσεις είναι επικίνδυνα υλικά. Αλίκη, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ξέρεις σε πόσα νυχάδικα κάνουν τέτοιες θεραπείες.
0: Θεέ μου. Καλημέρα στον Μιχάλη τον Μαρακομιχελάκη και καλή εβδομάδα. Πω ανατρίχιαζα τώρα με αυτό που είπες, αλήθεια στο λέω. Καλημέρα στον Κώστα τον Κοντογιάννη. Κώστα μου να είσαι καλά. Καλημέρα στη Ρούλα, είπαμε, στην Ευγενία την Κόκα. 2,175 βενζίνη σήμερα στο Μαρούσι. Καλημέρα στον Αλέξα τον Μουχλή, που δίνει το στίγμα της ημέρας. Μεγάλη γιορτή σήμερα, λέει, με την ύψος του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, τις εορτάζοντες και τους εορτάζοντες. Με την κατάληψη του λιμανιού Μπαμπέλ Ελ Μαντέμ, καλά δεν το είπα, στην
1: Ελλάδα
0: θάλασσα από τη Σκούθη. Δυσκολεύει πολύ η μεταφορά πετρελαίου. Καλπάζει το πετρέλαιο στα 107 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με το Reuters υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο Ιράν μεταξύ των πολιτικών και των φρουρών της Επανάστασης. Ρωσικά drones έπληξαν το τρένο που επέβαιναν ο Μπόρις Τζόνσον και άλλοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Ουκρανία. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη σήμερα από το τρίτο κινητήριο της Νίκαιας. Συγχαρητήρια στην Πανάθα για το 4 στα 4. Να τα λέμε και αυτά, κύριε Γεωργίου.
1: Ναι, σωστά.
0: Τον οδήγησε στην κορυφή του πρωταθλήματος. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Συμπαρουσιαστής μας εδώ μόνιμος μας έδωσε το στίγμα της ημέρας. Καλημέρα πολύ και στον Νίκο τον Γκαλία. Λέει αρχινάει στα Τρίκαλα. Αρχινάει έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Αρχινάει η ετήσια εμποροπανήγυρη σήμερα. Καλημέρα, να σε καλά Νικόλα μου. Σας ευχαριστούμε.
1: Να πω εγώ καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη που μας στέλνει από την...
0: Όπω, γεια σου Τζον.
1: Πολύ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Έλενα.
0: Έλενα, καλημέρα.
1: Εύχεται χρόνια πολλά στο Σταύρο του Ζαφυρίου, τον ποιητή της Θεσσαλονίκης. Καλά.
0: Και στην Ελένη την Βασίλειο καλημέρα που εύχεται χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Σάκη.
0: Στον Αβραάμ το φίλο μας, στον Βασίλη το Γιωργάτο.
1: Ο Σάκης λέει να πούμε το αυτό τον έκδοτο με τον Αδιούχο Ριτζάι, λέει να επαναλάβουμε.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Θα τα δούμε συνέχεια.
0: Καλημέρα στην Σίντι, η οποία μας λέει σήμερα έχουμε φεστιβάλ χρωμάτων στο Διόνυσο, στο χώρο του παλαιού σταθμού 6.30.
1: Τι ωραία.
0: Ώστε να γίνει καλύτερη έναρξη στη σχολική χρονιά. Με είσοδο δώρα και πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Να σε καλά, Σίντι, το διαβάσαμε. Βασιλική Φακίδου, η οποία τι μας λέει. Η πλατεία ΜΕ μου λέει είναι στον Κορυδαλό.
1: Στα σύνορα με την Νίκαια.
0: Ναι. Το διευκρινίζει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιο, το φίλο μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες φωτογραφίες. Το Μαρίνο. Να σε καλά. Καλημέρα στον Μιλτιάδη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Και χρόνια πολλά εύχεται σε όσες και όσους γιορτάζουν. Λέει ο Χρήστος ότι αν στη θέση του Μαζονάκη ήταν ένας άλλος άνθρωπος, δεν θα είχε γίνει τόσος ντόρος.
1: Ναι.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι, το είπαμε και
0: δεν θα διαφωνήσω.
1: Και μπορεί να έχουν υπάρξει κι άλλοι. Δεν το μάθαμε καν, ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στο Σπύρο, τον Χρήστο τον Ιωαννίδη. Καλημέρα. Προσωπικά επικράθηκα πάρα πολύ, λέει, με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν αγαπημένο σε όλους μας. Σε πολλούς από εμάς δεν θέλω να πω ήθελέστα και παθέστα, όμως πολλοί το λένε. Και αυτός ο μοναχισμός, λέει, η μοναχικότητα, έλεγε ο ίδιος ο Μαζονάκης, που ενδεχομένως είχε, να μην τον έκανε ικανό να δει την πραγματικότητα. Ναι. Καλημέρα στον Στέφανο. Χθες ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της μεταπολίτευσης ήταν η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχνάει ότι κάποιος άλλος έβαλε πριν από χρόνια την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το Πασόκ ήταν κάθετα αντίθετο.
1: Εντάξει, και η συμφωνία του Ελσίνκη όμως δεν ήταν λίγη. Έτσι είναι, η εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ένα σημείο κομμάτων.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο από την εξωτική Πρέβεζα. Μόλις παντρεύτηκα, λέει, και σήμερα επιστρέφω στη δουλειά. Ευχηθείτε μου καλή δύναμη. Βεβαίως. Και να ζήσετε και να είστε γεροί και ευτυχισμένοι πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Αλέξανδρε. Λοιπόν, 8 και 58 δεν προλαβαίνουμε να πούμε πρωτοσέλιδα.
1: Να τα πούμε μετά.
0: Θα τα δούμε, ναι, θα τα πούμε.
1: Ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές ευετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά τον συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 άτομα ενώ έχει εντοπιστεί ακόμα ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Oman ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του ορμού με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παλιά πόλη Σιρίξ στο Νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς κηρύσσεται δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου,
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στα μικρόφωνα και στον ήχο ο Νίκος Κλαβενίτης.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, είτε μέσω Viber, αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας πληκτρολογώντας Earth News Radio στην αναζήτηση, ναι.
1: Είτε μέσω του Messenger, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, τις πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Με μην μπήκαμε. Έτσι, για να ισιώνουμε το πρωί. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Έτσι, να μεσιάζουμε το Σεπτέμβριο και να μπαίνουμε με Έμινεμ.
0: Αυτό. Και επειδή λες μεσιάζουμε το Σεπτέμβριο, από σήμερα έρχεται δροσούλα.
1: Ήδη από δροσούλα. Το πρωί 21 βαθμούς είδα εγώ το θερμόμετρο, και σήμερα νομίζω η πρόβλεψη είναι ότι στην Αττική θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30. 29 βαθμούς είναι.
0: 29 βαθμοί, πολύ σωστά το λες, και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο, τους 29 βαθμούς Κελσίου. Δροσίζει, πέφτει θερμοκρασία. Εντάξει, κάτσε, φτάσαμε και μέσα Σεπτεμβρίου.
1: Κοίταξε, πέφτει η θερμοκρασία, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Μια χαρά είμαστε.
0: Καλά τα λες. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στον Πειραιά, 22 βαθμοί Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Και το Brent 107,54 το βαρέλι.
0: Τι λες, ρε εσύ.
1: Το West Texas 102.
0: Με τις υγείες μας.
1: Γελάω για να μην κλαίω.
0: Είναι ένα από τα βασικά θέματα στο Earth News. Η εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου και συγκεκριμένα του Brent στα $107 το βαρέλι. Να σας πούμε ότι αυτή την ώρα είναι ακριβώς στα 106,98.
1: Έλα, έπεσε λίγο.
0: Να σου πω. Κατά 0,02. Και το αργό είναι στα 102,38. Λοιπόν, πάμε γρήγορα πριν συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Φανταζόμαστε η συζήτηση θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Θα δούμε. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Αν δεν έχετε και εσείς αντίρρηση.
1: Ξεκινάμε.
0: Ναι. Να ξεκινήσω από τα νέα που έχουν κύριο τίτλο «Κρυμμένες νάρκες». Ανακαινίζω και εξοικονομώ «Κρυμμένες νάρκες». Γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή. Το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ανατετραγωνικό. Διαβάζουμε επίσης Γιώργος Μαζονάκης, οι 4 γκρίζες ζώνες για το θάνατό του, λαϊκό προσκύνημα σε εξέλιξη στη Νίκαια. Νίκος Ανδρουλάκης, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Τι θα κάνει με συνεργασίες την εκλογική ήττα και την επόμενη μέρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε, δεν δεχόμαστε απειλές. Το μήνυμα από το Καστελόριζο και τα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Εγώ πήγαινα πάντως, να ξέρεις.
1: Κοίταξε, κίνητρα δεν είναι λίγα τελικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Εάν ήμουν νέος εννοώ και...
1: Τόσο όμορφο σαν σκηνικό είναι. Νομίζω ότι είναι σκηνικό θεάτρο το Καστελόριζο.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και νομίζω τα κίνητρα εντάξει είναι. Βέβαια, βλέποντας χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τα εξαγγέλει από το Καστελόριζο, δεν σου κρύβω ότι αναρωτήθηκα γιατί τόσες κυβερνήσεις και η σημερινή ανάμεσά τους καθυστέρησαν τόσο πολύ να τα κάνουν πράξη όλα αυτά.
1: Και εγώ αναρωτήθηκα κάτι άλλο. Μόνο στο Καστελόριζο, μήπως χρειάζονται και κάποιες άλλες περιοχές για τις οποίες πρέπει να δοθούν τα ίδια κίνητρα για να μην ερημώσουν ίσα ίσα. Να
0: ιδιαίτερα ακριτικές περιοχές.
1: Βέβαια, ιδιαίτερα σε ακριτικές περιοχές. Τίθεται αυτό το θέμα. Να περάσω εγώ στην απογευματινή. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο, τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ, ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Υπήρξε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων εκεί, γιατί είχαμε ανακοίνωση από τον Γιώργο Παπανδρέου για αυτό το θέμα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στην απογευματινή. Δεύτερο, η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ. Ναι. Έγραψε ιστορία ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη. 200.000 κόσμο ισχυρίζεται ότι είχε. Είχε
0: 200-300, πώς μπερδευτήκαμε.
1: Τι να σου. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Τι άλλαζε έως το 2030, τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση και εκλογές στη Σουηδία, θρίλερ για την πρωτιά, κρυάδα για ακροδεξιά. Τελικά δεν είναι όπως ήθελαν οι δημοσκοπήσεις πρώτη ακροδεξιά, είναι τρίτη.
0: Είναι τρίτη και έχασε περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Και αυτό το ποσοστό είναι που στερεί από τον λεγόμενο δεξιό συνασπισμό που κυβερνούσε μέχρι σήμερα.
1: Με την ανοχή της ακροδεξιάς.
0: Με την ανοχή της ακροδεξιάς. Ακριβώς αυτές τις έδρες, και δίνει το προβάδισμα με 2 νομίζω έδρες στην κεντροαριστερά.
1: Κεντροαριστερά, ναι.
0: Το εντυπωσιακό είναι το εξής, ότι το βασικό κόμμα, Ναι, 2-3 εκεί. Ναι. Το βασικό με το εντυπωσιακό είναι ότι στους μεγάλους σχηματισμούς είχαμε το ακριβώς ανάποδο δεδομένο αποτέλεσμα. Mm. Δηλαδή, οι σοσιαλδημοκράτες που ηγούνται του συνασπισμού της κεντροαριστεράς έχασαν 2,5 μονάδες περίπου. 2-2,5 μονάδες. Ενώ η κεντροδεξιά που ηγείται του συνασπισμού, το κόμμα της κεντροδεξιάς, το κεντρικό κόμμα, κερδίζει 1-1,5 μονάδα εκεί περίπου. Αλλά στους συνασπισμούς έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, το ανάποδο. Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, είχαμε ανατροπή σε σχέση με αυτό που ήθελαν οι δημοσκοπήσεις.
0: Εφημερίδα των Συνταχτών, κύριος τίτλος: πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη, ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers. Διαβάζουμε επίσης, ΕΛΑΣ, το σχέδιο για το 2026, οι δύο όροι για την ανατροπή της κάλπης, της δεύτερης κάλπης, και Σπύρος Καλβατζής, κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος, έφυγε ο Σπύρος Καλβατζής και πραγματικά η απώλειά του σκόρπισε θλίψη στον πολιτικό χώρο του ΚΚΕ και της αριστεράς γενικότερα.
1: Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από όλες τις πολιτικές παρατάξεις και από όλους τους χώρους ο Σπύρος Καλβατζής. Άνθρωπος,
0: πολιτική κηδεία αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλαξέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. 2-1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ, πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Και ακόμη κοσμοσυρωή στο αντίο, χιλιάδες πολίτες στην αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο: κατάπια τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιαζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης, όμως χθες από τη Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Διαβάζουμε επίσης, Γερμανία επέλαση του ΑΕΦΔΕ, είναι πρώτο κόμμα σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
1: Μάλιστα, να πέρασω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Σε συνεργασία με κλιμάκια τους ΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλάσμα αφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Η εστία έχει τίτλο: υβριδικό πόλεμο με παρανόμους μετανάστες εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Οι βάρκες με τους πρώτους αλλοδαπούς διέσχισαν το αρχιπέλαγο στο Σαββατοκύριακο υπό την καθοδήγηση δουλεμπόρων.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο φιλοξενεί συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα, αυτό είναι το πρώτο της θέμα, με τα capital controls φοβόμασταν ακόμη και αιματοχυσία. Το καλοκαίρι του 2015 η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο χείλος του γκρεμού, ο κίνδυνος επιδεινώθηκε από την ανεπαρκή πολιτική διαχείριση.
0: Να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, Airkings Radio 105,8 και νομίζω ήρθε η στιγμή να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο, γιατί δεν τα έχουμε πει.
3: Καλό φθινόπωρο, καλή εβδομάδα καλημέρα. Και βεβαίως και μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταυρού.
0: Βεβαίως.
3: Να πούμε χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα που είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας.
0: Mm-hmm, έτσι ακριβώς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ μαζί μας σήμερα, γιατί έχουμε αρκετά θέματα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για τα οποία εσείς έχετε, η αλήθεια είναι, ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με το θέμα που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και μας έχει στεναχωρήσει όλους. Μιλάμε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν για την λειτουργία αυτών των χώρων. Εγώ δεν τολμώ ούτε θέλω καν να προφέρω τη λέξη ιατρία, τα οποία διαφημίζονται και στο διαδίκτυο ως ιατρία, ναι, και διενεργούν ιατρικές πράξεις που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να διενεργούνται σε τέτοιους χώρους. Έχει ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη, μια ανάκριση γύρω από τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Έχει ξεκινήσει όμως και μια αντιπαράθεση για το αν οι έλεγχοι γινόντουσαν, αν ήταν πλημελείς και εν πάση περιπτώσει τι έκανε το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να προστατεύσει τους Έλληνες οι οποίοι καλόπιστα ή καλοπροαίρετα έμπλεγαν σε αυτές τις παγίδες.
3: Άλτο. Να πάω λίγο ψύχρονα και με τη σειρά.
0: Πάντα.
3: Δυστυχώς απατεώνες υπήρχαν
0: και θα υπάρχουν.
3: Υπάρχουν και θα υπάρχουν. συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι μια κανονική απάτη. Από όποια πλευρά και να το δεις. Πρώτα απ' όλα ήταν απάτη που την έννοια ότι λειτουργούν τα μηχάνημα χωρίς άδεια σαν έναν χώρο που δεν το λειτουργούν. Δεύτερον, και αυτό που διαφήμιζαν ήταν απάτη. Ήταν όλα απάτη. Λοιπόν, τώρα πάμε στους ελέγχους. Ελέγχοι είχαν γίνει στο εργατήριο τρεις φορές μέσα σε 1,5 χρόνο. Ο απαταιώνας έκρυγε το μηχάνημα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μήπως πρέπει να αλλάξει ο τρόπος.
0: Εδώ είναι το ερώτημα. Μήπως να αλλάξει ο τρόπος των ελέγχων.
1: Αδειοδοτούνται αυτά τα ιατρία.
3: Όλα. Κοιτάξτε, αυτό είχε μία αδειοδότηση παθολογικού ιατρίου. Εάν δεν είχε το μηχάνημα και έκανε δουλειά του παθολογικού ιατρίου, νομίζω θα λειτουργούσε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Λένε, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ότι πρέπει, υπάρχει προσωπική ευθύνη και ότι πρέπει και οι πολίτες να αναλάβουν αυτή την ευθύνη και να καταγγέλουν. Ακούω τη φίλη σας, την κυρία Παγώνη. Ακούω τη φίλη σας, την κυρία Παγώνη.
3: Υπάρχει πάντα ούτως ή άλλως. Ναι. Όμως, εγώ δεν θέλω να.
0: Όχι, δεν αναφέρομαι στο. Δεν αναφέρομαι στον άνθρωπο που χάθηκε. Γενικότερα αναφέρομαι. Και το είπε η φίλη σας, κυρία Παγώνη, ότι πρέπει να γίνεται καταγγελία
3: κλπ. Όμως. Που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
0: Να είναι υποχρεωτικό αυτό, λέτε.
3: Να είναι υποχρεωτικό. Έχεις μια... Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν ένας μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα.
0: Ναι.
3: Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
0: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρετε, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
3: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
0: Ναι.
3: Ναι, απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά.
0: Ναι.
3: Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη δεν θα γίνει. Δεν αντιλέγω.
0: Αυτό πότε θα το βάλετε μπροστά άμεσα.
3: Ναι. Αυτό δεν νομίζω να είναι κάτι θα γίνει σχετικά γρήγορα. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Και θα έχει σχέση η αδειοδότηση με τον Ιατρικό Σύλλογο ή θα επιληφθεί το Υπουργείο.
3: Όχι, η αδειοδότηση δεν μπορεί να γίνεται από αλλού. Οι γιατροί θα αδειοδοτούν αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι αδύνατον για ένα Υπουργείο να μπορεί να ελέγχει τους γιατρούς σε όλη τη χώρα. Μην το συζητάτε αυτό.
0: Απλά εσείς θα δίνετε δυνατότητα στον πολίτη να τσεκάρει μέσω του κινητού, υποθέτω, έτσι.
3: Σωστά.
0: Αυτό, γιατί τι πράγμα είναι πιστοποιημένο να κάνει το συγκεκριμένο ιατρείο.
3: Για να μπορεί να δει, παιδάκι, ότι εδώ δεν λέει πλασμαφαίρεση. Και να ρωτήσετε από την κυρία, για ποιο λόγο μου λέτε αυτό, δεν έχετε πλασμαφαίρεση στην άδεια.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι εγώ, θα επιμείνω. Είπε η φίλη σας, το ξαναλέω, η κυρία Παγώνη, ότι πρέπει και οι πολίτες να καταγγέλουν. Υπάρχει και ένα θέμα, ας πούμε, προσωπικής ευθύνης των ανθρώπων. Εάν διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια ανομαλία. Ναι. Όμως. Μάθαμε, εγώ δεν σας κρύβω, έμεινα με το στόμα ανοιχτό, δεν το πίστευα και θέλω να ρωτήσω και εσάς ευθέως να μου πείτε πώς το βλέπετε, ότι για να κάνεις μια καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο πρέπει να πληρώσεις και ένα πεντάρικο.
3: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Χάσαμε τον
3: Υπουργό. Ισχύει αυτό.
0: Α,
3: για να γίνει επίσημα η καταγγελία, ισχύει νομίζω, ναι.
0: Είναι σωστό. Δηλαδή,
1: δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για να κάνεις την καταγγελία σου. Μήπως αν είχαμε καταγγελία, είχε σωθεί η ζωή, Γιώργο Μαζονάκη.
3: Όλα στη ζωή είναι και πριν.
0: Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, έκανε διακοπή, δεν σας ακούσαμε.
3: Μήπως να
1: τηλεφωνήσουμε ξανά.
0: Όχι. Τώρα νομίζω ακούμε. Για πείτε μας. Ναι, να ξαναπάρουμε.
1: Γιατί είναι κουραστικό, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις συνέντευξεις.
0: Αυτό με το QR code δεν είναι κακό. Έρχεται με καθυστέρηση.
1: Αλλά δεν είναι άσχημο να ξέρεις.
0: Υπάρχει πάντα μια αφορμή. Εδώ είναι μια τραγική αφορμή. Μια δραματική ιστορία και ένας αδικοχαμένος άνθρωπος. Αλλά εν πάση τόσο είναι ένα μέτρο που αντικειμενικά θα είναι χρήσιμο και θα διευκολύνει.
1: Καταρχάς, θα ξέρεις αν είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Γιατί υπάρχουν πολλά ιατρία από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ, τα οποία δεν είναι αδειοδοτημένα.
0: Για να νομίζω αποκαταστάθηκε η σύνδεση. Κύριε Υπουργέ.
3: Όλα στη ζωή έχουν συν και πλήν. Όταν μπήκε η σχετική πρόβλεψη, δεν μπήκε τώρα επειδή είναι πιο παλιός νόμος αυτός. Η λογική ήταν ότι γίνονται πάρα πολλές καταγγελίες που δεν έχουν ουσία. Σε αντιμετωπίζει ένας λαός πολύ φιλοκατήγορος. Και άρα υπό την έννοια αυτή δεν μπορούσε να γίνει έλεγχος σε κανένα λόγω του πλήθους των καταγγελιών. Τώρα, για το συγκεκριμένο ιατρείο, αυτό που λέτε, όταν κάποιο θα κυβλώνει επίσκεψη 300 ευρώ και 3.000 ευρώ και 5.000 ευρώ, δεν νομίζω το 50 είναι αυτό εδώ να πέτε πλάκα. Για να μην ειλικρινεί.
1: Ναι. Υπήρξαν καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο.
3: Όχι. Από ότι, επίσης να πω ότι όταν οι άνθρωποι ψάχνουν αυτό που λέμε τις εναλλακτικές θεραπείες, όταν αρχίζει να ψάχνει τα εναλλακτικά, προφανώς το κομμάτι της αδειοδότησης δεν είναι αυτό που σε καίει περισσότερο. Ναι. Γιατί τα εναλλακτικά είναι εναλλακτικά, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι συνδυσμένα, αυτό εννοώ.
0: Ναι. Είναι και ο καθένας εκεί όντως αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, δηλαδή, θα ήθελα.
3: Να σας πω κάτι, ρε παιδιά, τώρα ναι, μιλάμε τώρα ναι, λίγο, ναι, τώρα, ναι. Με λίγο το σκέτο, με λίγο φωνάκτα. Πας λοιπόν σε μια κυρία και σου λέει: έχω σπουδάσει κβαντική ιατρική, είμαι ειδική στην Αγία Βάφα και έχω πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
0: Ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι.
1: Κύριε Γεωργιάδη, ο απελπισμένος άνθρωπος ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πιάνεται
0: από τα μαλλιά.
3: Ότι ο απελπισμένος άνθρωπος, το δέχομαι απόλυτα που λέτε, δεν πρέπει να κοπεί από το QR code. Τώρα, θα μπει τώρα στο QR code, δέχομαι το επιχείρημα αυτό που λέτε και δέχομαι ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουν σε απόγνωση. Δεν είναι αντιλέγω. Αν και, από ό,τι φαίνεται, παρατολόγητο το συγκεκριμένο είχε μικρό ποσοστό. Ανθρώπων και περισσότερο ανθρώπων που θέλανε, ας πούμε.
0: Θα σας ρωτήσουμε και γι' αυτό, για την ιστορία της ευεξίας κλπ. Εγώ να ρωτήσω λίγο για τους ελέγχους για να κλείσουμε. Μήπως θα έπρεπε, δεδομένου ότι κακά τα ψέματα, και οι ιατρικοί σύλλογοι τι είναι, οι μη συνδικαλιστικά σωματεία, δεν είναι αυτό. Μήπως θα έπρεπε να αλλάξει ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων, να δημιουργηθούν ένα είδος μεικτών κλιμακίων. Να είναι και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και λοιπά.
3: Αν γίνει καταγγελία στην ενιαία αρχή διαφάνειας, μπορεί να κάνει ελέγχους και η ενιαία αρχή διαφάνειας μετά από καταγγελία. Σας είπα ότι εδώ δεν υπήρχε καταγγελία. Η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα είναι ότι έχει πάρα πολλές χιλιάδες πρωτοβάθμια ιατρία. Πολλές χιλιάδες. Δεν φαντάζεστε, σε πάτησε από πολυκατοικία, βρίσκεται 15 μήνες γιατρούς. Παραπλασιάζεται τις πολυκατοικίες. Η ιδέα ότι μπορεί να φτιάξει ένα σώμα που θα πάει σε όλες τις πολυκατοικίες και θα χτυπάει την πόρτα ενός ιατρού, δεν γίνεται. Γι' αυτό δόθηκε στους ιατρικούς λόγους. Γιατί οι γιατροί γνωρίζουν μεταξύ τους. Αυτή είναι η λογική.
1: Αυτό είναι θετικό και αρνητικό, λοιπόν, βέβαια.
3: Όλα έχουν τα σύν και τα πλήν. Δεν υπάρχει δανεικό σύστημα. Εδώ, αν κάποιος έκανε καταγγελία για το συγκεκριμένο πράγμα, έλεγε: ρε παιδιά, πλασμαφαίρεση. Δεν επιτρέπεται. Στην ενιαία αρχή διαφάνειας μπορούσε η ενιαία αρχή διαφάνειας να κάνει έλεγχο. Επιτρέπεται. Δηλαδή έχει αυτή την δικαιοδοσία.
0: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
3: Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
1: Μήπως θα πρέπει λοιπόν κάποιοι να τις παρακολουθούν.
3: Ναι, ακούστε πώς το κάνουν, γιατί είναι όλα πάλι σαν και πριν. Λέει, απαγορεύονται οι διαφημίσεις. Καμία δεν πάει αυτό. Επιτρέπεται όμως η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Δηλαδή να μιμάσεις, ας πούμε, ότι έχει αναπτύξει μια καινούργια ρομποτική τεχνική.
0: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Πάνε λοιπόν αυτοί και σου λένε: εγώ δεν κάνω διαφήμιση. Εγώ ενημερώνω για ένα νέο επιστημονικό θέμα. Άντε τώρα να αποφασίσει και ποιος, αν αυτό είναι διαφήμιση ή ενημέρωση για επιστημονικό θέμα.
0: Εδώ θα μπορούσε να υπάρξει όμως μια, πώς το πω τώρα, επιτροπή δοντολογίας που να τα τσεκάρει αυτά.
3: Βεβαίως, αν γίνει καταγγελία στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου, μπορεί να το ελέγξει. Γιατί πάλι στην πραγματικότητα σου λέει κάποιος: καλά, ρε φίλε, ο Γεωργιάδης θα κρίνει αν αυτό είναι ενημέρωση για επιστημονικό θέμα ή διαφήμιση. Ποιος το κρίνει? Ο επιστήμονας δεν το κρίνει.
0: Το ερώτημα είναι.
3: Είναι
0: γκρίζα, όντως. Αλλά το ερώτημα είναι, θα πρέπει να υπάρξει καταγγελία ή θα πρέπει ειδικά για τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, με την υγεία των ανθρώπων, να είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των διαφημίσεων μέσα από μια αρμόδια επιτροπή του ιατρικού συλλόγου, δεν ξέρω ποιον άλλον φορέα.
3: Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο νόμο το σκέφτοθες μέσα, το πώς θα μπορούσε να γίνει πιο σωστά. Και αυτό είναι το πρώτο σκέφτο να κάνω. Να πρέπει πριν κάνει μια τέτοια ανάρτηση να κάνει μια γνωστοποίηση στον ιατρικό συλλόγο να λαμβάνει κάποια άδεια.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί για παράδειγμα εδώ θα το καταλάβαινε. Πλασμαφαίρεση, όπα, τι γιατρείο είναι αυτό που κάνει πλασμαφαίρεση?
3: Θα μπορούσε να μπει ένα τέτοιο φίλτρο.
0: Δεν το αποκλείεται αυτό δηλαδή.
3: Όχι, θα κάνω αυτήν την εβδομάδα συναντήσεις με όλους για να δω πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πιο. Δέχομαι απολύτως ότι το πλαίσιο όπως είναι σήμερα αφήνει περιθώρια.
0: Ναι.
3: Όπως απαντήθη.
0: Διαβάσαμε κιόλας ότι είπατε σήμερα ότι θα πρόκειται να καλέσετε Ιατρικό Σύλλογο, Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το Πανεπιστήμιο.
3: Ναι, εμένα με απασχολεί ότι υπάρχει ένας χώρος που αναπτύσσεται ραγδαία παγκοσμίως και στον οποίο η Ελλάδα δεν θέλω καθόλου να μείνει έξω.
0: Ναι.
3: Είναι ο χώρος μακροβιώτας, αν είναι κάποιο longevity, το οποίο...
0: Το λέγαμε και εμείς νωρίτερα, κύριε Υπουργέ, ότι δυστυχώς με αφορμή αυτή την τραγική ιστορία και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Σαρώνονται όλα τώρα.
0: Μπαίνουν όλα στο μίξερ.
3: Δεν θα πάμε να πούμε καταργούμε το longevity. Ψυχραιμία.
0: Ναι.
3: Το longevity υπάρχει ως επιστήμη και αναπτύσσεται.
0: Ναι.
3: Όπως κάθε τι που αναπτύσσεται ραγδαία θέλει πλαίσιο. Συμφωνώ. Να το δούμε λίγο προσεκτικά.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν έχουμε πλαίσιο σήμερα. Έχουμε πλαίσιο, αλλά είναι διάσπαρτο. Πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο συντομισμένο.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, το προσεχές διάστημα, ίσως και άμεσα, θα, το έχουμε αυτή, θα έχουμε αυτή τη συγκεκριμενοποίηση.
3: Ναι, άμεσα θα κάνω τη σχετική επιτροπή για να δω πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Γιατί πράγματι χρειάζεται το longevity. Δεν σας λέω το απαξιόλογο.
0: Να το πούμε τι είναι αυτό στα ελληνικά, έτσι, γιατί με τον όρο το.
3: Μακροβιότητα.
0: Η μακροβιότητα.
3: Ναι.
0: Τώρα, βέβαια, είναι άλλο πράγμα η μακροβιότητα. Και άλλο πράγμα η ευεξία, να το πω όπως την εμφανίζουν, ότι δηλαδή βρήκαμε το ελιξίριο της αιώνιας νεότητας, ας πούμε, κάπως έτσι.
3: Ελιξίριο αιώνιας νεότητας δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Είναι διακηρυγμένος επιστημονικός στόχος πια παγκοσμίως να αυξάνεις τα χρόνια που έχεις ποιότητα στη ζωή σου.
0: Βεβαίως. Αυτό γίνεται.
3: Αυτό είναι διακηρυγμένος επιστημονικός ιατρικός στόχος. Εγώ έχω υπάρξει προσκεκλημένος και ομιλητής σε συνέδριο π.χ. στο Άμπου Ντάμπι πριν από δύο χρόνια, που ήταν υπουργοί υγείας από όλο τον κόσμο, μόνο για τη μακροβιότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε αμυντικά, επειδή υπήρχε ένας πατρόνος στο κολονάκι.
1: Ναι, είναι άλλο αυτό με σωστή διατροφή, με άσκηση, με υγιεινούς τρόπους ζωής. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
3: Έχει και θεραπείες μέσα. Προφανώς είναι άσκηση διατροφή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και θεραπείες μέσα.
0: Ναι, από εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι. Από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
3: Δεν μιλάμε για την πλασμαφαίρεση. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Η πλασμαφαίρεση, σε οποιοδήποτε πλαίσιο και να φτιάχναμε, σε ιατρείο θα απαγορευόταν.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
3: Δεν λοιπόν, υπάρχει πλαίσιο που θα επέτρεπε τέτοιο πράγμα σε ιατρείο.
0: Παράκληση.
3: Το καταλάβετε πολύ απλά. Η πλασμαφαίρεση είναι μια πράξη που έχει πολλές πιθανές επιπλοκές.
0: Και γι' αυτό στα δημόσια νοσοκομεία είναι δίπλα στις ΜΕΘ. Πάμε για ένα λεπτό να ακούσουμε τίτλους και επιστρέφουμε.
3: Ναι, ναι.
2: Earth News Radio

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά τη Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Πλήθος κόσμου σειραίει προκειμένου να αποχαιρετήσει το δημοφιλή καλλιτέχνη. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Χωρίς αποτέλεσμα, οι ολονύχτιες έρευνες νότια της Γάβδου μετά την ανατροπή Λέμβου, ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο αναζητείται ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Λοιπόν, 9:32 πρώτα λεπτά, Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Φιλοξενούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και συνεχίζουμε αμέσως τη συζήτηση μαζί του. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε αυτό τον κύκλο της συζήτησης που έχει να κάνει με αυτούς τους χώρους, ξαναλέω, δεν μπορείς να πεις ιατρία, ναι, των διαφόρων αετονίχηδων που εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Κύριε Υπουργέ, βέβαια γνωρίζετε ότι αυτά, με βάση τις διαφημίσεις που βλέπουμε και εμείς στα social media, δεν είναι μόνο στην Αθήνα, κυκλοφορούν διάφοροι τέτοιοι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, κλπ.
3: Προφανώς.
2: Γι' αυτό λέγαμε ότι για τη διαφήμιση ενδεχομένως να πρέπει να υπάρξουν κάποια αυστηρότητα
3: κριτήρια. Και την ιδέα να φτιάξουμε έναν πότομο και σχετικά γρήγορα εύκολα, έναν AI agent που θα μπαίνει κατάλληλα το διαδίκτυο και θα εντοπίζει όλες τις σχετικές αναρτήσεις για να κάνουμε αυτόματα ελέγχους. Σκέφτομαι διάφορες μέρες που μπορώ να το κάνουμε πιο σωστά. Θα δράσω μέσα την εβδομάδα, θα ακούσετε πολλά. Θα δράσω.
4: Πάμε τώρα σε άλλα θέματα.
2: Πάμε στα άλλα. Με την ιδιότητα, δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, αλλά με την ιδιότητα του μέλους της κυβέρνησης, του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Υπουργού Εργασίας, ευθέως θέλουμε να σας θέσουμε το θέμα που είναι στην αιχμή αυτή τη στιγμή της αντιπαράθεσης και αφορά την οικονομία με βάση τις εξαγγελίες των κομμάτων. Βγήκε ο κ. Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη, είπε διάφορα, μεταξύ άλλων προτείνει ευθέως την επαναφορά του 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού. Γιατί επιμένουμε σε αυτό? Αυτό νομίζω είναι το σημείο αιχμής, αυτό είναι το πιο εμφατικό σημείο που συζητούν οι πολίτες και στα social media κλπ. Και στις κατηγορίες της κυβέρνησης ότι ρε παιδιά, λεφτό δέντρα, πού βρίσκεται τα λεφτά τους, ο κ. Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουνε. Η διαφορά μας με τη 13η σύνταξη, με βάση όσα εξήγηλε ο Μητσοτάκης, είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
3: Συγγνώμη που γελάς, εντάξει, το κ.
4: Ναι, έτσι το κοστολογεί και το Πασόκ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει σε δημοσιονομικό συμβούλιο.
3: Είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτείνει είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
2: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
4: Είναι και 13ο μισθό.
2: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
3: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που με έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό μπορεί να είναι.
2: Είπε. Είναι. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η σε δύο δόσει.
3: Άρα 120 εκατομμύρια.
2: Ναι, η μία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας.
3: Που είναι. 120.
2: Όχι. Όχι, είναι άλλα τώρα όσα. Δηλαδή, όσα έδωσε.
3: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
2: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
3: Αφού έχουν διαφορά 60, βρε, με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
4: Την άλλη δεν έχει δικαίωμα.
3: Αν έχει 120 εκατομμύρια διαφορά, ή να πάρουμε ο καθένας 15 λεπτά.
4: Απ' την άλλη δεν έχει δικαίωμα η αξιωματική αντιπολίτευση να παρουσιάσει το οικονομικό τη πρόγραμμα. Λέει ότι θα το
2: κοστολογήσει. Και για το μισθό, το 13ο μισθό.
3: Πραγματικά δηλαδή. Η χώρα μας πέρασε τη δοκιμασία των μνημονίων. Δεν έχουμε μάθει τίποτα. Βγαίνει ο κ. Ανδρουλάκης και λέει, θα μειώσω. τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τα κάσμα, το ΦΠΑ, το φόρο εισοδήματος. Δεν είπε καθόλου το μειώσει.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Η μείωση των φόρων τι σημαίνει για το κράτος? Λιγότερα έσοδα. Συμφωνούμε?
2: Προφανώς.
3: Πολύ ωραία.
2: Ναι.
3: Να λείπει, θα δώσω. 13ο μισθό, 13η σύνταξη, θα επαναφέρω το ΕΚΑΣ, θα δώσω δωρεάν φάρμακα. Όσα είπε.
2: Ακούστε τι μας είπε όμως. Μια στιγμή. Γιατί μας είπε, μας και ο Ζήσου Καλάς, λέει μια στιγμή γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία κάνει το εξής. Αγνοεί ότι επί 40 λεπτά ο Ανδρουλάκης μιλούσε για την ανάπτυξη στην αρχή της ομιλίας, ότι δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους θα αυξηθεί η πίτα, θα δημιουργηθεί πλούτος, και μένει μόνο σε εξαγγελίες.
3: Άλλη χάμε τη μεγάλη εικόνα. Όση ανάπτυξη να έχει 10% το χρόνο, η Ελλάδα όπως και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δουλεύει με το όριο δαπανών.
2: Ναι.
3: Η ανάπτυξη, επειδή είναι ασταθές πράγμα, δεν υπολογίζεται στο όριο δαπανών. Mm-hmm. Στο όριο δαπανών υπολογίζεται μόνο τα εισπρακτικά μέτρα. Αυτά που θα εισπράξει σίγουρα δηλαδή.
2: Ναι.
3: Άρα, αν δεν έχεις μόνιμα μέτρα εισπραξής, δεν αυξάνεται το όριο δαπανών. Μπορείτε να το πω πιο απλά. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει τα επόμενα 5 χρόνια σε ακέραιο αριθμό πόσο είναι ο ανώτους αριθμός εκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να ξοδέψει.
2: Ναι.
3: Καταλαβαίνετε αυτό. Αν πάει να ξέρει ένα ευρώ παραπάνω από αυτό το όριο, πρέπει να πάρει από μισθού και συντάξει αυτόματα.
4: Τι σου λέει ο κύριο Ανδρουλάκη? Τι λέει ο κύριο Ανδρουλάκη?
3: Για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Λέει ο κύριο Ανδρουλάκη, θα αλλάξουμε τη συνταγή. Εμεί θα θυμίσουμε τα καρτέλ.
2: Αυτό είναι.
4: Και θα έχουμε χρήματα από τα καρτέλ, τα οποία τα αφήνει η κυβέρνηση.
3: Μα σα ξαναλέω. Παραλαμβάνω. Αυτό δεν είναι μόνιμο μέτρο που μου λέτε. Να το εξηγήσω λίγο λογιστικά, το καταλάβετε. Αν πει, θα βάλω φόρο στα καύσιμα 10% παραπάνω.
2: Ναι.
3: Εκεί πραγματικά αυξάνει μόνιμα τα έσοδα, πες 500 εκατομμύρια. Τότε μπορείς να αυξήσεις κατά 500 εκατομμύρια τα πάνω σου. Γιατί έχεις πάει με ένα μόνιμο μέτρο.
2: Ναι.
3: Εάν όμως πεις, πιθανολογώ ότι θα εισπράξω 500 εκατομμύρια γιατί θα πουλήσω περισσότερα κάσμα γιατί είμαι ωραίος, αυτό δεν περνάει για αυτή τη λαμβάνη. Καταλάβατε.
2: Ναι.
3: Άρα ο κ. Ανδρουλάκης πήγε στη Θεσσαλονίκη, μας υποσχέθηκε μείωση δαπανών, σημείο μείωση φόρων. Η μείωση φόρων θεωρείται δαπάνη. Δηλαδή, όταν ήταν να εισπράξει 3 δισεκατομμύρια και μην θα κάνει μείωση του φόρου στα κάψιμα, θα εισπράξει 2 δισεκατομμύρια, είναι σαν να έχει ξοδεύσει 1 δισεκατομμύριο.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό σου αυξάνεται δαπάνη. Και αφού σου αυξάνεται δαπάνη η μείωση του φόρου, πάει μετά και δίνει και 13ο μισθό. Δηλαδή, σου ξαναυξάνεται δαπάνη.
2: Και η κοστολόγηση που έχει κάνει και την παρουσίαση. Απόλυτα, απόλυτα. Και η ερώτηση είναι η εξής. Η κοστολόγηση που έχει κάνει και την παρουσίαση είναι ψέματα?
3: Προφανώς δεν ψέματα, αφού ξέρετε να κερδίσει εκλογές. Και θα κερδίσω, δεν το λέω.
2: Ναι. Τώρα, να σας πω κάτι.
3: Ειλικρινά το λέω τώρα. Δεν έχουμε βαρεθεί αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Εγώ δεν έχω βαρεθεί. Δεν έχουμε βαρεθεί. Ρε παιδάκι μου, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε.
2: Ναι.
3: Δεν σημαίνει ότι εκλέγουμε πρωθυπουργό, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε.
4: Ναι, απ' την άλλη σου λέει δεν μπορεί η κυβέρνηση να κοστολογήσει τα προγράμματά μας. Η κυβέρνηση πώς κοστολογεί τα δικά της? Αμφισβητεί και τον τρόπο που και εσείς κοστολογείτε το πρόγραμμα και τις ανακοινώσεις σας.
3: Εγώ σας είπα ένα απλό πράγμα. Όποιος σας υπόσχεται, ο Μητσοτάκης, μείωση φόρων και αύξηση δαπανών, θα πρέπει να σας το εξηγεί πάρα πολύ αναλυτικά. Ο Μητσοτάκης τι πλεονέκτημα έχει, επειδή κυβέρνα και αυτά που κάνει γίνονται στα αλήθεια και ταυτόχρονα δεν μεγαλώνει το έλλειμμα. Και ταυτόχρονα δεν τσακωνόμαστε με την Ευρώπη. Και ταυτόχρονα πέφτει τα επιτόκια μα σχέση με τον άλλον. Αποδεικνύεται αυτά που λέει βγαίνουν. Καταλαβαίνετε. Από την πραγματικότητα αποδεικνύεται.
2: Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω το εξής. Επειδή η προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω και αυτή, αλλά ιδιαίτερα η προηγούμενη με βάση τη εξαγγελία, ήταν μια εβδομάδα ένταση.
3: Εάν ο ελληνικός λαός μετά από την περιπέτεια που περάσαμε δεν έχει καταλάβει ακόμα πόσο προσεκτικός μπορεί να είναι στο.
2: Ο ελληνικός λαός ορίζεται όμως. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό ήθελα, ακριβώς εδώ ήθελα να έρθω. Ο ελληνικός λαός σε ένα μεγάλο του μέρος, πολύ μεγάλο, ορίζεται, δυσκολεύεται. Και ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς επειδή. Εσείς το είπατε. Εσείς το είπατε και το λέω με κάθε σεβασμό. Είπατε ότι διανύει η Ελλάδα μια συγκλονιστική περίοδο ευμερία. Περίοδο ευμερία.
3: Σωστά.
2: Είναι συγκλονιστική περίοδο ευμερία αυτή που η ακρίβεια έχει τσακίσει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας.
3: Πάμε τη σειρά. Αυτό που είπα σε εκείνη την εκπομπή. Σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης είπα. Για ποιο λόγο το είπα? Γιατί είναι η μοναδική περίοδος, η μοναδική εξαετία από την πρώτη μέρα που γίναμε μέλη της ΕΟΚ, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 80, που η Ελλάδα επιτυχάνει ταυτόχρονα τρεις στόχους. Ποιοι στόχοι είναι αυτοί? αύξηση του ΑΕΠ μεγαλύτερη σταθερά του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ένα στόχο. Μείωση της ανεργίας μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δεύτερο στόχο. Και ταυτόχρονη μείωση του χρέου σε σχέση με το ΑΕΠ.
2: Αυτά είναι, είναι αδιαφυσβήτητα, κύριε Υπουργέ.
3: Ένα λεπτό.
2: Για να σας προλάβω.
3: Η Ελλάδα είχε πετύχει άλλη μία φορά τα δύο πρώτα, τη δεκαετία 2000-2009, με τη διαφορά ότι τότε αυξάναμε το χρέος μας.
2: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Να σας πω τι γίνεται. Αυτά εγώ θα πω ευθέως ότι είναι αδιαφυσβήτητα. Διότι δεν θα με ψημιρούμε για οτιδήποτε. Απ' την άλλη όμως, ο μισθωτός. Μια στιγμή. Ο μισθωτός όμως, γιατί η εφημερία έχει να κάνει και με τον προσωπικό, με τον οικογενειακό προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού. Ο μισθωτός όμως, ο οποίος. Κακά τα ψέματα, όλοι το γνωρίζουμε, όλοι το ζούμε. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, παίρνει μια τσαντούλα με τρόφιμα και πληρώνει ένα πενιντάρικο για μια τσαντούλα, ή βλέπει ότι το κόστος του σούπερ μάρκετ είναι ηλικιώδες πια για τις δυνατότητές του. Αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα μακρομεγέθη που μας περιγράφεται δεν έχουν περάσει στη ζωή την καθημερινότητά του.
3: Έχουν περάσει μια χαρά. Σε όλους τους πίνακες της Eurostat, ως προς την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος στην Ελλάδα, δηλαδή αφαιρουμένου του πληθωρισμού, η Ελλάδα έχει αυξήσει το πραγματικό της εισόδημα κατά 22% στην περίοδο Μητσοτάκη. Τώρα είμαστε, για να καταλάβετε, εκεί που ήμασταν πριν το πρώτο μνημόνιο. Αυτό είναι αφαιρουμένου του πληθωρισμού. Για ποιο λόγο γίνει αυτό? Γιατί ο μέσος μισθός ήταν στο χιλιάρικο και ο μέσος μισθός το έχει ξεπεράσει τα 1500 ευρώ. Άρα έχεις πληθωρισμό περίπου 30, αθροιστικά μιλάω τώρα, και αύξηση εισοδήματος 50. Άρα έχεις συν 20. Το ερώτημα είναι, θα ήθελες να έχεις συν 50? Βεβαίως. Και συν 100 φυσικά. Και συν 200, ναι. Γίνεται? Όχι. Είσαι καλύτερα από ό,τι ήσουν το 19? Ασφαλώς είσαι καλύτερα. Σε όλους τους δείκτες.
4: Δεν απαντάνε έτσι στις δημοσκοπήσεις ότι είναι καλύτερα. Πολλοί απαντούν στις δημοσκοπήσεις ότι ήταν καλύτερα το 19. Και για να προτάσουν την ακρίβεια στην πλειοψηφία τους πολίτες, κάπου έχετε αποτύχει,
3: κυρία Γεωργίου. Την ακρίβεια προτάσουν οι πολίτες ως πρώτο πρόβλημα σε όλο τον πλανήτη Γη.
2: Ναι, σίγουρα.
3: Αν θέλετε να πάτε σε χώρα που δεν έχει την ακρίβεια πρώτο θέμα.
2: Ισχύει, σας το λέω. Όχι.
3: Σε άλλο πλανήτη.
2: Κύριε Υπουργέ, ισχύει. Μια στιγμή. Ισχύει. Το λέγαμε και εμείς με την συνάδελφο εδώ, τη Μαρία τη Γεωργίου.
3: Δεν έχει να κάνει με το Μητσοτάκη.
2: Μια στιγμή. Ισχύει και στην.
3: Και στον πλανήτη που μας έλεγε πήρα να ζήσουμε.
2: Ισχύει και στην πλούσια Σουηδία. Έτσι. Το λέμε που κάνει και εκλογές. Λοιπόν, ισχύει παντού. Ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Με μια διαφορά όμως, ότι εκεί ο μισθός, ο κατώτος, δεν είναι 8 κατοστάρικα, είναι 2.500.
3: Επανέρχομαι. Την ακρίβεια έτσι είναι το, εκεί είναι. Ένας τη βιώνει σε σχέση με το εισόδημα που είχε. Ξαναλέω, πας σήμερα στη Νέα Υόρκη και τους πεις, έχεις ακρίβεια, τόσο είναι χαμός.
2: Φυσικά.
3: Αν πας στο Βερολίνο, έχεις ακρίβεια, χαμός. Ο πληθωρισμός, δυστυχώς για μας, έχει υπάρξει μια σειρά γεγονότων την τελευταία οκταετία. Πρώτα ήταν η πανδημία, τα lockdown και το άνοιγμα των αγορών. Μετά ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τώρα ο πόλεμος στο Ιράν. Τώρα δυστυχώς το νέο κύκλος που είναι η συντριβή των Σαουδαράβων. Όλα αυτά προκαλούν διαταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, άρα φέρουν αύξηση τιμών. Θα ψηφίσει λοιπόν ο Ανδρουλάκη. Και θα βγάλει πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη με τη ζωή και τον Τσίπρα. Yeah. Πολύ ωραία. Τι θα γίνει?
2: Θα μειώσει το ΦΠΑ, λέει, στα δύσκολα.
3: Πάμε σε αυτό εδώ. Θα πάψουν οι Χούτι να ελέγχουν την Ερυθρά Θάλασσα όπως κάνουν και
2: τέτοια. Όχι, αλλά αν μειώσει το ΦΠΑ στο γάλα, στο γιαούρτι, στα γαλακτοκομικά.
4: Στη βενζίνη.
3: Αυτή τη στιγμή σας καλώ να πατήσετε Google, να δείτε την ομάδα αλήθειας. Ναι. Θα πείτε μέσα στην ομάδα αλήθειας, θα δείτε τη συνέντευξη του πρώην Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Κύπρο. Ναι. Που έδωσε και που παίρνει παραδείγματα από το σούπερ μάρκετ της Κύπρου που πήγαν το ΦΠΑ 0. Και αν αυτό μείωσε έστω και ένα προϊόν στο ράφι.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι μίλησε μαζί του και μείωσε στο ράφι. Τον άκουσα αυτή τη συνέντευξη.
3: Είμαι πρώην υπουργός ανάπτυξης, λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση μείωση του ΦΠΑ να φέρει μείωση τιμών στο ράφι. Θα το κάνουν για τα μάτια του κόσμου την πρώτη μέρα από τα κανάλια και τη δεύτερη τιμή δεν θα είναι εκεί που ήταν. Αυτό έχει αποδειχθεί σε όλα τα κράτη της γης που το κάνανε. Δεν έχει υπάρξει μείωση του ΦΠΑ που έχει περάσει τον καταναλωτή. Γιατί δεν υπάρχει τρόπο να το ελέγξει. Καταλαβαίνετε. Η άλλη λογική που ακολουθούμε εμείς, εγώ προσωπικά αυτή πάντα υποστηρίζω και αυτή υποστηρίζω, είναι πιο δίκαιο τα αυξημένα σου έσοδα να τα μοιράζει στοχευμένα σε αυτό που έχει ανάγκη και άρα να επιμερίζεται μεγαλύτερο μέρος ακρίβειας αυτός που έχει, παρά να μειώνεις οριζόντια το φόρο και τελικά να γλιτώνει χρήματα και αυτός που έχει. Αυτή είναι η διαφορά. Εάν κάποιον εξηγούσε με επιστημονικά επιχειρήματα, η Ισπανία, θυμάστε που μας χαβάει με την Ισπανία.
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
3: Η Ισπανία στο φιλελεύθερο πάνω από την Ελλάδα και επανέφερε το ΦΠΑ. Και το έκανε.
4: Αυτό σημαίνει ότι δεν κατέβουν ποτέ οι φόροι του. Ανέβασε ο κύριος Τσακαλώτος και θα μένουν εκεί στο Θεό.
3: Είναι άλλο πράγμα. Η μείωση των φόρων πρέπει να γίνει. Και προϊόντος του χρόνου πρέπει να μειώνει φόρους. Και εμείς είμαστε μια κυβέρνηση ευτυχώς.

0: μια χώρα που τα έχει αποτύχει.
1: Είναι αδιαφυσβήτητο, το ζούμε, το εισπράττουμε και εμείς από τον κόσμο καθημερινά, το βιώνουμε και εμείς ως κατανοητές καθημερινά, ότι στον τομέα ακρίβεια, ξέρω ότι γινόμαστε μονότονοι, πιεστικοί.
0: Μα
1: και
0: λέει, στο, υπάρχει
1: στο τομέα, δεν έχει αισθανθεί ο άλλος ανακούφιση.
0: Ουσιαστική. Ότι το πετρέλαιο έχει πάρει την Παρασκευή τη Δευτέρα 7 δολάρια πάνω τα 105 που είπα τώρα.
1: Το λέμε, πρώτη είδηση.
0: Τι πιστεύετε, θα φέρει πιο ακριβά, τρώμε πιο φθηνά.
2: Μάλιστα.
0: Παιδιά. Μπορούμε να κάνουμε λογικές συζητήσεις. Δηλαδή ο Μητσοτάκης φταίει που ιτήθηκε τους Σαουδάραβες.
1: Θα μπορούσαν, λένε κάποιοι, να χτυπήσει περισσότερο τα καρτέλ. Να χτυπήσει τα καρτέλ, σου λέει. Να χτυπήσει τα καρτέλ.
0: Ωραία, όλοι αυτοί που λένε για τα καρτέλ. Λέει και θα βλέπει τα καρτέλ. Λέει αυτοί τα καρτέλ. Να φέρουν να πάνε το καλάβι εύκολα. Ρωτήστε του, πείτε μου όνομα μια εταιρεία ή ενό επιχειρηματία που κάνει καρτέλ. Άμα ακούστε έναν να λέει ένα όνομα, εγώ θα πάρω από.
1: Γιατί δεν υπάρχει, λέτε, ή γιατί δεν θέλουν να συγκρουστούν μαζί του.
0: Διότι κανένας δεν πιστεύει στα αλήθεια αυτά για τα καρτέλ. Αυτά είναι για να κοροϊδεύουν τον κοσμάκι. Δεν είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα τα καρτέλ. Υπουργός Ανάπτυξης ήμουνα. Είναι το πρόβλημά μας, αν θέλετε, το δομικό, είμαστε μια μικρή αγορά. Επειδή είμαστε μικρή αγορά, η μικρή αγορά επηρεάζεται ταχύτερα από τα διεθνή θέματα. Ενώ η μεγάλη αγορά έχει βάθος. Το καρτέλ, λέτε, το οποίο ανταγωνισμού είναι παράνομο πράγμα. Καρτέλ έχει κάνει ο Τάδε. Βγες Ρανδουλά και πες το ονοματεπώνυμο. Να σου πω μπράβο. Πώς θα συγκρουστείς μαζί του που λες θα τον σπάσεις το καρτέλ, θα τον διαλύσεις, αυτό το μάθα πεις το όνομά του. Θα συγκρουστείς μαζί του.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα,
1: ευχαριστούμε
2: κύριε
1: Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, συζητήσαμε νομίζω για τα
2: για
1: πιο
2: και για τα
1: εχμιακά, να το πω έτσι, ζητήματα της επικαιρότητας.
2: Κειμένου του Υπουργείου Υγείας και ότι συνέβη για τα ιατρία, αυτά τα ιατρία, η συζήτηση που έχει ανοίξει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Προέκυψε αυτή η είδηση ότι θα υπάρξουν τα. Θα συγκροτηθεί μια επιτροπή. Θα μιλήσει με τους αρμόδιους επιστημονικούς συλλόγους, το Πανεπιστήμιο κλπ.
2: Ιατρικό Σύλλογο Πανελλήνιο, Ιατρικό Σύλλογο Πανεπιστήμια, ναι. Πανεπιστημιακές Κλινικές.
1: Και σκέφτεται, μας είπε ο κ. Γεωργιάδης, να μπει έξω από την πόρτα κάθε ιατρίου ένα QR code, αυτός ο κώδικας, ναι. Ώστε με το κινητό σου
2: να σκανάρεις
1: και να βλέπεις την άδεια.
2: Γιατί είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
1: Για ποιες υπηρεσίες μπορεί να παρέχει.
2: Οπότε αποφασίζεις πια, γιατί υπάρχει προσωπική ευθύνη, αν και το εμπιστεύεσαι ή
1: όχι. Ναι. Γιατί αυτό θα είναι υποχρεωτικό. Εντάξει, σωστό είναι να γίνει αυτό.
2: Δεν είναι.
1: Έστω και με καθυστέρηση.
2: Και από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει και ένας προβληματισμός για την αδειοδότηση. Ναι. Μας είπε βέβαια ότι οι γιατροί μπορούν να αδειοδοτούν στα ιατρία, δεν μπορούν πολιτικά πρόσωπα.
1: Και για τους ελέγχους. Αλλά άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυστηροποιηθεί πολύ το πλαίσιο των διαφημίσεων, έτσι. Και να χρειάζεται να υπάρξει έλεγχος από τους ιατρικούς συλλόγους.
2: Οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι παράνομες για άμεσες διαφημίσεις, αλλά βρίσκουν παραθυράκια μέσω ενημέρωση για ιατρικά θέματα.
1: Αυτό
2: και διαφημίζονται. Εκεί
1: αυτό λέει ότι πριν κάποιος κάνει μια αναγγελία, μια ας πούμε ανακοίνωση. Που δεν το λες και ανακοίνωση. Εν πάση περιπτώσει, να αυστηροποιηθεί, να περνάει από το σύλλογο, να φιλτράρει. Να δούμε.
2: Με το χαμό που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ένα πρόσωπο από το οποίο πραγματικά περιμένουμε να ακούσουμε πολλά. Όσα πολλά μπορεί να μας πει.
2: Και τις επιτρέπεται να μας πει.
1: Και τις επιτρέπεται να μας πει, βεβαίως, γιατί είναι και η θέση της πάρα πολύ λεπτή. Είναι η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Δημοκλίδου.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε και το λόγο που σας καλέσαμε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία και ανάλυση. Έχουμε σοκαριστεί, έχουμε παγώσει όλοι με όλες αυτές τις πληροφορίες που έρχονται στο φως καθημερινά γύρω από τη λειτουργία του συγκεκριμένου εντός εισαγωγικών ιατρείου, του συγκεκριμένου χώρου όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Ανατριχιαστικά πράγματα και ανατριχιαστικές πληροφορίες. Να ρωτήσω το εξής, εάν εσείς έχετε βγάλει κάποια άκρη σε σχέση με ό,τι συνέβη με βάση αυτές τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει μέχρι τώρα.
3: Παρόλο που υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες και ως προς τα αποτελέσματα από τα ψηφιακά πιστήρια της ελληνικής αστυνομίας που αναμένουμε, βέβαια πρέπει να σας πω ότι μια πρώτη έκθεση από την ανάλυση των δεδομένων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχει δοθεί ήδη στην αρμόδια ανακριτική αρχή. Δηλαδή, ο ανακριτής αυτή τη στιγμή έχει μια πρώτη έκθεση από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών στην κατοχή του. Άρα, σίγουρα έχει σχηματίσει κάποια εικόνα για τα ψηφιακά. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά.

0: ακόμα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και κυρίως επεξεργαζόμαστε και προσπαθούμε να ανακτήσουμε για να δούμε με ποιον τρόπο έγιναν προσπάθειες ουσιαστικά να αποκρύψουν οι δύο κατηγορούμενοι ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να εμπλέκεται καθώς η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, mm-hmm. να αποκρύψουν στοιχεία σημαντικά για την έρευνα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τους χαρακτηρίσω, προσπάθησαν να διαγράψουν στοιχεία.
2: Αυτό, ναι. Ναι, αυτό
1: τα
2: μας
1: στοιχεία αυτά, τα έχετε, ένα μέρος των στοιχείων καταλαβαίνουμε ότι τα έχετε ανακτήσει. Γίνεται προσπάθεια να ανακτήσετε κι άλλα. Έχουν μιλήσει τα στοιχεία που έχετε ανακτήσει?
2: Μάθαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι πόση ώρα λειτουργούσε το μηχάνημα. Υπάρχει κάτι που διαψεύδει τους αρχικούς ισχυρισμούς.
1: Ότι ψάχναν από τεχνητή νοημοσύνη πώς θα επαναφέρουν τον άνθρωπο αυτή, λες και δεν ήταν γιατροί.
0: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής mm-hmm. από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθη σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει mm-hmm. και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
2: Εγώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Στο βαθμό πάντα που μπορείτε να μας πείτε, έχετε πάρει καταθέσεις από τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο ιατρείο?
0: Φυσικά. Έχουν ληφθεί καταθέσεις από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε η αστυνομία και ξέρετε, θέλω να το τονίσω γιατί πραγματικά όλη αυτή η ιστορία είναι αποτέλεσμα των πολύ γρήγορων αντανακλαστικών των αστυνομικών. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε φτάσει άμεσα και στο νοσοκομείο όταν ενημερωθήκαμε για το θάνατο αυτού του ανθρώπου και στο ιατρείο, παρόλο που οι γιατροί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είχαν αποχωρήσει, αλλά ήταν σημαντικό ότι υπήρχε παρουσία της αστυνομίας στο ιατρείο, οπότε mm-hmm. δεν μπορούσε εκ νέου κάποιος να επέμβει εντός του χώρου. Και εντοπίστηκαν και επικοινωνήσαμε πολύ γρήγορα με τους δύο πλέον κατηγορούμενους ώστε να μας δώσουν πρώτες πληροφορίες και στη συνέχεια βέβαια είδαμε τι έγινε την επόμενη μέρα την Τετάρτη. Συλλέχθηκε αρκετό υλικό, ήταν πολύ σημαντική η επιτόπια αυτοψία στο χώρο του ιατρείου. Μας έδωσε πολύτιμα στοιχεία, από κοινού μάλιστα με μέλη του Ιατρικού Συλλόγου παρουσία Εισαγγελικής Αρχής και βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένουμε αποτελέσματα από τα εργαστήρια, πολύ σημαντικά αποτελέσματα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι εστιάζεται το ενδιαφέρον σας και σε αυτή τη φωτογραφία που δείχνει εξαπλωμένο τον Γιώργο Μαζονάκη με κλειστά τα μάτια, η οποία είχε διαγραφεί και την ανακτήσατε. Γύρω από εκεί πιστεύετε ότι θα υπάρξουν χρήσιμα συμπεράσματα?
0: Γι' αυτό ακριβώς και επεξεργαζόμαστε πλέον δεδομένα, γιατί πρέπει να δούμε αυτό το υλικό που ανακτήθηκε, πώς χρησιμοποιήθηκε. Για ποιο λόγο υπήρχε, να σας το πω πολύ απλά, σε ένα κινητό τηλέφωνο και γιατί στη συνέχεια προχώρησαν στη διαγραφή του.
2: Θα μας επιτρέψετε μια ερώτηση και για ένα άλλο θέμα, το οποίο προέκυψε τώρα στο προσκήνιο, είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Έχει να κάνει με τον Αλκέτ Ριζάη, τον γνωστό Βαρυπινίτη, ο οποίος δεν επέστρεψε από ό,τι μαθαίνουμε στις φυλακές Κορυδαλλού. Αναζητείται από την αστυνομία. Και θεωρείται ότι βρίσκεται αναμεμειγμένο στο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο. Υπάρχει κάποια πληροφορία γύρω από αυτό?
0: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
2: ναι.
0: Όπου κρατούνταν. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου ο συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
2: Τώρα δεν ξέρω, δεν είναι θέμα της αστυνομίας. Η αστυνομία απλά κυνηγάει έτσι, όταν βρίσκεται μπροστά σε τέτοιες υποθέσεις. Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν να παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες έτσι, που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα. Δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία
1: Τιμοκλήδου. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Λοιπόν, νομίζω ενδιαφέροντα πράγματα ακούσαμε σήμερα.
1: Πολύ πάντα με την κυρία Δημοκλήδου. Έχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά και οι συνεντεύξεις μας και με τον Υπουργό Υγείας και με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
2: Ναι.
1: Πολλά τώρα, θέματα.
2: Εσείς βγάζετε τα συμπεράσματα, εσείς κρίνετε, εσείς αξιολογείτε. Εμείς να στείλουμε τις τελευταίες καλημέρες εδώ στις φίλες και τους φίλους μας. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος μας καλεί το Σαββατοκύριακο στο γνωστό Γλέντι. Με τη Γουρνοπούλα, γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα στον Στέργιο τον Πετρισλή. Αφού λέει θέλει ο Άδωνης μια χώρα που μείωσε το ΦΠΑ στα προϊόντα, είναι η Σουηδία και όλοι οι πολίτες ήταν μείωση στα προϊόντα. Δεν το ξέρω αν έγινε αυτό η Σουηδία μεταξύ μας.
1: Ούτε εγώ το ξέρω.
2: Πάντως όντως στην Ισπανία έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι τελικά αναγκαστήκαν να τον επαναφέρουν τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί
1: Δεν είδαν
2: ουσιαστικό αποτέλεσμα.
1: Βέβαια, εντάξει, εγώ έχω κάποια απορία. Ο ειδικός φόρος καταναλώσεως στα καύσιμα είναι πολύ ψηλά. Θα μείνει εκεί για πάντα.
2: Αγοραστική δύναμη 0, λέει η φίλη μας η Στέλλα. Και η Ελένη Γεωργιάδη λέει για τον Υπουργό, μήπως ήταν αυτός που διαφήμιζε τα ανογιλέκα. Έχει απαντήσει πολλές φορές αυτό.
1: Ναι.
2: Νομίζω.
1: Ναι.
2: Καλημέρα στην Μιράντα. Η οποία λέει ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία πληροφορία για την κυρία, δεν ξέρω, αν ήταν σε συνέδριο για την προσέλκυση ιατρικού τουρισμού πριν από λίγα χρόνια. Ναι, είχε γίνει, ήταν εκεί μάλιστα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, πριν προκύψει οποιαδήποτε καταγγελία κλπ. Είχε εμφανιστεί με την ιδιότητά της ως γιατρού να μιλήσει σε ένα ιατρικό συνέδριο.
1: Μα δεν υπάρχει τώρα καταγγελία, αυτό που συζητάγαμε πριν. Είμαστε έκπληκτοι πως δεν έχει υπάρξει καταγγελία μέχρι τώρα, αλλά δεν έχει υπάρξει καταγγελία. Ναι. Μα γι' αυτό μιλήσαμε και για προσωπική ευθύνη, γιατί υπάρχει και ένα μέρος προσωπικής ευθύνης εδώ. Πως δεν υπήρξε καταγγελία.
2: Μπορεί, λέει, και ο έλεγχος πριν πάει να ρίξει μια ματιά στο διαδίκτυο ότι ακριβώς διαφημίζει το ιατρικό κέντρο και να μην μείνει στα τυπικά μόνο. Ναι, όντως.
1: Χρειάζεται ένα πλέγμα δράσεων από ό,τι φαίνεται, γιατί όλοι αυτοί οι τύποι, οι παμπώνυροι που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο, τελικά βρίσκουν παραθυράκια.
2: Έχω οικογενειακή εμπειρία, λέει, που σε προετοιμάζει σιγά σιγά. Σου λέει ότι κάτι έχει στο αίμα, σου δίνει φάρμακα από το φαρμακείο και βγάζει το φόβο από μέσα σου. Θέλω να σου πω και κάτι, Μαρία, πριν κλείσουμε. Η φίλη μου η Μιλένα μου έστειλε ένα mail και μου λέει ότι οικογενειακώς είχαν μία εμπειρία από το συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος παλαιότερα, λέει, εμφανιζόταν ως ειδικός παθολόγος διαιτολόγος.
1: Μάλιστα.
2: Τον είχαν επισκεφθεί, κάτι δεν τους πήγε καλά. Φύγαν, δεν ακολουθήσαν βέβαια καμία από τις συμβουλές, τους φόρτωσε τους και ένα σκασμό, λέει, συμπληρώματα διατροφής.
1: Τα οποία τα ακριβοπληρώνεις γιατί σου τα προμηθεύει.
2: Ακριβώς. Έρχεται αυτό το μήνυμα που μου στείλε η Μιλένα, παλιά και φανατική ακροάτρια, να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγες, νομίζετε, και εγώ, ότι εδώ υπάρχει και ένα ζητηματάκι με την προσωπική διαχείριση των θεμάτων. Είναι άλλο πράγμα ένας απελπισμένος ασθενής, ένας άνθρωπος σε απόγνωση, ο οποίος αγωνίζεται για τη ζωή του, και βέβαια το ίδιο ισχύει και για τους οικείους του, και άλλο πράγμα ένας ο οποίος επιδιώκει τη βελτίωση της φυσικής σου κατάστασης.
1: Νομίζω και στις δύο περιπτώσεις θέλει πολύ προσοχή.
2: Ναι, την ευεξία κλπ. Ναι.
1: Ακόμη και ο απελπισμένος άνθρωπος, γιατί έναντι πολλών χιλιάδων ευρώ αυτό το ιατρείο παρέχει υπηρεσίες. Και όπως φάνηκε και με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, θα τους εκίνδυνε τη ζωή τους την ίδια.
2: Ο φίλος ο Νίκος λέει: σας ακούω συχνά, αλλά κυρίως τα πρωινά της Δευτέρας. Μπράβο στην ΕΡΤ για την ανάπτυξη του δικτύου DAB+. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Έλα, πάμε.
2: Πάμε. Έρχεται η Μιράντα Σκαμπαρδόνη για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Μετά τη Μιράντα, Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα και πάλι καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πουν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη ιατρείου στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι, συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τονίσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικό στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, έως πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δύση ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συγκρίνη με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά, δεν υπάρχει καμία παροχή, σημείωσε. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τρίμελες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Μπρεν έφτασε 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια.
3: Ο καιρός.
4: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησος, 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων.
5: Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. 9 λεπτά μετά από τις 10. Έτσι, Τρέντο 105,8. Καλή σχολική χρονιά. Την Παρασκευή ήταν η προθέρμανση. Σήμερα τα παιδιά ξεκινάνε κανονικά το μάθημά τους. Ξεκινάει επίσημα η σχολική, ουσιαστικά μάλλον η σχολική χρονιά. Ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά με πολύ πιο λίγα παιδιά συγκριτικά με πέρυσι και τι να πούμε συγκριτικά με πριν από μια δεκαετία. Ένα από τα μεγάλα θέματα που απασχολεί όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά τώρα ας μιλήσουμε για τον εαυτό μας. Το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα δεν φαίνεται να έχει αναστροφή. Δεν μπορεί κάτι να κάνει κάποιος για να πείσει τον κόσμο τώρα να γεννάει πάλι 5 και 6 παιδιά. Αλλά ενδεχομένως, αν κοινωνία, αν το οργανώσουμε, αν το δούμε και αν βοηθήσουμε πάρα πολύ τις νέες οικογένειες, θα μπορούν όλοι να κάνουν 2 παιδάκια. 2 παιδάκια γιατί τα χρειάζεται η χώρα και 2 παιδάκια γιατί η οικογενειακή ευτυχία είναι σαφώς καλύτερη. Το παιδί χρειάζεται λίγο παρεούλα έτσι και τα λοιπά. Πρέπει να τα δούμε και αυτά. Βέβαια θα πεις τι χαρά άμα δεν βγαίνει ο μήνας. Εκεί πρέπει να πέσουμε όλοι πάνω να δούμε πώς μπορεί και η πολιτεία να βοηθήσει τις οικογένειες. Είναι όμως ένα από τα πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα.

Λοιπόν, βέβαια το χαρακτηριστικό της ημέρας δεν είναι η έναρξη των μαθημάτων. Φυσικά συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό, για χρόνια νομίζω, όλη αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε με αυτό το τραγικό γεγονός, την τεράστια απώλεια ενός ανθρώπου ο οποίος προσπάθησε να αισθανθεί και να γίνει καλύτερα από ό,τι ήταν όταν πήγε σε ένα ιατρείο. Εντάξει, το συζητάνε πάρα πολύ, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι αν δεν συνέβαινε σε έναν διάσημο, δεν θα ασχολούμασταν και μπορεί και να μην το μαθαίναμε και ποτέ. Δυστυχώς όμως συνέβη και με αφορμή αυτό δεν ξεκινάει μια συζήτηση, ξεκινάει μια τεράστια έρευνα η οποία κάπου πρέπει να καταλήξει και πρέπει να καταλήξει στο να μπει μια τάξη ούτως ώστε να προστατευόμαστε εμείς ως ασθενείς. Δεν είναι λύση να μπαίνουμε να τσεκάρουμε τώρα στον ιατρικό σύλλογο ποιοι είναι και ποιοι έχουν άδεια για τα μηχανήματα, έτσι. Δεν είναι κακό αν μπορεί κάποιος να το κάνει, αλλά δεν είναι, δεν είναι αυτή η λύση. Λοιπόν, είναι μια τεράστια ευκαιρία. Ένα θέμα το οποίο μια χαρά το ξέρουν οι γιατροί και όποιος έχει φίλους, το συζητάγανε πάντοτε για κομπογιανίτες. Όχι κατά ανάγκη γιατροί κομπογιανίτες, αλλά κομπογιανίτικες μεθόδους. Μια χαρά τα γνωρίζουν ό,τι συμβαίνει, αλλά υπάρχει ένα ασαφές νομικό πλαίσιο. Υπάρχει μια αοριστία την οποία εκμεταλλεύονται κάποιοι. Προφανώς είναι μειονότητα, αλλά τι να το κάνεις αν εσύ είσαι αυτός που θα την πάθει. Και εκμεταλλεύεται και μία αδράνεια και του ιατρικού συλλόγου και της πολιτείας. Τι είδους αδράνεια? Τεράστια αδράνεια. Για παράδειγμα, μία από τις παραμέτρους που βγαίνει τώρα σχετικά με το συγκεκριμένο ιατρείο είναι ότι η γιατρός έλεγε ότι έχει σπουδάσει και εφαρμόζει σαμανική και κβαντική ιατρική. Okay. Ωραία, πατάω τώρα όσο μιλάμε στο Google, κβαντική γιατρή.

Μου βγάζει 4-5-3. Ανακοίνωση προχθεσινή της Ένωσης Φυσικών ότι δεν υπάρχει κφαντική ιατρική σε καμία των περιπτώσεων.

Λοιπόν, ανυπόστατος όρος στην κβαντική ιατρική, λένε οι φυσικοί, οι οποίοι δεν είναι η πρώτη φορά που το λένε. Η ένωσή μας, λέει, θεωρεί χρήσιμη την αποσαφήνιση του όρου δεδομένης της ευρείας χρήσης του στα κοινωνικά δρόμενα. Και αρχίζει και εξηγεί τώρα τι είναι το κβαντικό φαινόμενο στη φυσική και γιατί αυτό δεν εφαρμόζεται στην ιατρική. Το λένε οι φυσικοί. Το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και υπάρχουν γιατροί που το έχουν στην ταμπέλα. Okay. Ναι, αλλά κάποιος θα πάει και θα περιμένει ότι θα εφαρμοστεί πάνω από την κβαντική ιατρική και θα γίνει καλά. Κύριε Καριστιανή, δεν είναι η πρώτη στην κβαντική ιατρική στην αναζήτηση. Άμα το συνεχίσουμε αυτό με σαμάνους και τα λοιπά, σαμάνος όπως ξέρετε είναι ο μάγος της φυλής, βέβαια μάγο λέγανε το γιατρό, έτσι, οκ. Okay. Ο οποίος και μετά επειδή ξεφύγαμε από τα βότανα, ξέρω εγώ, τις προκαταλήψεις και τα λοιπά, σταματήσαμε τους λένε μάγους και τους λέμε γιατρούς. Άλλη μεγάλη είδηση, κυρίες και κύριοι, είναι ο Αλκέ Τριζάι, ο οποίος συνδέεται με τις αποδράσεις του Παλαιόκοστα από τις φυλακές. Δεν επέστρεψε μετά την πενθήμερη άδεια που είχε στη φυλακή και πλέον θεωρείται δραπέτης.

Ο Αλκέντ Ριζάι έχει κάνει δύο αποδράσεις με ελικόπτερο. Δύο από τις πολλές που έχει κάνει, έτσι. Στη φυλακή ήταν ότι γιατί δολοφόνησε κάποιον που θεωρούσε ότι είχε ερωτική σχέση με τη φίλη του. Είχαμε μια επεισοδιακή σύλληψή του σε διαμέρες, αν θυμάστε, στη Νέα Φιλαδέλφια. Με εντολή του Στεφανάκου του αποδόθηκαν στο δικαστήριο άλλες δύο δολοφονίες. Ξαναδραπετεύει με ελικόπτερο. Την τρίτη φορά δραπετεύει και παίρνει ο Μύρους 5 φρουρούς στο Μαλανδρίνο και μετά από διαπραγματεύσεις παραδίδεται. Έχει ισόβια κάρφιξη. Όπως ξέρετε, τα ισόβια στην Ελλάδα δεν είναι φόρου ζωής, έτσι κάποια στιγμή λίγουνε. Μία απορία την έχουμε, περιμένουμε τις αρχές να το εξηγήσουν πώς ένας άνθρωπος που έχει δύο αποδράσεις με ελικόπτερο, δεν ξέρω αν, νομίζω είναι παγκόσμια πατέντα αυτό στην Ελλάδα, και να έχει πάρει και ο Μύρους, παίρνει άδειες. Που πολύ σωστά τις δίνει το σύστημα στους ανθρώπους που είναι μέσα στη φυλακή, ούτως ώστε και να μην ιδρυματοποιούνται και να διευθετούν διάφορες υποθέσεις τους, οικογενειακές εκκρεμότητες κτλ. Και να προετοιμάζουν και την επόμενη μέρα. Αλλά κάποιος ο οποίος έχει τρεις αποδράσεις στην πλάτη του μπορεί να παίρνει άδεια, γιατί κατά τη διάρκεια της άδειάς του επιτέθηκε δηλαδή σε καφετέρια στην Ανάβησο με πυροβολισμούς.

Τώρα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη είχαμε τον κύριο Αδουλάκη, ο οποίο είπε τι δικέ του προτάσει. Τι ακούσατε και νωρίτερα από του συναδέλφου και τον κύριο Τσουκαλά και τι απαντήσει του κυρίου Γεωργιάδη. Αλλά νομίζω ότι γενικά δεν ξεφεύγουμε από το μοτίβο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ανεβαίνει η κυβέρνηση, δίνει κάποια πράγματα, τη λέει αντιπολίτευση ότι είναι πάρα πολύ λίγα και κατώτερα των περιστάσεων. Ανεβαίνει η αντιπολίτευση, λέει τα δικά τη και λέει η κυβέρνηση, δίνεται πάρα πολλά και ακοστολόγητα. Και κάπως έτσι αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Βγαίνουν πολιτικά συμπεράσματα από αυτό. Για όποιον τα παρακολουθεί και λίγο παραπάνω το να διαβάζει καμία ειδησούλα μόνο, ναι, μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα, να αξιολογήσει τους ηγέτες, τα επιχειρήματά τους, την προετοιμασία που έχουν κάνει γύρω από τα... τις παροχές, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν μιλάμε για οράματα στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δηλαδή έχει ταυτιστεί αυτή η περίοδος της πολιτικής όχι με το πώς θα φέρουμε περισσότερα λεφτά στη χώρα και θα αυξηθεί η οικονομία, αλλά περισσότερο με το τι δίνει μια κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, δημητικά η αντιπολίτευση, στους πολίτες. Το άλλο θρύλερ που έχουμε, κυρίες και κύριοι, και είναι και πάρα πολύ σοβαρό, γιατί η Σουηδία είναι χώρα οδηγός στην Ευρώπη όσον αφορά στα πολιτικά δικαιώματα, στον ανθρωπισμό, στην οργάνωση του κράτους και στην συμπεριφορά της απέναντι στον πολίτη, είναι εκλογές. Στη Σουηδία, λοιπόν, υπήρχε μια μεγάλη αναμέτρηση χθες. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα αποτελέσματα. Είχε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, η οποία φαινόταν, επειδή ήταν πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις από τους σοσιαλδημοκράτες. Είχε πει αυτή η κυβέρνηση ότι εγώ θα συνεργαστώ με τους δημοκράτες. Οι δημοκράτες είναι ένα κόμμα με ευθείες αναφορές στον ναζισμό, το οποίο ήταν ήδη στη Βουλή, δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση, αλλά τι έκανε? Έδειχνε ανοχή. Κάθε φορά που κάτι ήθελε να περάσει η κυβέρνηση και λείπανε ψήφοι, ή φεύγανε για να πέφτει ο αριθμός της πλειοψηφίας, ή το ψηφίζανε. Τώρα όμως, αυτό το κόμμα, το οποίο έχει ευθείες ναζιστικές αναφορές, μεθόδους και απόψεις, εφόσον το είχε ανάγκη η δεξιά για να κυβερνήσει, είχαν πει ότι θα του δώσουν και υπουργεία. Επίσης είχε και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο δημοσκοπικά. Σε λίγο που θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα θα ξέρουμε. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Αυτό που έχει γίνει είναι ότι στο 90% των ψήφων, λείπει ακόμα δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό, οι σοσιαλδημοκράτες με τους δεξιούς πάνε βήμα-βήμα. Πριν από λίγη ώρα δίνανε μία έδρα μπροστά τους σοσιαλδημοκράτες. Μία έδρα. Αλλά με αυτή τη μία έδρα μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Και βέβαια, επειδή έτσι είναι τα εκλογικά συστήματα, πρέπει και αυτοί να συνεργαστούν με τους αριστερούς, τους πράσινους, άλλα μικρότερα κόμματα, όπως και η δεξιά πρέπει να συνεργαστεί με μικρότερα. Ανάμεσα στα μικρότερα είναι και το ναζιστικό. Το ερώτημα τώρα: γιατί ανεβαίνει ένα τέτοιο κόμμα στη Σουηδία? Χοντρικά, για τον ίδιο λόγο που ανεβαίνει και σε άλλες χώρες. Και η οικονομία δεν πετάει όπως πέταγε κάποτε. Ανέβηκε τα προηγούμενα χρόνια, όχι αυτή την τετραετία, τώρα έχει μαζευτεί πάρα πολύ για τα σουηδικά δεδομένα η εγκληματικότητα, που προέρχεται κυρίως από μετανάστες, ακόμα και αφομοιωμένους. Και υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση και αντίδραση και για το μεταναστευτικό, ότι χάνουμε τη φυσιογνωμία μας, αλλοιώνεται το DNA μας, η κοινωνία μας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και υπάρχουν και περιοχές γκέτο βέβαια και στη Σουηδία. Το πιο σημαντικό νομίζω που πρέπει να απασχολήσει το δημοκρατικό κόσμο είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη άνοδος ακραίων ιδεών, ρατσιστικών ιδεών, ιδεών οι οποίες είναι για να σαχταρμάς άμα κάτσεις και μαζέψεις τις δηλώσεις που κάνουν όλοι αυτοί οι ηγέτες, που όμως εκλογικά ή και προσωρινά, γιατί και εδώ με τη Χρυσή Αυγή, αν θυμάστε, είχε πάρει τεράστια ποσοστά που μετά μηδενίστηκαν, έχουν ευκαιριακή απήχηση. Όμως ευκαιριακά είχε πάρει και την εξουσία και ο Χίτλερ,
Ευκαιριακά την είχε πάρει και ο Μουσολίνη, αλλά μετά δεν τους κατέβαζε τίποτα. Να θυμίσω ότι και οι δύο είχαν εκλεγεί και είχαν γίνει πρωθυπουργοί από τη Βουλή, την οποία αργότερα ακύρωσαν.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στα αθλητικά. Χθες είχε ποδόσφαιρο. Έχει τελειώσει αυτή η αγωνιστική ημέρα. Ο Παναθηναϊκός μετά από πάρα πολύ καιρό, από την εποχή Γιωβάνοβιτς, είναι πρώτος με 4 νίκες σε 4 αγώνες. Η διαφορά που βλέπουν όλοι είναι ότι επί Γιωβάνοβιτς, που δεν είχε βέβαια αυτό το budget και αυτούς τους παίχτες, ήταν μεν πρώτος με 4 νίκες στα 4 παιχνίδια με το Στανιό. Τώρα ο Παναθηναϊκός, αυτός που έχουμε δει στο πρωτάθλημα, όχι στην Ευρώπη, είναι μια ομάδα η οποία, ξέρω εγώ, κάνει 20-25 τελικές προσπάθειες, που πέρυσι νομίζω ότι τις είχε κάνει συνολικά στον πρώτο γύρο. Κάντε λίγο προβολικά το λέω. Ο Ολυμπιακός με την αλλαγή προπονητή ψάχνεται να δει τι θα γίνει, ώσπου να ψαχτεί αυτός όμως ο Όφη, που φέτος και πέρυσι νομίζω δείχνει μια άλλη μενταλιτέ, τον κέρδισε μέσα του Καραϊσκάκη και λέμε τώρα έχασε βαθμό στον Αστέρα. Αλήθεια είναι ότι οι μικρότερες ομάδες δεν το χρωστάνε το βαθμό για να θεωρούν οι μεγάλες ότι τον χάσανε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα Παναθηναϊκό με 4 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ, 5 από τον Ολυμπιακό, και είμαστε μόνο στην 4η αγωνιστική. Το βασικό νομίζω για τους πράσινους είναι ότι η ομάδα βγάζει μάτια. Δηλαδή εκεί που κάποτε πονάγανε να τη βλέπεις, ήταν ένα βασανιστήριο να ολοκληρώσει παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και κάποιος να το δει ολόκληρο. Τώρα είναι απολαυστικό.

Νίκος Κλαβερέντης ρυθμίζει τον ήχο, με την Ελένα Παραλίδου να διαλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε μέσω Viper να στέλνετε χωρίς κανένα κόστος τα μήνυματά σας. Γράφετε ERT, News, Radio και μετά το μήνυμα. Συνεχίζεται το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στη Νίκαια, στη γειτονιά του. Πραγματικά πήγε πάρα πολύ κόσμος, καιρό είχαμε να το δούμε αυτό και δυστυχώς το βλέπουμε. Το δυστυχώς επειδή χάθηκε ο άνθρωπος.

Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον και αυτό που έγινε με το Καστελόριζο μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Στην Τουρκία πάλι γκρίνια, μερμήρα, δηλώσεις. Έχω την εντύπωση ότι μέχρι στιγμής αυτές οι αντιδράσεις στην Τουρκία είναι κάτι σαν μηχανική βλάβη, όχι αυτόματη αντίδραση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως είναι κωμικό η Τουρκία να αντιδρά επειδή ένας Έλληνας πολιτικός πήγε σε ένα ελληνικό νησί. Συγκρατήσουμε από αυτή την επίσκεψη τα εξής. Το Καστελόριζο είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί. Έχει και αεροδρόμιο παρόλα αυτά. Για μικρά αεροπλάνα. Και πολύ εντυπωσιακό, θέλω να σας πω. Γκουγκλάρετε το. Λοιπόν, είναι ένα μικρό νησί. Δεν έχει πάρα πολλούς κατοίκους. Είναι όμως κοντά ο ένας τον άλλον κτλ. Επειδή είναι νότια, το καταλαβαίνετε ότι και ο καιρός είναι καλύτερος από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα τις περισσότερες μέρες του χρόνου. Εάν λοιπόν σας ενδιαφέρει να πάτε να ζήσετε, να συνεχίσετε από εκεί τη ζωή σας, υπάρχει πλέον κίνητρο το οποίο εκτός όλων των άλλων, γιατί πέφτουν πολλά κίνητρα στο Καστελόριζο, είναι 5.000 συν ένα χιλιάρικο για κάθε παιδί. Αυτά δίνονται ως εξής. Μόλις συμπληρωθεί ένα έτος αποδεδειγμένης διαβίωσης στο Καστελόριζο, η πολιτεία θα δίνει τον 5.000 ευρώ.

το οποίο, όπως είπαμε, είναι απομακρυσμένο, έχει λίγους κατοίκους, αλλά έχει και αυτό πια μια μεγάλη τουριστική περίοδο. Είναι και σχετικά κοσμοπολίτικο, όπως έρχεσαι και από την Ανατολή με τα κότερα που έρχονται και τα πλοία και τα λοιπά, και το πρώτο λιμάνι που μπορούν να πιάσουν. Έχει περισσότερη ζωή από ό,τι φαντάζεστε. Είναι ένα μικρό μέρος όμως, έτσι. Ωραίο και γραφικό για όποιον ενδιαφέρεται για μια τέτοια ζωή. Και έχει αεροπλάνο, πολύ γρήγορα πας σε αστικούς προορισμούς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χιλιάδες αντίο για το Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Διγεωργιάδης. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες μετά την ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου, χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες μέχρι στιγμής. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο αναζητεί το Βρυπινί της Αλκέτ Ριζάη. Εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου στα 108,23 δολάρια το Brent, στα 103,20 το αμερικανικό αργό. Αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη, ανακοίνωσε το Ομάν. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Ωραία ήτανε. Πάμε λοιπόν, δεκάλογος κυρίες και κύριοι, για να ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 10 θα ξεχωρίσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τις παροχές που μπορεί να εξασφαλίσει για τους πολίτες, άμα καταφέρει να κυβερνήσει. Και μεταξύ άλλων, κάποια στιγμή είπε ότι εγώ έχω τελειώσει δημόσιο σχολείο, έχω τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν προέρχομαι από τζάκια κτλ. Είναι αυτό κριτήριο για τους πολίτες? Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάει μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου στο Κολέγιο Αθηνών και μετά τη νομική στο Χάρβαρντ. Δεν θα έπρεπε να έχει την πορεία που είχε μετά στην πολιτική? Στο νούμερο 9, βίντεο στο TikTok που δείχνει οδηγό να ανεβαίνει τη Συγκρού με 200 χιλιόμετρα. Στη Συγκρού το όριο είναι 90. Φυσικά δεν είναι δύσκολο να πιάσει και τα 200. Το δύσκολο στην περίπτωσή του είναι να μπορέσει να γεμίσει το κενό στον εγκέφαλο. Καλά που θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των υπολείπων, διαφημίζει και την ανοησία του στο TikTok περιμένοντας ανταμοιβή. Πού θα έρθει? Σε νούμερο 8, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει εισβολή σε ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όχι για την Ευρώπη, για οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο να μην σχεδιάζεται, περιοχή στον κόσμο να μην σχεδιάζεται εισβολή. Απλά μερικοί τείνουν να θυμούνται ότι 2-3 μέρες πριν την εισβολή στην Ουκρανία έλεγε ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Εν ολίγης, έχουμε ένα θέμα φερικιότητας. Στο νούμερο 7, δικαστήριο στην Κολομβία που ακύρωσε την απόφαση της κυβέρνησης, η οποία είχε πει ότι θα ψεκάσει τις φυτίες της κοκαΐνης από τον αέρα. Το δικαστήριο ακύρωσε τον αεροψεκασμό λέγοντας ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία. Επικίνδυνος. Οι ειδικοί λένε ότι το συγκεκριμένο φάρμακο του ψεκασμού είναι μετρίως επικίνδυνο. Ένα κοκακόλα είναι απόλυτα. Συγγνώμη, η κοκαίνη. Οπότε κοιτάξτε τι έχει γίνει στην Κολομβία. Και ο πρωθυπουργός λέει: δεν σας είπα να τις ψεκάσω, το αποφάσισα. Και δεν ψεκάζονται. Χαρούμενοι και έμποροι. Με κάποιο τρόπο όλοι μπορούν να μην κάνουν τη δουλειά τους. Στο νούμερο 6, μια στατιστική που αφορά στην οδήγηση. Οδηγοί λοιπόν την προηγούμενη χρονιά που εντοπίστηκαν μεθυσμένοι είναι στο 6,8. Αυτή τη χρονιά που διανύουμε, το ποσοστό από το 6,8% έπεσε στο 0,8, δηλαδή σχεδόν τίποτα. Τι χρειαζόταν 4 χρόνια? Όπως αποδείχθηκε, χρειάζονταν απλά πράγματα, όπως για παράδειγμα η τροχιά να το πάρει σοβαρά και να κάνει τη δουλειά της. Πόσες ζωές σώθηκαν μετά από αυτούς τους ελέγχους? Πόσοι δεν τραυματίστηκαν? Πόσοι εξοικονόμησαν χρήματα γιατί δεν τράκαραν? Πόσο έχει αλλάξει η κουλτούρα της οδήγησης? Όσον αφορά σε ανθρώπινες ζωές, μια πρόχειρη σύγκριση, λέει ότι πρέπει να έχουν σωθεί τουλάχιστον 130 άνθρωποι. Στο νούμερο 5, ξέρετε ότι ο παγκόσμιος χάρτης που βλέπουμε στην υδρόγειο και τυπωμένος είναι διαστρεβλωμένος? Ότι η Ευρώπη φαίνεται να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την Νότια Αμερική ή την Αφρική. Και αυτό συμβαίνει 450 χρόνια και επίτηδες. Γιατί τους χάρτες τους κάνανε οι θαλασσοπόροι που είχαν μαζί τους ειδικούς, δηλαδή οι αποικιοκράτες. Και επειδή δεν ήθελαν η περιοχή από την οποία κατάγονται και που εισέβαλε στις άλλες να φαίνεται μικρότερη, αλλάζανε τα μεγέθη στους χάρτες. Το λες και άρρωστο, αν και υπάρχει και χειρότερο, όπως για παράδειγμα να θεωρείς φυσιολογικό να σκλαβώνεις τους άλλους ανθρώπους. Στο νούμερο 4, ανάρτηση στα social media που έλεγε: «Θεέ μου, γιατί το Μαζονάκι και όχι το Γεωργιάδη?» Αυτή η ανάρτηση πήρε 1000 like και 11.000 αναδημοσιεύσεις. Ξέρω ότι μερικοί μπορεί να το θεωρούν ξυπνάδα, αλλά είναι βαθύτατα φασιστική και απερίγραπτα χυδαία. Δεν συζητάω ότι όποιος επικαλείται το Θεό είναι και αθεράπευτα άθεος.
Στο νούμερο 3, ο σκητσογράφος Πετρουλάκης στην Καθημερινή που έχει το εξής σκίτσο. 30.000 λιγότερα παιδιά φέτος στο σχολείο. Τι θα κάνουμε για να τα αυξήσουμε? Και το απαντάει κάποιος, να ρωτήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξέρει. Στο νούμερο 2, ο γιατρός στο Κολωνάκι που έχασε τη ζωή του Μαζονάκης. Εκτός από τα ψέματα που φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν πει, αλλά και τις ανακρίβειες, υπάρχει και κάτι άλλο εξίσου εντυπωσιακό. Σύμφωνα και με τους συνεργάτες τους, ο Μαζονάκης πήγε μία μέρα πριν εμφανώς αποπροσανατολισμένος και σε κακή κατάσταση. Και αντί να το στείλουν στο νοσοκομείο για εξετάσεις ή να ζητήσουν οι ίδιοι να γίνουν αιματολογικές και ουρολογικές, απλά έβαλαν μπροστά το μηχανισμό εισπράξης. Τα αίτια θανάτου θα τα βρει η δικαιοσύνη, αν αυθύνονται αυτοί ή όχι. Τα αίτια που μερικοί γιατροί δεν βλέπουν απέναντί τους ασθενείς, αλλά πελάτες, πρέπει να το λύσουμε ως κοινωνία και ως πολιτεία. Και στο νούμερο 1, influencer, η οποία γράφει χθες στους φίλους της, τους οποίους υποτίθεται ότι επηρεάζει, γι' αυτό και τη λένε influencer. Αύριο το βράδυ θα παρευρεθώ και εγώ στο λαϊκό προσκύνημα για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Ξεκινάει στις 7.30 μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Όπως όποιος σας σκέφτεται να έρθει, γράψτε μου στα σχόλια. Εξαιρετικά. Νομίζω δεν χρειάζεται πολλές λέξεις. Τα σχόλια μία αρκεί. Έλεος.

0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, όπως λέγαμε νωρίτερα, βρέθηκε στο Καστελόνισο και είχαμε τουλάχιστον από τα μέσα ενημέρωσης αντιδράσει στην Τουρκία. Για να ακούσουμε τη συνάδελφο, την ανταποκρίτριά μας, την Λιβύρα Κρίθαρη. Καλημέρα, Λιβύρα.
1: Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό έτσι που έχουμε να πούμε είναι ότι αν και το κλίμα, πως το συνδιαμόρφωνο τουρκικός τύπος χαρακτηρίζεται από, ένταση από τα τέλη Αυγούστου και έπειτα, μπορώ να πω με ασφάλεια νομίζω ότι από το Σαββατοκύριακο και με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο αυτό το κλίμα έντασης έχει ευρεθεί για τα καλά. Ένα σημείο που θέλω να σας μεταφέρω είναι πως καταρχάς η επίσκεψη του Πρωθυπουργού έχει γίνει αντιληπτή εδώ στην Τουρκία ως πρόκληση. Δηλαδή πολλοί τόνιζαν ότι μέσα σε αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό η επίσκεψη αυτή του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο οξύνει τα πνεύματα. Για παράδειγμα, η εφημερίδα Χουριέτη είχε στο πρωτοσέλιδο του το Σάββατο θέμα για την επίσκεψη. Μάλιστα είχε πραγματοποιήσει αποστολή στο νησί για να φουγκραστεί το κλίμα πριν φτάσει εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός και σημειώνει ακόμα μια φορά την εγκύκτα του Καστελορίζου προς τις τουρκικές ακτές, όπως ακριβώς είχε δηλώσει πριν από λίγες μέρες ο κ. Ερντογάν. Δηλαδή, είναι οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν που δίνουν τον τόνο και στον εγχώριο τύπο αυτές τις ημέρες. Τι είχε πει ο Τούρκος Πρόεδρος, αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ, θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Αυτά βέβαια είναι πολύ.
0: Αυτό ισχύει και ανάποδα,
1: Ακριβώς, είναι αμφίδρομη απόσταση. Είναι κάτι που έχουμε τονίσει και στην ΕΡΤ. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο λέγεται και είναι κλασικές πλαισιώσεις.
0: Πάντως, η βάση ενός. Υπάρχουν δύο-τρία επιχειρήματα, έτσι. Ένα από όλα που λέει ότι δεν μπορεί ένας Έλληνας πολιτικός να πηγαίνει σε ένα ελληνικό νησί είναι και εξωφρενική. Είναι λίγο κωμική, λίγο σαν να αυτοτρολάρονται.

0: μέσων προς την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι μόνο αυτά τα πρωτοσέλιδα και εκπομπές, και μιλάμε για σωρία μέσων, αλλά και ο προβληματικός τρόπος που μιλάνε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τα υποτιμητικά σχόλια, λογοπαίγνια με το επίθετό του, οι αναφορές να κάνει πολιτικό σοου. Και αν έπρεπε να επιλέξω κάτι πάντως, αυτό που φαίνεται να ενοχλεί περισσότερο την Άγκυρα και έτσι αποτυπώνεται και στον εγχώριο τύπο, είναι η πρόθεση ή, εν πάση περιπτώσει, οι τοποθετήσεις της Ελλάδας, οι σταθερές τοποθετήσεις της Αθήνας για την επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως και δυτικά της Κρήτης στα 12 μίλια.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Αυτό είναι, από ότι είναι κάτι που ενοχλεί έντονα, διότι διχοντομεί εντελώς τη θέση που έχουν για τη γαλάζια πατρίδα. Περιμένουμε και το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Το περιμένουμε από τέλη Μαΐου, να πω. Δεν έχει έρθει και αυτό έχει τη σημασία του. Αλλά το θέμα της Κρήτης, παρότι φαίνεται ότι δεν θα έπρεπε να τους προβληματίζει, δεν έχει σχέση με την Τουρκία, δεν είναι νοτίος της Κρήτης, νότια και δυτικά, είναι όμως προβληματικό για την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας που έχουν.
1: Βέβαια, εσείς στην Κωνσταντινούπολη, γιατί το λέω, γιατί η Τουρκία είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει και αυτή τη δική της επαρχία κτλ. Έστω στην Κωνσταντινούπολη, όλα αυτά τώρα ενδιαφέρουν κανέναν? Δηλαδή, απασχολούν τον κόσμο? Ή και αυτοί έχουν τα δικά τους προβλήματα, γιατί τρέχει ο πληθωρισμός, έχουν την ακριβιά τους και ούτω καθεξής?
0: Αυτό είναι πάντα η ερώτηση που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν μεταφέρουμε την ιδιοσιογραφία των ελληνοτουρκικών. Όχι, είναι η σύντομη απάντηση. Τη μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν την απασχολεί αυτό. Τη μεγάλη μερίδα του κόσμου την απασχολεί η οικονομία της Τουρκίας, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια. Ένα άλλο βασικό ζήτημα.
1: Όταν λέμε πληθωρισμός, τώρα που είναι χαμηλά, πόσο είναι?
0: Τώρα δεν έχω τα τελευταία.
1: Νομίζω στοιχεία. Κοντά στο 20-25,
0: έχει...
1: κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ήταν μέχρι πρόσφατα. Να πω εδώ ότι έχει λίγο καλυτερεύσει το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μια μικρή ύφεση, αλλά είναι ένα πρόβλημα διαρκές, τουλάχιστον τα τελευταία 3-4 χρόνια που αντιμετωπίζει η Τουρκία υψηλών πληθωριστικών τάσεων. Ένα άλλο ζήτημα.
1: 31% ήταν τον Ιούλιο.
0: Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της αντιπολίτευσης και των διώξεων στην αντιπολίτευση, ειδικά σε επίπεδο δημάρχων. Είναι κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση και αυτό αφορά βέβαια ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος καταρχάς. Και να πω και ένα τρίτο στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και απασχολεί πάρα πολύ. Η επιχείρηση με το όνομα «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της οποίας έγιναν συντονισμένες έφοδοι της αστυνομίας σε επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που σχετίζονται εδώ στην Τουρκία με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ναι, τουλάχιστον 60 συλλήψεις, πάρα πολύ μεγάλη έρευνα 5 εισαγγελιών της Τουρκίας και πρόβλημα μπλόκο από τις δικαστικές αρχές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργανώσεων όπως είναι η Διεθνής Αμνηστία ακόμα, δηλαδή μεγάλων οργανώσεων. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα που άπτονται της καθημερινότητας αλλά και των ατομικών ελευθεριών του κόσμου, αυτά είναι που αφορούν. Φυσικά υπάρχει και το ακροατήριο, και γι' αυτό λέγονται το ακροατήριο, που τώρα σε μια διευρυμένη προεκλογική περίοδο στην Τουρκία ακούει με πολύ μεγάλη χαρά τους υψηλούς τόνους της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα.
1: Ελβίρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, από την Τουρκία. Παρακολουθούμε μια λογική του παραλόγου, έτσι, με κριτική και ειρωνίες κτλ. Γιατί ένας Έλληνας πρωθυπουργός πάει σε ένα νησί. Εντάξει, υπάρχει κάποιο ακροατήριο, μην φαντάζεστε ότι είναι τόσο μεγάλο. Με 31% πληθωρισμό, και είναι καλά. Η Τουρκία έχει φτάσει 60-70 να τρέχει, έτσι. Δείχνουν να έχουν άλλα προβλήματα πιο σοβαρά από το ότι πήγε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόρισο. Και εμείς τώρα πολύ χαρούμενοι δεν είμαστε. Πρωί-πρωί, όποιος έβαλε βενζίνη, το 2014 νομίζω, στην Αττική τώρα μιλάω, γιατί στην περιφέρεια θα είναι ακόμα πιο άσχημα τα πράγματα. Είναι λίγο μια πίκρα. Ο κύριος Τσακίρης, διευθυντής διεθνών σχέσεων του ΑΔΜΕ και καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο ΠΑΝΤ της Λευκοσίας, στο Πανεπιστήμιο της Λευκοσίας. Συγγνώμη, κύριε Τσακίρη, καλημέρα. Έχουμε την αναστολή λειτουργίας ενός πετρελαιού του East-West στη Σαουδική Αραβία, που και αυτό ήταν το 4% της παγκόσμιας ποσότητας.
2: Παραπάνω. Ήταν 7 εκατομμύρια δυναμικότητα, περίπου τα 6 εξάγοντο, και το 1 πήγαινε για τις εσωτερικές ανάγκες του βασιλείου. 5 εκατομμύρια αργό και περίπου 1 εκατομμύριο προϊόντο μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Η αναστολή

0: αυτή προκύπτει το γεγονός ότι έχουν υπάρξει μαζικές επιθέσεις από κατά πάσα πιθανότητα φιλοειρανικές πολιτοφυλακές από το Ιράκ, ακριβώς όπως είχε γίνει το 2019. Αν και ο ΟΟΣ αυτός είναι υπόγειος, είναι υπογειοποιημένος, περίπου 1200 χιλιόμετρα σε μήκος, υπάρχουν 11 αντλιοστάσια τα οποία συμπιεστές ουσιαστικά, τα οποία ελέγχουν τη ροή. Φαίνεται πως έχει χτυπηθεί ο ένας από αυτούς και κάποια άλλη περιοχή, η οποία δεν είναι σαφές κατά πόσο έχει επηρεαστεί, κατά πόσο δεν έχει επηρεαστεί και δεύτερο συμπιεστής. Αυτό είναι θετικό, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία δήλωση από τη Σαουδική Αραβία για το τι ακριβώς ζημιά έχει γίνει, διότι την προηγούμενη φορά που είχε γίνει κάτι τον Απρίλιο, αποκαταστάθηκε η ροή σχετικά εύκολα. Ωστόσο, ο πόλεμος στον Χούθη έχει αρχίσει πλέον και έχει αρχίσει και δημιουργεί προβλήματα στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά οι εξαγωγές της σημείωσαν το χαμηλότερο ρεκόρ εδώ και 30 χρόνια, μειωμένα στα 6,2 εκατομμύρια βαρέλια. Το χρόνο η παραγωγή της έχει μειωθεί κατά περίπου 800.000 ευρώ χοντρικά και υπάρχει μια γενικότερη πίεση για την κατάσταση αυτή που σχετίζεται
1: με τη ροή και τις ποσότητες. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι έχουμε μάθει όλοι και την ψυχολογία της αγοράς. Εάν τώρα όμως έτσι, όπως είναι τα πράγματα, είμαστε στα 2-14 και αν συνεχίσουν, πού θα φτάσουμε?
0: Και αν συνεχίσουμε, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. 7 εκατομμύρια δεν υπάρχουν πουθενά να μπορούν να αποκατασταθούν από τον οποιοδήποτε. Το θέμα είναι το στομότερο δυνατό να υπάρξει αναπλήρωση των ροών αυτών και να τεθεί σε λειτουργία ο ΟΟΣ αυτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι της παγκόσμιας εμφανιστικής αλυσίδας πετρελαίου αυτή τη στιγμή.
1: Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα λέγανε οι βενζινοπόλες, που χωρίς να είναι πανεπιστήμονες, όμως είναι στην αγορά και στην πιάτσα, ότι παιδιά θα βλέπετε 2 ευρώ και θα το θεωρείτε ευκαιρία. Δεν υπάρχει πια αυτό, είδε. Για τη βενζίνη λέω.
0: Κοιτάξτε, ναι, λογικό είναι. Το σύστημα πλέον πιέζεται. Μέχρι στιγμή δεν είδαμε κάποια μεγάλη αύξηση. Εννοώ μεγάλη που να πηγαίνει πάνω από 120 ευρώ το βαρέλι. Για αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα.
0: Να σα απαντήσω στο προηγούμενο.
1: Όχι, ότι αυτό που λέτε το βαρέλι στα 100-106 έχει ξαναπάει, αλλά δεν πήγε εκεί πάνω τιμή.
0: Όχι, θέλω να πω ότι γιατί υπήρχαν κάποιοι αντικειμενικοί παράγοντες που συγκρατούσαν τις τιμές. Το πρώτο και ο σημαντικότερος ήταν ότι υπήρχε μια μεγάλη ροή η οποία σχετιζόταν από τους χώρους αποθήκευσης του πετρελαίου. Αυτό πλέον έχει αρχίσει και κάνει τα όρια του. Διότι ό,τι είχε αποφασιστεί να μπει στην αγορά τα 172 δισεκατομμύρια βαρέλια από το ΔΟΕ τον Μάρτιο, πλέον το προσιτό κομμάτι έχει μπει. Οπότε αυτά τα αποθέματα έχουν αρχίσει πλέον και περιοριζόνται. Πρέπει να ληφθεί υπόφαση και σε επόμενο γύρο ανάπτυξη και κινητοποίηση αποθεμάτων. Το οποίο είναι πολύ δύσκολη απόψη, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετά μειώνεται ακόμα περισσότερο. Uh-huh. Και ο δεύτερος μεγάλος παράγοντας ότι η Κίνα έχει σταματήσει τις εξαγωγές αργού. Αργού έχει εξαγωγή με σχέδια προϊόντων. Τα κινησικά δηληστήρια είχαν μειώσει τις εισαγωγές τους περίπου στο ίμιση. Τον τελευταίο 2-3 εβδομάδες αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει. Ξαναμπαίνουν τα κινέζικα εργοστάσια στην αγορά. Αρχίζουν και αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες και περισσότερες ποσότητες αργού. Γι' αυτό και βλέπετε την πίεση η οποία υπάρχει στην δεδομένη ότι δεν υπάρχει μετά και τον τελευταίο γύρο εχθροπραξιών αυξημένες ροές ούτε από τον Περσικό ούτε από τον Γιάμπο. Και το πρόβλημα αυτό που έρχεται τώρα, έχετε στη χειρότερη συγκυρία, είναι ότι ο λόγος αυτός είναι τώρα πολύ δύσκολος σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να αποκατασταθεί η ροή, αν δεν επιδιορθωθεί το συντομότερο δυνατό. Αυτό νομίζω ότι θα γίνει όμως. Δηλαδή δεν είναι θέμα
1: μακάρι
0: ημερών.
1: Γιατί όπως είπατε δεν υπάρχει εναλλακτική. Κύριε Τσακίρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, έχει ένα πρόβλημα η γραμμή. Ο κύριος Τσακίρης, ο οποίος είναι καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής και διευθυντής διεθνών σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ. Λοιπόν, αν δεν φτιάξει αυτός ο αγωγός, που όλοι ελπίζουν ότι επειδή κυρίως είναι από κάτω, είναι υπόγειος δηλαδή, αλλά υπάρχουν αντιλιοστάσια επιφανειακά ότι θα είναι κάτι τέτοιο που φαίνεται να μπορεί να επισκευαστεί πάρα πολύ γρήγορα. Διότι αυτά τα 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, εκ των οποίων τα 6 πάνε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν υπάρχει τρόπος τώρα με ένα μαγικό τρόπο να αναπληρωθούν. Και παρά το γεγονός ότι αυτή η τιμή που έχει πάει τώρα το πετρέλαιο έχει πάει και πιο ψηλά, το βαρέλι συγγνώμη, έχει πάει και ψηλότερα, οι αγορές, οι ψυχολογίες, αυτά, εκείνα, τα άλλα, βρίσκουν έναν τρόπο τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι είναι μια αρπαχτή λίγων ημερών και ότι θα επιστρέψουμε σε λογικά επίπεδα. Και έχουμε φτάσει να θεωρούμε λογικό να δίνουμε 2 ευρώ. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να ανακοινωθούν και κάποιοι είδους μέτρα από την κυβέρνηση, διότι είναι εισβόλιο στο εισόδημα των ανθρώπων που πρέπει να πάνε και να έρθουν στη δουλειά τους αυτές τις τιμές. Συν ότι έχουμε πει επηρεάζει τις μεταφορές, οι μεταφορές μέσα έχουν προϊόντα, αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται το κόστος των προϊόντων, μεταφέρεται η τιμή στη λιανική, λιανική είμαστε εμείς όταν τα αγοράζουμε, έτσι δεν είναι? Και δείχνει και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Τώρα στη ΔΕΘ ακούσαμε πάρα πολλά όσον αφορά στο τι μπορεί να δώσει το τάδε κυβερνητικό σχήμα ή το ΔΥΝΑ στον πολίτη, στην οικονομία κτλ. Και παροχές. Και βλέπετε, έρχεται μία κρίση σε κάποιο σημείο. Τη μία είναι στην Ουκρανία, την άλλη είναι στο Ιράκ. Και όπως ξέρετε, μας ξημερώνει αύριο. Από όλοι οι υπολογισμοί ακυρώνονται, διότι ακυρώνεται όλη η λογική των εσόδων. Γι' αυτό και γενικά, ενώ οι παροχές είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, το σημαντικότερο είναι να υπάρχει πολιτική, να είναι σωστή, να είναι μακροπρόθεσμη, να υπάρχει συνέπεια πίσω από αυτή την πολιτική και να βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Τι είναι πολιτική? Χοντρικά. Να μην βάζουμε με βίσματα και ρουσφέτια στο δημόσιο υπαλλήλους, πολύ δε περισσότερο εκεί που δεν χρειάζεται. Αυτό είναι μια πολιτική, γιατί στην Ελλάδα είχαμε την ανάποδη για πολλές δεκαετίες. Και πάει λέγοντας, έτσι, δηλαδή να διοικείται ένα κράτος και να κυβερνείται επί της αρχής και όχι επί της διαδικασίας, γιατί η διαδικασία έχει πάρα πολλές απρόβλεπτες και αστάθμινες μεταβλητές. Λοιπόν, πάμε για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οίκαια στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ότι η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτά που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλά και τη συγκρίνει με τον Πρωθυπουργό αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό και είναι σε πανικό η κυβέρνηση. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάιτ, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με άδε ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Παράλληλα, σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 25 είναι οι αγνοούμενοι από το χθεσινό ναυάγιο νοτίως της Γάβδου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της γιορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διμερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 11, Air News Radio στους 105,8. Ελάτε τώρα σε αυτή τη δεύτερη ώρα να δούμε τα μηνύματά σας. Ο κύριος Ανδρέας λέει, κύριε Πετρόπουλε, που κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε και το πάτε με πονεριά. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέγοντας ότι τελείωσε δημόσια σχολεία και τα λοιπά, εννοούσε ότι δεν είναι εξαρτημένος από συμφέροντα, τζάγια και τα κουλουπού. Και απομονώσαμε κάτω από την ομιλία του. Εντάξει, είναι ο τρόπος που εσείς το προσεγγίζετε και εμείς έχουμε τελειώσει δημόσια σχολεία, πανεπιστήμια κτλ. Αλλά δεν θεωρώ ότι όποιος έχει πάει ιδιωτικό, οπωσδήποτε έχει εξαρτήσεις και είναι σε συμφέροντα. Αν κάποιος έχει εξαρτήσεις και συμφέροντα, λες ποιες είναι οι εξαρτήσεις, ποιο είναι τα συμφέροντα και παρουσιάζει τα στοιχεία. Έτσι δεν είναι. Δεν συμφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν, και μας στέλνει και μια ωραία φωτογραφία, πολύ ιδηλιακή, πολύ γραφική από τη Λευκάδα, που γράφει 2,199 η βενζίνη. Μην γράψει 2,20 και παρεξηγηθούμε. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα από τη Λίμνο, που λέει έτσι για να έχετε μια εικόνα. Σήμερα 6 το πρωί είχαν βγει σε διάνοι οι Τούρκοι. Δεν είναι λέει συνηθισμένη ώρα, αλλά τώρα τους είδαμε. Κατά τα άλλα, τίποτα το ασυνήθιστο για να έχουμε ατμόσφαιρα και στο κλεινό Νάστη που είναι λίγο μακριά. Είστε πολύ ωραία όμως στη Λίμνο. Καλημέρα στον κύριο Δρίτσα. Καλημέρα, λέει μια απορία. Αυτά τα κίνητρα για κατάσταση στο Καστελόριζο ισχύουν μόνο για όσους εργάζονται και για συνταξιούχους, παραδείγματος χάρη. Να περιμένουμε την εξειδίκευση, αλλά νομίζω ότι για όποιον πάει να μείνει.

0: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο και καλημέρα και στον κύριο Φουστάνο, τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, γιατί ό,τι πάρα πολλά έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε και να δούμε όπως προέκυψαν σχετικά με τις διαφημίσεις των γιατρών, αλλά κυρίως των υπηρεσιών που παρέχονται. Κύριε Φουστάνο, καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Νομίζω ότι είναι παγκοίνως γνωστό ότι δεν επιτρέπεται η διαφήμιση των γιατρών.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο που λέμε. Εντάξει, όταν εννοούμε διαφήμιση, τι εννοούμε? Το να μπορεί ένας γιατρός να μιλήσει στον κόσμο δεν είναι διαφήμιση, μπορεί να ενημερώνει, μπορεί να βγει σε τηλεόραση, στα μέσα ας πούμε, να ενημερώσει, αλλά μέσα στα πλαίσια τα επιστημονικά, ώστε να παρουσιάσει στον κόσμο τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να θεραπεύσει κάποια νόσο ή να παρέχει μια οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.
0: Τι δεν μπορεί να κάνει?
1: Η διαφήμιση, η επιπληρωμή, να το πούμε, είναι αυτό που απαγορεύεται. Δηλαδή το να αναρτεί διαφήμιση σε περιοδικά, σε εφημερίδες, σε επιπληρωμή στην τηλεόραση.
0: Ναι. Ωραία. Να έχει μια μεγάλη πινακίδα, ας πούμε, έξω από το γραφείο του εκεί που βρίσκεται και να λέει Δημήτρης Πετρόπουλος, εξειδικευμένος χειρουργός και κανένα δυο στολίδια από κάτω, ας πούμε.
1: Όχι. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει κανονισμό, το οποίο λέει τι και πώς μπορεί ένας γιατρός να αναρτεί έξω από το ιατρείο του. Η πινακίδα είναι συγκεκριμένη και πρέπει να είναι συγκεκριμένων διαστάσεων και να αναγράφει μόνο το όνομα και την ειδικότητά του.
0: Νομίζω, κύριε Φουστάνη, με την εμπειρία που έχετε,
1: φωτεινές επιγραφές και οτιδήποτε άλλο βλέπουμε γύρω μας, όλα αυτά δεν είναι νόμιμα.
0: Τώρα όμως έχετε μια τεράστια εμπειρία και από τα μέσα ενημέρωσης και από τον επαγγελματικό σας χώρο. Νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια και εσκεμμένη ασάφεια γύρω από όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ένας γιατρός, για παράδειγμα στα social media, ξέρω εγώ, στο Instagram ή στο Facebook.
1: Τα social media είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία, ούτε και στον κώδικα μας αναφέρονται. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή τα social media δεν ελέγχονται από κανέναν, δεν μπορεί ο καθένας να αναρτεί και να βγαίνει και να παρουσιάζει ό,τι θέλει, χωρίς κανένα έλεγχο.
0: Μάλιστα. Στην πράξη όμως γίνεται, μπορεί να βγαίνει ένας γιατρός, να κάνει ακριβώς αυτό που είπατε, να λέει, σας ενημερώνω ότι υπάρχει μια καινούργια μέθοδος.
1: Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να ελέγχονται όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στο διαδίκτυο και παρουσιάζουν πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν υπάρχουν. Είναι κοροϊδία.
0: Αναπόφευκτα όμως.
1: Δεν στέκουν επιστημονικά.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται στα social. Δηλαδή δεν επιτρέπεται τώρα, ας πούμε, να βγαίνει ένας influencer ή μία influencer να παρουσιάζει μια ιατρική πράξη και να την προμοτάρει. Όπως ας πούμε δεν επιτρέπεται τώρα να βγαίνει ένας γιατρός και με έναν ασθενή και να συζητάει και να του λέει ο ασθενής τι καλός που είσαι και μου έκανες αυτό και μου έκανες. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το να βγω εγώ που έχω 250.000 ακολούθους και να πω ευχαριστώ πολύ το γιατρό μου τάδε στην τάδε περιοχή, γιατί είχα το δει ένα πρόβλημα και μου το έλυσε με μια
1: γιατί
0: επίσκεψη.
1: Γιατί πρέπει να το πείτε στο διαδίκτυο?
0: Όχι, μισό λεπτό. Είναι διαφήμιση.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Καταρχήν, ποιος ελέγχει αν αυτό έγινε ή δεν έγινε? Εντάξει, πηγαίνετε εσείς και λένε ευχαριστώ τον γιατρό μου κτλ. Μπορεί να βάλει ο κάθε γιατρός σε κάποιον να βγαίνει και να ευχαριστεί κάθε μέρα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Άμα θες να ευχαριστήσεις τον γιατρό σου, έχεις σε χίλιους τρόπους να το ευχαριστήσεις. Δεν αναγκαστικά να το λες δημοσίως.
0: πολλά δεν θα έπρεπε να κάνουν στα social media. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή.
1: Τώρα βέβαια τα έχουν μπει στη ζωή μας.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι επειδή είμαστε σε μια εποχή, καταρχήν που νομίζω ότι και εσείς στον ιατρικό σύλλογο κάνετε ότι δεν βλέπετε. Δηλαδή μου είπατε νωρίτερα ότι δεν μπορεί να βγαίνει ένας γιατρός και να μιλάει και να λέει για ιατρικές μεθόδους εφόσον έχει πληρώσει. Κάτι που ξέρετε πολύ καλά ότι γίνεται στις τηλεοράσεις.
1: Ναι, γίνεται, αλλά δεν αποδεικνύεται.
0: Μάλιστα. Το ξέρετε όμως ότι γίνεται.
1: Άρα, ναι, το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν αποδεικνύεται. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κόβονται τιμολόγια ή αποδείξεις.
0: Δεν νομίζετε. Και αν κόβονται, αφού δεν το έχετε ψάξει.
1: Δεν άκουσα.
0: Λέω, δεν νομίζετε ότι κόβονται. Και αν κόβονται.
1: Και αν κόβονται, κόβονται για κάποιο άλλο λόγο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι λέει.
0: Άρα κύριε Φουστάνο, μήπως είναι καλύτερα να επιτρέπετε η διαφήμιση στους γιατρούς και να βάλετε σαφείς, ακριβείς, αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις?
1: Και αυτό πώς μπορεί να ελέγχεται κάθε μέρα?
0: Εσείς ξέρετε, αλλά τώρα σε μια εποχή με τέτοια διάχυση στα social media είναι λίγο δύσκολο να λέει κανείς ότι δεν επιτρέπεται, ενώ στην πράξη γίνεται με χιλιάδες τρόπους.
1: Ναι. Θέλω να πω το εξής. Επαφιέται και στον κάθε γιατρό ο τρόπος με τον οποίο μιλάει και παρουσιάζει τα πράγματα. Άρα αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι ένας έλεγχος του τι λέει. Διότι τώρα να απαγορέψουμε να μιλάει δεν γίνεται. Άρα θα πρέπει να ελέγχουμε τουλάχιστον του τι λέει. Αν κάποιος βγαίνει και λέει αντιεπιστημονικά μεθόδους, αντιεπιστημονικές μεθόδους ή τρόπους θεραπείας που δεν υπάρχουν ή κάποιες παραπλανητικές θεραπείες απλώς που ξέρουμε όλοι ότι είναι απλώς για να εισπράξει χρήματα κτλ. Αυτά μπορούμε να τα ελέγξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για να τα ελέγξουμε πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να παρακολουθεί κάθε μέρα ό,τι βγαίνει και δεν βγαίνει στο διαδίκτυο, που καταλαβαίνετε και αυτό είναι μια δυσκολία, και να λειτουργεί ο σύλλογος ή όποιο άλλο όργανο, όποιο άλλο όργανο, το επαγγέλτος.
0: Καλά, αυτά είναι έτοιμα, υπάρχουν από τη διαφήμιση. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Υπάρχει
1: ποιο υπάρχει από τη διαφήμιση?
0: Έχει βρει τρόπους αυτορύθμισης με μια ειδικές επιτροπές. Εντάξει, τώρα μην αλλάξουμε όμως θέμα. Αλλά υπάρχουν τρόποι, έτσι, γιατί εκτός από τους γιατρούς.
1: Να νομιμοποιήσει,
0: διαφημίζονται χιλιάδες. Ναι, ναι, υπάρχει ένας μηχανισμός αυτορύθμισης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει κβαντική ιατρική.
1: Όχι βέβαια τώρα. Τι κβαντική ιατρική? Αυτά είναι. Πώς να τα χαρακτηρίσουμε τώρα?
0: Πάντως, σας το λέω ως πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου που είστε, ότι αν πατήσουμε στο Google κβαντική ιατρική, θα βγάλει αρκετούς συναδέλφους σας που είναι κανονικοί γιατροί, έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και διαφημίζουν πώς θα ρυθμίσουμε τους βιορυθμούς μας και όλα αυτά.
1: Και λοιπόν.
0: Δεν είναι παραπλανητική. Αυτό είναι ξαπάτηση, μάλλον, όχι διαφήμιση.
1: Ναι. Ξέρετε όμως ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν λειτουργεί αυτεπακέλτος. Δηλαδή δεν μπορεί όποιος βγαίνει, και γι' αυτό σας λέω είναι θέμα νομικού πλαισίου, δεν μπορεί να πηγαίνει σε όποιον λέει και παρουσιάζει κάτι και να τον συλλαμβάνει, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο.
0: Έχετε κάποιους πειθαρχικούς ελέγχους?
1: Ο ιατρικός σύλλογος λειτουργεί μόνο κατόπιν καταγγελίας. Αν εσείς αύριο το πρωί έχετε καταγγείλετε τον ιατρικό σύλλογο ότι ο τάδε γιατρός παρουσιάζει αυτό, κάνει αυτό, με εξαπάτησε, μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, τότε μπορεί να λειτουργήσει ο ιατρικός.
0: Δεν κάνετε και ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρία όπως είχε γίνει και στην Καρνεάδου?
1: Έλεγχος γίνεται μετά την αδειοδότηση, αν το ιατρείο λειτουργεί και έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λειτουργεί σωστά και κάτω από ασφάλεια για τους ασθενείς.
0: Εάν λοιπόν κατά αυτό τον έλεγχο δείτε στην πινακίδα γράφει κυβαντική ιατρική, περιμένετε καταγγελία?
1: Και ποιος θα γίνει, πώς θα γίνει,
0: εγώ ρωτώ καλοπροέρετα να καταλάβουν τις διαδικασίες.
1: Δεν έχει έρθει, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι στον ιατρικό σύλλογο, δεν έχει έρθει κάτι τέτοιο. Ότι είδαμε μια πινακίδα έτσι που γράφει αυτό.
0: Είπε ο υπουργός νωρίτερα.
1: Και πάλι το να. Το λέω εγώ ότι η κβαντική ιατρική είναι μια μπούρδα. Μπορώ να. Εγώ το πιστεύω. Δεν βλάπτω κανέναν, ναι. Έτσι σου λέει.
0: Είπε νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης ότι σκέφτεται να εφαρμόσει.
1: Αυτό λέμε. Στις μεθόδους της ιατρικής πρέπει να για να αποδείξει ότι κάτι βλάπτει, πρέπει να έχει από να το τοποθετήσει. Έτσι. Δηλαδή, αν εσεί λέτε, α πούμε, πάρε ένα βότανο για να, γιατί σου κάνει καλό. Ναι. Άμα δεν κάνει τίποτα, άμα δεν προκαλεί βλάβη, τι να σου πει, γιατί το δίνει.
0: Σαφέ. Ναι. Ω προ την ασάφεια. Καταλαβαίνω τι λέτε, αυτό εννοώ. Είπε νωρίτερα ο υπουργό ότι ενδεχομένω να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία. Να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμεί να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
1: Ωραία. Και λοιπόν. Είναι και αυτό μια μέθοδο. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενή δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώ, η οποία είναι ανεξέλεκτη. Και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο
0: τώρα.
1: Να πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι αν ο κύριος Τάδε θα κάνει,
0: φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν,
1: δηλαδή θα βλέπει ας πούμε ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα.
0: Πάντως, φαντάζομαι ότι η συγκεκριμένη γιατρό. Κύριε Φουστάνο, στο QR code η συγκεκριμένη γιατρό δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
0: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
1: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε ένα γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος. Αν έχει ειδικότητα.
0: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
1: Και ούτε και άρα γιατί θα το κάνει με το QR code.
0: Γιατί θα άνοιξε από το ιατρείο του στην πόρτα το QR code.
1: Α, και εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει πάντα ο άλλος.
0: Εσείς τώρα, τι πιστεύετε, εσάς.
1: Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Μπορεί να είναι πολύ ωραίες ιδέες, αλλά τώρα θα κάθεται ο ασθενής μόλις πάει, αφού θα πάει στο γιατρό συστημένος. Αυτοί πηγαίνανε εκεί συστημένοι. Όσοι πηγαίνανε, δεν πηγαίνανε γιατί μόνο είδανε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο. Πηγαίνανε συστημένοι. Mm-hmm. Εντάξει, το διαδίκτυο ψαρεύει και άλλη πελατεία. Αλλά οι περισσότεροι πηγαίνανε συστημένοι. Στόμα
0: τώρα,
1: με στόμα.
0: Όσον αφορά.
1: Γιατί ένας,
0: έτσι
1: ο ένας
0: δεν
1: έλεγε
0: γίνονται.
1: Ότι εγώ πήγα εκεί και έγινα καλά.
0: Ναι, λοιπόν, έτσι δεν γίνεται η πελατεία. Σε όλα τα ιατρία γίνεται έτσι.
1: Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να ελέγξει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Φουστάνο, για το συγκεκριμένο ιατρείο, νομίζω ότι έχετε πει απλά να τα ανακεφαλαιώσουμε. Είχε ελεγχθεί από το σύλλογό σας, αλλά δεν είχαν βρεθεί τα μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι μηχανήματα που μπορεί κανείς να τα κρύψει και να τα μεταφέρει τόσο εύκολα.
1: Εξαρτάται τι χώρο έχει και αν έχει, πώς το λέτε, αν είναι το μηχάνημα είναι κινούμενο, έχει ροδάκια ή οτιδήποτε. Τι να σας πω σε αυτό. Αυτό είναι θέμα το τι χώρο είναι. Αλλά να πω κάτι. Είναι εύκολο, λέτε, μια επιτροπή του ιατρικού συλλόγου να μπει σε ένα ιατρείο και να αρχίσει να το ψάχνει. Όλοι μπορεί να το απαγορεύσει να το ψάξει.
0: Επιτρέπεται, γιατί είσαστε οι καθήλυνα αρμόδιοι να ψάχνετε τα ιδιωτικά ιατρία. Έχετε αρμοδιότητα.
1: Ναι, αρμοδιότητα. Λοιπόν, μπορεί να μην σου ανοίξει την πόρτα. Έχει δικαίωμα να μην σου ανοίξει καν την πόρτα.
0: Έχετε τέτοια κρούσματα.
1: Αυτά εννοείται. Αυτά πρέπει να γίνονται με εισαγγελέα. Πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή να ελεγχθεί.
0: Συγγνώμη για το τυπικό έλεγχο των ιατρίων και τη λειτουργία τους. Γιατί ένα τυπικό έλεγχο είχε γίνει και εκεί. Θα έχετε εισαγγελέα
1: μιλάμε
0: μαζί.
1: Για ένα τυπικό. Τώρα μιλάμε για ένα τυπικό. Εδώ για κάποια παράβαση.
0: Όχι. Εδώ η καταγγελία που υπάρχει
1: μπορεί,
0: είναι ότι.
1: Ο καθένας μπορεί να αποκρύψει. Ναι. Ο καθένας μπορεί να αποκρύψει. Δεν μπορεί όταν τη στιγμή που χτυπάει το κουδούνι. Νομίζετε ότι δεν ξέρουν οι περισσότεροι, δεν βλέπουν τι να παίξω. Έχουν κάμερα, έχουν τόνα, έχουν τ' άλλο. Βλέπουν ότι είναι μια επιτροπή. Εκτός αν πάει κάποιος ο οποίος, όπως γίνεται καμιά φορά με τη ζεφορία, που πέφτει ένας ζεφοριακός, ο οποίος περιστάνει τον ασθενή.
0: Άρα λέτε ότι οι έλεγχοι που γίνονται από τον ιατρικό σύλλογο στη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρίων είναι λάθος. Ως διαδικασία.
1: Λάθος,
0: ως διαδικασία.
1: Λάθος δεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αστυνομεύσουν. Καταλάβατε, υπάρχει μια διαφορά.
0: Και ποιος προτείνεται να το κάνει αυτό, τον έλεγχο.
1: Μέσα σε ένα ιατρείο, έρχεται σε μένα στο ιατρείο μου, να δει, έχω τις προδιαγραφές, δεν έχω ένα τέτοιο ιατρείο. Τις έχω, τις καταγράφει. Φεύγει. Εγώ τις αλλάζω την άλλη μέρα. Κάθε να περνάει να ελέγχει.
0: Μάλιστα. Και πώς προτείνετε να γίνεται αυτός ο έλεγχος, κατά τη γνώμη σας?
1: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να προτείνω. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε, όταν είναι χιλιάδες οι γιατροί, είναι χιλιάδες τα ιατρία. Πώς είναι δυνατόν να ελέγχονται κάθε μέρα? Mm-hmm. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά και σε οποιαδήποτε, ας αφήσουμε το ιατρικό επάγγελμα, σε άλλα επαγγέλματα. Πάρτε στην εστίαση, πάρτε στο. Πάει, μπορεί να ελέγχει ο καθένας κάθε μέρα αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής? Περνάει μια φορά και το ελέγχει. Μετά μπορεί να πηγαίνει κάθε μέρα. Άρα, ναι, επαφιόμεθα και στην, να το πούμε, στο φιλότιμο και στην δεοντολογία του καθενός, αν πρέπει να είναι σωστό, στην ηθική του. Και γι' αυτό
0: και γενικά να πούμε ότι γενικά,
1: αν παρανομίζει, ναι, θα τιμωρηθεί.
0: Και γενικά, ναι, γενικά τώρα το λέω έτσι, η πλειονότητα νομίζω και των γιατρών, αλλά ας πούμε και των συνεργείων αυτοκινήτων, έχουν και φιλότιμο και ηθική. Έτσι. Εδώ το θέμα είναι μη σου κάτσει εκεί που, μπράβο, δεν υπάρχει.
1: Μπράβο. Άρα τώρα μπορείς να κυνηγάς 20.000 γιατρούς για να πιάσεις τους 10 απατεώνες. Άρα αυτούς οι οποίοι είναι απατεώνες θα πρέπει με κατά κάποιο τρόπο να βρεθεί ένας τρόπος να ελεγχθούν, αλλά νόμιμος, διότι μπορεί ανά πάσα στιγμή, το ξέρετε ότι μπορεί να πάει μια επιτροπή να ελέγξει ένα γιατρό, ο οποίος μπορεί ο γιατρός να του κάνει μήνυση, να βρεθεί στο δικαστήριο κατηγορούμενο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φουστάνο. Καλή σας
1: ημέρα. Ότι παραβίασε το χώρο του, ότι έκανε αυτό, ότι έκανε εκείνο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βάστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Φουστάνος είναι ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει η πολιτεία να κάτσει κάτω σοβαρά. Και ένα πρόβλημα το οποίο προσποιούμαστε τόσο καιρό ότι δεν υπάρχει, με τις παραπλανητικές διαφημίσεις και ότι ορισμένοι ότι κατέβει στο κεφάλι τους, να βρει έναν τρόπο να το ρυθμίσει. Δεν ξέρω αν είναι απαγόρευση είναι ο καλύτερος. Ίσως η νομιμοποίηση είναι πιο καλός δρόμος, αλλά αυστηροί όροι, προϋποθέσεις, πλαίσιο. Ποιος μπορεί να με εμποδίσει εμένα να βγω στο Facebook που έχω 300.000 ακολούθους και να ευχαριστήσω έναν γιατρό? Του έχω κάνει διαφήμιση όμως. Μπορεί όντως να θέλω να τον ευχαριστήσω, αλλά του έχω κάνει διαφήμιση. Το οποίο είναι άδικο για τον διπλανό γιατρό που οι πελάτες του δεν είναι influencers. Και έβαλε και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με την κυβαντική π.χ. τώρα, εντάξει, υπάρχουν και άλλες προβληματικές περιπτώσεις που λέει, μα αν δεν σου κάνει και κακό, μπορεί να λέει ό,τι θέλει, εφόσον είναι όντως γιατρός. Δηλαδή εδώ πέρα πάλι έχουμε μια ασάφεια του νομικού πλαισίου. Λοιπόν, και να μην τα μπερδεύουμε όλα αυτά με τη γενικότερη ιατρική της, το να προσέχουμε προληπτικά τον εαυτό μας. Εντάξει, τώρα από τον Ιπποκράτη, το πώς ζούμε, πώς τρώμε, πώς κοιμόμαστε, πώς ξεκουραζόμαστε, υπάρχει ως θεωρία και ως προσέγγιση από εκείνη την περίοδο, αλλά τώρα και το πιο απλό, έτσι. Δηλαδή, παθαίνει ένας άνθρωπος, χτύπα ξύλο και μακριά από εμάς και από εσάς, ένα πρόβλημα με την καρδιά του. Το πρώτο που σου λέει ο γιατρός τι είναι? Περπάτα. Φτιάξε τον τρόπο ζωής σου. Οπότε μην τα συγχύουμε αυτά, με αυτό, με την περίπτωση τη συγκεκριμένη. Ήξερε εγώ, ας πούμε, σου λέει μην αγχώνεσαι. Δηλαδή μην αγχώνεσαι τι σημαίνει? Βρες έναν τρόπο στην καθημερινότητά σου να είσαι κοντά στη φύση, να κάνεις βολτίτσες, να πηγαίνεις για μπάνιο, να κάνεις παρέα καλύτερους ανθρώπους από τους τοξικούς που κάνεις. Δεν ξέρω τι είναι για τον καθένα τώρα, μην αγχώνεται. Άρα, τον τρόπο ζωής μας πρέπει να το δούμε και τα λοιπά και να μην δυσφημούμε όσους ασχολούνται με αυτό. Όπως για παράδειγμα, άκουσα ένα συνάδελφο που μου έκανε τρομερή εντύπωση που έλεγε ότι είναι τσαρλατάνη η ομοιοπαθητική και η ζωνοθεραπεία. Άιντε όλα σε ένα καλάθι και βούρ. Και αναγκάστηκε ο γιατρός με τον οποίο μιλάγανε και δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά να λέει: παιδιά, είναι ιατρικές πράξεις. Εντάξει, μην αρχίζουμε και τα ισοπεδώνουμε όλα. Λίγο προσοχή λοιπόν αυτή την περίοδο. Όπως και να υπενθυμίσω και κάτι. Τα αίτια του θανάτου του Μαζονάκη ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά. Και αυτά θα φανούν μετά από διάφορα στοιχεία που θα προκύψουν, την έρευνα και τι θα γίνει στο δικαστήριο. Όμως γύρω από αυτή την ιστορία υπάρχουν παράπλευρες ειδήσεις και έχουν και τρομερό ενδιαφέρον για την υγεία όλων μας και για την τάξη που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ιατρικό χώρο, και γι' αυτό τα αναδεικνύουμε για να μπει και να προστατευτούμε κι εμείς, αλλά και οι γιατροί οι ίδιοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελευταίο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι, εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή και οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες μετά την ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο αναζητεί το Βαρυπινί της Αλκέτ Ριζάη. Εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου στα 108,23 δολάρια το Brent, στα 103,20 το αμερικανικό αργό. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ο κύριος Παπαϊωάννου λέει: δεν τον πρόλαβε τον κύριο Φουστάνο, αλλά επειδή ο φόβος συλλάει τα έρμα, πρέπει να γίνονται θυματοληπτικός και αυθεντιαστικός έλεγχος. Ναι, υποτίθεται ότι γίνονται πάντως, έτσι. Και προτείνεται να στηθεί πρωτομή του Μαζονάκη σε πλατεία της Αθήνας.

Αν απαιτείς, λέει, από το κράτος περισσότερη δημοκρατία, πρέπει να είσαι ψαγμένος σαν άτομο και όχι εξαγοράσιμος και τα λοιπά, λέει εδώ ο κύριος Κώστας. Δεν ξέρω γιατί το λέτε. Πάντως, αν απαιτείς από το κράτος περισσότερη δημοκρατία, το κράτος απαιτούμε να εφαρμόζει τη δημοκρατία. Τι πάμε, πει περισσότερο ή λιγότερο, ή έχουμε ή δεν έχουμε. Έχει γεμίσει, λέει ο κύριος Μπουρσιώλης, το TikTok και το Instagram από γιατρούς και να λένε διάφορα σωστά ή λάθος. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Δεν υπάρχει πλαίσιο για τα social media. Καλημέρα στον κύριο Μπούμπαλ, ευχαριστούμε για το μήνυμά του.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα για την κυβαντική ιατρική και την κυρία Καριστιανού. Εντάξει, θα πρέπει η ίδια τώρα να το υπερασπιστεί αυτό, το οποίο το υπερασπίζεται. Δηλαδή το ασκεί και το πιστεύει. Αλλά οι επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους ιατρική. Καλημέρα στον κύριο Νίκο, ο οποίος τα πρωινά της Δευτέρας Λύσης ακούει στην Εθνική Οδό από Αιγύρα προς Αθήνα. Μπράβο στην ΕΡΤ για την ανάπτυξη του δικτύου DAB, που να πάει λέει και στο 100%. Κρυστάλλινος ήχος χωρίς διακοπές είναι ένας τρόπος να ακούτε στο αυτοκίνητό σας όπου και αν είστε, χωρίς να διακόπτεται η ακρόαση, επειδή την ώρα που περνάτε σε διάφορες περιοχές και επειδή δεν είναι και πανελλαδική συμβέλεια στα επόμενα τα άλλα ραδιόφωνα, τα χάνετε τώρα. Τα δημόσια ραδιόφωνα μπορείτε να τα έχετε όλα σε αυτό το σύστημα.

0: Πάμε στη Σουηδία, κυρίες και κύριοι. Όπως σας είπαμε, χθες είχαν εκλογές. Ακόμα ανακοινώνονται αποτελέσματα. Οριακό είναι το αποτέλεσμα. Έχω κοντά μας τον κύριο Παπαχριστοδούλου. Είναι κάτοικος της Σουηδίας. Είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών σε Σουηδικό Πανεπιστήμιο και ζει εκεί 40 χρόνια. Τα ξέρει δηλαδή τα πράγματα πάρα πολύ καλά και με καθημερινή επαφή που είχε και τόσα χρόνια με την πραγματική ζωή. Γιατί η πραγματική ζωή είναι πάντοτε και να έχει επαφή με την νεολαία. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαχριστοδούλου. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλά.
0: Λοιπόν, το αποτέλεσμα δίνει πρώτους τους σοσιαλδημοκράτες τελικά, οριακά.
1: Ναι, 28% περίπου, αλλά έχει συμμαχία με τρία άλλα κόμματα και αν συμφωνήσουν και οι τέσσερις μαζί, παίρνουν 176 θέσεις στο κοινοβούλιο, ενώ η αντιπολίτευση, η σημερινή κυβέρνηση, παίρνει 173. Μέχρι στιγμής έχουν μετρηθεί περίπου το 95% των ψήφων και περιμένουν ψήφους από αυτούς που ψηφίσαν ταχυδρομικά και από το εξωτερικό, που ψηφίζουν αρκετοί Σουηδοί που μένουν στο εξωτερικό.
0: Διάβαζα ότι χθες που γίνονταν οι εκλογές, ήδη όμως, χθες γίνονταν οι εκλογές, αλλά ήδη οι μισοί Σουηδοί είχαν ψηφίσει με επιστολική.
1: Ναι. Ναι.
0: Το 50% είχε ψηφίσει πριν την ημέρα των εκλογών.
1: Περίπου 40-45%, 3,5-3,8 εκατομμύρια είχαν ψηφίσει. Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ εντυπωσιακό. Τώρα, το μεγάλο διακύβευμα είναι εάν η δεξιά, εάν έπαιρνε πρωτοπορία, θα έπρεπε να δώσει υπουργικές θέσεις στους δημοκράτες, που αν και δημοκράτες, έχουν ευθείες αναφορές στον ναζισμό.
1: Ναι. Σουηδούς δημοκράτες, έτσι λέει το κόμμα.
0: Σουηδοί δημοκράτες, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι, έτσι είναι.
0: Ωραία. Αυτό το κόμμα πόσο παίρνει στις εκλογές?
1: Αυτό το κόμμα, όλοι τα προγνωστικά τους λέγανε μάλλον θα βγει δεύτερο κόμμα, αλλά τελικά ήρθε τρίτο. Το δεύτερο κόμμα είναι η μετριοπαθής. Ο σημερινός πρωθυπουργός δηλαδή, που ήταν ουσιαστικά τρίτο κόμμα, αλλά ήταν πρωθυπουργός, με τους Σουηδούς δημοκράτες να είναι στη συμμαχία, αλλά χωρίς την κυβέρνηση. Αυτοί όμως προεκλογικά είχαν ανεβεί πάρα πολύ και όλοι περιμέναν ότι θα βγουν δεύτερο κόμμα, μετά τους σοσιαλδημοκράτες φυσικά.
0: Ναι. Και όταν λέμε τρίτο περίπου, βλέπετε που είναι τα ποσοστά τους?
1: Τώρα αυτοί σήμερα πήρανε περίπου 17,5 με 17,6, ενώ οι μετριοπαθείς πήρανε περίπου 20.
0: Μάλιστα, 17,5 σε ένα κόμμα με ναζιστικές αναφορές.
1: Ναι, μα έχουν χάσει 3%. Στις προηγούμενες εκλογές είχαν πάει 20,3-20,4. Βέβαια.
0: Μάλιστα. Γιατί όμως υπάρχει τέτοια άνοδος αυτής της ιδεολογίας? Δηλαδή θεωρούσαμε ότι η Σουηδία είναι μια χώρα με λυμμένα προβλήματα, ένας ωραίος επίγειος βόρειος παράδεισος.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ μένω στη Σουηδία 48 χρόνια, όχι 40, τέλος πάντων. Όταν ήρθα εδώ ήταν μια πολύ διαφορετική χώρα από ό,τι είναι σήμερα. Μιλάμε το κράτος ευημερίας που υπήρχε τότε, η ομοιογένεια του πληθυσμού, η ειρήνη, η ουδετερότητα της Σουηδίας, να τα έχει καλά με όλους, διπλωματικές σχέσεις με όλο τον κόσμο. Αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Τώρα, παραδείγματος χάρη, η Σουηδία μετά από 200 χρόνια ουδετερότητας και ειρήνης μπήκε στο ΝΑΤΟ και είναι από τις πιο ενεργές χώρες μέσα στο ΝΑΤΟ και έχει αυξήσει πάρα πολύ την άμυνά της. Στέλνουν πάρα πολύ οπλικά συστήματα και βοήθεια στην Ουκρανία. Ήταν ανέκαθεν αντιρώσιοι οι Σουηδοί, γιατί ήταν ο μόνος τους εχθρός ιστορικά, ας πούμε. Yeah. Και έχει αλλάξει. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί ξένοι. Είτε με πολιτικό άσυλο, είτε για μετανάστες.
0: Αν επιτρέπετε, επειδή δεν το ξέρω, στη Σουηδία όμως δεν είναι όπως στην Ελλάδα που μπορείς να περάσεις παράνομα από τα σύνορα, περνάνε από την πόρτα κανονικά. Κάνω λάθος.
1: Περνούν από την πόρτα. Όταν όμως έγινε η κρίση στη Συρία με το ISIS, αν θυμάστε, και πηγαίνανε στην Ελλάδα, μπαίνοντας μέσα στο Σέγγεν μετά, ερχόταν με τα πόδια στη Σουηδία. Εκείνη τη χρονιά είχαν έρθει περίπου 300 με 400 χιλιάδες. Ξένοι.
0: Δηλαδή τα σύνορα δεν είναι ελεγχόμενα στη Σουηδία, μπορεί κάποιος να περάσει?
1: Εκείνα τα χρόνια μέσω Σέγγεν ήταν ελεύθερα. Θυμάστε, δεν ξέρω αν θυμάστε, και η Μέρκελ λέει ελάτε εδώ πέρα. Και
0: αυτό προσπαθώ να σας ρωτήσω. Δηλαδή η Σουηδία τους υποδέχτηκε, τους βοήθησε, τους περίθαλψε, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και τους χρησιμοποίησε, φαντάζομαι, στην καθημερινότητά της θα έχει ανάγκες από ξένα χέρια.
1: Ναι, εντάξει. Πολλοί από αυτούς όμως που τελικά δεν δουλέψανε, δεν μάθανε τη γλώσσα και αναγκαστήκανε και μένανε σε διάφορες περιοχές και εκεί άρχισε και πάρα πολύ η εγκληματικότητα. Γιατί η Σουηδία τα τελευταία χρόνια έχει περίπου 100 με 110 νεκρούς το χρόνο από εγκληματικότητα. Και το άσχημο είναι ότι πολλή νεολαία είναι μέσα στα εγκλήματα. Οι Σουηδοί δημοκράτες με τη σημερινή κυβέρνηση προσπαθήσανε να χαμηλώσουν το όριο ηλικίας για ποινές και το κατεβάσανε τώρα στα 14 χρόνια. Δηλαδή αν κάνεις κάποιο έγκλημα σήμερα 14 χρόνια πας φυλακή. Παλιά ήταν 18, μετά το πήγαν 17, μετά 16.
0: Κύριε Παπαξιστοδούλου, ένα πρόβλημα λοιπόν λέτε είναι η παρουσία μεταναστών και προσφύγων στη Σουηδία. Ο μεγάλος τους αριθμός, η εγκληματικότητα που δεν είχε μάθει να ζει με αυτή η Σουηδία. Ναι. Νομίζω πια έχει και περιοχές που είναι γκέτο, σωστό?
1: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
0: Είναι ισλαμικά γκέτο.
1: Βεβαίως.
0: Άρα σίγουρα από την ακροδεξιά, αυτή τύπου Ναζί και τα λοιπά, υπάρχει αναφορά στο θρησκευτικό στοιχείο.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο από αυτούς, αλλά και από άλλα κόμματα. Χριστιανοδημοκράτες και άλλα κόμματα, που δεν το λένε ανοιχτά, βέβαια.
0: Κοιτάξτε, το να υπάρχουν απόψεις είναι θετικό και θεμητό, θέλω να πω. Ο τρόπος με τον οποίο προτείνει κανείς την επίλυση των προβλημάτων είναι το ερώτημά μου τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα, φαίνεται λοιπόν ότι επιστρέφουν οι σοσιαλδημοκράτες με μια οριακή πλειοψηφία. Κυβερνάς με τρεις έδρες διαφορά στη Σουηδία.
1: Το θέμα είναι στο συνασπισμό αυτό που έχουν είναι οι σοσιαλδημοκράτες. Είναι το αριστερό κόμμα το οποίο έχει ανεβεί πάρα πολύ, έχει πάρει 8,2% αυτή τη στιγμή. Είναι η πράσινη με 6% και είναι το κέντρο περίπου με 7%. Αυτοί μαζί σήμερα παίρνουν 176. Το θέμα όμως είναι το κέντρο ήταν ανέκαθεν στην άλλη πλευρά. Αλλά το κέντρο δεν ήθελε ποτέ τους Σουηδούς δημοκράτες στην κυβέρνηση και αναγκάστηκε να πάει τώρα με τους σοσιαλδημοκράτες. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλει ούτε το αριστερό κόμμα.
0: Ναι.
1: Και λέει στη σημερινή υπεύθυνη προφανώς των σοσιαλδημοκρατών, την πρόεδρο των σοσιαλδημοκρατών, την Μαγδαλένα Άντερσον, και τους λέει αν βάλεις το αριστερό κόμμα εμείς δεν θα σε ψηφίσουμε.
0: Μάλιστα. Έχουν αρχίσει τα παζάρια τώρα.
1: Δεν μπορούν να φτιάξουν κυβέρνηση.
0: Ωραία. Αν υποθέσουμε, επειδή αυτά θα δείτε σε λίγες μέρες ότι με έναν τρόπο θα βρεθεί λύση, κυβερνάς η Σουηδία με τρεις έδρες διαφορά, ή όλη την ώρα είσαι στην αγωνία, μην με ρίξουνε?
1: Στη Σουηδία κυβερνάς με μειοψηφία. Αν η πλειοψηφία δεν είναι εναντίον σου. Αν δηλαδή οι άλλοι ρίξουν λευκή ή δεν ψηφίσουν, κυβερνάς. Μπορεί να κυβερνήσεις με 30%, με 25%. Σε κρατάει ο κόσμος όσο...
0: Όπως έγινε και με αυτή την κυβέρνηση, που ήταν η κυβέρνηση μειοψηφίας, η δεξιά, αλλά αυτό το φιλοναζί κόμμα έδειχνε ανοχή. Ή τους υποστήριζε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαξιστοδούλου. Να είστε καλά.
1: Εντάξει, ευχαριστώ
0: και εγώ. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Παπαξιστοδούλου, 48 χρόνια κάτοικος Σουηδίας, διατέλεσε και έχει πάρει σύνταξη του άνθρωπος, καθηγητής οικονομικών. Σε πανεπιστήμιο τώρα δεν τολμώ να διαβάσω το όνομα, γιατί το έχει γράψει Βασιλική στα σουηδικά. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε κλίμα στην Ευρώπη, έχουμε ρεύμα, έχουμε τάση. Στη Γερμανία πήραν ένα κρατήδιο, θεωρείται δεδομένο ότι θα πάρουν κι άλλο όταν γίνουν οι εκλογές. Στη Σουηδία μπορεί να είχαν 20%, να πήγανε 17, αλλά και αυτό είναι μικρή φθορά. Συνήθως αυτά τα κόμματα φτύρονται πάρα πολύ όταν βρεθούν πάρα πολύ ψηλά. Στη Γαλλία και στην Ιταλία τα ξέρετε, και θα ξεφυτρώσουν κι άλλα τώρα τέτοια κρουπούσκουλα. Και να σας πω, κύριε Στική, ότι αύριο αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης.

0: Ειδικά καθώς είχαμε ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο, να σας πούμε ότι εκτός από τα ποδοσφαιρικά αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε και αγώνες αυτό το καινούριο πρωτάθλημα το που ξεκίνησε στο Στίβο. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας, που λέγεται το απόλυτο, Ultimate, καλά θυμάμαι.
1: Ναι, καλημέρα, καλησπέρα.
0: Και πάει κρέμ de la κρέμ των αθλητών, έτσι, είναι μόνο Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι και ρέκορντμαν, οπότε είναι πολύ πιο σύντομα τα αθλήματα, είναι και λιγότερα και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο έτσι να δώσουν και πολλά χρήματα σε αθλητές που δεν αμείβονται καλά και να δημιουργήσουν και ένα ωραίο θέμα για το κοινό.
1: Ναι, είναι, αυτό το έχει κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Εδώ είναι η μοναδική ομοσπονδία που έχει δώσει χρήματα και στους Ολυμπιονίκες. Ενώ συνήθως οι ομοσπονδίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν δίνουν κάποιο χρηματικό πριν. Είχε δώσει τότε χρήματα και έδωσε και διοργανώνει αυτούς τους αγώνες ακριβώς για να ενισχύει τους αθλητές.
0: Εμείς έχουμε
1: Δεν πεινάνε, δεν πεινάνε, αλλά όμως.
0: Συγγνώμη, καλά, θα το δούμε μετά. Ο Τεντόγλου πάντως βγήκε. Εμείς δύο έχουμε σε αυτό το επίπεδο, έτσι, τον Καραλή που βγήκε δεύτερος. Και τον Τεντόγλου με πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Ο Καραλής έτσι έχει και ωραίο αγώνα.
1: 75.000 ο πρώτος και 75.000 ευρώ ο δεύτερος.
0: Ναι, ο Καραλής νομίζω πήδηξε και 6-10, αλλά και πάλι τώρα εκεί που έχει μπλέξει με το.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή, εκεί το ρεκόρ είναι, δεν μετράει. Δεν μπαίνουν ούτε καν μετάλλια.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ο κόσμος είναι έτσι κυπελάκι ο πρώτος, κυπελάκι κύπελο πρώτος και τα ποσά παίρνουν όλοι αναλογικά. Ο τελευταίος παίρνει 10.000 όπως δηλαδή. Αλλά είναι ένας τρόπος για να έχουν μια έξτρα αμοιβή οι αθλητές αυτού του επίπεδου.
0: Τώρα για το οικονομικό, τη γνώμη μου θα πω, δεν μπορώ να κάνω και λάθος, Δημήτρη, ότι αθλητές αυτού του επίπεδου, ξέρω εγώ, του Μπλάντης τώρα, 32 και τα λοιπά, παίρνουν όσα έβγαλε ο Αλκαράθ το πρώτο εξάμηνο στο τέννις.
1: Και εγώ αυτή
0: σε όλη του τη ζωή.
1: Αλλά
0: πρόσεξε και τι άλλο έχουμε τώρα.
1: Ναι,
0: ότι πρωταθλητές Ελλάδος δεν πεινάνε. Δηλαδή που τα επιδόσεις τους δεν τους επιτρέπουν να έχουν μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.
1: Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Λέω όσοι συμμετέχουν στο τουρνουά το συγκεκριμένο,
0: δεν πεινάνε,
1: αλλά δεν είναι και πάμπλουτοι.
0: Αντίστοιχα με τις επιδόσεις, αυτό λέμε. Τέλος πάντων.
1: Στο ποδόσφαιρο είχαμε μια αγωνιστική με γκέλες, εκπλήξεις ή ευχάριστες νίκες για ομάδες που δεν το περιμέναν. Δηλαδή, ξεκινάμε το Σάββατο με τον Όφη να κερδίζει δικαιότατα τον Ολυμπιακό 1-0 στο Καραϊσκάκης και να υπάρχουν μάλιστα και. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θυμήθηκαν το Μιντιλίμπαρ και φώναξαν αριθμικά το όνομά του 2-3 φορές. Είναι η δεύτερη γκέλα για τον Ολυμπιακό μέσα σε πολύ λίγες αγωνιστικές. Είναι μόλις 4 αγωνιστικές, έτσι. Μετά ήρθε η ΑΕΚ, που η ΑΕΚ ενώ εντός έδρας είναι απροσπέλαστη, τεσσάρες και πεντάρες,
0: είναι καταιγιστική.
1: Όταν παίζει εκτός, εκεί βραχυκλώνει. Είτε Ελλάδα είτε Ευρώπη δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας η ΑΕΚ, δηλαδή με αποτέλεσμα να είναι 5 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Δεν έγινε και κάτι, αλλά όταν έχουμε 4 αγωνιστικές και υπάρχει αυτή η διαφορά, δηλαδή των 5 βαθμών, κάτι σημαίνει αυτό. Και εδώ και ένα άλλο, γι' αυτό είναι για τον Παναθηναϊκό, θα πω ότι κάπου, τώρα δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, θα πέσει ο Παναθηναϊκός εντός έδρας τα παιχνίδια στην Ευρώπη που γέλαρε αρκετοί στα social και όχι μόνο πότε θα φύγει ο προπονητής και που πάμε με τον 1, με τον 2 και με τον 3 και ακριβώς οι ίδιοι τώρα οπαδοί του Παναθηναϊκού, έτσι δεν είπε ότι δεν είναι. Αποθεώνουν και τον προπονητή.
0: Αλλά τώρα Δημήτρη, να σου πω κάτι. Καλά γράφανε. Δηλαδή, έβλεπε τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη να παίζει με την Μπάκμαν και διάφορες άλλες και τον λυπόσουνα. Δηλαδή, δεν ήταν αυτή η εικόνα. Αυτό όμως που γίνεται στο πρωτάθλημα τώρα είναι εξωπραγματικό. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας πρέπει να παρα... του Παναθηναϊκού είναι να παραγγείλει καφέδες να περνάει την ώρα του.
1: Ναι, τι γίνεται όμως, όταν μία ομάδα είναι καινούργια.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ο φίλαθλος δεν τα σκέφτεται, αυτό γι' αυτό είναι φίλαθλος.
1: Ναι, αλλά το λέγαμε και εμείς και κάποιοι και δημοσιογράφοι. Θέλει χρόνο.
0: Το έλεγες,
1: να δείξει χρόνο. Για οποιοδήποτε, όχι ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός τώρα, προπονητής του, έχει ένα τεράστιο δύσκολο έργο. Είναι ο ίδιος καινούργιος και είναι και 18 καινούργιοι παίκτες στην ομάδα. Ποιος θα μάθει ποιος πρώτο.
0: Λοιπόν, πάντως ο Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση με τις Ευρώπης, δηλαδή βλέπεις μια ομάδα, δεν ξέρω αν έχω ξαναδεί τόσο ολοκληρωμένο ρόστερ σε ελληνική ομάδα, δεν έχει ξαναδεί ποτέ, ας πούμε, έτσι.
1: Και εκεί θα δούμε στην Ευρώπη, χωρίς να τρέχω, αλλά αυτό που βλέπω, θα δούμε και στην Ευρώπη κάτι ανάλογο.
0: Άντε, να δούμε.
1: Δεν είπα ότι θα πάρει το conference.

0: Δείχνει πάντως ότι είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός, αν παίζει έτσι. Επίσης σου λέω και το άλλο το πολύ σημαντικό με τον Παναθηναϊκό είναι ότι πια ο τερματοφύλακας του πάει για ανεργία. Δηλαδή δεν βλέπεις την αντίπαλη ομάδα, δεν πατάει περιοχή πια. Έχει σταματήσει αυτό το πάρτι που όποιος ήθελε παίρνει για παίξω, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι για μια ομάδα να το καταφέρνει.
1: Όλα αυτά είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Διότι βελτιώνεται η ομάδα, οπότε βελτιώνεται και η επίθεση και η άμυνα και το κέντρο. Mm-hmm. Και κάτι άλλο που δεν έχει πολύ γραφτεί, ο Ταμπόρδα. Είναι Αργεντίνος.
0: Αλλά.
1: Έχει και ιταλικό διαβατήριο.
0: Και έτσι.
1: Και ο Μαντσίνη, ο προπονητής Ιταλίας, θα τον καλέσει. Mm-hmm. Θα κληθεί στην εθνική Ιταλίας. Δηλαδή όλα αυτά, είδες, ακόμα και μέσω ελληνικού πρωταθλήματος, που δεν είναι και το καλύτερο, μπορείς να βρεις τον δρόμο σου και να παίξεις μια εθνική. Και δεν θα παίξεις την εθνική ό,τι να είναι. Μπορεί η Ιταλία να μην μπει στο Μουντιάλ, αλλά εντάξει είναι. Ναι, βέβαια, και να παίζει εκείνη τιμή. Και θα δούμε τώρα
0: ο Ταμπόρδα, ο οποίος πάλι έβαλε γκολ χθες, δηλαδή έπαιξε ένα τέταρτο γιατί είχε τραυματισμό, αλλά είχε προλάβει να βάλει γκολ.
1: Γελάω έτσι και να το καταλάβει ο κόσμος. Πέρυσι τεκπήθε τον γεννά τον Ιανουάριο. Λίγο πριν, μάλλον, τότε είχε ακούσει το παιδί και μάλιστα ήταν ακόμη και στον Παναθηναϊκό, ήταν έτοιμο να τον δώσουν δανεικό.
0: Όχι, να θυμίσω κι εγώ ότι ο Ταμπόρδα έπαιξε κατά λάθος σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε ξεμείνει από παίχτες. Και έβαλε και 2-3 παιδιά από το εφηβικό να παίξουν, άρα και τα αζήτητα που ήταν ο Ταμπόρδα, ο οποίος μπήκε μέσα, έβαλε γκολ και έβγαλε μάτια.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί γενικότερα θέλουμε, όλοι θέλουν τον χρόνο τους, και ειδικότερα παιδιά που έρχονται από την άλλη άκρη της γης, από το άλλο ημισφαίριο, άλλες συνθήκες, τα πάντα διαφορετικά. Δεν είσαι μηχανή να δουλεύεις το ίδιο στην Αργεντινή, το ίδιο στην Ελλάδα.
0: Αλλά δεν θέλουν όλοι τον χρόνο τους. Ο Καγκούα χρειάστηκε ένα λεπτό και ο Ναΐ δύο.
1: Ήταν
0: τι να κάνουμε, δεν θέλουν όλοι τον χρόνο.
1: Δηλαδή, Ευρωπαίος εννοώ, έχει παίξει Ευρώπη.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Άρη 2-0.
1: Την άλλη εβδομάδα πέσει Άρης Ηρακλής. Νομίζω αυτός δεν θα κερδίσει. Τη Δευτέρα θα μπορούμε να μιλάμε μαζί και να λέμε ποιος θα είναι ο νέος προπονητής.
0: Ωραία, μια και το είπες, να κλείσουμε με αυτό. Ότι στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, ο μακροβιότερος προπονητής στην Αλφα Εθνική είναι στην Κηφισιά ο Λέτο, που είναι κανένα 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα κάνεις 2 χρόνια στην ίδια ομάδα. Όχι, δεν θα είναι λίγο παραπάνω, νομίζω.
1: Παραπάνω.
0: Πάνω από 2,5-3 πόσα είναι. Δηλαδή, στα 3 χρόνια είσαι. Δεν παίζεις.
1: Βγαίνει σύνταξη.
0: Δεν παίζεις τη μονιμότητά σου.
1: Έχεις πάρει τη σύνταξη. Δηλαδή, έχεις γράψει σύνταξη με χρόνια. Αντίστοιχα με τον απλό εργαζόμενο. Εντάξει, τα έχουμε αυτά. Όπως έλεγα και νωρίτερα, ένα μήνα προπονητής και γράφανε πότε θα φύγει.
0: Καλά, έτσι όπως έπεσε ο Παναθηναϊκός, λέω εγώ το αναμενόμενο. Δεν βλεπόταν τώρα. Μην λέμε ψέματα, δεν βλεπόταν. Τώρα βλέπετε, τώρα είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
1: Μια χαρά.
0: Δεν δικαιολογώ πάρα πολύ όσους γράφω στα social media, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εάν αφαιρέσεις τους οπαδούς, τους φιλάθλους από τα αθλήματα, γίνονται πικ-πονγκ που παίζουν τα παιδιά και είναι φοβεροί αθλητές και στην εξέδρα είναι φίλοι και συγγενείς. Τα λαϊκά αθλήματα το έχουν αυτό. Το κουτσομπολιό που έχουν όλοι άποψη. Το Σάββατο έπρεπε κάτι να διαβάσω για τη δουλειά οπωσδήποτε. Και για κάποιο λόγο, εγώ συγκεντρώνομαι στις καφετέρειες. Και λέω, άσε για να μην με διακόπτει κανείς, έξα και το κινητό. Θα πάω να κάτσω σε μια καφετέρια και θα διαβάσω εκεί. Λάθος. Το Σάββατο πάνε για καφέ οι μπαλαδόροι. Να έχω τρεις παρέες και να μην το βουλώνουν με και δυνατά και να τσακώνονται. Για την Άστον Βίλα, για τις αραβικές ομάδες. Οι άλλοι πέσαν στοίχημα, δηλαδή γι' αυτό. Οι άλλοι είχαν πιάσει το ελληνικό εκεί να δείτε ανάλυση. Αυτό όμως κάνει τα αθλήματα δημοφιλή, τα κάνει εμπορικά. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι χορηγοί. Δεν μπορεί να αφαιρέσεις από το φίλαθλο το δικαίωμα να λέει και ας μην ξέρει και τι του γίνεται. Και εμείς ανάμεσά τους. Αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι χρειάζεται κοσμιότητα.

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς αυτό που γίνεται στο γυναικείο μπάσκετ στο NBA, όπου κάποτε παίζανε με άδειες εξέδρες. Αυτή ξεκινάει το γυναικείο πρωτάθλημα λίγο πριν τελειώσει το αντρικό. Και όταν τελειώνει το γυναικείο, ξεκινάει το αντρικό, το αντρικό NBA. Κάπως καταφέραν να βάλουν κόσμο στο γήπεδο και τα τελευταία χρόνια έχουν βγει κανένα δύο τρομερές παίχτρες, superstar κτλ. Που όμως όλο τσακώνονται μεταξύ τους. Και οι παράγοντες λένε αυτό φέρνει κόσμο στο γήπεδο, αυτό φέρνει ανάμειξη και εμπλοκή των φιλάθλων, δεν περάζει, άστες. Εντάξει, με ένα όριο, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Λαβενίτσης με τον Γιάννη Πρίντες ρύθμισαν τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Δελτίο ειδήσεων, Βαγγελία Μπαλτατσή. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 10. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον ιδιαίτερα αγαπητό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης, με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων εντός του ιατρείου, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδό του όλα τα ιατρεία ένα QR code αναρτημένο, ώστε ο κάθε ασθενής να σκανάρει με το κινητό του το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το κόστος και την επαναφορά της 13ης σύνταξης άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio. Η εξαγγελία μας έχει σε βάθος χρόνου δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμυρίων, περισσότερο από τα 400 ευρώ που δίνει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους και όχι 4 δις, ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Αν δεν έχεις μόνιμα μέτρα ίσπραξης, δεν αυξάνεται το όριο δαπανών. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει τα επόμενα 5 χρόνια σε ακέραιο αριθμό. Αν πάει να δώσει 1 ευρώ παραπάνω από το όριο, πρέπει να πάρει από μισθούς και συντάξεις αυτόματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο διαβοήτος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bars στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Αναζητείται από την αστυνομία. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς του, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Οι δυνάμεις του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν πάνω από 50 επιθέσεις εναντίον του Χούθη, οι οποίοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία της ακτογραμμής στην Ιεμένη, με στόχο να αποκλείσουν τη θαλάσσια διαδρομή προς την Ερυθρά Θάλασσα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού με απόφαση της περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 34% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Έπεσε αυλαία, φίλες και φίλοι, στη ΔΕΘ. Ολοκληρώθηκε πλέον όλο αυτό το φάσμα των ημερών. Εάν επιχειρήσει κανείς ένα πολιτικό αποτύπωμα που θα το προσπαθήσουμε στην συνέχεια, μπορεί να κρατήσει κανείς ότι η κυβέρνηση προβάλλει ένα τετραετές σχέδιο με αυτοδυναμία. Το λέω εν είδη τίτλων, ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε να επιμένει στην πρωτιά και στην πολιτική αλλαγή χωρίς συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς φαίνεται πως επιχειρούν να αναδιατάξουν την μάχη στην κέντρο αριστερά. Το βέβαιο είναι ότι φέτος η ΔΕΘ ήταν κάτι άλλο από άλλες χρονιές. Επί της ουσίας ήταν μια πρόβα εκλογικής στρατηγικής. Το λέω αυτό γιατί κυβέρνηση και κόμματα παρουσίασαν προγράμματα, μέτρα, δεσμεύσεις και κυρίως προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος μπορεί να πείσει ότι αποτελεί την επόμενη κυβερνητική επιλογή. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 12 και σχεδόν 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά».

Γιάννης Πρίεντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο.

Εσείς τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Περιμένω τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθήσατε και το Σαββατοκυριακό την εμφάνιση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Να μου πείτε τις εντυπώσεις σας, τι άφησε αυτή η διήμερη παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη και το βράδυ του Σαββάτου με την ομιλία του, αλλά και χθες με την επίσης μακράς διάρκειας όλες τις συνεντεύξεις τύπου τελικά και του Πρωθυπουργού και του κυρίου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, είχαν πολύ μεγάλη διάρκεια χρονική και πάντα οι συνεντεύξεις τύπου αυτές έχουν ενδιαφέρον. Συνήθως από εκεί βγαίνουν και ειδήσεις που δεν μπορούν να προκύψουν από την παρουσίαση του προγράμματος και των προτάσεων που συνήθως γίνεται στην ομιλία του πολιτικού αρχηγού. Περιμένω λοιπόν να δω τι έχετε να μου πείτε. Όλα αυτά, ξαναλέω, μπαίνετε στο Viber, μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8 και στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Ξέρετε ότι τα μηνύματά σας πάντα τα περιμένουμε.

0: τώρα λοιπόν που η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έκλεισε και η σελίδα γύρισε, μια άλλη σελίδα, τώρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε, φίλες και φίλοι, και να δούμε την εκλογική στρατηγική των κομμάτων σε αυτήν την φάση, σας το έλεγα και πριν από λίγο στην εισαγωγή μου. Παρακολουθήσαμε όλοι και έχουμε σε γενικές γραμμές στο μυαλό μας τι είπε ο καθένας. Ήδη ούτως ή άλλως έχουμε περάσει στις αντιπαραθέσεις σε σχέση με τις προτάσεις του κάθε κόμματος, είτε είναι η κυβέρνηση είτε είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα σας αναφέρω ως παράδειγμα αυτό που έχει προκύψει και υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος και αντιπαράθεση σε σχέση με τα όσα δήλωσε ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης μόλις το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με το κόστος του προγράμματος της Ελλάς. Να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη εδώ και θα έχουμε την ευκαιρία να επιχειρήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό που τελικά το κόστος, το ύψος, το κόστος του προγράμματος που προτείνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας μιλήσω εγώ άλλο, γιατί θα καλωσορίσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον συναδελφό μου, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Καλό μεσημέρι, Διονύση, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλή εβδομάδα σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η ΔΕΘ, και ήταν λογικό, επί της ουσίας δεν είχε τα κλασικά χαρακτηριστικά εννοώ στις πολιτικές ομιλίες. Ήταν μια πρόβα εκλογική στρατηγική και για την κυβέρνηση και για τα κόμματα που παρουσίασαν τα προγράμματά τους, τις δεσμεύσεις τους. Και κυρίως, όπως είπα, προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος μπορεί να πείσει ότι είναι αυτός που πρέπει να είναι η επόμενη κυβερνητική επιλογή.
1: Ναι, εντάξει, η ΔΕΘ είναι μια σύντομη διαδικασία πια, έτσι, από το ένα Σαββατοκύριακο στο άλλο. Καλά καλά δεν προλαβαίνουμε να την καταλάβουμε, αλλά...
0: Εντάξει, αλλά αυτή τη φορά είναι σε προεκλογική.
1: Αποτελεί την αφετηρία όχι μόνο μια κοινοβουλευτική περίοδου, μια πολιτική σεζόν. Στην πραγματικότητα, φέτος αποτελεί και την αφετηρία ενός δρόμου προς τις κάλπες.
0: Ακριβώς, γι' αυτό είπα ότι ήταν.
1: Έτσι στήθηκε και από τα κομματικά επιτελεία και από τους πολιτικούς αρχηγούς που πήγαν εκεί. Και θα έλεγα από όλους ανεξαιρέτως, ως προεκλογικό βήμα το αντιμετώπισαν όλοι.
0: Βέβαια.
1: Εάν πρέπει να σταθούμε στους τρεις βασικούς παίχτες, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τα βάζω με αυτή τη σειρά με την ιδιότητα τη θεσμική, διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Διεθνή Έκθεση.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός, ο βασικός του στόχος ήταν να δείξει ότι αυτός έχει τον έλεγχο των εξελίξεων, αυτός αποφασίζει και μπορεί να κατεβάσει προτάσεις που είναι δεσμεύσεις κατ' ουσίαν υλοποιήσει μεσάμεσα. Άρα ό,τι είπε περιμένουν από το Μέγαρο Μαξίμου ή προσδοκούν το μεγάλο ακροατήριο των ψηφοφόρων να το εισπράξει ως απόφαση που θα υλοποιηθεί. Οι υπόλοιποι δύο αρχηγοί, και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκ των πραγμάτων αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να, πέρα από την κριτική, την αντιπολιτευτική κριτική, να καταθέσουν προτάσεις που το μυαλό των περισσότερων δεν έχουν το δεσμευτικό χαρακτήρα. Άρα έχει ένα πλεονέκτημα εκ των πραγμάτων η κυβέρνηση, ο κάθε πρωθυπουργός από αυτό το βήμα της ΔΕΘ.
0: Συνήθως έτσι συμβαίνει, αλλά ξέρεις, Διονύση, επειδή έχουμε μπει ανοιχτά πια στην προεκλογική περίοδο, γι' αυτό και το χαρακτήρισα την παρουσία τους ως πρόβα εκλογικής στρατηγικής των κομμάτων και της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης, σε αυτό που λες ότι δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα οι προτάσεις των κομμάτων.
1: Όχι, λέω ότι δεν το εισπράττει έτσι ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Προφανώς και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, αυτό που καταθέτουν, αυτό που εξαγγέλνουν, ανακοινώνουν ή προτείνουν, έχει ένα δεσμευτικό πλαίσιο από πίσω. Έτσι.
0: Προφανώς και γι' αυτό ήθελα να πω ότι έχει και δεσμευτικό πλαίσιο από πίσω, γιατί επιχειρούν να πείσουν για την αξιοπιστία των προτάσεών τους όλοι, προφανώς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης περισσότερο. Είμαστε δε πια σε μια φάση όπου όλοι μας πρέπει να γίνουμε και λίγο λογιστές και να τα βάλουμε κάτω, διότι οι προτάσεις οι οικονομικές και το εάν τα έχετε κοστολογήσει ή δεν τα έχετε κοστολογήσει, εάν εντάσσονται στο δημοσιονομικό πλαίσιο ή δεν εντάσσονται, επίσης είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Ναι, δεν το είχαμε πάντοτε. Έχει προκύψει βέβαια από τα χρόνια είναι... του μνημονίου αυτή η κοστολόγηση περίφημη.
0: Και κυρίως μετά το 19, θα σου πω εγώ. Ήταν ναι. και τότε, αλλά από το 19 και μετά αυτό μπήκε πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή στο πόσο κάνουν, τι κοστίζει αυτό που προτείνεις.
1: Όχι μόνο στη συζήτηση. Εδώ έχει γίνει και πρόταση να μπει στην αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Ναι, βέβαια, γι' αυτό σου λέω.
1: Το θέμα της κοστολόγησης των προτάσεων και μέτρων που ανακοινώνονται. Εν πάση περιπτώσει, ο απόϊχος νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγες μέρες, διότι εγώ δεν έχω πολύ εμπιστοσύνη στις καταγραφές τάσεων τα πρώτα 2, 3, 4, 5, 24 ώρα. Μετά από έναν κύκλο όπως είναι αυτός ο κύκλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκτιμώ προς το τέλος του μήνα θα έχει καθίσει σκόνη και θα δούμε πάνω κάτω πώς εισέπραξε η κοινωνία όσα έγιναν αυτά τα δύο Σαββατοκύριακα χοντρικά αυτή τη βδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Εκτιμώ ότι εκ της θέσεως κυρίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τον πρώτο λόγο, δηλαδή περιμένει να εισπράξει περισσότερα τους βασικούς αντιπάλους του. Βεβαίως έχει κάτσει σε μια συγκυρία που τρέχουν παράλληλα πράγματα πέρα από το πλαίσιο που δημιουργεί η ΔΕΘ, που είναι κυρίως οικονομικό. Έτσι, υπάρχουν τα εθνικά. Ακόμη και ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, μου λένε δημοσκόποι που το καταγράφουν τις τελευταίες μέρες, ότι είχε ένα αντίκτυπο που ξεφεύγει από το θέμα της απώλειας.
0: Όχι,
1: του δημοφιλούς τραγουδιστή.
0: Ως προς το ιατρικό κομμάτι και πώς ακριβώς.
1: Ως προς το ιατρικό, ως προς τα αντανακλαστικά της πολιτείας να προστατεύσει έναν άνθρωπο, τον ναι. οποιοδήποτε άνθρωπο. Δηλαδή αρχίζει να δημιουργεί άλλες προεκτάσεις, συν το γεγονός. Εντάξει, αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι αξιοπερίεργο, μπορεί να είναι κατανοητό, ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου θεωρεί ότι το πιο σημαντικό θέμα των ημερών που προηγήθηκαν είναι αυτή η απώλεια, ούτε η ΔΕΘ, ούτε τα εθνικά θέματα, ούτε οτιδήποτε άλλο.
0: Γιατί ο Έλληνας κινητοποιείται με ό,τι του προκαλεί το συνέστημα, Διονύση, ναι.
1: Το
0: ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό,
1: από
0: τη μία μεριά και από την άλλη.
1: Την ώρα,
0: ναι, και από την άλλη πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Εδώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Είναι αυτό που λέμε εντελώς άδικα, αφημένο ναι. στα χέρια ανθρώπων που στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι ήταν δύο γιατροί, γιατί γιατροί ήταν ειδικότητες, η σύζυγος τουλάχιστον δεν φαίνεται να είχε πάρει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πως αυτές οι λεπτομέρειες. Έφυγε ένας άνθρωπος άδικα, και δεν είναι απλώς ότι έφυγε άδικα, με έναν κινησμό ασύλληπτο από το ζευγάρι των γιατρών που κυριολεκτικά κοίταξαν να δει.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, και ιδίως γιατί είναι λίγο εξοργιστικά διάφορα που ακούμε.
0: Πάρα
1: μαθαίνουμε.
0: Πολύ εξοργιστικά είναι, Θέλω Διονύση.
1: Θέλω να δω αν οι λεπτομέρειες αυτές είναι πραγματικότητα, είναι στοιχεία που έχουν καταγραφεί, αλλά και μόνο το ότι διαβάζει κάποιος ότι έψαχναν στο AI να δουν πώς θα κάνουν μια διαδικασία ανάνυψης του Γιώργου Μαζονάκη,
0: που αφού έχασε τη ζωή του και αφού κάνει τη ζωή του, εάν ισχύουν όσα μαθαίνουμε γι' αυτό, προφανώς και πρέπει να δώσουμε χρόνο, γι' αυτό δεν μιλάω. Είναι δυνατόν να παραμένει ένας άνθρωπος νεκρός στο ιατρείο και αυτοί να κοιτάνε να διασφαλίσουν και να εξαφανίσουν ενοχοποιητικά στοιχεία? Δηλαδή είναι τραγικά απάνθρωπο, τραγικά επικίνδυνο ιατρικά ό,τι συνέβη. Ας δώσουμε χρόνο στις έρευνες, στις ελεγκτικές αρχές, στην δικαιοσύνη, για να δούμε τι είναι όλο αυτό το άγριο γεγονός. Και ναι, για να ξαναγυρίσουμε στη συζήτησή μας, αντιλαμβάνομαι γιατί μπορεί να έχει επηρεάσει στην παράμετρο
1: ναι,
0: ακριβώς
1: το,
0: της...
1: Το ξαναλέω για να το αφήσουμε και εκεί, ότι ακόμη και αυτό το γεγονός, το δυσάρεστο, το τραγικό, αφήνει κάποιο δημοσκοπικό αποτύπωμα από ό,τι φαίνεται αυτές τις ώρες που μιλάμε, διότι υπάρχουν και αυτές οι προεκτάσεις που μόλις σχολιάσαμε.
0: Ναι. Τώρα, Διονύση, μαθαίνω, εσύ έχεις το ρεπορτάζ καλύτερα από μένα, ότι στην κυβέρνηση ανασυντάσσονται μετά την ολοκλήρωση των ημερών της ΔΕΘ, την τοποθέτηση των κομμάτων και τα λοιπά. Όταν λέω να συντάσσονται, εννοώ ξαναεξετάζουν την στρατηγική τους απέναντι σε κάθε ένα κόμμα, τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο στην Ελλάς, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Είναι ο άγνωστος σχή, Ευαγγελία.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Νομίζω ότι ο σχεδιασμός στο Μαξίμ αυτή την ώρα είναι μετέωρος. Το βλέπουμε και από έναν εκνευρισμό που υπάρχει και την επίθεση, έτσι, την πολυπλόκαμη και την συντονισμένη τις προηγούμενες ημέρες κατά του Αντώνη Σαμαρά. Mm. Διότι αυτή τη στιγμή, πρώτον, είμαστε μπροστά στη δημιουργία ενός κόμματος που δεν ξέρουμε, γιατί δεν μετράται αυτή την ώρα, δεν μπορεί να μετρηθεί ως κόμμα που υπάρχει. Το είχαμε δει νωρίτερα και στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα και στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Περάσαμε μια φάση που η μόνη καταγραφή είχε να κάνει με το πώς θα βλέπατε ένα κόμμα από αυτούς. Έτσι, την ώρα που προέκυψε το κόμμα όμως και είναι πια άμεσα μετρήσιμο με όνομα και μπαίνει στη λίστα των κομμάτων, είναι και άλλη εικόνα και τα αποτελέσματα. Αυτή την ώρα λοιπόν η κυβέρνηση και η πολιτική σκηνή σε ένα ευρύτερο βαθμό είναι σε μια κατάσταση αχαρτογράφητων νερών, να το πω έτσι, διότι πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί, αν μπορεί να δημιουργήσει δυναμική, από πού θα πάρει. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει το εξής πρόβλημα για το Μεγάλο Μαξίμο. Εάν έχει στομώσει ο χώρος στο κέντρο, εάν πια οι δεξαμενές του κέντρου δεν είναι τόσο εύκολα προσπελάσιμες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία,
0: όπως
1: το 23 ή και το 19, αυτό σημαίνει ότι κάθε απώλεια στα δεξιά της θα είναι πολύ πιο βαθιά η πληγή που θα ανοίγει.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται πια από τον πύχη που θα διαμορφώσει η πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, εάν έχουμε προεξοφλήσει ότι αυτή θα έρθει, έτσι.
0: Εγώ μαθαίνω, Διονύση, ότι αλλάζουν τακτική, όχι στρατηγική, απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί το ότι ο Σαμαράς είναι απέναντί μας, αυτό ισχύει. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι βάζουν μία άνοτελεία και ρίχνουν τους τόνους με τους οποίους θα απευθύνονται στον Αντώνη
1: Θέλω
0: Σαμαρά.
1: Να το δω. Αυτό είναι σωστό αυτό που λες και είναι αποτέλεσμα, αν θέλεις, μιας δυστοκίας ως προς τη γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει το κυβερνητικό επιτελείο, διότι είναι αντικρώμενες εκεί οι εκτιμήσεις. Υπάρχουν οι φωνές που λένε ότι είναι ο βασικός μας αντίπαλος και νομίζω ειλικρινά ότι έτσι θα εξελιχθεί. Δηλαδή στην πάροδο του χρόνου και από την ώρα που θα έχουν γίνει τα επόμενα βήματα και θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα, εκτιμώ ότι πηγαίνοντας προς τις κάλπες ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοίταξε, αυτό,
1: θα ακούμε και θα βλέπουμε και θα καταγράφουμε επιθέσεις εναντίον
0: Σωστά.
1: του, πολύ περισσότερες από αυτές που θα βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να στρέφονται προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Διονύση, με έναν τρόπο το σηματοδότησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου αυτό. Τώρα λοιπόν το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι γίνεται μια μεταστροφή. Θέλουν να χαμηλώσουν οι τόνοι και από το σύνολο, δηλαδή και από τους υπουργούς που βγήκαν, τοποθετήθηκαν κτλ. Γιατί στην ουσία είναι σαν να του δίνουν υπόσταση ήδη.
1: Βεβαίως. Αναδεικνύουν μια αδυναμία, έτσι. Έτσι μεταφράζεται από μια άλλη πλευρά. Θέλω να το δω πώς θα εκδηλωθεί όλο αυτό, να πω την αλήθεια, διότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν λειτουργήσε έτσι. Οι αντικρουόμενες φωνές και απόψεις μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου υπήρχαν και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είδα να συγκρατώνται κάποιοι και κυρίως μια συγκεκριμένη πτέρυγας
0: αλήθεια είναι
1: του
0: αυτό
1: του κυβερνητικού στερεώματος,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: θεωρεί ότι ότι είναι στο σκληρό συντηρητικό κοινό, σε αυτό που λέμε ακρεφνείς δεξιούς ψηφοφόρους, ότι είναι πιο εύκολο να μιλήσουν οι συγκεκριμένοι που έχουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο μια ταυτότητα υπερσυντηρητική. Και μιλάω βεβαίως για την ομάδα των στελεχών, τους τρεις υπουργούς που προέρχονται και από το Λαϊκό Ορθόδοξο.
0: Και μια κουβέντα, γιατί έχουμε 30 δεύτερα άλλο κιόλο, γιατί πρέπει να μαζέψει η κυβέρνηση και κάποιες αστοχίες που έγιναν μες την εβδομάδα. Σε παραπέμπω στο ντου του κυρίου Φλωρίδη.
1: Έχουν καταγραφεί φάλτσα.
0: Ναι, αυτό λέω. Του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα, του κυρίου Λαζαρίδη που άνοιξε μέτωπο με τον κύριο Δέδια. Θέλω να πω.
1: Σωστό. Και το θέμα του, και του κυβερνητικού εκπροσώπου του.
0: Ναι, θα τα δούμε όλα αυτά. Περιμένουμε.
1: Αυτά, ναι, δεν είναι. Δείχνει ότι και εκεί θέλει κάποιο συντονισμό το σύστημα, διότι όταν δύο υπουργοί. Εγώ στέκομαι περισσότερο στην αντίδραση από την πλευρά τη Νίκη Κεραμέως.
0: Και έτσι, να κλείσουμε, Διονύση μου.
1: Που περίπου άδειασε απόλυτα
0: τον κυβερνητικό
1: εκπρόσωπο, δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Και αυτό είναι μια παρενέργεια που πρέπει να τη δώσουμε σημασία και να το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή. Ο Διονύση Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κόσμος ηρωή στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Εξετάζεται δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όλα τα ιατρία θα έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Θα ζητήσει, όπως είπε στο Art News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες μετά την ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου. Αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του Κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ μετά με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε το Ομάν. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 108,23 δολάρια το βαρέλι το Brent. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο. Αναζητείται ο βαρυπινή της Αλκέτριζάη. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, για να συνδεθούμε να ακούσουμε την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
5: Έναν χρόνο συμπλήρωσε η 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς κάθε Σάββατο. Το μέτρο έχει διευκολύνει τη νυχτερινή μετακίνηση στην Αθήνα, διευρύνοντας τις επιλογές του επιβατικού κοινού. Από το πρώτο Σάββατο εφαρμογής του μέτρου, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, περισσότεροι από 50.000 επιβάτες επέλεξαν το μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία για τις μετακινήσεις τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι επικυρώσεις έφτασαν ακόμη και τις 60.000 σε ένα μόνο Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για τα νυχτερινά δρομολόγια. Συνολικά, κατά τον πρώτο χρόνο καταγράφηκαν 2.282.000 μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις νυχτερινές ώρες τα Σάββατα. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε το μέτρο αυτό με την προσθήκη νέων νυχτερινών λεωφοριακών γραμμών για τη διευκόλυνση και ασφαλή μετακίνηση ακόμα περισσότερων πολιτών, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, υπογραμμίζοντας πως η 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών σε συνδυασμό με παρεμβάσεις όπως η εντατικοποίηση των ελέγχων για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους. Μέσω του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, 670 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα απέκτησαν νέα όψη σε διάστημα 2 ετών. Οι φετινές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος αφορούν 240 σχολικές μονάδες σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Πέρσι, κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, είχαν ανακοινιστεί περισσότερες από 430 σχολικές μονάδες. Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα σημαντικό έργο κατασκευής 17 νέων σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία. 4 εξ αυτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί και μάλιστα το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά εγκαινιάστηκε σήμερα από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Η προσχολική φροντίδα αποτελεί μια ουσιαστική πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας και ταυτόχρονα μια βασική προϋπόθεση για να μπορούν οι γονείς να συνδυάζουν την οικογενειακή ζωή με την εργασία. Γι' αυτό και το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά σε τρεις σημαντικές αλλαγές στο σύστημα των βρεφονηπιακών σταθμών. Η παρέμβαση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έχει προϋπολογισμό 37 εκατομμυρίων ευρώ και στόχο να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις για να έχουν πρόσβαση περισσότερες οικογένειες. Με αυτά τα δεδομένα, πρώτον αυξάνεται το εισοδηματικό όριο στις 37.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια σε τρίτεκνους. Πέρσι είχε γίνει η αντίστοιχη κίνηση για τους πολύτεκνους. Και τρίτον αυξάνεται η αξία του βάουτσερ για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά 10%. Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς μια προσχολική φροντίδα πιο σύγχρονη, πιο προσβάσιμη και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
4: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί φίλες και φίλοι με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες. Το πιάσαμε την ομιλία του, την τοποθέτησή του, με συγχωρείτε, την εισήγησή του στα μέτρα που ανακοινώνονται, γιατί θα ανακοινωθούν για τους γονείς. Και όπως κάθε φορά σας λέω, όλη αυτή η ενημέρωση αναλυτικά στην μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Και εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Σας έχω ήδη πει από την έναρξη της εκπομπής ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, που τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτεντάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ επίσης που τώρα θα μας βοηθήσετε, κύριε Κουτεντάκη, γιατί φαντάζομαι ότι υποψιάζεστε από πού θα ξεκινήσω, από το επίμαχο, διότι έχετε μπει σε μία ανοιχτή αντιπαράθεση, θα πω εγώ, με την κυβέρνηση, εσείς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και μετά όσα έχετε δηλώσει, εσείς ως κύριος Κουτεντάκης. Και εντωμεταξύ εμείς οι πολίτες παρακολουθούμε χωρίς να κατανοούμε, κύριε Κουτεντάκη. Ως εκ τούτου λοιπόν θέλω να πω, να μπούμε σε αυτή την συζήτηση. Εσείς είχατε πει ότι το κόστος των εξαγγελιών είναι 7,5 δις το έτος. Για να διευκρινίσετε μετά ότι είναι υπολογισμένο κατ' έτος και το συνολικό κόστος στην τετραετή ανεβαίνει στα 30 δις.
1: Εκεί... Όχι, όπα.
0: στην αρχή το είπατε.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα. Για 30 δις δεν είπα εγώ καθόλου.
0: Προσέξτε. Ναι, προσέξτε.
1: Παρεξηγούνται πράγματα.
0: Κύριε Κουτεντάκη, εγώ θα τα πω και εσείς θα με διορθώσετε. Λοιπόν, εσείς θα με διορθώσετε. Αυτό ήταν το 30 δις. Το υπολογίζει η κυβέρνηση και γι' αυτό αντέδρασε ο κύριος Μαρινάκης επί των όσων είχατε πει εσείς. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο, είπε, με τον οποίο είχε παρουσιάσει την κοστολόγηση ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη. Τελικά μας λέτε τα 7,5 δις τι είναι, κύριε Κουτεντάκη, για να το καταλάβουμε και εμείς. Είναι το συνολικό κόστος των μέτρων στην τετραετία ή είναι το πρόσθετο ετήσιμο δημοσιονομικό αποτύπωμα όταν το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πλήρως? Τι είναι όλο αυτό?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω με κάτι σημαντικό. Εδώ η Νέα Δημοκρατία από την αρχή, από τότε που μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, έτσι,
0: ναι,
1: ξεκίνησε να εφαρμόζει μια αρκετά παλιά τεχνική παραπληροφόρησης που είναι πάρα πολύ απλή. Ρίχνεις ένα μεγάλο νούμερο στο δημόσιο διάλογο ώστε να γίνει τίτλος και μετά πρέπει η άλλη πλευρά να εξηγεί με κάποιους τεχνικούς όρους, τέλος πάντων, που δεν είναι και απόλυτα κατανοητοί.
0: Οι οποίοι μπήκαν
1: να εξηγήσει γιατί αυτό είναι παραπλανητικό.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθεί λοιπόν να μας βάλει σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Στο μεταξύ έχουμε ακούσει από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα 4 νούμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: 18 δις, 13 δις, 40 δις, 30 δις. Τώρα δηλαδή αυτό από μόνο του δείχνει για τι επίπεδο κοστολόγων μιλάμε. Αλλά ας πάω στο ουσιαστικό, έτσι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, να μας το εξηγήσετε, ναι, να το βάλω ως στοιχείο, ναι, στη συζήτησή μας και παρακαλώ πολύ να κατανοήσουμε και εμείς οι πολίτες τι είναι όλο αυτό. Ναι, εσείς μιλήσατε για 7,5 δις. Αυτό, ναι, πράγματι αποτυπώθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης με τα ποσά που είπατε. Ο κύριος Μαρινάκης μάλιστα είπε ότι ακόμα και τα 7,5 δις ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην διετία απέχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Εσείς όμως λέτε, εσείς, ναι, λέτε, και διάβασα και την ανακοίνωση, επιμένετε να μιλάτε για ροές που αποτυπώνονται ανά έτος. Τι είναι όλο αυτό?
1: Όχι εγώ, κυρία Μπαλτατζή, όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, όταν μιλάει για δημοσιονομικά μεγέθη, μιλάει για ετήσιες ροές. Όλος ο πλανήτης, εκτός από τους επικοινωνιολόγους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αποφάσισαν να εισάγουν μια καινούργια μονάδα μέτρησης στα δημοσιονομικά μεγέθη, που είναι τι, το σωρευτικό κόστος τετραετίας. Αυτό δεν υπάρχει, δεν κατεξοπλίζει κανείς έτσι. Αλλά να εξηγήσουμε λίγο τα νούμερα. Όσο γίνεται πιο απλά, γιατί καταλαβαίνετε.
0: Παρακαλώ, ναι, γίνει.
1: Σε μια ραδιοφωνική συζήτηση είναι λίγο δύσκολα τα νούμερα.
0: Απλά και αν έχετε την καλοσύνη και με παραδείγματα για να τα κατανοήσουμε. Ευχαριστώ.
1: Ακριβώς. Όταν λέμε λοιπόν το πρόγραμμά μας είναι 7,5 δις, το εννοούμε προφανώς, μιλάμε για ένα ετήσιο μέγεθος. Έτσι. Αυτό είπε και ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είπα και εγώ, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Και είναι το ετήσιο κόστος που θα φτάσει το 2030. Έτσι. Το 2030 λοιπόν το σύνολο των μέτρων που έχουμε καταθέσει φτάνουν τα 7,5 δισεκατομμύρια.
0: Αφού λέτε ετήσιο κόστος, πώς είναι στο τέλος?
1: Το 2030 φτάνουν, γιατί φτάνουν σταδιακά. Υπάρχει λέξη σταδιακά. Δεν πάνε 7,5 δις από το 2027.
0: Άρα στην ουσία είναι 7,5 έως το 2030, με ό,τι κοστίζει κάθε ένα έτος χωριστά μέσα σε αυτά τα 7,5.
1: Ακριβώς, κάθε έτος αυξάνονται και φτάνουν τελικά στην τετραετία, στο τέλος τετραετίας, το 2030 δηλαδή, τα 7,5 δις. Εκ των οποίων τώρα, να διευκρινίσουμε και κάτι ακόμα, εκ των οποίων υπάρχουν 2 δις τα οποία αποτελούν νέα φορολογικά έσοδα. Μιλάω για τη φορολογία στα μερίσματα, μιλάω για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, μιλάω για τη φορολογία στο στοίχημα. Αυτά είναι περίπου 2 δις. Άρα αυτά αφαιρούνται. Έχουμε 7,5 δις, ας πούμε, τα επεκτατικά μέτρα, αν θέλετε, την αύξηση των δαπανών, τη μείωση φόρων, και έχουμε μείον 2 δις που είναι τα επιπλέον έσοδα. Άρα λοιπόν φτάνουμε σε ένα καθαρό, αν θέλετε, δημοσιονομικό αποτύπωμα.
0: Μάλιστα.
1: Ετήσιο να πω, γιατί όλα αυτά ετήσια τα μετράμε.
0: Ναι.
1: 5,5 δισεκατομμυρίων το 2030, που είναι και ο διαθέσιμος με τα σημερινά δεδομένα δημοσιονομικός χώρος.
0: Ναι.
1: Έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και κάνει το εξής. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα, νομίζω το καταλάβουν όλοι. Όταν λέμε, ας πούμε, πληρώνω 1.000 ευρώ ενίκιο το μήνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, έρχεται να πει κανείς, α, άρα είναι 12.000 το χρόνο και είναι πολλά. Το ενίκιο το μετράμε το μήνα συνήθως, έτσι. Αυτή είναι η μονάδα μέτρηση.
0: Προσέξτε, είναι η μονάδα μέτρησης.
1: Το χρόνο ή στη δεκαετία.
0: Κύριε Κουτεντάκη, επιτρέψτε μου. Είναι προφανώς η μονάδα μέτρησης, αλλά μια και αναφέρατε το ενίκιο, αλλά στον οικογενειακό προϋπολογισμό υπολογίζονται τα 12. Και να δουν πώς θα βγει το κονδύλι των 12. Έτσι γίνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Άρα εδώ ο προϋπολογισμός.
1: Δεν γίνεται με το μήνα, κυρία Μπαλταρίτη, ο προϋπολογισμός. Τι μισθό παίρνουμε, τι εισόδημα έχουμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Αλλά τη σούμα έχουμε. Την κάνουμε, τι έχουμε όλο το χρόνο.
1: Την κάνουμε στη φορολογική μας δήλωση, ίσως. Αλλά δεν την κάνουμε γενικά όταν πάμε, για παράδειγμα, να νοικιάσουμε ένα σπίτι, το μετράμε στο ετήσιο. Λέω, ποια είναι η συμβατική μονάδα μέτρηση. Ναι, είτε από 1.000 ευρώ το μήνα, είτε από 12.000. Το χρόνο το ίδιο πράγμα λέω.
0: Ναι.
1: Απλώς η σύμβαση, όταν λέει κάποιο ενίκιο, δεν λέει. Το ετήσιο λέει το μηνιαίο. Έτσι και στα δημοσιονομικά μεγέθη. Τα μετράμε ετήσια, είναι ροές.
0: Ακούστε.
1: Τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα, ας πούμε, βγάζουμε. Τι λέμε, έχετε ακούσει κανένα να πει τα συνολικά ελλείμματα ή πλεονάσματα τη τετραετία. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Και επιτρέψτε μου να κάνω ένα ακόμα σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
1: Η προσπάθεια αυτή τη Νέα Δημοκρατία που ξεκίνησε έτσι, γιατί θυμόμαστε, στην αρχή οι κοστολόγοι ήταν διαφορετικοί. Βάζαν άλλα μέτρα, άλλου δικαιούχου, άλλα ποσά, φτιάξαν ένα πρόγραμμα δικό του στο μυαλό του και πήγαν και το κοστολόγησαν. Αφού απαντήσαμε σε αυτό και δεν του βγήκε, πήγαν σε αυτό που σα είπα μετά, στην αλλαγή τη μονάδα μέτρηση. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι, ότι σε όλη αυτή την κατάσταση έχω την αίσθηση ότι έχει γυρίσει μπούμεραγκ, όπω λέμε. Πρώτον, γιατί αλλάζουν συνέχεια τα νούμερα και τέλος πάντων αυτό βλάπτει τη δική τους αξιοπιστία, όχι τη δικιά μας. Και δεύτερον, ότι στην προσπάθεια αυτή να πλήξουν εμάς έχουν καταφέρει να κάνουν το δικό μας πρόγραμμα κεντρικό θέμα συζήτησης. Το δικό τους πρόγραμμα, αντίθετα, αυτή τη στιγμή, έτσι, μια εβδομάδα μετά την ομιλία και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, έχει ξεχαστεί, δεν το συζητάει κανείς.
0: Πάντως
1: και ξέρετε, συζητάμε, να το πληρώσω και το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή τι μάθαμε για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, προσωπική άποψη και κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Για το επίδομα ανεργίας, θα πείτε.
1: Για τη μία στο επίδομα ανεργίας σε 2 μήνες. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, επιτρέψτε μου, κύριε Κουτεντάκη, επειδή πραγματικά έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλη σύγχυση στο σύνολο, αλλά και στον καθένα μας χωριστά, επιχείρησα να καταλάβω τι γίνεται στην Ευρώπη. Αν υπάρχει ένας κανόνας για τα πολιτικά-οικονομικά προγράμματα, πώς πρέπει να καθορίσουμε.

0: Ο ετήσιος ομοσπονδιακός προϋπολογισμός, τα δημοσιονομικά μεγέθη των επόμενων ετών και αυτά που λέμε τα πολυετή επενδυτικά προγράμματα. Εμείς έχουμε δικό μας εδώ τρόπο για να τα αξιολογούμε και να τα ορίζουμε ταυτόχρονα.
1: Αν εξαιρέσουμε τον καινούριο τρόπο που εισήγαγε η Νέα Δημοκρατία, γενικά όλα τα δημοσιονομικά μεγέθη σε όλο τον κόσμο μετρούνται σε ετήσια βάση. Μπορεί να δείξεις ένα χρόνο, όπως κάνει ο προϋπολογισμός, ας πούμε. Μπορεί να δείξεις μια τετραετία ή πενταετία, όπως κάνει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Ναι. Αλλά η αποτύπωση γίνεται σε κάθε έτος. Δεν τα προσθέτει κανείς μετά τα έτη να δει πόσο βγάζει σύνολο, γιατί δεν είναι.
0: Άρα λοιπόν ξεκάθαρα.
1: Αυτή αυτό το μέγεθος.
0: Μάλιστα. Άρα
1: το
0: λοιπόν.
1: Όμως, ναι,
0: παρακαλώ, δεν θέλω
1: αυτό που θέλω να πω είναι και θέλω να το σχολιάσω, γιατί άκουσα σήμερα τον Μιχάλη Αργυρού στην ΕΡΤ, που είναι ο προϊστάμενος οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, και έκανε μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Ναι. Και πραγματικά τον θεωρώ ένα σοβαρό άνθρωπο με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε πολιτισμένα και με επιχειρήματα. Αυτό είναι πραγματικά, δηλαδή, μπαίνει πλέον η συζήτηση στην ουσία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κανόνες, όπως είπατε, που είναι συγκεκριμένοι και ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λένε ότι τίθεται αυτό που λέμε η μεταβολή, η αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών,
0: ναι,
1: από το ένα έτος στο
0: επόμενο. Άλλο.
1: Και έτσι ορίζονται τα περιθώρια. Πόσο μπορείς να αυξάνεις, ας πούμε, κάθε χρόνο τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες. Αυτό είναι το συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι, εντός του οποίου μπορεί να γίνει η συζήτηση, η ουσιαστική, αν θέλετε, συζήτηση, mm-hmm, ότι πώς τελικά θα αξιοποιήσουμε αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο. Το ένα κόμμα μπορεί να λέει έτσι, το άλλο κόμμα μπορεί να λέει αλλιώς και το τρίτο αλλιώς. Και αυτή είναι, νομίζω, η ουσιαστική συζήτηση. Τα υπόλοιπα τώρα, τα νούμερα 13, 18, 40, 50 και δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε, είναι μια επικοινωνιακή, τι να το πω, προσπάθεια να θολώσει τα νερά κάποιος, ώστε να μείνουν θολά και να μην καταλαβαίνει τελικά κανείς τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Η ουσιαστική κουβέντα είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως. Είναι ο χώρος πώς θα τον αξιοποιήσουμε. Και ας αντιπαρατευτούμε, ας διαφωνήσουμε πολιτισμένα και με επιχειρήματα. Όχι, ναι, με στα καστρούγκες.
0: Πάντως και εδώ σε εμάς, στο ραδιόφωνο, στο Earth News Radio 105,8, το πρωί ο κύριος Τσουκαλάς. Γιατί τώρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το θέμα της ατζέντας της δημόσιας συζήτησης. Όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τα προγράμματα, το τονίζω, είπε ότι επί της ουσίας ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές στα κοινωνικά θέματα με βάση τα όσα έχει παρουσιάσει και έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία αναφέροντας τα κόκκινα δάνεια.
1: Τώρα δεν θα το έλεγα αυτό ότι είναι ακριβώς έτσι. Το πρόγραμμά μας έχει μια σειρά μέτρων. Έτσι,
0: σας ρωτάει βεβαίως και για το 13ο μισθό και για όλα αυτά και ότι επί της ουσίας κάνετε μια πάσα, ας πούμε, στην δημοκρατία.
1: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό και δεν έχει και νόημα να ξέρουμε να λέμε όχι εγώ έχω δίκιο, όχι εσύ. Το πρόγραμμά μας όμως και είναι αποτυπωμένο, το έχουμε καταθέσει, το έχουμε δημοσιοποιήσει έτσι, και νομίζω το κάναμε στον πιο αναλυτικό βαθμό από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm. Λεπτομερέστατη παρουσίαση, ας πούμε, του προγράμματός μας και συμπεριλαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποία αφορούν ευρύτερες κατηγορίες πολιτών. Αφορούν, αν θέλετε, την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν προβλήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε για την ακρίβεια, για παράδειγμα. Έχουμε το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών, βασικών αγαθών. Έχουμε τις δωρεάν αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε την κατάργηση, προσέξτε την κατάργηση, το μηδενισμό δηλαδή της προκαταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις.
0: Επιχειρήσεις, ναι.
1: Έχουμε την επίσης το μηδενισμό της ιδιωτικής συμμετοχής στα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Mm-hmm. Έχουμε μια σειρά μέτρων τώρα. Είναι και πολλά, δεν ξέρω.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κουτεντάκη. Όχι, δεν θέλω να μπω. Ναι, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Αλλά με αφορμή, παραδείγματος χάρη, αυτό που δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εχθές ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Εσείς πώς το αξιολογείτε? Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί δημοσιονομικά? Υπάρχουν μέτρα που θεωρείτε ότι είναι δημοσιονομικά ρεαλιστικότερα από δικές σας προτάσεις ή βρίσκετε σημεία που συγκλίνουν τα προγράμματα?
1: Το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι δεν είδα εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω αν μου διέφυγε, κάποια συγκεκριμένη δημοσιονομική αποτύπωση αυτών που

0: Μητσοτάκης, mm-hmm. να δούμε τα συγκεκριμένα ποσά δηλαδή ανά έτος και να δούμε αν τέλος πάντων υπάρχουν κοινά ή όχι σημεία στα νούμερα, αν θέλετε. Το δεύτερο, ότι, και το νομίζω είναι η ουσία, ότι φαίνεται να έχει να διαφοροποιούνται οι προτεραιότητες. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ας πούμε, εξήγηλε 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
1: Μισθό, ναι.
0: Ναι. Δεν είναι ότι εμείς διαφωνούμε επί της αρχής ότι είναι κακό το μέτρο. Έτσι. Απλώς θεωρούμε ότι ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να κοστίσει αυτά τα μέτρα, εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να κατανεμηθεί με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Και είναι τα μέτρα που σας είπα, έτσι.
1: Σκέφτομαι.
0: Και εδώ νομίζω ότι είναι η ουσιαστική συζήτηση. Δηλαδή, αυτόν τον χώρο πώς θα τον κατανοούμε.
1: Ναι. Πάντως, ακούγοντάς σας, κύριε Κουτεντάκη, για να πάω και στο αυτό που λέμε στο αμιγώς πολιτικό πεδίο, και επειδή δεν έχετε τόσες διαφορές και διαφωνίες, θέλω να το ρωτήσω λίγο αλλιώς. Θα μπορούσε λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ πάνω σε ένα κοινό οικονομικό πρόγραμμα? Ακούσαμε να είναι αυτό ένα πεδίο σύγκλησης. Ακούσαμε βεβαίως τον κύριο Ανδρουλάκη που είπε ότι έχει στόχο την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, έχει απορρίψει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, και αν όλα ισχύουν όπως τα καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, πάμε σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εσείς πώς σκέφτεστε, ποια στρατηγική θα έχετε αυτή τη Δεύτερη Κυριακή?
0: Τώρα να σας πω για τη Δεύτερη Κυριακή.
1: Θα μας πείτε.
0: 6-7 μήνες πριν την πρώτη, δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία. Όλα αυτά, ξέρετε, όλα τα κόμματα, όχι μόνο εμείς, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, οποιοδήποτε άλλος, κατεβαίνουν σε ένα εκλογικό ανταγωνισμό, το καθένα μόνο του ως αυτόνομη.
1: Ναι, αλλά τα σενάρια τα κάνετε, έτσι, κύριε Κουτεντάκη. Προφανώς. Ο στόχος όταν ένα κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές είναι καθαρός ποιος θέλει να είναι, και την Ελλάς την καταλαβαίνουμε και το ΠΑΣΟΚ το καταλαβαίνουμε. Αλλά όμως, ξαναλέω, τα πολιτικά σενάρια και οι εκδοχές είναι και αυτές πάνω στο τραπέζι. Απλώς δεν θέλετε να μας πείτε.
0: Εμείς λοιπόν καταθέτω, όχι δεν θέλω να σας πω ότι ξέρω και σας το κρύβω, ας πούμε, είναι ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που πηγαίνουν τα κόμματα στην εκλογική διαδικασία. Καταθέτουμε το πρόγραμμά μας, το υπερασπιζόμαστε, κάνουμε τη συζήτησή μας, την αντιπαράθεσή μας, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι θα αποφασίσει ο βασικός κριτής αυτής της υπόθεσης, το εκλογικό σώμα, οι Έλληνες πολίτες δηλαδή, και τους σχετισμούς που θα διαμορφωθούν, εκεί μπορούμε να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν για οποιοδήποτε είδους συνεννόηση και συζήτηση μεταξύ των όποιων τέλος πάντων πολιτικών δυνάμεων θεωρούν ότι έχουν κάποια κοινή κατεύθυνση.
1: Ωραία, αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν
0: και... Καταλαβαίνετε, δεν το ξέρω. Δηλαδή,
1: κύριε Κουτεντάκη, ναι. Λίγο θα επιμείνω ακόμα, συγχωρέστε με. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και που υπάρχει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μία ταύτιση, γιατί κινούνται σε ένα ευρύτερο κοινό φάσμα, βλέπετε να υπάρχει η προοπτική της συνεργασίας?
0: Κοιτάξτε, από τη δική μας πλευρά, και το έχουμε πει ξεκάθαρα, βλέπουμε έναν αντίπαλο.
1: Τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ελληνικό πολιτικό σύστημα. Τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Το ΠΑΣΟΚ προφανώς είναι ένας ανταγωνιστής, όπως το είπε νομίζω διαφορετικά ο Αλέξης.
1: Ναι, δεν είστε αντίπαλοι, είστε ανταγωνιστές. Μας άρεσε αυτή η διαφορά. Ναι. Ωραίο λογοπαίγνιο.
0: Βρισκόμαστε προφανώς και εμείς και το ΠΑΣΟΚ στην αριστερή πλευρά από το κέντρο, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά ο στόχος είναι ίδιος. Δηλαδή, ο Τσίπρας το λέει, ο Ανδρουλάκης λέει ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Θέλω να πω, τα κοινά πεδία είναι εδώ. Τα ακούμε όλοι.
0: Τα ακούμε όλοι και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε τελικά τι θα πούν οι ψηφοφόροι στην κάλπη.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και μετά μπορεί να γίνει η συζήτηση.
1: Κύριε Κουτεντάκη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, φίλες και φίλοι, ο τομέαρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Επιμένει λοιπόν, για να το επαναλάβουμε, ότι είναι έως το 2030 το κόστος των 7,5 δις, και εννοεί πως όσο υπάρχει κεραίει αυτό το πρόγραμμα, γι' αυτό μιλάει και για τις ροές, κάθε έτος θα έχει ένα δικό του κοστολόγιο μέσα στο πλαίσιο πάντα των 7,5 δις.

πάνω στο τραγούδι θα πατήσω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, για να, να αναφερθώ στα μηνύματά σας. Ανδριανή μου, καλό μεσημέρι. Ναι, και στην Σάντι την Πιλιούνια. Καλά, είδες, να, μία που αναφέρομαι σε σένα, μία που μου στέλνεις το μήνυμα κατευθείαν. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει πως άκουσε όλη τη συνέντευξη του Ανδρουλάκη, ήταν πρώτη φορά που άκουσα κάτι ολοκληρωμένο από το ΠΑΣΟΚ. Έμεινε στα σημεία της επανεκκίνησης του πρωτογενού στο ΜΕ και της μεταποίησης, καθώς και στην Golden Visa. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Ένας φίλος, ο Γιώργος, δίνει ένα χαρακτηρισμό για το πώς έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα συμφωνήσω. Στον Στέργιο να ευχηθώ καλό μεσημέρι, και στην κυρία Βερσιώτη το ίδιο. Στο Διονύση από τις Σέρες, αλλά και στον Γιώργο που θέτει ερωτήματα, τα λαμβάνω ως ρητορικά, Γιώργο, τα ερωτήματά σου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για την ακρόαση, για την διάδρασή σας. Να πω πως αύριο Τρίτη, γύρω στις 12:10, θα είμαστε πάλι εδώ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια λόγω της εξόδιου ακολουθίας του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και της ταφής του στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης κόσμου, έχει απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων περιμετρικά του ναού, ενώ ήδη εφαρμόζεται μερικός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της Χρυσοστόμου Σμύρνης, από Πέτρου Ράλη έως Γρηγορίου Λαμπράκη. Η τροχέα καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές. Στο μεταξύ, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Κομβικό θεωρείται νέο υλικό από την εξέταση ψηφιακών πιστηρίων, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί σήμερα στον ανακριτή από την ελληνική αστυνομία. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν εάν η αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης θα μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Σε περίπτωση αλλαγής του κατηγορητηρίου, οι δύο γιατροί ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολείπων εργαζόμενων εντός του ιατρείου, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Την καθιέρωση QR codes στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα και για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάζει το μέτρο να εφαρμοστεί άμεσα. Όπως εξήγησε, ο ασθενής θα μπορεί σκανάροντας με το κινητό του το QR code να βλέπει ακριβώς την άδεια λειτουργίας και τις πράξεις που επιτρέπεται να διενεργούνται στο συγκεκριμένο ιατρείο. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα $108 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή με τους Χούθη της Ιεμένης, που κατέλαβαν σήμερα ακόμη δύο στρατηγικής σημασίας νησιά στη νότια Ερυθρά θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από τα στενά Μπαμπ Ελ Ναμπντεμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι αντάρτες αναπτύχθηκαν στα νησιά Μεγάλο και Μικρό Χανής μετά την αποχώρηση εκατοντάδων δυνάμεων που υποστηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Είχε προηγηθεί η κατάληψη του λιμανιού Μόκα και του νησιού Μαγιούν μέσα στα στενά. Η προέλαση των Χούθη προκαλεί ανησυχία για την ναυσιπλοεία και τις πετρελαϊκές μεταφορές, ενώ οι συγκρούσεις απειλούν να οδηγήσουν εκ νέου την Ιεμένη σε γενικευμένο εμφύλιο πόλεμο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας, όπως το αποκάλεσε χαρακτηριστικά, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Νοικοκυριά, πολυκατοικίες και επιχειρήσεις θα μπορούν ευκολότερα να παράγουν και να αποθηκεύουν ενέργεια για δική τους κατανάλωση, περιορίζοντας το ενεργειακό κόστος. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ, όπως είπε, η πρόταση του κόμματος έχει σε βάθος χρόνου δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ, υψηλότερο από τα 400 ευρώ που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Απαντώντας, ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος, σημειώνοντας ότι η μείωση των φορολογικών εσόδων ισοδυναμεί δημοσιονομικά με αύξηση των δαπανών. Μικρής διάρκειας και έντασης επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη Συντική στις Αίρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9 και 10, ομάδα περίπου 30 μεταναστών πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη της δομής. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε και δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα. Δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Να, είναι
0: φορτισμένη. Για πολλούς φορτισμένη.
1: Συναισθηματικά. Αυτή την ώρα γίνεται η εξόδιος, πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθίας στο Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Και επειδή υπάρχει και πολλοί κόσμος που λέει, μήπως ξέρεις, είναι πολύ, έχει δοθεί πολύ σε χρόνος και έχει, πώς το λέμε, υπερπροβολή.
0: Ναι.
1: Από την αντίδραση του κόσμου.
0: Μπορεί, όλα τα ακούμε γενικώς, ναι, ναι. Αλλά.
1: Ότι δεν χάθηκε
0: ξεστό. Υπήρξε μία έκρηξη, θα έλεγα εγώ, έτσι, συγκίνηση.
1: Λαϊκή σε συγκίνηση,
0: ένα ακούμπημα. Ένα ακούμπημα στην ψυχή των ανθρώπων. Πιστεύω εγώ για διαφόρους λόγους. Η κυριότερη ήταν που δημοσιοποιήθηκε πολύ περισσότερο η ευαισθησία αυτού του ανθρώπου. Και γενικά η ζωή του, ότι ήταν ένας αστέρας πολύ ευάλωτος, πολύ ευαίσθητος, πολύ με γήινα, πολύ χαρακτηριστικά.
1: Κοίτα, και ήταν πολύ αυθόρμητο καταρχήν, όλοι οι καλλιτέχνες.
0: Και βέβαια το δεύτερο, συγγνώμη Στέλιο, είναι ο τρόπος, έτσι.
1: Ναι, είναι, ναι.
0: Που λειτουργήσε έτσι πολύ στο συνέστημα, ότι τόσο άδικος χάμος. Έφυγε τσάμπα ο άνθρωπος κανονικά, από όλα τα στοιχεία. Έφυγε σαν το σκυλί στα μπέλη, με σοβαρότατες ευθύνες
1: είναι
0: εμπλεκομένων.
1: Ένας από τους πολλούς. Ένας από τους πολλούς που έχουν φύγει τσάμπα. Απλά για κακή τύχη των Αλμπάνιδων αυτών, των Κομπογέννητων, έτυχε να είναι επώνυμος. Αν ήταν. Θα πούμε ο Παπαδόπουλος.
0: Ο no name
1: θα ήταν εντάξει. Ένας ακόμα δεν θα γινόταν.
0: Δεν
1: τίποτα.
0: Θα ακουγόταν τίποτα ακριβώς.
1: Τώρα καταλάβω. Και τώρα αρχίζει, λέει, θωρακίζεται. Εγώ εκείνη βριάζω.
0: Καλά,
1: το Υπουργείο Υγείας λέει, μετά από 15 χρόνια θα πάρουμε σε όλες αυτές τις διαφημίσεις, οι οποίες παίζουν αέρα πατέρα σε όλα τα social.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται κανένας έλεγχος στα μηχανήματα.
0: Οι λεπτομέρειες που έχουν δημοσιοποιηθεί είναι συγκλονιστικές.
1: Αλμπάνιδες.
0: Δείχνουν, ναι, οι άνθρωποι είναι σκιτζίδες κανονικοί.
1: Εκμεταλλεύονται
0: τον κόσμο κανονικά.
1: Εκμεταλλεύονται τον κόσμο κανονικά.
0: Μέσα από ένα χρυσό περιτύλιγμα.
1: Ναι,
0: πουλάνε κολονάκι.
1: Πουλήσεις κολονάκι.
0: Και συστάσεις για να σας αναλάβουμε, και μόνο μετά από συστάσεις. Ναι. Και λίστα αναμονή.
1: Παίρνεις και ένα μηχάνημα που άλλος το βλέπει. Πώς βλέπουμε στις ταινίες όταν ανάβανε διάφορα λαμπάκια που λες, ναι, πω κάτι καλό έχει αυτή η ταινία. Είναι πολύ επιστημονική. Γιατί ανάβανε λαμπάκια και λες τι κάνουν. Έχει, ας πούμε, αυτό το μηχάνημα. Ξέρεις που έβαζες το χέρι σου πάνω και σου δείχνε και καλά
0: σου
1: τη σύσταση του σώματος, πόσο νερό, πόσο μυϊκή μάζα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και αυτά. Λέμε, εντάξει, δεν είναι και κάτι σοβαρό. Όταν όλος όμως έχει ένα
0: καλά,
1: πρόβλημα.
0: Η μυϊκή μάζα και τα. Γιατί συζητάγαμε με μια παρέα γενικώς ότι και στη διαιτολογία υπάρχουν πάρα πολλοί με διάφορα ηλεκτρόδια, το ένα το άλλο, που σου δείχνουν δυσανεξίες, τρόφιμα και. Εκεί όμως αυτοί δεν παίρνουν ζωές. Όχι ότι είναι
1: καλά,
0: okay.
1: Δεν ξέρεις και με τις δίαιτες που
0: ναι,
1: παίρνουν τον κόσμο.
0: Και με τις δίαιτες μέσω μακροπρόθεσμα.
1: Ή κάτι δαχτυλίδια που βάζανε κόσμο και έκανε τις εγχειρήσεις και αποχαιρετήσαμε πόσα παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέμε για εγχειρητικά.
1: Εκμεταλλεύονται τα πάχη μας, τα κάλλη μας.
0: Ναι,
1: κατάλαβε.
0: Άλλη βιομηχανία αυτή.
1: Σε βλέπουν λίγο εύσωμο.
0: Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι πάμε πάλι σε μία λούπα μετά από ένα blame game. Που το λένε και στο χωριό μου,
1: ναι.
0: που εκτυλίχθηκε μεταξύ Υπουργείου Πατούλη και διαφόρων άλλων, ποιος έχει τις ευθύνες για τους ελέγχους και τα λοιπά, πάμε πάλι στην ίδια λούπα. Έγινε αυτό για να τουλάχιστον να βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Και καταλαβαίνεις πόσο γυμνό είναι το σύστημα.
0: Αυτό είχαν το θράσος να πούνε και στα Τέμπη,
1: ναι,
0: κάποιοι. Όχι ευτυχώς, έγινε αυτό για να βελτιωθεί σιδηροδρομικές γραμμές.
1: Απλά είναι σε αυτή τη χώρα να λέμε ότι μετά από τόσα χρόνια ανακαλύπτεις στο κομμάτι της υγείας που βρωμάει ο τόπος από τις διαφημίσεις όλων αυτών των σκιτζίδων,
0: ναι,
1: οι οποίοι συστήνονται ως οι απόλυτοι γκουρού και άλλοι δεν είχε κάνει ειδικότητα.
0: Ναι. Και ο άλλος πέραν του ιατρικού κομματιού που ήταν γυμνή κανονικά, γυμνή τίποτα.
1: Ειδικότητα δεν είχε πάρει άλλη.
0: Ναι, εννοώ και από πλευράς εξοπλισμού. Στο
1: επιδεινωτής,
0: ναι, το ChatGPT που ακούμε και αυτά είναι τώρα φοβερά πράγματα, δεν το συζητάμε. Κάποιο το κοροϊδεύαμε να πάμε στο πι να βρούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είχε το μαζονάκι και έκανε μια, αν αυτός γιατρός ήταν, ήξερε ότι είναι μια σοβαρή περίπτωση αυτή, μια σοβαρή επέμβαση, μια σοβαρή λειτουργία, λοιπόν, και πήγαινε και έτρωγε στο εστιατόριο. Έτσι του χαλάσαν και το φαγητό, του διακόψαν και το φαγητό. Η γυναίκα του που του λέει, έλα έγινε, έχουμε πρόβλημα.
1: Να κάνουμε λίγο μια συνέντευξη με τον Ηλία Κούκο που είναι στην Νίκαια τώρα. Έτσι, δύο λεπτά.
2: Είναι ότι ναι μεν υπάρχει συγκίνηση, αλλά όμως θυμίζει και μια γιορτή για τον Γιώργο όλο αυτό.
3: Αν ήταν σε μένα το ερώτημα, Φάνη, επαναλαμβάνω, ναι, γιατί είναι σε εξέλιξη η Θεία Λειτουργία. Ο κόσμος ερχόταν για να τον αποχαιρετήσει κλαίγοντας και την ίδια στιγμή, λίγο έξω από τον περίβολο της εκκλησίας, στη διαπασόν, μάλλον πολύ δυνατά, να ακούγονται τα τραγούδια του και οι μεγάλες, ναι, του επιτυχίες.
1: Ναι.
3: Όλο αυτό το οποίο προσπαθώ να περιγράψω, όλο αυτό το οποίο έχουμε βιώσει από χθες το απόγευμα, δείχνει το μεγαλείο του καλλιτέχνη, δείχνει, με πάσα βεβαιότητα, έτσι, είναι η πεποίθηση
2: και αυτό που λέμε, δηλαδή βλέπω, τώρα εκεί είναι...
1: Είναι αυτό που λέγαμε, η αυθόρμητη προσέλευση του κόσμου. Συνάδελφοι που ασχολούνται με το πολιτιστικό ρεπορτάζ, και όσο μπορούσαμε να θυμηθούμε κι εμείς, δύσκολα μπορούσαν να θυμηθούν άλλη περίπτωση. Δηλαδή κάποιοι ανέτρεξαν ακόμα και μόνο στο Στέλιο Κατζατζίδες, που ότι μαζεύτηκε ο κόσμος χωρίς να υπάρχει κάτι οργανωμένο
0: και τα λοιπά,
1: και πήγε για αγρυπνία.
0: Εμένα επίσης μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, και οφείλω να το, έτσι, να το επισημάνω, τα αφιερώματα και τα δείγματα συντριβής προήλθαν από όλα τα είδη της μουσικής. Δεν είναι ο Βασίλης Καράς
1: από τη ραπ μέχρι, κίτρα,
0: από
1: μέχρι,
0: παντού.
1: Μέχρι το
0: από
1: λαϊκό.
0: Τη ραπ, από το λαϊκό, από το έντεχνο, από, ξέρω εγώ, κλασική μουσική, οτιδήποτε. Σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος είχε μια αποδοχή και μια βεντάλια πολύ μεγάλη, έτσι. Τι να πούμε.
1: Το καλύτερο παιδί. Ό,τι λέμε και εμείς για την Αλεβίζου.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το καλύτερο παιδί της μεσημεριανής ζώνης.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και πρωτοπόρα τώρα. Κάνει κρύο στην κορυφή.
0: Ναι.
4: Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Ζεστούλα.
1: Με τόπλες.
4: Εσείς πώς είστε στους μείον πέντε?
0: Εμείς θαυμάζουμε τους πρωταθλητές του Σεπτεμβρίου, φίλε.
4: Αχ,
0: πολύ δυνατά. Ξέρεις πόσοι πρωταθλητές Σεπτεμβρίου κλαίνε το Μάιο?
4: Γιώργο, μου να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω τι στενοχώρια σου.
0: Εγώ τι στενοχώρια. 48, φίλε, να δω.
4: 48. Βεβαίως, τι, 48.
0: Είναι σαν να κοιτάς το Everest, άμα το βλέπεις.
4: Καλά, ναι. Αυτά τα θυμάσαι όλα τα σπορ που λέει.
0: Είσαι έτοιμη, μετά από 17 χρόνια να κάνεις πρωταθλητισμό?
4: Ήσουν ανάμεσα σε αυτούς που φωνάζανε με τη λίμπαρο,
0: Δεν ήμουνα στο γήπεδο.
4: Γιατί?
1: Δεν πήγε. Είχε τέτοιο, είχε άλλες.
0: Έχω άλλες υποχρεώσεις. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ τιμώ πάρα πολύ το Μεντιλίμπαρ. Δεν το συζητάμε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αλλά επειδή άσε να πω κι εγώ. Λοιπόν, άμα είναι, πες εσύ. Καλά, πέφτω εγώ. Λοιπόν, εγώ είμαι όμως από το είδος αυτό των φιλάθλων παύλα οπαδών, που η ομάδα είναι πάνω απ' όλα, και η ζωή συνεχίζεται, και δίνω 100% εμπιστοσύνη στον επόμενο προπονητή. Ούτε με τη λίμπαρ ούτε τίποτα. Προχωράμε.
4: Γιατί υπήρχε αυτή η αντίθεση, πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω, γιατί φοβούνται τον Παναθηναϊκό, που είναι τρομερή ομάδα. Και έχει σκορπιστεί φόβος.
4: Λίγο αυτοκριτική. Είναι αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα έχει έρθει η Αλεβίζου με όρεξη.
0: Ναι, όρεξούλες.
1: Θες να μιλήσουμε για διεθνή ή αλλιώς πάμε στην αέρα σπορ. Όχι, στα παιδιά μας φιλοξενήσουν.
0: Ένα τελευταίο. Νομίζεις είσαι έτοιμη?
4: Ωραία.
0: Είσαι έτοιμη να σηκώσεις τον πρωταθλητισμό μετά από 17 χρόνια?
4: Γιώργο μου, εγώ δεν είμαι σαν εσάς.
0: Τι είμαι?
4: Που από το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή αν είχε ο Ολυμπιακός στο σερί του Παναθηναϊκού, ξέρεις θα έχει γίνει αυτή τη στιγμή?
0: Τι θα έχει γίνει?
4: Θα είχατε κάνει
0: άλλη μια μέρα στη δουλειά.
4: Θα έχετε
0: Άλλη μια μέρα στη δουλειά,
4: έχετε
0: τι θα έχει γίνει.
4: Πάρα πολλά χρόνια για να έχετε τέτοια ομάδα. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι, λιγάκι.
0: Σε εμάς απευθύνομαι.
4: Λιγάκι. Σε εσάς απευθύνομαι. Ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα να πιάσουμε και λίγο τα διεθνή. Ναι, γιατί.
4: Αν είναι πικρό το ποτήρι αυτό, θα το πιείτε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Την ακούς. Την ακούς.
4: Τα μέχρι τώρα δεν
0: θυμίσου τα αυτά.
4: Εγώ τα θυμάμαι όλα. Τα θυμίσω.
0: Πάμε.
4: Μετά τη διακοπή του πρωτοθλήματος. Ναι, πάμε. Λοιπόν, έχουμε πολύ σοβαρά θέματα. Για το ενεργειακό κυρίως, γιατί συνεχίζεται και εντείνεται η κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή.
1: Χτυπήματα σε τάνκερ.
4: Και στα στενά του Ορμούς. Τα χτυπήματα σε τάνκερ, ναι, αλλά κυρίως η αναβολή της συνάντησης του Ιράν με το Ομάν, όχι μόνο στο Ομάν και με άλλους εκπροσώπους χωρών του κόλπου, και μάλιστα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αυτό έγινε επειδή ζήτησε την αναβολή Σαουδική Αραβία, το Ριάντ, και γιατί, λόγω της κατάστασης στην Ιεμένη, με τους Χούθη που προελάβουν στο Νότο. Είναι μια περιοχή όπου εκεί βεβαίως υπάρχει και η αντίσταση των κυβερνητικών δυνάμεων που σήμερα εντείνεται και με βομβαρδισμούς.
1: Με κατέρωθεν βολές μεταξύ Σαουδαράβων και Αμερικανών, ποιος επέτρεψε τους Χούθη να κάνουν περίπατο.
4: Ναι, και με το Ιράν να εξακολουθεί να λέει και με σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου ότι εμείς δεν μπορεί να είμαστε φιλικά προσκύμενοι προς τους Χούθη, αλλά δεν έχουμε καμία ανάμειξη με την επίθεση και στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, που είναι μία από τις εναλλακτικές οδούς που χρησιμοποιούνται τώρα για το πετρέλαιο, προκειμένου να παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούς και να πηγαίνουν από την Ερυθρά θάλασσα.
1: Ναι, με μικρότερες ποσότητες, αλλά εντάξει, δουλειά θα γίνεται.
4: Μικρότερες ποσότητες, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οπότε υπάρχει μία αυξημένη αβεβαιότητα, ένταση, ανησυχία, όλα αυτά μαζί.
1: 108 το βαρελάκι τώρα.
4: Ναι, και η ανησυχία είναι κυρίως για το τι μέλη γενέστε με το ενεργειακό, με την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, γιατί δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δεν φαίνεται από τις κατέρωθεν δηλώσεις, να υπάρχει μία διέξοδος. Επίσης, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον αποκλειστικό δημοσίευμα των New York Times που λέει ότι για όλο αυτό την κατάρρευση, εν πάση περιπτώσει, της συμφωνίας και για τα στενά του Ορμούς, ευθύνεται μία φράξη, ας το πούμε έτσι, μέσα στο Ιράν, επικεφαλής της οποίας, σκληροπυρηνικός βέβαια, εννοείται αυτό, είναι ο επικεφαλής της Μπασίτς, της ομάδας της παραστηριωτικής.
1: Εντάξει, νομίζω ότι κάποιοι τα μεγαλοποιούν τώρα, οι παραστηριωτικοί.
4: Σύμφωνα με τους New York Times,
1: εντάξει,
4: τώρα,
1: New York Times έχουν ανακαλύψει μέχρι τώρα. Ναι, για πες.
4: Ο οποίος έδωσε την εντολή για να χτυπηθούν αρχικά τα χτυπήματα που υπήρξαν τον Ιούλιο στα στενά του Ορμούς και να αρχίσει από εκεί να ξετυλίγεται η όλη κατάσταση, μάλλον να εκτροχιάζεται η όλη κατάσταση, ενώ οι δύο πλευρές, λέει το δημοσίευμα που επικαλείται πηγές αξιόπιστες σύμφωνα με αυτούς, να εκτροχιάζεται η κατάσταση, ενώ οι δύο πλευρές βρίσκονταν πολύ κοντά στη συμφωνία, δηλαδή η Αμερικανική και η Ιρανική, και μάλιστα ότι αυτό δεν το γνώριζε ούτε ο πρόεδρος του Ιράν, ούτε ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης. Αν αυτά λοιπόν ισχύουν, και όλα αυτά βεβαίως έγιναν γιατί, διότι σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του New York Times, δεν υπάρχει πουθενά ο Χαμενεΐ.
1: Υπάρχει το κενό εξουσίας.
4: Ο πατέρας του θα μπορούσε να το σταματήσει αυτό, αλλά ο Μοσδάμπα δεν υπάρχει πουθενά και υπάρχει και αμφισβήτηση αν υπάρχει και κάπου.
1: Ναι,
4: σύμφωνα
1: υπάρχει.
4: Πάντα με το ρεπορτάζ. Ναι.
1: Ναι. Τώρα βέβαια πώς φεύγουν τα όπλα. Εντάξει, είναι ωραίο το παραμύθι που στείλουν γενικώς οι New York Times. Έχουν στήσει διάφορα παραμύθια. Με τα τέμους θέλουν κομμάτια τους πυράβλους τους Χούθη από το Ιράν, δηλαδή σε μια περιοχή.
4: Με τέλος παραμύθι αυτό για τους New York Times. New York Times αναφέρονται στο γιατί κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις για τα στενά του Ορμού συγκεκριμένα.
1: Ναι, όχι, και λέω και για τα προηγούμενα για τους Χούθη, γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Όλες αυτές οι οργανώσεις σε μια περιοχή που πραγματικά οι Αμερικάνοι έχουν τον απόλυτο έλεγχο και οι Ισραηλινοί. Πώς φεύγουν πύραυλοι και πηγαίνουν στους Χούθη, γιατί στα περίπτερα της Ιεμένης σίγουρα δεν πουλάνε πυράβλους.
4: Φαντάζομαι όπως έφευγαν και πήγαιναν στη Χεσμολάχ ή στη Χαμάς.
1: Στη Χεσμολάχ πήγαιναν, είναι καταρχήν πολύ πιο εύκολο να πήγαιναν στο παρελθόν, που δεν είχε και την αμερικανική, την έντονη αμερικανική παρουσία. Τώρα σε περίοδο πολέμου, αν καταφέρουν πάλι και κάνουν εξαγωγή τόσων πυράβλων στους Χούθη, περνώντας και τη θάλασσα που δεν περνάει τίποτα. Τι να σου πω, έχουν ανακαλύψει μάλλον τη μεταφορά της ύλης. Δηλαδή,
4: Χούθη δεν είναι μια δύναμη οργάνωση.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
4: Η Χούθη υπήρξε αυτή η τετράχρονη εκεχηρία ανάμεσα στους Χούθη και στις κυβερνητικές δυνάμεις, αλλά οι Χούθη ελέγχουν το βόρειο και το δυτικό κομμάτι του
1: Ιεμένη. Ιεμένη ελέγχουν,
4: ανάμεσα,
1: δηλαδή,
4: τους, στην... ανάμεσα τους και τη Σανά.
1: Εντάξει. Και αυτή... δεν είναι και καμιά Μητρόπολη Σανά. Δηλαδή, τι πάνε και βρίσκουν να φτιάχνουν τους πυράβλους εκεί πέρα.
4: Θέλω να πω ότι δεν είναι μια.
0: Καλά, μετά το ποδόσφαιρο μου πλακωθείτε.
4: Δύναμη οργάνωση. Όχι, όχι.
1: Έχουμε αναβαθμίσει τους Χούθη σε στρατιωτική υπερδύναμη που οι άνθρωποι είναι μεταξύ. Γλύφουμε τις πέτρες για να πάρουμε λίγο τέτοιο, λίγο αλάτι στο στόμα μας και έχουν μόνο άμμο.
4: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι αυτό που περιγράφεις. Γιατί οι κυβερνητικές δυνάμεις, για παράδειγμα, τώρα τις Ιεμένες, που είναι στρατός και με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, έχουν πάρα πολύ σημαντικές απώλειες. Οπότε. Κάπως οργανωμένοι είναι.
1: Καλά, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ιεμένης είναι σαν του Λιβάνου τις στρατιωτικές δυνάμεις.
0: Αυτή την τύπησα ρε εσύ που καταδικάστηκε η μπλόκερ Ιρανή σε θάνατο κτλ.
1: Έχει τι έγραψε. Όταν έχεις ένα σκληρό θεοκρατικό καθεστώς.
0: Απλά σκληρό. Να καταδικάσεις σε θάνατο επειδή προσέβαλε τον ανώτατο ηγέτη και δημοσίευσε εικόνες από πυραυλική επίθεση. Εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Δεν νομίζω ότι κανένας νοήμων υπερασπίζεται το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, αλλά αντέχει γιατί είναι πολλά χρόνια εκεί πέρα.
0: Έχουμε είδηση.
4: Όλο, τα πάντα, ναι.
0: Στο λίγο χρόνο μας απομένει.
4: Έχουμε μία είδηση πολύ ωραία. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ
1: νομίζω τα ωραία σταματήσαν στην πρωτιά.
4: Καλά, εντάξει, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Όσον αφορά την ομάδα μου, τώρα εσείς τι λέτε, δεν ξέρω. Το βάθος που έχει η ομάδα και όλο αυτό που είδα εγώ εχθές,
0: νόμιμα
4: άρεσε πάρα πολύ για μένα.
0: Μην επανέλθουν, λοιπόν, δεν πειράζει.
4: Όχι, όχι, εσύ μην επανέλθεις καθόλου. Άστο να πάει και ό,τι γίνει. Ό,τι είναι.
0: Είναι όταν, λοιπόν, όταν
1: στο τέλος ξυρίζει τον γαμπρό.
0: Όταν πρωτοτρώνε γλυκό τα μωράκια, έτσι είναι.
4: Εννοείται στο τέλος, παιδιά, εννοείται. Εντάξει, υπάρχει η παραδοχή να πάμε παρακάτω.
0: Όχι, και ο Σεπτέμβριος, λοιπόν, καλός είναι.
4: Εντάξει, και ο Σεπτέμβριος, θα πάμε και παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο National Geographic που δείχνει ένα χταπόδι ουσιαστικά να έχει. Να είναι, βρίσκεται πάνω στη ράχη ενός δελφινιού και να φαίνεται σαν να κάνει σέρφινγκ το χταπόδι.
1: Και εγώ νόμιζα θα τραγουδούσε το Καβάλα στο δελφίνι.
4: Ακριβώς, και εγώ το σκέφτηκα. Αλλά
1: μια χαρά, για μουσική υπόκρουση.
4: Γεωγράφοι δεν το ξέρουν αυτό, το τραγούδι μάλλον, για να βάλουν την υπόκρουση.
0: Τραβήξαν τέτοια φωτογραφία.
1: Ναι,
4: τέτοια φωτογραφία που είναι καταπληκτική και δείχνει, σύμφωνα με τους επιστήμονες που ασχολούνται τέλος πάντων με τη θαλάσσια ζωή, πόσο έξυπνο είναι.
0: Χταπόδι σε δελφίνι και μου το έβγαλε σε πιάτο το χταπόδι.
1: Όχι το δελφίνι όμως.
0: Όχι το δελφίνι. Δεν έχει δελφίνι από κάτω.
4: Δελφίνι μήπως είναι κάποιο εστιατόριο και στο έβγαλε.
0: Αν μπορεί. 30 συνταγές που προεγνωρίζετε και τέτοια.
4: Ωραία. Λοιπόν, οπότε το χταπόδι είναι ένα πολύ έξυπνο. Όν το ξέρουμε αυτό, έτσι. Το έχουν πει πολλές φορές.
1: Ξέρεις ότι έχει 8 κεφάλους.
4: Τρεις καρδιές, καταρχάς να πούμε.
1: Άρα μπορεί να
0: ερωτεύεται βαθιά.
1: Είναι πολυγαμικό.
4: Οι επιστήμονες, δεν το ξέρω αυτό. Οι επιστήμονες λοιπόν λένε ότι το μόνο που μπορεί να προσομοιάσει στον πλανήτη μας, δεν υπάρχει κάτι να προσομοιάζει, είναι κάτι εξωγήινο. Μόνο έτσι μπορεί να.
1: Εξωγήινο, και εγώ έτσι σαν εξωγήινο το αντιμετωπίζω το χταπόδι.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι έχει χταπόδι σε κατάδυση. Έρχεται και κολλάει στο τέλειο.
4: Ναι. Επίσης λένε λοιπόν, για να το ολοκληρώσω, ότι δείχνει πόσο έξυπνο είναι το χταπόδι, γιατί αντελήφθη ότι το δελφίνι πάει πολύ γρήγορα και μάλιστα. Με παρασπιριτός είναι και ένα φιλικό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα μας.
4: Προς το χταπόδι.
0: Πάντα τέτοια. Ευχαριστούμε.
1: Πάμε. Σε αντίθεση. Μπράβο.
0: Χαίρομαι με τη χαρά σου. Λοιπόν, τα λέμε. Καλό μεσημέρι. Πάμε τίτλους ειδήσεων, για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Earth News Radio. 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθους κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών. Μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο Air News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι του Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντονα άσυλο στη Συντική στις Σέρες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδα στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφους τάκτης που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Air

0: πάντα σε αυτή τη χώρα να έρθει ο Υπουργός Υγείας. Πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά.
1: Να βρούμε.
0: Ναι, να βρούμε τι έχει πάει στραβά. Συγγνώμη από την οικογένεια Μαζονάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να το προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και εγώ λέω, έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και αφορά υπόθεση έναν επώνυμο. Περιπτώσεις σαν του εκλειπώντος καλλιτέχνη, του πολύ αγαπητού, υπάρχουν δεκάδες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τραβούνται χρόνια και χρόνια, γιατί δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα να τα βάλουν με τους μεγαλοκαρχαρίες τους γιατρούς, οι οποίοι έχουν και ένα συνάφι περίεργο που καλύπτει ο ένας τον άλλον.
1: Πάμε στον Ηλία
0: που είναι στη Νίκαια τώρα.
1: Έλα Ηλία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώνεται τώρα η εξόδιος ακολουθία.
0: Πάρα πολλοί κόσμος, Ηλία.
2: Παιδιά, ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει την 14η Σεπτεμβρίου του 2026 ως τη μέρα που η Ελλάδα αποχαιρέτησε ένα μεγάλο λαϊκό ερμηνευτή. Δεν το λέει ο Ηλίας ο Κούκος αυτό, το λέει, αλλά...
0: Εκ του αποτελέσματος, κρίνοντας το...
1: Γιατί η αγάπη του κόσμου,
2: ναι, είναι συγκλονιστικό,
1: πώς το λένε, ορίζει.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Είναι κάτι αυθόρμητο αυτό που έχει γίνει, δεν υπάρχει...
2: Πραγματικά, αυτό που συμβαίνει από εχθές το απόγευμα δείχνει το πόσο τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη έχουν σημαδέψει την ψυχή της ελληνικής κοινωνίας, γιατί η αγάπη, η θλίψη, ο δίνει, αποχαιρετισμός, πόνος που τον αποχαιρετεί.
0: Όχι, γιατί έχουν φύγει και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες πρόσφατα, αλλά αυτό που γίνεται με τον Μαζονάκη ίσως είναι και ο τρόπος που έφυγε.
1: Είναι ένα συνδυασμός του χαρακτήρα του και όλης της ζωής του με τον τρόπο που έφυγε, νομίζω.
2: Το συζητήσαμε λίγο οι συνάδελφοι τώρα, μια και το λες, και καταλήξαμε πάνω στην κουβέντα, είπαμε ένα αυτό που λες, το δεύτερο ότι ήταν νέος και ενεργός, δηλαδή θα τραγουδούσε σε λίγο καιρό, θα έκανε μια μεγάλη συναυλία για τα περισσότερα από 30 χρόνια στο τραγούδι.
1: Στην Τεχνόπολη, ναι.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι η αγάπη του κόσμου και της κοινωνίας κατ' επέκταση ορίζει κάποιες φορές και τις διαστάσεις ενός γεγονότος και πολλές φορές και δείχνει όλο αυτό την έξοδο των αποχαιρετισμών ως καλλιτέχνη το μέγεθός του. Είναι συγκλονιστικό διαφορετικές ηλικίες από πιτσιρίκια που μάλλον έκαναν σκασιαρχείο τις δύο τελευταίες ώρες της πρώτης μέρας του σχολείου.
0: Καταρχήν υπήρχε κόσμος που έκανε αγρυπνία, δηλαδή ήταν...
1: Είχαμε καιρό να ακούσουμε τέτοιο πράγμα.
2: Ήταν από χθες το απόγευμα άνθρωποι εδώ, που δεν έφυγαν, πετάχτηκαν να πάρουν ένα καφέ, να πάνε... Να πάρουν κάτι να πάνε και να ξανάρθουν διαφορετικών ηλικιών και από διαφορετικές περιοχές.
0: Και σ' άκουγα νωρίτερα στην τηλεόραση που έλεγες ότι υπάρχει η εξόδιος ακολουθία, αλλά από τα μεγάφωνα πάλι ακούγονται και τραγούδια και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι...
2: Φαντάσου τη σκηνή να έρχονται άνθρωποι κλαίγοντας και στο, έξω από τον ιερό, έξω από τον περίβολο, μην φανταστείτε ένα προάβλιο μικρό είναι ενός μικρού ιεροναού, να είναι στη διαπασόν, να είναι δυνατά οι μεγάλες επιτυχίες και να κλαίνε έρχοντας και ταυτόχρονα να τραγουδάνε. Όλο αυτό...
0: Και να χορεύουν, ο καθένας όπως εκφράζει την οδύνη του με διαφορετικό τρόπο.
2: Επειδή έχουμε συνδέσει προσωπικές στιγμές με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, έχουμε ερωτευτεί, έχουμε καψουρευτεί, έχουμε περάσει αρρωτική απογοήτευση, έχουμε ένα ντέρτι, ένα καημό. Όλοι έχουμε συνδέσει με κάποιο τρόπο, όλοι. Τέλος πάντων, περισσότεροι.
0: Ναι, αρκετοί.
2: Έχουμε συνδέσει έντονες προσωπικές στιγμές με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και έχουμε τραγουδήσει τον ντέρτι μας, τον καημό μας, την καψούρα μας, τον έρωτά μας. Έχουμε χορέψει, έχουμε πιει δύο ποτηράκια παραπάνω. Έχουμε συνδέσει το Γιώργο Μαζονάκη τα τραγούδια του.
0: Ηλία, τι συζητάνε ο κόσμος που έχει έρθει, τι συζητάει, δηλαδή κάθεται τόσες ώρες. Τι είναι το... υπάρχει, ας πούμε, ένα κατηγορό στους γιατρούς, υπάρχει...
2: κοίταξε να δεις, δεν έχω παρακολουθήσει αυτό το κομμάτι στο να υπάρχει κατηγορό. Έχουν συζητήσει το πόσο τον αγαπούσαν, το πόσο ήταν λαϊκό παιδί, δικός τους άνθρωπος, τον ένιωθαν σαν έναν από αυτούς. Ότι ήταν λαϊκός και αυτή η λαϊκότητά του, δηλαδή το λαϊκό όπως το ορίζουμε, είναι το αυθεντικό, το γνήσιο, το
0: πραγματικό. Ναι, δεν είχε το δίθεν αυτό. Ναι.
2: Και αυτό, ναι, και αυτό προφανώς όταν κάτσει λίγο όταν λίγο το συνέστημα απομακρυνθούμε από το τι συμβαίνει τώρα, υποθέτω ότι θα γίνουν και τέτοιου συζητήσεις. Αλλά δεν έχω ναι, αφήσει κάτι, γιατί να σου πω την αλήθεια, όλη την ώρα άλλος τραγουδάει, ακούω το τραγούδια δυνατά.
1: Όλων των ηλικιών, Ηλία.
2: Ναι, σου είπα, παιδιά που κάναν σίγουρα σκασιαρχείο, σήμερα και πρώτη μέρα του σχολείου, ναι. Σίγουρα κάναν σκασιαρχεία.
0: Θα σου διαβάσω τι ανέβασε ο Σταύρος Ξαρχάκος πριν από λίγη ώρα.
2: Γιατί μέγεθος μιλάμε τώρα, ναι, έτσι, ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Και γιατί παλέτα μιλάμε, έτσι, ανθρώπων, ναι, που...
0: Ο Σταύρος Ξαρχάκος, λοιπόν, αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο, Σταύρος Ξαρχάκος.
2: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά έχω μείνει στήλη άλατος.
0: Μας το στείλε ο φίλος μας ο Βαγγέλης πριν από λίγη ώρα που το ανέβασε, Σταύρος Ξαρχάκος, και αυτό δείχνει, ξέρεις, εντάξει, το καταλαβαίνεις,
1: δεν δείχνει, δικαιολογεί όλα αυτά που λέμε. Τον κόσμο, τη συγκίνηση, όλη την αποδοχή. Και, ναι, και τη στεναχώρια κυρίως που έχουμε όλοι μας, έτσι, όλοι μας. Δεν έχω ακούσει άνθρωπο μόλις του πείσει σου πει να πει εντάξει δεν με διέφερε. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Ηλία, σας αφήνουμε, γιατί ξέρω τώρα τρέχει το ρεπορτάζ, έχεις μετά και το δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Απλά να πω, ναι, κλείνοντας, συγγνώμη,
0: ό,τι
2: κάτι
0: θέλω,
2: επί της διαδικασίας ολοκληρώνεται η εξόδιος ακολουθία. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας θα γίνει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο από εδώ, σε στενό οικογενειακό κύκλο.
1: Εντάξει, λογικό.
2: Βέβαια, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μετά ο κόσμος θα πάει ούτως ή
1: άλλως. Καλά, θα πάει, ναι, αλλά εντάξει.
2: Θα το δούμε βέβαια επί του πρακτέου, θα δούμε στην πράξη πώς θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η ανακοίνωση και επιθυμία της οικογένειας. Πλήθος επωνύμων από διαφορετικούς χώρους, καλλιτεχνικό, πολιτικό και άλλα, και οικονομικά μεγέθη εντός εισαγωγικών, πολύ μεγάλα οικονομικά μεγέθη, έχουν έρθει για να πούν έχουν έρθει για να πούν το τελευταίο αδείο. Νομίζω ότι αυτό που είπατε με τον Σταύρο Ξαρχάκο, το οποίο δεν το είχα υπόψη μου, μας επιβεβαιώνει
0: για αυτό απόλυτα, που αισθανόμαστε
2: εδώ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία.
0: Ο τελευταίος μεγάλος.
1: Υπάρχουν πληροφορίες ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου για τους...
0: Σε δολοφονία με δόλο.
1: Έτσι που μιλάμε για άλλες ποινές, άλλη κατάσταση. Εντάξει, τρέχει και το ρεπορτάζ το αστυνομικό για τις συνθήκες του χαμού του... Γιώργου Μαζονάκη, που ό,τι αποκαλύπτεται είναι ανατριχιαστικό, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
0: Εντάξει, έχει πάρα πολλά μηνύματα. Κάτσε να πούμε τώρα μερικά, γιατί μας θυμάει και ο κόσμος. Λοιπόν, τι έχουμε? Ιατρική με σήμερα αντιβιωτικά, ηρεμιστικά συμπληρώματα μπαίνει σε μονοπάτια που αφορούν την αυτογνωσία, όπως λέει και ένα τραγούδι, πως φτάσαμε στα ανίποτα. Ο Δημήτρης, καλημέρα το σύστημα και ειδικά αυτοί που μας κυβερνούν, και όχι μόνο σήμερα, χθες, προχθές, με κάτι τέτοια προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν από τα καθημερινά προβλήματα. Λυπηρό να φεύγει ένας νέος άνθρωπος από τη ζωή εξαιτίας κάποιου λαμόγιον, αλλά έτσι έχει καταντήσει η υγεία. Και νομίζω ότι είναι προβληματική η δήλωση ότι θα δούμε, πάμε τώρα τέλος οι διαφημίσεις, δηλαδή γιατί πρέπει να χαθεί ένας επώνυμος για να κάνεις το αυτονόητο, έναν έλεγχο. Όταν βλέπεις μια διαφήμιση, είσαι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών του Υπουργείου Υγείας. Και εγώ διαφημίζω, βγαίνω λοιπόν και λέω Βραδέλης Clinic, ότι κάνω το χείτοψη. Δεν υπάρχει κάποιος να έρθει να με ελέγξει. Δηλαδή, περνάς από χίλιους ελέγχους, κοσμάκι που έχει ένα μαγαζάκι της πλάκας. Που πουλάει, ξέρεις, ένα ψιλικατζίδικο. Ναι. Όχι την τάδε άδεια, όχι την πυροσβεστική, όχι το ένα το άλλο.
1: Και για, για επιχειρήσεις που κοστίζουν ζωές.
0: Δεν έχει.
1: Θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Και εγώ, ξέρεις τι λέω, ρε Στέλιο. Πολλή επικοινωνία, λίγη ουσία. Αυτό βλέπω. Ναι, για, μια ακόμη φορά.
0: Τώρα, ας πούμε, ο Δημήτρης είναι εναντίον όλων αυτών που πήγαν εκεί και τραβάνε με τα κινητά. Ξέρεις, το έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Δυστυχώς να επιβεβαιώνουμε την ύπαρξή μας με κάποια φωτογραφία, βίντεο από εκεί που βρισκόμαστε. Ο καθένας, εντάξει, το πώς το χρησιμοποιεί για τους δικούς του λόγους. Υπάρχει θλίψη γενικώς και στον κόσμο. Υπάρχει και ο προβληματισμός ότι η υπερπροβολή. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος με έναν αδόκητο.

0: Και το επώνυμο είναι σχετικό, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι προφανώς. Ναι.
1: Και καταλήξαμε ότι δεν γίνονται έλεγχοι και αφήνουμε τον καθένα να διαφημίζει ό,τι θέλει.
0: Αλλά κυρίως ακούστηκαν άνθρωποι που πριν απλά δεν ακουγόντουσαν. Ναι. Μπορεί να λέγανε, μπορεί να κάνανε, μπορεί να ήταν έξαλλοι για όλη αυτή την κατάσταση ή για το κόστος που ανέλαβαν από τέτοιους κομπογιαννίτες και δεν ακουγόντουσαν πουθενά.
1: Εγώ
0: και
1: τώρα βλέπω μια χώρα η οποία δεν έχει προοδεύσει πολύ από την εποχή του νερού του Καματερού. Ο Καματερός δεν είναι η περιοχή, ναι. Δεν είναι το νερό του Καματερού που έμεινε στο Καματερό. Ήταν ο γιατρός Καματερός, ο οποίος υποσχόταν ότι είχε βρει το
0: θαυματουργό,
1: το θαυματουργό νερό που σε θεράπευε από τον καρκίνο. Λοιπόν, από την εποχή του Καματερού, από την εποχή της Φραπελιάς, που πίναν, στέλναν κοσμάκι να πιει το λάδι, το θυμάστε τη Φραπελιά.
0: Ναι.
1: Το μπλε σκορπιό.
0: Την Αθανασία του Εγάλεο και δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ότι από αυτή την εποχή.
0: Ματζούνια, κακό, αυτά.
1: Τότε δεν υπήρχαν τα social, αλλά υπήρχαν μέσα τα οποία σπρώχναν σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος. Αν θα κάνουμε μία βόλτα στα social, πραγματικά βρωμάει ο τόπος από διαφημίσεις. Και αν το συνδέσεις με ένα ωραίο μέρος, δηλαδή να πεις έχω ιατρείο στο Κολωνάκι, αμέσως ο άλλος λέει είναι μια χαρά, να πεις έχω ιατρείο στο Ζεφύρι, θα σου πει άλλος για να στο Ζεφύρι δεν θα είναι καλός, είναι στο Κολωνάκι,
0: ναι,
1: είναι
0: τίποτα, είναι πάμε blind εκεί, ναι, να δώσουμε και τα 3 εκατοστάρικα την επίσκεψη, γιατί θα μας υπόσχεται αιώνια ζωή, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Να θυμίσω τα νανογυλαίκα,
0: ναι.
1: Που περνούσε μέσα στον οργανισμό και σου άλλαζε το.
0: Καλά, η συγκεκριμένη με το σαμανισμό και τα λοιπά, λέει, έβαζε κάτι σαν περικεφαλές και παίρναγε ενέργεια.
1: Την ενέργεια. Στο Star Trek το είχα δει, που έκανε με τα καλωδιάκια. Και σου διάβαζε τον εγκέφαλο μετά εκεί πέρα. Το κακό είναι ότι ακόμα υπάρχουν και ένα προστάτευτος ο κόσμος. Και λες, ποιος είναι υπεύθυνος. Και εδώ υπάρχει το μπαλάκι. Όχι, είναι το ιατρικός, όχι είναι το Υπουργείο Υγείας.
0: Καλά, δεν είπαμε τώρα το Μουτζούρι, ποιος θα τον πάει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι ακόμα, εμβληματικό κομμάτι του Μαζό.
1: Και μετά με καημά.
0: Ναι, και μετά με καημά, γιατί δυστυχώς με ένα τραγικό τρόπο γύρισε στα παλιά.

0: πολλά πολλά μηνύματα και...
1: Ωραίος. Λοιπόν, ένας ωραίος τύπος που έγραψε και ο Γαβαλάς. Έφυγε ένας ωραίος τύπος.
0: Ναι.

0: θα πούμε ότι εντάξει, μετά του τραγικού αποτελέσματος θα πάρουμε τα μέτρα, αλλά λες τουλάχιστον κάτι να γίνει ώστε να μην το ξανασυζητήσουμε για τους αλμπάνιδες που κυκλοφορούν και παίζουμε τον πόνο των ανθρώπων.
1: Και όσοι
0: έχουν
1: και
0: αυτοάνοσα, παχυσαρκία, είναι θύματα του κάθε κομπογιανίτη, ο οποίος υπόσχεται κάτι, κάτι επαναστατικό, καρκίνους κτλ. Παίζουν με την ελπίδα, πουλάνε ελπίδα. Και εντάξει,
1: πάμε.
0: Απλά χάνεται χρόνος.
1: Πάμε, Δημήτρης Καϊμάς. Έλα, Δημήτρη.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Να, και Ολυμπιακάρα ο Μαζονάκης.
1: Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακάρα. Άρα, στο τελευταίο του βίντεο κλιπ ήταν και με τη στολή του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Δεν τον αποχαιρέτησε
1: τον αγαπάμε παντιοτρόπος. Δηλαδή δεν πάει άλλο. Πόσο να πάει.
0: Αλλά πρώτος ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει. Για
0: και
1: Δημήτρη.
0: Ο ΠΑΟΚ πάει καλά σε σχέση με αυτό που περιμένατε.
1: Ναι.
2: Να σας πω κάτι. Είναι όλες οι ομάδες, αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ, είναι καινούργιες.
0: Ναι.
2: Και οι άλλες θέλουν. Εντάξει, η ΑΕΚ, ρε παιδάκι μου, ίδιες προπονητής. Σε ένα μεγάλο βαθμό ο κορμός παραμένει. Εντάξει, οι αλλαγές είναι μικρότερες σε σχέση με το Ολυμπιακό. Ας πούμε, έχει κάνει 18 μεταγραφές και είναι προπονητή. Δηλαδή, πόσο
1: ναι, θέλει χρόνο το πράγμα. Αλλά νομίζω σε σχέση με πέρσι, Δημήτρη, μια πρώτη έτσι, διαπίστωση του Σεπτεμβρίου, βέβαια, ότι στο ίδιο επίπεδο ή βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι, εγώ βλέπω μόνο σίγουρα τον Παναθηναϊκό και τον Όφη. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Καμιά άλλη ομάδα δεν είναι στο ίδιο ή καλύτερο επίπεδο από πέρσι.
2: Ναι, εντάξει, ο Όφη είναι μια συνέχεια του, από τα Χριστούγεννα και μετά πάει τρένο η ομάδα.
1: Εντάξει φίλε, να σου πω, με πιστική εμφάνιση να κερδίσει μέσα στο Καρεσκάκι, με πιστική εμφάνιση, επαναλαμβάνω, ομάδα εκτός του Big Five, είχε να γίνει 10 χρόνια. Θέλω να πω, μην υποτιμάμε καλά την τραγωδία του Ολυμπιακού. Μην υποτιμάμε και την επιτυχία
0: και
1: του Όφη.
0: Το
2: μα ο Όφη το δείχνει. Έχει πάρει, πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup. Προκρίθηκε άνετα και πανηγυρικά και αρχοντικά στην Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα επίσης είναι αρκετά καλός, οπότε δεν είναι κάποια έκπληξη. Αλλά από την άλλη όμως, όταν έχουμε πρώτες αγωνιστικές και έχουν χαθεί αρκετοί βαθμοί, αναλογικά λέω, δεν είναι.
0: Και πολύ μουρμούρα για τη διαιτησία, το οποίο με κουράζει. Παρότι.
1: Εντάξει, αυτό τώρα πάει πακέτο.
0: Η ομάδα που υποστηρίζω θεωρητικά είχε ένα θεματάκι εκεί πέρα με το ΒΑΡ, όλο αυτό. Και ότι βγαίνουν οι ιδιοκτήτες τώρα στην τηλεόραση.
2: Τώρα που το λες, νομίζω την άλλη Κυριακή. Που είναι το
0: Άρης Ηρακλής.
2: Άρης Ηρακλής. Ναι, νομίζω ότι ηθημένος θα έχει θέμα με προπονητή.
0: Εντάξει, τώρα είναι όχι. Νομίζω μέσα είσαι, γιατί υπάρχει ένα 20ήμερο μετά αγρανάπαυσης, οπότε πολλά γίνεται.
1: Εκεί όποιοι είναι να αλλάξουν, το αλλάξουν, φίλε. Γιατί το 20ήμερο, όπως το λένε, δίνει τη δυνατότητα μήνυ προετοιμασίας.
2: Όπως και να έχει με τον Ηρακλή, το λέγαμε ότι αν θα υπάρχει αγιασμός ή όχι, έχει αγιασμό. Αλλά τώρα ο Άρης, αν θα έχει.
0: Εγώ θα σου πω save the date 1η Οκτώβρη. Γιατί από 1η Οκτώβρη η ρήτρα αποχώρηση του Ματσάρη πέφτει στα 150.000 και ενώ τώρα είναι 500. Οπότε κράτα το.
1: Να μια πληροφορία.
0: 1η Οκτωβρίου save the date.
2: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Δημητράκη μου, να εις αύριο τα σπουδαία, να πούμε και για Ευρώπες και τα λοιπά. Έχει Europa και Conference αυτή τη εβδομάδα. Λοιπόν, και εμείς να χαιρετήσουμε σιγά σιγά, να δώσουμε τη σκυτάλη στον Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8, με άλλη μια κομματάρα του Μαζό, τι άλλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλα και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: ώρα είναι 2. Ert News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια. Αντιθέτως, σε κλίμα έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης πολιτική ζωή του τόπου, με αιχμή το κόστος των προτάσεων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Σε εξέλιξη η εξώδης ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο Ernews Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο, είπε στο Ernews Radio 105,8 υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Ernews ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούτον άσυλο συντικής της ΣΕΡΕΣ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφου στάχτης που φτάνει στα 4 χιλιόμετρα. Και τέλος αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στη Νίκαια. Βαθιά συγκίνηση λοιπόν στην Νίκαια Αττικής, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Αγία Τριάδα για να πούν τον τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον άνθρωπο που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές.
1: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
2: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
3: Ήταν μια φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
6: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους ενδεικτικά κάθε ηλικίας, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ernews, εμφανώς συγκινημένοι, πήγαν με λουλούδια και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που το θεωρούσαν δικό τους. Η εξώδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα, ενώ η ταφή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάμε στην Νίκαια και στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής από χθες για τη λαϊκή αγρυπνία, ενώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα, οι εικόνες και τα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη πλημμυρίζουν ακόμα τις αναρτήσεις, αποτυπώντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά συντηρητική προσέλευση του κόσμου από χθες το απόγευμα. Άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου και βρισκόμαστε για να προσελκύσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον αγαπημένο του τραγουδιστή. Να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλος αυτός ο κόσμος ήρθε εδώ πριν την αναμενόμενη, δηλαδή πριν φτάσει ο Ιερός. Στον Ιερό Ναό ήρθαν εδώ και τον περίμεναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μασονάκη, ενώ μεγάλη επιτυχία υπούσαν σε όλη την πλατεία, σε όλο το τράγουδο του Ιωαννιού. Όλοι περίμεναν υπομονετικά στην ουρά προκειμένου να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, να πούμε ένα τελευταίο αντίο. Αγαπημένο Γιώργο Μασονάκη, υπολογίζεται ότι πάνω από 25.000 άτομα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα να αποχαιρετήσουν. Εγώ μεταξύ αυτών και η Αναβίση, ο Λόγκος Λόγκος, ο οποίος είπε χορδά, η Άντελα Δημητρίου, ο Σωμάτης Μονίδος, ο Τένις Καλαμαντίδης, ο Νίκος Κονομόπουλος, ο Νίκος Δέκος, ο Μάρκος Υπερλής, ο Πέτρος Σύγκριος, ο Χάρης Ζούκας, ο Άδων Κυριάς, ο Ιωκής Αντοπούλου, η Άντελα Γεννακοπούλου, άνθρωποι από το καλυπτικό κοστερέωμα και τον πολιτικό κόσμο, ήρθαμε να δίνουμε τη
0: συμβουλή. Ιωάννα, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου να το διορθώσουμε, δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, ναι. Ιωάννα, κάπως να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας.
8: Καταλαβαίνουμε. Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό, όπου ακόμα τελείται η εξόδιος ακολουθία. Και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε πολύ καλό σήμα αυτή.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα πάντως, βεβαίως.
8: Ωραία, το ισορρός δεν έχει εξέλθει ακόμα του Ιερού Ναού. Μέσα, τελείται αυτή την ώρα ακόμα η κηδεία. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκονται μόνο κοντινοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και οικογένεια. Ενώ έξω από τον Ιερό Ναό έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμος που περίμενε τον, που περιμένει να πει το τελευταίο οδείο στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν που είπα για όλο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο που ήρθαν εδώ να αποχαιρετήσουν και εκείνοι τον αγαπημένο τραγουδιστή όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Άδωνης, ο Χαρίς Δούκας, η Νάντια Γιαννακοπούλου, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Άντζελα Δημητρίου, ο Μάρκος Εφερλής και πολλοί άλλοι αγαπημένοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Σε λίγη ώρα ισορρός θα εξέλθει του Ιερού Ναού προκειμένου να ξεκινήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου είναι λίγα μέτρα μόλις από εδώ όπου βρισκόμαστε. Θα γίνει πομπή. Φυσικά η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έτσι όπως ακριβώς επιθυμούσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ, πολύ συγκινητικό το κλίμα, καθώς εδώ γύρω από τον Ιερό Ναό έχει αφηθεί μικρές γιορτές όπου κόσμος είχε βάλει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, χόρευε και τραγουδούσε. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μοναδική εικόνα αυτή και αποτυπώνει το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αλλά και για την προσφορά του στον κόσμο και το φιλανθρωπικό του αίσθημα. Πώς στεκόταν δίπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είτε ήταν στη γειτονιά του, που ερχόταν συνέχεια και τους επισκεφτόταν και τους έβλεπε, είτε ήταν αλλού, ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι το χρειάζονταν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις, όπου όλος αυτός ο κόσμος που πήγε από χθες το βράδυ στην εκκλησία στην Νίκαια, τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο το Γιώργο Μαζονάκη. Και έχει σημασία αυτό.
8: Όλοι το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο, γιατί μέσα από τα τραγούδια του κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε, περάσαμε στιγμές της εφηβείας μας, του σχολείου, των φοιτητικών χρόνων, τη ζωή μας ολόκληρη, και μέσα από τα τραγούδια του μπορέσαμε να νιώσουμε συναισθήματα που πολλές φορές και εμάς μας έδιναν ανεξίτηλα στη μνήμη. Και όλο αυτό συμβάλλει στο να είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
0: Και υπήρχε τέτοιο κλίμα από χθες το βράδυ. Εσύ το ξέρεις και γιατί παρακολουθείς πολύ κοντά το ρεπορτάζ, όπου λένε άνθρωποι που πήγαν στην Νίκαια, ήταν λες και ήταν μεγάλη Παρασκευή χθες το βράδυ. Και μέχρι σήμερα. Ιωάννα, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, βλέπουμε και εμείς εικόνες τώρα στα πλάνα μας εδώ από την τηλεόραση του ERC News. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους και πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες που έσπευσαν τόσο μέσα στη νύχτα, όσο και σήμερα να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Μεταξύ των καλλιτεχνών και ο Νίκος Βέρτης αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος είπαν το δικό τους αντίο στον φίλο τους Γιώργο.
9: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες. Θα το βλέπετε κιόλας, άλλωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί είχα μια έτσι αδυναμία από νεότερος, γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
10: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
0: Και ενώ στην Νίκαια λοιπόν πέφτει η αυλαία σιγά σιγά με το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, από την άλλη πλευρά η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Οι δύο γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή, θα βρούμε στη συνέχεια την Άννα Βλαχπαναγιώτη. Αλλά πρώτα να πάμε στις έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία για το χρόνο θανάτου, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του και δεν ξέρει αν θα έχουμε στη συνέχεια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς, αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πορεία των ερευνών των αρχών. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Το μεσημέρι και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδωσε σήμερα, είναι πολύ γνωστή αυτή η είδηση, στις δικαστικές αρχές μια συγκληρωματική έκθεση. Είχαν δοθεί μια κάποια πρώτα στοιχεία. Σήμερα δόθηκε η συγκληρωματική έκθεση σε αυτό που προανέφερες. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αναφέρεται σε όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες πάντα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άρχισε να χτυπάει συναγερμό περίπου 1,5 με 2 ώρες πριν οι γιατροί κάνουν την κλίση στο ΕΚΑΡ. Τώρα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ίσως και σήμερα, και αυτό και να μπουν συμπληρωματικά στην δικογραφία. Από την έρευνα τώρα, Γρηγόρη, θα διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών, αλλά και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων. Στόχος των αστυνομικών είναι να δουν τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Μαζονάκης μπήκε στο γιατρείο μέχρι την ώρα που το ΕΚΑ έφτασε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έγιναν και με ποιον τρόπο οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από την αστυνομία, είχε ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τα ψηφιακά πιστήρια, φαίνεται να διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στην προανάκριση. Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή δείχνουν ότι έγιναν άλλες ενέργειες σε σχέση με αυτές που ανέφεραν αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι. Τώρα, οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ιατροδικαστής αλλά και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο γιατρείο είναι διαφορετική από εκείνη που έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, για όσα έχουν προκύψει από την έρευνα στα ψηφιακά πιστήρια έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές αρχές. Γρηγόρη.
0: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας μετέφερε. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς αλλά και από το γιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών η φωτογραφία της γιατρού με το δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παρά τη διαγραφή της. Κρίσιμα στοιχεία βέβαια αναμένει να προκύψουν και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για την ακριβή ώρα λειτουργίας του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε εδώ στο Αρνιούζερ 105,8, στο Βασίλειο Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όλα όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
12: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθηκε σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
0: Περιμένουν λοιπόν οι αρχές και νέα στοιχεία να έχουν στα χέρια του σήμερα από την υπόθεση αυτή, από τις έρευνες. Ακούσαμε την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπο του της ελληνικής αστυνομίας, να μιλάει εδώ στο Air News Radio 105,8. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια. Εκεί βέβαια είναι το ενδιαφέρον, πέρα από τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική διερεύνηση, με τη νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκδεση. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια και στην αναβλαχοπανικότητα για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Το τι γίνεται με τα ιατρεία, τα αντίστοιχα ιατρεία που υπάρχουν στην Αττική και όχι μόνο. Την ανάγκη λοιπόν να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας εδώ στο News 105,8, παραδέθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει κενά και προανήγγειλε τον επανασχεδιασμό του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο.
13: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα μου όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
14: Να είναι υποχρεωτικό αυτό, λέτε.
13: Να είναι υποχρεωτικό. Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν ένα μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα.
14: Ναι. Ναι.
13: Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
14: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρετε, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
13: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
14: Ναι.
13: Ναι, απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά. Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη είναι, θα γίνει.
14: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
13: Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Παγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό.
14: Ναι.
13: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να μιλάει εδώ στο Air News 105,8, στον Βασίλη Αναμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και να παραδέχεται ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχων στα συγκεκριμένα ιατρία, ένα πρόβλημα που έρχεται στην επικαιρότητα μετά και την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, και ο ίδιος πρότεινε, ακούσαμε, ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο. Η πρόταση αυτή τέθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Ανδρέα Φουστάνου, τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News 105,8 και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του κ. Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
15: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
16: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
14: Τώρα,
16: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει...
14: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
16: Δηλαδή θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα.
15: Πάντως, φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός. Κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένου γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
16: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
15: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
16: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε έναν γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
15: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας. Και ούτε και
16: άρα γιατί
15: κανένα.
16: Θα το κάνει με το QR code.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα βάζουμε μια ανωτελεία. Φεύγουμε από την τραγωδία αυτή με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι σε εξέλιξη. Στην Νίκαια η εξόδου ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Συγκλονιστικές εικόνες βλέπαμε και νωρίτερα στους δέκτες μας στην τηλεόραση από το Earth News με τραγούδια, ζεμπέκικα και λουλούδια στα χέρια. Κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Βάζουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε λίγο και στα δικαστήρια για να δούμε και δικαστική διερεύνηση. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς και δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια με τις αρχές να τον αναζητούν. Πάμε στον αστυνομικό μας δάκτυλο Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η άδεια αυτή που είχε λάβει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι από τις φυλακές Δομοκού ήταν η 16η άδεια που του είχε χορηγηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη τελευταία τώρα, είχε επιστρέψει. Ήταν 7ήμερη η άδεια, όφιλε να μπει στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί στο Δομοκό, κάτι που δεν συνέβη και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενεπλάκησε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς που έγινε εχθές τα ξημερώματα έξω από beach bar στην περιοχή της Αναβίσου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ο Αλκέτ Ριζάι να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα με δύο ακόμη άτομα. Κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος χαμήλωσαν τη μουσική και τότε εκείνος βγήκε έξω, πήγε σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν πολύ δυνατά τη μουσική, με αποτέλεσμα να δεχτούν παρατήρηση από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Φέρεται τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές ο Αλκέτ Ριζάι, χωρίς να τραυματίσει κάποιον. Ενώ χρήση όπλου έκανε και ένας Αφγανός που εργάζεται στο κατάστημα και από εξωστρακισμό των βολίδων, των σφαιρών που έριξε, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εργάζονται στο κατάστημα, ο ένας από θράσμα γυαλιού και ο άλλος είχε δεχτεί βολίδα στη γάμπα στο πόδι. Αναζητείται επομένως ο βαρυπινίτης, όπως και τα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο και τα οποία φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και για τον άλλον, κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι Έλληνας, κάποιος ότι είναι αλβανικής υπηκότητας. Και για μια ακόμη φορά η αστυνομία είναι στο κατόπι, προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη του κακοποιού, ο οποίος απασχολεί από τη δεκαετία του 90 την ελληνική αστυνομία. Έχει στο ενεργητικό του, όλοι το θυμόμαστε, δύο αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άλλο δραπέτη, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Η πρώτη το 2006 και η άλλη το Φεβρουάριο του 2009.
0: Ήταν αποδράσεις που είχαν συζητηθεί πολύ έντονα και είχαν απασχολήσει την κοινή νόμη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εντυπωσιακές και με κινηματογραφικό τρόπο μάλιστα.
18: Ακριβώς, με νοικιασμένα ελικόπτερα που είχαν προετοιμάσει οι συνεργοί τους. Επίσης έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ναρκωτικά, απόπειρες αποδράσεων, εξεγέρσεις και στάσεις με ομοιρίες σοβρονιστικών υπαλλήλων μέσα στις φυλακές και πολλά ακόμη. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν ίχνη του, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και με τόνισε ότι ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο, ενώ αν αποκλείεται να εμφανιστεί εντός της ημέρας. Περιμένουμε. Πάντως μέχρι στιγμής παραμένει άφατος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδου εδώ στο Air News Radio 105,8.
12: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνταν. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, ο συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
14: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
19: να
14: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες έτσι, που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
12: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός, όμως πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του, γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και τις έρευνες των αρχών και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την ΙΑ αναταραχής διεθνής τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αγγλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Περακάκης, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία. Πάμε στην Πινελόπη Μητούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα, πάντως, πριν από λίγο τουλάχιστον, το Brent είχε ξεπεράσει τα $108 το βαρέλι, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα $108,2 το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $103,1. Και βέβαια έχουμε ανωδική πορεία και στο φυσικό αέριο, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Είναι αυτή την ώρα στα 82,85, με μία αύξηση της τάξης 4,18%. Όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές. Και όπως είπες, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Ήδη είναι αυξημένη η μέση τιμή της αμόλυβης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με βάση τις χθεσινές τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Και περιμένουμε και νέα αύξηση από αύριο. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και τις πρώτες 14 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει προσεγγίσει τα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατάσταση είναι γενικώς άσχημη και αναμένονται πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
0: Πριν πάμε στον κύριο Παπασταύρου, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, και εφόσον χρειαστεί.
21: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Δεν θέλησε λοιπόν να κάνει μια εκτίμηση ο κ. Πυρακάκης, μια πρόληψη αν θα είναι δύσκολος ή όχι ο χειμώνας, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα, ουσιαστικά φαίνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Τώρα πάμε και στον κ. Πυρακάκη, τον οποίο τον ακούσαμε νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς, να λέει ουσιαστικά να περιγράφει ένα σχέδιο σύμφωνα το οποίο τα νοικοκυριά και επιχείρηση θα μπορούν να παράγουν το δικό του ρεύμα και να μειώνουν έτσι το λογαριασμό του, Πινελόπη.
20: Ο κύριος Παπασταύρου έδωσε νωρίτερα συνέντευξη στο newsroom του Earth News και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προετοιμασία μιας ειδικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, δηλαδή συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μεμονωμένους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους. Πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος, για ένα θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Πρέπει να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αυτό ήδη υπάρχει, ωστόσο με τη νέα υπουργική απόφαση φαίνεται ότι θα απλοποιηθεί και σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου αυτή είναι η πραγματική λύση. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ενεργειακά αυτάρκης. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση μέσα στην ημέρα.
0: Βεβαίως, Πινελόπη Τρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριο Παπασταύρου για το θέμα αυτό, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
0: Ναι.
1: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
0: Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σφοδρή και με τοπική είναι η σύγκρουση σε με ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων, με αιχμή αυτή τη φορά το κόστος των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα της ΔΕΘ. Τόσο ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Νέες φωτιές μετράμε στο πολιτικό σκηνικό Νότι, που άναψαν οι οικονομικές υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Πεδίο σύγκρουση αυτή τη φορά το ύψος των μέτρων προτείνει ο πρόεδρος Πασόκ, με την κυβέρνηση να μιλά για ποταμούς, δις και για εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν, και τη Χαρλαίο Τρικούπη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ανέμενα κανένας έμπειρος μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ να μην είναι στο επίκεντρο μια αντιπαράθεση πολιτικο-οικονομική, πολιτική με οικονομικούς όρους, αν θέλετε, είμαστε πιο άκριβοι. Άρα οι εξαγγελίες, μάλλον.
0: Και πόσο μάλλον σε μια ΔΕΘ η οποία είναι η τελευταία πριν τις επόμενες κάλπες, έτσι.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Διότι το ερώτημα είναι, δίνεις, από πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις, από πού κόβεις για να τα πάρεις και να τα δώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαπερνά οριζόντια, θα έλεγε, τουλάχιστον τα κυβερνούντα ή υποφιλοδοξία κυβερνώντα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Έτσι είχαμε επιθέσεις στον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, που παρουσίασε, εξειδίκευσε σε θέση και παρουσίασε το Σάββατο το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, τόσο από τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί. Ο Υπουργός Υγείας ούτως ή άλλως εξελίσσεται σε έναν, όχι πορπαρόλα, άτυπα άνθρωπο, ο στέλεχος της κυβέρνησης που απαντάει εφόλης της ύλης, δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Σημείωσε χοντρικά ότι η Ελλάδα μετά την περιπέτεια των μνημονίων δεν έχει το περιθώριο να υπόσχεται αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Το λέω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, σημειώνοντας, απαντώντας μάλλον στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για 13η και 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Υπήρξε ανταπάντηση του του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος θύμισε ότι το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και του ΣΟΔΙΑ μίστου, το οποίο δεν έκανε, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική, έχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής, κάτι το οποίο ως όρο τον χρησιμοποίησε χτες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρκετές φορές.
0: Τώρα βάλει μια ανατελεία νότι, να πάνε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές, να πάνε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές. Τι είπε καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου? Είπε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος, αλλά ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του για τόσο έπεσε στο σταθμό μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
4: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
0: 4 δις. Δεν είναι αυτός εκ παραδρομής, λοιπόν, να ακούμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
14: Ο κύριος Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουν. Ναι. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
3: Συγγνώμη, γελάς, εντάξει, το εκεί.
4: Ναι, έτσι το λέγεται το Πασόκ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
3: Είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτίμηση είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
14: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
4: Είναι και 13ο μισθό.
14: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
3: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείτε μου ότι αυτό που λέτε είναι αλήθεια.
14: Είπε. Είναι... Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η ήταν σε δύο δόσει.
3: Άρα 120 εκατομμύρια.
14: Ναι, η μία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας.
3: Που είναι 120.
14: Όχι. Όχι, είναι άλλα τόσα όσα, δηλαδή, όσα έδωσε.
3: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
14: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
3: Αφού έχουν διαφορά 60, βέβαια, με αυτά που δίνουμε στο τάξη, αλλά 120 διαφορά.
0: Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκάλας, ο οποίος μιλώντας στην ίδια εκπομπή για τις ιδιές του Μαξίμου περί ποταμούς δισεκατομμυρίων που υπόσχεται η Χαρλώα Τρικούπη, να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κ. Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
4: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
14: 4 δις.
3: Ακούστε με λίγο, για το μόνο σειρά σειρά. Το ομολογούν μόνοι τους. 540 εκατομμύρια, 560 εκατομμύρια κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
14: Ναι.
3: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
14: Ναι.
3: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου πέμπτου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Ναι. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι λέτε. Μάλιστα. Το Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά...
14: 4 δις λέει, ναι. Είπε, λέει.
3: Μισό.
14: Και ο μισθός, ο μισθός...
3: Μισό λεπτάκι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, που λέτε το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην 13, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
14: Να ρωτήσω, έχετε...
3: Άρα μισό λεπτό, δημοσιογράφοι, δεν βγαίνει. Ναι. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα.
14: Ναι.
3: Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω τουφεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
0: Πολύ ένταση Νότι, Ανανιάδη, έρχομαστε και πάλι σε σένα και πολλοί υπολογισμοί. Ακούσαμε νούμερα και από τους δύο πολιτικούς άντρες, και από τον Υπουργό Υγείας και από τον κύριο Τσουκαλά.
2: Ακούσαμε και τα γέλια του Υπουργού Υγείας, λίγο παρακάτω, ψυχή μου γελάω, αλλά είναι θαύμα, είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο κ. Σικαλάς, όλα στο περίπου γράψω ό,τι θες. Αν πιστεύουν στα χάματα, τότε εντάξει, τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν έφεραν την χώρα. Στο εκείνο του γκρεμού, είπε παρακάτω στον Βασίλη Ραμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου το πρωί. Και επίσης ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση υποστηρίζει το επίσημο ρητορικό αφήγημα ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Αυτό σε γενικές γραμμές το ακούσαμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συνταγών. Παρεπιπτόντως, εκεί να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το όσο είπε περί επιδόματος ανεργίας, που πρέπει προοπτικά να γίνει επίδομα εργασίας, να στηριχθούν δηλαδή εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο στην ελληνική οικονομία. Επανέλαβε ότι είναι προσωπικό του. Προσωπική του θέση και όχι προγραμματική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την όλη πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει, και τα βέλη που εξαπολύνται ήταν κακήθεν, δεν έχει ξεφύγει η Ελλάς και ο κ. Τσίπρας, με ηρωνία αρκετή. Θα έλεγα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που παρέπεπε όσα εξήγηλε ο κ. Τσίπρας μας την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τα είχε εξαγγείλει στις δύο του μηνός ομιλία του και τα εξειδίκευσε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη παραχώρησης στη Θεσσαλονίκη, τον έφερε ουσιαστικά σε αντιπαράθεση για τον υπολογισμό που κάνουν στην Ελλάς για το κόστος. 7,5 δις έλεγε και ο Τσίπρας, ο τομεάρχης οικονομικών του, ο κ. Κουτεντέκης, λέει 7,5 δις κάθε χρόνο, ουσιαστικά 30 σε βάθος τριετίας, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάλυση, αυτός ο υπολογισμός προσφέρεται και για μια ηρωνία εις βάρος του νέου κόμματος του πρωθυπουργού.
0: Νότιο Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κ. Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του Πασόκ.
5: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του Πασόκ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιόριστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κόστου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και να υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Επομένως, αφού το κόστος είναι μόνο τόσο, γιατί δεν υπόσχονται επαναφορά της 13ης σύνταξης ή του 13ου μισθού και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί δεν περιέλαβαν το μέτρο στα τσέπη τους κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρα? Ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Θα ρωτήσετε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 100%. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι, γιατί.
22: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση.
6: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια ανακατεύθυνση είναι νεοφιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
22: Ναι. Είναι και ο κ. Ναι.
14: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό, ότι ούτε και ο Τσίπρας.
6: Ερώτημα, ναι. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι? Μα δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
22: Και ο κ. Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κ. Τσίπρας.
6: Έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κ. Τσίπρας γιατί έλεγε 13ος μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνεται λιτό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέα Δημοκρατία και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
0: Βάζουμε μια ανατελεία τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, να επανέλθουμε στο θέμα του δελτίου μας, με το οποίο ξεκινήσαμε το τελευταίο αντίο, με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου στον και δάκρυα στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην τελευταία κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την που έχει ξεκινήσει η νεκροφόρα από την εκκλησία στη Νίκαια, με κατεύθυνση προς το τρίτο νεκροταφείο. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα, γιατί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων γεννήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστού. Πάμε στην Άννα Βλαχπανογιώτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής εδώ και περίπου δύο ώρες. Έχουν οδηγηθεί, όπως είπες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί του Κολονακίου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, επειδή λίγο πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού παραδόθηκαν στον ανακριτή η νέα έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία, με όλες τις αναλύσεις και τις ανακτήσεις μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο ανακριτής θέλει να μελετήσει τα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα βαρύτατο κακούργημα που επισύπη είναι η κάθριξη από 10 έτη μέχρι και ισόβια, χωράει προφυλάκηση, δηλαδή εάν τους ασκηθεί ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα, τότε μετά την απολογία τους υπάρχει δυνατότητα προσωρινής κράτησης, ενώ με το υφιστάμενο αδίκημα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

0: στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία, εκεί όπου οι κάλπες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, καθώς η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία. Βέβαια, στη Σουηδία οι κάλπες να μην έχουν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή που η άνοδος καταγράφει αλματώδη ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, στην Σουηδία φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ακροδεξιά, ναι. Στη Σουηδία, λοιπόν, είναι ένα εκλογικό θρίλερ σε εξέλιξη. Το έδειξαν και τα exit polls από την πρώτη στιγμή, αλλά και η καταμέτρηση. Και αναμένεται το αποτέλεσμα να κριθεί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, από την καταμέτρηση των ψήφων, όχι πριν την Τετάρτη, από την καταμέτρηση και των ψήφων του εξωτερικού. Κάτι που είχε συμβεί και το 2022. Σε καμία περίπτωση ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν δέχεται ότι έχει χάσει και το δεξιό συνασπισμός του, γιατί το 2022 κρίθηκε ακριβώς από τις ψήφους αυτές. Ωστόσο, η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τώρα προηγείται με προβάδισμα μόλις 3 εδρών, λέει ότι στο τέλος θα καταφέρει να σχηματίσει μία κυβέρνηση, αν και αυτό επίσης δεν είναι σίγουρο πώς θα συμβεί, ακόμη και αν είναι πρώτη στις ψήφους, καθώς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις και κόμματα που είναι στο συνασπισμό της, όπως η Κεντρώη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο να πούμε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι εταίρος στη νέα κυβέρνηση εφόσον εκλεγεί, χάνει για πρώτη φορά σε ψήφους, σε ποσοστά, από το 2010, όπου είχε διαρκώς μία άνοδο.
1: Και εννοώ και παρά το γεγονός ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο έβγαινε πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Έτσι,
2: ακριβώς,
1: έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη. Πώς εξηγείται αυτό σε μια πρώτη έτσι αποτίμηση? Το γεγονός ότι η πολύ σκληρή πολιτική που είχε ενσωματώσει σε ένα σημείο ο Πρωθυπουργός Κρίστενσεν, δηλαδή το να απελάβνονται τα παιδιά μεταναστών όταν έκλειναν τα 18 έτη, ή το να θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ανήλικοι κάτω των 14 ετών, αυτό ουσιαστικά απέτρεψε πολλούς Σουηδούς από το να ξαναψηφίσουν αυτό το κόμμα, που όμως όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όντως υπάρχει θέμα και με την εγκληματικότητα, μεγάλο θέμα στην Σουηδία, και με τις συμμορίες και την εγκληματικότητα των συμμοριών. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση, που όπως είπες έχει και ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ακροδεξιάς, καθώς υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την επόμενη χρονιά, και στην Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, και ενδεχομένως και στην Γερμανία βεβαίως υπάρχει και τα πρόσφατα εκλογικά.
1: Είχαμε πρόσφατα την ύλη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία.
2: Με το ΑΕΦΔΕ, οπότε παρακολουθούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη.
1: Βεβαίως, να φύγουμε από τη Σουηδία τώρα και από αυτήν την εκλογική μάχη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη, και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου εντείνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο της οικονομίας. Ακούσαμε νωρίτερα το τι γίνεται με το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι αντάρτες Χούθη, Έλενα, της Ιεμένης σφίγγουν το κλειό τους γύρω από το κρίσιμο πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, την ώρα που αναβλήθηκε συνάντηση Ιράν και χωρών του κόλπου στο Ομάν για το θέμα του Συνόδου του Ορμούζ.
2: Ακριβώς, αυτό το ράλι στις τιμές της ενέργειας εξηγείται από αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν άλλες δύο νήσους, την νήσους Χάνης στην Ερυθρά Θάλασσα, σφίγγοντας, όπως είπε, στο κλειό στο πολύ κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ για την διέλευση των πλοίων από εκεί προς το Σουέζ. Και επίσης επιμένουν να λένε ότι η ναυσιπλοεία δεν είναι ασφαλής για τα σαουδαραβικά πλοία. Μένονται οι συγκρούσεις στο έδαφος της Ιεμένης, με τα κυβερνητικά στρατεύματα που στηρίζονται και από τη Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζουν θέσεις

0: των ανταρτών. Τους αντάρτες επίσης να λένε ότι βομβαρδίζουν εκ νέου θέσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί με τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από την Ανατολή προς την Δύση που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχει υποστεί ζημιές, το έχει παραδεχτεί η Σαουδική Αραβία. Τώρα πληροφορίες του Reuters λένε ότι αυτές οι ζημιές για να αποκατασταθούν χρειάζονται έως και 5 εβδομάδες. Ωστόσο το απόθεμα πετρελαίου που υπάρχει στο Σαουδαραβικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, επαρκεί μόνο για μερικές ημέρες, για μία εβδομάδα περίπου. Οπότε καταλαβαίνουμε τι πίεση θα ασκήσει και αυτό στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Και όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, για σήμερα αναβλήθηκε η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση των Ιρανών με τους εκπροσώπους του κόλπου στο Ομάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι αυτό έγινε επειδή το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θεωρούσε πολύ σημαντική αυτή την συνάντηση, διότι αναμένεται να κατέληγαν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, αλλά και θα ήταν και η πρώτη συνάντηση διαζώσεως με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Τώρα να κλείσουμε με τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Μέση Ανατολή, με μια όμως ιδιαίτερη αναφορά, γιατί την έντονη αντίδραση του Ισραήλ έχει προκαλέσει βράβες ενός ντοκιμαντέρ του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ για τη Γάζα στο Φεστιβάλ της Βενετίας που σπάει ρεκόρ. Γιατί έχουμε τόσο πολλές αντιδράσεις για ένα ντοκιμαντέρ, Έλενα?
0: Οι σκηνοθέτες αυτού του ντοκιμαντέρ είναι Ισραηλινοί και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ με υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως τον Υπουργό Πολιτισμού ή τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, να ζητούν την άρση της ηθαγένειας των δύο σκηνοθετών, γιατί θεωρούν ότι είναι μια εντελώς στρεβλή διατύπωση της πραγματικότητας στη Γάζα και τους κατηγορούν για προδοσία, βασιζόμενοι σε ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες 24 στρατιωτών, Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρέτησαν στη Γάζα. Οι δύο σκηνοθέτες παρουσιάζουν τα χτυπήματα τα οποία ήταν κατά της Χαμάς αλλά είχαν ως θύματα αμάχους.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε λέμβο η οποία βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
2: Πολύ σωστά. Μία σωρός, 51 διασωθέντες, ο μέχρι τώρα απολογισμός, και 25 άτομα που αγνοούνται σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε από τους 59, από τους 51 διασωθέντες. Όλα συνέβησαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται οι 51 μετανάστες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Είναι αφάνταστα ταλαιπωρημένοι, αλλά καλά στην υγεία τους. Δεν χρήζουν περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ολονύχτιες οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και τώρα. 4 παραπλέοντα σκάφη της Frontex, ένα αέριο επανδρομένο επίσης της Frontex, αεροσκάφος του λιμενικού σώματος που απογειώθηκε από τη Ρόδο, συμμετέχουν. Δυσκολεύονται λίγο, διότι μαθαίνουμε ότι πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι ισόοι.
2: Μαρίνα, είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων.
1: Μακάρι να έχει έσει ο τέλος. Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μόνος πρώτος στη Super League, φιγουράρει ο Παναθηναϊκός μετά το 3-0 του Πανετολικού χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
4: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει. Καλησπέρα, καταρχήν. Κάνει το 4-4. Χθες ήταν η σειρά του Πανετολικού να ηθηθεί με 3-0 από τους πράσινους. Εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, οπότε έχει από αυτούς τους δύο 5 βαθμούς διαφορά, χωρίς να έχει κρυθεί κάτι, αλλά από πολύ νωρίς υπάρχει πλέον μια αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για την συνέχεια μετά από τις πολύ καλές εμφανίσεις αλλά και τις νίκες.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών οδηγείται αυτήν την ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια την περασμένη Δετάρτη, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στην περιοχή ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ενδέχεται να μετατραπούν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστική θεωρείται η νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που περιλαμβάνει τα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού, αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν. Μεταξύ των στοιχείων που ανακτήθηκαν φέρεται να είναι φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία τράβηξε η γιατρός στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι και στη συνέχεια διέγραψε από το κινητό της. Στη φωτογραφία ο τραγουδιστής εμφανίζεται ανέσθητος στο ιατρικό κρεβάτι. Ανακτήθηκε επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το κρίσιμο χρονικό διάστημα έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14 και 14 και φέρεται να αποσυνδέθηκε στις 14 και 56, ενώ η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16 και 23. Εάν μεταβληθεί το κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν επί της βαρύτερης κατηγορίας. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Βρέθηκε η λύση για την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ενώ κατάργησε τους επιθεωρητές υγείας, τώρα ισχυρίζεται ότι θα ελέγξει τις ψευτοκλινικές μέσω app, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χουθί της Ιεμένης που κατέλαβαν σήμερα ακόμη δύο στρατηγικής σημασίας νησιά στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από τα στενά Μπάμπελα Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για μετατροπή του έπειτα από ένα χρονικό διάστημα σε επιδότηση εργασίας. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η πρότασή του αφορά την επιδότηση της εργασίας και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη διακοπή της στήριξης των ανέργων. Σφόδρη κριτική ασκεί η αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να επικαλείται προσωπική άποψη και σχολίασε χαρακτηριστικά ότι αν η Θάτσερ άκουγε για επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα έλεγε ότι είναι πολύ προχωρημένο. Στο ίδιο μήκος κύματος, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το μέλλον του επιδόματος. Κοινό μέτωπο για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση συγκροτούν τα μεγαλύτερα εθνικιστικά κόμματα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σε συμφωνία που υπέγραψαν στο Κάρντιφ το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα SNP, το Ουαλικό Πλάιν Κάμρι και το Βόρειο Ιρλανδικό Sinn Féin. Δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση του Λονδίνου δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τους λαούς τους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Τα τρία κόμματα τάσσονται υπέρ της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζουν ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ο καιρός.
6: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθήρων αλλά και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
8: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
7: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

και το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη είπαν πριν από λίγο συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και χιλιάδες πολιτών εκεί, στη Νίκαια, για τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Πριν από λίγο είχαμε και το τελευταίο χειροκρότημα στον αγαπημένο τραγουδιστή από χιλιάδες κόσμου που βρέθηκαν εκεί από την Κυριακή. Το βράδυ είχαν βρεθεί εκεί, ο κόσμος χειροκροτούσε πραγματικά αδιάκοπα. Είναι συγκλονιστική η στιγμή της έκφρασης του πόνου στο τελευταίο αντίο. Και λίγο μετά έγινε η τελευταία βόλτα στην γειτονιά, στην αγαπημένη γειτονιά, στην Νίκαια, αγαπημένη γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ τώρα κατέφτασε στην τελευταία κατοικία του. Που λείπεις μου πέσε βαρύ, έπαιζαν τα μεγάφωνα και τραγουδούσαν όλοι, μα όλοι, περιμένοντας τον Γιώργο Μαζονάκη να γυρίσει στην παλιά του γειτονιά, εκεί, στο παγκάκι που είχε γράψει το όνομά του. Και όλος αυτός ο κόσμος που βρέθηκε εκεί, που έσπευσε να του ανταποδώσει την αγάπη του για τις μελωδίες, τις ερμηνείες, τις στιγμές και τις αναμνήσεις που ο ίδιος πρόσφερε απρόχερα για περισσότερες από 3 δεκαετίες.

Γιατί αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένα παιδί της νύχτας, ήταν ο άνθρωπος που ήξερε να κάνει τη νύχτα τραγούδι και τη διασκέδαση συναίσθημα. Ότι όσο και αν περάσουν τα χρόνια, το παιδί της νύχτας θα έχει πάντα το δικό του τρόπο να μας θυμίζει πως το «Με λένε Γιώργο» δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι, ήταν μια μεγάλη, τεράστια, λαϊκή υπογραφή.

Καλησπέρα σας λοιπόν κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε μαζί εδώ μέσα από την συχνότητα του Earth News Radio. Η Ελπίδα Παπουτσή και η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Μεγάλη γιορτή σήμερα επίσης για όλη τη χριστιανοσύνη της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού που αποτελεί υπέρτατο σύμβολο αγάπης και θυσίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Σταύρο και τη Σταυρούλα.

0: πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε και να διανθίσουμε μέσα από την σημερινή μας εκπομπή. Το ένα από αυτά έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Φαίνεται λοιπόν ότι το έτοιμο φαγητό μπαίνει όλο και περισσότερο στο καλάθι του Έλληνα καταναλωτή. Έχουμε και μια νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι οι Έλληνες δαπανούν όλο και περισσότερα χρήματα για έτοιμο φαγητό. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε σταματήσει, για παράδειγμα, να αγαπάμε το σπιτικό φαγητό? Ή σημαίνει ότι μας λείπει αυτός ο χρόνος που χρειάζεται για την αγορά των πρώτων υλών, για την παρασκευή του φαγητού, ακόμα και μετά για να συμμαζέψουμε τέλος πάντων μια κουζίνα? Είναι ένα θέμα λοιπόν που ήθελα να σταθούμε, γι' αυτό μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, είναι ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ που έκανε και τη συγκεκριμένη έρευνα. Χαίρετε κύριε Κιωσέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τώρα αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από το βασικό έβριμα της έρευνας, φαίνεται ότι μέσα σε μία δεκαετία έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των Ελλήνων που αγοράζουν έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό εσάς τι σας λέει, ότι έχουμε αλλάξει διατροφικές συνήθειες, για παράδειγμα, μέσα αυτή τη δεκαετία?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Είναι σίγουρα και το κόστος έχει παίξει ρόλο. Έχει παίξει ρόλο και το κομμάτι της προσφοράς που δίνει δυνατότητες στον καταναλωτή. Έχει παίξει και πολύ μεγαλύτερο ρόλο το κομμάτι το κοινωνικό και το κομμάτι το δημογραφικό. Mm. Το πώς έχουν αλλάξει δηλαδή και η κοινωνία και δημογραφικά πώς έχουν αλλάξει τα νοικοκυριά. Οπότε είναι ένας συνδυασμός νομίζω αυτών των τεσσάρων παραγόντων. Και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, μπορούμε να τα δούμε και ένα-ένα θρηστικά.
0: Ναι, μπορούμε να τα δούμε. Για παράδειγμα, ο βασικός λόγος που δίνουν οι καταναλωτές, από ό,τι φαίνεται, είναι η έλλειψη χρόνου. Ο βασικός, έτσι. Δηλαδή, τι λέει? Λέει ότι δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει.
1: Ναι, για πολλά νοικοκυριά είναι η λύση για το μεσημεριανό φαγητό ή το βραδινό, επειδή δεν έχουν προλάβει να μαγειρέψουν, ή λόγω κούραση, ή γιατί θέλουν να αφιερώσουν χρόνο σε κάτι άλλο, είναι αυτή η επιλογή που κάνουν για το έτοιμο φαγητό. Για κάποια άλλα νοικοκυριά είναι θέμα ότι απλά δεν έχουν χάσει εντός εισαγωγικών την επαφή τους με την κουζίνα. Οπότε είναι μια λύση για φαγητό διαφορετικό από το ταχυφαγείο ή μια άλλη εναλλακτική. Οπότε και αυτό μπαίνει στην εξίσωση.
0: Και είναι και ένα άλλο, το οποίο το αναφέρεται βεβαίως και στην έρευνα. Όταν ο άλλος είναι μόνος του, για παράδειγμα, ή μιλάμε για ένα σπίτι με δύο άτομα, ή τέλος πάντων με λίγα άτομα, να το πω έτσι, φαίνεται ότι απαντούν ότι δεν συμφέρει για τους ίδιους να μαγειρεύουν. Οπότε πηγαίνουν προς το έτοιμο φαγητό.
1: Ακριβώς, επειδή όσο λέμε και αυτό είπα και στους δημογραφικούς παράγοντες, όσο τα νοικοκυριά αλλάζουν, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε πέσει από τα 2,7 άτομα περίπου στα 2,2 άτομα με νοικοκυριό, για διάφορους λόγους, λόγω γύρανσης πληθυσμού και λόγω πιο πολλών μονέων οικογενειών και πιο πολύ και λόγω ότι έχουν αλλάξει τα ηλικιακά στάνταρτς. Όλα αυτά έχουν παίξει ένα ρόλο. Οπότε έχουμε πιο πολλά νοικοκυριά, ένα και δύο άτομα, τα οποία αυτό αναφέρουν και ήδη ότι δεν είναι εξίσου οικονομικό ή δεν είναι συμφέρον, όχι μόνο λόγω χρημάτων, λόγω χρόνων, το να κάτσουν να μαγειρέψουν για ένα άτομο, γιατί δημιουργεί προβλήματα και στην καθημερινότητα και έχει ένα αυξημένο κόστος. Δηλαδή, διαφορετικό να φτιάξει ένα φαγητό για να φάνε 4-5 άτομα και διαφορετικό να φάει ένα άτομο. Θα πρέπει να τρώει το φαγητό 5 μέρες στην πραγματικότητα.
0: Πάντως, το θέμα αυτό του έτοιμου σπιτικού φαγητού προσφέρεται τα τελευταία χρόνια μέσα από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δίνει και μια λύση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μόνοι τους, που μπορεί να έχασαν τον άνθρωπό τους, που τέλος πάντων δεν ξέρουν πώς να παρασκευάσουν ένα φαγητό, κάτι που μέχρι τώρα ήταν προβληματικό, έτσι, για τις οικογένειες που ζούσαν μακριά από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μια λύση και για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, ακριβώς, είναι και αυτό που μπαίνει στην εξίσωση. Είναι και οι περιπτώσεις των ηλικιωμένων, είναι και οι περιπτώσεις ζευγάριων που είναι χωρίς ενδεχομένως. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές ομάδες οι οποίες αγοράζουν αυτή την κατηγορία και δεν είναι μόνο ελληνική τάση, είναι παγκόσμια τάση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκοσμίως. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές λύσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό είναι και η αντίστοιχη προσφορά που έχει αναπτυχθεί. Παραλαμβάνω, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, τελευταία χρόνια έχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη το κανάλι αυτό και βλέπουμε λοιπόν και πολλές δυνατότητες από την αγορά.
0: Άρα, βλέπουμε ουσιαστικά να δημιουργείται και μια νέα κατηγορία αγοράς και για τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
1: Σωστά, σωστά. Και υπήρχε και έχει αναπτυχθεί αρκετά. Βλέπουμε και τα πρώτα που αγοράζουν. Το πιο χαρακτηριστικό προϊόν που αγοράζουν και το πιο δημοφιλές με βάση την έρευνα είναι το ψητοκοτόπουλο, το οποίο υπήρχε εδώ και αρκετές δεκαετίες. σαν έτοιμη λύση. Αυτό που έχει αναπτυχθεί είναι το γύρω-γύρω, οι υπόλοιπες κατηγορίες μαγειρευτών. Και απλά για να προσθέσω λίγο και στην εικόνα, και εδώ πέρα παίζει ρόλο και ο τουρισμός, γιατί βλέπουμε ότι σε τουριστικές περιοχές είναι και αυτή μια λύση το έτοιμο φαγητό του σούπερ μάρκετ.
0: Και προτιμήθηκε αρκετά φέτος, το είδαμε αυτό σαν τάση μέσα από, σε τουριστικές περιοχές, για παράδειγμα, που επισκεφτήκαμε και εμείς με τη βοήθεια του ραδιοφώνου.
1: Ναι, ναι, και για Έλληνες και για ξένους αποτελεί μια λύση και το καλοκαίρι. Και το βλέπουμε ότι υπάρχουν οι κατηγορίες που πάνω κάτω αγοράζονται το χειμώνα, αγοράζονται το καλοκαίρι. Εντάξει, πολύ μικρές διαφοροποιήσεις. Κάποια φαγητά που είναι λίγο πιο χειμερινά δεν αγοράζονται τόσο πολύ, όπως είναι οι σούπες για παράδειγμα. Κάποιες κατηγορίες που δεν τις έχουμε στο μυαλό μας τόσο πολύ για έτοιμο φαγητό, όπως είναι οι σαλάτες. Γιατί και αυτές παρέχονται από το σούπερ μάρκετ, και επίσης μια κατηγορία που έχει μεγάλη άνθηση και επίσης συνδέθηκε πολύ με το καλοκαίρι φέτος.
0: Πάντως, κυρία Κιωσέ, αν θέλουμε να σταθούμε λίγο και στην διάσταση της τιμής, για παράδειγμα. Τώρα, μια μέση δαπάνη για τους ανθρώπους αυτούς πηγαίνει κοντά, υπολογίζεται γύρω στα 770 ευρώ το χρόνο, σύμφωνα με την δική σας έρευνα. Τώρα, για ένα νοικοκυριό, πόσο σημαντικό ποσό είναι αυτό και τι μπορεί να σημαίνει κιόλας όταν προσθεθούν, για παράδειγμα, και άλλες εβδομαδιαίες αγορές?
1: Είναι σημαντικό ποσό. Δεν έχω τα ακριβή νούμερα τώρα για να τα μπορούμε, αλλά νομίζω είμαστε γύρω στις 3.000 ευρώ τα ετήσια, το αντίστοιχο ετήσιο έξοδο για τη διατροφή. Οπότε είναι ένα μεγάλο ποσό της διατροφής κατά μέσο όρο. Είναι περίπου μία με δύο φορές την εβδομάδα. Και ανάλογα το τι τρώει και τον νοικοκύριο και πόσο μεγάλο είναι, κάπου εκεί είναι η αναλογία. Αλλά όπως είπαμε, δεν είναι για όλους. Υπάρχουν νοικοκυριά που δεν αγοράζουν καθόλου την κατηγορία. Υπάρχουν νοικοκυριά που την αγοράζουν μονίμως. Και υπάρχουν νοικοκυριά που την αγοράζουν μία-δύο φορές την εβδομάδα συμπληρωματικά. Οπότε δεν είναι συνολικό η τάση αυτή. Αλλά είναι ένα σημαντικό ποσό. Μπορεί να είναι και το ένα 15% ενδεχομένως το έτοιμο φαγητό στην διατροφή. Είναι σημαντικό ποσοστό.
0: Εγώ τώρα δεν ξέρω, εσείς θα φουγκράζετε διαφορετικά τα νούμερα και τα στοιχεία που προκύπτουν κάθε φορά, αλλά θέλω να ρωτήσω αν γενικώς θεωρείται μια οικονομικότερη λύση αυτό το έτοιμο φαγητό από το να μαγειρεύει κάποιος στο σπίτι. Έτσι, σε γενικές γραμμές.
1: Και είναι και όχι. Είναι αυτό που είπαμε πριν για νοικοκυριά που είναι μικρά. Με ένα-δύο άτομα συμφέρει το έτοιμο φαγητό απ' έξω οικονομικά. Καθαρά με ψυχρά οικονομικούς παράγοντες. Δεν είναι και τα υλικά, είναι και η ενέργεια που καταναλώνεται, είναι και η σπατάλη που θα υπάρχει αν περισσέψει κάτι. Άρα για μικρά νοικοκυριά σίγουρα είναι το έτοιμο φαγητό. Για μεγάλη νοικοκυριά συμφέρει το μαγείρεμα, εφόσον αυτό είναι εφικτό πάντα. Απλά αυτό, όπως είπα, είναι ψυχρά μαθηματικά. Δηλαδή, αν βάλουμε μέσα στην εικόνα τη γεύση, ενδεχομένως τις προτιμήσεις, οτιδήποτε, εκεί παίρνουμε διαφορετική διαδικασία επιλογής. Αλλά αν το μετρήσουμε καθαρά με οικονομικούς όρους, είναι αυτό που θα περιέγραψα νωρίτερα.
0: Γενικώς, δεν ξέρω, υπήρχε ερώτημα που έλεγε αν ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που αναγκάζονται, που επιλογή είναι οι συνθήκες τέτοιες, που καταφεύγουν στο έτοιμο φαγητό μέσα από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είναι ότι δεν προτιμούν το σπιτικό φαγητό, ή αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες σίγουρα θα το προτιμούσαν? Τι είναι αυτό που σας είπαν?
1: Δεν έχουμε κάποια τέτοια ερώτηση, αλλά στις περιπτώσεις, νομίζω στις περισσότερες περιπτώσεις είναι λύση ανάγκης περισσότερο και όχι επιλογή. Είναι πιο πολύ λύση ανάγκης παρά επιλογή. Για να βάλουμε και μια τελευταία παράμετρο στην εξίσωση, είναι και μια ίσως και λίγο πιο υγιεινή επιλογή. Δηλαδή, αν η εναλλακτική ήταν μονίμως το ταχυφαγείο, δηλαδή το σουβλάκι, πίτσα, μπέργκερ κτλ., είναι και μια διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινότητα. Ότι εντάξει, μη φάω μόνο αυτά.
0: Ναι.
1: Ας φάω και κάτι πιο μαγειρευτό, έστω και αν είναι από το σούπερ μάρκετ.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι υπάρχουν περισσότερες έτοιμες επιλογές τα τελευταία χρόνια. Και δεν ξέρω πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνεται το ελληνικό τραπέζι τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, αν είναι μια τάση αυτή που αναμένεται να συνεχιστεί, αν πρόκειται να έχουμε μια μόνιμη τέτοια συνύπαρξη και σπιτικού και έτοιμου φαγητού.
1: Θα υπάρξει, σίγουρα θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η τάση. Απλά η αλήθεια δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας εμφανίσει τα επόμενα χρόνια. Ήδη οι ρομποτικοί μάγειρες έχουν αρχίσει και εμφανίζονται σε χώρες του εξωτερικού. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρξει τα επόμενα χρόνια. Αλλά προς το παρόν τουλάχιστον είναι κάτι που σίγουρα είναι σε ανάπτυξη.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιωσέ.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, για αυτή την έρευνα για το έτοιμο φαγητό και τις προτιμήσεις των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνάν, παρουσία πλήθους κόσμου. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Ανοίχτο το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, σημείωσε. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% την φετινή χρονιά προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ελπίζει σε ειρηνική λύση στη διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Αρκτική και τη Γροιλανδία η Δανή Πρωθυπουργός. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 4. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων ότι έχουμε νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στο κόκκινο είναι και οι χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος στην Ευρώπη. Παντελή, ο λόγος εσένα. Να δούμε τη συνολική εικόνα.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το επενδυτικό κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ στις αγορές για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας έχει να κάνει με τη νέα μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που ενισχύονται αυτή την ώρα πάνω από 3% και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, και θα δούμε αναλυτικά τα δεδομένα σε λίγο. Και ο άλλος λόγος έχει να κάνει με τις προειδοποιήσεις, ανοιχτές πλέον προειδοποιήσεις για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα στο Σαββατοκυριακό οι επικεφαλείς των τριών τεχνολογικών κολοσσών του τομέα αυτού ζήτησαν ούτε λίγο δε πολύ η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδυνθεί, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο και να προκαλέσει καταστροφική ζημιά στην ανθρωπότητα. Ήταν μια προειδοποίηση, ηχηρό καμπανάκι για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η επιτάχυνση της διαδικασίας που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια.
0: Δηλαδή η κολοσσία αυτή προς ποια κατεύθυνση απίφθηναν αυτή την έκκληση στο να μπει ένα όριο τέλος πάντων στην τεχνητή νοημοσύνη?
1: Και προς τις άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες, αλλά και προς τους επενδυτές οι οποίοι έχουν βάλει τεράστια χρήματα, έχουν επενδύσει τεράστια ποσά σε αυτούς τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Δηλαδή οι επενδυτές της Wall Street έχουν αυξήσει την περιουσία σε τρισεκατομμύρια αυτών των τεχνολογικών κολοσσών και επομένως ζητάνε τώρα επιτάχυνση των διαδικασιών οι επενδυτές για να έχουν αποδόσεις τα χρήματα που έχουν τοποθετήσει. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως έρχονται οι άνθρωποι, οι ερευνητές. Ξεκίνησε αυτή η υπόθεση από τις καταγγελίες ενός ερευνητή της Anthropic,
0: Anthropic.
1: Ναι, ο οποίος παραιτήθηκε κιόλας. Παραιτήθηκε εξαιτίας αυτού του λόγου, ότι αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί σε λίγα χρόνια να
0: πλησιάζει η ώρα μηδέν για την ανθρωπότητα. Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Mm. Αλλά υπάρχουν όμως αντιδράσεις. Δηλαδή οι επενδυτές δεν θέλουν να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό για λόγους ασφάλειας. Δηλαδή πρέπει να συμβαδίζει, να το πούμε απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να συμβαδίζει η ανάπτυξη της τεχνολογίας με τα συστήματα ασφάλειας απέναντι στην τεχνολογία. Δηλαδή να προλαβαίνουν να φτιάχνουν και κάποια συστήματα ασφάλειας απέναντι στον ενδεχόμενο κίνδυνο από την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας.
0: Ειδικά αν σκεφτούμε τώρα αυτό έτσι αστεράκι, αν σκεφτούμε ότι τα σημερινά μοντέλα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν ήδη να συνδράμουν, για παράδειγμα, στο σχεδιασμό όπλων, την συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών, τις κυβερνοεπιθέσεις, επιχειρήσεις, όπως είπες και εσύ.
1: Το ζητούμενο, επειδή ανοίξαμε αυτή την παρένθεση, το ζητούμενο και το ερώτημα το μεγάλο είναι να μην αυτονομηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τα ίδια δηλαδή τα εργαλεία αυτά που παράγει ο άνθρωπος, που φτιάχνουν οι άνθρωποι, να αυτονομηθούν και να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο. Αυτό είναι το κομβικό, αν θέλεις έτσι, σημείο το οποίο κρίνει και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Από αυτό εξαρτάται δηλαδή η χρήση της. Αν είναι καλή, γιατί είναι καλή, έχει πάρα πολλά ευεργετικά ωφελήματα για την ανθρωπότητα, αλλά είναι ταυτόχρονα και επικίνδυνη όμως.
0: Ναι, δηλαδή άμα συνεχίσουμε έτσι θα αποδεχθεί αντιπαραγωγική και είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Δηλαδή εάν δεν δείξουν υπευθυνότητα οι εταιρείες ή οι χώρες, τέλος πάντων συνεχίσουν να εξελίσσουν τα μοντέλα χωρίς αυτές τις ισχυρές δικλείδες.
1: Ακριβώς. Και αυτοί είναι λοιπόν οι δύο λόγοι που έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το επενδυτικό κλίμα, και πάμε να δούμε τώρα τα δεδομένα που έχουμε στις αγορές. Έχουμε, όπως είπαμε, μια σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου άνω το 3%, με αποτέλεσμα όχι στα 107, τώρα είναι στα 108,21 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ανέβηκε κι άλλο δηλαδή σε σχέση με αυτό που αναφέρατε λίγο νωρίτερα. Ενώ το αμερικανικό αργό έχει ξεπεράσει τα 103. 103,10 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, και μέσα στην εβδομάδα συνεδριάζει, να το πούμε και αυτό, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, και με αυτά τα δεδομένα στις αγορές ενέργειας δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα πράξει. Είναι διχασμένοι, ας το πούμε έτσι, οι αναλυτές, αν θα αυξήσει ή θα αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια η ΦΕΝ μέσα στην εβδομάδα. Και επίσης έχουμε μια νέα αύξηση στο κόστος δανεισμού των χωρών. Πήγε στο 4,97% η απόδοση των 10 ετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλησιάζει δηλαδή πολύ κοντά στο 5%. Παραμένει πάνω από το 5% η απόδοση των 10 ετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, 5,37%. Και στην Ευρώπη τώρα έχουμε 3,52% η απόδοση των 10 ετών ομολόγων της Γερμανίας, 4,48% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, 4,40% τα ιταλικά, πήγε στο 4% η απόδοση των ισπανικών ομολόγων, στο 3,90% η απόδοση των πορτογαλικών ομολόγων και στο 4,26% το κόστος δανεισμού της Ελλάδας για 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε, τώρα έχουμε μια σημαντική σήμερα ενίσχυση του δολαρίου. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1546 και το δολάριο με το γεν στα 154,60, ενώ μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3086 δολάρια. Και στις χρηματιστηριακές αγορές, όπως είναι αναμενόμενο λόγω του κλίματος, όπως είπαμε, το επιβαρημένου, έχουμε απώλειες 0,46% στη Φραγκφούρτη, 0,75% στο Παρίσι, σχεδόν 1-1,5% οι απώλειες στα περιφερειακά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια της Μαδρίτης, του Μιλάνου και της Αθήνας.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

0: Για πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Όταν μιλάμε για το σχολείο, συνήθως μιλάμε για βιβλία, για τους εκπαιδευτικούς, για τους μαθητές, για πρόγραμμα, για εξετάσεις και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως και κάτι που συχνά μένει στην άκρη. Ο ίδιος ο χώρος στον οποίο όλα αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή πώς είναι η αίθουσα στην οποία ένα παιδί μπορεί να περνά 6-7 ώρες την ημέρα. Ακούει καλά τον εκπαιδευτικό? Είναι καλή θερμοκρασία χειμώνα και καλοκαίρι? Υπάρχει χώρος για μια διαφορετική δραστηριότητα, για συνεργασία? Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία έρευνα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις. Είπαν οι εκπαιδευτικοί ερευνητές, θέλουμε λίγο να το δούμε. Όχι μόνο μέσα από την άποψη των ειδικών, αλλά κυρίως μέσα από τη φωνή μαθητών και εκπαιδευτικών. Και τα πρώτα ευρήματα, η αλήθεια είναι ότι είναι αποκαλυπτικά. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αλκέτα Ουγκρίνη. Είναι ο πρίτανης έρευνας και καινοτομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Να δούμε μαζί ποια είναι τα ευρήματα από αυτήν την έρευνα μέχρι στιγμής. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον το θέμα αυτό, δηλαδή όταν συζητάμε για την εκπαίδευση, σχεδόν πάντα κοιτάμε τι είναι αυτό που γίνεται μέσα στην τάξη, σπάνια κοιτάμε την ίδια την τάξη. Και θέλω να ξεκινήσω από το ερώτημα, πριν περάσουμε στα επιμέρους, τι ήταν αυτό το που θέλατε να απαντήσετε με αυτή την έρευνα? Δηλαδή, τι σας έκανε να πείτε ότι πρέπει λίγο να ξαναδούμε τον ίδιο το σχολικό χώρο?
1: Νομίζω το βασικό στοιχείο είναι ότι ενώ υπάρχει πάντα εξέλιξη στα πλαίσια παιδαγωγικών θεωριών ή των αντικειμένων μάθησης, ο χώρος της εκπαίδευσης, ο ίδιος ο χώρος της μάθησης δεν αλλάζει σχεδόν καθόλου. Πρέπει να έχουμε λίγο καινούργια φρανία, αλλά το γενικό πλαίσιο είναι ίδιο, και μάλιστα υπάρχουν διάφοροι μελετητές που θεωρούν ότι στη βάση του ο σχολικός χώρος δεν έχει αλλάξει από το 1890. Όμως απ' την άλλη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι
0: εσείς λέτε και σαν σχεδιασμός, δηλαδή ακόμα και ένα καινούριο σχολείο να είναι σχετικά, ακόμα και ο σχεδιασμός δεν φαίνεται να αλλάζει.
1: Ναι, στην ουσία δηλαδή οι γεωμετρίες είναι ίδιες. Εδώ ερχόμαστε σε ένα ιδιαίτερο για μένα φαινόμενο, ότι πολλές φορές, και αυτή είναι μια κοινωνική παραδοχή, ότι αν κάτι καινούριο, αν είναι καινούριο, είναι καλό. Αλλά στην πραγματικότητα η επιρροή του χώρου πάνω στην δικιά μας προσοχή, στη δικιά μας αντίληψη, στην ψυχολογική του επιρροή προέρχεται πολλές φορές από τη γεωμετρία και από άλλα πράγματα, και πάρα πολύ ισχυρό ρόλο επίσης έχει το θέμα της ακουστικής και του φωτισμού.
0: Τώρα,
1: αν αυτά τα... Ναι, πείτε μου.
0: Όχι, εσείς παρακαλώ, ολοκληρώστε. Αν αυτά...
1: Αν αυτά είναι
0: σε καλό ρυθμό.
1: Ναι, δηλαδή χρειάζεται μια αρμονία, να το πω έτσι, που την καταλαβαίνουμε νομίζω πιο καλά σαν έννοια. Αν δεν είναι ο εγκέφαλός μας ένα μεγάλο του κομμάτι ενεργειακά, δηλαδή το αποδίδει στο να ρυθμίσει αυτές τις συνθήκες. Γνωρίζουμε από την αρχαιότητα ότι το περιβάλλον μετράει πολύ στη μάθηση. Παρά τα αυτά, επειδή το κριτήριο ήταν η στέγαση για πάρα πολλά χρόνια, γιατί θυμάστε ότι είχαμε πρόβλημα στέγασης, τα

0: θα αρχίσουμε να έχουμε λιγότερους μαθητές αναίθουσα και τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερες εγκαταστάσεις αναίθουσα.
1: Ναι, γιατί δεν θα χρειαστεί να έχουμε καινούριες εγκαταστάσεις, έτσι ώστε αυτές οι καινούριες να γίνουν με βάση τον σύγχρονο τρόπο, με αυτόν που θέλουμε να μαθαίνουν τα παιδιά το 2026 και μετά. Σε ό,τι αφορά τώρα για τα ευρήματα αυτά καθ' αυτά, είπαμε είναι η κακή ακουστική ένα από τα ευρήματα και αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ επιρροή. Σημαντικό.
0: Τεράστια, τεράστια. Δηλαδή για να καταλάβετε, σχεδόν κανένα σχολείο δεν είναι μέσα στο ιδανικό πλαίσιο.
1: Άρα αυτό είναι ένα κοινό εύρημα, σχεδόν μια κοινή εικόνα.
0: Είναι κοινό εύρημα. Κοιτάξτε, εμείς πήγαμε κοντά στα 300 σχολεία, ένα μεγάλο δείγμα. Που στην ουσία, γιατί εμείς ζητήσαμε από την κάθε περιφέρεια να μας πει τα σχολεία που εντός εισαγωγικών βρίσκονται στην αξής άκρες, τα πιο παλιά, τα πιο καινούργια, τα πιο ιδιαίτερα, τα πιο με τις μεγαλύτερες αίθουσες, με τις μικρότερες αίθουσες, αυτά που έχουν πρόσβαση, αυτά που δεν έχουν. Δηλαδή πήραμε ένα εύρος σχολικών περιβαλλόντων τα οποία μπορούσαν να καλύψουν όλες τις πιθανές παραμέτρους. Αυτό μας βοήθησε να έχουμε, νομίζω, ίσως είμαι η πρώτη σε έκταση σε αυτό το βαθμό, να έχουμε ένα αρκετά αντικειμενικό αποτέλεσμα. Θα έλεγα, στην ουσία έχουμε ψηλό confidence γι' αυτό, γιατί ακόμα και σε κάποια σχολεία να μην υφίσταται, επειδή η πρακτική είναι ίδια και τονίζω μετράμε και τα πιο καινούργια, είναι ζήτημα γεωμετρίας, είναι ζήτημα υλικών, τα οποία έχουν μια ακουστική η οποία κουράζει το μαθητή και τον
1: εκπαιδευτικό. Τον εκπαιδευτικό, φαντάζομαι, αυτό ήθελα να πω. Και για τους δύο είναι πολύ δύσκολο.
0: Βέβαια.
1: Σε ό,τι αφορά άλλα κομμάτια, δηλαδή όταν μιλάτε για ελευθερία κίνησης, σαφώς αναφέρεις σε αυτή τη συγκεκριμένη γεωμετρία που φαίνεται να υπάρχει και να υιοθετείται, άσχετα αν τώρα χτίζεται ένα σχολείο ή είναι πιο καινούριο. Αυτό όμως στην πράξη τι σημαίνει?
0: Τώρα να πω και κάτι άλλο, ότι στα πλαίσια επίσης της μείωσης του κόστους για τις ανάγκες στέγασης υπήρχε μια έντονη προτυποποίηση, δηλαδή όλα τα σχολεία πάνω κάτω είναι ίδια. Αυτό έχει ένα επιπλέον αρνητικό που έχει να κάνει, αν θέλετε, με την έννοια της ταυτότητας, που καταλαβαίνετε τώρα ότι ένα σχολείο στη Φλόρινα και ένα σχολείο στο Καστελόριζο λογικά θα έπρεπε να έχουν μια άλλη ταυτότητα. Όταν είναι κάτι δηλαδή τόσο κοινό, κοινότυπο μάλλον θα έλεγα, δημιουργεί μια αίσθηση αποδέσμευσης, πώς να σου πω, έχει σημασία η έννοια του ανήκειν. Τώρα αυτό είναι κάτι που θέλουμε πολύ να το δώσουμε στους νέους τόπους μάθησης, ότι τα παιδιά νιώθουν ότι ανήκουν, είναι δικό τους, και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι κάτι που τους φιλοξενεί για κάποια ώρα και φεύγουν. Δηλαδή η κοινοτυπία οδηγεί στο να είναι αυτό που λέμε μη τόπος στην αρχιτεκτονική. Δηλαδή, χαρακτηριστικά όπως είναι η σταθμή του μετρό, ας πούμε. Δηλαδή, είναι ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι προσωρινά σε αυτό που έχω να κάνω. Τώρα, η δικιά μας λογική και μέσα, είπατε κάτι στην αρχή, θέλω να το τονίσω, ότι εμείς δουλεύουμε συμμετοχικά. Άλλωστε, είναι η άποψή μας ότι η αρχιτεκτονική στο σήμερα πρέπει να βγαίνει πάντα μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, ειδικά η δημόσια, δηλαδή η αρχιτεκτονική που αφορά δημόσιους χώρους. Και πραγματικά ακούμε τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή στην έννοια του τι θα θέλανε, δηλαδή ποια είναι εκείνη η εικόνα που θα ήθελα να ζήσω. Και ως εικόνα τη βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί στην πραγματικότητα είναι κάτι νοητικό. Δεν είναι τι βλέπω ακριβώς, είναι τι νιώθω ότι συνδέεται μαζί μου.
1: Έχει να κάνει με τις ανάγκες, δηλαδή, για τον τρόπο που θα φέρει ενδεχομένως και ένα καλύτερο αποτέλεσμα πάνω στο μάθημα.
0: Αλλά περνάει τις ανάγκες. Δηλαδή όλοι έχουμε το αγαπημένο μας καφέ. Έχει άπειρα καφέ. Το αγαπημένο μας καφέ έχει κάποια πράγματα. Η αγαπημένη μας παραλία, η αγαπημένη μας διαδρομή. Οι άνθρωποι πολλές φορές μπερδεύουμε τη λειτουργικότητα ότι είναι η μόνη ανάγκη, γιατί ζούμε σε έναν σχετικό

0: τεχνοκρατικό κόσμο, ας πούμε, με ποσοτικούς δείκτες. Αλλά αν δούμε την καθημερινότητά μας, καταλαβαίνουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία ποιοτικά πράγματα.
1: Κύριε Ουγγρίνη, θέλω λίγο, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος, όπου καταλαβαίνετε, βάλουμε λίγο τις βασικές παραμέτρους. Οι μαθητές ζητάνε κάτι έτσι που σας εξέπληξε?
0: Παίζει πάρα πολύ ανάλογα με την ηλικία. Εδώ μάλλον για να απαντήσω, να πω κάτι που νομίζω το απαντάει και στα προηγούμενα. Εμείς αντιμετωπίζουμε την τάξη σαν να είναι όλες οι επιφάνειες να έχουν ένα ρόλο. Υπάρχει επιφάνεια που είναι για συζήτηση, υπάρχει επιφάνεια που είναι για χαλάρωση, υπάρχει επιφάνεια που είναι για εργαστήριο, υπάρχει επιφάνεια της φύσης και πάει λέγοντας. Αυτό τώρα γίνεται με την έννοια ότι στην ουσία δημιουργούμε σκηνικά εκπαίδευση. Οι μαθητές λοιπόν στα ερωτηματολόγια της ασχέτως ηλικίας πάντα θέλαν κάποιες συνθήκες. Πιο μικρές ηλικίες ζητάνε δάσος, ζητάνε πισινές, ζητάνε...
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Πιο μεγάλα ζητάνε εργαστήρια, ζητάνε χώρους συζήτησης, κοινωνικοποίησης και τα σχετικά. Εμείς τώρα αυτό το μεταφράζουμε σε ας το πω, ναι, γι' αυτό το λέμε και σύγχρονη τόπη μάθησης, αυτός πια είναι, ας πούμε, ο τίτλος που βγαίνει από το έργο, γιατί δημιουργούμε τόπους που θα κάτσει πιο άνετα, θα μπορεί να αλλάξει το χώρο του και να δημιουργήσει άλλη ταυτότητα. Η κοινωνικοποίηση στις μεγάλες ηλικίες έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Η αίθουσα δεν περιορίζεται στην τάξη, αλλά βγαίνει και στους διαδρόμους και στην αυλή. Υπάρχουν στοιχεία που μεταφέρονται μαζί μας. Άρα είναι κάτι που είναι οργανικό.
1: Όλα αυτά, κύριε Ουγγρίνη, είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Εμείς έχουμε συνηθίσει αυτές τις συζητήσεις στην Ελλάδα να ξεκινούν και να τελειώνουν με το πώς είναι τα σχολεία, πόσο παλιά είναι, πόσα χρειάζονται ανακαίνιση. Εντάξει, γιατί πραγματικά αυτά που λέτε όντως έτσι είναι, και αυτό μας το έχει δείξει και διεθνής πρακτική και ευρωπαϊκή πρακτική, οι χώρες το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποιο επόμενο βήμα σε σχέση με την έρευνα, δηλαδή έρευνα θα καταλήξει να πάει κάπου?
0: Καταρχήν, εμείς αυτή τη στιγμή υλοποιούμε τουλάχιστον δύο πρωτότυπες που λέμε, ένα προς ένα, για να έχουμε και όλη τη λογική της εφαρμογής και της υλοποίησης, ώστε να τεσταριστούν μέσα στα εκπαιδευτικά σενάρια, ειδικά του νέου αναλυτικού προγράμματος. Επίσης έχουμε κάνει και ψηφιακές εκδοχές εικονικής πραγματικότητας με δυνατότητα δράσης μέσα, άρα να μπορούμε να διευρύνουμε, να πάρουμε περισσότερη πληροφορία από περισσότερο κόσμο, δηλαδή να μην χρειάζεται να τοπικά. Επίσης είναι σχεδιασμένο με αυτό που λέμε modular τρόπο, δηλαδή να είναι κομμάτια όλα, ώστε να μπορεί να υιοθετείται ανάλογα με τις ανάγκες ή την επιθυμία της κάθε κοινότητας σχολείου. Άρα να μην είναι ένα πράγμα που πρέπει να γίνει με τη μία και άρα το κόστος εντός εισαγωγικών μπορεί να είναι απαγορευτικό.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε.
0: Άρα εμείς έχουμε στο νου μας την υλοποίηση.
1: Ωραία, ωραία, επίσης, χαίρομαι.
0: Να σας πω, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Άλλο που είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Έχουν βρεθεί πολλοί πολίτες πια που θέλουν να το στηρίξουν.
1: Πολύ ωραία και χαιρόμαστε γι' αυτό. Όλοι μαζί σας έτσι κι αλλιώς είμαστε. Γιατί αυτός ο χώρος επηρεάζει την καθημερινότητα. Αν δεν ακούς καλά, σε επηρεάζει. Αν ζεσταίνεσαι, αν κρυώνεις, όταν δεν πρέπει, σε επηρεάζει. Πώς να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ουγγρίνη.
0: Και εγώ
1: είμαστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, ο πρίτανης έρευνας και καινοτομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, ήταν αρετή πίτα στο μικρόφωνο για αυτή την τελευταία ώρα. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 χρόνια την περασμένη Τετάρτη υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ενδέχεται να μετατραπούν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστική θεωρείται η νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που περιλαμβάνει τα ψηφιακά ευρήματα από το γιατρείο στο Κολωνάκι, το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού, αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν. Μεταξύ των στοιχείων που ανακτήθηκαν, φέρεται να είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία τράβηξε η γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια διέγραψε από το κινητό της. Στη φωτογραφία ο τραγουδιστής εμφανίζεται αναίσθητος στο ιατρικό κρεβάτι. Ανακτήθηκε επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το κρίσιμο χρονικό διάστημα έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14 και φέρεται να αποσυνδέθηκε στις 14:56, ενώ η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:23. Εάν μεταβληθεί το κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν επί της βαρύτερης κατηγορίας. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελένη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ραλή ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθη της Ιεμένης που κατέλαβαν σήμερα ακόμη 2 στρατηγικής σημασίας νησιά στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τους ελέγχους τους γύρω από τα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 3,7%, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,6%.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας και καλή εβδομάδα. Αυτή που ακούσατε ήταν η Nothing But Thieves, από τα ενδιαφέροντα συγκροτήματα της τελευταίας δεκαετίας, με 4 άλμπουμ ήδη, και θα έλεγα, παρατηρώντας τα streams που έχουν, δισεκατομμύρια streams και με πάρα πολλές χιλιάδες ζωντανές εμφανίσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι καινούριο του συγκροτήματος Nothing But Thieves με τίτλο A Different Kind of Happiness. Λοιπόν, Earth News Radio για τα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή επικαιρότητας. Στο Viber πρώτα, με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio, και επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Να δούμε τι έχουμε ξεχωρίσει σήμερα από αυτά που κυκλοφόρησαν μόλις, κυκλοφόρησαν πριν από 2-3 μήνες και από αυτά που κυκλοφορούν τους επόμενους μήνες. Αυτή την εβδομάδα βγήκε το άλμπουμ των Block Party

αξιόλογη η Block Party στο τελευταίο τους άλμπουμ. Όπως αξιόλογη είναι και αυτή που θα ακούσουμε τώρα για μία ακόμη φορά, το βρετανικό jazz quintetto των Ezra Collective. Ήδη έχουν παρουσιάσει προηγούμενες δουλειές και μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ, ένα συγκρότημα από αυτά της σκηνής της jazz της Βρετανίας που συνδυάζει και afrobeat και reggae και hip hop και soul και jazz και calypso. Από το καινούριο άλμπουμ τους ακούμε Ezra Collective και το τραγούδι που έχουν βγάλει και ένα βίντεο κλιπ γι' αυτό, Jubilee Feeling.

0: Alright, calm down before I start going on rags and raggle and an arms ass tick. But right now, I'm about to introduce the best to ever do it, the wickedest, the nangest in the world. Make some noise for Ezra Collective!
1: Από τους Ezra Collective, ένα συγκρότημα της σύγχρονης βρετανικής jazz όπως ακούτε, σε ένα άλλο σύγχρονο συγκρότημα αμερικάνικο αυτής της 20ετίας, Cage the Elephant είναι το όνομά τους. Είναι το κεντάκι που κάνουν όμως καριέρα και στην Ευρώπη και στη Βρετανία περισσότερο. Cage the Elephant. Το τραγούδι λέγεται Dying in Reverse.

μου έλεγε σε ένα μήνυμα ένας από τους φίλους εκπομπής την περσμένη εβδομάδα ότι υπάρχουν καινούρια. Και βέβαια υπάρχουν, το αποδεικνύουμε εδώ και όλα τα χρόνια της εκπομπής και τα 52 χρόνια μας ενδιαφέρουν τα καινούρια. Και σήμερα είναι αρκετά από αυτά τα ονόματα που είναι κυρίαρχα με τον τρόπο τους σε ένα κοινό που ακούει αρκετά τα εναλλακτικά. Αμφιβάλλω εάν αυτά τα ονόματα που είναι αξιόλογα μπορούν να περάσουν σε ένα μεγαλύτερο κοινό, γιατί έτσι θα γίνουν. Όπως ας πούμε αυτός που έχουμε τώρα, αυτή που ακούσαμε, η Cage of Elephant, ή αυτός που το ακούσουμε τώρα που το όνομά του είναι Brian Fallon. Λοιπόν, αυτός ήταν τραγουδιστής και στιχουργός και μέλος ενός συγκροτήματος παλαιότερου, τον Cast Light Anthem, γνωστός στην εκπομπή και όσοι παρακολουθούν τα ανεξάρτητα. Έβγαλε ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ με συμμετοχές την περασμένη εβδομάδα ο Brian Fallon, και το τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι με τον Brandon Flowers, τον Killers.

ο Brian Fallon. Εδώ ήταν με τον Brandon Flowers, τον Killer, σας θυμίζω. Έχει και άλλες καλές συμμετοχές σε αυτό το άλμπουμ. Ακούσαμε το Love at the End of the World. Αυτό που ακούμε είναι ένα δείγμα ενός άλλου τραγουδιού μέσα από το άλμπουμ του Brian Fallon, με την τραγουδίστρια Lori McKenna. Καθώς έχει επιστρέψει η country folk, είναι στο κατάλληλο κλίμα και αυτό το άλμπουμ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Προειδοποιητικό μήνυμα 112. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν ισχυρές, επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα δεδομένα στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στα δικαστήρια. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, σημείωσε. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζω σήμερα με την επικαιρότητα. Και, ναι, και πάντα έχω αυτή την απορία. Πόσο μπορεί να ενδιαφέρουν τους ακρατές μιας μεγαλύτερης ηλικίας όλα αυτά τα καινούργια ονόματα που παίζω, που δεν είναι τυχαία, είναι ονόματα με αρκετή ιστορία το καθένα. Δηλαδή δεν παίρνουμε οποιονδήποτε έβγαλε ένα καινούργιο τραγούδι από τα 50.000 που ανεβαίνουν, είναι με επιλογή. Με επιλογή από καλλιτέχνες που έχουν δημιουργήσει και ένα κοινό, έχουν αποκτήσει και μια δισκογραφία και κάτι λένε από αυτά που διαβάζουμε κι εμείς. Απορώ βέβαια, γιατί αυτή είναι η σημερινή μουσική. Όπως μια τραγουδίστρια που έβγαλε ένα άλμπουμ που νομίζω θα κάνει και θόρυβο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα και στη Βρετανία. Είχε να βγάλει άλμπουμ εδώ και 4-5 χρόνια. Λέγεται Gene Aiko. Μαύρη R&B, soul, αλλά όχι μόνο, και στον χώρο του hip-hop, με ένα ιδιαίτερο στυλ. Το άλμπουμ της βγήκε προχθές και έχει διάφορες συμμετοχές. Είναι το τέταρτο άλμπουμ της Gene Aiko. Στην Def Jam, την εταιρεία που έχει βγάλει ας πούμε το Jay-Z, μαζί της στο τραγούδι που θα ακούσουμε από το καλό άλμπουμ όπως άκουσα το Σαββατοκύριακο είναι ο Kendrick Lamar. So Good, Gene Aiko και Kendrick Lamar.

Τζένε Άικο. Ίσως δούμε το άλμπουμ στα 10 πρώτα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο της Αμερικής. Είναι και ο Kendrick Lamar εδώ και διάφοροι άλλοι 40 τραγούδια. Καλλιτέχνες που έχουν μια πορεία τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια και παραμένουν άγνωστοι, ας πούμε όπως ο Λέον Τόμας. Ο Λέον Τόμας είναι Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και μουσικός και παραγωγός δίσκων και ηθοποιός. Έχει εμφανιστεί στο Broadway, ας πούμε, σε διάφορα musical. Και πριν από αρκετούς μήνες, απλώς είναι ένα από τα άλμπουμ που είπαμε ότι κυκλοφορούν και ούτε καν στέκονται στην επικαιρότητα για ένα μήνα. Είναι ένα άλμπουμ, το δεύτερο στην καριέρα του, που κυκλοφόρησε ο Λέον Τόμας, από όπου ακούμε το τραγούδι «Matt».

Λίον Τόμας. Η μαύρη μουσική αυτής της δεκαετίας. Και στο επόμενο άλμπουμ κυκλοφόρησε την άνοιξη. Πήρε διθυραμβικές κριτικές. Είναι σίγουρο ότι το άλμπουμ που θα ακούσετε σήμερα, ένα τραγούδι για μία ακόμη φορά, θα είναι σύμφωνα με την νεότερη γενιά που βγάζει τις λίστες μέσα στα 5-10 καλύτερα της χρονιάς σε πάρα πολλές λίστες. Μιλάω για το άλμπουμ του Thundercat. Έγραψαν ίσως τα σπουδαιότερα και καλύτερα σχόλια από κάθε άλλο δίσκο μαύρης μουσικής αυτή τη χρονιά. Funk, soul, progressive R&B, ψυχεδέλεια, ακόμα και jazz. Και αυτό το άλμπουμ ήδη 4-5 μήνες μετά ακούγεται πουθενά. Έτσι περνούν τα άλμπουμ, τα καινούρια. Από το άλμπουμ αυτό του Thundercat που βγήκε τον Απρίλιο, She Knows Too Much.

ήταν ο Thunder God. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι αυτός ο ήχος που ακούτε είναι ο ήχος αυτής της δεκαετίας της μαύρης μουσικής. Δηλαδή ένα παιδί 20-25 ετών αυτά πρέπει να ακούει. Αυτά δεν ακούγονται καν στην Ελλάδα, εκτός βέβαια από κάποιες μικρές ομάδες που τα έχουν ξεχωρίσει. Αυτό είναι γεγονός. Πάντοτε υπάρχουν οι ψαγμένοι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι εδώ και χρόνια συμβαίνει το γεγονός ότι αυτά τα καινούρια μουσικά ρεύματα δεν περνούν στη χώρα μας. Έτσι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα και δεν μπορεί να ακολουθήσει κανείς την εξέλιξη της μαύρης μουσικής. Πώς λοιπόν να γίνει γνωστός ο Thundercat όταν δεν έχουν γίνει γνωστοί πολλοί άλλοι ή κατακρίθηκαν πολλοί άλλοι πριν από τον Thundercat? Ή αυτός που έρχεται τώρα, είτε το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, η μουσική του hip hop είναι η κυρίαρχη εδώ και δεκαετίες, παρόλο που βρίσκεται σε μια ύφεση δικαιολογημένα, όπως και το rock μετά από τα 40 χρόνια ήταν σε ύφεση και είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ας πούμε, τον Future τον ξέρουν οι φανατικοί αυτού του είδους. Και εδώ στην ΕΡΤ υπάρχουν 2-3 οι οποίοι μιλάω με αυτούς για τον Future. Δεν μπορεί να φανταστείτε την επιδραστικότητα που έχει αυτός που θα ακούσουμε τώρα πάλι στη νέα σκηνή της μαύρης μουσικής. Έβγαλε το 10ο άλμπουμ του πριν μερικούς μήνες. Έχει τα περισσότερα νούμερο ένα άλμπουμ. Πάντα δεν λέει κάτι αυτό. Έχει όμως να μας πει κάτι, ότι πόσο επιδραστικός είναι και τον παραδέχονται και άλλοι μουσικοί που επηρεάστηκαν από αυτόν, αλλά και όσοι ασχολούνται με το hip hop τα τελευταία χρόνια. The Real Me, το 10ο άλμπουμ του Future που βγήκε τον Ιούλιο. Και αυτό είναι χαμένο στα ραδιοφωνά μας. Παρόλο που το τραγούδι αυτό που ήταν και επιτυχία σαν single, σαν τραγούδι, όχι single πια, δεν υπάρχουν, λέγεται Radio.

φανταστείτε ότι ο Future έχει 10 νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Marvin Gaye κανένα. It Must Be Dreaming, το άλμπουμ των Alabama Shakes, που βγήκε στο τέλος Αυγούστου.

Alabama Shakes. Ξέρετε, σε άλλες εποχές, αν ήταν δεκαετία του 80, από αυτά όλα που έπαιξα σήμερα και που είναι ό,τι πιο καινούργιο μπορεί να υπάρχει στον χώρο της μουσικής από νέες κυκλοφορίες, αν δουλευόντουσαν από την εταιρεία τους και η Aiko και η Ezra Collective, θα είχαν μια απήχηση στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν να ακουστούν και από άλλους σταθμούς. Εσείς για προσέξτε αυτά τα δύο άλμπουμ, της Aiko και τον Ezra Collective, αυτό το jazz συγκρότημα που έπαιξε από την Βρετανία. Όχι ότι τα άλλα δεν πρέπει να προσέξετε, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά στην οτροπία του ελληνικού κοινού, θα έλεγα, και τα δύο, από διαφορετικούς τρόπους, του ψαγμένου κοινού. Λοιπόν, η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο σήμερα, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο τα ακούσετε γνωστά, είναι και γνωστά, αλλά και πολλά άγνωστα του 65. Avalanches και πάλι σήμερα.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αναμένεται να απολογηθούν. Καθοριστικά θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο του στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή Ανέστη του στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία φέρεται να τράβηξε η κατηγορούμενη γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια να διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να λειτουργήσε από τις 14:14 έως τις 14:56, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23. Νωρίτερα, σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τελέστηκε στην Οίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο σημείο αναμένονται και επιπλέον ενισχύσεις. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγιά Λάρισα. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Ηράκλειο. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδας ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 3,7%, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,6%. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ροβανιέμι στη Βόρεια Φινλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέριξεν δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Παρατείνεται σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40, ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθήρων αλλά και στην Κρήτη. Άνεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. News Radio 105,8.

πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τυχαίο πως συνθέτης αυτού του παρακτικού τραγουδιού, ο Σταύρος Ξαρχάκος, αναφέρθηκε και αυτός στην μεγάλη βαρύτητα, στην σπουδαία αξία του καλλιτέχνη που αποχαιρετήσαμε σήμερα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης που ήταν να δώσει στον κόσμο όλο του το είναι για τα 33 χρόνια παρουσίας του στην λαϊκή μουσική σκηνή, στα μουσικά δρόμενα της χώρας στις 21 του Σεπτέμβρη, και όμως λίγο νωρίτερα με έναν πάρα πολύ τραγικό δραματικό τρόπο έδωσε ένα είδος δικής του συναυλίας. Πάντως ο κόσμος αποχαιρέτησε, καταχειροκρότησε και αγκάλιασε τον μεγάλο Απόντα. Συλλογικό και πάνδυμο το πένθος. Μη μου πείτε ότι δεν σας έκανε εντύπωση η διάρκεια, η ένταση και η συλλογικότητα. Αυτό και μόνο δηλώνει πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο καλλιτέχνης παύλα άνθρωπος. Ο άνθρωπος παύλα καλλιτέχνης. Ξέρετε, όλο αυτό χτίζεται. Δεν είναι τυχαίο. Είχε άστρο, είχε αυτό που δημιούργησε από την εθνική καψούρα μέχρι το συλλογικό πένθος. Και ύστερα σκέφτεσαι τη σχέση του ανθρώπου με το θάνατο, τη θνητότητα γενικά, που τελικά είναι ο ίδιος ο σκοπός. Είναι συνυφασμένη η θνητότητα με την ανθρώπινη ύπαρξη, και ωστόσο οι άνθρωποι, εμείς οι θνητοί, δεν φαίνεται να μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν μπορούμε, δεν θα το συνειδητοποιήσουμε ποτέ, δεν θα το χωνέψουμε ποτέ, δεν θα συμφιλειωθούμε ποτέ με την ιδέα. Και από την άλλη, η άλλη όψη του νομίσματος, τα παράνομα ιατρία, οι αυθαίρετες ιατρικές πράξεις, το χρήμα, το πραγματικό έγκλημα, καμία συνείδηση, κανένα ηθικό δίλημα. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, αν δεν το ακούσατε, είχαμε μια πολύ σοβαρή δικαστική εξέλιξη. Η κατηγορία σε βάρος των γιατρών αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι πολύ καινούρια η είδηση αυτή. Ήταν κάτι που ζητούσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη και φαίνεται να το πέτυχε. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, εάν έχει κάποια, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι σημαίνει νομικά, τι σημαίνει ποινικά. Πάντως υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Σε μία μέρα, όπως είναι η σημερινή, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, που πέρασε πλέον στην ιστορία, καταγράφηκε στα χρονικά ως ημέρα του αποχαιρετισμού στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και πώς το έχει φέρει έτσι, σκεφτόμουν, δεν ξέρω, δεν φαίνεται να το παρατήρησε κανείς, εγώ τουλάχιστον δεν το διάβασα και δεν το άκουσα πουθενά. Οι συμπτώσεις της ζωής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης και σαν αύριο, δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου του 2001, επίσης με σπαραγμό και πάνδυμο αποχαιρετισμό, τελείτο η κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη.

0: Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τις ευχές εγώ θα τις πω, είναι σήμερα και μια σημαντική μεγάλη γιορτή. Χέρι-χέρι πάνε αυτά, χέρι-χέρι πάνε τα χαρούμενα και τα γιορταστικά με τα πραγματικά οδυνηρά. Λοιπόν, θα ζητήσω συγγνώμη από την ερμηνεύτρια και από όλους εσάς για αυτό το υπέροχο τραγούδι που διαλέξαμε. Θα το ακούσουμε σε λίγο για να συναντήσουμε τη συνάδελφο Άννα Βλαχοπαναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ να μας δώσει επακριβώς ποια είναι αυτή η εξέλιξη. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα, κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη είναι ότι έχουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου που βαρύνει τους δύο γιατρούς του Κολονακίου σε θανατηφόρα έκθεση που ήταν, από θανατηφόρα έκθεση που ήταν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μιλάμε για ένα βαρύτατο κακούργημα το οποίο επισύει ποινή κάθειρξης ισοβίων, και εάν οι δικαστικές αρχές μετά τη λήψη των απολογιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών το κρίνουν σκόπιμο, μπορεί με βάση το νέο αδίκημα να τους κρίνουν προσωρινά κρατούμενους. Και αυτό το λέω διότι, όπως μας εξηγούσαν νωρίτερα οι εισαγγελικές πηγές, το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, το οποίο αρχικώς τους είχε αποδοθεί με βάση τα πρώτα στοιχεία που υπήρχαν στην δικογραφία, φέρνει ποινή κάθειρξης από 6 έως 10 χρόνια και δεν έδινε την δυνατότητα προσωρινής κράτησης. Δηλαδή, όπως και να είχε,
0: ναι,
1: μετά την απολογία των δύο αυτών ανθρώπων, η δικαιοσύνη θα έπρεπε να τους αφήσει ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Αυτό βεβαίως που βάρινε την...
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Άννα.
1: Που βάρινε την απόφαση του ανακριτή, δεν ήταν αυτό. Ήταν τα νέα στοιχεία που εισφέρθηκαν από την αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία παραδόθηκαν στον ανακριτή νωρίς το μεσημέρι και τα οποία περιέχουν πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα αναφορικά με τον χρόνο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της χρονικής απόστασης, της μεγάλης απόστασης που προκύπτει μεταξύ του χρόνου θανάτου, όπως αποτυπώνεται στο λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην οποία υποκλήθηκε ο βαθμένος καλλιτέχνης, και της κρίσης στο ΕΚΑΒ. Υπάρχει μια χρονική απόσταση περίπου 50 λεπτών, γεγονός το οποίο κρίνεται από τις δικαστικές αρχές ως εξόχως επιβαρυντικό, καθώς κατά την δικαιοσύνη οι δύο άνθρωποι αυτοί, οι δύο γιατροί, υπέπεσαν, φαίνεται ότι υπέπεσαν σε σωρία εγκληματικών λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα αυτή την τραγική κατάληξη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη, να χάσει τη ζωή του. Δεν του δόθηκε η δυνατότητα, δεν του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δεν έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες μετά την καρδιακή ανακοπή, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να του δοθεί η δυνατότητα να επανέλθει στην ζωή. Χάθηκε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Χρόνος.
0: Όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα διεθνώς, Άννα. Όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ακούει ο άλλος ανακοπή και λέει αυτό είναι το τέλος. Όχι, θα μπορούσε ενδεχομένως, εάν γίνονταν οι ενέργειες που έπρεπε, να επανέλθει στη ζωή.
1: Έτσι, αυτό αποτυπώνεται,
0: μάλιστα,
1: από τις αναλύσεις των μηχανημάτων, από την αυτοψία που έκανε το ελληνικό FBI στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Και για την δικαιοσύνη αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για να προχωρήσει την έρευνα. Πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα σήμερα ελήφθησαν και νέες καταθέσεις μαρτύρων. Μαθαίνουμε ότι κατέθεσε και ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο μοιραίο ραντεβού το μεσημέρι της Τετάρτης.
0: Και επιβεβαίωσε την ώρα προσέλευσης, έτσι.
1: Ναι, ήρθε να επιβεβαιώσει ότι ο άνθρωπος αυτός ήρθε στο χώρο πολύ νωρίτερα από αυτό που καταθέτουν οι γιατροί. Έχω όμως αυτή τη στιγμή μπροστά μου,
0: ναι,
1: πρέπει να σας μεταφέρω,
0: ναι,
1: το συμβατικό όχημα της ασφάλειας, το οποίο αποχωρεί νομίζω με τους δύο κατηγορούμενους μέσα. Εάν ισχύει αυτό, θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το επιβεβαιώσω,
0: ναι, ναι,
1: τότε μάλλον δεν έχουμε απολογία σήμερα, αλλά έχουμε νέα προθεσμία για αύριο. Αλλά θέλω λίγο χρόνο για να,
0: ναι,
1: το επιβεβαιώσω.
0: Εντάξει, Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε χαιρετούμε για τώρα. Πολύ πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ, πολύ έγκυρο. Η συνάδελφος Άννα Βλαχοπαναγιώτη, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά τα ακούτε εδώ στο Earth News Radio 105,8. και στη Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, που είναι τώρα συνδεδεμένη πάνω μας. 5 με 6 εκπομπή Μένουμε Εδώ. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτή την πολύ δύσκολη μέρα. Όλες οι μέρες από την ώρα που έγινε γνωστό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έγινε γνωστός, και στη συνέχεια και όλα τα στοιχεία που προέκυπταν το ένα μετά το άλλο, είναι πολύ δύσκολα, και για το λόγο ότι ο κόσμος ταυτίστηκε, επειδή είδε και βλέπει ή υποθέτει ότι έχουν γίνει πράξεις από παράνομες έως παραληπτικές, πώς να το πω, και επομένως αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να συμπάσχει και να ταυτίζεται. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, που μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας, βρήκε λίγο χρόνο για να είναι μαζί μας τώρα. Κύριε Χιρδάρη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Όπως καταλαβαίνετε, οι εξελίξεις τρέχουν, όπως λέμε, και δεν είναι στερεοτυπικό.
2: Τρέχουν και τραγικά, θα λέγα.
0: Ναι.
2: Αλλαγές κατηγορητηρίου και μόνο αυτά τα θέματα, τα οποία διαφορούν πολύ την κατάσταση.
0: Βεβαίως. Τι σημαίνει η αναβάθμιση της κατηγορίας, λοιπόν, νομικά?
2: Εκεί που είχαμε θανατηφόρο έκθεση, που η θανατηφόρο έκθεση είναι ένα ποινικό αδίκημα, κακούργημα επίσης, όπως και η ανθρωποκτονία είναι κακούργημα, είναι όμως μικρότερης σημασίας. Δηλαδή η ποινή η οποία προβλέπεται ήταν από 5 με 10 χρόνια κάθεξη. Το ελάχιστον 5, το ανώτατο 10. Η αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο είναι το ανώτατο επίπεδο του αδικήματος. Δεν είναι σημασία ότι έχει ενδεχόμενο δόλο, δεν το καθιστά ελαφρύτερο ως προς την ποινή. Η ποινή είναι μόνο μία. Δηλαδή η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως υπό οποιαδήποτε μορφή, είτε με δόλο κανονικό είτε με ενδεχόμενο δόλο όπως εδώ το κατηγορητήριο, είναι μόνο μία, που είναι ισόβια κάθεξη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν προβλέπεται άλλη ποινή, δηλαδή.
0: Ναι, δεν μιλάμε, ας πούμε, να το διαχωρίσουμε από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε από αμέλεια ούτε τίποτα. Είναι από δόλο.
2: Το αμέλεια είναι άλλο. Δεν είναι αμέλεια εδώ.
0: Ναι.
2: Εδώ είναι δόλος, άρα είτε ή ενδεχόμενος είτε κανονικός ρόλος, η ποινή είναι μόνο μία.
0: Μάλιστα.
2: Ισόβια κάθεξη. Εκτός βέβαια να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά, οπότε διαφοροποιείται.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Είναι άλλο θέμα όμως.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, και έτσι όπως εξελίσσεται. Τι κατά τη γνώμη σας πάντα, και παρακολουθώντας ως τώρα την υπόθεση και εσείς ως πολίτης και ως νομικός και ως ποινικολόγος, τι κατά τη γνώμη σας βάρινε τόσο πολύ ώστε να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε κάτι τόσο ακραίο, να το πω έτσι?
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό που βάρινε, που τουλάχιστον με την προσέγγιση από την πληροφορία που έχω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι δεν χειρίζομαι την δημοσιογραφία.
0: Ναι, το γνωρίζω.
2: Ωραία. Και με την επιφύλαξη του τεκμηρίου της αθότητας των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται κατηγορούμενοι, πρέπει να πω ότι θεωρώ, δηλαδή κατά την εκτίμησή μου, ότι είναι τα τελευταία στοιχεία που προσκόμισε η ασφάλεια αστυνομία, δηλαδή στον ανακριτή, δηλαδή και στην εισαγγελία. Αυτή η πρόσθεση προφανώς έκανε την αναβάθμιση. Γιατί εδώ τι σημαίνει, απλώς να το πούμε με δύο απλά λόγια, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Εδώ ο δράστης δεν επιδιώκει κατά ανάγκη να σκοτώσει το θύμα, αλλά αντιλαμβάνεται ότι με αυτό που κάνει ή που δεν κάνει μπορεί να σκοτωθεί το θύμα, να το σκοτώσει, και παρόλα αυτά προχωρεί και αποδέχεται το ενδεχόμενο να επέλθει ο θάνατος. Αυτό δηλαδή είναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι θέλει να το σκοτώσει αρχικά. Είναι ότι αποδέχεται σε κάποια φάση, αποδέχεται ότι θα πεθάνει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο, γι' αυτό είναι ενδεχόμενο, και το ενδεχόμενο να πεθάνει. Αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Ενώ είναι διαφορετικό ότι πάω εξυπαρχή να σκοτώσω, αλλά η διαφοροποίηση στην ποινή δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σαφές.
2: Ίδια ποινή.
0: Είναι σαφές. Κύριε Χιρδάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το αποσαφηνίσατε, και εσείς να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
2: Καλώς.
0: Λοιπόν, νωρίτερα η Άννα Βλαχοπαναγιώτη και τώρα ο Βασίλης Χιρδάρης, ο ποινικολόγος, μας αποσαφήνισαν, νομίζω, εντελώς τι σημαίνει τώρα η αναβάθμιση της κατηγορίας, και όλοι καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, ότι εάν τα πράγματα πάνε σύμφωνα με την ποινική νομοθεσία και την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και στην ποινή των ισοβίων. Αυτά έχουν συμβεί μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα τραγούδι όπως το ξεκινήσαμε και θα επανέλθουμε.

εδώ να προσθέσω και το στοιχείο, εντελώς υποκειμενικό, είναι δικές μου βέβαια απόψεις αυτές, το στοιχείο ότι τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν και μάλιστα τόσο γρήγορα και τόσο καταλυτικά, εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που μακάρι να μην ήταν δηλαδή έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος, αλλά ήταν αυτό που λέμε ένας από τους πολλούς, ένας από εμάς ή μία από εμάς, που μπορεί να βρεθεί σε ένα ιατρικό κρεβάτι, σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, σε μία κλίνη, σε μία κατάσταση που εκεί μόνο οι γιατροί μπορούν να βοηθήσουν και να αποφασίσουν.

Γιατί φαντάζομαι, υποθέτω, σε μένα τουλάχιστον έχει συμβεί, δεν θέλω να παραθέτω προσωπικές ιστορίες, δυστυχώς έχει συμβεί μια παρόμοια κατάσταση, ο άνθρωπός σου να βρεθεί στο χείλος, να βρίσκεται μέσα σε νοσοκομείο υπό την επίβλεψη γιατρών. Οπότε το πραγματικό έγκλημα δεν είναι να συμβεί κάτι στον ανθρώπινο οργανισμό, μια κατάρρευση, μια πάρα πολύ κακή τροπή της υγείας και του οργανισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί, μη λέμε και ότι θέλουμε. Απλώς το πραγματικό έγκλημα είναι όταν δεν το αποτρέπει και δεν, με ψυχραιμία δεν δίνει, όπως είπαμε και νωρίτερα, όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα πρωτόκολλα, που τα γνωρίζει ένας νοσηλευτής, ένας βοηθός, ένας πρωτοετής φοιτητής ιατρικής, ένας οποιοσδήποτε, για το πώς μπορεί να ενεργήσει ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο να επανέλθει. Μπορεί να επανέλθει με διάφορους τρόπους, δεν χρειάζεται τώρα να τα πω και να σας κάνω και το γιατρό. Και μετά βέβαια έτσι κι αλλιώς θέλει φοβερή νοσοκομιακή βοήθεια και εισαγωγή στη ΜΕΘ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όλα αυτά δεν έγιναν, δεν παρασχέθηκαν στον Γιώργο Μαζονάκη. Αν τώρα αφήσουμε κατά μέρος για λίγο το ιατρικό και ποινικό κομμάτι και πάμε στο ανθρώπινο, σε αυτό που ζήσαμε από χθες όλοι, από τη λαϊκή αγρυπνία όταν ξεκίνησε χτες κατά τις 7.30 το απόγευμα εκεί στη Νίκαια, στο Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης ως παιδί και ως έφηβος πήγαινε πολύ συχνά. Μαθαίνω ότι εκεί είχε βαφτιστεί κιόλας και πολλές φορές, επειδή είχε κάποια καλή σχέση με την Εκκλησία, ήταν και αυτό που λέμε παπαδάκι. Να επισημάνω και την παρουσία πολλών πολιτικών από την περιφέρεια στην οποία ανήκει Νίκαια, από την εκλογική περιφέρεια Πειραιά. Δεν θέλω να πω κάτι κακό ακριβώς, αλλά μου έκανε εντύπωση η τόσο σύσσωμη παρουσία τόσων πολιτικών προσώπων. Ίσως κάποιοι μυρίστηκαν ότι τελικά είναι πολύ πιο δημοφιλής από ό,τι αναμενόταν. Είναι λίγο κακό αυτό που λέω, αλλά εγώ αυτό σκέφτηκα όταν είδα αυτά που είδα. Τέλος πάντων, λέτε εδώ, αναφέρετε στα μηνύματά σας τι σημασία έχει η αναβάθμιση της κατηγορίας. Είναι κάποια παραπάνω αποζημίωση από την οποία θα ωφεληθούν μόνο οι κληρονόμοι. Okay, και μια παραδειγματική τιμωρία για αποτροπή παρόμοιων γεγονότων. Λίγο είναι αυτό, αγαπητέ μου. Για το πρώτο κομμάτι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι ορίζει ο νόμος σχετικά με την αποζημίωση, σχετικά με την κληρονομιά, σχετικά με ό,τι αφήνει πίσω του αυτός ο άνθρωπος. Αλλά σε ό,τι αφορά την παραδειγματική τιμωρία, είναι λίγο? Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει μια ομερτά και μια πάρα πολύ μεγάλη προστασία μεταξύ των λειτουργών του ιατρικού επαγγέλματος, ακόμα και αυτών που είναι κανονικοί γιατροί, πόσο μάλλον αυτών που προσφέρουν, ξέρετε, ψεύτικες υποσχέσεις, αμφισβητούμενες θεραπείες και όλα αυτά φυσικά και προς το συμφέρον της δικής τους τσέπης, με υπέρογκα ποσά που ακούσαμε. Λοιπόν, λέτε ότι είναι λίγο αυτό? Και ταυτόχρονα λέτε ότι τα μίντια που έχουν υλικό, το σημαντικό είναι ότι ο Μαζό δεν γυρνάει. Αυτό είπαμε, το είπαμε και από την αρχή, δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα από την απώλεια της ζωής και από το θάνατο. Με αυτό δεν έχει συμβιλειωθεί ποτέ κανένας θνητός. Βλέπω έχετε στείλει μηνύματα και σας ζητώ να στείλετε και άλλα, τα οποία θα παραθέσω και θα μοιραστούμε μαζί μετά τις και μισή, που είναι οι τίτλοι των ειδήσεων, δηλαδή σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολής στην Αγία Λάρισας ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στα Χανιά στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Νεάνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, αγγίζει πλέον τα $108 το βαρέλι του Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Σύνοδο για την Αρκτική, 12 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της εκεί απέναντι στη ρωσική απειλή. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

είμαστε, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή βέβαια. Στο δεύτερο ημίωρό της έχουμε ήδη περάσει. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Η Ελπίδα Παπουτσή ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας τηλεφωνικά. Δηλαδή στο 210 60 09 604 και 605.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ειδήσεις βεβαίως. Έτσι είναι η ζωή, σιγά σιγά θέλοντας και εμείς θα περάσουμε, και όχι μόνο εμείς σήμερα τώρα, αλλά γενικότερα θα περάσουμε στα καθημερινά μας, στα προβλήματά μας, στις ανησυχίες μας, στα δύσκολα, στα εύκολα. Θα χαμογελάσουμε, θα χαρούμε, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, όλα αυτά θα γίνουν γιατί έτσι είναι τα ανθρώπινα. Και έτσι λίγο για να γελάσουμε, να το αποφορτίσουμε, σκεφτόμουν πώς μπορεί να συνδυάσει κανείς και να πει από τους Χούθη της Ιεμένης και τα χτυπήματα πώς φτάνει στη δική μου την τσέπη και στην αντλία της βενζίνης η αύξηση της τιμής. Έχει πάρει τα ύψη και όχι μόνο η βενζίνη και γενικώς τα καύσιμα αλλά και το πετρέλαιο. Σας θυμίζω ότι σήμερα έχουμε 14, αύριο 15 και σε ένα μήνα, 15 Οκτωβρίου συνήθως, ανοίγει η πλατφόρμα, η αγορά, συγγνώμη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε και τον κύριο Πιερακάκη, τον αρμόδιο υπουργό, να προαναγγέλει στήριξη των πολιτών τον Οκτώβριο, όταν ακριβώς ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν κριθεί αναγκαίο. Για να δούμε, έχουμε κάθε καλή πρόθεση εμείς να τον πιστέψουμε ότι θα βοηθήσει, ότι θα βοηθηθεί η κατάσταση. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Δηλαδή, εντάξει, είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή στις 11 του μήνα, αλλά από σήμερα στην ουσία μπήκαν στις αίθουσες οι μαθητές, έχουν ξεκινήσει την εκπαιδευτική διαδικασία για μια ακόμα χρονιά και στη σκιά, να το πω έτσι, δηλαδή στα απόνερα της δημοσιοποίησης αυτής της περίφημης έρευνας του οργανισμού PISA, τα αποτελέσματα της οποίας τα συζητήσαμε εντάχει την περασμένη εβδομάδα. Είναι η έρευνα που διεξήχθη το 2025 σε σχεδόν 765.000 μαθητών από 91 χώρες, με όχι πολύ καλά αποτελέσματα για τη δική μας τη χώρα. Αρκεί βέβαια κανείς να πάει και σε επιμέρους δείκτες και συμπεράσματα. Και εγώ, επειδή ξέρετε ότι έχω μία μανία και λόγω ιδιότητας αλλά και γιατί από δική μου έτσι αιμονή με το θέμα της γλώσσας, με το θέμα της, του εγγραμματισμού, παράλληλα και ταυτόχρονα με την τεχνολογία, δεν σημαίνει το ένα ότι πρέπει να χαλάει το άλλο, είπα να το συνεχίσουμε το θέμα, να του δώσουμε έκταση, να του δώσουμε περισσότερη σημασία, έστω και μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που τα παρακολουθούν πιο στενά και είναι πιο ειδικοί από μας. Ένας από αυτούς είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος δεδομένων και γλωσσολόγος, παρακαλώ, ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε, σας ψάξαμε, σας βρήκαμε και να που είστε τώρα εδώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το άρθρο σας σχετικά με την έρευνα PISA. Και με τις αναρωτήσεις σας ή τις διερωτήσεις σας, δεν ξέρω πώς να το πω, αν υπάρχουν αναλφάβητοι το 2026 και δίνετε μόνο σας την απάντηση ότι δυστυχώς ναι, υπάρχουν. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για αλφαβητισμό ή για αναλφαβητισμό το 2026, πολλές φορές υπάρχει η κοινή εντύπωση ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο του παρελθόντος. Ωστόσο και στις μέρες μας, εν έτη 2026, 739 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να είναι αναλφάβητοι, δείχνοντας το ότι σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου άνθρωποι δεν έχουν την δεξιότητα της ανάγνωσης κάποιου κειμένου ή τη δεξιότητα να κατανοήσουν πόσο μάλλον ένα κείμενο. Οπότε ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. Mm-hmm. Αυτό το ζήτημα επίσης θα ήθελα να πω ότι έχει και έμφυλες διαστάσεις, καθώς το 63% αυτών των ανθρώπων είναι γυναίκες. Οπότε πέρα από την οικονομική διάσταση ότι σε φτωχότερες χώρες εντοπίζεται μεγαλύτερος αναλφαβητισμός, έχει και έμφυλη διάσταση, καθώς μέσα στις συνθήκες που ζούμε και σε διάφορες χώρες εκτός Ευρώπης διαβάζουμε και μαθαίνουμε, οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά συστήματα είναι γυναίκες.
0: Μάλιστα. Παγκοσμίως μιλάμε τώρα.
1: Παγκοσμίως μιλάμε.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα οδυνηρό συμπέρασμα σε κάθε περίπτωση, γιατί χωρίς να θέλω τώρα να μεροληπτήσω υπέρ του γυναικείου φύλου, στην πραγματικότητα είναι σαν να αποκλείονται από πηγές γνώσης και πηγές πρόσβασης στη γνώση. Δηλαδή δεν φτάνουν όλα τα άλλα προβλήματα, μιλάμε παγκοσμίως, δεν μιλάμε τώρα για τις αναπτυγμένες χώρες, έχουν και αυτό οι γυναίκες. Αλλά θα βάλω άνω τελεία, γιατί είναι μια συζήτηση που μας πάει αλλού, για να περάσουμε στα αποτελέσματα, τα ευρήματα ουσιαστικά της έρευνας PISA 2025. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, αγαπητέ κύριε Ελαφρόπουλε, είναι αφορά μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και είναι γύρω στα 15.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι μαθητές οι οποίοι είναι της ηλικίας των 15 ετών, ναι, ώστε, ξέρετε, να έχουν μεγαλώσει σε ένα επίπεδο που μπορούν να μπουν σε διαγωνιστικό επίπεδο και να δείξουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς όπως η γλώσσα, η επιστήμες, η ανάγνωση κτλ. Αλλά ταυτόχρονα να συνεχίζουν να είναι μαθητές. Οπότε γίνεται μια παγκόσμια έρευνα στην ουσία από τις πιο αξιόπιστες σε σχέση με τη μεθοδολογία τους. Όπως αναφέρετε και εσείς, σχεδόν 760.000 μαθητές στην ουσία διαγωνίστηκαν σε αυτόν τον διαγωνισμό, που θα το έλεγα εγώ έρευνα για την κουβέντα μας,
0: ναι, ναι,
1: για να δείξουν το που βρίσκεται το επίπεδο, στην ουσία αντιπροσωπευτικά, για το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα στην εκάστοτε χώρα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα ευρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αυτή η έρευνα γίνεται σε ετήσια βάση. Οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε και να δούμε λίγο την πορεία των μαθητών σε σχέση με 5, 10, 15 χρόνια νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Στην τελευταία έρευνα που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε, βλέπουμε ότι σχεδόν ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο αναγνωστικής επάρκειας. Αυτό στην πράξη δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαβάσει κείμενο. Mm. Έχει μια βαθύτερη ερμηνεία και σημασία, ότι στην ουσία δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αυτό το οποίο διαβάζει. Δηλαδή μιλάμε για μια κατανόηση του εκάστοτε κειμένου. Και μιλάμε για κείμενα τα οποία μπορεί να είναι είτε χρηστικά, είτε κείμενα για το πώς ενημερώνεται κανείς, καθώς και οι έφηβοι, αλλά και όλοι μας πλέον ενημερωνόμαστε κατά κόρον, ειδικότερα στην Ελλάδα, από τα social media.
0: Οπότε, ναι, ναι, από τα social media και κατά κύριο λόγο νομίζω από το TikTok, κατά κύριο λόγο, αλλά ναι, ακολουθούν και τα άλλα.
1: Ακριβώς. Η κάθε γενιά, ξέρετε, έχει το δικό της μέσο επικοινωνίας.
0: Ναι. Και δεν το αναφέρω τυχαία. Συγγνώμη, το λέω μόνο και μόνο γιατί είναι πολύ φτωχό σε λόγια το TikTok, όπως και το Instagram. Δηλαδή έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κείμενα σε όφελος της εικόνας, της ταχύτητας, της φωτογραφίας, του βίντεο κτλ. Έτσι
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι? Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχει σημασία δηλαδή.
1: Λεγόμενο... Ναι. Εξυπηρετούν το λεγόμενο, υπάρχει όρος, οικονομία της προσοχής. Ότι όσο περισσότερο χρόνο περνάει ο χρήστης μέσα στην πλατφόρμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της εκάστοτε πλατφόρμας. Θα έλεγα ότι η Gen Z κατά βάση επιλέγει το TikTok για να επικοινωνεί, να ενημερώνεται και να ψυχαγωγείται. Η λίγο προηγούμενη γενιά πηγαίνει κυρίως, δηλαδή οι millennials πηγαίνουν κυρίως στο Instagram. Ωστόσο, αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα το πω επίτηδες έτσι για να προβοκάρω και λίγο την κουβέντα, τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι τα social media στις μέρες μας,
0: ναι,
1: γιατί και στο Ευρωβαρόμετρο και σε άλλες έρευνες φαίνεται ότι στην Ελλάδα κατά βάση οι νεότεροι αλλά και όχι τόσο νεότεροι ενημερώνονται από εκεί κυρίως και δεν διασταυρώνουν αυτό το οποίο διαβάζουν,
0: ναι,
1: και επιμένω σε αυτό,
0: ναι, ναι,
1: ότι εκεί ακριβώς υπάρχει το ζήτημα ότι αυτές οι πλατφόρμες, σύμφωνα και με την ιδιοσιογραφία που έρχεται πλέον στην επιφάνεια, είναι σχεδιασμένες με τρόπο ούτως ώστε να εφίζεται ο χρήστης.
0: Mm. Και γι' αυτό είχαμε πρόσφατα όλον αυτό το δικαστικό αγώνα εναντίον της Meta. Υπάρχει βάση δηλαδή, δεν το συζητώ, υπάρχει ο εθισμός, υπάρχουν οι αλγόριθμοι, υπάρχει από μέσα πάρα πολύ ψωμί που λέμε, που λέω εγώ. Αλλά εγώ να σας πάω τώρα... Δεν ξέρω, κύριε Ελαφρόπουλε, ως γλωσσολόγος, αν έχει τύχει να διδάξετε σε μαθητές ή σε ιδιαίτερα μαθήματα ή να έρθετε κοντά. Ας πούμε, έχουμε ένα παιδί 15 χρονών, αγόρι, κορίτσι, δεν έχει σημασία. Και βλέπει στο TikTok, βλέπει στο Instagram. Το κείμενο αυτό που βλέπει, είπατε ότι δεν είναι θέμα ανάγνωσης. Αν το παγώσουμε και του πούμε, διάβασέ το μου, δυνατά, μεγαλοφόνος, θα το διαβάσει με ευχέρεια?
1: Θα μου επιτρέψετε να πω και με την ιδιότητα του γλωσσολόγου, καθώς ακαδημαϊκά κάνω κάποια πράγματα εκεί,
0: ναι,
1: ότι στην ουσία έχει αλλάξει ο τρόπος ο οποίος διαβάζουμε.
0: Διαβάζουμε δηλαδή, τα μάτια, εννοείται.
1: Μιλάμε και για μια εν τέλει έναν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας από τα social media, ενώ ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να φέρει το παιδί σε επαφή με τα βιβλία.
0: Ναι. Οπότε, βιβλίο, χαρτί, στυλό, μολύβι, έγγραφα πράγματα που να
1: ακριβώς
0: έχουν ύλη, δεν είναι τόσο άειλα δηλαδή.
1: Δεν είναι ψηφιακά.
0: Δεν είναι ψηφιακά, ναι.
1: Δηλαδή οι τελευταίες γενιές, οι μαθητές του σήμερα στο σχολείο, θα λέγαμε ότι σε μία φράση είναι μία ψηφιακή γενιά ή ψηφιακά μεγαλωμένη γενιά. Ναι. Δεν έχει μεγαλώσει αναλογικά όπως λίγο προηγούμενες γενιές.
0: Ναι.
1: Ή με κάποια υβριδική φάση που ξέρετε, παιδιά τα οποία γεννήθηκαν, ας πούμε, όπως εγώ το 95,
0: ναι.
1: θυμάμαι ότι ακόμα δεν είχαμε άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ ή σε ένα κινητό.
0: Σταδιακά
1: το αποκτήσαμε προς το λύκειο αυτό. Οπότε μεγαλώσαμε και σε αναλογική και σε ψηφιακή φάση.
0: Προλάβατε που λέμε και τα δύο. Πάλι καλά.
1: Ναι. Αυτό όμως θεωρώ ότι στην πράξη έχει μια επενέργεια, έχει έναν αντίκτυπο εξελικτικό στο πώς μαθαίνεις, στις γνωστικές διεργασίες που έχει ένας μαθητής. Οπότε εκεί, γι' αυτό και πλέον και η PISA αλλά και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί, οι πανεπιστήμια τα οποία κάνουν έρευνα, μιλάνε και για ψηφιακό αλφαβητισμό ή ψηφιακό γραμματισμό.
0: Ναι.
1: Το πώς στην ουσία μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα μπορεί ο εκάστοτε χρήστης, άνθρωπος, μαθητής να έρχεται σε επαφή με την πληροφορία και να την μεταβολίζει με τρόπο που την κατανοεί. Και
0: αυτό είναι είπατε, για τον ίδιο. Είπατε δύο φοβερές κουβέντες, μεταβολισμός και κατανόηση. Αυτό με την κατανόηση τώρα του κειμένου, ερχόμαστε εκεί. Μου απαντήσατε στο πρώτο πολύ επαρκώς. Αλλά σχετικά με την κατανόηση, δηλαδή, τι σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει αυτό που περιέχεται μέσα στο κείμενο που διαβάζει? Αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα δηλαδή να το κάνω σε πείραμα, να βάλω παιδιά κάτω και να τους μαζί να το κάναμε, ας πούμε, αν μας επέτρεπαν οι γονείς τους, και να μας πούν γιατί δεν κατανοούν. Διότι μιλάμε για παιδιά πανέξυπνα, με skills, δεξιότητες παντού.
1: Θα ξεκινήσω βάζοντας ένα ερώτημα στην κουβέντα μας. Και για ανθρώπους, όχι μόνο μαθητές, ότι πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας ο μέσος άνθρωπος να συγκεντρωθεί και να διαβάσει κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνει οθόνες.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Σε ό,τι αφορά την έρευνα της PISA, στην πράξη μιλάνε για το πώς ένας μαθητής κατανοεί αποτελεσματικά αυτό που διαβάζει. Και αυτό το ορίζουν μέσα στην έρευνα, στο πρωτόκολλο της έρευνας, ως προς το να εντοπίζει ο μαθητής την κεντρική ιδέα ενός κειμένου, να συνδυάζει δημιουργικά τις πληροφορίες και να πάω και σε κάτι ακόμα πιο σημαντικό, να αξιολογεί την πηγή και να καταλαβαίνει και τον σκοπό του κειμένου. Δηλαδή, βλέπω κάτι. Αυτό είναι το βασικότερο, ότι διαβάζω ένα κείμενο. Αυτό είναι και, ξέρετε, και λίγο πιο δημοσιογραφικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, είναι.
1: Εν τέλει, ποια είναι η πηγή αυτής της πληροφορίας που εγώ διαβάζω? Γιατί είναι ένα τεράστιο εύρος πηγών που μπορεί να έχουμε σε ψηφιακά ή σε μη ψηφιακά περιβάλλοντα. Και εκεί να μπορούμε και κάπως να αναπτύσσουμε κάποια κριτήρια, η λεγόμενη κρίση, το να μπορούμε να έχουμε κρίση στο αν μια πηγή είναι αξιόπιστη, λιγότερο ή περισσότερο. Τα social media, όπως. Αποτελεί μια κοινή διαπίστωση ότι οι περισσότερες εκ των πηγών δεν είναι απαραίτητα αξιόπιστες ή δεν είναι απαραίτητα διασταυρωμένες.
0: Ναι. Και είναι αρκετά μονοσήμαντες, το οποίο και είναι και εύκολο μες στην ταχύτητα της οθόνης και της πρόσληψης της πληροφορίας να παρασύρει και όχι μόνο ένα παιδί και έναν έφηβο, αλλά και έναν ενήλικα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε. Πετάς μια είδηση, τελείωσε. Την παίρνουν, την κυκλοφορούν, τελείωσε. Έγινε δημόσιο κτήμα χωρίς να έχει διασταυρωθεί.
1: Υπάρχει λογική του clickbait και μέσα στα social media. Άλλο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, καθώς θεωρώ ότι οι περισσότεροι εκ των μαθητών από εκεί ενημερώνονται για τα περισσότερα ζητήματα, ακόμα και για την κηδεία του Μαζονάκη. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο κύμα της ενημέρωσης που αναφέρατε νωρίτερα στην εκπομπή σας.
0: Και
1: ήθελα να πω ότι τα social media είναι φτιαγμένα με τρόπο, είναι ο αλγόριθμος φτιαγμένος με τρόπο, ώστε ο εκάστοτε χρήστης να βλέπει περιεχόμενο όμοιο με αυτό που του αρέσει. Οπότε σταδιακά, έστω ότι μου αρέσει η αλφα πολιτική ομάδα ή το αλφα προϊόν ή η αλφα κοινωνική ομάδα, θα συνεχίζω να βλέπω παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό. Οπότε σταδιακά σκεφτείτε ότι μιλάμε για θαλάμους υφούς, ότι είναι σαν να υπάρχει ένα έκο, ένα φαινόμενο έκο μέσα στα social media και δεν εκτίθεμαι σε διαφορετικές απόψεις από αυτές που ήδη πιστεύω. Οπότε δημιουργείται σταδιακά μια ψηφιακή κοινωνική πόλωση.
0: Πω τρομερό και αυτό που λέτε. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και είναι και πολιτικό ζήτημα.
0: Βέβαια. Δεν το συζητώ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι εντερνίζομαι την άποψη που τη διάβασα, δεν την παρήγαγα εγώ. Σήμερα λειτουργικά αναλφάβητη, αύριο θύματα fake news και επιτηδίων.
1: Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό πολλές φορές και είναι πολιτικό το ζήτημα, γιατί ο τρόπος που ενημερωνόμαστε επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που λειτουργούμε επαγγελματικά, κοινωνικά, πολιτικά και ούτω καθεξής. Και στην ουσία το κλειδί εν τέλει δεν είναι μόνο η νομική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμούς ή ξέρετε κάποιου είδους επιμόρφωση με γενική κατεύθυνση, αλλά είναι ο εκάστοτε χρήστης να μπορεί να έχει αναπτύξει μια δική του κρίση όταν χρησιμοποιεί την εκάστοτε πλατφόρμα. Και αυτό είναι το κλειδί. Και το κλειδί, ξέρετε, γυρνάει προς δύο κατευθύνσεις. Προς τη μία κλειδώνει, προς την άλλη ξεκλειδώνει ένα ζήτημα.
0: Όμως, να ρωτήσω, να επιμείνω λίγο στα αποτελέσματα της PISA, γιατί της έκθεσης PISA, γιατί κάποιοι λένε να είμαστε λίγο καχύποπτοι, να μην στηριζόμαστε σε αυτά οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να είναι λίγο πλαστά, δεν θα το έλεγα ακριβώς, αλλά λίγο υποβολημαία, καθοδηγούμενα. Δηλαδή, πώς γίνεται χώρες που κατά παράδοση είναι πολύ καλές με το εκπαιδευτικό του σύστημα, αναφέρω τη Φινλανδία, να είναι χαμηλά και η από Ανατολή να έχει ανάγκη.

0: σε ό,τι αφορά την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα, υπάρχει μια πτωτική τάση. Και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι ενδεικτικά. Δηλαδή, κάποιοι από τους μαθητές δεν είναι εξαντλητική έρευνα, δεν πήρε όλους τους μαθητές του ελληνικού συστήματος.
1: Ναι, αυτούς που συμμετείχαν.
0: Ναι, ναι. Οπότε είναι ενδεικτικό. Θα έλεγα ότι δίνει ένα snapshot, δίνει μια αποτύπωση της πραγματικότητας. Mm-hmm. Δεν είναι ολιστική και δεν είναι και θέσφατο αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά είναι ένα αποτύπωμα. Με βάση αυτό το αποτύπωμα, στην Ελλάδα θα έλεγα ότι επειδή βλέπουμε μια πτωτική τάση η οποία είναι πολύ πιο έντονη από το 2009-10 και μετά, να αναλογιστούμε λίγο το τι μας έχει οδηγήσει εδώ. Γιατί ο τρόπος πολλές φορές να εξηγούμε ένα τέτοιο φαινόμενο είναι να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Μιλάμε για μια χώρα στην Ελλάδα που έχει περάσει από κάποιες επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Ήταν η οικονομική κρίση μετά το 9, μετά έγινε και πολιτική κρίση, μετά έγινε κρίση υγειονομική με τον κορονοϊό.
1: Ναι.
0: Έχει έρθει και ενεργειακή κρίση. Αυτό διαμορφώνει αφενός μία αίσθηση ευαλωτότητας στους πληθυσμούς, στις οικογένειες που περνάει όμως, οι κραδασμοί των εξελίξεων περνάνε από τις οικογένειες και στα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Και θα έλεγα ότι αυτό φαίνεται και στα εκπαιδευτικά συστήματα. Οπότε πολλές φορές ο μαθητής θα έλεγα ότι έχει αποδυναμωθεί λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να διαβάσει. Μην το βάλουμε σε ένα τίτλο ο οποίος μπορεί να είναι παραπλανητικός. Έχει να κάνει με το ότι δεν αναπτύσσει τις δεξιότητες του σε περιβάλλοντα που τον ενδυνάμωναν παλαιότερα. Και επίσης μέσα σε αυτό υπησέρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία, η οποία πλέον δείχνει ότι το σχολείο δεν είναι το μόνο ερέθισμα για τον μαθητή. Ο μαθητής διαρκώς μαθαίνει, δεν μαθαίνει μόνο μέσα στο σχολείο, μαθαίνει από τα social media, μαθαίνει από τις παρέες του, μαθαίνει από το σπίτι του, είναι διαρκώς εκτεθειμένος σε πληροφορίες. Ωστόσο, κάποιες φορές θα έλεγα ότι είναι ίσως μια καλή αφορμή να αναλογιστούμε αν τα μέσα του σχολείου, τα μέσα εκπαίδευσης του σχολείου, είναι εν τέλει κάπως απαρχαιωμένα.
1: Μήπως χρειάζεται
0: να φτιάξουμε παροχημένα.
1: Μια και το λέτε, και είναι εξαιρετική κουβέντα βέβαια, κύριε Ελαφρόπουλε, μια και το λέτε, νομίζω και εγώ ότι ένας συνδυασμός, δηλαδή και μια τολμηρή τομή, δηλαδή να είναι τα μέσα όλα αυτά ως υποπτικά εργαλεία, ως συνδυαστικά ενδεχομένως, και να μένουν και τα λεγόμενα παροχημένα ή απαρχαιωμένα και να γίνεται ένας ωραίος συνδυασμός. Ίσως αυτό, αν από την πιο ψηλή θέση, ας πούμε, του Υπουργείου Παιδείας, από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και όλους αυτούς που εκμονούν τα προγράμματα, τα βιβλία, ξέρετε, και όλα αυτά, την ύλη, μέχρι τους εκπαιδευτικούς και φυσικά και μετά από προτάσεις των μαθητών, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να το δοκιμάσουμε.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ στο ότι προφανώς μιλάμε για το ότι θα χρειάζεται να χτίζεται μια υβριδική μεθοδολογία που να αξιοποιεί τις καλές πρακτικές του παρελθόντος.
1: Ακριβώς.
0: Και να τις συνηφαίνει μαζί με τις ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, ότι στην πράξη ο εκάστοτε νέος έφηβος θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει και μέσα στο σχολείο με τρόπο που να την καταλάβει καλύτερα για να κάνει μια καλύτερη χρήση της και εκτός σχολείου.
1: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα και νομίζω ότι και οι σπουδαίοι καθηγητές παιδιατρικής, όπως ο κύριος Χρούσος, που πολλές φορές τον έχουμε και εμείς φιλοξενήσει, αλλά τον έχουμε ακούσει, δεν είναι προς την κατεύθυνση τα δαιμονοποιώ και τα αποκλείω, αλλά τα ενσωματώνω, έτσι νομίζω. Είναι μια τεράστια συζήτηση. Ανταποκριθήκατε απόλυτα και στον χρόνο το συνοπτικό που σας δώσαμε, κύριε Ελαφρόπουλε, και αν δεν σας πειράζει, κάποια στιγμή θα ήθελα να επανέλθουμε και σε παρόμοια ζητήματα.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Ελαφρόπουλο, δημοσιογράφο δεδομένων και γλωσσολόγο, για το θέμα της PISA και όχι μόνο. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει τόσες πολλές παραμέτρους, τόσες πολλές πτυχές, που αξίζει να επανερχόμαστε πάλι και πάλι, και θα το κάνουμε.

Μόνο 5 λεπτά μας έχουν μείνει και λιγότερα. Μηνύματα βλέπω, Αντώνη. Ναι, γιατί να μην είμαι. Ωραίο ζώο είναι η Αλεπού και η Αλεπουδίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μίτσο καλησπέρα, Μιχάλη καλησπέρα. Γεωργία.

από το Βέλο Κορινθίας να σου δώσω το mail ikaragiannipapaki@ert.gr. Το εταιρικό mail, θα τα δω όλα ό,τι μου στείλεις. Ξαναλέω, ikaragianni@ert.gr. Σε ευχαριστώ πολύ.

εβδομάδα, Έλενα και συνακροατές από τη Λέρο, λέει. Μας ξαναπήγες Λέρο, Γιάννη, ή δεν είχες φύγει καθόλου? Κάτσε τώρα, εδώ μας μπέρδεψες. Και ο Μάκης, αγαπητή κύριε Καριάννη, καλησπέρα. Κανένα μα κανένα τα σημερινά μέσα διδασκαλίας δεν υπήρχαν στην εποχή μου, λέει. Κι όμως, αποσιοποιητικά, αυτό που λείπει σήμερα είναι η επιθυμία για γνώση της εποχής μου. Πάρα πολύ ωραίο, Μάκη, πολύ ωραίο. Ταυτιζόμαστε. Σταμάτη, καλησπέρα. Με έχει συνηθίσει σε πιο καλοπροαίρετα μηνύματα. Να κάνω κι εγώ το παράπονό μου. Ελπίζω να το λες λίγο για αστείο. Ναι, βεβαίως, την Παρασκευή έκανα δύο φορές λάθος το μικρό όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά αυτό, όπως κατάλαβες, ήταν αυτό που λέμε lapsus linguae. Δεν ήταν αυτό που περιγράφεις εσύ. Το παίρνω καλοπροαίρετα αυτό που μου γράφεις και τίποτα άλλο.

Και μέσα στα πολλά καινούρια που μαθαίνουμε, μαθαίνουμε και την αυτοκατανάλωση ενέργειας. Ελπίζω να μπορώ να σας πω περισσότερα αύριο, αν και θα με έχουν προλάβει συνάδελφοι και καλά θα κάνουν. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα, λέει, εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύως ως 800 βατ. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση ενέργειας θα μας το παρουσιάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Το παρουσιάζει το Υπουργείο Ενέργειας και αφορά νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες κλπ. Για να σας πω, είναι αυτό με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Ναι, ναι, αυτό είναι. Εγώ δεν το είχα δει καλά. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλή εβδομάδα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολυτοσχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Αύριο πάλι μετά τις 5. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αύριο το μεσημέρι θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Το ζευγάρι μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι, οι δύο γιατροί θα δώσουν αύριο γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους γιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το γιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία φέρεται να τράβηξε η κατηγορούμενη γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια να διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να λειτουργήσει από τις 14:14 έως τις 14:56, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23 λεπτά. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Ηράκλειο. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει αυτή την ώρα τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη Σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Η Δανή Πρωθυπουργός δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Παρατείνεται σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40, ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμαία, στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Βορειοανατολική άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

πίσω στο μαύρο θα το λέγαμε εμείς. Καλά είναι και η μέρα λίγο πιο βαριά, είναι η αλήθεια. Back to Black τραγουδάει η Amy Winehouse, η οποία γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1983. Και όταν λέμε μια τέτοια μέρα εννοούμε 14 Σεπτεμβρίου, όπως είναι και σήμερα δηλαδή. Η σημερινή 14η μέρα του Σεπτεμβρίου είναι και Δευτέρα. Παρότι είναι η δεύτερη μέρα, ξεκινάει η εβδομάδα. Το έχετε προσέξει αυτό? Ότι η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι βαφτισμένη η Δευτέρα, γιατί θεωρείται η Κυριακή, που είναι και η μέρα αφιερωμένη στο Θεό και τα λοιπά. Ότι αυτή είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας, αλλά εμείς τα μετράμε με εργάσιμες. Και σου λέει πότε πιάνω δουλειά? Από Δευτέρα. Και άμα χάσω τη δουλειά, επίδομα ανεργίας. Για πόσο? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε μια φαϊνή ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ευνηδιάστηκα για το επικοινωνιακό του πράγματος. Δεν είναι πολύ κατάλληλη περίοδος να βάζεις τέτοιες κουβέντες. Λέει, για μένα όμως, όχι για το κόμμα, μέχρι 2 μήνες πρέπει να είναι το επίδομα ανεργίας. Μάλιστα. Έπεσα να τον φάνε, λέει, ναι, αλλά δεν προσέξατε τι είπα μετά. Ότι μετά θα γίνεται επίδομα επιδότησης εργασίας. Και άμα δεν βρούμε εργασία, να βρείτε, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εδώ ζητάνε επιχειρήσεις δουλειές και δεν πάτε εσείς να δουλέψετε. Επί του παρόντος πάντως μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να πάτε να επιστρέψετε από 3ο μήνα και μετά, άμα παίρνετε, εύχομαι βέβαια γρήγορα να βρείτε δουλειά, γιατί η δουλειά δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι πολλά άλλα πράγματα, από την κοινωνική ταυτότητα μέχρι την νοηματοδότηση της καθημερινότητας. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή και καλό θα είναι και τέτοιες κουβέντες που αφορούν το επίδομα ανεργίας, ας πούμε, να μην γίνονται έτσι ως πυροτεχνήματα. Βέβαια, για να το πετάξει ο κύριος Μαρινάκης, γιατί τώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι κάποιος λίγο αφελής που δεν... Κάτι τώρα ήταν. Βέβαια βγήκε το Υπουργείο Εργασίας και είπε δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αυτά είναι τελείως προσωπικά. Τον άδειασε σε εισαγωγικά. Ο ίδιος όμως έβαλε το θέμα στο δημόσιο διάλογο, βγήκε και πολλοί κόσμος και δικαίως κατ' εμέ θύμισε στον κύριο Μαρινάκη ότι όταν εργαζόμαστε πληρώνουμε εισφορές, όταν λοιπόν μείνουμε άνεργοι, υποτίθεται ότι έχουμε δώσει αυτά τα χρήματα για να στηριχτούμε μέχρι να ξαναμπούμε στην αγορά εργασίας. Δεν μας τα χαρίζει κάποιος. Είναι, ας πούμε, η Ελπίδα Παπουτσή, εκτός από εξαίρετη χολύπτρια, είναι και καλό κορίτσι. Και σου λέει, έμεινες άνεργος, Παπασταματίου, πάρε ρε παιδί μου να σου δώσω ένα χαρτζιλίκι, κάτι να έχεις να... Δεν είναι έτσι. Τα έχουμε δώσει αυτά τα χρήματα, έχουν προκρατηθεί, που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε άνεργοι, που το εύχομαι για όλες και για όλους, δεν θα χρειαστεί να μας τα δώσουν. Και αν δεν αρρωστήσουμε, δεν θα χρειαστεί πάλι το ταμείο να πληρώσει. Εμείς τα δίνουμε όμως. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, βλέπεις εκεί, είναι, λέει, να πάρεις τόσα, πολύ ωραία, όμως κρατήσεις και εντάξει. Πώς το έλεγε ο Χατζηχρήστος, ποιος είναι αυτός ο Ίκας, ρε παιδιά, που μου παίρνει τα μισθά? Τέλος πάντων, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια ωραία σειρά. Σήμερα είναι Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Ελπίδα Παπουτσή έχει αναλάβει την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Το λέω έτσι, Ελπίδα, μήπως πάρεις κανένα επίδομα. Άμα πεις την κονσόλα, που είναι ο Νικολόπουλος, ας πούμε, σου λέει εντάξει, είχα τη δουλειά, μια κονσόλα. Εσύ όμως που είσαι στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, πρέπει να πάρεις κάτι της παραπάνω, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 210-60-09-604, αλλά και στο 210-60-09-605 να καλέσετε, πάλι η Δέσποινα Σαρκίρη θα απαντήσει. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Και στο ημερολόγιο που βλέπω ότι εκεί γύρω σε 7:36 ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Έχουμε, σήμερα είναι βεβαίως η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αυτό σημαίνει Σταυρούλα, λέμε πρώτα. Και Σταύρο, χρόνια σας πολλά.
Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News και No Radio, δύο λέξεις και είσαστε έτοιμοι και έτοιμες. Αν θέλετε με το Messenger, στο Facebook, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής με ελληνικούς χαρακτήρες. Χρόνια πολλά, Σταύρο.

Έτσι που λέτε, τα χρόνια μας πολλά και τα χρόνια μας καλά. Σήμερα όμως είναι και μια σημαντική ημέρα, σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ήταν τότε μια πρωτοβουλία που πήραν το 1998 τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είχαν μικρασιατική καταγωγή. Ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους κατέθεσαν τη σχετική πρόταση και εγκρίθηκε από την Βουλή των Ελλήνων ώστε η 14η Σεπτεμβρίου να εορτάζεται ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.

Σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια

σήμερα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, είναι και η μέρα που ξεκινούν κανονικά τα σχολεία. Την Παρασκευή είχαμε τους αγιασμούς και όλα τα σχετικά. Τι έλεγε εδώ κάπου, έβλεπα την διδασκαλική ομοσπονδία που έλεγε για περισσότεροι, λέει, από 1000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι λείπουν από τα σχολεία της επικράτειας. Τα κενά στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τις 5000. Αλλά μετά λέει περισσότερα από 8.500 κενά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Θα μου πεις οι άλλοι, γιατί 5.000 και 1.000 από όσο ξέρω εγώ είναι 6.000. Α, άλλοι 2.500 όπως είναι στα δημοτικά. Πάντως ξεκινάει και η φετινή χρονιά, γιατί δεν έχω όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου και δεν θέλω να σας πω πόσα είναι, μην σας πιάσει μελαγχολία. Λοιπόν, δεν θυμάμαι να έχει ξεκινήσει μια χρονιά και να πούμε εντάξει μας λείπουν 5-10. Όχι. Κενά στα σχολεία εδώ, κενά στα σχολεία εκεί. Εμείς στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο σχολείο, το οποίο πριν 14 χρόνια έκλεισε όταν η τελευταία μαθήτρια έφυγε από το σχολείο και πάει το σχολείο. Εκεί όμως ο αδελφός της τελευταίας μαθήτριας, που μεγάλος και έκανε τα δικά του παιδιά, ξεκίνησε πριν 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μία στην κυριολεξία σταυροφορία, για να ξανανοίξει το σχολείο εκεί στην Ψέρυμο. Γιατί δεν ήθελε το παιδί του να πηγαίνει στην Κάλυμνο. Γιατί ο ίδιος δεν θέλει να φύγει από την Ψέρυμο. Εκεί μεγάλωσε, εκεί είναι κτηνοτρόφος, εκεί είναι η δουλειά του. Ήθελε και το παιδί του να πάει σχολείο εκεί. Έτρεξε από εδώ, έτρεξε από εκεί και τελικά εκεί πριν από 2-3 χρόνια ξανάνοιξε το σχολείο της Ψέρυμου με αυτό το μικρό μαθητάκο. Μαθητάκο, ήταν μικρό παιδάκι. Τον Πανορμίτη. Και τότε το είχαμε έτσι με συγκίνηση παρουσιάσει όλοι μας, που ένα σχολείο. Σήμερα λοιπόν πήγαν για μάθημα παιδιά εκεί 6 παιδιά, όχι 2, όχι 3, 6 παιδιά στην Ψέρυμο. Αυτό είναι από τα καλύτερα νέα που μπορεί να ακούσει κάποιος. Και λέω μετά τα αθλητικά, αφού παίξουμε και τις μπάλες μας και χαρούν κυρίως οι Παναθηναϊκοί, να πεταχθούμε και μέχρι στην Ψέρυμο, έτσι να πάρουμε μια ανάσα αισιοδοξίας, και ότι όταν κάποιος κάτι το αγαπάει και το παλεύει και το κάνει, μία στο τόσο μπορεί τα πράγματα να πάνε και καλά, είναι η αλήθεια. Μου θυμίζει όμως εδώ ένας φίλος, και πολύ καλά κάνεις, αλλά δεν θα το ξέχναγα, ότι αυτή είναι και για έναν ακόμα λόγο μία ξεχωριστή ημέρα.

άφησα και λίγο το βοτσαλοχαλί μας, γιατί αυτό είναι το, πώς να το πω, είναι το καλοκαιρινό μουσικό μας χαλί. Το στρώνουμε όσο κρατάει ο καιρός. Τώρα φθινοποριάζει αυτές τις μέρες, αλλά το καλοκαίρι αντέχει μέσα μας, αντέχει όλη τη χρονιά αν θέλουμε. Είναι η αλήθεια. Εδώ θα αντέξει και λίγο παραπάνω. Τι λέει η Μπιάνκα, μου έχεις γράψει η Δέσποινα, το πρώτο όνομα είναι Μπιάνκα, μου το γράφεις αγγλιστή το όνομα και τα υπόλοιπα ελληνικά, βάλτε μου, μα είσαι και πολύγλωσσα αυτό, πάρτε έναν άνθρωπο να μην ξέρει, εντάξει, ωραίο, δεν πειράζει, ωραίο. Νομίζω όμως ότι το Μπιάνκα όταν το γράφουμε με λατινικούς χαρακτήρες έχει σι, όχι και, δεν είμαι σίγουρος, η Μπιάνκα θα μας πει. Χαιρετισμούς, λέει, το είπε ο εκπρόσωπος για το Ταμείο Ανεργίας, αλλά λεφτά για τους ίδιους έχουνε. Καλά, δεν είπε, προσέξτε παιδιά, το διευκρινίζουμε, δεν είπε το καταργούμε ή καταργούμε. Ο ίδιος πιστεύει ότι είναι καλύτερο αν μείνεις άνεργος να πάρεις 2 μήνες επίδομα ανεργίας και μετά να παίρνεις επίδομα εργασίας. Δηλαδή να πας σε μια επιχείρηση και να σε πάρει για να δουλέψεις και να σου δίνει και ένα επίδομα το κράτος, δηλαδή αν το παίρνει η επιχείρηση, ώστε έτσι να βρεις ευκολότερα δουλειά. Είναι μια συζήτηση. Μη βιαστείτε όσοι παίρνετε από τον τρίτο μήνα, πάτε να τα δώσετε πίσω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί ξέρετε, ακούγονται εκεί διάφορα. Φώτη μου, δεν ξέρω, αν δεν άκουσες την εκπομπή της Παρασκευής που σου αφιέρωσα το χειμωνανθό που μου το ζητάς ένα μήνα και είπα ότι αξιώθηκα και πριν τελειώσει η εβδομάδα, μπες στο ΕΡΤΕΚΟ, εκεί για όλους αυτό είναι και για όλες, στο ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να βρίσκετε και προηγούμενες εκπομπές, είναι κατ' επιλογή και κατά παραγγελία στα ελληνικά για να καταλαβαινόμαστε, on demand. Μπαίνεις και λες θέλω αυτή την εκπομπή. Αν μπεις λοιπόν στο ΕΡΤΕΚΟ, Φώτη μου, και βάλεις την εκπομπή της Παρασκευής, θα δεις ότι έκλεισε με ειδική αναφορά σε σένα και με το τραγούδι που τόσο καιρό ζητάς και δεν είχα αξιωθεί να βάλω. Μπήκε τώρα η Δέσποινα και μου τα έδωσε και λέω κάτι τώρα που είναι φρέσκα, μην παγιατέψουν μετά να τα διαβάσω. Έχω και στο Messenger και στο Viber. Έλεγα όμως για το μήνυμα του ακροατή που λέει καλά δεν θα πεις για το Στελάρα. Και όταν λένε έτσι εννοούνε φυσικά τον πολύ μεγάλο αυτό τραγουδιστή, το Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης δεν χρειαζόταν να φύγει από τη ζωή για να τον τοποθετήσουμε στην κορυφή, γιατί ξέρετε όταν ένας άνθρωπος φύγει είμαστε λίγο, πώς να το πω, πιο υπερβολικοί στο να του αποδώσουμε τέτοια πράγματα θάματα. Ο Καζαντζίδης είχε ένα θείο δώρο, η φωνή του δηλαδή νομίζω θα πρέπει να ήταν η χαρά του κάθε ηχολήπτη. Είχε τέτοιο εύρος, τέτοιο όγκο, τέτοια τονική επάρκεια, τέτοια συχνοτική ισορροπία που απλώς του άνοιγε ένα, και εμένα βάζατε δηλαδή, αν τον ηχογραφούσα θα έβγαινε, ήταν πραγματικά ένα θείο δώρο η φωνή του, τραγούδισε υπέροχα πράγματα. Και ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης έφυγε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, δηλαδή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού το 2001.

μια που λέμε για μεγάλες φωνές, τεράστια φωνή, ο Στέλιος Καζατζίδης, με φανατικό κόσμο να ορκίζεται στην κυριολεξία στο όνομά του. Πόσο καλά κουρδισμένα είναι εδώ κουρδισμένες οι φωνές με τη Μαρινέλα, άλλη σπουδαία πολύ μεγάλη φωνή, αλλά ακούς μια διφωνία και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βγαίνουν από την ίδια πηγή ήχου.

χορεύουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προλάβουμε κι άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή, είναι η αλήθεια. Και αν μας χωράει και πώς το λένε. Ναι, ναι, μας χωράει. Βάλε τον Elvis να τον ακούμε και θα σας πω εγώ τι θέλω να σας πω. Γιατί μια τέτοια μέρα το 1960, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε για πέμπτη και τελευταία εβδομάδα ο βασιλιάς, ο Elvis Presley, με το τραγούδι It's Now or Never. Προσέξτε τη μελωδία, σας θυμίζει το σολεμίο.

βασισμένος αυτή τη μελωδία, το Βασιλιάς. Α, σήμερα έχει γενέθλιο ο Κώστας Καραμαλής, παιδιά. Συγγνώμη, πετάχτηκα έτσι γιατί βλέπω το ρολόι που μας πάει στους τίτλους. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Να του ευχηθούμε χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Και αυτή η μέρα, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού το 1814, ήταν η μέρα που επέλεξαν, λέγεται, ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλωφ για να ιδρύσουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, για να έχει και ένα τέτοιο σημειολογικό υπόβαθρο. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1867, αυτός δεν το έκανε επίτηδες, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων και τα δικά σας μηνύματα, γιατί έχουν σωρευθεί, αλλά και ένα-δυο ενδιαφέροντα από την ειδησιογραφία, που νομίζω ότι καμιά φορά κάποια πολύ σημαντικά πράγματα λίγο, ξέρετε, παραπέφτουν. Στεντορία τη φωνή, ο Γιώργος Τσούκαλος θα μας πει τους τίτλους ειδήσεων σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στη τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Συνελήφθη 40χρονο στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδες με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε μια πόλη του Νοτιού Λιβάνου, ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν και με το παραπάνω, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: Ένα τραγούδι που με έχει ενθουσιάσει όποια εκδοχή και να το ακούσω, γι' αυτό το στίχο. Ότι πυροβόλησα το σερίφι, αλλά δεν πυροβόλησα το βοηθό. Δηλαδή αυτό, ότι εντάξει, δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως 14 Σεπτεμβρίου του 1974, παρακαλώ, όταν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, Billboard Hot 100, για να το πω ελληνικά, γιατί το άλλο ξέρετε πάνω δυσνόητο, βρέθηκε ο Eric Clapton με τη διασκευή του I Shot the Sheriff, του Bob Marley το τραγούδι, και μάλιστα λένε ότι λειτουργήσε ως ατμομηχανή η διασκευή του Eric Clapton, δηλαδή τράβηξε πολύ τις ακροάσεις και του αυθεντικού, και το είχε ηχογραφήσει τον Απρίλιο του 1973 ο Marley, και αυτή η επιτυχία του Clapton άνοιξε το δρόμο του Bob Marley σε μεγαλύτερο ακροατήριο. Λοιπόν, τα δικά σας. Θα ξεκινήσω όμως από ένα πολύ ωραίο χθεσινό που δεν προλάβαμε στη ροή της εκπομπής. Το έστειλε η Αλεξάνδρα στο Facebook της εκπομπής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί συζητούσαμε για την, για όλη αυτή το δράμα, τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και έγραψε η Αλεξάνδρα: καλησπέρα σας. Κουβεντιάζοντας χθες με την κόρη μας μέσω FaceTime, ο σύζυγος είπε την πιο σωστή κουβέντα σχετικά με το θέμα της αναζήτησης της αιώνιας νεότητας. Η εντροπία δεν νικέται ποτέ και με τίποτε. Σε περίπτωση, εντάξει, ξέρω ότι συνήθως εσείς που ακούτε είστε πιο καλλιεργημένοι από μένα, αλλά για κάποιον, κάποια που μπορεί τώρα να του διαφεύγει, η εντροπία είναι η τάση της φυγής από την κανονικότητα. Δηλαδή είναι, λέμε, η εντροπία του σύμπαντος. Είναι όταν ξεφεύγει, όταν πηγαίνει να χαλάσει την τάξη, άρα να οδεύσει προς την καταστροφή, προς το τέλος. Αυτή είναι η εντροπία. Και αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να την ελέγξεις, και αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκεί έξω πάρα πολύ διαφημιστικό υλικό για διάφορους απιθανόπουλους και απιθανόπουλες που υπόσχονται ότι θα φορέσετε ένα καπέλο και ξαφνικά θα σας περάσουν όλα τα προβλήματα, θα βάλετε ένα βραχιολάκι στο χέρι και η καρδιά σας θα γίνει 20 χρόνια νεότερη, θα σας κάνουν μια πρωτοποριακή βιοκλόνο αυτό, ξέρω εγώ, βλαστοκυταροθεραπεία, και θα ξανανιώσετε, ας πούμε, και θα... Και ο συγκεκριμένος, λέει, γιατρός υποσχόταν ότι με κάποιο τρόπο σε έκανε κατευθείαν 8 χρόνια νεότερο, κατευθείαν. Yes, λένε, έτσι, θα δούμε τώρα, θα τα βρει και η δικαιοσύνη, που ασχολήθηκε πολύ σοβαρά, γιατί η απώλεια ενός επωνύμου πάντα κινητοποιεί τους μηχανισμούς λίγο καλύτερα. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Και ένα θέμα που αξίζει να το δούμε πιο προσεκτικά. Ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ ζητά να αφαιρεθεί η Ισραηλινή υπηκότητα από τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες της ταινίας Νάζα. Τι είναι η ταινία Νάζα? Είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη μαζική εξόντωση αμάχων στη Γάζα, που το έκαναν δύο Ισραηλινοί, προσέξτε, όχι τίποτα Ισλάμο τέτοιοι που λένε στα Facebook και αυτά. Και σε αυτή την παραγωγή, που είναι παραγωγή του Guardian, έχουν μιλήσει πάρα πολύ ανώνυμα στρατιωτικοί Ισραηλινοί, που έλεγαν ότι αυτό είναι το ακρονίμιο που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για να υπολογίζουν πόσοι άμαχοι αναμένεται να σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή. Δηλαδή λένε, θα χτυπήσουμε αυτό το στόχο γιατί είναι αυτό το στέλεχο της Χαμάς, αλλά υπολογίζουμε ότι για να τον πετύχουμε θα σκοτωθούν και 150 άμαχοι. Και παίρνουν το OK και προχωρούν. Αυτά τα έχουν πει Ισραηλινοί στρατιωτικοί, το ξαναλέω, όχι τίποτα περίεργοι που είναι κατά του Ισραήλ και τα λοιπά. Είναι δηλαδή ένας αποδεκτός αριθμός αμάχων θυμάτων που είναι εγκεκριμένος, και αυτό το ντοκιμαντέρ το έκαναν δύο Ισραηλινοί, και ο Υπουργός Πολιτισμού, λαύρος και ολοφυρώμενος, λέει οι προδότες θα τους πάρουμε την υπηκότητα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για πάμε πολύ γρήγορα στην Πέπη. Λυπάμαι, λέει, για την Amy Winehouse, πιο πολύ για την οικογένεια του Μαζό, ακόμη δεν τον έθαψαν. Μαλώνουν, λέει, για το που θα δώσει τα σπίτια, τι λέει η διαθήκη. Ο Κώστας, τι λέει ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στο Σταύρο Θεοδωράκη που είχε το ποτάμι που στέρεψε. Ναι, να πούμε για κάθε Σταύρο και για κάθε Σταυρούλα. Για να δούμε ο Δημήτρης. Το θέμα των κενών στα σχολεία, όπως πρέπει να το δούμε ολιστικά σε μια χώρα που γερνάει με τις γενείς να καταραίουν, σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζεται ούτε η μισή εκπαιδευτική. Μόνο που ένας νεοδεωριστής θα πρέπει να πληρώνεται για 35-40 χρόνια. Τότε έχεις δίκιο, Δημήτρη, μα παίρνουμε δασκάλους, παίρνουμε καθηγητές, παίρνουμε εμείς τσατραπάτα να τα κάνουμε λίγο, γιατί σε 20 χρόνια, 30 θα τους πληρώνουμε τσάμπα. Και ειδικά αυτούς τους εκπαιδευτικούς που κάθονται 3 μήνες, είναι δηλαδή μεγάλη πληγή για το. Δεν την καταλαβαίνω τη λογική σου με το ολιστικά. Και τα παιδιά που περνάνε μετά στις αυτές τις βαθμολογίες, αξιολογήσεις της PISA και είναι τελέπας η χώρα, είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό, άμα τους καταργήσουμε με το διαδίκτυο, αν τα βλέπουν στο TikTok τα μαθήματα, να γίνουν τσακάλια. Τι λέει ο Στέργιος, The Greek Goddess, Σταυρούλα Τσολακίδου. Τι έγινε, δεν το προλαβαίνω αυτά, μην μου τα στέλνετε να ανοίγω φωτογραφίες και αυτά, γιατί κάνω, σας είπα, είμαι γενικών καθηκόντων, πέρα από το μικρόφωνο κάνω και άλλες δουλειές. Είναι, λέει, και ΑΕΚ, αυτό σας άρεσε περισσότερο. Δεν ξέρω, μια Σταυρούλα που γιορτάζει και μας κάνει περήφανους. Δεν θα σας κάνω κοπλιμέντα, μου λέει κάτι ωραία ο Στέργιος. Θα το δω με την ησυχία μου, αγαπητέ Στέργια μου. Μου είχες γράψει δύο πληροφορίες για τη Σταυρούλα. Ω, πρέπει να ανοίξει τώρα και Instagram και τέτοια. Άμα μου κάνετε και εκτροπή σε άλλη πλατφόρμα, ζήτω που καήκαμε. Πάντως ούτως ή άλλως, είναι δεν είναι ΑΕΚ. Από ό,τι κατάλαβα είναι μια διακεκριμένη παρουσία. Player of the tournament. Στο σκάκι νομίζω, Χρόνια της καλά, πολλά και με επιτυχίες και μακάρι να είχαμε το μισό μυαλό της. Α, η Αλεξάνδρα που διάβασα το μήνυμα. Ναι, α, μου στέλνει και Μαρία Σφυρόρα, μου λέει εγώ σου κλείνω για αύριο. Μπράβο, όχι, καλά κάνεις Μαρία μου, γιατί τον έχω την εικόνα και της αυριανής. Α, ίσα ίσα, χάρη στη Μαρία Σφυρόρα, θυμήθηκα να σας πω, αύριο αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης και θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που χρήζει και μιας δημοσιογραφικής υποστήριξης. Πάω παρά όπου θα περί ο καημάς θα με κυνηγήσει και θα έχει και απόλυτο δίκιο στα γρήγορα. Μιχάλη, ευχαριστώ για τις ευχές. Καλή δημοσιογραφική και μουσική ενημέρωση στο απολύτως σχετικό. Σπυρός, τεράστια νίκη του άξονα της αντίστασης ενάντια στη συμμαχία των βάρβαρων δολοφόνων υπεριαλιστών. Και είναι μόνο η αρχή, ήρθε η ώρα να πληρώσουν ακριβά για όλα τα εγκλήματά τους. Την καλησπέρα, ας μου επιτραπεί, λέει η Ανδρέα μου, όχι δουλειά, εργασία είναι η σωστή λέξη. Έχεις δίκιο Μάκη, αλλά πολλές φορές η δουλειά είναι η σωστή λέξη, ανάλογα με το τι κάνεις. Άλλες φορές, επειδή όντως παράγεις έργο και το ευχαριστίεσαι, είναι εργασία. Έχεις δίκιο πάντως Μάκη. Η πρώτη, μου λέει ο Βαγγέλης, ονομάστηκε Κυριακή από τους χριστιανούς. Έτσι, η πρώτη έγινε αργία. Σαββάτο Κυρίο το Θεό σου, ναι, το Σάββατ, το Σάββατο είναι εβραϊκό. Εμείς έχουμε την Κυριακή ως ημέρα αφιερωμένη. Ο Γιάννης μας έστειλε ωραίες μουσικές πληροφορίες και για την Amy Winehouse και τις εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε. Φραντς, Παναγιώτη, Μίτσο, Αλέξανδρε, Άγγελ, πότε στείλατε αυτά, ρε παιδιά. Κάθεστε και λέτε τώρα που μιλάς εσύ θα σου στέλνω εγώ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο τις μπάλες μας και θα προσπαθήσω, αν δεν προλάβω θα ζητήσω 1000 συγγνώμη και θα τα κρατήσω για αύριο πρώτα πρώτα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Δημήτρης Καϊμάς, έχω καλή εβδομάδα Δημήτρη.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Έχουμε πώς το λένε, στο ντέρμπι πρωτοπόρων επικράτησε ο Παναθηναϊκός. Να πω τρία μηνυματάκια, γιατί ήρθανε καμιά δεκαετία
2: πάμε,
0: να είσαι και εσύ παρόν να με συγκρατείς. Λοιπόν, ο Φραντς, επειδή έλεγα για τις ελλείψεις στα σχολεία, Παπάς όμως λέει δεν έλειψε κανένας, να τα λέμε και αυτά. Είναι μερικά πειραχτήρια που έχω δώσει στην εκπομπή, Δημήτρη. Κύριε Παπασταματίου, δεν ρωτάτε και την Υπουργό Παιδείας γιατί πάτουσαν οι μαθητές μας στο διαγωνισμό πίτσα. Πίζα, ναι. Κοίταξε, το πίτσα γράφτε με δύο ζετ. Λοιπόν, είναι πολλοί οι λόγοι και νομίζω έχει δώσει και κάποιες απαντήσεις η Υπουργός. Τι λέει ο Μίτσος? Όποια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και να γίνει ο Μαζό δεν γυρνάει πίσω. Μπορεί να παιχθεί κάτι στα μίντια για παραδειγματισμό, αλλά κατά τα άλλα, άμα δεν πουλήσει ο Κάρη Προκοπή, δεν γίνεται στον Άρη. Ευτυχώς που υπάρχει το μπάσκετ. Και εδώ σου δίνω πάσα τώρα με το Μίτσο που είναι του Άρη και στεναχωρήθηκε που χάσα τον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία, θα να ξεκινήσω από αυτό.
0: Από
2: την άλλη Κυριακή.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε τον ντέρμπι Άρης Ηρακλής.
0: Όπα.
2: Ο Άρης προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες.
0: Ναι.
2: Το 5-0.
0: Το ένα φταίει η ομάδα μου, η Άρη.
2: Στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
2: Και το χτεσινό 2-0.
0: Ναι.
2: Επίσης ο Ηρακλής και αυτός έχει όχι καλά αποτελέσματα. Πιστεύω
0: θα
2: ότι
0: κρυθεί, ποιος θα κάνει παρέλαση.
2: Ετοιμένος, ναι, προπονητής θα έχει θέμα.
0: Ναι. Αν θα προλάβει την 28η, ναι. Σωστό.
2: Ναι, ναι. Και αν βάλουμε ότι μετά έχουμε διακοπή 3 εβδομάδων, είναι ταμάμ για έναν νέο προπονητή να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
2: Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτά που λες για τους προπονητές. Όχι, αλλά...
0: Λέμε τι συμβαίνει συνήθως έτσι.
2: Εμείς, ναι, βλέπουμε τι μπορεί να γίνει.
0: Εμείς καταγράφουμε, δεν αποφασίζουμε.
2: Τώρα, όπως είπες, εχθές ο Παναθηναϊκός ήταν κερδισμένος της
0: απολύτως, χωρίς σχετικό.
2: Ναι, γιατί είναι ότι απλά ο ίδιος κέρδισε, έχασε και ο Ολυμπιακός έχασε και η ισοπαλία η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε είχε έτσι καλλιώς διαφορά και μεγάλες ακόμα περισσότερο. Δεν σημαίνει κάτι νωρίς.
0: Όχι, αλλά ψυχολογικά είναι ένα υπόβαθρο, έτσι, ένα εφαλτήριο για να...
2: Όμως, κοίταξε, όπως είδες τι έστειλε ο φίλος μας, έτσι, ο Αριανός, στις 20 Αυγούστου ο Παναθηναϊκός είχε παίξει με την Τσέχικη ομάδα και έφερε 2-2.
0: Ναι.
2: Εδώ το ΑΚ.
0: Και λέγαμε χάλια μαύρα.
2: Όχι απλά χάλια μαύρα, πότε θα φύγει ο προπονητής, μάλλον μπορεί να φύγει ο προπονητής, που πάμε
0: αλλάζει
2: με τον έναν, με το 2 και το 3.
0: Με αυτόν δεν
2: έχουν
0: πάμε
2: περάσει
0: 6 μήνες,
2: δεν έχουν περάσει 6 μήνες, 25 μέρες.
0: Και είναι αποθεωτικά και των οπαδών.
2: Των οπαδών περισσότερο.
0: Βέβαια και αυτός ο Κάγκουα που ήταν πολύ καλή επιλογή, τον είδα, πολύ ζήλεψα που δεν τον πήρε η ΑΕΚ. Καλά, για τον Γκαρσία δεν τι να πούμε.
2: Ναι, κοίταξε, είναι το ηθικό, όταν είναι μία ομάδα δεν είναι καινούργια. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν αγοράζεις, λες ότι θέλω να φτιάξω γιουβέτσι, θα πάρεις κρυθαράκι, κρέας, σάλτσα.
0: Άμα αυτά γίνεται το γιουβέτσι. Ξέρεις να μαγειρεύεις, Δημήτρη, στείλε τίποτα. Στείλε κανένα γιουβετσάκι εδώ για να πω στα παιδιά αν είσαι καλός.
2: Θα τα βάλω σοκολατόπιτα, αυτό είναι το.
0: Τι κάνει σοκολατόπιτα?
2: Αυτό είναι τα.
0: Άμα μου στείλει, θα τα λέω εγώ για να μην κουράζεσαι, αγόρι μου. Θα τρώω εγώ τη σοκολατόπιτα, μη σε
2: νοιάζει. Οπότε, δηλαδή, τώρα για να είναι πάντα σε όλα χρειάζεται υπομονή.
0: Σωστά.
2: Ναι, και τώρα βέβαια και ο Ολυμπιακός θέλει υπομονή. Με νέο προπονητή και πολλούς νέους.
0: Δεν είναι εύκολο όμως για τον
2: αλλά
0: Ολυμπιακό.
2: Αλλά τι πρέπει, το βασικό τι είναι, μπορείς να κερδίσεις με 0.5 και με χάλια ποδόσφαιρο. Κερδίζεις χρόνο.
0: Δύσκολο.
2: Αυτό που έλεγα εγώ, θυμάστε το καλοκαίρι, το λέγαμε μαζί, για τον Παναθηναϊκό. 0.5 κερδίζει χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Να που έφτασε σε ένα καλό σημείο, χωρίς να σημαίνει
0: ο
2: κάτι.
0: Ο χρόνος είναι κρίμα που λένε.
2: Και
0: όχι ήταν
2: μια διαφήμιση έτσι στην κουζίνα. Ναι. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο για τη σημερινά και αυτά, ή αύριο θα πούμε περισσότερα?
2: Αύριο θα πάμε. Έχουμε Europa League, Ολυμπιακάρα και Οφάρα.
0: Α, έχουμε τέτοια πράγματα.
2: Ναι, ναι,
0: τώρα
2: ναι, ναι,
0: που είπε
2: ναι, ναι, ναι.
0: Οφάρα, ο Όφη του είπε μια κουβέντα του Ολυμπιακού, ε. Φωνάζανε με τη Λίμπαρο, στο Καραϊσκάκη.
2: Τρεις φορές.
0: Μάλιστα.
2: Τρεις φορές.
0: Είδες που λέγες εσύ, μου λέγες ο Τάσο Επιτρόπο που τον αγαπάγανε και δεν θέλαν να φύγει. Μήπως τον φωνάξουν πίσω, θα δούμε. Θα πούμε αύριο τα ευρωπαϊκά, να έχεις βάλει το καλό σου κουστούμάκι το ευρωπαϊκό.
2: Ωραία.
0: Δημήτρη,
2: εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε. Χαιρετώ. Πολύ, γεια σου. Four Tops, back to school again. Πολύ γρήγορα, Αλέξανδρε, αυτό για το αφιέρωμα του Γιάννη Ευθυμίου. τι ακριβώς θέλεις να πεις. Δεν μου τα λες πιο αναλυτικά, γιατί ξέρεις, δεν είμαι και φιέστερος των ανθρώπων. Ο Άγγελος, δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, είναι κάτι με την εντροπία αυτό σχετίζεται? Έτσι, ξέρετε, δεν είναι εδώ, δεν είναι Facebook, επειδή μιλάμε, έχουμε πει κάτι, μετά είπαμε κάτι άλλο. Για κάτω πιο αναλυτικό, βρε Άγγελε. Ο Αλέξανδρος, καλό απόγευμα. Χτύπα μια φραπελιά, βρε αδερφέ. Ναι, το θυμόσαστε και αυτό. Το μαγικό φάρμακο. Αλλά εκεί το πολύ πολύ να σε πιάνε κάνα κόψιμο, παιδιά. Με το νερό του Καματερού, άντε να πεις, ήπια λίγο νεράκι και τι έγινε. Εδώ τώρα, όταν μιλάμε για σύνθετες ιατρικές πράξεις στο πόδι, σε ένα ιατρείο, είναι άλλα τα επίπεδα κινδύνου. Καταλαβαίνετε έτσι. Καταλαβαίνω τι λέτε, τι λέει ο Νίκος. Ο χαμός ενός διάσημου, γιατί επώνυμοι είμαστε. Καλά, μην πηγαίνεις τώρα, Νίκο μου. Όταν λέμε επώνυμος, παρόλο που όλοι έχουμε επίθετο και επώνυμο, όνομα και επώνυμο, εννοούμε ένας που είναι γνωστός. Το διάσημος είναι μία ακραία. Όχι, εννοώ επώνυμος. Η χρήση μιας λέξης, μην γίνεσαι τώρα βυζαντινό τέτοιος που δεν έχετε βάλει την κεραία στο γιώτα. Η χρήση της λέξης επώνυμος έχει αυτό το περιεχόμενο πια. Γιατί μια λέξη κάνει διαδρομές. Χρησιμοποιείται, εδώ υπάρχουν άλλες που τις χρησιμοποιούμε ακριβώς αντίθετα από ό,τι ξεκίνησαν. Οπότε μη μου, δεν εννοώ αγαπητέ Νίκο διάσημος, εννοώ επώνυμος. Γιατί είναι και άλλοι που δεν είναι διάσημα, αλλά επειδή είναι επώνυμοι, αν συμβεί κάτι ασχολιόμαστε λίγο πιο σοβαρά. Το επώνυμος με την έννοια αυτή λοιπόν, την εξελιγμένη, να το πούμε έτσι.

0: Χερσόνα. Λοιπόν, για να πάμε στην Ψέρυμο, παιδιά. Για να πάμε μέχρι την Ψέρυμο να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Σακελάρη Μαύρο, που είναι περήφανος νομίζω πατέρας ενός μαθητή. 6 όμως έχει πια το σχολείο και περήφανος. Ναι, δεν είπα ότι έχει 6 παιδιά ο κύριος Μαύρος, ρε Μαρία. Είπα ότι έχει 6 παιδιά το σχολείο. Εντάξει, γιατί ξεκίνησε με τις προσπάθειες που έκανε ο κύριος Μαύρος για να πάει το παιδί του σχολείο εκεί, στον τόπο που ζουν, στον τόπο που αγαπούν. Και αυτό είχε μια πολύ αισιόδοξη και θετική εξέλιξη. Είναι νομίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μαύρος. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Πάρα πολύ.
0: Εμείς καλά, ευχαριστούμε. Καλά. Γιατί θα μας δηλαδή μας δείχνετε, πώς να το πω, πέρα από το ότι είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο του, που μένει εκεί, που είστε κτηνοτρόφος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είμαι κτηνοτρόφος τέταρτη γενιά πλέον.
0: Αυτή ήταν μια παράδοση που την είχαν και στη... και σε άλλα νησιά, και στην Κο για παράδειγμα,
1: και θα πω
0: γιατί αναφέρω την Κο,
1: ναι.
0: Που σιγά σιγά, ξέρετε, με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τα αφήσαμε

0: Επάνω από τις δυνάμεις μου το να παρατήσω τον τόπο μου και τα ζώα μου.
1: Ναι, ο άνθρωπος με τον τόπο αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση, πολύ ίσως ναι, να το ναι. έχουμε ξεχάσει. Εσείς όμως νομίζω ξεκινήσατε και όλη αυτή την, με την καλή έννοια, φασαρία πριν από 3 χρόνια για ναι. να λειτουργήσει ξανά το σχολείο.
0: Ναι, αυτό γιατί ήταν 14 χρόνια ήταν κλειστό το σχολείο.
1: Τελευταία ήταν μαθήτρια ήταν η αδερφή σας.
0: Ναι, η αδερφή μου ήταν η τελευταία μαθήτρια. Μάλιστα. Ήταν 14 χρόνια συνεχόμενα κλειστό το σχολείο και ήρθε η ώρα που παντρεύτηκα εγώ, έμεινε έγκυος η γυναίκα μου, γεννήθηκε ο μικρός Πανορμήτης.
1: Πανορμήτης είναι και, όνομα ναι. του γιου σας, έτσι, αυτό γιατί ναι, ναι, πολλοί ναι. δεν το ξέρουν εκεί, ναι, σε αυτά ναι. τα νησιά είναι ένα όνομα αγαπημένο ο Πανορμήτης.
0: Ναι, είναι επισήμης ο Πανορμήτης, μπράβο, ταξιάρχης. Ναι. Mm-hmm.
1: Και τον φωνάζετε Πανορμήτη ή πάνω τον φωνάζετε
0: στην καθημερινή. Πανορμήτη.
1: Όλο το λέτε. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λοιπόν γεννήθηκε ο Πανορμήτης, μετά μεγάλος και έπρεπε κάπου να πάει νήπιο, δημοτικό.
0: Έπρεπε κάπως να κρατηθώ πάνω στον νησί. Δεν ήθελα να τον καταλήψω σε καμία περίπτωση, για κανένα λόγο. Και γιατί να το εγκαταλείψω για ένα σχολείο και μόνο. Ίσα που έπρεπε να ανοίξει το σχολείο και να κρατηθούν.
1: Αλλιώς το παιδί θα έπρεπε να πηγαίνει στην Κάλυμνο.
0: Ναι, αλλιώς θα έπρεπε να πάει στην Κάλυμνο.
1: Και δεν γίνεται ότι καθημερινά αυτό. Πλέον. Θα έπρεπε να πάει η μαμά του να μένουν εκεί ναι, μαζί.
0: Δεν γίνεται καθημερινά. Μάλιστα. Το πηγενέλα, όχι, δεν βγαίνει. Γιατί υπάρχουν πολλές ακραίες καιρικές συνθήκες που δεν μπορείς να ταξιδέψεις.
1: Η Κος είναι πιο κοντά από την Κάλυμνο στην Ψέρυμνο.
0: Περίπου τα ίδια είναι, ναι, αλλά περίπου, είναι λίγο κοντύτερα, ναι, λίγο πιο κοντά.
1: Τώρα ανοίγω μια παρένθεση, επειδή η Κος στέλνει φρουρά στην Ψέρυμνο, ναι, δηλαδή ναι. έχει αυτή την
0: ναι, ναι,
1: τη σχέση.
0: Αυτή τη δυνατότητα, ναι.
1: Εσείς έχετε υπηρετήσει στην ΚΟ?
0: Ναι, έχω παρουσιαστεί τότε στην ΚΟ, ήταν το κέντρο στην ΚΟ και έχω παρουσιαστεί στην ΚΟ, ήμουνα 1,5 μήνα φαντάρος.
1: Α, έχετε σχέση, ναι. Ήμουνα και ναι, εγώ ναι. κάποτε εκεί και ναι, ναι. βγάζαμε τη φρουρά για την Ψέρυμνο, η οποία ναι, είναι ένα ναι, ναι. μαγικό νησί. Εκεί λοιπόν ένα σχολείο που έκλεισε όταν η αδελφή σας έφυγε πια, γιατί ήταν η τελευταία μαθήτρια.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: λοιπόν που το παλέψατε εσείς για να μπορέσει ο γιος σας, ο Πανορμήτης, να πάει σχολείο. Και πριν από 3 χρόνια άνοιξε μόνο με τον με το
0: μόνο
1: γιο σας.
0: Η αρχή ήταν μόνο ο Πανορμήτης, μετά αφού έγινε όλος ο πόλεμος, όλο αυτό το τρέξιμο και όλες αυτές οι διαδικασίες, ήταν και άλλη μία κοπέλα που ήταν εντόπιση από εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και εκείνη είχε το παιδί της ίδια ηλικία με τον Πανορμήτη, και αποφάσισε και εκείνη, λόγω επειδή είδε ότι τα κατάφερα ναι. και με τη βοήθεια,
1: ότι έχει σχολείο, είπε
0: ναι,
1: θα μείνω κι εγώ
0: με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων και με ένα σύλλογο Ελληνοαμερικάνων που μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν δεν ήταν αυτή, νομίζω ότι δεν θα γινόταν κάτι, η αλήθεια. Το είχα, τώρα έτσι ξέρω να το πω, έτσι το λέω. Ήταν αυτός ο σύλλογος.
1: Μάλιστα.
0: Μας βοήθησε πάρα πολύ, αυτοί οι ανθρώποι και άλλοι πάρα πολλοί παράγοντες. Και έτσι κάναν αρκετές δωρεές, όπως και ο Ηρακλής με τα τσιμέντα, και άλλα πολλά, τέλος πάντων, πάρα πολλά πράγματα μας βοήθησαν και έτσι άνοιξε το σχολείο.
1: Πόσους μαθητές έχει τώρα?
0: Κοπέλα, τώρα έχει 6 μαθητές. Έχει 4.
1: Σε λίγο δεν θα χωράνε τα παιδιά.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: ήρθε δάσκαλος όμως, δεν είναι η δασκάλα
0: ναι,
1: που ήταν
0: πριν. Έχουμε ένα δάσκαλο
1: πριν.
0: Και μία νηπιαγωγό.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε ένα δάσκαλο του δημοτικού και μία νηπιαγωγό.
1: Εύχομαι, κύριε Μαύρο, να... του χρόνου να μιλήσουμε και να μου πείτε έχει 12 παιδιά και πρέπει σιγά σιγά να...
0: Το εύχομαι κι εγώ. Ήταν η αρχή ο Πανορμήτης και έτσι να που μέσα 3 χρόνια έγιναν από 1 έγιναν 6 παιδιά.
1: Και χαράς...
0: Είναι κάτι χαρούμενο, είναι κάτι που μας κάνει περήφανος για αυτό που καταφέραμε.
1: Όντως. Απολύτως.
0: Και ότι υπάρχει πλέον λίγο η δυνατότητα, ας πούμε, να ξαναζωντανέψει το νησί.
1: Ναι.
0: Βέβαια, οποίο... με τη βοήθεια πολλών.
1: Αυτό ποιο παιδάκι είναι, αυτό είναι για προνήπιο? Είναι...
0: του χρόνου, είναι η μικρή μου, το δεύτερο μου παιδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η μικρή μου.
1: Να, μας χαιρετάει. Να, αγάπη μου.
0: Χαιρετάει κι αυτό.
1: Με αυτή την ωραία εικόνα, μας φτιάξατε λίγο την πολύ δύσκολη
0: του
1: ημέρα.
0: Του χρόνου θα γίνουν 7 παιδιά, του αντίχρονου πάλι θα γίνουν 8 παιδιά, αν όλα πάνε καλά, γιατί έχει και άλλη κοπέλα.
1: Θα κρατήσουμε ραντεβού, κύριε Μαύρο. Θα
0: αυτό
1: κρατήσουμε ραντεβού και θα
0: και
1: μετράμε.
0: Το καταφέραμε.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και, και για την προσπάθειά σας και γιατί μοιραστήκατε και για μας αυτό το
1: πρέπει
0: ωραίο.
1: Πρέπει να προσπαθούμε σε αυτά τα μικρά νησιά γιατί έχουν εγκαταλειφθεί. Έχουν εγκαταλειφθεί και θέλουμε σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, θέλουμε στήριξη από το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να μας βοηθάει γιατί είμαστε σύνορα με την Τουρκία.
0: Έτσι.
1: Και τα κρατάμε.
0: Σήμερα είναι και περίεργη μέρα.
1: Αν ρίξουμε εμείς, δεν υπάρχει ψυχή.
0: Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και βέβαια ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαύρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Ακελάρης Μαύρος, κάτοικος της Ψερίμου, κτηνοτρόφος και πατέρας του Πανορμίτη, που έτσι έβαλε όλο το σχέδιο για να ανοίξει το σχολείο.
2: Γίνει εργοστάσιο παιχνιδιών. Θυμάμαι κι άλλα πολλά ταξίδια και την καλύτερη κρυψώνα με τα ποδήλατα κρυφά από την Αγία Παρθένα.
0: Σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ένα σύστατος χαιρετισμός γιατί γύρισε τελικά στην παλιά του γειτονιά. Ίσως όχι με τον τρόπο που φανταζόταν.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό απογευματινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση ταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα ηχητικά η Έφη Γεωργοπούλου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε αναλυτικά στο μαγκαζίνο μας να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Με το «Φεύγω για μένα» το τελευταίο χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζονάκη. Βαθιά συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια. Το μεγάλο αντίο από συγγενείς, φίλους, συναδέλφους του τραγουδιστές. Σπαρακτικό αντίο με λουλούδια και τραγούδια και από χιλιάδες πολίτες οι οποίοι αποχαιρέτησαν τον δικό τους Γιώργο που τον είδαν να γυρίζει στα παλιά. Εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή, παιδί του Θεού, στάθηκε σιωπηλά σε ανθρώπους που του είχαν ανάγκη, δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αποχαιρετούμε το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή. Λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι σταμάτησε η καρδιά του. Στις 4 και 23 πρώτα λεπτά η κλήση στο ΕΚΑΒ, που σημαίνει ότι ο θάνατος επήλθε τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα πριν οι γιατροί καλέσουν ασθενοφόρο. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, πρόκειται για κακούργημα που προβλέπει ακόμα και ισόβια κάθριξη. Η συγγνώμη του Υπουργού Υγείας, συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, προανήγγειλε μέσω Earth News Radio και ο άρρωστε ο πολίτης να μπορεί να ελέγχει την άδεια και τις ιατρικές πράξεις. Δραπέτης κηρύχθηκε από τις αρχές ο Αλκέτε Ριζάη. Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά το επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές των καυσίμων. Στα 109 έφτασε δολάρια το Brent, στα 2,15 το λίτρο η αμόλυβδη. Η προέλαση των Χούθη στην Ερυθρά και το χτύπημα στον αγωγό στην Σαουδική Αραβία. Παγκόσμια ανησυχία. Και τέλος έρχεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Πώς λειτουργούν και πόσο ρίχνουν τους λογαριασμούς.

0: είχαν ανάγκη. Τα λόγια του γεμάτα αγάπη για όλους. Η παρουσία χιλιάδων λαών εδώ και χθες και σήμερα στην εξόδιο Ιερία Κορυφαία συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του.
1: Στη Νίκαια λοιπόν, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά των παιδικών και εφηβικών του χρόνων, γράφτηκε σήμερα η τελευταία πράξη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης και μέσω θερμών χειροκροτημάτων, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και χιλιάδες άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του, συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Και ακούσαμε πριν από λίγο τον συγκινητικό επικίδιο από τον Μητροπολίτη Νικαίας Αλέξιο, ο οποίος μίλησε για την προσφορά του σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Πάνο. Ο κ. Μαζωνάκης επέστρεψε στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά. Εκεί από που ξεκίνησε, στην Νίκαια όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον ίδιο, καθώς την ανέφερε και στα τραγούδια του. Πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία και στο τρίτο νεκροταφείο η ταφή του. Να σου πω ότι ακόμη και τώρα περνούν αμάξια έξω από το κημητήριο, από τα οποία ακούγονται τραγούδια του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η ταφή ολοκληρώθηκε πριν τις 4, ενώ η πομπή από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ξεκίνησε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, αμέσως μετά την εξόδια ακολουθία. Πάνω από 20.000 πολίτες έδωσαν το παρόν σε κλίμα συγκίνησης, μικρή και μεγάλη, κρατώντας λουλούδια στα χέρια, με δάκρυα στα μάτια και σιγοτροπηκουδώντας τα τραγούδια του, απέκτησαν φόρο τιμή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Το παρόν έδωσαν και πολλοί καλλιτέχνες, συνεργάτες του, πολιτικοί και άνθρωποι του θεάματος που έγιναν ένα με τον κόσμο. Από τα μπαλκόνια της γειτονιάς ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, τραγούδια που ο κόσμος ταυτίστηκε, αγάπησε και μεγάλωσε με αυτά. Όπως μας είπαν, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένα λαϊκό παιδί, αγαπητό σε όλους, και έτσι θα μείνει στην μνήμη τους. Έτσι λοιπόν μας είπαν όσοι ήρθαν για να τον αποχαιρετήσουν.
1: Να προσθέσω, Ειρήνη, σε όλα αυτά τα σημαντικά που είπες, ότι εχθές και σήμερα όλη η Ελλάδα άκουγε και ακούει Μαζωνάκη. Από αυτοκίνητα, από παράθυρα, από μπαλκόνια άκουγες τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Και ειλικρινά το λέω, είναι πολύ λίγες οι φορές που έχουμε δει τέτοια διάχυτη συγκίνηση να πλημμυρίζει όχι την Αθήνα, όχι την Νίκαια, αλλά την Ελλάδα ολόκληρη.
2: Ακριβώς, γιατί ο κόσμος ταυτίστηκε πολύ με αυτά τα τραγούδια, τα αγάπησε πολύ. Ήταν ένας δικός τους άνθρωπος, όλοι αγάπησαν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, ταυτίστηκαν κάποια στιγμή με αυτά, και χθες πραγματοποιήθηκε και η αγρυπνία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είδαμε πλήθος κόσμου να σειραίει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας προκειμένου να πιτοίστε το χέρι στον δημοφιλή τραγουδιστή.
1: Να σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Τώρα, αύριο το μεσημέρι θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία πλέον με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Σήμερα πραγματικά ήταν μια μέρα, έτσι ζήσαμε ένα μικρό δικαστικό θρίλερ στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Γιατί μία ήταν προκαθορισμένο το ραντεβού των δύο κατηγορουμένων με τον 32ο τακτικό ανακριτή για να δώσουν τις απολογίες τους. Γνωρίζαμε ήδη από πριν, από νωρίς το μεσημέρι, ότι ο ανακριτής υπό το φως των νέων στοιχείων που έφτασαν στη διάθεσή του μετά τις αναλύσεις του ελληνικού FBI εξέταζε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό και έγινε όταν πια παραδόθηκε η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο γραφείο του. Μελέτησε όλα τα καινούργια στοιχεία, τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι συντριπτικά σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών, καθώς συνδέουν άμεσα τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με τα λάθη και τις παραλήψεις των ιδίων σε ό,τι αφορά στην ίδια την ιατρική πράξη, αλλά και το τι ακολούθησε για μεγάλο χρονικό διάστημα περίπου μιας ώρας. Αυτό δείχνουν οι καταγραφές που έχει στη διάθεσή του το ελληνικό FBI και έχει πλέον στη διάθεσή του και ο ανακριτής, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης για περίπου μία ώρα είναι χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή μέχρι και την ώρα που καλείται το ΕΚΑΒ σε βοήθεια. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν μέτρησαν πολύ επιβαρυντικά για τους δύο κατηγορούμενους, εξού και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να ενημερωθούν για τα νέα στοιχεία της δικογραφίας και πήραν νέα προθεσμία για αύριο το μεσημέρι, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους για αυτό το νέο αδίκημα, το οποίο να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ κακούργημα, Θάνο. Τιμωρείται ακριβώς όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση, έτσι, με ισόβια κάθειρξη, και επίσης δίνει τη δυνατότητα στους δικαστικούς λειτουργούς, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο μετά την λήψη απολογίας, να κρίνουν τους δύο κατηγορούμενους προφυλακιστέους.
1: Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι αυτή η αναβάθμιση της κατηγορίας, το είπες πολύ καλά, ουσιαστικά αλλάζει την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, και ουσιαστικά η ποινή είναι ισόβια κάθειρξη, δεν ξέρω τι ελαφρυντικά θα επικαλεστούν, αλλά είναι αυτό που είπες. Η ποινή για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι ισόβια δεσμά, ισόβια κάθειρξη.
3: Ναι, είναι πολύ βαριά η τιμωρία και είναι βαριά και η ποινική μεταχείριση μέχρι να φτάσει ο κατηγορούμενος στη δίκη. Ναι. Γιατί γι' αυτό το αδίκημα προβλέπεται η προσωρινή κράτηση, ενώ με τη θανατηφόρα έκθεση, η οποία τιμωρείται με έως 10 χρόνια κάθειρξη, ναι, δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση. Άρα, εάν το αδίκημα για το οποίο θα απολογούνταν σήμερα ή αύριο οι δύο κατηγορούμενοι παρέμενε το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, τότε σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές θα ήταν μονόδρομος για τους δύο δικαστικούς λειτουργούς, τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, αμέσως μετά την απολογία τους να αφαιθούν ελεύθεροι με κάποιους περιοριστικούς όρους.
1: Γνωρίζουμε από τις αρχές αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ουσιαστικά δεν το αξιοποίησαν οι γιατροί προκειμένου να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ? Γνωρίζουμε τι εξήγηση δίνουν γι' αυτό?
3: Είναι εξήγηση που φαντάζομαι ότι θα διαμορφώσουν υπό το φως των νέων στοιχείων τώρα, Θάνο, οι δύο κατηγορούμενοι, και αυτό θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί σήμερα πριν από τις απολογίες των δύο κατηγορούμενων είχαν έρθει στον ανακριτή δύο μάρτυρες υπεράσπισης, πρωταθέντες από τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη του ιατρείου, του παθολογικού ιατρείου. Πρόκειται για την γραμματέα του ιατρείου και έναν πελάτη του γιατρού, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες μας κατέθεσαν ότι ο γιατρός πληροφορήθηκε μετά τις 4 το μεσημέρι της επίμαχης ημέρας το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Συνεχίζει λοιπόν ο γιατρός, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων, ο άνδρας γιατρός, να υποστηρίζει ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, δεν είχε λάβει καν γνώση του περιστατικού. Επομένως, υπό το φως των νέων στοιχείων τώρα, με το τι ακριβώς έχει δείξει το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαθαίρεσης θα πρέπει να διαμορφώσουν και την υπερασπιστική τους γραμμή. Δεν γνωρίζουμε τι λένε, διότι μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι υπήρχε πλήρης άρνηση για την ιατρική πράξη. Ότι δηλαδή ο αείμνηστος λαϊκός καλλιτέχνης δεν πρόλαβε να υποβληθεί καν σε αυτή την ιατρική πράξη. Βεβαίως βλέπουμε ότι τα στοιχεία λένε το ακριβώς αντίθετο.
1: Έχει ζητηθεί και άρση του απορρίτου?
3: Έχει ζητηθεί από τον κύριο Λικούδη, τον δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήδη από την Παρασκευή, μεταξύ άλλων, η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για να προσδιοριστεί ποιες ήταν οι επικοινωνίες των δύο κατά τη διάρκεια του γεγονότος και μετά το γεγονός, με ποιους μίλησαν, τι προσπάθησαν να κάνουν κτλ. Είναι μια πράξη που θα πρέπει να διαταχθεί πλέον από τον ανακριτή. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Είμαστε μόλις στην αρχή της ανακριτικής έρευνας για αυτό το θέμα. Και σήμερα γνωρίζουμε ότι ο κύριος Λικούδης πολύ νωρίς το πρωί μετέβη στον ανακριτή και ζήτησε να καταθέσει ενώπιον του και η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου. Είναι το μέλος της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, που συμμετείχε στην αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά ήταν και αυτή που είχε κάνει την αυτοψία στο Ιατρείο το Νοέμβριο του 2025 και όπως τότε είχε υποστηρίξει ο Ιατρικός Συλλόγος, δεν είχε ανεβρεθεί στο χώρο κανένα από τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
1: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τις πληροφορίες. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη μας έδωσε το ρεπορτάζ.
4: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
5: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
6: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
7: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
8: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
9: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
1: Κρατήσαμε αυτό το άδικο που είπε μια κυρία στο ξεκίνημα του ρεπορτάζ, της ταινίας. Καλό παιδί, αυθεντικός, το παιδί της γειτονιάς, δοτικός, έδινε, τραγούδησε για τους άστεγους. Δακρύσουμε λοιπόν για αυτή την καλοσύνη, για το αυθεντικό του, αλλά δακρύζουμε και κλαίμε και για αυτό το άδικο. Το άδικο της ηλικίας και το άδικο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη, το άδικο του θανάτου του. Τώρα, στη Νίκαια βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πέρα από τα συλληπιτήρια που εξέφρασε στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη, όπως είπε, του συστήματος.
10: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ από την Σπυριδούλα Κακλατζή.
11: Το μηχάνημα στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζονάκης έδειξε την ώρα θανάτου του, δηλαδή μία ώρα πριν οι δύο γιατροί καλέσουν το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο γραφείο της Καρνεάδου στις 13:55, ενώ στις 14:05 κατέθεση γραμματέας μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη φωτογραφία ντοκουμέντο, το ειδικό μηχάνημα ξεκίνησε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στις 14:14. Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 14:45, η γιατρός βγάζει φωτογραφία τον Μαζονάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια. Η φωτογραφία ελέγχεται εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα, ενώ παράλληλα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να διαπιστωθεί εάν εστάλησε τρίτο πρόσωπο. Ακριβώς την ίδια ώρα, στις 14:45, βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο στο οποίο βρισκόταν για να επιστρέψει στο ιατρείο. Η επόμενη ένδειξη στο μηχάνημα 14:56, όπου φαίνεται να σταματάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης εσπευσμένα και πριν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, παλμούς, πίεση και οξυγόνο. Στις 15:23 στο μηχάνημα χτυπά το αλάρμ, καθώς χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Στο δωμάτιο βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν καλούν κανέναν, ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο, ενώ 45 λεπτά μετά τη ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Τελικά το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που υποδείκνυε την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος, το οποίο έφτασε στις 16:26, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία. Ακολουθώντας την τυπική διαδικασία, όπως δήλωσαν, ζήτησαν από τις εργαζόμενες να προχωρήσουν τον καθαρισμό του ιατρείου, ενώ ταυτόχρονα παρέμειναν στο ιατρείο και έσβησαν από τον υπολογιστή το επίμαχο ραντεβού. Λίγο μετά τις 7 και πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός διέγραψε και την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της τηλέφωνο. Περισσότερα δεδομένα αναμένεται να έχουν στα χέρια τους οι αρχές μετά την άρση και του τηλεφωνικού απορρίτου.
1: Τώρα, σε συνάφεια με αυτά που μας είπε η Σπυριδούλα και σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων.
12: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθη σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
1: Την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη επισημαίνει μιλώντας στο Earth News Radio και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στις διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας.
13: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα μου όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής που μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
14: Να είναι υποχρεωτικό να αυτό λέτε.
13: Να είναι υποχρεωτικό. Έχει μια γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν ένας μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει σου λέει παράνομα. Ναι. Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν.
14: Πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
13: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός. Ναι, απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά. Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη είναι να γίνει.
14: Γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
13: Ναι, οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό.
14: Ναι.
13: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα.
14: Θα πρέπει να υπάρξει καταγγελία ή θα πρέπει ειδικά για τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, με την υγεία των ανθρώπων, να είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των διαφημίσεων μέσα από μια αρμόδια επιτροπή του ιατρικού συλλόγου, δεν ξέρω ποιον άλλον φορέα.
13: Θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε στον νόμο το σκέφτοθες μέσα, το πώς θα μπορούσε να γίνει πιο σωστά, και αυτό είναι και το πρώτο σχέδιο να κάνω. Να πρέπει πριν κάνει μια τέτοια ανάρτηση να κάνει μια γνωστοποίηση στον ιατρικό συλλόγο να λάβει κάποια άδεια.
14: Ναι,
13: θα μπορούσε να μπει ένα τέτοιο φίλτρο.
14: Δεν το αποκλείεται αυτό δηλαδή.
13: Όχι, θα κάνω αυτήν την εβδομάδα συναντήσεις με όλους για να δω πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πιο. Δέχομαι απολύτως ότι το πλαίσιο όπως είναι σήμερα αφήνει περιθώρια.
1: Να ακούσουμε τώρα πώς σχολίασε στον σταθμό μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Ανδρέας Φουστάνος, πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, στις εξαγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη.
15: Είπε νωρίτερα ο υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρεία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
16: Ωραία. Και λοιπόν είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
14: Τώρα.
16: Θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει.
14: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
16: Δηλαδή, θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα.
14: Πάντως, φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός. Κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
16: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
14: Δεν θα έδινε αυτό μια παντελώς λάθος πληροφορία.
16: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε ένα γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
14: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
16: Και ούτε και άρα γιατί και θα το κάνει με το QR code.
1: Αλλάζουμε θέμα. Δραπέτης θεωρείται από σήμερα ο Αλκίτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρεπινίτης, που είναι καταδικασμένος 2 φορές σε ισόβια κάθριξη, ενεπλάκησε σε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Θοδωρή.
17: Καλησπέρα, για μένα. Από την ανάλυση του βιντεολογικού υλικού που μόλις αργά χθες. Το απόγευμα μπόρεσαν οι αστυνομικοί να δουν, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο επεισόδιο στο Pittsburgh ήταν και ο Αλκίτ Ριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Και από εκείνη τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, αφού δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές. Εντυπωσιακός όμως είναι και ο αριθμός των αδειών που έχει λάβει ο συγκεκριμένος χρησιμοποιός τα τελευταία χρόνια, παρά το βαρύ ποινικό του παρελθόν. Τις απανωτές αποδράσεις, ακόμα και τις έρευνες που εξελίσσονταν σε βάρος του διαμαρτυρό περιστατικό στις φυλακές. Ενδεικτικά, με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2026 16 άδειες, με τελευταία να ξεκινούσε στις 7 Σεπτεμβρίου έως σήμερα και μέχρι τώρα να μην έχει επιστρέψει. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η άμεση δράση δέχτηκε χθες κλήση για πυροβολισμό στο σήμερα, ένα τέταρτο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί δεν βρήκαν κανέναν παρά μόνο 2 κάλικες και κλείδες αίματος. Αργότερα ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θράσματα γαλλιών στον αστράγαλο και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Ελήφθησαν καταθέσεις και από τους 2, επειδή προέκυψαν πως ήταν υπάλληλοι της επιχείρησης, όμως έδιναν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, όπως και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Τελικά, όπως διαπιστώθηκε κάποια στιγμή και ενώ περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική. Τότε ο Αλκίτ Ριζάη, που ήταν και με 2 φίλους του, βγήκαν έξω στο πάρκινγκ, έβαλα δυνατά τη μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση, γιατί φοβήθηκε από το θόρυβο μην κληθεί η αστυνομία και ξέσπασε μεταξύ τους εμπλοκή. Σε κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, φαίνεται από το βιντεολογικό υλικό να βγάζει ένα όπλο ο Αλκίτ Ριζάη, να το οπλίζει, και τότε τράβηξε όπλο και ένας Αφγανός που βγήκε από το μαγαζί, ο οποίος δούλευε και ως προστασία. Πυροβόλησε προς το μέρος του, όμως οι σφαίρες κοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τραυματισμό των άλλων 2 εργαζομένων της επιχείρησης. Ο Αλκίτ Ριζάη και 2 φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο Αφγανός που επίσης αναζητείται. Για το περιστατικό, μέχρι στιγμής συνελήφθησαν ο 41χρονος ιδιοκτήτης και 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση, ειδική αυτοργία σε παράνομη πληροφορία και προχωρησία, ενώ πλέον ο ιδιοκτήτης κατηγορείται και για υπόφελος εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Ως προς το παλμαρέ του Αλκέντρη Τζάι και το ποινικό του ιστορικό, αυτό ξεκινάει τουλάχιστον από τη δεκαετία του 90.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, να μας υπενθυμίσεις, αν μπορείς, ποιος είναι ο Αλκέντρη Τζάι.
17: Ακριβώς. Ξεκινάει λοιπόν η γνωριμία των, το πούμε έτσι, με τις ελληνικές διοικητικές αρχές από τη δεκαετία του 90 κιόλας με υποθέσεις ναρκωτικών. Αργότερα απασχόλησε για υπόθεση ανθρωποκτονίας και καταδικάστηκε για αυτή. Τον Ιούνιο του 2006 πραγματοποίησε την πρώτη του απόδραση με τον Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδάλλου που προσγειώθηκε στο Σχιστό, όντας δραπέτης ενεπλάκης σε νέες ανθρωποκτονίες μέχρι που συνελήφθη εκ νέου. Το Φεβρουάριο του 9 πραγματοποίησε ξανά απόδραση με ελικόπτερο, επίσης ξανά τις φυλακές Κορυδάλλου και πάλι με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, προσγειώνοντας αυτή τη φορά το ελικόπτερο Σαφίρνης. Το 2013 επιχείρησε πάλι να αποδράσει, φτάνοντας αυτή τη φορά ομοίρους 5 φρουρούς των φυλακών Μαλανδρίνου με μια ψεύτικη βόμβα, μέχρι που αναγκάστηκε να παραδοθεί. Τον Ιανουάριο του 2021 συνελήφθη ξανά από την αστυνομία, όταν εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο έξω από τη Λαμία κατά τη διάρκεια αδειάστου μαζί με δύο κακοποιούς της Greek Mafia. Και τέλος, έχουμε τη φετινή χρονιά, όπου αποτελούσε ήδη υποέρευνα για τη δολοφονία εγκλήσου των φυλακών δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο από έναν Βούλγαρο εκτελεστή και συγκρατουμένο τους.
1: Πάντως, Θοδωρή, κάνει εντύπωση πως ένα τέτοιο παρελθόν επιτρέπει στις αρχές να δώσουν 16 άδειες.
17: Πράγματι. Η δικαιολογία που δίδεται είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις άδειες τις στηρούσε. Δεν είχε προκαλέσει δηλαδή πρόβλημα με την τήρηση των χρονικών ορίων των αδειών.
1: Μέχρι που δεν την τήρησε.
17: Μέχρι που δεν την τήρησε.
1: Και δεν νομίζω ότι θα την τήρησε. Έπρεπε ουσιαστικά να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί, έτσι.
17: Ακριβώς. Αυτό εν τω μεταξύ έχει προκαλέσει σίγουρα άλλες ειδικές αντιδράσεις. Είχαν ήδη από τη στιγμή που κατάλαβαν χθες το βράδυ ότι οι αρχές ότι είχαν να κάνουν με το Ριτζάι, ήδη σήμανε συναγερμός, ήδη έγινε κινητοποίηση. Δεν περίμεναν δηλαδή ότι το πρωί θα είχε γυρίσει τις φυλακές. Άλλωστε υπήρχε και ένα κλιμάκιο εκεί που τον περίμενε. Και το θέμα είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου για να μπορέσουν να τον εντοπίσουν για άλλη μια φορά που είναι δραπέτης και να τον συλλάβουν.
1: Προκαλεί πολλά ερωτήματα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας ανέφερες. Τώρα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στον σταθμό μας, ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό, όπως είπαμε, δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε η κυρία Δημογλίδου.
18: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
14: ναι.
18: Όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
14: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
19: να
14: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
18: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την νέα αναταραχή στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με το Brent να φτάνει στο κόκκινο, ενώ ράλι ανόδου έχουμε και στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αγγλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη, χρησιμοποιώντας και ευρωπαϊκά εργαλεία. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
20: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 102,8 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με το μεσημέρι που ήταν η τελευταία φορά που τον παρουσιάσαμε στο δελτίο. Ωστόσο είναι οι τιμές πάρα πολύ υψηλές. Όσο δε για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, έχει κλείσει τα 82,77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, τριπλάσιο σε σχέση με τα επίπεδά του πριν από τον πόλεμο, ή σχεδόν τριπλάσιο. Πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα, οι τιμές στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων είναι ήδη αυξημένες και βέβαια αύριο, που είναι η μέρα που τα περισσότερα πρατήρια προμηθεύονται την Τρίτη, αναμένονται και νέες αυξήσεις. Πάντως, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ και 14 λεπτά το λίτρο και η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο αυτή την ώρα. Αύριο θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά δε τον ηλεκτρισμό, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Σήμερα οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι ιδιαίτερα υψηλές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχει κλείσει τα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης είναι κατά πολύ υψηλότερα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική η Γερμανία που είναι στα 180 και ευρώ ανά μεγαβατόρα και η Ρουμανία στα 189 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα η κυβέρνηση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, όπως και ο Υφυπουργός, που διότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και αναλόγως θα κινηθούν. Αντίστοιχα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη και να επιστρέψουμε σε σένα, εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
20: Όχι, πάνω σε αυτό.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
21: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Τώρα, σε συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε με την Πινελόπη, να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι τον λογαριασμό τους, θα μπορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης, ανακοίνωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με το νέο πλαίσιο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις Πινελόπη θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο τον λογαριασμό τους.
20: Όχι μόνο να παράγουν το δικό τους ρεύμα, αλλά και να εγκαθιστούν συστήματα αποθήκευσης, διότι αν έχεις απλώς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, είναι μεγάλο το όφελος, από όσο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο αν έχεις εγκαταστήσει και ένα σύστημα αποθήκευσης που θα κρατάει την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό αυτό και θα την χρησιμοποιεί στη διάρκεια της νύχτας. Αυτό προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ και αργότερα το απόγευμα έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα υπουργική απόφαση που διευκολύνει ακριβώς την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων. Είναι πολύ απλούστερα τα βήματα για να εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα και προβλέπεται επιδότηση όχι μόνο για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για την αποθήκευση. Μάλιστα ο κ. Παπασταύρου έχει πει ότι θα δοθούν 476 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης ακριβώς για αυτό το λόγο. Το νεότερο στοιχείο είναι ακριβώς η υπουργική απόφαση, η οποία επιλύει διάφορα τεχνικά προβλήματα που καθυστερούσαν μέχρι τώρα την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης και όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, αυτή είναι η πραγματική λύση, δηλαδή το να λαμβάνει κανείς διαρθρωτικά μέτρα έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να γίνεται ενεργειακά αυτάρκης.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
22: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
1: Ναι.
22: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία.
1: Mm-hmm.
22: Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια.
1: Ναι.
22: Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
1: Στην πηξίδα του κόσμου τώρα, στην δύσκολη αυτή πηξίδα που δείχνει μάλλον αδιέξοδο, θα συναντήσουμε εδώ τώρα την Δέσποινα Σύριοπούλου να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Δύο τα μέτωπα, από τη μία στο Μπρεσικό με το Ιράν, από την άλλη με τους Χούθη στην Ερυθρά. Έχουμε πέον τεράστιο πρόβλημα.
0: Η εξίσωση είναι πολύ δύσκολη πια.
1: Η ανησυχία είναι παγκόσμια.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με το κάθε μέτωπο ξεχωριστά. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με τους Χούθη, όπου εξαπολύουν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στο Χαμίς Μουσάιτ, όπου σύμφωνα με τους ίδιους έπλουξαν υπόστεγα αεροσκαφών, ραντάρ, διαδρόμους, αποθήκες πυρομαχικών. Οι Χούθη τώρα χαρακτήρισαν την επίθεση αντίπεινα για τις εκατοντάδες σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ιεμένης. Και από την πλευρά της η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στο Χαμίς Μουσάιτ και σε άλλες τρεις πόλεις του Νότου. Να σου πω τώρα, Θάνο, ότι η προέλαση των Χούτι την περασμένη εβδομάδα ενίσχυσε πολύ σημαντικά τη θέση τους στην περιοχή του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ μετά την κατάληψη του λιμανιού Μόκα και των στρατηγικών σημείων. Οι Χούθη κατέλαβαν και τα νησιά Μεγάλο και Μικρό Χανής, αποκτώντας μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου της κρίσιμης θαλάσσιας οδού μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και Ινδικού Ωκεανού. Τώρα, να σου πω ότι πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.T. Vance, είπε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε απευθείας συνομιλίες με τους Χούθη, ενώ βρίσκεται σε επαφή και με τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής. Η αποκάλυψη αυτή έγινε μετά το αίτημα, αν θυμόμαστε, του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για άμεση αμερικανική στρατιωτική βοήθεια εναντίον των Χούθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε εγκρίνει τα αμερικανικά πλήγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν στη Σαουδική Αραβία ανταλλαγή πληροφοριών και υποστήριξη για τον εντοπισμό των στόχων. Επίσης, να σου πω για το μεγάλο αγωγό, τον East-West Pipeline, τον αγωγό Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας, μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την επίθεση, χρειάζονται 3 έως 5 εβδομάδες προκειμένου θα χρειαστούν για να λειτουργήσει μερικώς.
1: Ένα ακόμη πρόβλημα, Δέσποινα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε και τη σύγκρουση με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Τα όσα είπε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του Πασόκα προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης για το κόστος. Από τη Χαριλάου Τρικούπη την ίδια ώρα εξαπολύνουν δημέτωπη επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι δεν συμπεριέλαβαν την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, γιατί δεν πιστεύουν σε αυτήν την πολιτική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τεκμηριωμένο και κοστολογημένο το πρόγραμμα του κόμματός του. Το Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο, κάνει λόγο για ποταμούς δις και εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και μίλησε για θαύμα.
2: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει, νομίζω, 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιόριστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις του Μαξίμου περί ποταμών δις που υπόσχεται η Χαριλάου Τρικούπη.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμο Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
4: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
14: 4 δις.
3: Ακούστε με λίγο, να το μάθω σιγά-σιγά. Πώς δεν βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 560 εκατομμύρια κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
14: Ναι.
3: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
14: Ναι.
3: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου πέπερ της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Ναι. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι λέτε. Το Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά...
14: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
3: Μισό.
14: Και ο μισθός, ο μισθός...
3: Μισό λεπτάκι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος που λέει το Γενικό Λογιστήριο είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην δεκαετία, 1,800.
14: Μάλιστα.
3: Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
14: Έχετε...
3: Άρα μισό λεπτό, γιατί δεν βγαίνει.
14: Ναι.
3: Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα.
14: Ναι.
3: Εγώ δεν βγαίνω πώς βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω τουφεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
5: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, υπεστήριξε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος. Και ήταν χαρακτηριστική η αντίδρασή του για τα όσα είπε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
14: Ο κ. Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουν. Ναι. Έτσι είπε. Τι.
3: Ναι. Συγγνώμη που γελάς, εντάξει, το
14: ναι. Ναι.
4: Έτσι το κοστολογεί το Πασόκ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει σε δημοσιονομικό συμβούλιο.
3: 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτίμηση είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
14: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
4: Είναι και 13ο μισθό.
14: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
3: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό που λέει είναι αληθέ.
14: Είπε. Είναι. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η ήταν σε δύο δόσει.
3: Άρα 120 εκατομμύρια.
14: Ναι, η μία. Όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να το επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος της τετραετίας. Που είναι
3: 120.
14: Όχι. Όχι, είναι άλλα τώρα όσα, δηλαδή, όσα έδωσε.
3: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
14: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
3: Αφού έχουν διαφορά 60, βέβαια, με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
5: Από την πλευρά του, ο κύριος Τσουκαλάς απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς για το κόστος των εξαγγελιών Ανδρουλάκη, μιλώντας για δημοσιονομικό κόστος σε βάθος χρόνου μόλις 60 εκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από τα 400 ευρώ που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, και σχολίασε γιατί συμπεριέλαβαν επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας.
3: Θα ρωτήστε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 13ο. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι, γιατί.
4: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Όμως τον έταξε, είναι
14: νεοφιλελεύθερος
3: ο κύριος Τσίπρας. Εγώ εκεί ήθελα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά και με μια κατεύθυνση είναι νεοφιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
4: Είναι και ο
14: εκείνο που, έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό, ότι ούτε και ο Τσίπρας.
3: Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι, μα δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
4: Τότε και ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ος μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνεται λιτό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν
6: κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα, θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
5: Ο Φραγκίσκος Κουντετάκης, το νεάρχης οικονομικών της Ελλάς, μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή είναι με Ναλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και ρωτήθηκε αν υπάρχουν κοινές πολιτικές του κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέει το Πασόκ, και σε ποια ζητήματα.
7: Τώρα δεν θα το έλεγα αυτό ότι είναι ακριβώς έτσι. Το πρόγραμμά μας έχει μια σειρά μέτρων. Έτσι,
8: σας ρωτάει βεβαίως και για το 13ο μισθό και για όλα αυτά και ότι επί της ουσίας κάνετε μια πάσα, ας πούμε, στην δημοκρατία.
7: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό και δεν έχει και νόημα να λέμε όχι εγώ έχω δίκιο, όχι εσύ. Το πρόγραμμά μας όμως και είναι αποτυπωμένο, το έχουμε καταθέσει, το έχουμε δημοσιοποιήσει έτσι και νομίζω το κάναμε στον πιο αναλυτικό βαθμό από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm. Λεπτομερέστατη παρουσίαση, ας πούμε, του προγράμματός μας και συμπεριλαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποία αφορούν ευρύτερες κατηγορίες πολιτών. Αφορούν, αν θέλετε, την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν προβλήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή.
5: Τώρα, στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, απάντησε στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι επρόκειτο για μια καθαρά προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική θέση ούτε κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως σχολίασε, ζούμε σε μια χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της και ξεκαθάρισε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης η μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα. Περισσότερα θα μας πει η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν θα έδινα έμφαση με τις πρώτες, γιατί έχουν ήδη καταθέσει 30 γονείς και συγγενείς θυμάτων. Δηλαδή προχωρά πολύ γρήγορα η διαδικασία. Σήμερα λοιπόν ήταν συγκλονιστική η κατάθεση της Μαρίας Θεοδωρή. Είναι η μητέρα του Βάιου Βλάχου, του 34χρονου από την Καρδίτσα, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών. Η Μαρία Βλάχου μίλησε για όσα οδήγησαν στη σύγκρουση και για όσα ακολούθησαν αυτής, αλλά και για την αλλίωση, όπως είπε, του τόπου, του χώρου του δυστυχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά στοιχεία και βεβαίως να μεταφερθεί βιολογικό υλικό των θυμάτων σε παρακείμενο οικόπεδο. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση από την πλευρά της πολιτείας, τη χαρακτήρισε ανύπαρκτη, ενώ μίλησε για ασέβεια σε βάρος των θυμάτων από την διαχείριση που ακολούθησε τη σύγκρουση, δηλαδή από το ότι από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα φορτηγά μετέφεραν χώμα με βιολογικό υλικό των θυμάτων και το πετούσαν, όπως είπε, σε παρακείμενο οικόπεδο. Κατέθεσαν επίσης ο σύζυγός της, ο Χρήστος Βλάχος, ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς, είναι οι γονείς των δίδυμων και της Αναστασίας, της αδέρφης από την Καλαμπάκα, και εκείνοι αναφέρθηκαν με τη σειρά τους στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Μάλιστα ο Νίκος Πλακιάς χρησιμοποίησε 4 λέξεις για να περιγράψει το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: ανικανότητα, αμέλεια, διαφθορά, σύγκρουση. Αυτές ήταν οι 4 λέξεις. Επίσης κατέθεσαν γονείς και συγγενείς μηχανοδηγών. Ο κύριος Ευθύμης Οικού, ο πατέρας του Δημήτρη, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, είπε ότι εγκαταλείφθηκε συστηματικά και σκόπιμα ο σιδηρόδρομος σταθερά τα τελευταία χρόνια, μιλώντας για την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας. Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις και άλλων γονιών

0: Πλέον οι 51 σαλοδαποί που διασώθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση της Λέμβου, στην οποία επέβαιναν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 25 αγνοούμενους. Η Μαρίνα Μανδακάκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Μαρίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά, και έτσι ακριβώς είναι. Οι 51 διασωθέντες βρίσκονται αυτή την ώρα στον προσωρινό, στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Έφτασαν καταταλαιπωρημένοι όπως μπορούμε, γιατί όλη νύχτα πάλευαν με τα κύματα, αλλά ωστόσο κανένας από αυτούς δεν χρήζει περαιτέρω φροντίδας, δεν έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους. Η σωρός που ανασύρθηκε είναι στο νοσοκομείο Χανίων, όπου μεταφέρθηκε εκεί για νεκροψία και νεκροτομή, και συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε οι έρευνες για τον εντοπισμό 25 ανθρώπων που αγνοούνται σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων. Η περιοχή είναι 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Η ολονύχτια χθεσινή επιχείρηση και όλη μέρα στήθηκε από το λιμενικό σώμα ήταν με τη συνδρομή της Frontex, ήταν και παραπλέοντας κάθε εκεί. Θα σας πω ότι δεν βοηθάει ο καιρός, διότι η ένταση των ανέμων είναι περισσότερα από 5 μποφόρ και δυσκολεύονται έτσι εκεί. Έχει σηκωθεί και ένα αεροσκάφος του λιμενικού σώματος από τη Ρόδο, βρίσκεται εκεί. Τους διασωθέντες συνέλεξε φορτηγό πλοίο που μετέφερε κοντέινερ, και με τη συνδρομή σκάφος του λιμενικού σώματος πήγανε αρχικά Παλαιόχωρα, Αγία Γαλήνη, και τώρα, όπως σας είπα, βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Θα συνεχιστούν οι έρευνες, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, διότι μιλάμε για μεγάλο αριθμό ατόμων, 25 άτομα αγνοούνται. Αγνοούνται σύμφωνα βέβαια πάντα με τις μαρτυρίες έτσι των διασωθέντων. Να πω ότι είναι νεαρής ηλικίας οι 51, είναι από τον Μπαγκλαντές, από το Σουδάν, από την Αίγυπτο, από την Ερυθρέα. Υπάρχει γυναίκα ανάμεσά τους και δύο ανήλικα παιδιά.
0: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο μεγάλο κάδρο πάλι είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
3: Καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από τις εκλογές στην Σουηδία, που ακόμα...
0: Βγήκε άκρη.
3: Όχι ακόμα. Όχι και ακόμα. Μάλλον δεν θα βγει μέχρι την Τετάρτη, διότι μέχρι στιγμής είναι το καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Ο συνασπισμός λοιπόν υπό τους σοσιαλδημοκράτες της Μαγδαλένα Άντερσον συγκεντρώνει 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού συνασπισμού του συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Η διαφορά είναι περίπου στους 28.000 ψήφους, ενώ νωρίτερα με καταμετρημένο το 90% ήταν περίπου στις 20.000 ψήφους. Ακόμα όμως ο νικητής δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ο Κρίστενς, μάλλον η καταμέτρηση αυτή θα συνεχιστεί και Τετάρτη, όταν θα προσθεθούν οι ψήφοι που κατατέθηκαν καθυστερημένα, καθώς και οι ψήφοι από το εξωτερικό, που δεν έχουν φτάσει ακόμα στη χώρα. Να σου πω ότι το 2022, όταν ήταν στην εξουσία η κυρία Μαγδαλένα Άντερσον, είχαν προσθεθεί στην τελική καταμέτρηση περισσότερες από 220.000 ψήφους. Επομένως, η διαφορά που έχουμε τώρα, γύρω στις 28.000, είναι πάρα πολύ μικρή. Mm-hmm. Λοιπόν, και έχουμε και τα σενάρια, έτσι.
0: Να ρωτήσω πριν τα σενάρια, η ακροδεξιά πώς πήγε?
3: Εδώ έχουμε, έπεσαν, υποχώρησε αρκετά. Οι Σουηδοί Δημοκράτες, που από το 22 στήριζαν κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση χωρίς να συμμετέχουν σε αυτή, υποχώρησαν από το 20 στο 17,5%.
0: Αυτό κάποιος θα μπορούσε να το δει θετικά
3: σε σχέση με την Ευρώπη.
0: Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, για παράδειγμα τον θρίαμβο της ΑΕΦΔΕ, όμως θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι η Σουηδία δεν είναι αυτή που γνώριζε πριν από πολλά χρόνια. Έχει και εγκληματικότητα, έχει και ζητήματα με συμμορίες, έχει και ζητήματα με το μεταναστευτικό, και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας έχει υιοθετήσει μια ακροδεξιά κατά κάποιο τρόπο, μια αυστηρή, ας το πούμε έτσι καλύτερα,
3: και εκεί εστίασε ατζέντα, και την προεκλογική του εκστρατεία,
0: και
3: έτσι.
0: Γι' αυτό ίσως μπόρεσε να εμβολέσει την ακροδεξιά, δηλαδή πήρε ουσιαστικά θέσεις από την ακροδεξιά και υιοθέτησε ως πρωθυπουργός.
3: Έτσι ακριβώς, γιατί η εθνική ασφάλεια, η εγκληματικότητα των συμμοριών και οι κοινωνικές

0: δαπάνες ήταν τα βασικά σημεία της προεκλογικής του εκστρατείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες εντάχει, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη μηχανισμούς ασφαλείας για τη ρύθμιση και τη δίωξη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, υποβαθμίζοντας, όπως φαίνεται, όλες τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί τις τελευταίες ημέρες για την επικινδυνότητα της τεχνητής νοημοσύνης και ότι πρέπει να σταματήσουν η τόσο ταχύ εξέλιξή της.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη.
3: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε και η τέταρτη αγωνιστική με δύο πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Η πρώτη αφορά την ήττα του Ολυμπιακού εντός έδρας από τον Όφη με 1-0, και χθες το βράδυ η ΑΕΚ παραχώρησε πάλι εκτός έδρας κόντρα στον Αστέρα Άκτορ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς έκανε το 4-4, δηλαδή 4 αγώνες, 4 νίκες, με μία ακόμα αυριανή νίκη, 3-0 στο ΆΚΑ. Οπότε είναι αυτός που οδηγεί την κούρσα στο βαθμολογικό πίνακα. Νικητή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν ο ΠΑΟ, κέρδισε 2-0 τον Άρη. Λιγότερο εύκολα από ό,τι δείχνει το 2-0, αλλά εδώ πάνε είναι η νίκη. Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μία εβδομάδα με πάλι ευρωπαϊκές μονομαχίες. Μετέχουν δύο ελληνικές ομάδες αυτή τη φορά. Είναι ο Ολυμπιακός και οι Όφοι που παίζουν στο Europa League. Θέλουν και οι δύο να ξεκινήσουν θετικά το αποτέλεσμα από τους αγώνες του στο Europa League. Αλλά θα πούμε πολλά παραπάνω αύριο για το πώς θα αγωνιστούν και ο Ολυμπιακός και οι Όφοι στις μεγάλες μονομαχίες.
1: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα είμαστε ξανά μαζί με τον Βαγγέλη Σαρή σε λίγα λεπτά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγινε στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον του ανακριτή. Φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, μεταξύ αυτών φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχτηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο, έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν. Παράλληλα, έγραψε στο Truth Social ότι το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να εμπλακούν μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί. Ο Γεχούντα Χαρόν Βιντάβσκι, ο οποίος θεωρούνταν ο γυραιότερος επιζών του ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, απεβίωσε ηλικία 107 ετών, μετέδωσα σήμερα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και το μνημείο Auschwitz Birkenau. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χερτζόκ, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην υπέροχη οικογένεια του Βιντάβσκι. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του Μπετρό και του Τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο Τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40, ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
2: Ο καιρός.
5: Στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Χιαφάκας και Ευάγγελος Σαρής.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Βαγγέλη Σαρή εδώ στα μικρόφωνα. Θάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Επιλέξαμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον Γιώργο Μαζονάκη και με ένα ιδιαίτερο τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους θαυμαστές του. Έπαιξε τόσο πολύ στο ραδιόφωνο, έπαιξε τόσο πολύ στα μαγαζιά, κάθε είδους καταστήματα, και ήταν και το τραγούδι με τον οποίο επέλεξαν να του πούν το τελευταίο αντίο σήμερα, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία μέσα σε ένα πολύ βαρύ κλίμα, έτσι.
1: Ναι, εγώ προσωπικά, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τέτοια συγκίνηση. Χθες όλη η Ελλάδα άκουγε και σήμερα Μαζονάκη. Το λέγαμε και με την Ειρήνη Κυρίτση. Παντού, παντού Μαζονάκης, με δάκρυα στα μάτια πάρα πολύ. Ένα προσωπικό πένθος για τον καθέναν από εμάς. Εχθές όλοι ακούγαμε Μαζονάκη και σκεφτόμουν σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Νομίζω έτσι τέτοια συγκίνηση είχα δει για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για την Μελίνα Μερκούρη και για τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά αυτό που συνέβη χτες και σήμερα, έχω την εντύπωση ότι σαν ως συνέστημα τα ξεπερνάει όλα αυτά, και τα ξεπερνάει γιατί είχαμε μια προσωπική ταύτιση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο καθένας δηλαδή είχε ένα κομμάτι της ψυχής του ακουμπήσει στα τραγούδια του.
0: Και ενδεχομένως κάποιοι να μην το είχαν συνειδητοποιήσει. Βλέπω, παρακολουθώ έτσι με ενδιαφέρον, Θάνο, τις αναρτήσεις στα social media και όλα τις τελευταίες μέρες, και βλέπω ανθρώπους τους οποίους δεν τους θυμόμουν ποτέ να είναι τρελαμένοι, ξετρελαμένοι με τον Μαζονάκη, να ακούνε συνέχεια Μαζονάκη ή και τέτοιου είδους μουσική, και τους βλέπουν να έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ. Άρα νομίζω ότι ήρθε λίγο και ξεπέρασε και στεγανά.
1: Έσπασε στεγανά.
0: Ναι, μετά το θάνατό του. Και κάποιοι, γιατί κάποιοι το γράψανε κιόλας, το παραδέχθηκαν έτσι ευθαρσώς, ότι μετά το θάνατό σου, ρε Μάγκα, πόσο κατάφερες και μας έκανες να νιώσουμε το πόσο πολύ μας άρεσες, το πόσο πολύ σε γουστάρουμε.
1: Για να δεις πόσο δίκιο έχεις, σήμερα ήρθε μια φίλη, συνάδελφος της λεγόμενης υψηλής κουλτούρας, φολοκουλτούρας, και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, με τσάκισε, μου λέει, το γεγονός αυτό. Λέω, γιατί? Δεν ξέρω, μου λέει, γιατί ταυτίστηκα μαζί του με τα τραγούδια του, αλλά μου λέει και αισθάνομαι και λίγο σαν τύψεις. Λέω, γιατί? Γιατί, μου λέει, ήταν μεγάλος, μου λέει, και δεν κατάλαβα πόσο μεγάλος ήταν. Mm-hmm. Και νιώθω τύψεις, τον αδίκησα. Λέω, είπες κάτι? Όχι, δεν είπα, λέει, τίποτα, αλλά τον αδίκησα μέσα μου σε σχέση με αυτό που ήταν. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου, ότι ζούμε το τέλος μιας εποχής. Mm-hmm. Και ίσως και μιας δικής μας εποχής. Και δεν ξέρω πραγματικά αν ο ίδιος ο Μαζονάκης μπορούσε να το δει αυτό, αν κατάλαβε το πόσο τον αγάπησε ο κόσμος. Πραγματικά ένας rock star της λαϊκής σκηνής.
0: Νομίζω ότι κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί αυτές τις εικόνες που βλέπαμε χθες το βράδυ στην Αγρυπνία, εκεί στην Νίκαια, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε, την τραγούδησε όσο τίποτα άλλο, τον αγάπησε και την αγάπησε. Αγαπήθηκε όμως πάρα πολύ εκεί από την ευρύτερη περιοχή. Και αυτές οι στιγμές, αυτές οι εικόνες που είδαμε χθες από εκεί είναι όντως πρωτόγνωρες. Είναι εικόνες που αρμόζουν σε ένα είδωλο και φαίνεται ότι, έχω την αίσθηση, Θάνο, δεν ξέρω, και εμένα τα ακούγα πάντοτε πολύ ευχάριστα τα τραγούδια του και είχε τύχει να τον δω και σε ζωντανές εμφανίσεις του. Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο συνέβη τώρα σε συνδυασμό με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε αυτός ο άνθρωπος.
1: Να υπάρχει το άδικο.
0: Που είναι πολύ άδικο.
1: Το άδικο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Μας βγαίνει αυτό το γαμώτο. Το άδικο και το γαμώτο που λέμε.
1: Γιατί το τζάμπα πήγε το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Γιατί εκ του αποτελέσματος και εκ των ερευνών και εξ όσων και εμείς λαμβάνουμε ως πληροφορίες από το αστυνομικό και από το δικαστικό ρεπορτάζ, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι έφυγε άδικα. πίστεψε κάποιος που του έταξαν ως ειδικοί, ως επιστήμονες, ότι θα τον βοηθήσουν είτε σε ζητήματα ευεξίας, είτε σε ζητήματα καθαρισμού του οργανισμού του, είτε σε προκειμένου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο πρόγραμμα που είχε μπροστά του, ετοιμάζοντας και μια μεγάλη συναυλία για τις 3 δεκαετίες που είναι στο ελληνικό τραγούδι.
1: 33 χρόνια νομίζω.
0: 33 χρόνια, ναι, νομίζω ναι. Και εγώ. Κάποιοι λοιπόν τον έπεισαν ότι μπορούν να του προσφέρουν βοήθεια. Και δυστυχώς τον οδήγησαν στο θάνατο, έτσι όπως όλα δείχνουν, και με πολύ κακό τρόπο, εκτός από το άδικο. Αυτά που μαθαίνουμε κάθε τόσο είναι εξοργιστικά, νομίζω.
1: Όπως εξοργιστικό είναι αυτό που είπαμε και σήμερα και την Παρασκευή στο Δελτίο, ότι ο άνθρωπος ήταν πάνω από μια ώρα νεκρός και δεν εκλήθη το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχαν στο νου τους αυτοί οι άνθρωποι. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μάλλον δεν ήξεραν τι τους γίνεται αυτά.
1: Πιθανότατα. Ή υπάρχουν και χειρότερα σενάρια. Να ήθελαν με κάποιο τρόπο να μην φανεί, να το κρύψουν. Δεν ξέρω τι σκέφτηκαν. Το μυαλό πάει σε δύσκολα και πολύ σκοτεινά σενάρια. Θα τα βρει δικαιοσύνη όμως αυτά και οι δικαστικές αρχές.
0: Εγώ ήθελα να μας πεις, να επικαλεστώ και τις νομικές σου γνώσεις, για να μας πεις λίγο τι σημαίνει αυτή η αναβάθμιση που είχαμε στο κατηγορητήριο. Γιατί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το ζεύγος των γιατρών. Και είχαμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και από έκθεση σε κίνδυνο μετετράπη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δολό.
1: Ναι. Σημαίνει πολύ απλά.
0: Τι σημαίνει λίγο αυτό ήθελα λίγο απλά να μας το εξηγήσεις.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη. Είναι επί της ουσίας το 299 του ποινικού κώδικα. Η ποινή είναι ισόβια. Έτσι, εκτός αν υπάρχουν πολύ ισχυρά ελαφρυντικά, αλλά ο ενδεχόμενος δόλος σημαίνει ότι αποδέχεσαι τον κίνδυνο να συμβεί κάτι. Ότι ξέρεις ότι μπορεί με τον τρόπο που λειτουργείς, μπορεί αυτός ο άνθρωπος και να πεθάνει.
0: Ξέρεις ότι μπορεί να οδηγήσεις τον θάνατο και όμως συνεχίζεις και κάνεις την πράξη αυτή, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και μάλιστα στο πανεπιστήμιο μας λέγανε, και στο έχω πει και σένα προσωπικά, μας έφεραν ένα παράδειγμα ότι είσαι, ας πούμε, στην παραλιακή. Τρέχεις με 120-150 και πίνεις ένα μπουκάλι ουίσκι. Εκείνη την ώρα δεν θες να σκοτώσεις, έτσι, αλλά γνωρίζεις ότι πίνοντας και οδηγώντας με αυτή την ταχύτητα μπορείς και να σκοτώσεις. Αυτό σημαίνει με πολύ απλά ελληνικά ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή με την αδιαφορία, με τα μηχανήματα, με τις παραλήψεις. Σημαίνει, δηλαδή αυτό κρίνει ο δικαστής, ότι αποδέχεσαι τον κίνδυνο, ότι με αυτές τις παραλήψεις και αυτή την προετοιμασία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο μπορείς και να τον σκοτώσεις. Νομίζω ότι είναι κατανοητό, έτσι.
0: Είναι κατανοητό απόλυτα και γι' αυτό ήθελα λίγο να μας το εξηγήσεις με απλοϊκό τρόπο για εμάς που δεν έχουμε τις νομικές γνώσεις, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά δένει η ιστορία από τις αστυνομικές και από τις δικαστικές εν συνεχεία αρχές και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για το ζεύγος. Για το ζεύγος το οποίο φαίνεται ότι επιχείρησε την ώρα που έπρεπε να βοηθήσει, να συμβάλλει στο να σωθεί αυτός ο άνθρωπος που είχε πάθει μόλις ανακοπή, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εκείνοι σκέφτονταν πώς θα το κρατήσουν κρυφό και θα προσπαθήσουν και με την βοήθεια του ChatGPT να τον επαναφέρουν.
1: Έλα, αυτό και αν είναι.
0: Και στη συνέχεια, αντί να σπεύσουν μαζί στο ασθενοφόρο εξηγώντας το τι ακριβώς έχει συμβεί και να είναι μαζί με τον άνθρωπο σε όποιο νοσοκομείο το ΕΚΑΒ τον πάει, εκείνοι έμειναν στο ιατρείο επιχειρώντας να εξαφανίσουν στοιχεία. Αυτό και μόνο δείχνει ενοχή.
1: Βαγγέλη, προτείνω, θέλω να σου πω δύο ιστορίες για τον Γιώργο, αλλά θέλω πρώτα να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι ακόμα και να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, ποια ιστορία θέλεις πρώτα να ακούσεις?
1: Θέλω να μου πεις την ιστορία αυτή με τον Γκαρσόνι που μου έλεγες.
0: Λοιπόν, έκανε ανάρτηση ο ίδιος ο άνθρωπος με το όνομά του κανονικά. Ήταν ένα παιδί σε μια σχολή, φοιτητής. Mm-hmm. Χρειάστηκε δουλειά και έπιασε δουλειά σε ένα νυχτερινό μαγαζί στο οποίο δούλευε και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όμως ο ίδιος δεν μπορούσε να πληρώσει τα δίδακτρα στη σχολή του και κάποια στιγμή, πολύ λυπημένος, του ανακοίνωσε η σχολή ότι πρέπει να αποχωρήσει, να φύγει, αφού δεν μπορείς να καλύψεις τα δίδακτρα. Πάει στο μαγαζί, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική
1: σκασμένος
0: κατάσταση, γιατί τάξη, το παιδί ήθελε να σπουδάσει. Τον πλησιάζει ένας συνεργάτης του Μαζωνάκη και του λέει: «Τι τρέχει?» Του λέει: «Πέσαν τα καράβια έξω?» Και λέει: «Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά λέει, με διώχνουν από τη σχολή, λέει, γιατί δεν έχω να πληρώσω τα δίδακτρα». Λέει: «Πόσα πρέπει να πληρώσεις?» Λέει: «750 ευρώ», λέει το παιδί. Α, λέει, καλά. Σηκώνεται αυτός, φεύγει. Την άλλη μέρα, το βράδυ, με το που πάει στο μαγαζί, λέει: «Σε θέλει», λέει ο μεγάλος, «να του πας ένα μπουκάλι ουίσκι στο καμαρίνι». Λέει: «Τι να κάνω κι εγώ?» Πήρα ένα μπουκάλι ουίσκι, το πάω στο καμαρίνι που ήταν ο Μαζωνάκης και βλέπω εκεί που είχε καθίσει ήταν ένας φάκελος. Λέω: «Τι είναι αυτό?» Λέει: «Αυτά που ζήτησες για τη σχολή σου». Και του δίνει τα 750 ευρώ σε ένα φάκελο και του λέει το εξής: «Αν τολμήσεις και το πεις πουθενά, θα σε σπάσω στο ξύλο». Αυτό. Έτσι, δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου.
1: Και ήρθε με τα θάνατο να το,
0: ναι,
1: να το αποκαλύψει.
0: Δεν το είχε πει, το είπε χτες. Ναι. Λέει: «Εάν τολμήσεις να το πεις πουθενά ότι σου έδωσε αυτά τα χρήματα, θα σε σπάσω στο ξύλο».
1: Μα δεν είναι τυχαίο το ότι και ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος στον Επικίδιο αναφέρθηκε τόσο πολύ στην προσφορά του σε αναξιοπαθούντες, όπως είπε, και συνανθρώπους μας γενικότερα που είχαν ανάγκες, σιωπηλά, χωρίς να το φωνάζει, χωρίς να το διαφημίζει πουθενά. Έτσι, γι' αυτό έρχονται τώρα ένας-ένας να αποκαλύψουν το πώς τους βοήθησε και τον τρόπο. Έτσι.
0: Προλαβαίνω να σου πω το «Ανήκω σε μένα», που είναι για μένα ο ύμνος του Μαζωνάκη.
1: Το «Ανήκω σε μένα» είναι από τις
0: μεγαλύτερες. Αν θέλεις μετά να το ακούσουμε πάλι. Εντάξει, το έχουμε ακούσει ένα εκατομμύριο φορές, δεν πειράζει.
1: Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Λοιπόν, βγαίνει ένας συνάδελφος εχθές και κάνει μια ανάρτηση, μάλλον ένα άρθρο, και λέει ότι το «Ανήκω σε μένα» ουσιαστικά σηματοδοτεί, είναι ένα ειδονιστικό τραγούδι, ο καθένας για την πάρτη του, ότι αδιαφορώ για τους άλλους, καμιά αίσθηση αλληλεγγύης, είναι γραμμένο στην εποχή της ευδαιμονίας που αδιαφορούμε όλοι για τους άλλους, και ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στίγμα του, ο καθένας για την πάρτη του. Λοιπόν, αυτό ανάγκασε τον στιχουργό, αυτόν που έγραψε αυτό το τραγούδι, να βγει και να μιλήσει. Είναι ο Πάνος Φαλάρας, λοιπόν, ο οποίος αναγκάστηκε, ο άνθρωπος έχει γεννηθεί το 1951, αναγκάστηκε λοιπόν αυτός ο καταξιωμένος στιχουργός να εξηγήσει ποιος έγραψε το τραγούδι και γιατί. Λοιπόν,
1: το οποίο και το ακούμε.
0: «Το έγραψα», λέει, «εγώ αυτό το τραγούδι, όχι αυτές τις ανοησίες», λέει, «και τις γελοιότητες που διαβάσαμε. Το έγραψα», λέει, «γιατί εκείνη την εποχή σκοτώθηκε ο γαμπρός μου. Ο γαμπρός μου», λέει, «ήταν υδραυλικός και σκοτώθηκε 32 ετών. Η αδερφή μου ήταν έγκυος στο παιδί και μόλις έγινε αυτό το θλιβερό αυτό γεγονός, δεν υπήρχαν λεφτά για να πληρωθούν τα χρέη που είχε ουσιαστικά βάλει για να ανοίξει ένα μαγαζί, για να πάρει υλικά αυτός ο άνθρωπος, και δεν μπορούσε η κοπέλα που έμεινε πίσω να τα πληρώσει. Και όλοι αυτοί που ήθελαν τα λεφτά τους πίσω πήγαν στον Φαλάρα και του λέγαν: «Δώσε εσύ τα λεφτά που χρωστάει ο γαμπρός σου», ο οποίος πια δεν υπήρχε στη ζωή. Ήταν τόσο τρελαμένος και τέτοια η πίεση, λέει, και χτυπούσε η πόρτα συνέχεια, που κάθισα κάποια στιγμή και έγραψα αυτό το τραγούδι, το κομμάτι. «Το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου». Στην αρχή, λέει, το έδωσα στον Αντώνη Βαρδί. Λοιπόν, το παίρνει ο Βαρδής και λέει: «Δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ. Δεν μου βγαίνει», λέει. «Δεν ξέρω», λέει, «τι έχω πάθει, δεν μου βγαίνει». Και μετά το έδωσε στο Μαζωνάκη. Και έγινε ο ύμνος του Μαζωνάκη.
1: Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Νομίζω και η δισκογραφική στην αρχή δεν έλεγε ότι δεν θα πουλήσει το τραγούδι, δεν θα πάει κτλ.
1: Είναι ιδιαίτερο τραγούδι.
0: Αλλά τελικά αυτό το τραγούδι νομίζω έμελε να είναι ο ύμνος του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Και επειδή διαβάζω έναν φίλο τηλεθεατή να μας λέει ότι θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στους απανταχού κομπογιανίτες προκειμένου να σωθεί ο κόσμος, ακόμη και αν, όπως λέει, αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος, ίσως δεν θα μαθαίναμε τίποτε. Άρα ίσως θα πρέπει να τον ευχαριστούμε κιόλας που με το θάνατό του μας άνοιξε τα μάτια για το τι συμβαίνει γύρω μας.
1: Γενικώς τον ευχαριστούμε πάντως.
0: Γενικώς, και στην περίπτωση αυτή είδαμε να κινητοποιείται και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας σήμερα εδώ στις πρωινές διαδρομές, προανήγγειλε σοβαρές παρεμβάσεις ακόμη και για το ζήτημα της διαφήμισης τέτοιου είδους ιατρίων, Θάνο, έτσι. Γιατί στο διαδίκτυο γίνεται ο κακός χαμός από τέτοιου είδους αναρτήσεις.
1: Έχω άποψη γι' αυτό, να το συζητήσουμε. Θέλω μία ακόμα λεπτομέρεια να πω και μετά το κλείνω και μιλάμε για αυτά που είπες, που είναι επίσης πολύ σημαντικά. Χθες έβλεπα μία συνέντευξή του μεγάλης διάρκειας. Κάποια στιγμή ο συνάδελφος τον ρωτάει, λέει, δυσκολεύτηκες, αλλά η οικογένειά σου όμως σε αγάπησε. Και απαντάει ο Μαζωνάκης με μία παύση, με αγάπησε εμένα ή τη βιτρίνα. Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην κρίση του κόσμου, σηματοδοτεί πολλά.
0: Και την κατάσταση την οποία ψηλιαζόμαστε λίγο πολύ όλοι, ότι αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις του με την οικογένειά του, έτσι.
1: Σηματοδοτεί πολλά, αλλά δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος για να το αναλύσω αυτό.
0: Δεν είμαστε σίγουρα και έτσι, ούτως ή άλλως ο ρόλος.
1: Αλλά σηματοδοτεί πάρα πολλά, όπως το είπες.
0: Ο ρόλος μας εδώ δεν είναι ούτε του δικαστή, ούτε του έτσι, κριτή κανένας.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Πάντως, επειδή η ώρα πλησιάζει για τους τίτλους ειδήσεων, προκειμένου να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι κάτι νομίζω που έχει εκπλήξει όλους μας. Η ένταση που έδωσε σε τόσο μα τόσο πολύ κόσμο αυτή η δυσάρεστη είδηση του χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη. Νομίζω δεν θα το φανταζόταν κανείς μας ότι θα λάμβανε τέτοια έκταση. Mm-hmm. Λοιπόν, προχωρούμε.
1: Ούτε ο ίδιος, Βαγγέλη, πιστεύω.
0: Ούτε ο ίδιος.
1: Νομίζω ότι και ο ίδιος τον ρωτήσανε, λέει, πώς υποδέχθηκε ο κόσμος μετά το δρομοκαϊκό. Και λέει, με αγάπησε περισσότερο. Με αγάπησε, πάντα λέει, είχα την αγωνία όταν μπαίνω στο μαγαζί αν θα είναι γεμάτο, αλλά με το που το είδα αυτό αισθάνθηκα ότι ο κόσμος με αγάπησε περισσότερο, πιο πολύ μετά την εξέλιξη αυτή. Και λέει, μόλις μπήκε στο δρομοκαίτιο, του λέγανε οι υπόλοιποι ασθενείς, λέει, τώρα αφού ήρθε και ο Μαζωνάκης εδώ, μια χαρά, τέλεια, είμαστε όλοι καλά.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Γιώργος Καριωτάκης, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 2,15 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Μαζική συλλήψη επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στην Χάλκη. Προφυλακιστέως κρίθηκε 51χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8, με το Θάνο Σιαφάκα και το Βαγγέλη Σαρή στα μικρόφωνα. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Με το Θάνο θα είμαι μαζί μέχρι και τις 9. Και Θάνο, θέλω λίγο να δούμε πλέον το τι πρόκειται σιγά σιγά να αρχίζει να αλλάζει. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία αλλά και την διαφήμιση, την επικοινωνία τέτοιου είδους ιατρείων εντός εισαγωγικών, προκειμένου να νιώσουμε την επόμενη μέρα όλοι λίγο πιο ασφαλείς.
1: Δεν το ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω πώς θα αλλάξει και αν αλλάξει και αν θα γίνουν έλεγχοι και αν θα ξεχαστεί το θέμα μετά από λίγο, αλλά εγώ έχω να πω ότι πραγματικά καθημερινά κατακλείζομαι από τέτοιες διαφημίσεις για το πώς μπορείς να γίνεις ξανά νέος, πώς μπορεί να είσαι στα 60 και ξαφνικά να φαίνεσαι 25, και αυτό αφορά και σε άνδρες και σε γυναίκες. Και μάλιστα σου δείχνουν και τη μέθοδο και τον τρόπο, και ότι δείχνουν ας πούμε έναν 70 και αμέσως μετά την επέμβαση αυτή τον δείχνουν σχεδόν 25-30. Είναι θελκτικά πολύ, έτσι. Είναι κάτι που το προσέχεις, του δίνει σημασία, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρει κανείς τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το, πίσω από αυτή την περίεργη ιδιότυπη οικονομία της ομορφιάς. Διότι απεδείχθη ότι υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία.
0: Όλοι θα θέλαμε.
1: Και τώρα ξέρουμε για το Μαζονάκι. Τι προηγήθηκε του Μαζονάκι, ξέρεις?
0: Όχι. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ, Θάνο, θα ήθελα να ακούσω ανθρώπους οι οποίοι να βγουν και επώνυμοι, και να βγουν επώνυμα και να πούν ότι εγώ είχα πάει πριν από 2 μήνες στο συγκεκριμένο ιατρείο και έκανα αυτή τη θεραπεία, μου πρότειναν αυτή τη θεραπεία, πλήρωσα τόσα, και να μας πει, ήξερε ότι είναι παράνομο αυτό. Ας μας πει και για το αποτέλεσμα
1: δεν
0: που θεωρεί ότι, έλαβε.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Ξέρεις, αλλά δεν πρέπει εύκολο να ανοίξουν όμως κάποια στόματα, Θάνο.
1: Αυτά πάνε λίγο πολύ και στο μιλητό, ο ένας με τον άλλον.
0: Ναι, δηλαδή, το λέω εγώ σε σένα, πήγα και κοίτα πως με έκανε
1: ακριβώς,
0: κούφλο.
1: Ακριβώς, πάνε στο μιλητό, και τα παιδιά αυτά, επειδή είναι διάσημα, δεν θέλουν να πάνε σε ένα νοσοκομείο να τους δει όλος ο κόσμος. Υπάρχει το προσωπικό στοιχείο, γι' αυτό πηγαίνεις και σε αυτά τα κέντρα που είναι έτσι, έχουν πιο ιδιωτικό χαρακτήρα, δεν είναι δημόσιο. Και εκεί είναι και ο κίνδυνος, γιατί από ό,τι λέγανε οι ειδικοί, μια τέτοια ιστορία που έκανε ο Μαζονάκης θέλει ένα τεράστιο ιατρικό προσωπικό που να είναι από κοντά, γιατί μπορεί να σημεί το οτιδήποτε. Όταν λοιπόν ο ένας είναι στο για φαγητό, ο άλλος δεν ξέρω εγώ που είναι.
0: Πρέπει να έχεις μεθ δίπλα.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Να είναι δίπλα η μεθ, να σε σώσει σε περίπτωση που υπάρξει παρενέργεια.
1: Δεν είναι δυνατόν να γίνονται έτσι στο πόδι αυτές οι υποθέσεις. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή ένα δημόσιο πρόσωπο, μια κυρία ας πούμε, η οποία ξέρω εγώ είναι κοντά στα 60 και έχει κάνει τέτοια πράγματα, δεν μπορείς να βγεις δημόσια και να πεις ναι, έχω κάνει 15 επεμβάσεις και οι 3 από αυτές τις έκανα εκεί και πήγαν λάθος. Δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό πάντως που είδαμε ότι πρόκειται σιγά σιγά να αλλάξει και το προανήγγειλε και ο Υπουργός Υγείας εδώ μέσα από το Earth News Radio, είναι η τοποθέτηση ενός QR code έξω από κάθε ιατρείο, προκειμένου με το που θα φτάνετε στο εκάστοτε ιατρείο ο καθένας μας να μπορεί με το κινητό του τηλέφωνο να βλέπει τι σώη ιατρείο είναι αυτό. Γιατί αν στο συγκεκριμένο εκεί χτυπούσες το QR code και έβλεπες ότι πρόκειται για έναν παθολόγο και μία γυναικολόγο, θα σκεφτώσουν πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι τώρα να μου παρέχουν εμένα μέσω της διαφήμισης που είδα ή μέσω του γνωστού, του φίλου που μου τον πρότεινε, να μου παρέχουν τέτοιου είδους αιματολογικής φύσεως ιατρικές πράξεις.
1: Το πιστεύεις ότι αυτό είναι το πρόβλημα στις ιστορίες αυτές?
0: Και η ενημέρωση μπορεί.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι η ενημέρωση. Και νομίζω ότι και όλη η πιάτσα, έτσι, δεν είμαστε LA, δεν είμαστε Νέα Υόρκη, ένα μεγάλο χωριό είμαστε. Ο ένας ξέρει τον άλλον και οι γιατροί γνωρίζονται μεταξύ τους. Τώρα μην κρυβόμαστε, απλά το έχουμε αφήσει λίγο να τρέχει έτσι όπως τρέχει. Λοιπόν, τώρα αυτό θα μας σώσει, δηλαδή θα πάρεις το κινητό εσύ και θα σκανάρεις και θα δεις ότι είναι γυναικολόγος και παθολόγος και δεν θα πας. Άμα είσαι μιλημένος και σου έχουν πει ότι από τα 60 σου θα γίνεις 30,
0: θα πας
1: και δεν θα κοιτάξεις τίποτα. Δηλαδή, όσες φορές με έχουν στείλει σε συστημένο γιατρό, δεν έχω μπει στη λογική. Εντάξει, ανοίγεις λίγο τον υπολογιστή.
0: Θα πας με την ίδια λογική μετά από αυτό που ζούμε τις τελευταίες ημέρες.
1: Όχι,
0: με την υπόθεση
1: Μαζονάκη. Δεν θα πας, αλλά το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό. Mm-hmm. Μετά θα ξαναγυρίσει πάλι στην ίδια συλλογιστική του ο πολίτης. Mm-hmm. Τώρα θα φοβηθεί όντως, θα κόψει λίγο, θα περιοριστεί. Αλλά μετά από δεν ξέρω εγώ ποιο χρονικό διάστημα μπορεί να ξαναπάει. Mm-hmm.
0: Να δούμε κατά πόσον λοιπόν και πώς με τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξουν τα πράγματα και το πλαίσιο συνολικά, γιατί ακόμη και για το ζήτημα των διαφημίσεων έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια AI υπηρεσία η οποία θα ξεσκαρτάρει τις διαφημίσεις και θα καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Χτυπώντας συναγερμό, δηλαδή όπ, τι πουλάει αυτός, ματολογικό καθαρισμό για παράδειγμα, δεν γίνεται, άρα θα το επισημαίνει στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να πηγαίνουν και να κάνουν τον έλεγχο.
1: Βαγγέλη,
0: σίγουρα οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν πιο εντατικοί.
1: Να στο θέσω αλλιώς, είσαι πόσα χρόνια δημοσιογράφος?
0: Κοντά 30.
1: 30 λοιπόν, εάν σε ρωτήσουν για έναν συνάδελφο ο οποίος είναι 25 ή και 35 χρόνια στο χώρο, δεν θα ξέρεις, δεν θα έχεις άποψη?
0: Ναι,
1: θα έχεις, δεν μπορεί να μην έχεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην έχεις. Έτσι είναι και στον χώρο τον ιατρικό. Δηλαδή, εμένα, αν με ρωτήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά στα 40, στα 50, στα 60 και στα 70 ακόμη, θα μπορέσω να σου πω πάνω κάτω πώς κινείται και τι είναι και τι εκφράζει. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι είναι και στον χώρο.
0: Και αν δεν το ξέρεις, με ένα τηλέφωνο θα μπορέσεις να το μάθεις.
1: Αμέσως. Τον έχεις σκανάρει. Σε απόλυτο βαθμό. Άσε που γνωριζόμαστε και έχουμε συνεργαστεί σχεδόν όλοι με όλους. Άρα γνωρίζεις. Εμένα αν με ρωτήσει κάποιος ποιος είναι ο Βαγγέλης Σωσάρης, ξέρω τι θα του πω. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει γιατρείο στο κέντρο του Κολωνακίου και οι γιατροί να μην γνωρίζουν ποιος ήταν ο συγκεκριμένος κύριος και η συγκεκριμένη κυρία.
0: Δεν ήταν κομπογιανίτες, να μην το γνώριζαν και να μην το...
1: Και μετά πρέπει να το πούμε γι' αυτό, όλη αυτή η ιστορία συνδέεται και με κάποια φαρμακεία. Mm-hmm. Έτσι.
0: Mm-hmm. Στα οποία έστελναν τους πελάτες έτσι, και υπήρχε αλυσβερίς, ήταν συγκοινωνούντα δοχεία.
1: Και υπάρχουν εκεί ουσίες και χάπια που δεν είναι και πάρα πολύ γνωστά, δεν είναι καθόλου γνωστά. Mm-hmm. Και σου λέει, ξέρω εγώ.
0: Και σίγουρα όχι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
1: Και σου λέει ο συγκεκριμένος γιατρός, και αναφέρομαι σε παράδειγμα που γνωρίζω, δεν το λέω τυχαία, ότι μετά από αυτή την επέμβαση
0: θα πάρεις αυτή την αγωγούλα,
1: θα πάρεις, πρόσκει να δεις, σου λέω τώρα πραγματικό περιστατικό,
0: ναι,
1: θα παίρνεις 30 χάπια την ημέρα, 10 το πρωί, 10 το μεσημέρι και 10 το βράδυ. Ρωτάς τι χάπι είναι αυτό, ρωτάς τι ένεση μπαίνει στο σώμα σου, στο πρόσωπό σου? Όχι, γιατί πιστεύεις εκείνη την ώρα και έχεις ανάγκη να το πιστέψεις.
0: Επιστήμονα που έχεις απέναντί σου.
1: Ναι, τον επιστήμονα, και ότι εν πάση περιπτώσει σε λίγο θα είμαι μια χαρά και θα είμαι, ξέρω εγώ, κούκλος, κούκλα και θα αισθάνομαι και θα είμαι νέος.

0: Έρθνιος Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Βαγγέλη Σαρίστα μικρόφωνα. Μαζί θα πάμε και οι δύο μαζί μέχρι τις 9. Συνεχίζω μετά παίρνοντας τη σκυτάλη μόνος. Τώρα,
1: λεφτά.
0: Να αλλάξουμε
1: πολλά
0: λίγο.
1: Λεφτά. Δις,
0: πολλά λεφτά.
1: Σφυρίζουν δις πάνω από τα κεφάλια
0: σφυρίζουν
1: μας.
0: Τα δις δεν λέει τίποτα. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ακούσαμε τις εξαγγελίες των κομμάτων, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και το πακέτο της έκθεσης για φέτος και ακούσαμε βέβαια και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς χθες το Σάββατο. Έτσι, ήσουν και εσύ εδώ στο μικρόφωνο με την Ευρυδίκη Χάτζιου και παρακολουθήσατε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία έχει δημιουργήσει πληθώρα αντιδράσεων από την κυβέρνηση και όχι μόνο, γιατί άνοιξε και μέτωπο και με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και τι γίνεται λοιπόν με τα δισεκατομμύρια, πάνε και έρχονται?
1: Πάνε και έρχονται. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, πόσα είναι αυτά τα δις. Στο λέω έτσι με παρησία. Απλά ακούω για δις, για μια σειρά από δις. 13η σύνταξη, υποσχέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. 13ο μισθό, σταδιακά, okay. Δεν έδωσε στην ομιλία του το βράδυ, περίμενα μέχρι το τέλος να δώσει αριθμούς, δεν έδωσε. Δόθηκαν κάποια νούμερα, ξέρω εγώ, 840 για τη σύνταξη, ένα δις 270 για το μισθό. Ειλικρινά δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω.
0: Όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, πάντως είπε. Έτσι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Έτσι είπε. Έχουμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια πολιτική κόντρα για την κοστολόγηση. Και είναι σημαντικό, okay, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει πλέον το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο που μπορεί να τα ελέγξει όλα αυτά. Mm-hmm. Να κάνει την κοστολόγηση και να πει είναι 10 ευρώ, είναι 15 ευρώ, είναι 35 ευρώ αυτά που λες. Εκείνο όμως που θα ήθελα εγώ να πω λίγο, ότι όλο αυτό η κόντρα περί κοστολόγησης, okay, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά έχουμε μπει σε μια λογιστική πολιτική. Καλά κάνουμε, όμως η πολιτική δεν είναι μόνο η λογιστική, είναι και έμπνευση, είναι και όραμα, και φοβάμαι ότι αυτά έδιναν την ψυχή στην πολιτική και φοβάμαι ότι αυτά λείπουν πια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δώσε ένα αισιόδοξο στίγμα στον πολίτη, δώσε μια προσδοκία, δώσε ένα όραμα για το πώς βλέπεις την Ελλάδα. Αναφέρομαι στο σύνολο του πολιτικού κόσμου. Τώρα δεν κάνω κριτική σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, okay, μπαίνεις στο μπακαλίστικο, τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι. Καλά κάνεις, γιατί το πληρώσαμε πολύ ακριβά στην κρίση.
0: Το λαδόξιδο.
1: Δεν το πληρώσανε. Mm-hmm. Δώσε όμως και ένα όραμα στον πολίτη. Γιατί πρέπει να σε ψηφίσει, να αισθάνεται αισιόδοξος. Ο πολίτης είναι φοβισμένος εδώ και μια δεκαετία και πλέον. Είναι τρομοκρατημένος από αυτά που του συμβαίνουν. Δώσε μια ελπίδα και μια αισιοδοξία σε αυτά που λες.
0: Τώρα βλέπουμε ότι αυτό το οποίο λέει η κυβερνητική πλευρά είναι δια του κυβερνητικού προσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, σήμερα στο καθιερωμένο πολιτικό, το briefing την πολιτική ενημέρωση των συντακτών, έκανε λόγο για θαύμα, ειρωνικά βέβαια μιλώντας, και αν όλα αυτά, λέει, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές και πούμε ότι είναι λιγότερα από 4 δισεκατομμύρια στην τετραετία, είναι ένα θαύμα. Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Ελλάσσων ως αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο λένε, βάλουν κατά ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Το ΚΚΕ σχολιάζει ότι ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει, ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του. Η ελληνική λύση, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους. Και γενικότερα είναι ένα κλίμα το οποίο δεν ολοκληρώθηκε πλέον, έχουν μείνει όμως αυτά τα απόνερα και η κόντρα για την κοστολόγηση του εκάστοτε προγράμματος και το πώς θα μπορούσε και λοιπά. Η 13η και η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός είναι ένα θέμα το οποίο πονάει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Πονάει όλο το δημόσιο.
1: Ναι, και... γιατί μπάλωνες τρύπες.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή έλεγες μόλις έφταναν τα Χριστούγεννα
0: και το έλεγε...
1: ότι ξέρω εγώ θα δώσω το φόρο για το αυτοκίνητο, για
0: και
1: τα
0: το τέλη. Περίμενε και η αγορά, Θάνο,
1: έτσι. Βέβαια το περίμενε.
0: Γιατί όλο το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δώρου, έτσι, των Χριστουγέννων που ανέφερες, πήγαινε στην αγορά, πήγαινε στα ψώνια, στα δώρα για τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Και αυτό βέβαια λείπει, όπως λείπει εκτός από το δημόσιο, λείπει και από τις συντάξεις του παππού και της γιαγιάς. Το δώρο των Χριστουγέννων, η μία επιπλέον σύνταξη.
1: Επειδή μίλησες για θαύμα, μάλλον ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για θαύμα, το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων το πέτυχε μόνο ο καλός Χριστούλης.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σημασία έχει ότι αυτό το μέτωπο που βλέπουμε της αντιπαράθεσης θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Θα συνεχιστεί σαφώς
1: μέχρι τις εκλογές.
0: Και θα εντείνεται όσο περνά ο καιρός, πηγαίνοντας στο δρόμο ακριβώς για τις εκλογές, που σε κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι θα είναι την άνοιξη του 2027.

0: Πάντως, Βαγγέλη, για να το κλείσουμε λίγο το πολιτικό, έχω την εντύπωση ότι στην πορεία προς τις εκλογές ο Πρωθυπουργός δεν θα πίεστη από τα αριστερά του, ούτε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ίσα-ίσα, ο Πρωθυπουργός πιέζει το Πασόκ σε σχέση με το κέντρο. Του παίρνει συνεχώς το κέντρο. Δεν θα πιεστεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω θα.
1: Από άλλη πλευρά.
0: Ναι, νομίζω ότι θα πιεστεί από τα δεξιά του.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτή την σύγκρουση, πώς θα εξελίσσεται.
1: Πώς θα εξελίσσεται, γιατί όσο πλησιάζουν οι μέρες, εντωμεταξύ έχουμε και το διαφαινόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Και όχι μόνο.
1: Ο καιρός περνά και δεν έχουμε δει ακόμη να γίνεται πραγματικότητα.
0: Έχει καταλάβει ο κύριος Σαμαράς, αν μου επιτρέπεις, δεν τον ερμηνεύω, ότι η μπλόφα που έριξε την άνοιξη ο Πρωθυπουργός για το ίσως και να έχουμε εκλογές, όχι ο ίδιος, συνεργάτες του, για να βγουν από το λαγούμι, τώρα το λέω και εγώ έτσι λίγο πιο λαϊκά, κάποια πολιτικά πρόσωπα και να ιδρύσουν κόμμα, ότι ο ίδιος δεν θέλει να πέσει σε αυτή την παγίδα, γιατί αυτό σηματοδοτεί και φθορά. Ας πούμε, είδες το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ξεκίνησε από 15% και είναι τώρα στο 3%, 3, something.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Σαμαράς, ως εμπειρότερος όλων, το γνωρίζει το κόλπο. Οπότε νομίζω ότι θα περιμένει.
1: Περιμένει το κατάλληλο timing,
0: η αρετή της υπομονής, που έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μεγάλη φράση, βέβαια την είχε πει για το Παρίσι, όταν ήταν εξόριστος στο Παρίσι. Τον είχαν ρωτήσει, λέει, πώς κατάφερες να περιμένεις τόσο μέχρι να γυρίσεις. Και λέει, η αρετή της υπομονής, είναι μεγάλη ιστορία.
1: Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, επειδή η ώρα περνά, θέλω να πούμε δύο κουβέντες και για τον Αλκέτ Ριζάη. Γιατί μας το ζήτησαν κιόλας ακροατές μας, γιατί δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτό. Και είναι ένα ζήτημα αυτό που τίθεται. Τι θα γίνει αν αυτός σκοτώσει ξανά, ποιος θα φταίει? Έλαβε άδεια, να πούμε, από τις φυλακές. Μιλάμε για τον Αλκέτ Ριζάη, τον Βαρυπινίτη, που, να θυμίσω, γιατί κάπως έτσι τον θυμόμαστε, έχει γίνει μέχρι και νούμερο στην επιθεώρηση η υπόθεσή του. Είχε αποδράσει δύο φορές με ελικόπτερο από την φυλακή, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, ήταν η μία από αυτές τις υποθέσεις. Έλαβε λοιπόν άδεια, νόμιμη άδεια, ο διαβόητος κακοποιός, και δεν επέστρεψε ως όφιλε στις φυλακές Δομοκού. Έτσι έχει κηρυχθεί και πλέον επισήμως και δραπέτης. Και μάλιστα ενεπλάκη, όπως όλα δείχνουν, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από κέντρο στην Ανάβησο, όπου ένα beach bar, το οποίο μόλις έκλεισε ουσιαστικά το μαγαζί τα ξημερώματα, είχε μείνει απ' έξω μαζί με την παρέα του με δυνατή μουσική. Κάποιος από το μαγαζί του έκανε παρατήρηση, άναψαν τα αίματα και βγήκαν όπλα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι φυλακισμένος, Βαρυπινίτης, και πήρε άδεια από την φυλακή, έφερε όπλο κανονικά επάνω του και άρχισε να πυροβολεί κιόλας. Άρχισε να πυροβολεί όμως και κάποιος από την ασφάλεια του καταστήματος, ένας Αφγανός. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο εκ των

0: εργαζομένων από τα πυρά που εξωστρακίστηκαν.
1: Το ερώτημα είναι ρητορικό. Ο συγκεκριμένος δεν ήταν μέσα για πτέσμα, έτσι, ήταν δις ισόβια.
0: Βεβαίως.
1: Το ερώτημα είναι πως ένας τέτοιος άνθρωπος
0: τύπος, μπορεί να λαμβάνει
1: παίρνει
0: άδειες.
1: 16 άδειες. Δηλαδή αυτό και είναι ρητορικό ερώτημα, γιατί νομίζω ότι εντάξει, ο καθένας δίνει την απάντηση που μπορεί να δώσει.
0: Και επειδή ακούγα και την κυρία Δημογλίδου να μιλάει εδώ στο ραδιόφωνο μας και στις πρωινές διαδρομές και να ρωτάτε πώς ένας τέτοιος άνθρωπος λαμβάνει άδειες, και η απάντηση ήταν ότι όλες, καταρχάς δεν το αποφασίζει η αστυνομία, υπάρχει δικαστικό συμβούλιο γι' αυτό. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι όλες τις προηγούμενες φορές επέστρεφε κανονικά, δεν παραβίασε στο
1: ναι,
0: παραμικρό.
1: Ιστορικό απόδρασης όμως.
0: Δύο φορές απέδρασε και με θράσος, με ελικόπτερο, έτσι, μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλού.
1: Τώρα απέδρασε και με άδεια. Και την άδεια.
0: Τώρα απέδρασε, μπράβο. Απέδρασε χρησιμοποιώντας την άδεια. Άλλαξε όλο το σύστημα, έτσι. Μπήκαν ειδικά πλέγματα από πάνω, από τον Κορυδαλό, μετά από τις αποδράσεις του, έτσι, γιατί είχε ξεσπάσει σάλος, αν θυμάσαι.
1: Εγώ θα κλείσω με μία παρατήρηση ακροάτριας για την υπόθεση Μαζονάκη. Λέει, οκ, τα ιατρία θα τα ελέγξουν. Τα διπλώματα, τα πλαστά και τα ανύπαρκτα τα ελέγχει κανείς? Εύλογο το ερώτημα, σεβαστό. Φαντάζομαι θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα, Βαγγέλη.
0: Καλό βράδυ, Θάνο. Εμείς συνεχίζουμε μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι 2 γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγινε στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι, η ράλη ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίση επίπεδα. Στην Αυλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο, έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και ένα μέτρο αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους εταίρους μας, επισήμανε. Παιδί ηλικίας 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου, ο 5χρονος νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε σήμερα ότι το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων. Οι δημιουργοί του βασίστηκαν σε συνεντεύξεις ανώνυμων αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτών που συμμετείχαν στον πόλεμο. Είναι σοκαριστικό. Πολεμάμε την παγκόσμια αντισημιτική υποκίνηση και όταν προέρχεται από εμάς τους ίδιους είναι αφόρητο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. Και τώρα, δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες που παρουσιάζουν τον Ισραηλινό στρατό σαν εγκληματία πολέμου χειροκροτούνται στο Φεστιβάλ της Βενετίας, πρόσθεσε. Λίγο νωρίτερα, ο αρχηγός του στρατού, Εγιάλ Ζαμίρι, είπε ότι η ταινία συνιστά επίθεση στο κράτος του Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη είναι φως με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Η θερμοκρασία εδατική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ευάγγελος Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ethnews Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο και λέγαμε για τον Αλκέτ Ρετζάι, ο οποίος είναι πλέον, έχει κηρυχθεί δραπέτης αφού παραβίασε τους όρους της αδείας του και παραμένει άφαντος, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει σημάνει συναγερμός στην ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, η αστυνομία φέρεται να διαπίστωσε ότι ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, στη συμπλοκή με πυροβολισμούς ξημερώματα Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο, είναι ο Ρετζάι. Μετά και τη μη επιστροφή του στις φυλακές, πλέον έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να τον εντοπίσουν, εδώ στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και ρωτήθηκε για το τι γίνεται, για το καθεστώς των αδειών αναφορικά με τον Αλκέτ Ρετζάι.
1: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
2: ναι,
1: όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, ο συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σωφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σωφρονιστικό κατάστημα.
2: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
3: να
2: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες έτσι, που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
0: Είναι πάντως λίγο περίεργο και σίγουρα προβληματίζει η ιστορία αυτή με τον πολύ ισοβίτη, ο οποίος έλαβε συνολικά 16 άδειες από το Γενάρη του 2021 μέχρι και τώρα, μέχρι και Σεπτέμβριο του 2026. Στις προηγούμενες περιπτώσεις επέστρεψε κανονικά, η τελευταία άδεια έληξε σήμερα χωρίς ο ίδιος να έχει μπει και πάλι στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε. Μεταξύ, το περιστατικό που τον έφερε εκ νέου στο επίκεντρο έγινε σε ένα beach bar στην Ανάβησο. Η άμεση δράση δέχθηκε κλήση για πυροβολισμού στο σημείο. Όταν έφτασαν δεν εντόπισαν κανέναν εκεί, βρήκαν δύο κάλικες και κοιλίδες αίματος και λίγο αργότερα ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας των Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για την παροχή πρώτων βοηθειών δύο τραυματίες. Ένας 20χρονος Έλληνας, ο οποίος έφερε τραύμα από θραύσματα γυαλιών στον αστράγαλο, και ένας 41 ετών Πακιστανός, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κάποια στιγμή όταν οι περισσότεροι είχαν αποχωρήσει από το κατάστημα, χαμήλωσε η μουσική του μαγαζιού. Ο Ρετζάι βρίσκονταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκε στο πάρκινγκ και έβαλαν δυνατά μουσική από το αυτοκίνητο. Εκεί κάπου φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω προκειμένου να τους κάνει παρατήρηση. Φοβήθηκε ότι θα κληθεί αστυνομία από τον θόρυβο. Ακολούθησε συμπλοκή και στη συνέχεια βγήκαν έξω κι άλλα άτομα από την επιχείρηση. Στη συμπλοκή αυτή, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, ο Ρετζάι τράβηξε όπλο. Τότε ένας Αφγανός, ο οποίος βγήκε από το κατάστημα και φέρεται ότι εργάζονταν εκεί ως ασφάλεια ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, έβγαλε επίσης όπλο και πυροβόλησε προς το μέρος του, και οι πυροβολισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης που αναζήτησαν και βοήθεια στην συνέχεια στο κέντρο υγείας. Για το περιστατικό, μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ο 41 ετών ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η 39χρονη σύζυγός του. Σε βάρος της γυναίκας αποδίδονται κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται επιπλέον για υπόθαλψη, εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Και βέβαια θυμίζουμε ότι ο Αλκέτ Ριτζάι είναι γνωστός κυρίως για αυτές τις δύο κινηματογραφικού τύπου αποδράσεις, τις οποίες πραγματοποίησε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον Θάνο τον Σιαφάκα, από τις φυλακές του Κορυδαλού με ελικόπτερο μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα.

0: θέλω λίγο να δούμε δύο υποθέσεις οι οποίες αφορούν παιδιά και είναι δυσάρεστες και οι δύο. Η μία έχει να κάνει με τα Χανιά, μας έρχεται από τα Χανιά, και η άλλη από την Χαλκιδική. Ένα βρέφος λοιπόν μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο των Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία. Λόγω χτυπήματος κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Η διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων, όταν διαπιστώθηκαν τα βαριά τραύματα, ενημέρωσε βέβαια τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και προχώρησαν στην σύλληψη της 18χρονης μητέρας του παιδιού, η οποία μεγάλωνε το βρέφος χωρίς πατέρα. Οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, όπου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η ίδια, κατά πληροφορίες του earthnews.gr, επικαλέστηκε στην κατάθεσή της στην αστυνομία ότι το μωρό έπεσε στο έδαφος από ύψος και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Από την άλλη, στη Χαλκιδική τώρα, ένα παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τον εντοπισμό του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή ευτυχώς κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν 2 μέρες δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και μετέβη προς περίθαλψη μετά από τραυματισμό που είχε στον αφιένα. Επίσης εκφράζεται η βαθιά ανησυχία από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Βαθιά ανησυχία για το τελευταίο περιστατικό και συμπαράσταση στην οικογένεια. Επισημαίνεται η ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στην χώρα μας. Φεύγουμε από τις ειδήσεις αυτές για να δούμε λίγο τι γίνεται όσο το αδιέξοδο παραμένει στα του πολέμου της Μέσης Ανατολής. Και έχουμε και 2 πολέμους δυστυχώς στην ευρύτερη περιοχή μας. Βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα για την τσέπη μας. Είχαμε άλλη μία ημέρα με τα καύσιμα στο κόκκινο. Είναι ασταμάτητο το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το Brent σήμερα ξεπέρασε κάποια στιγμή τα $108 το βαρέλι. Αυτήν την ώρα είναι κοντά στα 106, είναι οριακά $106 στο βαρέλι. Και αυτό μπορεί να μας ακούγεται λίγο περίεργο για το τι σημαίνει για την τσέπη μας. Σημαίνει ότι έχουμε ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Έντονη άνοδο καταγράφει παράλληλα και το φυσικό αέριο. Με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας βρίσκεται εκεί, να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα και μιλούμε για μια ετήσια αύξηση άνω του 160%. Νέες αυξήσεις έχουμε στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Έχουν περάσει δηλαδή αυτές οι ανατιμήσεις από την διεθνή αγορά της ενέργειας, έχουν περάσει και στα δηληστήρια πλέον, από όπου φεύγει με 1,60 και 1,55 αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Και στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο. Λίγο πολύ το βλέπουμε όλοι, μιλούμε για μια μέση τιμή, μπορεί να το δούμε, το βλέπουμε εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε συγκεκριμένα πρατήρια, οριακά στα 2,10. Αλλά υπάρχουν και περιοχές όπου η τιμή είναι πολύ πολύ υψηλότερη, ξεπερνάει και το 2,35-2,40. Το πετρέλαιο κίνησης λοιπόν είπαμε στα 2,11. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί και επεσήμανε ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία τόσο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό, τόσο εθνικά λοιπόν όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
1: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Είπαμε για μόλυβδη στα κόκκινα, πετρέλαιο κίνηση στα κόκκινα, φυσικό αέριο εξίσου. Δεν θα μπορούσε βέβαια να την γλιτώσει το ρεύμα, η τιμή του ρεύματος 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαμορφώνεται η χοντρική του τιμή στην χώρα μας, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το μέσο όρο του Αυγούστου, ο οποίος ήταν στα 133 ευρώ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης και για το ρεύμα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η μόνιμη λύση για προσιτές τιμές βρίσκεται στην ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι και τον λογαριασμό τους θα μπορούν νοικοκυριακοί επιχειρήσεις με τα νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης που ανακοίνωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το νέο αυτό πλαίσιο, νοικοκυριακοί επιχειρήσεις θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα μειώνοντας τον λογαριασμό τους. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
2: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
0: Ναι.
2: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.

Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Πλησιάζουμε προς τους τέτοιους ειδήσεων στις 9.30 και πριν πάμε εκεί να δούμε λίγο τις εξελίξεις στο άλλο μέτωπο του πολέμου, το Ρώσο-Ουκρανικό. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να σταματήσουν να χτυπούν οι μη ενεργειακές υποδομές της άλλης, έγραψε στο Truth Social λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Και απέδωσε τη ραγδαία αυτή αύξηση των τιμών του ντίζελ κυρίως στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να μετατοπίσει λίγο την ευθύνη για αυτό το πράγμα που όλος ο πλανήτης ουσιαστικά ζει. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε και ανάρτηση από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρόμων εφοδιασμού τροφίμων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και το ζήτημα αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ιδιαίτερο σημαντικό με δεδομένο ότι ο χειμώνας στις περιοχές εκεί είναι ιδιαίτερα βαρύς και σιγά σιγά ήδη ξεκινά. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και ένα μέτρο αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους εταίρους μας, ήταν η χαρακτηριστική δήλωση από τον Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο X, όπως είπαμε. Και εμείς τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη μία. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 2,15 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ ενάζαμε τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Προφυλακιστέως κρίθηκε 51χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε το Γενικό Εισαγγελέα Ρουσλάν Κραυτσένκο, το γραφείο του οποίου κατηγορείται ότι προσέφερε κάλυψη σε τηλεφωνικά κέντρα που διέπραταν απάτες. Επέκταση ωραρίου σήμερα και αύριο για το μετρό και το τραμ για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστροφή εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Τώρα βλέπω τις αναρτήσεις, τις τελευταίες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ουάσιγκτον, σηματοδοτώντας μια πιθανή διπλωματική λύση, αφού οι συγκρούσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή επεκτείνονται, απειλώντας τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου. Το αποτυχημένο κράτος του Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Εγώ θα αποφασίσω αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να συμμετάσχουν ή όχι στη συμφωνία αυτή. Τα σχόλιά του ήρθαν αφότου τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν μια προγραμματισμένη συνάντηση με το Ιράν και οι Χούθη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται, όπως έχουμε μάθει πλέον σχεδόν όλοι, από το Ιράν, εξαπέλυσαν και νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να εξαπλωθεί περαιτέρω στην περιοχή. Παράλληλα με το άνοιγμα των αγορών σήμερα και μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 4%. Μέσω Σαββατοκύριακο ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και στη συνέχεια η τιμή του πετρελαίου θα κατακρεμνιστεί σαν βράχος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι από τα πράγματα που επαναλαμβάνει πλέον. Βέβαια αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θέλει να απεγκλωβιστεί από αυτήν την σύγκρουση. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι έτσι, δεν πήγαν έτσι όπως τα περίμενε ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ενεπλάκη στην σύγκρουση αυτή. Και από την άλλη βλέπουμε ότι το να το τραβά πλέον και να μας λέει ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το καθεστώς μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου τουλάχιστον, οπότε και έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει τον τρόπο τώρα να θέσει ένα τέλος στην πολεμική αυτή σύγκρουση. Με ότι βέβαια συνεπάγεται αυτό για όλους εμάς. Για όλους εμάς που έχουμε φτάσει να βάζουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη πλέον, προκειμένου να γεμίσουμε το αυτοκίνητό μας, να γεμίσουμε το δίκυκλό μας, να μετακινηθούμε με κάθε τρόπο εμείς και τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε και που επίσης βλέπουμε να αυξάνονται σε τιμές, αφού το μεταφορικό κόστος έχει αυξηθεί αλλά και το κόστος παραγωγής για την εκάστοτε επιχείρηση. Βλέπουμε λοιπόν πόσο αλυσιδωτά λειτουργεί αυτή η διαδικασία και βέβαια δεν θα είναι εύκολο να έχουμε μια αποκλιμάκωση σύντομα. Και μην ξεχνούμε ότι έρχεται Οκτώβρης, άρα έρχεται και η κυκλοφορία, η πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πέρυσι είχε ξεκινήσει, είχε κάνει πρεμιέρα με ένα 10 και είχε φτάσει κοντά στο 1,80 με το ξέσπασμα του πολέμου στο τέλος πλέον της κυκλοφορίας του εν ώψη του καλοκαιριού. Φέτος η προβλέψεις των φορέων της αγοράς, των παραγόντων της αγοράς εδώ στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα δυσίωνες και μιλούν για τιμή που μπορεί να φτάνει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Καταλαβαίνουμε πόσο χαοτική είναι η διαφορά από το 1,10 που θα ήταν και πάλι μια ακριβή τιμή συγκριτικά με αυτό που γνωρίζαμε από το παρελθόν. Θέλω να ρίξουμε μια ματιά στο μετρό, γιατί έχουμε επέκταση του ωραρίου να πούμε σήμερα και αύριο εξαιτίας των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο, σήμερα λοιπόν 14 και αύριο 15 του μήνα η Στασή προχωρά σε επέκταση του ωραρίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές συναυλιών που πραγματοποιούνται στο Καλλιμάρμαρο και τα τελευταία δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς λοιπόν για την γραμμή 1
του μετρό. Τα τελευταία δρομολόγια θα είναι στη μία από Πειραιά για Κηφισιά και Κηφισιά για Πειραιά, από Ομόνια Πειραιά στη 1 και 32, Ομόνια Κηφισιά 1 και 19, Μοναστηράκι Πειραιά 1 και 34 και Μοναστηράκι Κηφισιά 1 και 16. Για τις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 τα ξημερώματα, προκειμένου, όπως είπαμε, να εξυπηρετηθούν οι θεατές συναυλιών που έχουμε και σήμερα και αύριο στο Καλλιμάρμαρο. Και για το τραμ, στο δίκτυο του τραμ, τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση Σύνταγμα προς Πικροδάφνη 2 παρα 20 τη νύχτα, προς Ασκληπιείο Βούλας επίσης 2 παρα 20 και προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 12.30. Η τροποποίηση των τελευταίων δρομολογίων έχει ως στόχο ακριβώς τη διευκόλυνση της μετακίνησης του επιβατικού κοινού και των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο στις δύο συγκεκριμένες αυτές ημέρες, με δεδομένο ότι όσοι έχουμε βρεθεί τέτοιες μέρες και μεταβαίνουμε στο Καλλιμάρμαρο ή και σε άλλα σημεία για τέτοιου είδους συναυλίες, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι μετά, αν και πηγαίνουμε με τα μέσα μεταφοράς, πόσο δύσκολο είναι μετά αν αυτά δεν λειτουργούν. Αν δεν λειτουργούν, θα πρέπει να αναζητήσεις ταξί, και βέβαια όταν μιλούμε για αρκετές χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες κόσμου, αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στην πρόγνωση από την, στην πρόβλεψη για την, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιά αύριο. Σαφώς λιγότερες από το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι οι περιοχές όπου υπάρχει ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μιλούμε για την κατηγορία κινδύνου 3. Είναι αυτό που κοιτούμε και στον χάρτη και το βλέπουμε με το κίτρινο χρώμα και βλέπουμε να είναι η Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, τα ουσιαστικά η ανατολική πλευρά της Αττικής, το νότιο από τη μέση και κάτω περίπου κομμάτι της Εύβοιας, και έχουμε και τα νησιά των Κυκλάδων και του Βόρειου και μέχρι και τα... και τα Δωδεκάνησα και η Ρόδος είναι στο κίτρινο επίσης, οπότε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Είναι η κατηγορία κινδύνου 2 που είναι ο υψηλός κίνδυνος για αύριο. Άρα επιδεικνύουμε για τις περιοχές αυτές την κατάλληλη προσοχή για να μην αντιμετωπίσουμε φαινόμενα πυρκαγιών.

Ερτ News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή. Είστε συντονισμένοι. Θα περάσουμε λίγο και πάλι εκτός συνόρων για να δούμε αυτή τη νέα πολιτική πίεση που δέχεται ξανά η Βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ηγέτες των κομμάτων λοιπόν που βρίσκονται στην εξουσία στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία υπέγραψαν σήμερα στο Κάρντιφ μια κοινή συμφωνία διεκδικώντας το δικαίωμα των λαών τους να αποφασίσουν για το συνταγματικό τους μέλλον. Τη συμφωνία υπέγραψε ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας που επιδιώκει την ανεξαρτησία της, ο ηγέτης του Ουαλικού Εθνικιστικού Κόμματος που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας και η πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος που επιδιώκει την ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με την Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Στο κοινό κείμενο, οι τρεις πλευρές δηλώνουν ότι έρχεται συνταγματική αλλαγή και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί και να διευκολύνει αυτήν την διαδικασία. Διευκρινίζουν ότι κάθε περιοχή θα καθορίσει το μέλλον της με τον δικό της τρόπο και στο δικό της χρόνο. Χαρακτήρισε η Μακδόναλτ, είναι η πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος, χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ιστορική λέγοντας ότι οι τρεις πλευρές διεκδικούν συλλογικά το δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιες για το μέλλον. Η κίνηση αυξάνει την πίεση όπως είναι λογικό στον Πρωθυπουργό τον Άντι Μπέρναμ μετά τη συζήτηση που άνοιξε την περασμένη εβδομάδα για ένα νέο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας στην Σκωτία. Ο Μπέρναμ επιχείρησε μια μέρα μετά να κλείσει το θέμα. Ωστόσο, ο Τζον Σουίνι δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει ότι ο Μπέρναμ θα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Τζον Σουίνι, να πούμε ότι είναι ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, έκρινε ότι θα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμφωνία έρχεται λίγο μετά την παρέμβαση και από τον Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επανένωσης της Ιρλανδίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος μέσα στα τόσα μέτωπα τα οποία έχει ανοιχτά ενεπλάκει όπως φαίνεται και σε αυτό. Δήλωσε ότι θα ήθελε να δει τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας ενωμένες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Βρετανία και ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για ένα από τα πλέον ευαίσθητα συνταγματικά ζητήματα στην χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και για να έρθουμε και λίγο στα δικά μας, θέλω να δούμε λίγο τα τελευταία που έρχονται από την υπόθεση των ερευνών για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είπαμε ούτως ή άλλως ότι για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι η νέα κατηγορία και αύριο Τρίτη είναι η απολογία του ζεύγους. Από την άλλη, τώρα έρχονται νέα στοιχεία στο φως και στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνει και ένα δεύτερο ιατρείο του ζεύγους στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η σύνδεσή τους με εταιρεία εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το ζεύγος των γιατρών φέρεται να βρίσκεται πίσω από μια εταιρεία η οποία εισάγει ιατρικά μηχανήματα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο γιατροί είχαν δραστηριότητα και πέραν της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στο επίκεντρο. Βρίσκεται λοιπόν και ο δεύτερος χώρος στο Κολωνάκι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, ο οποίος συνδέεται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εκεί βρίσκεται η έδρα της εταιρείας που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, όπως μεταδόθηκε διαχειρίστρια της εταιρείας, εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο του γιατρού, ενώ μέχρι και την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο κουδούνι εκεί της εταιρείας αναγραφόταν το όνομα του γιατρού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το Earth News, στη συνέχεια το όνομα από εκεί αφαιρέθηκε. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, έθεσε στο επίκεντρο και την νομιμότητα της παρουσίας συγκεκριμένου ιατρικού μηχανήματος. Όπως ανέφερε, το μηχάνημα βρίσκεται εκεί παρανόμως και παρατύπως. Γύρονται ερωτήματα για το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούσε ο συγκεκριμένος εξοπλισμός στο ιατρείο.
έχει μπει συνολικά και η διενέργεια στο μικροσκόπιο της πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Μια γυναίκα που είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση εκεί χρειάστηκε σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό της να νοσηλευθεί περίπου έναν χρόνο πριν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, καθώς παρουσίασε αρκετές επιπλοκές. Ο διευθυντής του νεφρολογικού κέντρου και της μονάδας τεχνητού νεφρού σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, ο κύριος Χρήστος Ιατρού, μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και είπε ότι πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο ιατρείο μέσω ασθενούς που είχε νοσηλευθεί. Η γυναίκα έρχονταν από την Κύπρο για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Καταλάβετε λοιπόν πώς κυκλοφορούσε η πληροφορία για το τι γίνονταν στο ιατρείο αυτό με την πλασμαφαίρεση, που το έμαθε η γυναίκα στην Κύπρο και ταξίδεψε στην Ελλάδα για αυτόν ακριβώς

Έρθιος Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένη, και βλέπω μέσα στις δηλώσεις τις τελευταίες από τον Donald Trump και τις αναρτήσεις βέβαια που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα τώρα στο Truth Social, στην πλατφόρμα αυτή που τόσο αγαπά, μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη και είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει ιδιαίτερο προβληματισμό. Χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα, και αυτό έρχεται μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών, κολοσσών, να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα, είναι φάρσα, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θυμίζουμε ότι οι μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έπεσαν σήμερα κατακόρυφα, αφού ορισμένες από τις κορυφές του τομέα ζήτησαν να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Ο διευθύνων σύμβουλος μιας τέτοιας εταιρείας προέτρεψε μάλιστα την αμερικανική κυβέρνηση να προωθήσει δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο από ανεξάρτητες υπηρεσίες των πιο προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Την πρότασή του αυτή υιοθέτησαν αμέσως πολλά ακόμη στελέχη μεγάλων εταιριών, και είναι σημαντικό αυτό, κάτι πρέπει να μας λέει. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει μια ανησυχία στους ηθήνοντες και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επικεφαλής σε αυτούς τους κολοσσούς. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, είπε σε δημοσιογράφους ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την έκκληση αυτή των στελεχών. Αισθάνομαι κάπως περίεργα, λέει, για το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές πρωτοπόρες τεχνολογικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που έρχονται και παρακαλούν την κυβέρνηση να θέσει πλαίσια. Αυτό και μόνο λίγο ξενίζει και μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια, που

πρωτοστατεί στην υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου για τον τομέα. Μίλησε με κάποια από τα μεγαλοστελέχη των εταιριών για τις ανησυχίες που διατύπωσαν. Ο Τραμπ ωστόσο υποστήριξε ότι εργαλεία τα οποία προορίζονται για την ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε κάποια άτομα της τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν κακά ή δυνητικώς κακά πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, και τώρα κάποιοι δεν έχουν λόγο να παριστάνουν τους αγγέλους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, έγραψε στην ανάρτησή του, δηλαδή το να σταματάμε όταν κάποιοι προσπαθούν να πάνε παραπέρα από ό,τι πρέπει για τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Η ώρα όμως φτάνει 10, θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Ήσασταν συντονισμένοι στο τέλος της μέρας και η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Να μην συσκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητά με ανάρτησή της στο λογαριασμό της στο Facebook η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Η τεχνητή νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα είναι φάρσα, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Να ξεκινήσει επικοδομητικό διάλογο με το Πεκίνο για να αποφευθεί μια κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών του, ζήτησε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο ομολογό του Ζων Νοέλ Μπαρό, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένα 5χρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Με την καταστασή του να μην εμπνέει ωστόσο ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για εντοπισμό του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμία την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο για τη συνέχεια η Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: κάνετε, γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Που δεν είναι και λίγοι. Σταυρούλα, Σταύρο, στους Σταυρούς σήμερα, πάρα πολύ
1: μεγάλη. Μεγάλη γιορτή, 14 του Σεπτέμβρη.
0: 14 Σεπτέμβρη, ναι. Είναι το τι μας ξημερώνει και ακούτε News Radio 105,8.
1: Και είμαστε με τον Βασίλη Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, την Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγέρου στα μικρόφωνα. Το έκανα το πρώτο το σαρτάμα.

0: Έντονο Σαββατοκύριακο, έντονα ξεκίνησε και η εβδομάδα. Ήταν σαν μια κορύφωση του δράματος, ένας επίλογος, έτσι,
1: ναι,
0: μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Κορύφωση του δράματος και τώρα έχω την αίσθηση, καλά μιλάμε για μια λαοθάλασσα στην κυριολεξία.
0: Πάνω από 35.000
1: Πάνω από 35.000 και νομίζω ότι όλος ο κόσμος ήταν τόσο επηρεασμένος. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και στην τελευταία εκπομπή, ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν ακούγαν αυτού του είδους τη μουσική με το συγκεκριμένο καλλιτέχνη έχουν συγκινηθεί, και το σημαντικότερο αυτό που λέγουμε, ότι όλοι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, χωρίς να γνωρίζω όλα τα τραγούδια, τουλάχιστον ένα-δύο τραγούδια που γνωρίζω, τα λέω συνέχεια από μέσα μου.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, βρισκόμαστε σε ένα συλλογικό σοκ και συλλογικό πένθος. Έχουμε επηρεαστεί όλοι. Δηλαδή, μου λέει μια φίλη μου, δες, είναι σαν να τον ανακαλύπτω. Ακούω συνέχεια. Δεν μπορώ δηλαδή να ξεφύγω από αυτό το ζήτημα. Πάντως, ο κόσμος και ο τρόπος που πένθησε, που ήταν αντισυμβατικός χθες, Ιωάννα, δηλαδή. Ψαλμωδίες μέσα στην ολονυκτία, μέσα στην εκκλησία, ζεμπέκικα και τραγούδια, και με κέφι και με πένθος και κλάμα και εορτασμός απ' έξω.
1: Αντίθεση συναισθημάτων.
0: Έτσι ήταν και αυτός όμως.
1: Ήταν ο ίδιος.
0: Αποτυπώθηκε η απόλυτη αντισυμβατικότητα.
1: Ήταν ακριβώς έτσι.
0: Ναι, ναι, έτσι ήταν. Don't matter where you are. Και σήμερα στην κηδεία, η οποία επίσης είχε πάρα πολύ κόσμο, κάποια στιγμή παρατηρούσα, γιατί είχαν όλα τα κανάλια κεντρώνουν, ναι, ναι. Οπότε το βλέπεις λίγο, γιατί είχε ζητήσει η οικογένεια να γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Και γκάζωσε στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Όταν βγήκε με τη
1: σωρό, πάρα πολύ
0: γρήγορα, νεκροφόρα,
1: για να προλάβουν,
0: και πάλι ο κόσμος πήγε. Και πάλι αντέδρασε μοναδικά.
1: Ναι, ναι. Και με δυσκολία κατάφεραν, βεβαίως σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας, αλλά δεν σταμάτησαν να πάνε, ακόμα και έξω, εκεί.
0: Ναι.
1: Πάντως έχω την εντύπωση, ότι τώρα ξεκινάει μια άλλη ιστορία. Και δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η έκφραση «έγκλημα στο κολονάκι».
0: Ναι, ταιριάζει. Σαν,
1: ταιριάζει.
0: Σαν παραμύθι που είχα να πω, καμία σχέση. Σαν αστυνομικό. Εγχώριο μυθιστόρημα. Κοίτα να δεις, παράλληλα ήταν τώρα αυτή η ηρωνία της τύχης, η ζωή παίζει πολλά παιχνίδια. Σήμερα στην πραγματικότητα εξελίχθηκαν παράλληλα αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την ώρα της ταφής, της κηδείας και ταφής, την ώρα εκείνη ήταν στην Ευελπίδων το δεύτερο σκέλος, το αστυνομικό.
1: Ακριβώς, το αστυνομικό.
0: Με τις απολογίες, την αναβάθμιση κατηγοριών.
1: Την αναβάθμιση, ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο. Ποια.
0: Εντάξει, οι πληροφορίες που έχουν έρθει και ποια έχουμε συνθέσει το χρονικό, το timeline που λένε και οι Αγγλοσάξονες, είναι σοκαριστικό, γιατί πλέον επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε καταλάβει. Ότι ο άνθρωπος έμεινε αβοήθητος.
1: Αβοήθητος τουλάχιστον για μία ώρα.
0: 55 λεπτά εκεί. Ναι. Με ένα μηχάνημα να χτυπάει για εμβολές, γιαγιά, και να
1: χτυπάει. Άγνοια. Και ένα άγνοια.
0: Ναι. Έχουν βγει και τα τιμολόγια στη δημοσιότητα. Ξέρεις, 300 ευρώ για να μπεις, να περάσεις το κατόφλι. Και από 7 μέχρι 10.000 για να κάνεις αυτή τη θεραπεία.
1: Ναι, και τις τελευταίες ημέρες νομίζω. 10 θεραπείες την τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες, κάθε μέρα και μια θεραπεία.
0: Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, πως μου έρχονται και άλλα ρητά. Μου έρχεται και το, πως λέγεται, αυτό τώρα μου μίλησε ο Βασίλης Νικολόπουλος και πήγε η σκέψη μου.
1: Το έξυπνο,
0: με διέλυσε τώρα ο Βασίλης.
1: Το έξυπνο πουλί, λοιπόν.
0: Από τη μύτη πιάνεται, αυτό ταιριάζει. Γιατί πια χαζούς δεν τους έχω, πονηρούς δαιμόνιους.
1: Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και τον πιάσαμε.
0: Και η στάμνα που πάει στο.
1: Αχ, ναι.
0: Δηλαδή το κάναν τρελά πράγματα. Γιατί πια έχουμε μαρτυρίες από ανθρώπους, από καρκινοπαθείς, από συγγενείς.
1: Μα δεν ήταν μόνο. Δεν ήταν στο αισθητικό κομμάτι.
0: Ήταν παντού.
1: Δηλαδή ήταν επικίνδυνοι οι άνθρωποι.
0: Ναι, ήταν.
1: Δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά όταν τώρα άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας μέσα από κάποιες βιταμίνες πίστευαν ότι θα θεραπευτούν.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρεις, επειδή υπήρχε και η πονηριά, δεν τους άφηνε ο γιατρός να εγκαταλείψουν. Τους έλεγε, ακολουθήστε αυτό, δεν το αφήνετε. Δηλαδή την παραδοσιακή.
1: Αλλά πάρτε
0: γιατί ο Θεός και μετά εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ σώζω, ναι. Ας πούμε.
1: Και ακριβές, έτσι,
0: Ακούω μια κυρία που έλεγε ότι την στείλανε σε ένα πολύ συγκεκριμένο φαρμακείο, slash μαγαζί, δεν είμαι πολύ σίγουρη γιατί εδώ πέρα θα προκύψουν και άλλα ζητήματα. Και ήταν, λέει, ενάμιση μισθό.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είχε δηλαδή, δεν μπορούσε να τα πληρώσει.
1: Για να αγοράσει τα.
0: Κατάλαβα ότι ήταν πάνω από 1000 ευρώ. Ναι. Τα σκευάσματα
1: απίστευτο,
0: αυτά.
1: Απίστευτο. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά, Νεφέλη, μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Που λέει: αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ήταν και το αποδεικνύουν αυτές οι μέρες ότι ήταν είδωλο.
0: Είχαμε υποψιαστεί την ιδιαίτερη σχέση του με τον κόσμο, αλλά νομίζω τώρα επιβεβαιώνεται απόλυτα και διαμορφώθηκε. Γιατί ξέρεις, όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης, εκεί μπαίνει σφραγίδα της σχέσης με το κοινό.
1: Τη
0: διαχρονική,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως, ξέρετε, μου έρχεται εμένα στο μυαλό ότι τελικά ο Μαζονάκης ήταν διαταξικός και διαγενειακός.
1: Βεβαίως.
0: Τουλάχιστον
1: ακριβώς. Τουλάχιστον 3-4 γενιές ήταν εκεί η παρουσία του στην κηδεία. Και από την άλλη, όλοι μα όλοι, όλοι όσοι λέμε έχουμε διάφορα μουσικά ρεύματα του έντεχνου, του δημοτικού, της
0: ραπ. Σαν ενοποιηθήκαμε
1: όλοι, δεν υπήρχε ούτε ένας, δηλαδή είναι πάρα πολύ. Αυτή η γνωστή έτσι που λες μπα, αποκλείεται να.
0: Τοποθετήθηκαν,
1: και τοποθετήθηκαν με σεβασμό και με
0: και
1: μεγάλη
0: εκτίμηση και αποδοχή.
1: Αποδοχή.
0: Και ξέρεις, πιστεύω ότι το προκάλεσε αυτό. Δεν λέω ότι κάποιοι θα το έκαναν και αυθόρμητα. Αλλά η ορμή του κόσμου.
1: Η ορμή του κόσμου.
0: Ο κόσμος, ο κόσμος κινητοποίησε όλο αυτό που συμβαίνει τώρα.
1: Σαν να σε έφερε σε ένα σημείο με τα χέρια ψηλά.
0: Λες, αυτό είναι, παιδιά, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω.
1: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μου θυμίζει πάρα πολύ Καζαντζίδη όλο αυτό που γίνεται. Αυτές, ας πούμε,
1: οι εκδηλώσεις λατρείας,
0: εκεί τις είχαμε ξαναδεί.

0: Μαριάννα Ταραμπίκου, τι λες να συστήσεις τον καλεσμένο μας?
1: Βέβαια, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει και όλα αυτά που συζητάμε. Ο κύριος Γιώργος Λυράκος, κλινικός ψυχολόγος υγείας και μάλιστα στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Της Νίκαιας, Άγιος Παντελεήμονας.
0: Άρα σας συνδέει η γειτονιά τουλάχιστον. Γεια σας κύριε Λυράκο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μας συνδέει και η γειτονιά και οι άνθρωποι που ήταν εκεί και που τους βιώσαμε δύο μέρες, γιατί είχαμε πλημμύρα ανθρώπων γύρω από το νοσοκομείο που είναι ακριβώς πάνω από την εκκλησία. Mm-hmm. Οπότε το βιώσαμε από κοντά όλο αυτό το κομμάτι με τον κύριο Μαζονάκη.
0: Τώρα εμείς κάναμε ένα σχολιασμό πρόχειρο. Mm. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό από τη χθεσινή, δηλαδή από την Τετάρτη που έγινε το δραματικό αυτό γεγονός, που το μάθαμε, μέχρι την κορύφωση, τη χθεσινή σοκαριστική, συγκλονιστική μέρα και φυσικά τη σημερινή, την κηδεία?
2: Ναι, να πούμε ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο ένα προσωπικό δράμα. Ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί δεν ήταν απλώς μια φωνή, ήταν ένα πρόσωπο της γειτονιάς και ήταν κάποιος που ενσάρκωνε το λαϊκό παιδί, τον άνθρωπο δηλαδή που μιλάει τη γλώσσα μας. Αυτό τι προκαλεί λοιπόν? Αυτό προκαλεί ταύτιση και προβολή. Έτσι, μέσα από το Μαζονάκη χιλιάδες άνθρωποι αναγνώρισαν κομμάτια της δικής τους ζωής, τους έρωτες, νύχτες, παρέες, τις αγωνίες τους. Και όταν πεθαίνει μια τέτοια φιγούρα, δεν χάνεται μόνο ένα καλλιτέχνης. Ραγίζει ουσιαστικά ένα κομμάτι της προσωπικής ζωής του καθενός από εμάς και της ταυτότητας μιας ολόκληρης γενιάς. Άρα, από ένα ατομικό πένθος, είχαμε μια μετατροπή σε ένα συλλογικό βίωμα. Και αυτό οδήγησε σε αυτό το κοινωνικό μοίρασμα του συναισθήματος. Mm-hmm. Υπάρχουν θεωρίες, δηλαδή υπάρχει η θεωρία του ΡΙΜ που δείχνει ότι έντονα συναισθήματα όπως είναι το πένθος, το σοκ, η οργή, σχεδόν πάντα οδηγούν σε μια ανάγκη για κοινοποίηση. Αυτό που λέμε να μοιραστούμε, να πούμε αυτό που μας συμβαίνει. Και υπάρχει και η θεωρία της συλλογικής έξασης του Durkheim που λέει ότι όταν χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται για ένα κοινό συνέστημα, δημιουργείται μια ενέργεια που υπερβαίνει το άτομο.
0: Βέβαια, και αυτό να πω το πιο απλό. Στο γήπεδο να πάει κάποιος. Θα πω κάτι πολύ απλό. Αυτό το καταλαβαίνει. Αδιάφορος να είναι, θα το κινητοποιήσει ο αρνητικός μου. Να ρωτήσω
2: έτσι,
0: κάτι.
2: Που εδώ έχουμε, ναι, το εγώ πονάω. Και το εγώ πονάω εδώ, τι γίνεται, εμείς πονάμε.
0: Εμείς πονάμε.
1: Είχε έτσι, και παράπονο ο κόσμος όμως. Δηλαδή, σαν να βγει και ένα παράπονο συλλογικό για το άδικο, για το σοκ που υπέστη, το ότι χάνει τόσο νωρίς ένα δικό του άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο.
2: Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την κοινωνιολογική διάσταση. Γιατί, γιατί υπάρχει μια συλλογική έξαρση. Η κοινότητα συσπηρώνεται πάντα γύρω από ένα γεγονός που την τραυματίζει. Έτσι και ένας θάνατος, ο οποίος δεν θα έπρεπε να συμβεί χωρίς αιτία σε μια τέτοια ηλικία, δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο νοήματος για όλους μας. Άρα και σε περιόδους που βρισκόμαστε σε μια κοινωνική αβεβαιότητα ως χώρα, τέτοιες τελετουργίες ουσιαστικά λειτουργούν σαν ένας μηχανισμός ο οποίος τι κάνει, μας επανασυνδέει και μας σταθεροποιεί. Άρα έγινε μια ηθική αγανάκτηση. Mm. Αυτός ο ευνίδιος θάνατος είχε να κάνει με αμφισβητούμενες πρακτικές υγείας.
0: Μα όχι και αυτό. Και ένα σύστημα που δεν, θεσμικό που δεν προστάτευσε, αντιθέτως, κάθε πληροφορία που μας έρχεται, καταλαβαίνουμε ότι δεν προστατεύει όχι το Γιώργο Μαζονάκη,
2: αλλά όλους
0: κάθε πολίτη. Δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό που ξέρουμε χρόνια.
2: Άρα τι μπαίνει? Μπαίνει ένας φόβος και ο φόβος γίνεται θυμός. Και ο θυμός γίνεται ανάγκη για δικαιοσύνη.
0: Δεν υπάρχει. Άρα, και το αφού το έπαθω Μαζονάκη, σκέψου τι μπορώ να πάθω.
2: Γιατί όχι σε μένα, ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί αν
0: πόσο μάλλον σε μένα. Πόσο μάλλον σε μένα. Που είμαι.
2: Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι δεν ήταν μόνο συναισθηματικό. Ήταν μια σιωπηρή κοινωνική διεκδίκηση για διαφάνεια, για ασφάλεια και για λογοδοσία. Ο κόσμος μέσα από το τραγούδι του, μέσα από όλο αυτό, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και ήταν όλοι εκεί, δείχνουν ότι ζητάνε να γίνει μια λογοδοσία, να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι οδήγησαν σε αυτό το θάνατο. Γιατί έτσι ίσως πιστέψουν ότι την επόμενη φορά θα προστατευτούν και οι ίδιοι, αφού δεν μπόρεσε να προστατευτεί ο Γιώργος.
0: Άρα κρατάω, γιατί έχετε πει διάφορα. Το πρώτο είναι ότι ως άνθρωπος, ως συγκεκριμένος, δεν είχε αυτά τα πολύ ξεκάθαρα όρια που έχουν πολλές φορές οι στάροι, διασημότητες, που ο πλούτος και το προνόμιο τους κάνει απρόστους. Αυτό δεν το είχε. Οπότε ταυτιστήκαμε. Μιλήσατε πολύ για τη συλλογική, για το πώς λειτουργεί σχεδόν σαν κολλάει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, γίνεται ένα βίωμα. Και φυσικά για, τους, για το πώς έφυγε, για το πρόωρο, το ευνίδι, το ξαφνικό, το άδικο που είπε και η Ιωάννα Ταραμπίκου. Και την παθογένεια την κοινωνική που αναδείχθηκε μέσα από το θάνατό του.
1: Εμένα μου άρεσε και αυτό που είπε ο κύριος Λυράκος, η ηθική αγανάκτηση. Το νιώθαμε όλοι αυτό, νομίζω.
2: Όλοι, ακριβώς. Όλοι. Και όλοι είναι
1: πέρα
2: αυτό
1: από το πένθος,
2: ότι
1: οδήγησε
2: σε αυτή τη μαζική παρουσία στην Εκκλησία. Έτσι, αυτή η συνολική διαμαρτυρία που λέει ότι ο κόσμος δεν πένθει μόνο, ζητά απαντήσεις.
0: Κύριε Λυράκο, θα είμαι προσεκτική και είμαι σίγουρη ότι θα είστε κι εσείς. Πώς σας φάνηκε, γιατί εγώ το εκτιμώ ιδιαιτέρως και έχω εντυπωσιαστεί που ο κόσμος μπήκε σε αυτή τη θέση για όλους αυτούς τους λόγους που προείπατε και δεν βρήκε διάφορες δικαιολογίες του τύπου εντάξει, ζούσε τη ζωή του, στα άκρα, έκανε, έρανε. Δεν έγινε αυτό. Συνήθως έχουμε την τάση να κουνήσουμε το δάχτυλο και να μην δούμε το πρόβλημα. Τώρα τι ήταν διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση που παραμερίσαμε τα όποια και είπαμε όχι, εμείς θα μείνουμε στην ουσία.
2: Να σας πω λοιπόν, ζούμε σε μια περίοδο που έχει έντονη κοινωνική ανασφάλεια. Τέτοια γεγονότα λειτουργούν σαν στιγμές επανασύνδεσης. Γιατί ο κόσμος μαζεύεται για να νιώσει ότι δεν είναι μόνος απέναντι στο θάνατο, απέναντι στην απώλεια, στην αδικία. Άρα ουσιαστικά όλο αυτό ήταν μια μορφή συλλογικής κάθαρσης, κάτι πολύ ανθρώπινο, και ας μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και το πραγματικά ελληνικό χαρακτηριστικό. Το ότι εμάς ο θάνατος μας ενώνει, μας φέρνει κοντά και πενθούμε όλοι μαζί. Και όταν ένας άνθρωπος που μπορεί να ήταν τολμηρός, που μπορεί να ζούσε στα άκρα, που όμως ήταν κοντά στον πληθυσμό, αν θέλετε, που τον γέννησε, στην Νίκαια, στο πέραμα που εργαζόταν ο πατέρας του, στα λαϊκά στρώματα, όταν ερχόταν πάρα πολύ συχνά, έτρωγε σουβλάκια σε ένα σουβλατζίδικο στον Κορυδαλό και τον βλέπανε όλοι οι άνθρωποι, όταν βοηθούσε τόσες οικογένειες. Όλο αυτό τι δείχνει στον πληθυσμό? Ότι δεν είναι από μάκρος, είναι δικός τους, τους ανήκει. Και όταν κάποιος νιώθουν ότι τους ανήκει, το πένθος γίνεται αυτόματα δικό τους.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο, δηλαδή να λέμε από εδώ, να μείνει λίγο σαν το φαινόμενο Μαζονάκη. Είναι πολύ βαρύ αυτό, αλλά πραγματικά το άκουσα από κόσμο. Μα τι είναι αυτό το φαινόμενο? Δηλαδή η λέξη φαινόμενο έχει αρχίσει και συζητιέται με έναν τρόπο που νομίζω ότι κάπως έτσι δεν γίνονται κάποιες λέξεις περουνόημα.
2: Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και είναι πολυεπίπεδο κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί συνδυάζει την ταύτιση από τη μία που κάνει ο άνθρωπος με το Μαζονάκι. Συνδυάζει τη συλλογική μνήμη και συνδυάζει και την ανάγκη για κοινότητα, να γίνουμε ένα. Και μέσα από αυτό έχουμε το κομμάτι της αναζήτησης της δικαιοσύνης. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλα που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, μέσα από όλα τα δικαστήρια, μέσα από όλα τα θέματα που βγαίνουν και τα κοινωνικά προβλήματα, τη βία, της κακοποίησης των γυναικών, η ανάγκη των ανθρώπων για προστασία έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούμε να προστατευτούμε χωρίς να το καταφέρνουμε. Άρα ένα τέτοιο φαινόμενο ουσιαστικά έρχεται και τους φέρνει όλους πιο κοντά, ζητώντας τη δικαίωση. Άρα όντως γίνεται ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση? Οι διάφορες εικόνες που είδαμε, πέρα από τις συμβατικές, μιλάω για χθες και σήμερα, θα έλεγε κάποιος ότι υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν σχεδόν βέβαιες. Δηλαδή, εκκλησία και ψαλμοδία με τη σωρό μέσα και από έξω μπουζούκι και τραγούδια και όχι μόνο θρήνος και χορός και χαρά εορτασμός ενώ του ανθρώπου, το οποίο και στις αμερικάνικες κηδείες το βλέπουμε, δεν είναι κάτι. Στην κηδεία τώρα σήμερα ο κόσμος να αγνοεί σχεδόν τις οδηγίες της οικογένειας, κάτι που είναι ιερές, και να είναι εκεί και να χτυπάει με ένα ρυθμό παλαμάκια, σχεδόν πατώντας σε μνήματα. Για κάποιο λόγο όλα αυτά δεν σοκάρουν, αλλά δεν είναι. Τα έχουμε ξαναδεί, δεν ξέρω. Ή πώς τα σχολιάζουν,
1: δεν θυμόμαστε.
2: Είχαμε στο Καζαντζίδη.
0: Μπράβο, και εγώ αυτό το φέρνω ως παράδειγμα αυτή τη μέρα.
2: Τι κοινό είχε ο Καζαντζίδης? Ότι ήταν και εκείνο το παιδί του λαού. Ήταν το παιδί που ήταν από τα λαϊκά στρώματα, που τραγουδούσε για τα προβλήματα των ανθρώπων. Το ίδιο ήταν και ο Γιώργος. Τραγούδησε θέματα που είχαν να κάνουν με την αγάπη, που είχαν να κάνουν με τον πόνο, που είχαν να κάνουν με το τραύμα, που είχαν να κάνουν με τη ζωή. Με αυτά τα τραγούδια οι άνθρωποι 30 χρόνια τώρα έχουν μεγαλώσει και έχουν ταυτιστεί, και όταν ταυτίζεσαι με ένα τραγούδι που σου μιλάει μέσα στην ψυχή, που σου δείχνει κομμάτια της ζωής σου, ο καλλιτέχνης που τραγουδάει αυτό το τραγούδι ουσιαστικά γίνεται ένα μεσένα. Ήταν θαυμασμός, ήταν αγάπη, ήταν λατρεία, άρα όλο αυτό είχε να κάνει με το να γιορτάσει κάποιος τη ζωή του και όχι μόνο το θάνατό του. Σε πολλά μέρη του κόσμου, αν θέλετε, το πένθος έχει να κάνει με το τραγούδι. Γιατί γιορτάζει τη ζωή που κάποιος έζησε. Γιατί κάποιος πεθαίνει μόνο όταν τον ξεχνάμε. Όσο τον θυμόμαστε, λέμε ότι ο άνθρωπος ζει και δεν πεθαίνει ποτέ. Άρα, οι αναμνήσεις και το να μιλάμε και το να θυμόμαστε για κάποιον τον κρατάνε πάντα ζωντανό στη ζωή. Και ίσως αυτό ήταν που κάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία αυτές τις δύο μέρες.
0: Είπε μια ωραία κουβέντα, είπες για τον Ξαρχάκο, ναι, Ιωάννα, ναι, ναι. Εγώ διάβασα και τον Κώστα το Γιαννακίδη, τον συνάδελφο, που είπε για ρογμές. Ήταν, λέει, πάντα σαν ένας επιβάτης της πρώτης θέσης, ο οποίος όμως νιώθει ναυτία και βγάζει τα σωδικά του. Δηλαδή στο κυριλέ περιβάλλον αυτός σχεδόν, δεν ξέρω, έτσι τραχείς με έναν τρόπο, όμως αυτές οι ρογμές έπαιξαν ρόλο. Η αντίφαση.
2: Μπράβο, ακούστε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι αψυχάδιαστος, δείχνει ότι έχει περάσει προβλήματα στο συναισθηματικό κομμάτι, στη χρήση, στη συμπεριφορά. Τι δείχνει? Ότι είναι ένας άνθρωπος, αν θέλετε, κοινός όπως και εμείς οι άλλοι. Ότι δεν είναι ο Θεός, δεν είναι ο άπιαστος. Είναι κάποιος ο οποίος ταιριάζει στο ποιοι είμαστε εμείς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε τα προσωπικά μας βιώματα, τα προσωπικά μας πάθη, κάνουμε τα δικά μας λάθη, τα δικά μας πάλματα και φυσικά ζούμε με αυτά. Το ότι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης αυτά έκανε κοινοκτημοσύνη και τα πρόβαλε προς τα έξω, ή έδειχναν ότι είναι ίδιος με εμάς. Αυτό αυξάνει και την ταύτιση η οποία έκανε όλος ο πληθυσμός με τον Μαζωνάκη.
1: Και κύριε Λυράκο, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων. Να κλείσουμε με αυτό που λίγο πριν σχολιάσαμε με τον, για το Σταυρό Ξαρχάκο. Και κολλάει με αυτό που είπατε τώρα τελευταία. Λέει ότι αποχαιρετούμε ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης τον Οκτώβριο, άφησε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ Ναζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Έως 28 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ιωάννα Ταραμπίκου, άκου, μην ανησυχείς καθόλου για την τεχνητή νοημοσύνη. Να σου πω γιατί.
1: Για πες, γιατί τις τελευταίες ημέρες δεν το σχολιάσαμε καθόλου χαμός. Και έχει γίνει χαμός. Μπράβο.
0: Ο κακός χαμός με τους βασικούς παίκτες που έχουν αυτές τις εταιρείες και στην πραγματικότητα διαχειρίζονται αυτή την τεχνολογία. Να λένε και να παραδέχονται ότι πρέπει να μπει ένα φρένο, γιατί εδώ κινδυνεύουμε. Αλλά άκου, μην ανησυχείς καθόλου, γιατί έχουμε παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει
1: τώρα,
0: ότι...
1: Τώρα, αυτό σημερινό.
0: Τώρα, φρέσκο, τώρα, καλέ, φρέσκο
1: νέο, μας παρταράει.
0: Ο μόνος έλεγχος, λέει, ή τα μόνα όρια που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας δυνατός και έξυπνος με υψηλό IQ πρόεδρος. Και είπα, έχουν ένα τέτοιο και με το παραπάνω. Ηρέμησες.
1: Τι μας έχει βρει, εγώ αυτό λέω.

0: Να πούμε κάτι για τον Bob Mackie, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός ενδυματολόγος, mm-hmm. που ανέδειξε καλλιτέχνες όπως η Σέρι, την Ατέρνερ, η Νταϊάννα Ρόζ. Όπως καταλαβαίνεις, του άρεσαν οι πουλιες και δεν τον έλεγες μινιμαλιστή.
1: Ναι.
0: Ήταν άστρα φτερά. Και ήταν ο άνθρωπος πίσω από αυτές τις τις προσωπικότητες και τις πολύ εμβληματικές εμφανίσεις τους, και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

0: Λοιπόν, να πούμε και ένα χρηστικό νέο. Σήμερα και αύριο έχουμε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, διότι γίνονται δύο συναυλίες, μία σήμερα και μία αύριο στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία δρομολόγια από τη γραμμή 1 του μετρό είναι Μοναστηράκη Πειραιάς 1 και 34, δηλαδή τα τελευταία δρομολόγια θα ξεκινούν από τη 1 τη νύχτα μέχρι 1 και μισή, ενώ στο 2, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν οι τελευταίοι σειρμοί από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 η ώρα.
1: Ναι, δεν μας είπες ποιες συναυλίες.
0: Ποιες συναυλίες θα σου πω, να πω για τον κόσμο που θέλει να ξέρει τι ώρα θα γίνει. Λοιπόν, σήμερα Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία στο Καλλιμάρμαρο. Ναι.
1: Ωραία.
0: Θυμάμαι τη συναυλία που είχα πάει. Νομίζω ότι ήταν το 80 κάτι. Τώρα εμένα με πιάνει το παλαιϊκό. Όταν είχε αρρωστήσει ο Μάνος Λοΐζος, που είχε γίνει μια συναυλία. Τώρα ποιοι είναι σήμερα εκεί? Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χριστός Μάστορας, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Λιγοπούλου, πολύ και πολύ πολύ άλλοι. Λοιπόν, αυτό σήμερα, αύριο έχουμε κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Διοργανώνει αυτή λοιπόν τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Εδώ θα είναι Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Δήμου, Δώρος Δημοσθένους, Πένι Μπαλτατζή, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Σοφία Παπάζογλου, Βασίλη Κουλά, πολύ πολύ και πολύ πολύ άλλοι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου, δύο σπουδές συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.

0: κοιτάω τις σειρές που έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy. Είμαστε κοντά στα Emmy 2026. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, καινούργιες και παλιές. Πρώτα είναι το The Pitt. Δεν το έχω δει. Είναι ιατρικό. Ιατρική σειρά. 25 υποψηφιότητες και είχε κερδίσει 5 βραβεία πέρυσι. Το The Hacks. 5 χρόνια. Πάλι δεν το έχω δει. Καλά, τι βλέπω εγώ.
1: Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει καν για αυτές.
0: Έλα, καλά, έχεις διαβάσει. Έχεις δει, απλά δεν το θυμάσαι.
1: Δε, ναι.
0: Το Pitt, ας πούμε, το έχω ακούσει. 24 υποψηφιότητες. Α, The Widow's Bay. Λοιπόν, αυτό είδα το ένα επεισόδιο και δεν με κράτησε.
1: Δεν ξέρω τι λέει
0: αυτό για μένα. Ναι. 19 υποψηφιότητες για την πρώτη σεζόν. Mm. Μεταξύ των οποίων και το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού. Είναι ο Matthew Reese, είναι αυτός.
1: Α, γνωστός.
0: Ναι, πολύ. Ναι. Και το Pluribus.
1: Εντάξει, εμείς το είδαμε. Ναι. Βλέπουμε τη φωτογραφία, είμαστε στο ραδιόφωνο και λέμε ναι, μ' άρεσε, ωραίο.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Και μετά The Better Call Saul. Εντάξει, το ξέρουμε και αυτό. Πάντως δεν βλέπω τίποτα που είναι hot και που τα έμεις το επί... Τίποτα. Εγώ βλέπω άλλα ντάλα. Εσύ?
1: Εγώ καμία από
0: αυτές. Βλέπεις σειρές?
1: Βλέπω.
0: Αλλά δεν είσαι φανατική. Α, δεν βλέπεις σειρές σε πλατφόρμες?
1: Βλέπω, βλέπω. Και στη δικιά μας και στην, σε, ό,τι, σε αυτές που έχω δηλαδή. Αλλά προτιμώ να είναι κάτι Σαββατόβραδο.
0: Α, είσαι, κάπως, δεν είσαι.
1: Δεν είμαι του καθημερινού.
0: Είσαι πιο παραδοσιακή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Okay.

0: σήμερα στην πραγματικότητα, Ιωάννα μου, ναι, και όλοι εσείς που μας ακούτε και είστε γονείς, ήταν η πρώτη μέρα σχολείου. Την Παρασκευή για τους περισσότερους δεν ήταν, ήταν μόνο αγιασμός. Οπότε θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Μπομπούση, που είναι δάσκαλος δημοτικού σχολείου στην Αρχαία Κορινθία και είναι σχολικός ψυχολόγος και είναι και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Και όλα είστε, κύριε Μπομπούση μας.
1: Και πολλά έχουμε να ρωτήσουμε και πολλά έχετε να μας πείτε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε.
0: Πώς ήταν η αρχή? Γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Πώς πήγε σήμερα?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πραγματικά σήμερα είναι η πρώτη μέρα σχολείου, γιατί την Παρασκευή έγινε ο αγιασμός και σήμερα μοιράζουμε τα βιβλία, μαθαίνουμε λίγο στα πρωτάκια τους χώρους του δημοτικού σχολείου. Σήμερα δηλαδή είναι η πρώτη επαφή με ότι κάτι ξεκινάει, ότι τώρα ξεκίνησε το σχολείο πια, παίρνουμε βιβλία και ετοιμαζόμαστε. Θα έλεγα ότι με κέφι ήρθαν οι μαθητές, όχι ότι αγαπούν το σχολείο τρελά κτλ, αλλά αγαπούν τους ανθρώπους που είναι μέσα στο σχολείο, τους φίλους τους, τα φιλαράκια τους, τους δασκάλους τους. Τώρα από εκεί πέρα το κομμάτι το, ξέρετε, το μαθησιακό, το διάβασμα και τα λοιπά, εντάξει, αυτό το αφήνουμε λίγο πιο πίσω.
0: Να σας πω πάντως κάτι, και Ιωάννη, θα σου το πω και εσένα, δεν στο είπα ούτε πριν, δεν πρόλαβα. Ναι. Είδα ένα βίντεο στα social media με παιδιά εφήβους, δηλαδή μπορεί να ήταν και λυκείο, να ήταν πρώτη λυκείου, που είχαν κάτι σακούλες με βιβλία και τα πετούσαν και τα σκίζανε και μιλούσαν μεταξύ τους και ήθελα να τραβήξω τα μαλλιά μου. Απλά ένιωσα την ανάγκη να το πω, γιατί είπατε για τα βιβλία. Δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικές οι εικόνες αυτές.
1: Εγώ θα ρωτούσα τώρα, μιας και ο κύριος Μπομπούσης μας είπε και για τα πρωτάκια και για τα παιδιά του δημοτικού. Έχουν μειωθεί καθόλου τα βιβλία? Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι πάντα και βλέπω ακόμα μικρές πλατούλες, δηλαδή κλαράκια να κουβαλάνε τεράστιες τσάντες.
2: Έτσι όπως το λέτε είναι, δεν έχουν μειωθεί καθόλου. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους
0: να τα κρατάτε στο σχολείο, να μην τα πηγαίνουν φέρνουν.
2: Ακριβώς, υπάρχουν δηλαδή για παράδειγμα το ανθολόγιο, ας πούμε, που πολλοί δάσκαλοι συνηθίζουμε να το κρατάμε στο σχολείο, ή το βιβλίο φυσικής της μεγαλύτερης τάξης, αυτό που είναι για, όχι που κάνουν τα πειράματα, το άλλο που είναι κυκλοπαιδικού τύπου. Προσπαθούμε δηλαδή με τέτοιους τρόπους να μειώσουμε το βάρος, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολλά τα βιβλία, είναι κάτι που το λέμε κι εμείς. Το φωνάζουμε ότι πρέπει
1: είναι
2: να μειωθούν.
1: Είναι χρόνια αυτή η ιστορία.
2: Είναι χρόνια και ξέρετε κάτι, επειδή του χρόνου θα μπει και το πολλαπλό βιβλίο πια, δεν είναι καλύτερη κατάσταση, είναι πάλι πολλά τεύχη.
0: Αχ, Ιωάννα μου και κύριε Μπομπούση, είπαμε λίγο να το πάρουμε η ΕΝΕ αρχή και άρχισες εσύ, Ιωάννα, με βιβλία. Τώρα θα είπαμε πόσα πολλά και βαριά είναι. Τώρα εγώ θα σου πω και πόσα απαράδεκτα είναι πολλά από αυτά, γιατί έχω παιδί στην Πέμπτη Δημοτικού.
2: Α, ωραία.
0: Και μην το πιάσουμε έτσι, γιατί θα αρχίσω εδώ την καταγγελία εγώ τώρα. Έτσι. Και εσείς θα σιγοντάρετε σε μένα, γιατί ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα τι συμβαίνει. Αχ, Παναγία μου.
2: Ναι, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Τέλος πάντων, και εμείς, ξέρετε, και μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης, πολλές φορές θεωρούμε ότι πολλά από τα βιβλία αυτά δεν μπορούν να απευθύνονται σε παιδιά δημοτικού. Είναι πυκνογραμμένα, είναι πολύ σύνθετα, απαιτούν ένα είδος σκέψης που δεν είναι για παιδάκια δημοτικού.
0: Είναι αποσπασματικά. Ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, συνέχεια. Έχω να πω πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι αποσπασματικό. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Κατά βάση προβλήματα υπάρχουν και υπάρχουν άνθρωποι με αισιοδοξία όπως εσείς που σας ακούω.
2: Να είσαστε καλά.
0: Είστε και ψυχολόγος, σχολικός ψυχολόγος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε.
1: Απαραίτητο πρέπει να είναι.
0: Δύσκολα.
1: Και δεν
0: πράγματα.
1: Ξέρω, υπάρχει σε κάθε σχολείο πια σχολικός ψυχολόγος?
2: Όχι, δεν υπάρχει σχολικός ψυχολόγος, και θα σας πω γιατί. Και εμείς ψυχολόγοι έχουμε κάνει και κάναμε και, ξέρετε, παράπονα κατά στιγμή προς το Υπουργείο, στέλνοντας επιστολή πριν κάνα δύο χρόνια. Κάθε σχολείο θα πρέπει να έχει έναν ψυχολόγο ή έναν κοινωνικό λειτουργό. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός μοιράζεται σε πολλά σχολεία. Οπότε επισκέπτεται το σχολείο μια φορά την εβδομάδα. Αν ο ψυχολόγος δεν γίνει μέρος του σχολείου, αν δεν μείνει πρόσωπο του σχολείου, να βλέπει τις σχέσεις πώς διαμορφώνονται σε καθημερινή βάση και όχι μια φορά την εβδομάδα, γιατί ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει και ποιον να πρωτοδεί, ποιον να πρωτακούσει, ποιον γονέα να πρωτοσυναντήσει. Νομίζω ότι είναι,
1: ναι, δεν γίνεται δουλειά έτσι,
2: ναι,
1: να το πούμε.
2: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, αυτό θεωρώ.
0: Πώς κύριε τότε που... Συγγνώμη,
1: όχι, όχι, όχι, και
0: να
1: φαντάζομαι να ολοκληρώσω αυτό η σκέψη μου, ότι και τα παιδιά δεν μπορούν να εξοικειωθούν με έναν άνθρωπο στο να μιλήσουν ή να νιώσουν ότι είναι δικός τους άνθρωπος που μπορούν να μοιραστούν κάποια πράγματα.
0: Προφανώς.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε. Ακόμα και αν οι ψυχολόγοι ή οι άνθρωποι ψυχικής υγείας που μπαίνουν στα σχολεία, ακόμα και αν έχουν πολλές, λόγω της δουλειάς τους, πολλούς τρόπους να επικοινωνήσουν με τα παιδιά, άλλο είναι ένας άνθρωπος που βλέπει το παιδί κάθε μέρα και άλλο ένας άνθρωπος που το βλέπει μια φορά την εβδομάδα. Παρόλα αυτά, ακόμα και έτσι, εγώ θα πω ότι είναι σημαντικό που έστω και σε αυτή τη συχνότητα μπαίνει ψυχολόγος μέσα στα σχολεία, γιατί ακόμα και μια φορά τη βδομάδα κάτι θα πει, κάπως θα βοηθήσει, κάτι θα κάνει, από το τίποτα δηλαδή, έστω και έτσι.
0: Κύριε Μπομπούς, μέσα, μιλάμε, δεν ξέρω, 2-3 λεπτά, έχουμε αναδείξει 10 προβλήματα. Mm-hmm. Πώς γίνεται κάποιος να μην νιώσει απόλυτα ηττημένος, αλλά να συνεχίσει να πολεμάει σε αυτό το σύστημα, με όλα τα προβλήματα της παθογένειας και της έλλειψης?
2: Εγώ θα σας έλεγα ότι η μπαταρία που μας φορτίζει για να μην νιώσουμε ηττημένοι είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά, mm-hmm, μέσα στην εκπαίδευση, σας μιλάω ειλικρινά, αυτό που με φορτίζει είναι τα παιδιά, τα παιδάκια, οι μαθητές. Δηλαδή αυτό είναι που σώζει την κατάσταση, που λες είναι παιδιά και θα παλέψω, δεν θα το βάλω κάτω, θα εργαστώ για αυτές τις ψυχές, για αυτά τα παιδάκια.
0: No.
2: Αυτό είναι, στην ουσία εκεί είναι για μένα, εκεί είναι το νόημα, για να μην αισθανθείς ηττημένος. Διαφορετικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και τέλος πάντων τα ξέρετε κι εσείς, αφού μου είπατε ότι έχετε και παιδιά στο δημοτικό, γνωρίζετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχετε κι άλλο ένα τίτλο. Είστε συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Άλλο ένα ζήτημα. Τώρα τα βιβλία και οι σχέσεις των παιδιών με αυτά. Καλυτερεύει, χειροτερεύει.
1: Χάνεται.
0: Χάνεται τελείως. Τι γίνεται?
2: Μεταλλάσσεται και εγώ αναρωτιέμαι. Θα σας πω ότι σίγουρα οι οθόνες κλέβουν την παράσταση.
0: Mm.
2: Κλέβουν την παράσταση. Οθόνες, τα έχουμε πει, τα λέμε, τα φωνάζουμε, όμως το παιχνίδι για μένα δεν έχει χαθεί. Αρκεί όλοι να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι τα βιβλία. Το δημοτικό έχει το εξής. Επειδή οι δάσκαλοι στο δημοτικό είναι σημαντικοί άλλοι στα μάτια των παιδιών, μετά τους γονείς, οι δάσκαλοι είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα στη ζωή των παιδιών. Αν ένας δάσκαλος τα πιάσει τα παιδιά, και ο νηπιαγωγός φυσικά, εξαιρετική δουλειά σαν νηπιαγωγία, γιατί εγώ συγγραφέας μπαίνω και στην νηπιαγωγία και βλέπω τη φοβερή δουλειά κάνουν και μέσα στην νηπιαγωγή. Εάν λοιπόν αυτοί οι σημαντικοί άλλοι των παιδιών που λέγονται νηπιαγωγοί και δάσκαλοι το πιάσουν αυτό το κομμάτι που λέγεται βιβλίο και εξηγούν και το βάλουν στη ζωή των παιδιών, έστω και μέσα στο κομμάτι του σχολείου, νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν και να τροφοδοτήσουν την αγάπη των μαθητών για αυτά. Από εκεί και πέρα βέβαια έρχεται μετά και η οικογένεια που...
0: Ωραία,
2: μπορεί...
0: η οικογένεια, όλες αυτές οι νέες μαμάδες, οι μοντέρνες μαμάδες που ασχολούνται, που διαβάζουν, που ξέρουν τα ωφέλη, δεν έχουν συμβάλει στο να αναβαθμιστεί αυτή η σχέση? Δεν ξέρω, εγώ μιλάω με νέες μαμάδες και όλες είναι πολύ ψαγμένες.
1: Μήπως οθούν τα παιδιά με έναν άλλο τρόπο, δηλαδή ακούγοντας παραμύθια, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, όχι με το παραδοσιακό βιβλίο.
0: Τι ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη φάση για να ξέρω πώς,
0: ναι,
1: ένα μικρό παιδί μπορείς να το καθοδηγήσεις έτσι κάπως στην ανάγνωση.
2: Εγώ θα σας έλεγα πάνω σε αυτό ότι δική μου. Με συγχωρείτε, σας.
0: Ναι.
2: Εγώ θα σας έλεγα ότι στο κομμάτι τώρα αυτό που μου είπατε για το σπίτι, για τις μαμάδες και τους μπαμπάδες, καμιά φορά η πιο όμορφη για μένα καθοδήγηση είναι απλά να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο σπίτι όπου θα υπάρχει πρόσβαση
1: σε βιβλία.
0: Απλά να υπάρχει.
2: Ναι. Μου έλεγε μια μαμά και της έδωσα συγχαρητήρια γιατί το λέω και εγώ συχνά, ότι ακόμα και στην τουαλέτα έχουν βιβλία. Δηλαδή το παιδί να μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιάσει ένα βιβλίο και φυσικά να βλέπει και τους γονείς να
0: διαβάζουν. Να σας πω τώρα, είπατε τη λέξη κλειδί. Και εδώ υπάρχει και το πρόβλημα, διότι η μαμά και ο μπαμπάς έχουν το κινητό στο χέρι και λένε στο παιδί πόσο κακό είναι το κινητό και η οθόνη.
2: Έτσι είναι, άλλωστε δεν είμαστε αυτό που λέει τα παιδιά. Ξέρετε, επειδή είμαστε σε μια εποχή που τα παιδιά έχουν βαρεθεί να μας ακούνε, εγώ το βλέπω πολύ και στα σχολεία και σε όποιους ψυχολόγους.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Έτσι, έχουν βαρεθεί να μας ακούνε. Τα παιδιά θέλουν να βλέπουν παράδειγμα.
0: Ναι, το κήρυγμα δεν είναι αναποτελεσματικό.
2: Αν εμείς λειτουργήσουμε ως πρότυπα μίμησης, δεν μπορούμε να τα μάθουμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι τα πολλά λόγια, ξέρετε, δεν τους λένε και πολλά. Άλλα θέλουμε.
0: Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε, Ιωάννα, πες ευχές.
1: Τι να πω στον κύριο Μπουμπούση, μια πολύ καλή χρονιά με όλα τις ψυχές αυτές τις παιδικές που αναλαμβάνετε, κύριε Μπουμπούση, για 6 χρόνια. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους μας, έτσι, γιατί και όλοι αισθανόμαστε ότι αλλάζουμε τάξη, αυτό που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Κάθε Σεπτέμβρη μεγαλώνουμε κι εμείς, πάμε σε μια τάξη παραπάνω.
0: Και καλή συνεργασία μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών.
1: Ακριβώς. Και αυτό που είπε ο κύριος Μπουμπούς, ότι οι γονείς δίνουν το παράδειγμα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Χάρηκα πολύ, καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
0: Γεια και στην αρχαία κορυφή.
2: Ορίστε.

0: πρέπει να πάμε.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και θα πάμε σε.
1: Αυτό τι σημαίνει, λοιπόν, δελτίο ειδήσεων.
0: Μουσικά.
1: Μουσικά θα πάμε. Η Κατερίνα. Ήρθε.
0: Όχι, ακόμα δεν ήρθε. Θα έρθει η Ιωαννίδη, η Κατερίνα Ιωαννίδη για το δελτίο. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.
1: Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νεφελίγερ.
0: Ναι. Πες και τον εαυτό σου.
1: Και η Ιωάννα Παραμπίπου. Εντάξει.
0: Τόσο ταπεινή. Μπορεί να συμπεριλάβει τον εαυτό σου. Ωραία, επιστρέφουμε.
1: Σε 4-5 λεπτά. 6-7. Ναι, ναι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που παραδόθηκε το πρωί στον ανακριτή σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με το νέο κατηγορητήριο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν την 3η 15 Σεπτεμβρίου στη μία με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Να μην σε σκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητά με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Facebook η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Η εγκληματική πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις, δήλωσε εκπρόσωπος των Χούθη Γιαχία Σαρή, επισημένοντας πως το στόχαστρο βρέθηκαν οι περιοχές Τάις, Λάτζ, Αλτσάουφ, Μαρίμπ και Χαντάιντα. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένας 60χρονος Βρετανός ομολόγησε σήμερα πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους επί 2 δεκαετίες. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η γυναίκα είχε πέσει κατ' επανάληψη θύμα βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Άλλοι 12 άνδρες, ηλικίες από 28 έως 74 ετών, κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Ένα 5χρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην Ιωάννα Ταραμπίκου και στην Εφέλη Λιγερού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8.
1: Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο.
1: Και πάμε για μία ώρα
0: ακόμα. Μία ώρα ακόμα, 11 η ώρα και... είναι 11:13. Και είναι ακόμα Δευτέρα, θέλω να σου πω. Έχουμε μέσα σε αυτή τη βδομάδα άλλη μια μεγάλη γιορτή. Σοφία, ελπίδα, αγάπη.
1: 17 του μήνα, την Πέμπτη.
0: Ναι, έτσι
1: ωραία γιορτή αυτή.
0: Πολύ εορταστικά. Ναι.
1: Ειδικά αυτή η σοφία, πίστεω, αγάπη και ελπίδα. Ναι. Και μόνο για τις λέξεις και μόνο για το νόημα των λέξεων. Μου αρέσει πολύ αυτή η γιορτή.
0: Θες να σου πω εγώ κάτι πιο πεζό. Το ναι, Σοφία ναι. Είχε βγει για το 2025 το πιο δημοφιλές
1: όνομα
0: παγκοσμίως, τώρα σου λέω, για την Ελλάδα. Και το πιο έβυχο, όμορφο, ας πούμε, στο εξωτερικό. Εμείς δεν το έχουμε τόσο
1: πολύ.
0: Το έχουμε, εντάξει, ωραίο όνομα. Ωραία. Είναι, είναι και της μαμάς μου το όνομα. Το αγαπώ, αλλά στο εξωτερικό το έχουν πιο Σοφία. Το έχουν πολύ εξωτικό.

0: τι τρελαίνομαι με κάτι σπίτια, φωτογραφίες σπιτιών που ανεβάζουν ιστότοποι στη Μάνη, στις Πέτσες. Έχεις δει, πάντα στέκομαι σε αυτά. Είναι φατεμάτια ψάρια, μ' αρέσει.
1: Τι ωραία και είναι, ορισμένα είναι.
0: Αχ, κουκλάκια.
1: Ονειρεμένα, ονειρεμένα.
0: Κουκλάκια.

0: Δεν σχολιάσαμε καθόλου μια πάρα πολύ θλιβερή επέτειο, γιατί συμπληρώνονται σήμερα 27 χρόνια από την απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη, και όχι μόνο αυτό το τραγικό,
1: αεροπορικό. Βέβαια το θυμάμαι, και μάλιστα
0: εννοείται το θυμάσαι.
1: Ότι και συναδέλφισα εδώ που...
0: Εδώ χάσαμε. Και εμένα ο μπαμπάς μου ήταν να είναι στο...
1: Ήταν να είναι, αλλά δεν είναι.
0: Γιατί ήταν η γιορτή του και δεν πήγε τελευταία στιγμή. Που είναι τέλος πάντων για όσους δεν ξέρουν, δημοσιογράφους, αν το ξέρουν οι άνθρωποι, ναι. Πάντως μια απίστευτη ιστορία. Και ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιος του, τα άλλα θύματα. Ναι. Τι ήταν αυτό, 27 χρόνια έχουν περάσει.
1: Περάσαν τόσα χρόνια.
0: Ναι, 27 χρόνια. Έβγαλε και ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών. Εμπνευσμένος πολιτικός, ο οποίος έφυγε νωρίς και
1: Έφυγε νωρίς και έχει αφήσει έτσι ένα όνομα που πιστεύω όλοι ελπίζαμε, δηλαδή τον είχαμε για ένα κύρος, ναι. Ακόμα και με το λίγο που είχε εμφανιστεί.

0: Συγγνώμη, αυτή η είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα. Στην πραγματικότητα συναντήθηκαν, συνεδρίασαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη που λένε ότι τη θέλουμε αυτοδιάθεση. Είναι, λέει, η πρώτη φορά, ακούει ο Άννα, από το 1999 που στις κυβερνήσεις, τις τοπικές, υπάρχουν ηγέτες που είναι υπέρ της αυτοδιάθεσης. Και τους έβαλε, λέει, και λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί έκανε μια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ περί ανεξαρτησίας και αυτά. Θα στιβρώ μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και λένε, α, λοιπόν, προέβλεψε τώρα το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ, ναι, το Σαββατοκύριακο, ότι τελικά, λέει, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει η Ένωση της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Και το έχουμε, και δύο μέρες μετά γίνεται αυτή η διακήρυξη. Περίεργο timing, περίεργα,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Είναι περίεργο και δεν μας αρέσει. Πολλά δεν μας αρέσουν, αλλά λες, βρε παιδί μου, τόσο πολύ.
0: Ναι, ό,τι ανατά, αλλά υπάρχει. Δεν ξέρω.

0: μπορώ, σταμάτα, μη με σκανδαλίζεις. Τώρα μου δείχνει, μου κάνει σήμα, κοίτα, ένα δημοσίευμα όπου λέει ότι η Μέγαν Μάρκελ και ο πρίγκιπας Χάρι άλλαξαν
1: ξέρω
0: τα
1: ότι
0: παιδιά τους.
1: Εκτιμάς ιδιαίτερα και τους
0: απεχθάνομαι και ο κόσμος, εντάξει, ναι. Πήραν τα παιδιά τους από το σχολείο, ξεκίνησα δύο εβδομάδες πριν, μία εβδομάδα πριν, γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινάνε τα σχολεία λίγες μέρες νωρίτερα και αλλάξανε, λέει, σχολείο.
1: Μάθαμε γιατί.
0: Όχι, αλλά δεν είναι στα καλά τους. Δεν είναι στα καλά τους, αγάπη. Φεύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάνε σε σχολείο, φεύγουν από το σχολείο. Κάτι πρέπει να κοιτάξεις λίγο, να κάνεις κερδοσκόπηση. Ίσως δεν φταίνουν όλοι οι άλλοι, φταίς και λίγο εσύ. Δεν ξέρω. Λέει είναι για το αυτό, καλά διαβάζω, ότι είναι θέμα ασφαλείας.
1: Ασφαλείας, ναι.
0: Ότι ας πούμε τους είπαν ότι δεν είναι
1: επαρκής η αστυνομική προστασία και θέλουν, είναι, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.
0: Παραμένει σε εκκρεμότητα, ναι. Γιατί δεν δέχεται το κράτος να τους το πληρώσει. Και πρέπει να βάλουν αυτή το χέρι τέπι. Δεν μπορείς και να κάνεις επανάσταση αλλά και να σου πληρώνουμε την ασφάλεια. Δεν γίνονται αυτά.

0: Λοιπόν, άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας, έτσι, Netflix από σήμερα και ως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αφιέρωμα 1922, μικρασιατική καταστροφή. Αυτό το Σεπτέμβριο, λοιπόν, το Netflix τι κάνει, κρατά ζωντανή την ιστορική μνήμη και τιμά τις ρίζες, τις χαμένες πατρίδες, τους ανθρώπους που χάθηκαν. Και η ψηφιακή πλατφόρμα ξεκινά από σήμερα και ως τις 30 Σεπτεμβρίου αυτό το αφιέρωμα 1922 μικρασιατική καταστροφή που περιλαμβάνει ταινίες, ντοκιμαντέρ, μία συναυλία μέσα από την οποία αναδεικνύεται ο ξεριζωμός. Λοιπόν, ποιες είναι οι ταινίες που έχουν ανέβει στην πλατφόρμα μας? Είναι «Η Ρόζα της Μύρνης», «Το Ρεμπέτικο», το 1922 του Κούντουρου, «Ο Έβδομος Ηλίας του Έρωτα», «Ελευθέριος Βενιζέλος» και «Η Μικρασιατική Καταστροφή», «Η Προκυμαία». Αυτά, αυτές οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ.
1: Πολύ ωραία επιλογή. Ναι. Το ξέρεις ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης και η τυροκομεία των Κυκλάδων θα είναι οι επόμενες ελληνικές υποψηφιότητες
0: UNESCO.
1: Προς εγγραφή ακριβώς για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτά είπε η Ελένα Μενδώνη.
0: Εξαιρετικό. Εν τω μεταξύ, τώρα πες μου λίγο, Κυκλάδες και τυροκομεία.
1: Ναι, Κυκλάδες και τυροκομεία. Να άκουσου και τα τυριά, απίστευτο. Μ' αρέσουν εμένα, ειδικά αυτά τα πολύ με αλάτι. Πάπα, τα πει λίγο πικάντι, κατρελαίνομαι. Τι να σα τώρα φτάσω με αυτά, και είναι και δύσκολη ώρα.

0: Βλέπω με την άκρη του ματιού η Ιωάννα Ερτ Νιούς. Είδες, γίνεται ρεπορτάζ και συζητιούνται όλα αυτά τα εξελίξεις, τέλος πάντων, ναι, στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Και αυτό που λέγαμε πριν, την αναβάθμιση της κατηγορίας, έχει από εδώ και πέρα. Εγώ νομίζω
0: τώρα από εδώ και πέρα αυτό
1: είναι. Ναι, ξεκινάει ένα μεγάλο κεφάλαιο και ελπίζουμε όλοι,
0: σε
1: αλλαγή. Και αυτό περιμένουμε, ναι.
0: Σε κάθαρση.
1: Ναι.
0: Ναι, μακάρι.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ας υποψιαστούμε ο κόσμος, ας προστατευτούμε.
0: Κοίτα να δεις, έκανα εγώ πολύ ρεπορτάζ μες το Σαββατοκύριακο για όλα αυτά και ένα πράγμα που έμαθα και είναι συγκλονιστικό είναι όταν έγιναν όλα αυτά την Τετάρτη, μέχρι και Πέμπτη μεσημέρι μπορούσες να βρεις στο διαδίκτυο πάρα πολλά ιδιωτικά γιατρία που κάναν αυτή την ιατρική πράξη. Μετά από Πέμπτη μεσημέρι απόγευμα
1: εξαφανίστηκαν
0: όλα. Θέλω να πω, δεν βρήκαμε ένα πρόβλημα.
1: Ήταν η κορυφή του παγόβουνου.
0: Ναι.
1: Από κάτω έχει.
0: Έχει.

0: Λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων και τι μαθαίνουμε, τι διαβάζουμε. Οι Σέρβοι φοιτητές, λέει, κατέθεσαν ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μάλιστα. Επίσημη υποβολή του ψηφοδελτίου στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή με στόχο τη συμμετοχή τους, έτσι. Τι λες, θα έχει μέλλον? Η πρωτοβουλία πάντως φαίνεται την επωνυμία φοιτητική λίστα. Οι φοιτητές θα νικήσουν. Okay. Σερβία αυτά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης τον Οκτώβριο, άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο. Έως 28 βαθμοί σε Αττική αλλά και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολωνάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε στο News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Τι μας ξημερώνει λοιπόν με την Εφέλη Λίγερου,
0: την Ιωάννα Ταραμπίκου,
1: το Βασίλη Νικολόπουλο,
0: στον Νίκο και τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Λοιπόν, είχαμε βραβεύσεις. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, το Σάββατο που μας πέρασε ολοκληρώθηκε. Και η Ελλάδα, παρακαλώ πολύ, έχει μία νίκη, μία μεγάλη νίκη για την σκηνοθέτηδα, την Ζακλίν Λέτζου, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας Οριζόντι στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
0: Τι είναι ελληνικής καταγωγής.
1: Μάλλον,
0: το Ζακλίν μου κάνει
1: λίγο. Ναι, μπορεί να είναι ελληνογαλλική.
0: Ναι.
1: Το Λέντζου είναι Λέντζου είναι... Ναι. Λοιπόν, η ταινία της λέγεται «Μία μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο «Φέδρα». Είναι μια πολύ σημαντική αναγνώριση αυτή για τη σκηνοθέτηδα. Και βέβαια έρχεται σημαντική στιγμή και για τον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί έρχεται από το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Λοιπόν, αυτό έρχεται αφού προηγήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα που έγινε, όπως είπαμε, στη Βενετία, και βέβαια έχει και πολλοί συμμετοχές η ταινία αυτή στη Νέα Υόρκη, θα γίνει η βορειοαμερικανική πρεμιέρα, στο 64ο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, μετά πηγαίνει Λονδίνο, ξεκινάει δηλαδή η διαδρομή της.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και από μέσα.
1: Να πούμε ότι η Ζακλίν Λέτζου έχει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία, και παίζουν η Εβίτα Ανδριοπούλου, Ελένη Βεργέτη, Αναστασία Γουλιάμου, Έκτορας Λυγίζους, δηλαδή Έλληνες είναι
0: Α, ωραία.
1: Οι ηθοποιοί.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.

0: Έχω να σε ρωτήσω κάτι, Ιωάννα.
1: Ναι, για πες.
0: Θα ζούσες για αρκετούς μήνες σε έναν ιστορικό φάρο του 19ου αιώνα με θέα στον Ειρηνικό ωκεανό?
1: Τι εννοείς, εκεί στο...
0: Να το, κάτσε να σου δείξω και φωτογραφία. Στο περιέγραψα, πώς να σου το πω. Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτό είναι για μια θέση.
1: Αυτό είναι αρκετά απομακρυσμένο από ό,τι
0: βλέπω.
1: Τελείως,
0: απόλυτα, μόνη σου θα είσαι εσύ.
1: Ναι,
0: και...
1: όχι, δεν θα ζούσα.
0: Όχι.
1: Από μέρα μου,
0: αφού σου λέω σε φάρο τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινάει, που είναι και χειμωνιάτικο παναθεμάτο, από 6 Νοεμβρίου μέχρι 1 Φεβρουαρίου του 2027.
1: Ναι.
0: Και θέλοντες θα πρέπει να εργάζονται 30 ώρες τη βδομάδα.
1: Okay. Κάτσε, θα είναι παρέα δηλαδή, δεν θα είναι ένας μόνος του ή μία μόνη της. Εθελοντές,
0: ναι,
1: ήταν πολύ. Ναι. Εντάξει, αυτό το συζητάμε.
0: Και θα μένουν στην κατοικία που είναι ένα ιστορικό συγκρότημα του φάρου,
1: ναι,
0: και θα πρέπει κάθε μέρα, περίμενε να σου πω και το, 313 σκαλοπάτια.
1: Να ανεβοκατεβαίνεις.
0: Κάθε φορά για να φτάσεις στο φάρο. Άρα δεν τα ανεβοκατεβαίνεις μια φορά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έλα μωρέ, και γυμναστική.
1: Ναι.
0: Κοίτα, από το 1870, κοίτα τι ωραίο.
1: Πάρα πολύ
0: ο
1: ωραίο.
0: Ο φάρος είναι του Point Rise άρχισε να φωτίζει τον Ειρηνικό ωκεανό 1 Δεκεμβρίου 1870. Απόλυτα.
1: Και κάτι, αυτοί θα είναι εθελοντές που θα...
0: θα πληρώνονται κάτι. Αλλά είναι εθελοντές γιατί...
1: τους αρέσουν. Κοίταξε.
0: Καλά, πρέπει να σ' αρέσει, δεν πας
1: εκεί. Φάρη και γενικά η ιστορία των φάρων είναι πολύ γοητευτική.
0: Και
1: υπάρχουν άνθρωποι ακριβώς που τους λατρεύουν, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω υπάρχει και μια μέρα που είναι αφιερωμένη στην μέρα των φάρων.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θυμάμαι ποια ημέρα είναι, αλλά είναι, ναι, και γιορτάζουν.
0: Mm.
1: Δηλαδή και ακόμα εδώ στην Ελλάδα κάποιοι φάροι είναι, γίνονται με έναν τρόπο, δηλώνουν την παρουσία τους.
0: Mm.
1: Φωτίζονται ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Να, ναι. Στιγμή που έγιναν όλα αυτά με τις κηδείες, είχαμε και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. 200.000 θεατές.
1: Πόσοι?
0: 200.000
1: σοβαρά
0: θεατές. Δεν υπήρχε εισιτήριο, αλλά και πάλι ο αριθμός είναι πάρα πολύ.
1: Ελεύθερη ήταν η είσοδος.
0: Ήταν ελεύθερη η είσοδος.
1: Δηλαδή γέννησε όλο.
0: Εντάξει, είναι μια βραδιά που έχει σπάσει ρεκόρ. 200.000 άτομα.
1: Στην παραλία κάτω,
0: Κάτσε ρε εσύ. Μου φαίνεται υπερβολικό το νούμερο. Το βλέπω και το ξαναβλέπω. Επαιτειακή με την παρουσία 200.000 θεατών. Καλά, τεράστια.
1: Προσπαθώ...
0: στη νέα παραλία.
1: Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ, αλλά θα, να το ψάξουμε λιγάκι. Ποια είναι μέχρι στιγμής η συναυλία με τους περισσότερους θεατές εδώ στην Ελλάδα?
0: Δεν ξέρω. Πρέπει τώρα ο Ρέμος να έσπασε πάντως το
1: ρεκόρ.
0: Να δούμε το προηγούμενο.

0: Λοιπόν, το ψάξαμε. Η συναυλία με τον περισσότερο κόσμο στην ιστορία πραγματοποιήθηκε προχθές το Σάββατο με τον Αντώνη Ρέμο στη Νέα Παραλία, ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Πριν από αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, πριν από εκεί, βέβαια ήταν αυτό που είπες ότι ήταν και δωρεάν. Τώρα βλέπω η Μετάλλικα στο ΆΚΑ το 2026 είχαν 90.000 εισιτήρια και ρεκόρ ξένου συγκροτήματος
1: Ναι, ναι, χαμός είχε γίνει.
0: Το Γιώργος Νταλάρα στο ΆΚΑ το 1983 80.000. Ναι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος επίσης το 83 80.000 στο ΆΚΑ. Και αυτή η καταπληκτική συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας το 1988 στο ΆΚΑ, που επίσης ήταν 70.000 και με Sting, Chapman, ποια άλλη ήταν, δεν θυμάμαι. Bruce Springsteen.
1: Μπράβο, Βασίλη, Peter Νικολόπουλε, Gabriel, όλα τα ξέρεις.
0: Η Tracy Chapman και εγώ ήμουν, Βασίλη.
1: Δεν συναντηθήκατε. Πού να συναντηθείτε με στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Είχε ανοίξει ο τελαρνίδι, δεν το ακούει ο κόσμος. Ο Γιώργος Νταλάρας. Ναι.

0: ξεχάσουμε και το φεστιβάλ δράμας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο τα διεθνή και τα εγχώρια,
0: έτσι,
1: παρακαλώ.
0: Εδώ και τα δικά μας. Λοιπόν, το μεγάλο βραβείο, ο Χρυσός Διόνυσος, έτσι λέγεται, συν άλλα τέσσερα ακόμα βραβεία, παίρνει η ταινία της Βίκης Αναστασιάδου, Will to Live, που έχει να κάνει με πρωταγωνιστή τον Νίκο Τσογκίδη, τον παρολυμπιονίκη στην Κολύμβηση. Έτσι, αυτό τον εξαιρετικό.
1: Ναι,
0: φοβερός είναι, καταπληκτικός. Λοιπόν, η ταινία δείχνει βεβαίως, το σενάριο το έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Τσογκίδης, και δείχνει το πραγματικό περιστατικό της ζωής του, πώς προέκυψε, πώς έγινε τετραπληγικός μέσα από μια βουτιά που έκανε στην παραλία, στη θάλασσα, πριν από κάποια χρόνια. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι όμως πώς με ειλικρίνεια, τρυφερότητα, με χιούμορ, όλοι οι ήρωες της ταινίας αντιμετωπίζουν τον φίλο τους που είναι πια σε καρότσα και πώς και ο ίδιος αντιμετωπίζει, έτσι, τη νέα του αυτή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι παίρνει και υποψηφιότητα, δηλαδή θα πάει και για το το Όσκαρ.
1: Έλα.
0: Ναι. Συμμετοχή, μπορεί πια να καταθέσει συμμετοχή, εντάξει.
1: Okay.
0: Για να δούμε.
1: Να δούμε.

0: σίγουρη ότι και εσύ γνωρίζεις, όπως και εγώ και όλοι μας, ότι η Οδύσσια τα πήγε εξαιρετικά καλά στα ταμεία. Να σου πω ότι έγινε και επισήμως η πιο κερδοφόρα ταινία της Universal, ενός
1: όλων των εποχών.
0: Ναι. Τη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Ναι,
0: ξεπέρασε τα 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Απίστευτο.
0: Και συνεχίζεται η επιτυχία 2 μήνες μετά την κυκλοφορία.
1: Πάντως, εγώ ξέρω ότι ακόμα και εδώ, όταν παίχτηκε, ήταν αρχές καλοκαιριού, οπότε ήταν στους θερινούς κινηματογράφους και κυρίως σε 2-3 που είχαν αυτό το σύστημα. Έτσι, σε κλειστές αίθουσες, αλλά και τώρα μαθαίνω ότι γίνεται χαμός στις, στις κλειστές αίθουσες που υπάρχει, που παίζεται ακόμα.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος κάπως το πίστεψε και είχε δίκιο ότι αυτή την ταινία πρέπει να τη δεις σε κλειστή αίθουσα και
1: σε
0: με
1: κλειστή
0: την τεχνολογία
1: για να, πραγματικά να καταλάβεις την ιδιαιτερότητά της τη μεγάλη.
0: Ναι.

0: Επειδή είπες για το σπίτι μας που πρέπει να το πενεύουμε, ναι, και είπες για το Netflix, θες να σου πω μια φανταστική ταινία που ανέβηκε από σήμερα στο Netflix και πες, μπορείτε να τη δείτε μέσα στη βδομάδα που αρχίζει.
1: Ναι.
0: Μέσα από το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Life. Είναι με τον Jake Gyllenhaal. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Πότε, σήμερα ανέβηκε?
0: Σήμερα ανέβηκε.
1: Ωραία.
0: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal. Και παίζει και η Rebecca Ferguson. Την ξέρεις, αν ναι, στη δείξω την ξέρεις. Και είναι διαστημική περιπέτεια. Μεταφερόμαστε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που την έχει αράξει κοντά στον Άρη. Οπότε καταλαβαίνεις, γίνεται ο κακός χαμός.
1: Περιπέτεια καλή,
0: ναι. Και σκέψου τώρα σε zero gravity όλα αυτά. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ο ορισμός της διαστημικής περιπέτειας και νομίζω ότι αξίζει. Την είχα δει πριν κάποια χρόνια και θυμάμαι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να την ξαναδώ.

0: αυτό τώρα.
1: Είναι αυτό,
0: τι περίεργο.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει θα ανοίξει γραφείο στον Καναδά. Το ανακοίνωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ναι. Πριν, και τώρα αυτό δεν γίνεται τυχαία, γιατί είναι λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του Καναδού Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Ναι. Μάλιστα.

0: εισιτήρια 10.000 ευρώ και μία Celine Dion που αντιμετώπισε και ένα σπάνιο, τώρα δεν ξέρω πώς το λέτε, νευρολογικό σύνδρομο. Steve Syndrome λέγεται. Σύνδρομο του δίσκαμ του ατόμου. Είναι νευρολογική διαταραχή.
1: Είχε ανεβάσει και βίντεο, αν δεν κάνω λάθος. Είχε ανέβει βίντεο.
0: Ένα τρομερό ντοκιμαντέρ, στο οποίο υπήρχαν σκηνές, γιατί είχε ζητήσει για την ευαισθητοποίηση του κόσμου.
1: Που έδειχνε την ίδια.
0: Την ίδια σε κρίση.
1: Σε κρίση.
0: Ήταν πολύ σοκαριστικό να το βλέπεις. Να σου πω.
1: Και είναι τόσο ευχάριστο να τη βλέπεις τώρα πάνω πάλι στη
0: σκηνή. Η φωνή της είναι.
1: Η φωνή, απίστευτη
0: φωνή. Τώρα θα σε στεναχωρήσω.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και να τον καληνυχτήσουμε.
1: Ναι, λίγο πριν τις 12.
0: Αντέξεις.
1: Ναι, λίγο
0: θα
1: πριν.
0: Θα το αντέξω. Εντάξει, αύριο
1: τώρα.
0: Πάλι.
1: Αύριο πάλι εδώ στις 10 και κάτι από τον Βασίλη Νικολόπουλο, την
0: Μαρία Σπυρορέα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ιωάννα Ταραμπίκου
1: και Νεφέλη Λιγερού.
0: Και εμείς όλοι.
1: Όλοι
0: News Radio, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. 105,8.
0: Και πάλι αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Αύριο πάλι. 10 και κάτι.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που παραδόθηκε το πρωί στον ανακριτή σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με το νέο κατηγορητήριο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθερξης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ. Να μην συσκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαληφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητάμε ανάρτησή της η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδος στις διεθνές τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB για τον φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να κλιμακώσει την οικονομική πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη. Η ενέργεια αυτή έρχεται να προσθεθεί στις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί κατά της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στη Ρωσία το 2022, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε την Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένα 50χρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Νυχτερίνο Express και στον Αλέξανδρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα. Έκτο στη σειρά ταξίδι με το νυχτερινό εξπρές. Μηχανοδημογός για μία ακόμη βραδιά ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε. Θα ταξιδέψουμε και αυτή τη νύχτα με πολύ όμορφη ελληνική μουσική, ιστορίες από το παρελθόν, αλλά και επικαιρότητα. Θα τα δούμε όλα ξημερώνοντας 3η 15 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βυσαρίων και ο Νικήτας. Είναι του Αγίου Βυσαρίωνος και του Αγίου Νικήτα. Η ανατολή του ήλιου θα είναι στις 7 και 6 πρώτα λεπτά και η δύση στις 19, στις 7 δηλαδή, και 33 λεπτά, δηλαδή η μέρα μικραίνει, όσο πάει και μικραίνει, θα διαρκέσει 12 ώρες και 27 λεπτά. Ξημερώνοντας τρίτη πάντα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη και η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Τι έγινε σαν σήμερα? Το 1919 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. Το 1928 ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Το 1959 ο Νικήτα Χρουτσόφ είναι ο πρώτος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, της τότε Σοβιετικής Ένωσης, που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και η επίσκεψη αυτή διήρκησε από σήμερα, από τις 15 δηλαδή, μια μέρα σαν σήμερα, τις 15 Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 27, 12 μέρες έμεινε. Ακόμη, το 2000 ξεκινούν οι 27οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των αυτοκτόνων της Αυστραλίας, η Κάθι Φρίμαν, μεγάλη Αυστραλέζα δρομέας. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που πατάει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Και το 2001, ένα χρόνο αργότερα, λίγες μέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Μπους σε δήλωσή του αναφέρει: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο και υπόσχεται σαρωτική, επίμονη και αποτελεσματική απάντηση στα χτυπήματα των τρομοκρατών. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ στον κόλπο και σε εθνική ετοιμότητα είναι περίπου 50.000 έφεδροι». Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1890, πολύ πίσω σας πάω, η Άγκαθα Κρίστη, η περιβόητη, η διάσημη, η αγαπημένη Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών ιστοριών. Το 1946 ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stones και το 1946 ο Tommy Lee Jones, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης πλέον. Έχουμε και έναν θάνατο, ένα δυσάρεστο γεγονός. Το 2008 πέθανε ο Σταύρος Παράβας, αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στους 105 και 8 στο Earth News Radio. Αυτό ακριβώς είναι και η διεύθυνση στο Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, Earth News Radio, και στο Messenger στο Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες, στην προσωπική μου διεύθυνση, να στέλνετε τα μηνύματά σας για να κάνουμε συντροφιά απόψε με κουβεντούλα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το εκμυστηρεύεστε και να είστε σίγουροι ότι θα πω μόνο τα απαραίτητα.

Λόγια δεν υπάρχουν λόγια, μας είπε η Χαρούλα Αλεξίου, ένα τραγούδι που το έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Η συνταγή αυτή ήταν πάντοτε πετυχημένη, αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν σε πάρα πολλά τραγούδια, σε πάρα πολλούς δίσκους με πάρα πολύ μεγάλους ερμηνευτές. Μία από αυτούς είναι η Χαρούλα που το απογείωσε αυτό το τραγούδι, το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί στη δεκαετία του 80. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε παράταση, χθες στην πραγματικότητα μιλάμε για το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη και της Τρίτης προς Τετάρτη. Άρα αυτή τη νύχτα που συνεχίζεται ακόμα μέχρι τις 2 η ώρα θα έχουμε δρομολόγια στις γραμμές του μετρό και του τραμ. Συγκεκριμένα η γραμμή του 1 του μετρό από Πειραιά προς Κηφισιά θα ξεκινήσει στη 1 και από Κηφισιά προς Πειραιά επίσης στη 1, από Μόνια προς Πειραιά στη 1 και 32, από Μόνια προς Κηφισιά στη 1 και 19, από Μοναστηράκι προς Πειραιά στη 1 και 34 και από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στη 1 και 16. Οι γραμμές, αυτός ήταν ο ηλεκτρικός όπως καταλάβατε, έτσι. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίες θερμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής. Προσέξτε, από την Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 1 και 43, από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 1 και 40, από Ομόνια προς Ελληνικό στη 1 και 54 λεπτά, από Ομόνια προς Ανθούπολη στις 2 και 3 πρώτα λεπτά, από Αττική προς Ελληνικό στη 1 και 49 και από Αττική προς Ανθούπολη στις 2 και 7, από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκής Πλακεντίας στη 1 και 34, από Δουκής Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 1 και 38, από Μοναστηράκι προς Δουκής Πλακεντίας στη 1 και 55 και από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά στις 2 και 2 πρώτα λεπτά. Τώρα, στο τραμ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στη 1 και 40, προς Ασκληπείο Βούλας επίσης στη 1 και 40 και προς Ακτή Ποσειδώνος του Πειραιά στις 12.30, δηλαδή προλαβαίνετε ακόμα ένα τεταρτάκι. Γιατί γίνεται αυτό σήμερα? Γίνεται λόγω των συναυλιών, της συναυλίας που πρέπει να είναι προς το τέλος της τώρα στο Καλλιμάρμαρο. Και σήμερα και αύριο έχει δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Σήμερα λοιπόν χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν, γέμισε το Καλλιμάρμαρο όπως πληροφορηθήκαμε, μια συναυλία στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου, του μεγάλου Μάνου Λοΐζου. Ένα αφιέρωμα, πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες τραγούδησαν για αυτόν. Να πούμε δύο λόγια για τον Λοΐζο. Τα είπε ο Μίκης Θεοδωράκης για αυτόν. Ο Λοΐζος λέει δεν κατασκεύαζε και αν το ήθελε δεν θα μπορούσε, αλλά γεννούσε τραγούδια, και αυτό γιατί έτσι το ένιωθε. Τρυφερός και καλός, γινόταν ακόμα πιο τρυφερός και πιο καλός μέσα στην προσπάθεια, τις δοκιμασίες, και αυτή η ευγένεια της ψυχής μπορεί να γίνει τραγούδι τρυφερό, καλό και ευγενικό. Σήμερα στο Καλλιμάρμαρο τα τραγούδια του Λοΐζου θα ερμήνευσαν οι Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Λοΐζος έφυγε πολύ νέος, στα 45 του μόλις χρόνια, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982, και ήταν από τους, βέβαια από τους πιο σημαντικούς αγαπημένους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, γιατί γεφύρωσε, κατάφερε να γεφυρώσει με μοναδικό τρόπο το πολιτικό, το λαϊκό και το λυρικό στοιχείο. Κύπριος είναι, όπως το ξέρετε ήδη, γεννήθηκε στους Αγίους Βαβατσιανιάς στη Σλάρνακα στην Κύπρο, αλλά μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια, για βιοποριστικούς λόγους μετακόμισε εκεί η οικογένειά του και από το 1955 ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει φαρμακοποιός, αλλά βεβαίως εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί τον απορρόφησε ολοκληρωτικά η μουσική, και πολύ καλά έκανε γιατί μας άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη. Έφυγε, όπως είπαμε, σε ηλικία μόλις 45 ετών σε νοσοκομείο της Μόσχας από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια.
Όσον αφορά το έργο του και τις συνεργασίες του, συνεργάστηκε με κορυφαίους τυχουργούς και ποιητές. Κυριότερος ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, με τον οποίο δημιούργησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Μελοποίησε ακόμη στίχους των Νεγρεπόντι, Δημήτρη Χριστοδούλου, Ρασούλη και ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ. Τα τραγούδια του τα ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου: Γιώργος Νταλάρας, Χάρης Αλεξίου, Βασίλης Παπακοσταντίνος, Στέλιος Καζατζίδης, Φαραντούρη, Καλατζής. Να θυμηθούμε μερικά για την, από τη δισκογραφία του. Σταθμός, 1968, ο πρώτος δίσκος, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εδώ υπάρχουν διαχρονικά κομμάτια, το Δελφίνι Δελφινάκι, και η δουλειά κάνει τους άντρες, το θυμόσαστε αυτό, το ωραίο χασάπικο. Ναι, είναι του Λοΐζου. Το 70 έγραψε τις θαλασσογραφίες και εδώ πασίγνωστα τραγούδια. Έχω ένα καφενέ, το Τζαμάικα. Ήρθε μετά το 72, Νάχαμε τι Νάχαμε. Εδώ είχε τις επιτυχίες το Καλημέρα Ήλιε, το Ήτανε μια φορά. Τα τραγούδια του Δρόμου το 74, ένας πολιτικός και κοινωνικός δίσκος που κυκλοφόρησε μετά την πτώση της Χούντας και είχε τον Τρίτο Παγκόσμιο και τον Μέρμιγκα. Τα Νέγρικα το 75 σε στίχους Νεγρεπόντι με τη Μαρία Φαραντούρη. Τα τραγούδια της Χαρούλας το 79, που είναι ένας από τους πιο εμπορικούς και αγαπημένους δίσκους της ελληνικής μουσικής. Ίσως ήταν και ο δίσκος που απογείωσε την καριέρα της Χαρούλας. Όλα σε θυμίζουν, εμβληματικό κομμάτι, ο Φαντάρος. Για μια μέρα ζωής το 1980 ήταν ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφόρησε όσο ζούσε, με το εμβληματικό κομμάτι «Σ' ακολουθώ». Να σημειώσουμε, να κάνουμε μια ειδική μνήμα για το συγκλονιστικό ορχιστρικό κομμάτι, το «Ζεμπέκικο της Ευδοκίας» το 1971, το οποίο γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του Αλέξη Δαμιανού και θεωρείται ίσως το πιο αναγνωρίσιμο ζεμπέκικο στην Ελλάδα. Είπα λοιπόν, ανέφερα νωρίτερα το «Σ' ακολουθώ». Το τραγούδισε και ο Λευτέρης, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου. Εμείς θα τα ακούσουμε όμως με τον Μάνο Λοΐζο.

Η Μαρίνα από τον Πειραιά έστειλε το πρώτο μήνυμα που λέει: «Μας κάνετε παρέα στη μοναξιά μας, ευχαριστούμε». «Μαρίνα μου, αν αισθάνεσαι μοναξιά», είπε ο Ζαν Πολ Σάρτρ, «όταν είσαι μόνος, αν αισθάνεσαι μοναξιά, τότε δεν έχεις καλή παρέα». Λοιπόν, επίσης η Τζέννη μου λέει: «Τώρα γυρίζω από το Καλλιμάρμαρο, με παρέα την εκπομπή. Πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Λοΐζο. Νταλάρας φοβερός», λέει, «και όλοι οι καλλιτέχνες. Καλό βράδυ». Και ο Σωτήρης: «Καλησπέρα και από μένα και όλη τη ραδιοπαρέα του νυχτερινού Εξπρές». Αυτά γίναν απόψε στο Καλλιμάρμαρο. Έχει και αύριο συναυλία. Έχει μάλλον το βράδυ. Δυσκολεύομαι να πω αύριο, όταν είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως καταλάβατε. Σήμερα, Τρίτη, λοιπόν, τη νύχτα, το βράδυ, λοιπόν, πάλι στις 9 η ώρα, έχουμε νέα συναυλία. Τη διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Μια συναυλία με τίτλο «Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει». Σε καλλιτεχνική διεύθυνση, επιμέλεια Πασχάλη Τόνιου. Τη μεγάλη συναυλία θα συμμετάσχουν μεγάλοι συνθέτες, ο Γιώργος Χατζινάσιος, ο Κατσαρός, ο Τόνιος, ο Πασχάλης, ο Νίκος Πλατήραχος. Επίσης γνωστοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Ελένη Δήμου, ο Δώρος Δημοσθένους, η Δίκη Καρατζόγλου, η Πέννη Μπαλτατζή, η Μαριάννα Παπαμακαρίου, η Αντριάννα Μπάμπαλη, ο Μέμος Μπεγνής, η Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Κουλάς, Μπάμπης Τσέρτος, Γιώργης Χριστοδούλου. Αύριο στις 9 η ώρα, γι' αυτό το λόγο, την Τρίτη το βράδυ λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ο ηλεκτρικός, το μετρό και το τραμ, πάλι αύριο θα, τη νύχτα, θα επιμηκυνθούν οι ώρες λειτουργία τους, τα δρομολόγια θα φτάσουν μέχρι τις 2. Νυχτερινό Εξπρές, έκτο ταξίδι, Αλέξανδρος Λαχανάς, σας θυμίζω, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger, τα μηνύματά σας.

0: Ήταν το «Μη γυρίζεις πια», τα πιο γνωστά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Ο Νταλάρας το ερμήνευσε, κυκλοφόρησε το 89 μέσα από το δίσκο «Μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς», που έγραψαν ο Νικολόπουλος στη μουσική και ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης στους στίχους. Το τραγούδι είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια του δίσκου, που έχει και πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικά επιτυχημένος δίσκος, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 89. Και αυτό το κομμάτι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα της συνεργασίας τους, με τη δεύτερη φωνή να την κάνει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Λοιπόν, να ανοίξουμε μία παρένθεση. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η μακαρονάδα και αν τι βάζετε, τι τυράκι βάζετε από πάνω στη μακαρονάδα. Εγώ βάζω παρμεζάνα. Και έμαθα εσχάτως, μιλώντας με τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί, ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα με την παρμεζάνα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας εξηγήσει τι ακριβώς. Κριστιαν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Για πες, τι γίνεται, έχουμε θέμα?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε άμεσα θέμα, αλλά δεν αποκλείεται από ό,τι φαίνεται με το θέμα των κλιματικών αλλαγών και με αυτά τα κύματα καύσωνα που ζήσαμε ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, πόσο μάλλον φέτος που ήταν 6 παρακαλώ τα κύματα καύσωνα για την Ιταλία.
0: Πράγματι, εσείς είχατε ξεκινήσατε εκεί από το Μάιο, ξεκινήσατε και είχατε συνεχώς κάθε 5 μέρες, 10 μέρες και ένα κύμα καύσωνα.
1: Ακριβώς. Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου είχαμε τις πρώτες καύσωνες. Είχαμε 38 και 40 βαθμούς στο Μιλάνο, το οποίο δεν είναι καθόλου συνηθισμένος σε αυτές τις θερμοκρασίες, και πόσο μάλλον στις λεγόμενες τροπικές νύχτες. Και φτάσαμε να έχουμε λοιπόν θερμοκρασίες που μόνο ο Βόρεια Ιταλία δεν φήμιζαν προφανώς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται πως υπάρχουν επιπτώσεις και όσον αφορά την βιοπικιλότητα και τις πεδιάδες και γενικότερα τους βοσκότοπους, όπου ουσιαστικά βοσκούν οι αγελάδες του συνεταιρισμού του Παρμιτζάνο Ρετζάνο, αυτό που ονομάζουμε παρμεζάνα, το πασίγνωστο τυρί από τη Βόρεια Ιταλία, το οποίο ουσιαστικά τι γίνεται. Είναι ένα τυρί το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, Αλέξανδρε, και φαίνεται πως όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, οι αγελάδες προφανώς παραμένουν περισσότερο ξαπλωμένες παρά όρθιες να βοσκούν, και αποτέλεσμα έχει πως μειώνεται η παραγωγή του γάλατος έως και 10%. Και αυτό προφανώς με την ακραία ζέστη σημαίνει μια μικρότερη παραγωγή από τη μία. Και από την άλλη έχουμε και το άλλο πρόβλημα, το οποίο φαίνεται πως με τη ξηρασία θα υπάρξει λιγότερο διαθέσιμο φρέσκο, αν θέλουμε, γρασίδι.
0: Γιατί αυτές οι αγελάδες τρέφονται με γρασίδι, δεν τρέφονται με σανό, με το ξηρό.
1: Κανονικό που ξέρουμε. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλές οι πτυχές που πρέπει να τονίσουμε. Καταρχάς το τζίρο. Το τζίρο του Παρμιτζάνο είναι τεράστιο. Φανταστείτε πως μόνο το 2025 στην Ιταλία παρήχθησαν 4,19 εκατομμύρια τεμάχια, τους λεγόμενους τροχούς του Παρμιτζάνο που έχουμε δει διάφορες φορές on camera. Και το κύκλο εργασιών στη λιανική πώληση ουσιαστικά ανέρχεται στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φανταστείτε πως είναι τόσο σημαντικό στη Βόρεια Ιταλία η παραγωγή του Παρμιτζάνο, που εάν θέλει ένας παραγωγός να πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα, ουσιαστικά μπορεί να δώσει σαν εγγύηση έναν τροχό Παρμιζάνο, το οποίο δίνει ως αντάλλαγμα η τράπεζα, δηλαδή για το οποίο δίνει από το 60 έως το 80% της αξίας κάθε τροχού. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό σημαίνει ότι είναι μια επένδυση και για τις δύο μεριές. Και με τις υψηλές θερμοκρασίες αντιλαμβάνεστε πως τώρα μέχρι και τα θησαυροφυλάκια των τραπεζών θα πρέπει να βάλουν, για παράδειγμα, κλιματιστικά. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είχε σκεφτεί σχεδόν κανένας ουσιαστικά πριν από μόλις μια δεκαετία, για παράδειγμα.
0: Να σου πω την αλήθεια, Κρίστιαν, όταν μου το είπες αυτό, σκεφτόμουν, χαμογέλασα, δηλαδή μου ακούστηκε λίγο χιουμοριστικό, αλλά τώρα έτσι που μου το περιέγραψες, είναι δυστοπικό, είναι ζωφερό, έτσι, είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Πράγματι, πράγματι. Και για να δώσω μια εικόνα του πόσο σημαντικό είναι το παρμιτζάνο για την ευρύτερη περιοχή, το παρμιτζάνο ουσιαστικά παράγεται μέσα μόνο σε 5 επαρχίες. Και πρέπει να έχει, και επειδή είναι ένα προϊόν κάτω από τον κανονισμό παραγωγής τύπου POP του παρμιτζάνου, ουσιαστικά προβλέπεται ότι στη διατροφή των συγκεκριμένων αγελάδων τουλάχιστον το 50% της ξηράς ύλης πρέπει να παράγεται σε εκτάσεις τις εγμετάλλευσεις που βρίσκονται εντός της περιοχής του Παρμιτζάνο, και τουλάχιστον το 75% της ξηράς ύλης πρέπει να παράγεται εντός μια περιοχής παραγωγής του τυριού Παρμιτζάνο Ρετζάνο. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα τα πλαίσια, και άμα αλλάξει κάτι και σπάσει αυτή η ισορροπία, δεν είναι ακριβώς εύκολο να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε. Επομένως τι γίνεται? Γίνεται ότι θα έχουμε μια μικρότερη παραγωγή γάλατος από τη μία, από την άλλη οι αγελάδες δεν θα έχουν τη σωστή τροφή, και έτσι για να μπορέσουν να μπουν μέσα στα πλαίσια η παραγωγή θα πέσει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα επίσης, Αλέξανδρε, γιατί το Παρμιτζάνο Ρετζάνο είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Και μάλιστα φανταστείτε πως στην Ιταλία, στα νεογέννητα μωρά, πολύ συχνά είναι μία από τις πρώτες τροφές που συνιστούν οι γιατροί για τα μωρά. Γιατί μάλιστα δεν περιέχει και λακτόζη. Οπότε είναι και πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε, για παράδειγμα, ενδεχόμενη αλλεργία, ειδικότερα τα πρώτα 2 χρόνια της τροφής ενός μωρού. Οπότε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε περίπτωση που αλλάξει αυτή η παραγωγή σε όλη τη σειρά της αλυσίδας, προφανώς.
0: Μάλιστα. Και να πω κι εγώ και μια άλλη παράμετρο τώρα, έτσι, που μου ήρθε στο μυαλό. Είναι μια βιομηχανία αυτή της... του τυριού αυτού, που απασχολεί και πολλούς εργαζόμενους. Φαντάζομαι δηλαδή ότι υπάρχει και κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
1: Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είχα τη δυνατότητα, μάλιστα μέσω γνωστών, να δω διάφορα κομμάτια της παραγωγής, και είναι πολύ δύσκολο να εκφράσει κανείς το πόσο εκτεταμένη και πόσο μάλλον διαδεδομένη είναι η αλυσίδα παραγωγής σε όλους τους τομείς, και πόσο μάλλον πόσο δυνατός είναι και ο έλεγχος στην καθημερινότητα σε όλα τα μέρη και σε όλα τα γρανάζια, αν θέλουμε, αυτού του μεγάλου συστήματος, ναι. Από τους κτηνοτρόφους μέχρι και την μεταφορά του γάλατος, όλη η παραγωγή από τότε που έρχεται το γάλα μέσα στην βιομηχανία μέχρι και την αποθήκευση, οι κτηνίατροι που κάθε μέρα πάνε και ελέγχουν την αγελάδα. Δεν μπορεί η αγελάδα να πάρει συγκεκριμένα φάρμακα σε περίπτωση που προφανώς είναι μία από αυτές τις αγελάδες που θα πρέπει να μπει μέσα στην αλυσίδα παραγωγής του γάλατος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα σε αυτό το γάλο παρά τις θρεπτικές ουσίες που είναι πολύ σκληρές μέσα. Οπότε ναι, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι πολύ ψηλές. Φαίνεται όμως, και αυτό έχει σημασία, πως μέχρι στιγμής, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, Αλέξανδρε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε αυτό είναι ένα μελλοντικό σενάριο.
0: Ένα μελλοντικό σενάριο.
1: Σωστά,
0: και έρχεται
1: σωστά
0: να δέσει και με το άλλο που συζητούσαμε νωρίτερα, ότι η Ιταλία τουλάχιστον, ναι μεν ξηρασία από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη το 30% της Ιταλίας είναι δάσος, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι μια είδηση η οποία...
0: Ενθαρρυντική τουλάχιστον.
1: Πολύ ενθαρρυντική, και έφτασε το Ιούλιο φέτος, πριν 2 μήνες περίπου, και έδειξε, σύμφωνα με μια εκτίμηση που έγινε για την μέτρηση της χρησιμοποιούμενης, αν θέλουμε, γεωργικής έκτασης σαν παράμετρο, είδαμε πως τελικά τα δάση στην Ιταλία ξεπερνούν τα 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το οποίο είναι το 36,1% της χώρας. Είναι μια τεράστια έκταση.
0: Το 1 τρίτο.
1: Το 1 τρίτο. Είναι πάνω από 1 τρίτο βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε τελείως ουσιαστικά γίνεται μια δασόδη χώρα. Γιατί όμως έγινε μια δασόδη χώρα? Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που πρέπει να υπολογίσουμε. Η πρώτη παράμετρος είναι ουσιαστικά πως υπάρχει μια τάση στο να μεγαλώνουν οι μεγάλες πόλεις, και από την άλλη να ουσιαστικά να αφήνονται δυστυχώς και πάρα πολλά εδάφη τα οποία ήταν αγροτικά εδάφη, και επομένως το δάσος αρχίζει και κάνει μια κατάληψη, αν θέλουμε, του εδάφους. Και από την άλλη, ναι, έχουμε και πάρα πολλά χωριά τα οποία πλέον έχουν απομονωθεί. Που είναι ένα γνωστό πρόβλημα, βέβαια, γιατί λείπουν οι υπηρεσίες και διάφορα άλλα πράγματα. Και αυτό επίσης φαίνεται πως, αν θέλουμε να το πούμε λίγο στην ελληνική, έσκασε κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020. Όταν είχαμε στην Ιταλία, όπως θα θυμόσαστε, ουσιαστικά την απαγόρευση συνωστισμού, ο κόσμος ήταν έγκλειστος μέσα στα σπίτια, δεν υπήρχε μεγάλη κινητικότητα για ευνόητους λόγους, για τα μέτρα που είχαν πάθει, πόσο μάλλον στην Ιταλία, θυμόμαστε. Και επομένως έγινε μια μεγάλη έκταση, πόσο μάλλον κάλυψη και απικιοποίηση, αν θέλουμε, από τα δάση όλων αυτών των εκτάσεων τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί, και μάλιστα αυτό οδεύει παράλληλα και με ένα μεγαλύτερο πλήθος άγριων ζώων, ειδικότερα αγριόχειρους στην Ιταλία, αλλά και ελάφια. Πρόσφατα μάθαινα, για παράδειγμα, πως στη Σαρδινία, που έχει ελάχιστα ελάφια, σύμφωνα με την παράδοση, αν θέλουμε, της Χλωρίδας και Πανίδας, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αναπτύξει ένα τεράστιο πληθυσμό ελαφιών, το οποίο δεν ήταν κάτι που περίμενε κανείς. Και τώρα πλέον τα ελάφια ουσιαστικά συζούν σχεδόν τέλεια με τους ανθρώπους από τα διάφορα χωριά στα οποία υπάρχουν αυτά τα δάση.
0: Πολύ μου αρέσει
1: αυτή η σκηνή. Πάρα πολύ.
0: Δεν είχατε και φωτιές φέτος μεγάλες, τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό.
1: Είχαμε.
0: Δηλαδή, δεν είχατε όπως της Γαλλίας και της Ισπανίας, εκεί που έγινε ο κακός χαμός. Είχατε και εσείς, βέβαια, που παρακολουθούσα.
1: Θα σου πω, Αλέξανδρε, θα σου πω τελικά. Είχαμε μια μέτρηση, η οποία έγινε, ανακοινώθηκαν τα δεδομένα πριν από 2 περίπου εβδομάδες, ναι, και είδαμε πως φέτος είχαμε μια μεγάλη αύξηση των πυρκαγιών και συνολικά κάηκαν περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα γης.
0: 1 εκατομμύριο.
1: Συνολικά. Είναι πάρα πολλά. Οπότε είχαμε και αύξηση των δασημένων εκτάσεων. Και το σημαντικό, και αυτό το υπογραμμίζω, είναι πως ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των πυρκαγιών σημειώθηκε, παρακαλώ, στις Άλπες, το οποίο πρωτόγνωρο, βέβαια, για τόσες μεγάλες εκτάσεις.
0: Με την υγρασία, με το νερό,
1: ακριβώς,
0: με το χιόνι εκεί, και όμως βρήκε και έκαψε, τι να πω.
1: Και όχι μόνο, Αλέξανδρε, να υπολογίζουμε πως πριν από λίγες μόλις εβδομάδες στο λεγόμενο Τσερβίνο, το οποίο είναι ένα βουνό που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιταλίας και Ελβετίας, που από πλευράς της Ελβετίας είναι γνωστό για το χωριό του Τσερμάτ, για παράδειγμα, που, ναι, είναι χιονοδρομικό κέντρο, πασίγνωστο,
0: ναι,
1: κιόλας. Πριν από λίγες εβδομάδες, κάπου στα μέσα Αυγούστου, κυκλοφόρησε ένα απίστευτο βίντεο για όποιον γνωρίζει την περιοχή. Εγώ είδα πολλές φορές εκείνη την περιοχή από κοντά. Ουσιαστικά στα περίπου 3.500 μέτρα υψόμετρο υπήρχε καταιγίδα, και καταιγίδα ήταν από βροχή και όχι από χιόνι. Αυτό κι αν ήταν ανησυχητικό. Και υπήρξαν καταράκτες από νερό. Σε ένα τέτοιο υψόμετρο αυτό σημαίνει πως το λεγόμενο θερμικό μηδέν είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι θα έπρεπε.
0: Αυτό σημαίνει κλιματική κρίση. Αυτό σημαίνει κλιματική κρίση.
1: Αυτό σημαίνει πρόβλημα. Ακριβώς.
0: Με συνοπτικά να το πούμε, χωρίς επιστημονικούς όρους, κλιματική κρίση.
1: Σωστά.
0: Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Κρίστιαν μου, σε ευχαριστώ πολύ που ξενύχτησες απόψε μαζί μας και ελπίζω να σε έχουμε και τις άλλες εβδομάδες στην παρέα μας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, τα χαράς. Καλό σας βράδυ.

Ακούτε το νυχτερινό Express, μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου. Σε ψάχνω μέσα στον κόσμο, δεν είσαι πουθενά, η χαρακτηριστική στίχη από το πολύ γνωστό αυτό και αγαπημένο ελληνικό τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά ο Μανώλης Λιδάκης, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1995 στο δίσκο 4 κύκλοι τραγουδιών. Μουσική και στίχη στη σπουδαία δημιουργό ανήκουν τη Βάσο Αλαγιάννη. Τι να πούμε για το Λιδάκη τώρα. Σπυρλιδάκης ήταν το πραγματικό του όνομα, από τους πιο αισθαντικούς ερμηνευτές του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, με αυτή τη βαθιά τη συγκινητική φωνή. Για να σε συναντήσω, άστρα μη με μαλώνετε, το παραδοσιακό, με τα φτερά του έρωτα, του Νικολόπουλου, τη Χαλκίδα, του Ξιδάκη. Πάρα πολλές συνεργασίες με μεγάλους συνθέτες. Ο Λιδάκης που έφυγε κι αυτός νωρίς, δυστυχώς, στις 26 Φεβρουαρίου του 25, πριν από 1,5 χρόνο, ήταν μόλις 65 ετών. Είχε γεννηθεί το 1960 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διάβασα ένα άρθρο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το αναδημοσιεύει το Εφημερίδα. Είναι άρθρο, είναι ένα ρεπορτάζ του ITV News και λέει ότι μόνο 2 μέρες ήταν αρκετές για να αλλάξει το σχολικό πλάνο του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ σε ό,τι αφορά τα παιδιά του. Τι λέει λοιπόν το... Τι μετέδωσε το ITV News. Ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ απομακρύνθηκαν από το νέο του σχολείο στη Βρετανία, είναι στο Λονδίνο πια, σας θυμίζω, το ζεύγος έφυγε από την Αμερική και γύρισε στο Λονδίνο. Για λόγους ασφαλείας, και είναι μια εξέλιξη που έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τον πρίγκιπα Χάρη, ο οποίος βρίσκεται εδώ και χρόνια σε δικαστική και πολιτική διαμάχη με το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα της αστυνομικής προστασίας του. Πρίγκιπας Χάρη έχει υποστηρίξει επανειλημμένο ότι η οικογένειά του εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κινδύνους όταν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι η αστυνομική προστασία είναι απαραίτητη για την ασφάλειά τους. Η απόφαση να μην έχει πλέον αυτόματο δικαίωμα στην αστυνομική προστασία μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά, ας πούμε, πριγκιπικά καθήκοντα έχει αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία της αντιπαράθεσης με τις Βρετανικές αρχές. Ο Χάρη και η Μέγκαν ενημερώθηκαν πως πραγματοποιήθηκε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία εξετάστηκε εκ νέου το επίπεδο της απειλής που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το ζευγάρι. Αυτή η εξέλιξη έδεσε με την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος και αναμένεται τις επόμενες μέρες να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας του πρίγκιπα και της οικογένειάς του, ιδιαίτερα καθώς το θέμα της αστυνομικής προστασίας του παραμένει ανοιχτό.

Το θυμίσου μας τραγούδι στο Στράτος Διονυσίου, ένα τραγούδι από το 1982 σε μουσική Γιάννη Παλαιολόγου και στίχους του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Τι να πούμε για το Στράτο. Ο Στράτος ήταν ένας από τους κορυφαίους, μέσα προσωπική μου γνώμη, μέσα στους 3-4 κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού, με την, αυτή τη στιβαρή, τη δωρική φωνή του, τη χαρακτηριστική του παρουσία. Κέρδισε επάξια το προσωνύμιο το Γεράκι της Πίστας, έτσι τον λέγανε το Στράτο, το Γεράκι της Πίστας. Συνεργάστηκε με δημιουργούς όπως ο Άκης Πάνου, ο Μίμης Πλέσας, ο Τάκης Μουσαφύρης, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, δεν μου έρχονται άλλοι στο μυαλό, πάρα πολλούς πραγματικά. Και έφυγε και αυτός αναπάντεχα από τη ζωή, μόλις 54 χρονών, το 1990, από ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Ήταν ενεργός μέχρι την τελευταία του μέρα. Λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε ολοκληρώσει την ηχογράφηση τραγουδιών για το δίσκο «Ποιος άλλος». Και τραγουδούσε και στο μαγαζί του την περασμένη νύχτα. Βέβαια, η παράδοση της οικογένειας συνεχίζεται με τα παιδιά του, τον Άγγελο, το Στέλιο και το Διαμαντή Διονυσίου, που ακολούθησαν επίσης επαγγελματική πορεία στο λαϊκό τραγούδι. Θα ακούμε συχνά τραγούδια του Στράτου, τον αγαπούμε πολύ και μας έχει πάντοτε απίκο με τα τραγούδια του. Κάθε φορά ανακαλύπτουμε και ένα, ή ακούγοντας παλιά ανακαλύπτουμε μια, κάτι καινούριο σε όλη αυτή, σε όλη αυτή την εκμυστήρευσή του που κάνει μέσα από, από τη μουσική και τους στίχους ο Στράτος, με αυτή τη φωνή που πραγματικά μαγεύει. Θέλω να διαβάσω ακόμα ένα άρθρο που είδα στο Earth News και είναι ανατριχιαστικό πραγματικά. Ένας Βρετανός παραδέχτηκε, 60 χρονών περίπου αυτός, κάτοικος της Βόρειας Αγγλίας, παραδέχτηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους για διάστημα 2 δεκαετιών. Τα στοιχεία του βεβαίως δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, ούτε η ταυτότητα της σύζυγου. Δήλωσε ένοχος του κακουργιοδικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες, παρακαλώ. Και οι εισαγγελείς μάλιστα αναφέρουν ότι η γυναίκα βιάστηκε επανειλημμένα και υπέστη σεξουαλική επίθεση στο ίδιο της το σπίτι, ενώ ήταν ανέστητη.

από την άλλη μεριά τους αναγνωρίζουμε και το δικαίωμα να θέλουν να κρατήσουν ένα μίνιμουμ αξιοπρέπειας, τουλάχιστον να μην γίνει η υπόθεσή τους θέαμα στις δικαστικές αίθουσες. Κατανοητό και αυτό. 12 ακόμη άντρες ηλικίας 28 έως 74 ετών κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 έως το 2025. Αυτοί έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που περιλαμβάνουν βιασμό, αλλά θα δικαστούν στο ίδιο δικαστήριο και η δίκη τους θα αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Θα την παρακολουθούμε και θα δούμε τι θα βγει από αυτή τη δυσόδη υπόθεση.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

0: Τονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέσθητου στο ιατρικό κρεβάτι, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός φάκελός του. Οι δύο γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Παγκόσμια ενεργειακή κρίση και πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμαχόμενων πλευρών έχουν πλέον στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μη στοχεύουν ενεργειακούς στόχους εκατέρωθεν. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα, ανωδικές πιέσεις και στην τιμή του ρεύματος. Στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστου, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προβλέπεται για τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα είτε να διαθέτουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο και να αποζημιώνονται, είτε να την αποθηκεύουν για μέλουσα χρήση. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στο Περσικό κόλπο, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κλήθηκαν να επέμβουν μετά τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας ντρόουν κοντά στο Βίλνιους, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας. Και οι Ρώσοι στη VTB, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων κατά του Ιράν. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το Brexit έπληξε την οικονομία τους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.

Ήταν ο Κώστας Κόλλιας στο «Έρωτά μου αγιάτρευτε», ένα τραγούδι του Τάκη Σούκα και του Ηρακλή Παπασιδέρη. Το τραγούδισε αργότερα και η Φίτση Παπαδοπούλου. Ο Κόλλιας όμως ήταν η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού. Ο Κώστας Κόλλιας, συνεργασία του με τον Τάκη Σούκα ήταν από τις πιο φορτισμένες και συγκλονιστικές ιστορίες της ελληνικής δισκογραφίας. Για το Σούκα, τι να πούμε, ένα ζωντανό τρίλο του Λαϊκού Πενταγράμμου. Είχε διακρίνει στον Κόλλια, ο οποίος τότε ήταν στα πάνω του, μια σπάνια, μια στιβαρή λαϊκή φωνή, και τον παρουσίαζε μάλιστα ως προς τις δυνατότητές του, τον παρομοίαζε με το Διονυσίου, με το Στράτο. Η καλλιτεχνική του συνάντηση κορυφώθηκε το 80 με αυτό το δίσκο, το «Έρωτά μου αγιάτρευτε», ο οποίος έμελε να γίνει τεράστια επιτυχία, αλλά ήταν και το κύκνιο άσμα του τραγουδιστή, γιατί ήρθε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Η ιστορία του σημαδεύτηκε από ένα γεγονός πολύ πολύ άσχημο. Ο Κόλλιας δεν πρόλαβε ποτέ να ζήσει την καθολική αποδοχή και το θρίαμβο αυτού του δίσκου του, γιατί το 1980, το Μάιο του 80, την ώρα που το ομώνυμο αυτό κομμάτι ακουγόταν παντού και γινόταν το απόλυτο σουξέ της εποχής, 35 χρονών ήταν τότε ο Κόλλιας, είχε ένα σοβαρό τροχαίο στο δρόμο Λαγωνισίου Καλυβίων. Και μετά από κάμποσες μέρες νοσηλείας, μετά από μια-δυο εβδομάδες νοσηλείας, τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου του 80, άφησε την τελευταία του πνοή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να λάμψει στο Πεντάγραμμο, λίγα πράγματα άφησε. Μόλις 4 χρόνια ήταν η δισκογραφική του καριέρα, από το 76 μέχρι το 80. Ο Τάκης Σούκας είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις του πως ο χαμός του Κόλλια στέρισε από το ελληνικό τραγούδι έναν κορυφαίο ερμηνευτή που είχε όλα τα φόντα να γράψει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Αυτά για τον Κώστα Κόλλια, 35 χρονών, το 1980, σε τροχαίο άφησε την τελευταία του πνοή. Θέλω να πω, δεν αναφέραμε σήμερα το θέμα του Μαζονάκη, το θάνατο του Μαζονάκη. Τα έχετε ακούσει όλα. Πάντοτε έρχομαι τελευταίος και καταϊδρωμένος, γιατί σήμερα και τα δελτία ειδήσεων και τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά αφαίρωσαν μέγα μέρος και οι εκπομπές στην κηδεία του, στην αγρύπνια χθες το βράδυ, στην κηδεία του σήμερα, συγκλονιστικές εικόνες, τις παρακολουθούσα και εγώ, χιλιάδες κόσμου. Είχαν μπει και μέσα στο τρίτο νεκροταφείο, είχαν εισέλθει νωρίτερα και είχαν πιάσει θέση, παρότι η οικογένεια είχε ζητήσει η ταφή του καλλιτέχνη να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πολλοί είχαν πάει νωρίτερα, είχαν φύγει από την εκκλησία, δεν είναι και πολύ μακριά η Αγία Τριάδα από το τρίτο νεκροταφείο, δεν ακολουθήσαν την πομπή, πήγαν νωρίτερα και περιμέναν εκεί, θέλαν να πετάξουν ένα λουλούδι πάνω στον τάφο του αγαπημένου του τραγουδιστή, να του στείλουν την αγάπη τους, να το χειροκροτήσουν για τελευταία φορά. Ήτανε εικόνες οι οποίες είναι λίγο ασυνήθιστες, αυτή η εκδήλωση αγάπης, το κύμα αγάπης, το χειροκρότημα αγάπης προς έναν καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδοξα στα 54 του. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε, αναμενόταν, από θανατηφόρα έκθεση έγινε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πρώτη περίπτωση η ποινή ήταν 5 έως 10 χρόνια και τώρα μπορούν να φάνε ισόβια. Τουλάχιστον ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης, αν κριθούν βεβαίως ένοχοι. Θα δούμε, θα απολογηθούν σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Οι πληροφορίες λένε ότι θα στείλουν γραπτά υπομνήματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις. Μπορεί να απαντήσουν και σε ερωτήσεις. Πάντως, τα γεγονότα είναι σαφή. Το μηχάνημα στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαθαίρεση ο Γιώργος Μαζονάκης έδειξε την ακριβή ώρα του θανάτου του, και αυτή η ώρα ήταν περίπου μία ώρα, 50 λεπτά περίπου, πριν οι δύο γιατροί καλέσουν το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, τι έγινε? Ο Μαζονάκης έφτασε στην Καρνεάδου στη 1:05. Και στις 2:05 και στις 2:05 μπήκε με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Στις 2:14 πρώτα λεπτά ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Η
η θεραπεία που λέμε. Μισή ώρα αργότερα, στις 2:45, στις 3:15, ο γιατρός βγάζει αυτή την επίμαχη φωτογραφία στο Μαζονάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του γιατρού με κλειστά μάτια, σε βήθηση, όπως καταλαβαίνουμε, όπως προκύπτει και από τον έλεγχο του μηχανήματος. Η φωτογραφία ελέγχεται βέβαια εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, την ίδια ώρα υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο και να επιστρέφει στο γιατρείο. Η επόμενη ένδειξη στο μηχάνημα είναι στις 3:04, 14:56, και εκεί φαίνεται να σταματάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πριν ολοκληρωθεί, εσπευσμένα. Σύμφωνα με την έρευνα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένο στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις παλμούς, πίεση και οξυγόνου. Όμως, στις 3:23 πρώτα λεπτά, το μηχάνημα χτυπάει αλάρμ, γιατί χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Ο σύζυγος έχει επιστρέψει, στο δωμάτιο τώρα βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων, ούτε καλούν σε βοήθεια. Προφανώς, προσπαθούσαν να τον ανατάξουν, να τον επαναφέρουν μόνοι τους. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο, ενώ μετά από 45 λεπτά τη ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:23, δηλαδή μία ώρα αφού του χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης αλάρμ. Στις 4:23. Μια ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που υποδείκνυε την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος του ΕΚΑΒ, έφτασε πολύ γρήγορα, έφτασε σε 3 λεπτά, στις 16:26, στις 4:26. Ο ασθενής ήταν ήδη σε κατάσταση που δεν μπορούσε να επανέλθει, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, λέει η διασώστρια του ΕΚΑΒ, χωρίς σφιγμό και παρουσίασε μυδρίωση και στα δύο μάτια. Αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την κάρπα, του τοποθετήσαμε απεινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός καρδιάς είναι μη απεινιδώσιμος. Δηλαδή, είχε φύγει ο Μαζονάκης, δεν ήταν δυνατόν να επανέλθει. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα υπάρχουν και άλλα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσουν οι γιατροί. Γιατί λίγο πριν τις 7, πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια, ο γιατρός διέγραψε την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της, αυτή που ήταν ο Μαζονάκης με κλειστά μάτια, γιατί τη διέγραψε? Τέλος πάντων, θα αρθεί και το τηλεφωνικό απόρριτο. Επίσης διαγράψαν από τον υπολογιστή το ραντεβού, το ιατρικό ραντεβού του Μαζονάκη. Γιατί? Είναι παιδαριώδη αυτά τα λάθη, εραστεχνικά. Δηλαδή, τι πίστευαν, ότι δεν θα γινόταν ανάκτηση, ότι θα το κρατούσαν κρυφό? Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά. Δεν ξέρω τι εξηγήσεις θα δώσουν. Κάτι θα πούν και αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να συμπληρώσω το ρεπορτάζ με την πληροφορία ότι δεν ήταν οι μόνοι που χρησιμοποιούσαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, διότι εμπορεύονταν, είχαν μια εταιρεία η οποία έφερνε από το εξωτερικό τέτοια μηχανήματα και είχαν και ένα δεύτερο, ας μην το πω ιατρείο, μια δεύτερη έδρα λίγο παρακάτω από την Καρνεάδου, στην Πατριάρχο Ιωακήμ, όπου εκεί ήταν τυπικά η έδρα τους, επικεφαλής ήταν συγγενικό τους πρόσωπο. Εκεί πήγαιναν τα μηχανήματα τα οποία εκείνοι έφεραν από το εξωτερικό, ήταν οι αντιπρόσωποι και τα δίνανε, τα πουλούσαν σε άλλους γιατρούς. Θα δούμε τι θα βγει. Σίγουρα θα βγουν και άλλα ονόματα. Δεν ξέρω τι θα προκύψει αύριο από την ανάκριση. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία θα γεννήσει πάρα πολλά, θυμηθείτε το, μέχρι το τέλος.

Σε ευχαριστώ, Μαριάννα, για τα καλά σου λόγια. Η Μαριάννα από τη Χαλκίδα. Ακούσαμε ένα κλασικό λαϊκό τραγούδι του 72. Το «Δε συμφωνήσαμε» το ερμήνευσε μοναδικά η Μαρινέλα, από ένα δίσκο βινιλίου 45 στροφών από τη Philips. Η μουσική ήταν του Ζαμπέτα, του Γιώργου Ζαμπέτα, και η στίχη του Αλέκου Καγιάντα. Για τον Ζαμπέτα δεν θα σας κρύψω ότι είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης. Ο Ζαμπέτας δεν ήταν ένας απλός δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, ήταν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Από τα ελληνικά, από τα λαϊκά πάλκα και τη δισκογραφία μέχρι τον κινηματογράφο, το θέατρο, άφησε παντού το αποτύπωμά του, το ξεχωριστό αποτύπωμά του. Με το μοναδικό του παίξιμο, το κέφι, το αστήρευτο, το χιούμορ, αυτή την αυθεντική λαϊκή ψυχή, έκανε τον μπουζούκι να μιλήσει με έναν τρόπο που έμεινε αξέχαστος. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Πλέσας, και τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από μερικές από τις μεγαλύτερες φωνές της Ελλάδας. Προσφορά του ήταν τεράστια. Περισσότερες από 500 ηχογραφήσεις καταγράφονται στη συνολική του δισκογραφική διαδρομή. Έγραψε μουσική και για περίπου 200 κινηματογραφικές ταινίες. Έφυγε από τη ζωή το 92 ο Ζαμπέτας, αλλά φυσικά δεν έφυγε ποτέ από το ελληνικό τραγούδι. Γιατί οι παινιές του, τα τραγούδια του, το γέλιο, η μοναδική του παρουσία εξακολουθούν να θυμίζουν κάτι βαθιά ελληνικό. Τη χαρά, το μεράκι και την ψυχή του λαϊκού πολιτισμού. Γιατί ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ζαμπέτας, ένας μεγάλος μάστορας, ένας μοναδικός δημιουργός, ένας αυθεντικός άνθρωπος του λαϊκού μας τραγουδιού. Έπαιζε με την καρδιά του, τραγουδούσε με την καρδιά του, έκανε το μπουζούκι του να μοιάζει ότι μιλάει ανθρώπινα. Κι αν σήμερα τόσα χρόνια μετά μια παινιά του μας κάνει να χαμογελάσουμε ή να συγκινηθούμε, είναι ακριβώς γι' αυτό, γιατί ο Ζαμπέτας δεν έφυγε ποτέ. Οι νεότεροι μπορεί να μην τον θυμούνται από τα τραγούδια του, αλλά σίγουρα τον παρακολουθούν στις ελληνικές ταινίες που παίζονται στην τηλεόραση. Εμφανίζεται να τραγουδάει το πασίγνωστο «Σήκω χόρεψε στριτάκι» στην παραλία, στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια το 66. Στο «Πατέρα κάτσε φρόνημα» το 67 ερμήνευσε το τραγούδι το μόνιμο πλαισιώντας τον Κωνσταντάρα. Έπαιζε σε πολλές ταινίες με τον Κωνσταντάρο Ζαμπέτας, ουσιαστικά σχεδόν, εντάξει, δεν θα πω συμπροταγωνιστούσε, αλλά είχε έναν. Έκλεβε την παράσταση σε αυτές τις ταινίες με τον Κωνσταντάρα, που έπαιζε μπουζούκι ο Ζαμπέτας και ο Κωνσταντάρας ή χόρευε δίπλα του ή τραγουδούσε κι αυτός. Όπως το «Τρελό στα έχει 400 τώρα που θυμάμαι πρόχειρα. Στο «Μιας πεντάρας νιάτα» τραγουδάει το διαχρονικό κομμάτι ο Πιτσιρικάς. Ακόμα στα «Κόκκινα φανάρια» έγραψε τη μουσική για το συγκλονιστικό δράμα του Γεωργιάδη. Και κορυφαία στιγμή ήταν το «Χάθηκες». Το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ» θα το ακούσουμε από την εκπομπή, από το Νυχτερινό Εξπρές, που ερμήνευσε ο Τζανετής. Στη Λόλα τη μουσική βέβαια την έγραψε ο Ξαρχάκος, αλλά ο Ζαμπέτας ήταν ο σολίστος στο μπουζούκι και χρωμάτισε και τη θρυλική σκηνή της μονομαχίας με τον Κούρκουλο. Πολλά, πολλά. Τι να πούμε για τον Ζαμπέτα, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Θα ακούμε κάθε βράδυ, σας υπόσχομαι ότι θα ακούμε κάθε βράδυ από το Νυχτερινό Εξπρές τουλάχιστον ένα κομμάτι που έγραψε αυτός ο μεγάλος, ο θρυλικός συνθέτης. Έκτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές, μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Είστε συντονισμένοι στο 105,8, στους 105,8. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Earth News Radio και στο Messenger στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Ο συμβιβασμός λοιπόν, ένα από τα παλιότερα και χαρακτηριστικότερα κομμάτια που ερμήνευσε ο Βοσκόπουλος, κυκλοφόρησε το 70 και περιλαμβάνεται στον ιστορικό δίσκο Αδέρφια Μολύ της Πουλιά. Γιάννη Ευθυμίου, καλησπέρα. Καλημέρα αν θέλεις. Άντε, ορίστε, το είπα, καλημέρα.
1: Για να... Επιτέλους. έρχεσαι κοντά μου. Θα ήθελα να πω πίσω μου. Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Θα λέω καλημέρα μόνο σε σένα και στον κόσμο θα λέω καλησπέρα. Εντάξει.
1: Εντάξει, κάνε ό,τι θες. Δικιά σου είναι η κομπή, εγώ. Λοιπόν,
0: τι να πούμε για τον Τόλι τώρα, θα πεις εσύ. Ο Τόλις είναι, θα έπρεπε να γεμίσουμε 5 εκπομπές μιλώντας για τον Βοσκόπουλο. Το τραγούδι πάντως αυτό το έγραψε ο Βασίλης Βασιλιάδης και τους στίχους τους έγραψε, ποιος φαντάζεστε, ο Πυθαγόρας.
1: Ο Πυθαγόρας.
0: Ποιος άλλος, ο Πυθαγόρας Παπασταματίου, ο κορυφαίος, ο μοναδικός.
1: Μεγάλος. Από τους μεγάλους μάλλον.
0: Τους μεγάλους.
1: Η Ευτυχία, η Τσότου, ο Πυθαγόρας,
0: ο
1: Παπαδόπουλος και ο Βίρβος.
0: Και ο Βίρβος, αυτό την πεντάδα βάζει.
1: Ο Μπαρμπακότσος ήταν άλλο πράγμα. Έγραψα συνέντευξη σπίτι του στο παλιό Φάγερο. Θεός χωρέστον, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μείνει και κανένας?
0: Έχουν μείνει ακόμα.
1: Έχω ένα παράπονο.
0: Εγώ προηγουμένως έπαιζα τραγούδια του Σούκα και είπα τι μεγάλος, ας πούμε.
1: Καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Τον είδα πέρυσι σε ένα αφιέρωμα που έκανε το Μέγκα και ήταν μια χαρά. Έπαιξε το ακορντεόν του, τραγούδισε.
1: Και σε αυτόν στο σπίτι πήγα, Άνω Κυψέλη.
0: Με Παπάζογλου.
1: Άνω Κυψέλη, σε μια κατηφόρα, Παναγία μου.
0: Ναι, και πώς, ναι. Πώς να. Μεγάλος άνθρωπος να.
1: Εντάξει, τώρα κάποιον θα έχει να τον βοηθάει.
0: Ναι, σωστά. Όσο ετοιμάζεται ο Γιάννης, ανοίγει τους υπολογιστές μπροστά του, εδώ βάζει τα.
1: Το λάπτοπ
0: που έχει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα καύσιμα.
1: Να πω το παράπονο πρώτα.
0: Πες το παράπονο.
1: Εχθές, επειδή, εντάξει, έφυγε ο Μαζονάκης, πώς έφυγε ο άνθρωπος, αλλά εχθές ήταν τα 25 χρόνια του Κατζατζίδη που έφυγε από τη ζωή. Ρε εσύ ένας να μην πει για το Κατζατζίδη.
0: Δεν τον ανέφερε, εννοείς, κανένας?
1: Ναι, τίποτα. Και θυμάμαι όταν ήταν η κηδεία του, γιατί είναι στο νεκροταφείο της Ελευσίνας θαμμένος, γινότανε πόλεμος. Όταν λέμε πόλεμος. Τέλος πάντων, πήγαινε για τα καύσιμα τώρα, το είπα το παράπονο.
0: Κοίταξε, μιας και το έθιξες αυτό το θέμα, το πούμε, ο Στέλιος. Δεν σημαίνει ότι έχει ξεχαστεί, απλώς είναι τέτοια η επικαιρότητα τώρα αυτές τις μέρες με το Μαζονάκη που τον επισκίασε. Αν δεν υπήρχε, αν ζούσε ο Μαζονάκης, όπως ευχόμαστε όλοι να είχε συμβεί,
1: εντάξει,
0: νομίζω ότι κάποιοι θα θυμόντουσαν και το Στέλιο, δηλαδή όπως τον θυμήθηκες και εσύ και έκανες ένα δύο-ωρο αφιέρωμα. Όχι τόσο ζεστά, είναι αλήθεια αυτό.
1: Εντάξει, εγώ είμαι βλαμμένος, άστο. Είμαι βαρεμένος με τον Κατζατζίδη, έτσι με λέει ο Νικολόπουλος, τέλος πάντων.
0: Έτσι λέει.
1: Αλλά το θέμα είναι, τώρα βλέπεις δελτίο ειδήσεων, πρώτο θέμα ο Μαζονάκης και δεύτερο θέμα ότι έφτασε 110 το βαρέλι δολάρια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay.
0: Αυτά είναι. Αυτό λέει επικαιρότητα, αυτά έπαιξα και εγώ σήμερα. Στο
1: δελτίο.
0: Στο εξάρι, στο δελτίο στις 6, στο Earth News.
1: Παναγιώτης είναι καλός,
0: Μια χαρά είναι ο Στάθης, πολύ καλός.
1: Παναγιώτης είναι πάρα πολύ καλός.
0: Πολύ καλός είναι, επαγγελματίας, 100% και άποψη. Αυθεντικός.
1: Και έχει και άποψη, δεν είναι...
0: Και τι λέει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν φοβάται να την πει, είναι
1: κάποιοι,
0: σημαντικό αυτό.
1: Κάποιοι βγαίνουν και λένε διάφορα.
0: Ας λένε.
1: Όνομα και μηχωριό.
0: Καλά αλλά... τώρα, ας λένε. Δεν πειράζει. Θυμάσαι τι είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Ας λένε, λέει, το όνομά μου, αρκεί να το γράφουν. Δεν με νοιάζει τι λένε, αρκεί να γράφουν σωστά το όνομά μου.
1: Αυτό που είπα εγώ για τον Καλαμίτση, όταν μ' άκουγε που ερχόταν, όταν είχα τη βίση συνέντευξη και ερχόταν από το μάτι, γιατί το πρωί μάλαζε, είχε μια εποχή που μάλαζε ο Γιάννης κατευθείαν. Δηλαδή, 5:30 η ώρα τελείωνα και ερχόταν και ξεκίναγε ο Γιάννης. Πριν μπει η Θεοφάνους στο 5:30. Λοιπόν, τι μουσυρε στον αέρα και λέω. Και μόνο που με αναφέρει και με κράζει, διαφήμιση μου κάνει.
0: Διαφήμιση, αυτά είναι. Άμα σε πιάνει στο στόμα του ένας διαμετρήματος Καλαμίτση, εντάξει.
1: Μεγάλη πένα, Αλέκο.
0: Το ξέρω. Το μεγάλη, ξέρω, τον ήξερα προσωπικά.
1: Μεγάλη
0: εγώ,
1: πένα.
0: Τον ήξερα το προσωπικά, παίζαμε και μπάλα μαζί. Τερματοφύλακας ο Καλαμίτσης. Φορούσε αυτά τα γυαλιά, ξέρεις, τα πατομπούκαλα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Και τα είχε δεμένα πίσω από το κεφάλι του.
1: Για να μην φεύγουν.
0: Για να μην φεύγουν, βέβαια. Και έβγαινε και έκανε εξόδους Μεσολογγίου. Γιατί δεν μπορούσε να. Δεν έβλεπε καλά την μπάλα, δηλαδή. Όταν ερχόταν από ψηλά η μπάλα, έβαζε το σκιάστρο το χέρι για να βλέπει καλύτερα την μπάλα. Μέχρι να δει την μπάλα, η μπάλα πήγαινε μέσα.
1: Πρέπει στο τέρμα. Να σου πω κάτι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε και ομάδα ολόκληρη που δούλευε στις πρωινές χειρελασίες. Ναι. Μουσικό επιμελητή, έκανε με συγκεκριμένον ηχολήπτη δουλειά με το Δημητράκη τον Κύρκο, ο οποίος είναι στα παραπολιτικά καλή τώρα. Λοιπόν, είχε μια ομάδα συγκεκριμένη που δούλευε και γι' αυτό, γιατί η κάθε μέρα
0: είχε γίνει μανιέρα, αυτό μου λες, δηλαδή τελείως, δηλαδή το κάνανε πλέον
1: τους έπαιρνε συνήθεια. Τα σόβρακα το πρωί.
0: Ναι, ήταν απίστευτος, αφού απίστευτος, πραγματικά απίστευτος.
1: Κάθε εκπομπή ήταν ξεχωριστή, κάθε μέρα είχε και άλλο θέμα.
0: Είχε και άλλο θέμα και άλλο τραγούδι, άλλο ζουμ-ζουμ.
1: Κοίταξε, χρησιμοποιούσε το Μητσιά για τα κακοτράχαλα και τα λοιπά. Αυτό είναι το Μητσιά το τραγούδι που χρησιμοποιούσε.
0: Ναι, εντάξει, σωστά, σωστά, το Μητσιά, η μουσική, αλλά τους στίχους τους ανανέωνε κάθε μέρα.
1: Έγραφε δικά του, δεν είχε πρόβλημα.
0: Κάθε μέρα. Και δεν ήταν ένα στιχάκι, δύο στιχάκια, ήταν μεγάλο τραγούδι, δηλαδή κρατούσε 5 λεπτά. Ήταν απίστευτος.
1: Σου είπα που τον ρώτησα πώς έγραψε το «Υπάρχουν άνθρωποι μονάχοι»,
0: ναι.
1: Και μου εξήγησε ότι είχε μια κοπελιά στον Πειραιά, τον είχε πρίξει και μου την έδωσε, λέει, και έγραψε το τραγούδι. Και εκεί μου εξήγησε ότι άλλο ο μονάχος και άλλο ο μοναχικός. Ο ένας είναι εκπεπιθήσιος και ο άλλος είναι χωρίς να το θέλει.
0: Ο μοναχικός είναι εκπεπιθήσιος, έτσι.
1: Ο μοναχικός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εκπεπιθήσιος.
1: Ναι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Είναι... Καλά κάνεις και το λες αυτό. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί είναι τελείως διαφορετική ερμηνεία. Είναι άλλο πράγμα. Τελείως.
1: Μου ήρθε παράξενο και τον ρώτησα. Του λέω, γιατί χρησιμοποιείς την ίδια λέξη? Μου λέει, δεν είναι η ίδια λέξη. Και εκεί μου εξήγησε τη διαφορά του μοναχικού με το μονάχο.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν και γλωσσοπλάστης.
0: Ο μοναχός, ο άνθρωπος που λέει, τραγούδησε και ο Παπάζογλου πολύ αργότερα, ο Νικόλας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Ο μοναχικός άνθρωπος κάνει του κεφαλιού του.
1: Γουστάρει για πάρτι του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει την ησυχία του.
0: Αυτό, αυτό. Κοίταξε, τώρα μου τη χάλασες. Δεν μπορώ να πω για τα καύσιμα, αλλά βάλω τραγούδι.
1: Τώρα μου λες.
0: Όχι ρε, εντάξει. Να βάλουμε, ναι. Να βάλουμε κάτι διαφορετικό τώρα, γιατί είναι και μια επέτειος την οποία αξίζει να την αναφέρουμε. Έλα, παίξει Παναγιώτη. Ρίχτω.

0: Η Σμύρνη λοιπόν, είναι γνωστός και η Σμύρνη Μάνα καίγεται αυτό το εμβληματικό λαϊκό ελληνικό τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση του Νταλάρα που κυκλοφόρησε το 72. Το έγραψε ο Καλδάρας και τους στίχους και εδώ τους έγραψε ο Πυθαγόρας. Το τραγούδι γράφτηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή του 22, το 72 δηλαδή γράφτηκε. Και γιατί το αναφέρω, γιατί μια μέρα σαν σήμερα, για την ακρίβεια σαν χθες, καταστράφηκε η Σμύρνη. Και αυτό ακριβώς περιγράφεται, ο ξεριζωμός του ελληνισμού περιγράφεται στο δίσκο Μικρασία, αυτό τον εμβληματικό, τον τεράστιο δίσκο του Απόστολου Καλδάρα, ενός πολύ μεγάλου συνθέτη. Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν είναι απλώς αριθμοί στην ιστορία, είναι πληγές.
1: Και ναι. Το κακό είναι ότι προσπαθούν να το φορτώσουν στους Έλληνες.
0: Ναι, για μία ακόμα φορά.
1: Για μία ακόμα φορά ακριβώς.
0: Στους δρόμους της πόλης, ενώ η μικρασιατική εκστρατεία έχει καταρρεύσει, στους δρόμους της πόλης πλέον να περιγράψουμε λιγάκι εκείνες, να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε μέσα από όσα έχουμε διαβάσει και εμείς και από όσα έχουμε δει σε ντοκιμαντέρ, σε ταινίες που φέρνουν μνήμες που και να θέλουμε να ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να τις ξεχάσουμε. Οι μαρτυρίες των ημερών εκείνων μιλούν για μια πόλη που μετατράπηκε σε κόλαση. Φλόγες καταπίνουν ολόκληρες συνοικίες. Ο ουρανός σκεπάζεται από τον καπνό, σκοτεινιάζει. Οι άνθρωποι προσπαθούν να φτάσουν στην προκυμαία, στον περίφημο ΚΕ, ελπίζοντας να βρουν εκεί ένα πλοίο, μια βάρκα, κάτι, ένα μέσο να ξεφύγουν από το θάνατο. Μπροστά τους στη θάλασσα, δηλαδή, πίσω τους η φωτιά. Χιλιάδες άνθρωποι στριμώχνονται στην προκυμαία. Μανάδες κρατούν τα παιδιά τους στην αγκαλιά. Ηλικιωμένοι αναζητούν τους δικούς τους. Οικογένειες χωρίζονται μέσα στο χάος. Άνθρωποι που μέχρι λίγες μέρες πριν ζούσαν μια κανονική ζωή. Είχαν σπίτια, είχαν δουλειές, είχαν μαγαζιά. Πήγαιναν στα σχολεία, στις εκκλησίες. Τώρα ψάχνουν έναν τρόπο να επιβιώσουν.
1: Πώς το λένε οι Τούρκοι, Τσεσμέ.
0: Τσεσμέ. Ακριβώς. Η Σμύρνη δεν ήταν απλώς μια κοιτίδα ελληνισμού, ήταν μια, μια πόλη που είχε μεγαλώσει σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο. Ήταν Έλληνες, Αρμένοι, Τούρκοι, Εβραίοι, έτσι, Λεβαντίνοι, όλες αυτές οι κοινότητες συμβίωναν.
1: Όλη η Ιωνία, όλα τα παράλια.
0: Όλα τα παράλια.
1: Η Ιωνία ήταν ελληνική. Άσχετα τώρα το ποιος φταίει, εδώ έχουμε μεγάλη ευθύνη. Τέλος πάντων, άσε τώρα, δεν θέλω να ανοίγω τέτοια θέματα. Δεν είναι δουλειά μου. Εγώ τραγουδάκια παίζω.
0: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω λιγάκι αυτό, γιατί χθες που ήταν η μέρα μνήμης, αμέλησα να πω δυο λόγια και ήθελα πραγματικά σήμερα, το σκέφτηκα χθες το βράδυ που έφυγα από εδώ, λέω, δεν είπα για τη Σμύρνη.
1: Αναβιώνεις το σαν σήμερα.
0: Δεν είπα για τη Σμύρνη, ναι.
1: Αναβιώνεις.
0: Το θυμάμαι το σαν σήμερα που ήταν, ψάχναμε καρέ πλάνα για να βρούμε, γιατί υπάρχουν πλάνα, πάρα πολλά πλάνα. Το αρχείο της ΕΡΤ είναι απίστευτο.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Είναι απίστευτο, Γιάννη μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Να έχεις χρόνο μόνο να κάθεσαι να βλέπεις. Και εμείς το σαν σήμερα ξεκινήσαμε και το ψηφιοποιήσαμε το αρχείο, γιατί ήταν σε καρούλια, σε ίντσες.
1: Σε ίντσες, δίεντζο.
0: Σε ίντσες, ναι.
1: Δίεντζο.
0: Ναι.
1: Το πεντάρι.
0: Για να πούμε στον κόσμο, ήταν αυτά τα μεγάλα τα που ήταν σαρώδες και τα βάζε στη μουβιόλα και γύριζες γύρω γύρω το μοχλό για να παίξει, να γίνει προβολή.
1: Μουβιόλα,
0: έτσι.
1: Από το movie, ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Από το movie, στο ταινία, στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Movie.
0: Και το παραφράσαμε και το κάναμε μουβιόλα.
1: Και τι δεν έχουμε παραφράσει.
0: Λοιπόν, να τελειώσουμε τη Σμύρνη με τον ξεριζωμό αυτό. Ήταν ένας ανθρώπινος ξεριζωμός, ένας τεράστιος ανθρώπινος ξεριζωμός. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες πέρασαν στην Ελλάδα. Άνθρωποι που έφτασαν σε λιμάνια, σε πρόχειρους καταβλισμούς, σε πόλεις και χωριά, χωρίς περιουσία. Τι περιουσία, με τα ρούχα που φορούσαν μόνο. Αλλά έφεραν μαζί τους κάτι που δεν μπορούσε να τους πάρει κανείς, Γιάννη. Τη μνήμη. Έφεραν τη γλώσσα, τα τραγούδια.
1: Πες στο Σταυρό για να σου βάλει τα κλεμμένα του Σφαγιανάκη. Τα κλεμμένα. Μιλάει.
0: Αν το έχει, το έχεις Παναγιώτη, ψάξε βρέστο. Τις συνταγές τους, τις συνήθειές τους, τις προσευχές τους, έφεραν την ίδια τη Σμύρνη. προσφυγιά υπήρξαν τεράστιος πόνος, αλλά άλλαξε και την Ελλάδα την ίδια. Οι άνθρωποι της Μικρασίας συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Έτσι ήρθε ένας ολόκληρος πολιτισμός. Μετακόμισε στην Ελλάδα, πέρασε απέναντι στο Αιγαίο ένας ολόκληρος πολιτισμός, διαφορετικός από αυτά που είχαμε μάθει εμείς τότε.
1: Είχαν οι άνθρωποι τη βολή τους, την περιουσία τους, τα.
0: Βέβαια. Δεν είναι μια εικόνα, μια ιστορία καταστροφής. Είναι μια ιστορία επιβίωσης. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ιστορία ξεριζωμού.
0: Ξεριζωμού, βέβαια.
1: Στην κυριολεξία πηγαίνουν άνθρωποι που ήταν εκεί και βλέπουν σπίτια που δεν κάηκαν και βλέπουν τα παλιά τους σπίτια και κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τη Σμύρνη δεν την άφησαν να χαθεί, γιατί την πήραν μαζί τους. Ήρθαν εδώ, έφεραν τη Σμύρνη μαζί τους, έτσι δεν είναι? Την κουλτούρα τους, τα έθιμά τους, τα πάντα. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, τη σκέψη τους, κυρίως τη σκέψη τους. Το βρήκες, Παναγιώτη? Δεν το έχουμε, λέει. Δεν πειράζει.
1: Θα το βάλω εγώ από εδώ.
0: Θα το βρεις εσύ. Όχι τώρα, κλείνοντας.
1: Οκ. Okay.
0: Μόλις κλείσουμε την εκπομπή, θα με αποχαιρετήσεις με αυτό. Ή αν θέλεις να ξεκινήσεις με αυτό εσύ, ό,τι θέλεις, να μην σου χαλάσω και το πρόγραμμα.
1: Δεν μου χαλάς κανένα πρόγραμμα.
0: Εντάξει, Γιάννη μου.
1: Το πρόγραμμα το ετοιμάζω γιατί θέλω 50 τραγούδια και αυτός είναι και ο λόγος που δεν κάνω επιλογές, δεν αφήνω επιλογές, γιατί είναι πολλά τα τραγούδια. Εν τω μεταξύ το ύφος μεταξύ ανθρώπων είναι διαφορετικό και το έχω πει κατ' επανάληψη, το ραδιόφωνο δεν είναι jukebox. Δεν είναι βατήσαμε το πλήκτρο, βάλαμε τραγούδια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή που είπες, γιατί μου στείλανε εδώ 2-3 μηνύματα νωρίτερα. Δεν τα διάβασα γιατί μου ζητήσαν συγκεκριμένα τραγούδια. Παρακαλώ τους φίλους να μην με φέρουν σε δύσκολη θέση, γιατί δεν έχω κι εγώ ούτε την γκάμα των τραγουδιών που έχει και ο Γιάννης ο Ευθυμίου δίπλα μου. Προγραμματίζω κάποια τραγούδια να παίξω. Ελπίζω να σας αρέσουν, ελπίζω να τα αγαπάτε κι εσείς. Για να κάθεστε και να μ' ακούτε, σίγουρα θα αγαπάτε αυτά τα τραγούδια. Οπότε μη με φαίνετε σε δύσκολη θέση και μου ζητάτε, όπως λέω, ο Γιάννης δεν είναι jukebox το ραδιόφωνο, ζητάω ένα τραγούδι.
1: Ναι, γιατί
0: και
1: μπορεί να παίζεις, συγγνώμη που σου είπα, γιατί μπορεί να παίζεις, ας πούμε, ένα ερωτικό και ο άλλος θέλει τσιφτετέλη. Πού κολλάει το ένα με το άλλο?
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει από μόνος του.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά μπροστά τον ακούσει αυτό που θέλει.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ο καθένας αυτή την ώρα την βιώνει διαφορετικά. Άλλοι είναι χαλαροί, άλλοι ετοιμάζονται να κοιμηθούν, άλλοι ετοιμάζονται να δουλέψουν, άλλοι είναι στο τσακίρ κέφι, άλλοι είναι άνθρωποι μονάχοι όπως λέγαμε και πριν. Δεν μπορείς να ξέρεις ούτε να μπεις στην ψυχολογία του ακροατή. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε μια εκπομπή για τον κόσμο, όχι για μας.
1: Πάντως αν θες το βρήκα.
0: Το βρήκες? Άντε παίξ' το λοιπόν.
1: Πάνω το λάπτοπ.

0: Λοιπόν, respect λέει ο Γιώργος από το Βύρονα. Τώρα το respect, Γιώργο μου, δεν ξέρω, είναι για το Σφακιανάκη, για μένα, για το Γιάννη, για ποιον από όλους.
1: Για το τραγούδι, Αλέκο.
0: Για το τραγούδι.
1: Για το τραγούδι. Είναι, ναι. Χριστόφορος Γερμενής, Ντιάνα Τζόβουλου.
0: Δεν τους ξέρω.
1: Ούτε κι εγώ. Το 2007, μέσα από το άλμπουμ Μνήμες.
0: Μάλιστα. Επίσης ο Ανδρέας λέει το επόμενο το αφιερώνω στη γυναίκα μου. Νομίζω ότι ένα τέτοιο μήνυμα έστειλες και χθες, Ανδρέα μου, και χαίρομαι που είστε τόσο αγαπημένοι και της αφιερώνεις τραγούδια τέτοια ώρα τη νύχτα. Δεν ξέρω αν ξενυχτάει και εκείνη μαζί σου και τα ακούει. Ελπίζω να είστε έτσι για όλη σας τη ζωή.
1: Πες για τα καύσιμα τώρα.
0: Κοίταξε, για τα καύσιμα έχουν τέτοιο ράλι πλέον που δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτό. Έχει φτάσει στο το πετρέλαιο, το βαρέλι,
1: 110, 109,
0: τα πέρασε και πάει προς τα 110, θα τα περάσει αύριο και τα 110, και πλέον εδώ είμαστε στα 2 και 15, 2 και 18 η βενζίνη, 2 και 11, 2 και 13 το ντίζελ, με όλες τις επιχορηγήσεις, έτσι.
1: Στρέφει τον κόσμο προς την ηλεκτρική ενέργεια και πιστεύω ότι θα επιδοτήσει το ρεύμα από τη μέχρι, τα 500, μέχρι τις 500 κιλοβατόρες.
0: Από... Το θέμα είναι ότι οι παλιές πολυκατοικίες που δεν έχουν όλοι air condition ή εν πάση περιπτώσει έχουν τον καυστήρα, ξέρεις, που δεν έχουν αυτόνομη θέρμανση, είναι δέσμοι. Ένας από την πολυκατοικία να θέλει να βάλει πετρέλαιο, πρέπει να βάλει όλη η πολυκατοικία ή φυσικό αέριο. Είναι θέμα. Σίγουρα θα επιδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια, δεν το συζητώ. Είναι δεδομένο αυτό, γιατί και η ηλεκτρική ενέργεια θα είναι πιο φτηνή. Το θέρμανσης το είδα στο 1,9. Οι προβλέψεις δηλαδή είναι ότι θα ξεκινήσει από το 1,9.
1: Με 1,1 πέρυσι.
0: Από 1,1 πέρυσι, 1,9. Δηλαδή, αν συνεχιστεί έτσι, θα γίνει διπλάσιο.
1: Που λέγαμε ότι είναι ακριβό. Γιατί είχε 0,8, εκεί έπαιζε.
0: Δεν σου κρύβω ότι είμαι από αυτούς που θέλουν βαρύ χειμώνα.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Δηλαδή θέλω να χιονίζει, να κάνει κρύο, να φοράω χοντρά.
1: Μπουφάν.
0: Μπουφάν, παλτά κτλ. Αλλά τώρα τι να σκεφτώ. Τι να. Δεν τολμώ να το ομολογήσω αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Κάνω πίσω.
1: Να πω και να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου.
0: Κάντον.
1: Έχουμε καλομάθη κιόλα. Εντάξει, τώρα μην συζητάμε. Για σκέψου κάποιους οι οποίοι είναι στο βουνό με χιόνια, θα μου πεις είναι συνηθισμένοι. Ή σκέψου τους ανθρώπους της Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή στη Φλόρινα, ας πούμε.
0: Αυτοί όταν πέφτει ένα ψηλό χιονάκι και πάει στο μηδέν θερμοκρασία, βγαίνουν με τα φανελάκια έξω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πρόβλημα.
1: Και βλέπουν εμάς εδώ και
0: το
1: γελάνε.
0: Το έχω ζήσει αυτό. Έχω περάσει από Φλόρινα χειμώνα καιρό. Χρόνια τώρα, βέβαια, πριν από 20 χρόνια περίπου. Και το έζησα έτσι. Λένε, τι είστε εσείς, λέει.
1: Γελάνε σου.
0: Γελάνε, ναι. Με είδαν εμένα που τουρτούριζε, εγώ χτυπούσαν τα δόντια μου από το κρύο και γελάγανε μαζί μου.
1: Πάντως σε μένα μου αρέσει το κρύο. Τη ζέστη δεν τη θέλω καθόλου. Στη Σουηδία έπρεπε να έχω γεννηθεί.
0: Στη Σουηδία. Συγγνώμη Γιάννη μου, αλλά θα γελάσω, έκανα εικόνα τώρα.
1: Να κάνω το Σουηδό. Είπα που θα ήθελα να έχω γεννηθεί λόγω κλίματος. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
0: Βιόλα, λέει ο Αλέξανδρος, δεν είναι η μονταζιέρα, ρωτάει. Όχι, νομίζω δεν είναι η μονταζιέρα. Η Μουβιόλα είναι αυτή που παίζει ταινίες. Δεν είναι αυτή.
1: Όχι,
0: που
1: όχι. Κάνουν και μοντάζ, νομίζω. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν είναι η μονταζιέρα. Βλέπαν την ταινία στη Μουβιόλα και την πειράζαν κιόλα. Και όταν ήταν σε φιλμ, γιατί εσύ, ναι, αυτά που είπες ότι έγραφες ήταν σε μαγνητικές ταινίες. Η Μουβιόλα είναι για φιλμ,
0: για
1: 35.
0: Σωστά.
1: Το οποίο το κόβαν με ξηράφι, το σελιλόιντ, και το κολλάγαν με ασετόν.
0: Ω Παναγία.
1: Έτσι μοντάρανε. Δηλαδή καρέ-καρέ έκοβε το κομμάτι, το πέταγε έξω. Μην κοιτάς το ψηφιακό τώρα που του φόρτωσες στο timeline, το βλέπεις, κόβεις, φτιάχνεις. Αντίστοιχα και τον ήχο, έτσι και την εικόνα. Λοιπόν, αυτοί κόβανε το σελιλόιντ με ξηράφι και κολλάγανε, και πολλές φορές ο Μοντέρ, ο τότε Μοντέρ, καλούνταν επιτόπου στον αέρα να κάνει μαγικά. όπως και στους κινηματογράφους.
0: Γι' αυτό ήταν καλλιτέχνες οι μοντέρ τότε, πιο πολύ από τους τωρινούς, που τώρα δεν χρειάζεται να έχεις και δίπλωμα μοντέρ, το ξέρεις καλά, ας πούμε, εσύ ειδικά.
1: Αυτό είναι μια πονεμένη.

Δεν θα πω τίποτα για το δίδυμο Χιώτη και Λίντα. Εξάλλου δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εδώ κάπου έφτασε η ώρα 2. Το νυχτερινό εξπρες έφτασε στο τέλος της διαδρομής του για σήμερα. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αλέξανδρος Λαχανάς θα είναι στην μηχανή. Θα δώσουμε τώρα τη σκυτάλη στην Ελπίδα Γεωργιτζή και το δελτίο ειδήσεων στις 2 και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Ευθυμίου, ο γιατρός της καψούρας με τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας

0: από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν εκ νέου προθεσμία για να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμεχόμενων πλευρών έχουν πλέον έχουν στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα, ανωδικές πιέσεις και στην τιμή του ρεύματος. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11 ευρώ. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προβλέπεται για τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα είτε να διαθέτουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο και να αποζημιώνονται, είτε να την αποθηκεύουν για μέλουσα χρήση. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Δραπέτης θεωρείται από χθες ο Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρυπινίτης, που είναι καταδικασμένος 2 φορές σε ισόβια, ενεπλάκη σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. 2 αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό κόλπο, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωση, κάνοντας λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μία επανδρομένο αεροσκάφος κοντά στο Κάουνα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Λιθουανία. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας ανέφερε ότι το ντρόν πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην VTB, τη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, για το φερόμενο ρόλο της στην παράκαψη των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πρωτότοκου γιου του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Επικοδομητικό ρόλο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η Κίνα για να αποφευχθεί, όπως υποστηρίζει, κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών των δύο πλευρών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί μέχρι 6 μποφόρ, από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 15 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα και 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: καρδιά.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, από το Άρη Μεσσηνίας ο Θανάσης. Αφιερώνω το επόμενο στον Κώστα, στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο στους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Δημήτρης Μητροπάνος.

Καλημέρα, καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη που μας ακούει από το νησί. Στέλιος Μπικάκης, μάγισσα καρδιά.

με χαμόγελα που πέφταν στο κενό. Μόνο δίκιο τυπεί τα αφεντικό. Σα σκιά να τριγυρνάω στο πρωί.

βήματα στην εθνική οδό, σε δρομάκια που δεν πρόλαβα να δω, με ποτό που δεν σ' αφήνει να σκέφτεις, κρύες νύχτες που

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, στο Δημήτρη Κωνσταντινίδη του Συλλόγου Φίλων του Καζατζίδη της Ελασσόνας. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο, έπεσε και τραγούδι σχετικό, αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα, Λεωνίδας Βελής.

καλημέρα στον φίλο μας τον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη την ραδιοπαρέα. Πασχάλης Τερζής, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Καμία διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν, απορρίπτοντας, όπως αναφέρει, τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα υποστηρίζει ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιράν.